Φτάσαμε 7 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ. Έτσι, Γιώργος Γιαννής, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας, αλλά θα παίξουμε τα τραγούδια του, βεβαίως. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, δεν είμαστε και για χόρταση. Μεγάλη σοφία αυτό. Μετά τη Θεοδωράκη εννοώ. Μετά τα 40, το καλύτερο σημείο των διακοπών είναι ο πρωινός καφές χωρίς άγχος. Αν είναι δυνατόν και με θέα. Μεγάλη σοφία. Κάποιος λέει, γιατί δεν έχει βγει ακόμα το κιμαντέρ με τον Μπάμπη τον Τενέ? Γιατί ακόμα έχει πράγματα να δώσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Μπάμπης Τενές. Φέργκισον που, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, στο Netflix. 3 επεισόδια. 3 νομίζω ήτανε. Εντάξει, βλέποντας την ιστορία του Άλεξ Φέργκισον, γιατί ξεκινάει από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος κέρδισε όσα κέρδισε, για ποιο λόγο μετά έπεσε σε αυτό το βαθύ σκοτάδι η Manchester United και δεν κατάφερε έτσι να ξαναβρει αυτές τις μεγάλες ένδοξες μέρες. Μικρή εξαίρεση από την εποχή έτσι, του Μουρίνιο, που κατέκτησε κάποιους τίτλους, αλλά καμία σχέση με αυτό που έγινε με τον Άλεξ Φέργκισον. Καταλαβαίνεις όμως μέσα και από τις μαρτυρίες των ποδοσφαιριστών που είχε στα χέρια του πόσο δύσκολος άνθρωπος ήταν. Γιατί ναι, τον παραδέχονταν όλοι ως μεγάλο προπονητή και γκουρού και μέντορα και ό,τι θέλετε βάλτε έτσι και χαρακτηρίστε τον. Σε ένα δεύτερο επίπεδο και σε μια δεύτερη ανάγνωση καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος ήταν και λίγο χαρακτήρας, όχι τόσο εύκολος χαρακτήρας θα έλεγα. Αντίθετα, βλέποντας το ντοκιμαντέρ με τον Μουρίνιο και ειδικά την περίοδο που ήταν στην Τσέλσι και στην Ιταλία και στην Ίντερ, έβλεπες πόσο διαφορετικό. Ναι, μεν ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος ο Μουρίνιο. Και αυτός πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Αλλά ένας άνθρωπος που ήταν τέρμα συναισθηματικός, όσο και αν δεν φαίνεται αυτό σε αυτό που βλέπουμε εμείς. Φαίνεται από τον τρόπο που έπαιζαν οι παίκτες, μιλάω για την Τσέλσι και την Ίντερ κυρίως, γιατί στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είχε να κάνει με ντίβες. Όχι απλά έπαιζαν για πάρτι του, πέθαιναν για πάρτι του. Μπορούσαν να αφήσουν και την τελευταία τους πνοή πάνω στο χορτάρι. Μόνο και μόνο γιατί είχαν στον πάγκο τον Ζωσέ Μουρίνιο. Συγκλονιστικό. Και το γεγονός ότι έκλαιγαν οι παίκτες και στην Τσέλσι και στην Ίντερ όταν αυτός αποφάσισε να φύγει.

Κάποιος λέει όπως και στα φιλαράκια οι χαρακτήρες του Ντεντ Λάσο εκτός από διασκεδαστικοί είναι και άνθρωποι με προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει περισσότερο, γι' αυτό και ταυτιζόμαστε τόσο με αυτή τη σειρά. Δεν θα συμφωνήσω για τα φιλαράκια. Για το Ντεντ Λάσο, ναι. Αναφέρονται έτσι χαρακτήρες και θέματα τα οποία μπορούμε μέσα στις άκρες να έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Τα φιλαράκια, ρε παιδιά, τι έχουμε αντιμετωπίσει? Ότι είμαστε όλη μέρα σε μια καφετέρια και δεν δουλεύαμε? Όχι, δεν ταυτίστηκα ποτέ με τα φιλαράκια. Ίσως λίγο με τη Μόνικα και με το ότι θέλει να είναι όλα τακτοποιημένα και τέλος πάντων να μην τις χαλάμε τα έπιπλα. Μέχρι εκεί.

Θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο τώρα. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, δεν έχει να κάνει με αυτά. Θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός που δείχνει πόσο προς τα κάτω πάει το ανθρώπινο είδος, ο κόσμος μας. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα γίνει ένα μπραφ και θα εξαφανιστούμε όλοι. Για ακόμα μια φορά θα ήθελα να κατηγορήσω τους επιστήμονες, γιατί προφανώς έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και λεφτά για ξόδεμα, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, επιστήμονες ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή στολή κατάδυσης. Και λες μέχρι εδώ, μπράβο, ωραία, εντάξει. Γιατί και εγώ κάνω scuba diving, ας πούμε, καλά πάει. Ειδικά σχεδιασμένη για... Γιατί πράγμα, πες Γιαννήση, για ποιον. Ειδικά σχεδιασμένη πρωτοποριακή στολή κατάδυσης, κάνε ένα guess. Για σκύλους. Θα μπορούσε. Μουζουράκης, ακούς, επιστήμονες ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή στολή κατάδυσης για, ειδικά σχεδιασμένη για σκύλους, είπε εδώ πέρα. Όχι, για, μπορείς να κάνεις μία έτσι, μία μαντεψιά. Πες ρε παιδί μου, γιατί θα μπορούσε. Για ποιο, για τους ανθρώπους, θα σου λέγα εγώ, μπορεί. Όχι, ούτε για ανθρώπους. Για κατσαρίδες. Για κατσαρίδες. Το ξαναλέω, επιστήμονες ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή στολή κατάδυσης ειδικά σχεδιασμένη για κατσαρίδες. Δηλαδή, οι κατσαρίδες μπορούν να επιβιώσουν σε πόλεμο, σε ατομική ενέργεια, ας πούμε, σε βόμβες, αυτά. Όχι, ναι. Ας αναπτύξουμε και μια στολή να προστατεύσουμε τις κατσαρίδες και από το νερό. Ναι. Τις μετέτρεψαν σε μικροσκοπικούς βιολογικούς εξερευνητές που μπορούν να λειτουργούν τόσο στη στεριά όσο και στο νερό. Δηλαδή, τέλεια. Τέλεια, θα πεθάνω. Δώστε τους και όπλα. Δώστε τους και έτσι. Να κουβαλάνε βόμβες μαζί τους. Η στολή διαθέτει, λέει, ένα μικροσκοπικό σύστημα παροχής οξυγόνου και ένα εύκαμπτο αδιάβριχο περίβλημα, το οποίο επιτρέπει στην κατσαρίδα, επαναλαμβάνω, να αναπνέει και να κινείται ακόμα και σε περιβάλλοντα που κανονικά δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, λέει, επέτρεψε στα έντομα να παραμένουν ενεργά κάτω από το νερό για αρκετές ώρες, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τη χρήση μικροσκοπικών βιορομπότ σε δύσκολες και επικίνδυνες περιοχές όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι περιορισμένη. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την ανθρωπότητα. Λέει κάποιος εντωμεταξύ, διάβασα το ρεπορτάζ, εντωμεταξύ έχουν κάνει και βιντεάκια. Όντως τις έχουν στολίσει τις κατσαρίδες και άλλες κολυμπάνε με στο νερό και λέει «Ουουου, είμαι οκ, okay, είμαι φανταστικά, πάω για ψαροντούφεκο». Και λέει, αν λέει, μπορεί να πάει μια κατσαρίδα, αν έχει γίνει κανένα σεισμός και έχει μείνει κάποιος κάτω από τα συντρίμια, εκεί που δεν φτάνει ο σκύλος, μπορεί να φτάσει η κατσαρίδα. Αν εγώ με έχει πλακώσει μια πολυκατοικία και μου έρθει και η κατσαρίδα, θα πεθάνω επί τόπου, δεν θα με βρείτε.

Έχετε δει κατσαρίδα να χτυπάει ροφό στα 40 μέτρα. Το ρομπότ κατσαρίδα θα πάει στο ζεφύρι, λέει, που δεν μπαίνει κανένας. Ναι, αλλά θα βρει συναδέλφους εκεί πέρα. Μπορούμε στο στήσιμο που αναπνέει η κατσαρίδα κάτω από το νερό να βάλουμε δηλητηριώδες αέριο? Παιδιά, τι λέτε? Εδώ σας λέω, οι επιστήμονες πάνε να, όχι απλά να προστατεύσουν τις κατσαρίδες, θα τις κάνουν και συνεργάτες τους. Δεν υπάρχει καμία λογική. Καλημέρα Μαρία, η λογική λέει με την κατσαρίδα όταν είσαι εγκλωβισμένη σε σεισμό είναι πρώτον να σε ακούσουν από τα ουρλιαχτά και δεύτερον να βγεις από το φόβο σου στην επιφάνεια μόνος. Παιδιά, θα πεθάνω εκείνη την ώρα. Ξέρετε, θα με βρούνε από τα ουρλιαχτά, αλλά εκεί θα ψοφήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία, βλέπω να ξυπνάμε το βράδυ και να ακούμε ντουαλέτα να χτυπάνε. Έλα, άνοιξε το καπάκι, ήρθα.

Για τον Μουρίνιο, λέει κάποιο, το πάθος για την νίκη και η ένταση τα έβλεπε τόσο στα μάτια του όσο και στο λόγο του, ακόμα και συνεντεύξεις τύπου. Ναι, φυσικά δεν το συζητάμε αυτό. Βέβαια για τους αντιπάλους ήταν ένας τύπος έτσι arrogant που λένε και στο χωριό μας. Πώς να είναι η ζωή άραγε μιας Μόνικας με ένα Λουίτζι μέσα στο σπίτι. Καλημέρα μαράκι, λέει ο Ηλίας. Παιδιά, οι γάτες είναι πάρα πολύ καθαρά ζώα. Αν εξαιρέσει δηλαδή το θέμα της τρίχας, που και αυτό δεν είναι βρωμιά. Είναι η τρίχα της γάτης, οκ, βάζεις και μια σκούπα και τι έγινε. Κατά τα άλλα, τίποτα. Το γατί είναι πεντακάθαρο. Τα φιλαράκια είναι state of mind, ναι, συμφωνώ, απλά δεν μπορούμε να ταυτιστούμε εύκολα. Μόνο εδώ ταυτίζεται ένας άνθρωπος που λέει που είναι εγώ ταυτίζομαι με τον Τζόι, που ενώ είναι σκασμένος με δύο γαλοπούλες και πέντε πίτες, ζητάει ένα μεγάλο κομμάτι τούρτα σοκολάτα. Ναι, πολλοί ταυτίζονται σε αυτό. Σκέψου την αμήχανη στιγμή, λέει, που η κατσαρίδα που πέταξε σε φυλές πλαχνά από το μπαλκόνι έρθει και σε βρει στο scuba diving. Να ξέρετε, το έχω ήδη στείλει το βιντεάκι στο coach μου, γιατί το Σάββατο έχουμε βουτιά και του λέω, δεν με νοιάζει να βρω καρχαρίες, λαγοκέφαλους, φάλαινες, όρκες κτλ. Έτσι και του βρω κατσαρίδα με στολή diving, έφυγα. Έχω ήδη προειδοποιήσει. Ο Τσούβι είναι στο χωριό του και... Τώρα έχω αρχίσει και έχω τις αμφιβολίες μου, γιατί έλεγα ότι τη Δευτέρα θα είναι εδώ. Μπορεί και να είναι τη Δευτέρα εδώ πέρα. Μπορεί και να είναι. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, γιατί δεν ενοχλούμε ένας τον άλλο στις διακοπές. Σεβόμαστε.

Είχαμε μια δήλωση του Τσέφεριν, σύμφωνα με την οποία δεν τον ενδιαφέρει η προεδρία της FIFA, γιατί μετά την μεγάλη κόντρα που αναπτύχθηκε με τον Ινφαντίνο ακούστηκε και αυτό. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, παρά την ανοιχτή κόντρα που έχει με τον Ινφαντίνο. Θυμίζουμε ότι η κόντρα, καλά, προϋπήρχε, αλλά κορυφώθηκε με την φοβερή ιδέα που είχε ο Ινφαντίνο να πάρει τη FIFA, να πάρει και τις διοργανώσεις της FIFA, να τις κόψει κομμάτια και να πει μία του Χριστού, μία της Παναγίας, μία το Σανσέρ, να αρχίσουμε να πουλάμε από εδώ, από εκεί, και γιατί όχι, παιδιά, λεφτάκια θα βγάλουμε. Δεν με ενδιαφέρει, αγαπώ την UEFA και την δουλειά που κάνω εκεί, ανέφερε ο Τσέφεριν, προσθέτοντας πως η στάση του απέναντι στον πρόεδρο της FIFA αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία από τη στιγμή που ο ίδιος δεν επιθυμεί τη θέση του, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι μετά το τέλος της θητείας του στην UEFA θέλει απλά να απολαύσει τη ζωή.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Ινφαντίνο από την έναρξη της κρίσης, ενώ απάντησε και στην επιχειρηματολογία περί αλαζονικής Ευρώπης που στρέφεται κατά της FIFA, ότι κάποιος πρέπει να του υπενθυμίσει ότι είναι Ευρωπαίος και ότι είχε την υποστήριξη της FIFA.

Ο Ινφαντίνο πλέον δεν είναι το φαβορί για την προεδρία της FIFA. Ένα από τα ονόματα που έχουν εμφανιστεί ως πιθανή αντίπαλη είναι αυτό του προέδρου της CONCACAF, του Βίκτορ Μονταλιάνι, με UEFA, CONCACAF και AFC να έχουν διαμορφώσει κοινό μέτωπο απέναντι στις τελευταίες κινήσεις της ηγεσίας της FIFA.

Καλημέρα σας, Γιάννης. Μόλις μπήκα γραφείο μετά από μία εβδομάδα. Φλωρεντία, Πίζα, Βενετία, Τσικουετέρ. Ωρε φίλε, καλά. Εντάξει, θες περίπου 2 εβδομάδες να συνέλθεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλά κρασιά. Αυτά τα είχες πριν, ξέχασα.

Καλημέρα Μαρία, σας ακούω κάθε μέρα πάνω στο μηχανάκι. Σήμερα πήρα ρεπό από τη σημαία και σας ακούω από το κρεβάτι μου με καφέ και μπιφτεκόπιτα. Με καφέ και μπιφτεκόπιτα βλέπω να σηκώνεσαι σύντομα από το κρεβάτι σου. Καλημέρα, ζητώ η ΑΕΚ, Τάκης Διανομέας Καμίνια.

Λοιπόν, να ξέρετε, λαμβάνω ενημέρωση ότι όσοι δουλεύουν εκεί γύρω από το δαχτυλίδι της Κηφισίας, ξέρετε ποιοι είστε εσείς, γύρισανε όλοι σήμερα. Καλά θα πάει.

Λοιπόν, σήμερα κρίνεται και το τελευταίο εισιτήριο για τη League Face στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Ελλάς Σύρου Μαρκό είναι το τελευταίο παιχνίδι στις 5:30. Έτσι θα ολοκληρωθεί και ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Οι δύο ομάδες λοιπόν 5:30 στο γήπεδο της Ερμούπολης θα αναμετρηθούν, με τον νικητή να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο για τη 16άδα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή παραμένει σε εκκρεμότητα και η ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του Λεβαδιακού, θυμίζουμε, για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή. Ο Αστέρας διεκδικεί μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η κλήρωση της League Face έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, 25 Αυγούστου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο γκολφ της Γλυφάδας.

Καλημέρα Μαρία, δύο και σήμερα και φύγαμε για Κουφονήσια για 10 μέρες. Ωραία, ωραία. Εντάξει, δεν θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, αλλά σας λέω, καλύτερα πηγαίνετε Παγκράτη. Γιατί διαβάζεις μηνύματα μόνο στους εκτζίδες, λέει, έχεις κάτι με εμάς τους Παναθηναϊκούς? Πήγαινε στις διαφημίσεις και 29 είναι. Θέλω να σου πω κάτι, διάβασα μηνύματα πολλών Παναθηναϊκών στην αρχή της εκπομπής. Επειδή όμως τα περισσότερα λίγο είναι έτσι της γκρίνιας και της μύρλας, θα ήθελα λίγο να μην ξεκινήσουμε έτσι την εβδομάδα μας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κατά τα άλλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο Μαραθώνιος Μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 39 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6 είναι η κομπή από εδώ τους από εκεί. Και ξεκινήσαμε. Αυτό. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτή εδώ τη υπερπαραγωγή. Μανώλης Μουζουράκης είχαμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Να ξέρετε, να σας ενημερώσω ότι εγώ έστειλα ένα μήνυμα στην Τζουβί. Διακριτικό. Καλημέρα, Τζουβί μου. Πότε με το καλό έρχεσαι. Έτσι. Δεν θέλω δευτεριάτικα, ας πούμε, να πιέσω το συνάδελφο. Απλά έτσι να έχουμε, παιδί μου, μία ιδέα, κάτι. Λοιπόν, και επειδή ως άνθρωπος είμαι έτσι φύση αισιόδοξος, είπαμε πριν λίγο για τη Λίβερπουλ και όσοι την είδαμε... Μουζουράκη, είδες Λίβερπουλ χθες? Είδες, σου άρεσε? Όχι, μπράβο, κανονικός άνθρωπος. Εμένα μου αρέσουνε... μ' αρέσει να βλέπω τα πράγματα έτσι από την αισιόδοξη πλευρά τους και διαβάζω εδώ ένα θέμα στο Αθλέτικο. Η Λίβερπουλ δεν χάνει στις πρεμιέρες της Premier League. Έτσι. Δεν είναι ότι, Παναγία μου, βγάλαμε τα μάτια των ανθρώπων, είναι ότι δεν χάνουμε. Και όχι απλά δεν χάνουμε, έχουμε και μεγάλο σερί. Η τελευταία φορά που η Λίβερπουλ γνώρισε την ήττα σε ένα κτίριο παιχνίδι πρωταθλήματος ήτανε το 18 Αυγούστου του 2012. Γιάννη, πόσο χρόνο ήσουν το 12? 8? Όσο. Κάπου εκεί, Δεν θυμάται καν. 3-0 από West Brom. Εννοείται, λέει, χάναμε. Από τι θα χάναμε, καμιά Manchester United? Θα χάναμε καμιά Chelsea? Όχι, δίλε, από West Brom θα χάναμε. Όμως από τη σεζόν 13-14 και έπειτα μετράει η Liverpool 10 νίκες και 4 ισοπαλίες. Ξεκινώντας συνήθως, λέει, με το τριστελίες δεξί στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος είδε χθες το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Newcastle και είπε «Να, ξεκινήσαμε με το δεξί, γιατί δεν χάσαμε», τι να πω, φίλε, σε θέλω στην παρέα μου εσένα.

Βέβαια, εντάξει, πέρα από την πλάκα, το χθεσινό παιχνίδι της Newcastle με τη Liverpool, όλα τα λεφτά και το πιο συγκινητικό κομμάτι δεν ήταν η ισοφάριση του Σομποσλάι, να τον έχει καλά ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πριν την έναρξη, όλη αυτή έτσι η γιορτή θα το πω, στη μνήμη του Kevin Keegan και από την πλευρά των φίλων της Newcastle και από την πλευρά των φίλων της Liverpool, αν δεν το έχετε δει και αν έτσι λίγο αισθάνεστε το ποδόσφαιρο μέσα σας ως φάρμακο για την ψυχή σας, να το δείτε.

Κάποιος ψυχολόγος, 50 ευρώ, μου στέλνει αυτό το μήνυμα στο Τζούβι, Μαρία, να ξέρεις, είναι που κρύβει αγωνία και θυμό μαζί. Φίλε, τι να σου πω, όσο πολύ δεν με ξέρεις, όσο πολύ.

Ρε, αν αγαπάτε κάποιον και νοιάζεστε γι' αυτόν, πραγματικά όμως, έτσι, όχι με την επιφανειακή έννοια του όρου, θέλετε να περνάει όσο το δυνατόν πιο καλά γίνεται. Να πάρει ο Τσούβι 2 μήνες διακοπές, να πάρει ο Τσούβι 2 μήνες διακοπές, αν είναι καλά το αγόρι και γυρίσει γεμάτος και με όρεξη γι' αυτό, φυσικά, όσο θέλει.

πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν είναι τώρα, αχ, ξέρω εγώ, έχω μια εβδομάδα που κάνω μόνο μια εκπομπή να γυρίζει ο Τσουπ. Όχι, παιδιά. Το θέμα είναι σε βάθος χρόνου. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας. Έχουμε μια σεζόν 26-27. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κάποιοι θα έχουμε και άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, λέω εγώ τώρα. Άρα πρέπει να επενδύσουμε. Αφήστε το Τζούβι να ξεκουραστεί. Εμένα ήταν το, τι να σας πω, ρεπορταζιακού ενδιαφέροντος το μήνυμα που του έστειλα. Και να ξέρετε, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα.

Στο μήνυμα που λέει η Μαρία, τι γνώμη έχεις, δεν είναι λίγο αργή η ομάδα μας? Δεν διευκρινίζεις ποια είναι η ομάδα μας, αγαπητέ. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αν λέω εννοείς την ΑΕΚ, δεν την είδα και πάρα πολύ αργή την ομάδα, να σου πω την αλήθεια.

για τους λάτρεις έτσι του παρελθόντος και των ένδοξων στιγμών, να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα, 24 Αυγούστου το 1994, μην ασχολείσαι Γιάννη, δεν είχαν γνωριστεί καν οι γονείς σου. Λοιπόν, η ΑΕΚ νίκησε τη Rangers στο κατάμεστο Ibrox με γκολ του Τόνι Σαβέσκη. Είχε προηγηθεί ο αγώνας στη Νέα Φιλαδέλφια με 2-0 με δύο γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου. Και με το γκολ του Τόνι Σαβέσκη στο φινάλι του ημιχρόνου, χαρακτηριστικός μη πανηγυρισμός του Τόνι Σαβέσκη, ο άνθρωπος, μιλάμε, ήταν η προσωποποίηση της ταπεινότητας. Λοιπόν, με το 1-0 η Ένωση πήρε και την πρόκριση, σφράγισε την πρόκριση, 45.000 σκοτσέζοι ήταν στο Ibrox και εξασφάλισε την παρουσία της στους ομίλους του Champions League. Έτσι συνεχίζουμε τη βουτιά στο παρελθόν. Ατματζίδης, Αγορογιάννης, Παπαδόπουλος, Μανολάς, Βλάχος, Σαμπανάτζοβιτς, Σαραβάκος, Σαβέσκι, Κωστής, Τσιάρτας, Κασάπης και δύο αλλαγές, γιατί κάποτε γινόντουσαν δύο αλλαγές, Σταματής και Κοπιτσής.

Και φέτος σας ακούμε. Έλεγα ότι ο Γιάννης θα έκανε μια ανανέωση. Ο Γιάννης, παραγνωριστήκαμε. Κύριε Γιάννη, ακούτε τώρα. Ο Γιάννης θα έκανε μια ανανέωση. Τι βίσμα έχετε, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ξέρεις. Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα. Αν θέλουν να λύσουν το κυκλοφοριακό, θα πρέπει να καταφύγουν σε σοβαρές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, να θεσπιστεί κάθε δύο μήνες ο τρίτος να είναι Αύγουστος. Που υπογράφω. Μας έχεις πρίξει με το Σαβέσκι. Ο Ζαραβάκος ήταν καλύτερος. Ξεχνάω εγώ το χαμένο πέναλτι του Σαραβάκου που το έστειλε στρατόσφαιρα το τελικό. Αχ. Κάποιος λέει, κάνεις λάθος ο Σαβέσκι, το πανηγύρισε αυτό το γκολ όσο ποτέ κανένα άλλο. Παιδιά, ναι, για Σαβέσκι ήταν έξαλλος ο πανηγυρισμός του. Ναι, συμφωνώ. Καλημέρα και στον Πέτρο από Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μαρία, καλή σεζόν, να σε καλά, μας κρατάς παρέα. Να ευχηθώ περαστικά και στον κύριο Πανούτσο. Από όλους μας, παιδιά, οι ευχές και η θετική ενέργεια πηγαίνουν στον Αντώνη μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Όταν μιλάς για τον Παναθηναϊκό θα μιλάς με ευγένεια, γιατί θυμίσου σε ποιον ανήκει. Καλά που το πες.

Λέγαμε για το σερί της Λίβερπουλ στις πρεμιέρες του πρωταθλήματος και τα θετικά της, όπως το βλέπει κανείς, αποτελέσματα. Ο Πανετολικός έσπασε κατάρα 50 ετών στην πρεμιέρα της Super League. Για πρώτη φορά στην εποχή Φώτη Κοστούλα, ο Πανετολικός νίκησε σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι επικράτησε το Αστεράκτορ με 3-1. Η μοναδική νίκη του Πανετολικού σε πρεμιέρα στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν το Σεπτέμβριο του 1976. 25 χρονών ήμουν τότε, το θυμάμαι, στην παρθενική χρονιά του τίτλου μου, σε αυτό το επίπεδο. Τότε οι Εγρινιώτες είχαν νικήσει τον Απόλλωνα Σμύρνης με 2-1. Στις προηγούμενες 14 χρονιές στη Super League είχαν 11 ήττες και 3 ισοπαλίες.

Επίτηδε λέει το χάσε το πέναλ Σαραβάκ Ζαφύρα. Του ξυπνά. Εντάξει, εγώ το θυμάμαι το πέταλο που του φώναζε. Βγάλε τη φανέλα, Δημήτρη, Βαζέλα κτλ. Αχ, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Έλα Μαρακίλα, καλημέρα από Διόνυσο. Καλημέρα. Πότε αρχίζει επίσημα το νέο πρόγραμμα του σταθμού? Λοιπόν, παιδιά, το νέο πρόγραμμα του σταθμού επίσημα δεν αρχίζει ποτέ. Είμαστε πάντα έτσι. 30 χρόνια τώρα. Αυτό είναι το επίσημο. Κρατήστε το ή αφήστε το. Ωραία μουσικούλα σήμερα έχετε, παιδιά. Έχουμε Γιάννη στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Σας παρακαλώ πολύ.

Καλημέρα στη Μαρία. Πρώτη εκπομπή που ακούω για φέτος μετά από διακοπές. Επισήμως τελείωσε το καλοκαίρι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και το, ακόμα και το καλή χρονιά ακούω, να ξέρετε. Γιατί την αρχή την κάνουμε κάθε Σεπτέμβρη. Έτσι. Ναι, Μαρία, το ακούω το καλή χρονιά. Καλό από εκεί με μεγάλο καιρό. Και η μόνη απάντηση στο καλό χειμώνα είναι πα στον διάλογο. Αυτό. Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα και στον Λέπουρα από Ολυμπιακό χωριό. Που πήγε και αυτό να μα πει μια καλημέρα.

Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε ότι Απόλλων Σμύρνης πρέπει να ήταν τότε Απόλλων Αθηνών. Σωστό, σωστό. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι δεν έπαιζε και τα 50 χρόνια στην πρώτη εθνική, αλλά μιλάμε για τις πρεμιέρες που έχει ζήσει ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική. Ναι, εντάξει. Δεν το έβαλα σε σύγκριση με τη Λίβερπουλ. Δεν με έχει βαρέσει τόσο πολύ ζέστη.

Καλημέρα και στον Νίκο. Μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τα Τζουμέρκα με το καφεδάκι του. Καταρχάς, να ξέρετε, εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι κάποιοι είστε σε διακοπές και κρατάτε αυτή τη συνήθεια, τη ραδιοφωνική. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Ρε Νίκο, πρωί-πρωί καφέ και πούρο. Σιγά ρε μάκαρε. Σιγά. Τι έχεις να κάνεις με τα γραφές. Τι δεν σου βγαίνει το δεξιμπάκ. Ρε Νίκο, πρωί-πρωί με το πούρο. Μας μπάφιασες.

0: Καλημέρα στο Στάθιο Παραλία το Λό, καλημέρα και στον Τάκη. Καλή εβδομάδα, Τσούβι που είναι. Άντε πάλι, ας έμπαινες νωρίτερα. Παιδιά, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Τσούβι. Θα κρατήσουμε έτσι αυτό το μυστήριο. Θα μπαίνετε κάθε μέρα στην εκπομπή, θα ακούτε πάλι ζαφυρά του. Τέλος πάντων, θα δίνετε εδώ πέρα το παρόν και θα δούμε πότε θα έρθει ο Τσούβι. Καλημέρα και στον Άγγελο από Λίτς και τους 10 βαθμούς τώρα το πρωί. Δροσά στο Λίτς. Ωραία. Καλή σεζόν να έχουμε, επιστροφή σε πάλι. Ευτυχώς ξεκίνησε και ο παιδικός σταθμός, λέει ο Πάνος. Εντάξει, όλα θα μπουν στη θέση τους, όλα θα μπουν στη σειρά τους, μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δεν είμαστε και για χόρταση. Ήταν η εκπομπή Από εδώ της από εκεί. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Μαρία Ζεφράτου στο μικρόφωνο. Μάνος Μουζουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα παραμείνει εδώ. Μέχρι τι ώρα θα είσαι εδώ? Μέχρι τις 4. Μέχρι τις 4, λοιπόν, να είστε επί οικής μαζί του. Έτσι. Το λέω στους συναδέλφους, δεν το λέω σε εσάς. Στους υπόλοιπους που έρχονται. Τσούτσικας Τσόχος. Και οι δύο. Τσούτσικας Τσόχος. Τσόχος Τσούτσικας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ψυχραιμία. Όλα καλά θα πάνε. Και αν δεν πάνε, και τι να κάνεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN σε περιμένει μια γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά δώρα, παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως 99. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Λίγο μετά τις 2 ξεκινάμε για σήμερα. Καλή σεζόν να πούμε. Καλή σεζόν να πούμε. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Όσοι έχετε πάει διακοπές και έχετε επιστρέψει, να έχετε φορτίσει τις μπαταρίες σας, να έχετε ξεκουραστεί και να είστε έτοιμοι για ό,τι μας περιμένει τη σεζόν που αρχίζει. Όσοι πάλι είστε ακόμα διακοπές, σας ζηλεύουμε. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Σταύρος Κονδροφίμιος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4.

0: Όπως πάντα ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Στην πρώτη Δευτέρα μετά από αγώνες Super League. Πρώτη δική μου μέρα και μετά από άδεια, οπότε σας στέλνω γλυκούς. Και δεν έχει αρχίσει μόνο το δικό μας πρωτάθλημα, είναι μια Δευτέρα γεμάτη με αγωνιστική δράση. Έχει στις 6 ώρα φιλικό παιχνίδι το μπάσκετ ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα κόντρα στην Κύπρο. Έχει στις 7.30 Μπολόνια Λάτσιο για το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Έχει ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 στην Ισπανία. Έχει Ρώμα Φιωρεντίνα 10 παραδέρδο ματσάρα. Φούλαμ Τσέλσι στις 10. Έχει πραγματάκια, όρεξη να έχετε. Επειδή ήδη έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα και ρωτούν ποιο θα είναι το τέρι μου, πού είναι ο Μπάμπης κτλ. Ο Μπάμπης πήρε μια απόφαση. Δεν θα συνεχίσει μαζί μας βέβαια ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης είναι Sport FM. Ο Μπάμπης είναι πάντα εδώ και πάντα θα είναι εδώ όποτε αυτός το θελήσει. Καλησπέρα, λέει. Επιτέλους επιστροφή στην ποιότητα, λέει ο Μάνος από την Νορβηγία. Γιατί είναι Μάνος? Όχι, όχι, δεν είναι. Κρατά αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ και στον Νίκο από τον Νάιμεγκεν. Μην χρονοτριβώ άλλο. Πάμε σε γραμμούλες, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Έλα, Βασιλέ.
0: Καλώς το να.
1: Τι γίνεται?
0: Είμαστε, είναι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, διακοπές ακόμα.
0: Αυτά είναι.
1: Μπορείς να με ζηλεύεις.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι το πρώτο τηλεφώνημα της σεζόν και είναι άνθρωπος που είναι διακοπές. Δηλαδή, γιατί μας κάνεις την ψυχολογία? Λοιπόν, δύο πράγματα. Θέλω το όνομά σου και να βγάλεις το hands free ή τέλος πάντων να

0: Τι ακρόαση ο Δήμης, για να σε ακούμε καλύτερα. Πέρα. Τώρα είναι κάπως καλύτερα. Ναι, ναι.
1: Ο Παναγιώτης, 2,5 μήνες.
0: 2,5 μήνες είπες.
1: Ναι,
0: κλείστε τον κύριο, κλείστε τον κύριο.
1: Τι δουλειά μπορεί να κάνω.
0: Δάσκαλος.
1: Έτσι.
0: Καθηγητής κάτι.
1: Δάσκαλος. Με την πρώτη.
0: Η καλύτερη σου. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο σλόγγαν, γιατί ήταν και σε μπλούζες, που λέγε τρεις λόγοι που έγινα δάσκαλος. Και έλεγε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.
1: Ναι, ο Ιούνιος είναι μέχρι 21.
0: Πού σου εμένα, δε, πω από τι κρίμα.
1: 9 μέρες.
0: Τι κρίμα, πραγματικά σε συμπονώ.
1: Υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι, οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά και είναι κομμάτια.
0: Ισχύει.
1: Γιατί καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να λύσεις.
0: Όχι, ισχύει. Τώρα πέρα είναι φυσικά, ειδικά.
1: Άρα, που θες να είσαι δάσκαλος, δηλαδή...
0: Ειδικά αυτά τα
1: να έχεις 20 άτομα και πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι τα παιδιά καλά να μου χτυπήσουν. Δεύτερον, να είναι μεταξύ τους αγαπημένοι και σωστά ψυχολογικά. Και τρίτον, να μάθουν και γράμματα. Γεια σας, αυτό το κοκτέιλ.
0: Όχι, συμφωνούμε. Δεν. Εγώ είπα για τις μέρες του καλοκαιριού που ναι, κάθεστε. Όχι ότι είπαμε, καμιά δουλειά δεν είναι απλή.
1: Υπάρχει αυτό, υπάρχει. Και, ακόμα ένας μήνας, 15 και 15 μέρες διακοπές. Να τα πούμε.
0: Τα θέλει ο οργανισμός, να μην το κάνει άλλη κουβέντα.
1: Φορτώνω. Όπως φορτώνει και η πιο επιτυχημένη αυτή την περίοδο ελληνική ομάδα. Πες τη με. Ποια είναι η πιο επιτυχημένη που πάει. Μπράβο, τρένο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ότι είμαι φίλο σε ΕΚ. Σάββατο ήμουν μέσα. Ένας πατέρας είναι στην ΕΚ και έχει τρελαθεί με την κόρη που την έχω μαθητρία. Με στέλνει βία επίφυλε κάθε φορά. Πήγαινε μου λέει.
0: Αυτά είναι τα καλά. Παλιά σας φάνατε και δεν σλάδι εκεί στα χωριά.
1: Ο οποίος μου λέει, από πού είσαι, μου λέει, από την Κορέα, μου λέει, Ιμπιακάρα, όχι, ΑΕΚ, φέρε το άμυκα σου, αγόρι μου, λέει. Λοιπόν, και να σου πω και επίσης πάνω σε αυτό πάλι, έχω ένα φίλο κολλητό στην Κρήτη δάσκαλο, και σκηνοθέτη τέλος πάντων, ο οποίος είναι Όφη. Φίλε, εγώ στο Super Cup ήμουνα στην Εξέδρα με φανέλα του Όφη, Ρασούλη και καλά, και έτσι κι αλλιώς, και φρόναζα Όφη.
0: Κοίταξε, οι φίλοι του Όφη ζουν το όνειρό τους και δικαίως. Και να σου πω κάτι, να τους δώσουμε και ένα άλλο. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί αυτές τις μέρες γιατί έλειπα. Δεν είναι απλά ότι έχουν επιτυχημένα αποτελέσματα. Ακόμα και το Super Cup, όπως και το κύπελο. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ και το γύρισαν. Δηλαδή, είναι άλλο. Βάζω ένα γκολ, πάει το μάτς και σε σβηστά 0-0 και τυχαία ή από μια κόντρα ή από ένα corner πέτυχε ένα γκολ. Και άλλο είμαι πίσω ενώ είμαι outsider και γυρίζω την κατάσταση.
1: Αγαπητέ φίλε, να και μιλάμε για δασκάλους. Όλα τα κάνει ένα άτομο. Ο προπονητής, ο δάσκαλος, ο σκηνοθέτης. Και πραγματικά ο Κόντης είναι, νομίζω έχει τεράστιο μερίδιο. Δηλαδή πέρυσι τέτοιο καιρό, όχι και λίγο αργότερα, ας πούμε, ήταν να διαλυθεί, να πουληθούν οι παίχτες και καταλαβαίνεις τώρα. Όλα τα κάνει ένας άνθρωπος φίλε όταν μπορεί να εμπνεύσει και να λυθεί η ομάδα, να λυθούν όλοι οι μαθητές, οτιδήποτε. Έτσι. Λέω τώρα από τώρα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φίλε μου θυμίζει. Εντάξει, αρχίζει η ΑΕΚ και μπαίνει σε ρυθμό. Καλά έκανε και δεν έκανε διακοπή ο Νικολίτς. Και κακός ο Παναθηναϊκός για μένα. Μπαίνει σε ρυθμό. Καλό είναι αυτό γιατί όπως πέρυσι η ΑΕΚ ήταν outsider με την Άντερλεχτ. Έτσι φέτος είναι outsider και πέρασε. Έτσι φέτος είναι outsider η Λεύσκη με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο και ελπίζω ο Νίκολς που είναι τεράστιος δάσκαλος δεν χρειάζεται να πούμε τι έχει κάνει η ΑΕΚ που πέρυσι ήταν δικαιότητα στο 0. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν δικαιότητα στο 0 και ξεκίνησε από το 0 και αυτός ο άνθρωπος ας πούμε έχει κάνει πράγματα και θαύματα. Μεγάλα, αυτός, αλλά πρέπει ας πούμε αυτός είναι η πρώτη φορά που στο Μπάγκοφ το Σάββατο τον είδα να μην κάθεται ούτε ένα λεπτό. Γιατί ξέρεις ο Νίκολης, επειδή έχουν λέω πάνω από τον ελέπω με πίσω του στην ουσία.
0: Αυτό για να βάλω μια τελεία.
1: Ναι, αυτός ρε φίλε είναι σαν να περπατάει, σαν να περιμένω τον λέει. Και κάτω το Σάββατο ήταμε συνέχεια εκεί να δει ο Μπάνο να μπει σε ρυθμό. Ελπίζω να τους πει πάλι το γνωστό πίστη, πάθος και επιμονή. Δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Και μετά αν γίνει αυτό και περάσει η ομάδα μας, μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια, αλλάζει, μεγαλώνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη. Να σου πω κάτι. Έχεις αφήσει τα στοιχεία σου να δω ποιον θα κυνηγήσω αν δεν πάει καλά η σεζόν, έτσι. Αφού έκανες ποδαρικό, θα έχεις μερίδιο. Και στην Αθήνα και στη Γασουρά.
1: Εγώ πέρυσι, θα σου πω τελευταίο γρήγορα. Πέρυσι, τέτοιο καιρό τους είπα, το ξέρω του Νικόλης, Θα πάρουμε μοντάχημα φέτος. Και γελάγανε. Ωραία. Με κερνάνε τώρα, ένα σου μιλάει στη σχολιά. Ναι, φέτος τι έχω πει. Ότι η ΑΕΚ, το λέω τώρα, τα στοιχεία μου και το λέω ασφαλώς. Η ΑΕΚ θα το πάρει 3 χρόνια στη συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Για. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Παναγιώτης που τον νημητέ με τι κάνετε.
0: Πώς, καλησπέρα. Παναγιώτης κι εσύ.
2: Ναι.
0: Ωραία, πώς... δεν άκουσα καλά το όνομα, πες μου.
2: Τι θέλω να πω, παθνεκός είμαι. Κοίτα να δεις, η ομάδα φέτο βάζει γκολ πιο εύκολα από πέρσι.
0: Δέχεται κιόλας.
2: Αλλά δέχεται γκολ. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να το βρούμε αυτό. Τώρα, εγώ πιστεύω αν βάλει ένα καθαρό αιμο αμυντικό χαφ δίπλα στο Καμαρά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο Καμαρά, εγώ πιστεύω πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Είναι καλός παίκτης. Δηλαδή έχει στοιχεία, δηλαδή ξέρει μπαλίτσα, δεν είναι άσχετος. Τον έχουμε βγάλει τώρα, τον έχουμε σταυρώσει. Αν έχεις παρατηρήσει όλα τα γκολ που έχουμε πάει τα περισσότερα φέτο με τώρα είναι από το Τουμπά. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, εντάξει, όχι μόνο από το Τουμπά και σε πολλά γκολ όμως φαίνεται.
2: Τα περισσότερα από αυτόν δεν τα έχουμε πάει. Δηλαδή ή κάνει άμυνα ένα βήμα προς τα πίσω και τον αφήνει να σουτάρει το παιδί ή του φεύγει. Ή κάνει τσάπ. Έτσι τα τρώμε τα γκολ.
0: Εντάξει βέβαια, σε μένα μέχρι να φτάσει και εκεί μπάλα είναι η ομαδική λειτουργία η άμυνα, δεν είναι μόνο σε ένα παίχτη.
2: Ναι, αλλά τα περισσότερα γκολ από αυτόν τα έχουμε πάει, δυστυχώς. Το κακό είναι ότι να μου πεις τι κάνουν και οι άλλοι, αυτό που μου πεις τώρα, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω θα βρει τον δρόμο του ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω. Δηλαδή πόσα χρόνια ακόμα να είμαστε στη λειψιδρία.
0: Τι να σου πω, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πω εγώ ότι το πρώτο τεστ της Εθνικής Ανδρών πριν ανοίξει το τέταρτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 θα δοθεί στις 20... Όχι, θα δοθεί λοιπόν απέναντι στην Πολωνία. Εδόθηκε αυτό. Σήμερα έχει το τεστ, είπαμε, με την Κύπρο.

0: Καλησπέρα στον Γιάννη από την Πρέβεζα, στον Αντώνη από την Ικαρία, στο τέσσερα κόσμος, στον Νικόλα τον Ναυτικό. Και στον Ανδρέα από την Ουαλία. Πάμε, συνεχίζουμε με γράμμες, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
1: Ήθελα να πω βρε καλώς τα παιδιά, αλλά θα πω μόνο βρε καλώς το παιδί.
0: Και τι παιδί. Ολόκληρο βουνό.
1: Τι γίνεται, καλά όλα.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
1: Πώς περάσατε.
0: Καλά, ξεκουραστήκαμε.
1: Είναι στην πατρίδα.
0: Ναι, εννοείται. Ναι.
1: Τυχεράκια.
0: Καλά ήταν, ωραία.
1: Πού πας για μπάνιο στην Καβάλα.
0: Πάω και στην Ηρακλήσα, πάω και λίγο πιο μακριά, πιο στην Εγνατία. Μετά και στου Ομολόφου.
1: Εγώ τα καλοκαίρια που πήγαινα, είχα τόσους συγγενείς από την Παναγία μέχρι κάτω, δεν ήξερα με ποιον να πάω.
0: Μια χαρά.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης.
1: Προσωρινά ή τελείως.
0: Ο Μπάμπης, όχι προσωρινά, πήρε μια απόφαση. Θα βρίσκεται σε άλλο ραδιόφωνο. Δική του επιλογή, αλλά Μπάμπης είναι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, είπαμε, είναι στο Sport FM.
1: Εγώ χάρη στον Μπάμπη έμαθα ότι υπάρχει πριν 30 χρόνια. Ότι υπάρχει ραδιόφωνο που μιλάει για αθλητικά, δεν το ήξερα. Και στην τύχη, όπως γύριζα εκεί, άκουσα να τραγουδάει ο Ρέμος. Το σ' αγαπώ για το τώρα. Ήταν μόλις είχε πρωτοβουλία.
0: Λέει το τραγουδάκι που είχε κάνει, το θυμάμαι.
1: Ναι, μικρό.
0: Ήταν λίγο πιο μετά, βέβαια, αλλά ναι.
1: Και αφού τελείωσε. Ακούω κάποιον που λέει αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Και τέλος πάντων πήρα τηλέφωνο να μάθω και από εκεί και πέρα μου λέει ο Μπάμπης, όποια ώρα θέλεις μου λέει. Εδώ έχουμε ανοιχτά τηλέφωνα, κάνουμε και από εκεί. Καλά να είναι. Εγώ να πω την αλήθεια, κάτι, όταν λέω κάτι ελάχιστο, είχα στο μυαλό μου, γιατί κάτι είχα ακούσει που λένε, αλλά ως εδώ. Θα δούμε, για παρακάτω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας,
1: ευχαριστώ,
0: γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλή επάνωδο.
0: Να είστε καλά, με υγεία, να, για όλους μας.
2: Αμήν Παναγία μου. Αδερφέ, δύσκολη σεζόν ξεκινάς, κοίμωνας από Ηράκλειο Κρήτης. Μεταβατική θα έλεγα, σαν ένα πρώτο σχόλιο. Οι δύο περιπτώσεις μοιάζουν πάρα πολύ, του Αδιανού Μικροφόνου και του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εκτιμώ ότι ήταν αποφάσεις και των δύο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
0: Ακριβώς, και να είναι για καλό, λέω εγώ. Άμα είναι αυτό, είναι για καλό.
2: Εννοείται. Όπως είδαμε προχθές το Γιάννη σε μια τελείως διαφορετική ταχύτητα, αλλά πλέον πλαισιωμένο με συμπαίκτες ικανούς να αναδείξει το ταλέντο του και την ποδοσφαιρική του αξία. Εύχομαι και στον Μπάμπη, και θα το πω και στην εκπομπή, γιατί μιλάκαμε και με τον Μιχάλη τα χρόνια εκείνα, κάθε επιτυχία.
0: Ασφαλώς.
2: Αλίμονο. Αλλά δεν ξέρω, είμαι ένας οπαδός ή θειασότης, όπως θες δες το από ποιο πρίσμα, ότι το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογέρους να.
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο τσουβαλιάσμα, αλλά ναι, ισχύει, συνεχίζονται τα πράγματα, δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα και πουθενά.
2: Αυτό ακριβώς. Τώρα το σχόλιο σε ό,τι αφορά τη χθεσινή αγωνιστική και τον απολογισμό της ομάδας μου σε αυτά τα πρώτα 6 επίσημα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει και με όλο αυτό που τη βρήκε, το οποίο σε ένα βαθμό μπορώ να το καταλάβω και το σέβομαι σε ό,τι αφορά τους συνοπαδούς μου και αφορά το κεφάλαιο Γιάννη Κωνσταντέλια, νομίζω ότι η ομάδα μου είναι σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω ποιο είναι το οργανόγραμμα πίσω από αυτό το νέο ξεκίνημα, από το γεγονός δηλαδή το ότι ο μπαμπάς Σαββίδης αποφάσισε μετά από τόσα χρόνια να κάνει το χατήρι του γιου Σαββίδη, να απομακρύνει αρχικά τον Τσέσκου και τελικά να αναγκαστεί να ρευστοποιήσει τον Κωνσταντέλια. Γιατί εγώ δεν έχω αυτή την οικονομική επιφάνεια. Δεν μπορώ να ξέρω τι παίζονται σε αυτά τα οικονομικά κλιμάκια. Αλλά νομίζω ότι ο Σαββίδης, ο οποίος ήρθε πριν από 16-17 χρόνια στην ομάδα ή προαλυφόταν για την ομάδα, να το πω σωστά, γιατί κάποιοι είναι και αριθμολάρνοι, και ανέλαβε τελικά την ομάδα και είμαστε σήμερα εδώ και συζητάμε, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη 30 εκατομμύρια ευρώ, ούτε το γεγονός ότι ο κύριος Μιστακίδης είναι, κατά το συνοπαδό μου, Γιώργο, από Ολλανδία, χθες το βράδυ στην βραδινή εκπομπή του Κώστα του Μιαούλη, 5 φορές πιο οικονομικά δυνατός, είναι ικανός να χειριστεί και να ελέγξει το καράβι που λέγεται ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας και κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Είτε αυτό έχει να κάνει με βιομηχανίες, είτε αυτό έχει να κάνει με το λιμάνι, είτε αυτό έχει να κάνει με όσο εν πάση περιπτώσει δραστηριοποιείται και εμπλέκεται ο κύριος Σαββίδης και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Τώρα το γιατί έχει επιλέξει, όπως είπε χθες το βράδυ ο φίλος μου ο Γιώργος, να δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Κοκλώνη και να μην δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει μια μεταγραφή στην ομάδα, δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν έχω την ικανότητα, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν με κάνει να είμαι αχάριστος, παύλα αγνώμων, απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ο κύριος Σαββίδης με το επιτελείο του, στα χρόνια τα οποία εμπλέκεται στα διοικητικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει καταφέρει. Και να του θυμίσω, επειδή πρέπει να είμαστε και συνομήλικοι, γιατί όλοι είμαστε πενινταρίζοντες, έτσι, ότι είχαμε να δούμε πρωτάθλημα από όταν πηγαίναμε σχολείο, με τα κοντά παντελονάκια τότε, ακόμα στο Λίπο ράγαμε.
0: Καλά, τώρα ό,τι έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ επί των... της θητείας, της προεδρίας, τέλος πάντων της ιδιοκτησίας της Σαββίδη, δεν θα καταφέρει σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της ιστορίας του, ενώ σε τίτλους και σε διακρίσεις.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Το είπες πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, το μηδενισμό και το ότι κάποιοι συνοπαδοί μου, που όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ, γιατί τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. ΠΑΟΚτζίδες είμαστε. Το γεγονός ότι μπαίνουν αυτή τη στιγμή και τραβάνε μια κόκκινη γραμμή απέναντι στον Σαββίδη γιατί ρευστοποίησε τον Κωνσταντέλια, δεν το καταλαβαίνω. Δεν βλέπουν μέσα στο γήπεδο, έστω με αυτούς που μείνανε. Ο κύριος Λουτσέσκου, γιατί και εγώ ρασβανόσκυλο ήμουνα και το έχω δηλώσει και στην εκπομπή του δική σου και στην εκπομπή του Βαγγέλη και στην εκπομπή του Αντίπα και του Ιωνίση, σε όλους το έχω πει. Ρασβανόσκυλο ήμουνα, ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ένα παίκτη τον οποίο μεταγράψαμε από τις ακαδημίες της Manchester United, τον οποίο για κάποιο λόγο ο Ρασβάν δεν του έκανε, ρε παιδί μου, στο μάτι, δεν ξέρω εγώ τι, παρεξηγηθήκανε, κάτι έγινε. Τον στείλαμε ένα χρόνο δανεικό στην Ολλανδία, του σπάσανε το γόνατο και το παιδί επέστρεψε και βγάζει μάτια, δηλαδή δεν τον βλέπει κανείς. Το γεγονός ότι ήρθε ένας προπονητής, ο οποίος δεν ξέρω ποιανού επιλογή είναι, και να κάνω και το λογοπαίγνιο που έχει επικρατήσει τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, ο οποίος δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, η εικόνα της ομάδας με ένα σχημάτιστο ρόστερ, με παίχτες αχταρμά, παίχτες ξεχασμένους, οι οποίοι ξαφνικά μπαίνουν και παίζουν και αποδίδουν και λειτουργεί και δεν είναι το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός με την Άντερλεχτ. Τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν ξέρω κάποιοι άλλοι τι μπορεί να περιμέναν να δουν. Αλλά ποδοσφαιρικά, τεχνικά, παιχτικά, η ομάδα ήταν ok. Δεν περίμενα το χθεσινό 4-0 για να βγω να μιλήσω.
0: Κάτσε, βέβαια, είναι νωρίς για να βγάλουμε έτσι ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά όντως, χθες η εικόνα ήταν μια χαρά. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και μονά.
2: Φιλιά, φιλιά.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε διαφημίσεις, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στοχοτηνίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έφτασα με πήγουν σπορ FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Αμέλησα να πω πριν ότι στις 5 και μισή έχουμε Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, δεύτερος προκριματικός Ελασίρου Μαρκό.

0: Χαιρετισμούς να στείλω και στον Βίρον από τα Χανιά και στον Πέτρο από το Παρίσι και στον Φίλο από τη Μελβούρνη. Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, αλλά ποιος είστε?
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Στάρι. Φίλε, σου εύχομαι καλή σεζόν καταρχήν. Περαστικά στον κύριο Πανούκτο πάνω απ' όλα.
0: Ασφαλώς.
1: Σταύρο, φάνηκε αμέσως ότι άλλαξε το κόνσεπτ της εκπομπής από τη μουσική επένδυση.
0: Εντάξει τώρα.
1: Αλλιώς ξεκινάγατε με τον Μπάμπη.
0: Κυριάκος, τώρα παίζει τα δικά σου.
1: Εντάξει, θα υπάρξει μια διαφοροποίηση. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα και αυτό πήρα μόνο.
0: Ονομάζω να μας πει όμως.
1: Σέργιος από Περιστέρι, Σέργιος. Ναι. Έχω ξαναμιλήσει μαζί.
0: Είσαι ασφαλώς. Τη φωνή θυμηθήκα, αλλά το όνομα δεν θυμάμαι.
1: Ναι, δεν πειράζει. Αλίμονο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να θυμάσαι χιλιάδες ονόματα. Απλώς κάποιοι ξεχωρίζουν από τη χρειά της φωνής. Ήθελα να πω για τον προηγούμενο ακροατή, τον συνακροατή μου, τον Κίμωνα, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και για τον λόγο του, αλλά και για τις θέσεις. Σπάνια βγαίνει, αλλά τον θυμάμαι από παλιά. Δεν συμφωνώ όμως με το τσουβάλιασμα που έκανε για την απουσία του Κωνσταντέλια και του Μπάμπη. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Εγώ διαφώνησα.
1: Σε άκουσα. Άλλο μοναστήρι ο Σπορεθέμ, άλλο μοναστήρι ο Πάοκ. Ο Μπάμπης και ο Γιώργος και ο Χρήστος ήταν τα παιδιά που
0: το στήσαν. Είναι διαφορετική ιστορία.
1: Από ό,τι ξέρω, είναι τα παιδιά που το στήσαν στο σταθμό. Και πολλές φορές το έχεις πει και εσύ. Και ξέρω και το δεσμό που έχετε με τον Μπάμπη.
0: Εννοείται, παιδί, δεν αλλάζει το ρόλο. Και τις βόλτες μας θα κάνουμε και τα τσίπουρά μας θα πίνουμε.
1: Και στα γενέθλια που είχα έρθει και ήταν και ο Γιώργος ο Χελάκης. Δεν πειράζει. Ουδής αντικατάστατος, αλλά η απώλεια του Μπάμπη δεν είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Το μοναστήρι να είναι καλά. Επίσης, επειδή γνωρίζουμε που θα είναι ο Μπάμπης, είναι και σε μια ώρα, εμείς θα συνεχίσουμε να ακούμε εδώ 2 με 4 στον Sport FM, γιατί είναι και σε μια ώρα που είναι μη ανταγωνιστική, είναι το βράδυ, στο νέο ραδιόφωνο, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε διαβάσει. Δεν αλλάζει κάτι. Θα κάνω και μια πρόβλεψη, αν μου επιτρέπεις.
0: Για σένα
1: εννοώ. Επειδή το κόνσεπτ της εκπομπής αποτελείται από ντουέτο, φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα έχεις κάποιον δίπλα σου.
0: Εντάξει, θα γίνουν κάποιες αλλαγές, ναι. Νέα σεζόν, αλλάζει λίγο το ρόστερ, λίγο ανακατεύεται τράπουλα.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά σε θυμάμαι μόνο εν τη απουσία του Μπάμπη. Εσύ είχες όλη την εκπομπή, ήδη σε κάποια άδεια ή σε κάποια απουσία που είχε. Δηλαδή αυτό το κόνσεπτ είναι πολύ πετυχημένο, γιατί πολλές φορές παίζατε και μπάλα λεκτικά, εννοώ παίζατε μπάλα με τον Μπάμπη, με πολύ ωραίο χιούμορ. Ή με κάποια γυναίκα ή με κάποιον άντρα, παίρνω το ρίσκο, ρε παιδί μου, και κάνω μια πρόβλεψη.
0: Εδώ θα είμαστε, όλα θα απαντηθούν
1: σε λίγο. Πέρα από αυτό, εγώ μιλάω τώρα στο Σταύρο. Ανεξάρτητα από την απουσία του Μπάμπη, σου εύχομαι προσωπικά καλή επιτυχία και καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είστε καλά, όλοι να είμαστε καλά. Ακριβώς, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε.

Και στο ερώτημα, ποια μπορεί να είναι η πιο ακριβή μπάλα στον πλανήτη? Και μην ακούσω τώρα ξυπνάρες μια μπάλα χρυσού και τα λοιπά. Εννοούμε ποδοσφαιρική μπάλα, κανονική μπάλα. Η απάντηση είναι πως είναι η μπάλα από τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία. Αυτή η οποία κατέληξε στα δίχτυα της Αγγλίας μετά το χέρι του Θεού. Σε εισαγωγικά ή όχι η φράση το χέρι του Θεού. Καθώς η μπάλα λοιπόν από εκείνον τον τεράστιο αγώνα που είχε μένει τον γκολ με το χέρι και ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων του Μαραδόνα, αγοράστηκε 3 εκατομμύρια ευρώ. Μην με κοιτάς Κυριάκο μου, δεν την αγόρασα εγώ. αυτή είναι η τιμή μετά από την δημοπρασία.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε? Είμαι ο Δημήτρης από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου Δημήτρη, είμαστε μια χαρά. Εσύ πώς είσαι εκεί και τι καιρό έχει εκεί?
1: Γιατί έχει εδώ και 10 μέρες δεν έχει καλό καιρό, αλλά έτσι είναι η Γερμανία. Δεν
0: καλύτερα από το να έχετε 40 που έχουμε εμείς εδώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο να έχεις την ημέρα 30 βαθμούς και το πρωί να έχεις 5, δεν είναι εύκολο.
0: Πέφτουν τόσο πολύ οι θερμοκρασίες το πρωί?
1: Ναι, ναι, πέφτουν το πρωί. Εντάξει, βρέχει. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να πας καλά στη συνέχεια, εξότου από ό,τι πιστεύω θα ξανανταμώσεις με τον Μπάμπη. Δεν το βλέπω. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί. Λοιπόν, ήθελα να πω λιγάκι για τον Κωνσταντέλια. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Μετά έφυγα και ήρθα εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθα εδώ.
0: Είσαι και παουτζής, να υποθέσω.
1: Όχι, δεν είμαι παουτζής. Είμαι Ολυμπιακός. Έχω ένα μεγάλο 7 πάνω στο χέρι μου και ήμουν συνέχεια στην Τούμπα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, είμαι Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν προδιαγεγραμμένη η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ εδώ και πολύ καιρό. Εμείς εδώ στη Γερμανία το ξέραμε εδώ και πολύ καιρό.
0: Τον κοιτάζανε πάρα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια. Mm-hmm.
1: Όχι, τον κοιτάζανε. Ήταν όλα συμφωνημένα, εκτός από το ότι τον είχαν σε δεύτερη... Ήταν η δεύτερη επιλογή.
0: Mm-hmm.
1: Την πρώτη επιλογή δεν την καταφέρανε και πήραν τον Κωνσταντέλια. Αλλά αυτό
0: μπορεί ήταν όντως
1: συμφωνημένο. Ασφαλώς και θα τους βγει σε καλό, γιατί είναι καλύτερος παίχτης από τον άλλον που θέλανε να πάρουν. Γιατί είναι πολύ καλός παίχτης, ένα από τα καλύτερα άτομα στο, και είναι και ηθικό παιδί. Είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας, καλός παίχτης. Λοιπόν, εγώ τον άκουγα από πάνω, γιατί δούλευα σε μια εταιρεία η οποία την είχαν γνωστή του Σαββίδη και ακούγαμε για τον Τέλεια όταν ακόμα ήταν 15 χρονών, 16. Λοιπόν, ότι είχε, αυτό το παιδί ήταν πολύ αδικημένο μέσα στο τσικού του ΠΑΟΚ που έπαιζε. Αλλά δόξα τω Θεώ, κοίταξε, έτσι πρέπει να γίνεται όμως. Δεν πρέπει παραδείγματος χάρη οι παίκτες να φεύγουν και να πηγαίνουν στο εξωτερικό.
0: Καλά, ναι.
1: Σε μεγάλες ομάδες.
0: Ακριβώς. Όταν η πρόταση είναι
1: διαφήμιση.
0: Και από μεγάλη ομάδα και από σημαντικό πρωτάθλημα και οικονομικά συμφέρουσα. Και πώς θα το κρατήσει ένα παίκτη, δηλαδή.
1: Μα και αυτή τη στιγμή τον είδε όλος ο κόσμος.
0: Αλήθεια, τι λένε μετά την παρουσία του στο Super Cup εκεί στη Γερμανία που έδειξε δύο-τρία πρωταδείγματα γράφης?
1: Το λένε πολύ καιρό από τότε που έκλεισε η μεταγραφή.
0: Τώρα τον είδανε όμως, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, τώρα τον είδανε, έχουν μια πρώτη άποψη και έχουν μια πολύ καλή, δηλαδή είδανε κάτι διαφορετικό. Και έχουν στρέψει τα μάτια τους πολύ καιρό στα Ελληνόπουλα εδώ στη Γερμανία. Είχε έρθει ο Μαυροπάνος, είχε έρθει ο...
0: Καλά χρόνια τώρα και πιο πριν, δηλαδή, και ναι, με χρόνια. Χαριστέα και ναι, με Γκέκα και με Αμανατίδη. Πολύ, έχουν περάσει πάρα πολύ. Είναι
1: άσχετα που κάποιοι άνθρωποι δεν πιάσανε, αλλά δεν θέλανε να καθίσουν, αλλά έχουν στρέψει γιατί έχει πολλούς Έλληνες. Δηλαδή εδώ πέρα που είμαι εγώ στη Φραγκφούρτη έχει πολύ κόσμο, πολλούς Έλληνες. Εδώ πέρα είμαστε μόνο Έλληνες και Τούρκοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Οι Τούρκοι ακόμα περισσότερο είναι.
1: Οι Τούρκοι είναι τεράστιο. Δηλαδή σε όποια στάση περνάς, βλέπεις παραδείγματος χάρη τον Batman σε 5 μορφές κάθε πρωί.
0: Ωραία.
1: Είναι όλες με τα Τούρκες.
0: Έλα, κακό ήταν αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Όχι, δεν είναι μωρέ, μια χαρά είναι. Δεν ξέρεις.
0: Σαν χαρακτηρισμός ενώ, σαν παρομοίωση. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Είναι,
0: το ξέρω, μωρέ.
1: Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Ναι, τα παιχνίδια του Όφη, παιδιά, θα τα δίνει η Κοσμοτέ, όπως και τα παιχνίδια όλων των ελληνικών ομάδων στην Link Face, σε όποια από τις τρεις διοργανώσεις περάσουν.

0: Ότι μου δύσκολα τα πράγματα σε αυτό που με ρωτάς, να δώσω χαιρετίσματα και στον Δημήτρη από το Μάντσεστερ και στον Γιώργο και τον Παντελή. Πάμε, πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
1: Σταύρο.
0: Ναι.
1: Σύντεκνε Σταύρο από την Κρήτη, ο Χάρης είμαι, ήταν καλή.
0: Πού είσαι εσύ ρε.
1: Πού να είμαι, ήλαξα κι εγώ δουλειά σαν κι εσάς, τα κάματε κι εσείς αχταρμά. Μα είναι και ήκουσα, ελάξατε λέει, αλλού ένας, αλλού άλλος.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, να είναι για καλό, αυτό μετράει.
1: Τι να είναι να κάνεις, εντάξει πως είσαι παστίτσιο χωρίς κοιμά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Λοιπόν, άκου καταρχήν τα βασικά, μια και χωρίσατε άκου. Χωρίζουμε λέει και λογικά από τη ζωή σου φεύγω. Μαθάμε ό,τι αγαπάς και θα σε ό,τι λατρεύω. Αυτή είναι η ματινά.
0: Ωραία.
1: Θέλω να πω και στους δυο σας όπου και να είστε να έχει τυχεία και καλές εκπομπές. Θα τα λέμε πάλι από εδώ. Και επειδή είστε όπως σου είπα, εντάξει, όπως ακούω τώρα, πως πάει να μου βάλει η μάνα μου να φάω παστίτσο και δεν έχει μέσα κοιμά. Παίζω μια σοπιρούν και φεύγω. Ελπίζω πως θα τα ξαναβρούμε, να είστε πάλι μαζί.
0: Να είσαι καλά, ρε Χάρη. Να είσαι καλά και να περνάς καλά.
1: Καλές εκπομπές, Σταύρο.
0: Να είσαι καλά. Συνέχεια. Γεια χαρά.

Ο Πάνος σχολιάζει και λέει ότι για αυτά τα πολύ ψηλό ποσό που δαπανήθηκε για την μπάλα από το 86, πόσο αλλιώς μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί. Ναι, αλλά ο καθένας που έχει αρκετά χρήματα τα σπαταλάει, τα δαπανεί, τα αξιοποιεί όπως αυτός επιθυμεί. Άλλος επιθυμεί να κάνει αγαθοδεργίες, άλλος να αγοράσει πράγματα, άλλος να τα σπαταλάει, άλλος να τα επενδύει. Δικά του είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι γι' αυτό πάνω μου.

λίγο έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει εισιτήρια για το παιχνίδι εκτός έδρας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Εκτός όλων των άλλων που σας είπα στην αρχή, τι έχει από ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα λοιπά, έχει και μεσογειακούς αγώνες και σε αυτούς αναφερθήκαμε, αλλά έχουμε και παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Σήμερα λοιπόν υπάρχει τριπλή παρουσία στην αυλαία του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα αγωνιστεί στο σκίφ ελαφρών Βαρών ο Πέτρος Γκαϊδαρτζής, στην δίκοπο ο Ανδρέας Μπούρκας και Αντώνης Παπακοσταντίνου, και στο διπλό σκίφ η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 5.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από την Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Σταύρο Χοντροφίνη.
0: Καλησπέρα κύριε Ανδρέα, πώς είστε?
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα, χίλια συγγνώμη που ενοχλώ μεσημεριάτικα.
0: Δεν ενοχλείτε, δεν πήρατε σπίτι μου να με ενοχλείτε. Δεν είναι ώρα κύριε Συσυχίας, μην ανησυχείτε.
1: Μόνος σας είσαι με τον κύριο
0: Χαρίκη. Μόνος μου.
1: Τι κάνουν εκεί πέρα όλα τα παιδιά στο...
0: Είμαστε όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ, σε χαιρετά και ο Κυριάκος ο Σταθερόπουλος που είχα πει.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος, πολλά χαιρετίζω.
0: Ακούει.
1: Να σου έρθει, ρε Σταύρο, κάτι.
0: Πες μου, να ξέρω να απαντήσω.
1: Ναι, καλά, θα ξέρει. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός δεν παίζει 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα παίζει, ασφαλώς.
1: Μάλιστα, 8 η ώρα. Σκάι,
0: Ναι, ναι.
1: Ο Νταβίτ Καλάμπρια είναι κανονικά σε ένα πιστό και θα το πάρει ο Τζόλι Γκρίσιμος.
0: Λέει ότι ακολουθεί το πρόγραμμα σε φουλ ρυθμούς. Και λογικά θα ακολουθήσει την αποστολή. Τώρα αν θα είναι έτοιμο πόλεμος το 100% δεν το ξέρουμε ακόμα. Λέω όχι, δεν το ξέρω εγώ λόγω ρεπορτάζ και πληροφόρησης. Πρέπει να περάσουν οι μέρες να δούμε πώς θα τα αποκρίνονται.
1: Δεν μου λες, τι πιστεύεις εσύ αυτό τον έχει πιθανότητες ο Παναθηναϊκός, πώς το βλέπετε αυτή την ομάδα?
0: Αν έχει πιθανότητες.
1: Να προκληθεί ο Παναθηναϊκός, έχει.
0: Σαφώς.
1: Για μένα είναι 70-30 Παναθηναϊκός, 60-40
0: Παναθηναϊκός. Φυσικά έχει πιθανότητες. Θα έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από τους...
1: Καλύτερη, το έδειξε και στο Φορτοβέλη παρόλο που προηγήθηκε 2-0. Και δεν μου λες κάτι, είναι μικρό το αγιβήτο αυτή της Τσέχης Χρυστόβερ, πώς λέγεται.
0: Τώρα, γιατί θες να πας?
1: Όχι παιδί, να πάω, απλώς ρωτώ, γιατί άκουσα ότι είναι με 9.000 έχει.
0: Ναι, μα μικρούλι είναι.
1: Και θα έχει 500-600 Παναθηναϊκούς.
0: Κάπου τόσο τώρα. Ακριβώς δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, Σταύρο, να σας κάτι. Η μεταγραφή του οχταριού θα πάει να γίνει πριν, θα πάει να γίνει μετά.
0: Δεν το γνωρίζει αυτό κανείς. Προφανώς γιατί το τρέχουν καιρό τώρα γίνονται διεργασίες. Αλλά αυτά ξέρεις, είναι για δύσκολα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο να κλείσουν μια καλές μεταγραφές.
1: Πάντως θα πάρει ο οχτάρι.
0: Σίγουρα θα πάρει, έτσι λένε.
1: Δηλαδή δεξίς τώρα τις αρκλήσεις αυτές τώρα πριν το 50 ή μετά. Ο ρεπορτάζ τι λέει του εκεί πέρα?
0: Ότι θα πάρει.
1: Ακούγονται αυτό το Μουστάφι το όνομα παίζει.
0: Πολλά ονόματα ακούγονται. Τώρα από το να σας λέω μια σειρά από ονόματα ίσα, μήπως και το πετύχουμε, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή οι διαπραγματεύσεις είναι προχωρημένες.
0: Θεωρητικά μέσα σε λίγες μέρες θα αποκτηθεί και ήδη έχει αργήσει ένα μέρος σας.
1: Τι είπες τα πρόβλημα?
0: Θεωρητικά λέω τις επόμενες μέρες και έχει αργήσει κιόλα, σα λέω αν μέρος σας κύριε Ανδρέα.
1: Δηλαδή, πάνω, δηλαδή, είναι προχωρημένες οι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι λένε.
1: Έτσι λένε. Θα βγουν και οι ρεπόρτες, αλλά το χωρίς να το δουν. Κοιτάει από έχει δύο-τρεις περιπτώσεις που κοιτάει.
0: Δεν γνωρίζω τώρα τι να σου πω. Φαντάζομαι, ήταν περισσότερες και σιγά-σιγά καταλήγουν σε μια-δύο περιπτώσεις που τους ικανοποιούν.
1: Δηλαδή, θα έρθει καλός παίχτες που φαίνεται.
0: Τι να σας πω τώρα. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Το γήπεδο πάντως, για να μην σας αφήσω να πάρει το ερώτημα, είναι 9.300 θέσεων.
1: Ναι, πάντως ότι θα έρθει όνομα, δεν ξέρω, πάντως θα έρθει ένας παίκτης που θα βάλει μέσα ποιότητα την μισέγραμμη που λέμε.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Α, δηλαδή οι δύο πράγματες είναι υποχρεωμένοι από τους δύο παίκτες, τρεις πόρτες.
0: Σας λέω, περιμένουμε να δούμε. Να είστε καλά κύριε Ανδρέα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε σταυρό μου, και τους ρεπότερ αργότερα, έτσι, έτσι. Έγινε καλό μεσημένι.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γιατί λέτε όλοι για over 15,5 ερωτήσεις, 14 ερωτήσεις και τα λοιπά. Παιδιά, είδατε ότι κάθε φορά που μιλάμε με τον κύριο Ανδρέα, στις 3-4 ολοκληρώνουμε τη συνομιλία μας. Τώρα έκανε περισσότερες Κυριάκο, αλλά την ίδια ερώτηση όμως. Γιατί κάθε, έχετε και μάθει ένα εδώ. Παιδιά, πόσες ερωτήσεις έκανε ο κύριος Ανδρέας? Έκανε 3-4 για 3-4 ζητήματα. Όχι. Παιδιά, η ίδια, αν κάνει την ίδια ερώτηση 4 φορές, δεν πιάνεται.
2: Έσπασε, πάρε.
0: Καλησπέρα, λέει το πρωί. Ο κύριος Ανδρέας έβγαλε νοκάουτ στον έρωτα. Για πρόσεχε, Σταύρο. Τις ξέρει, λέει, τις απαντήσεις, αλλά του αρέσει να ρωτάει, λέει ο Κωστής Μπραζιλέιρο. Είναι μια χαρά, ευγενέστατος, και χαιρόμαστε να συνομιλούμε μαζί του.

Και μια και ρωτούσε για τον Καλάμπρια και την ετοιμότητα του κ. Ανδρέας, αλλά και για τις μεταγραφικές δραστηριότητες του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα σενάρια που κυκλοφόρησαν από Ιταλία για ότι θα επιστρέψει στην χώρα του ο Ιταλός δεξιός μπακ για λογαριασμό της Τωρίνο. Δεν υπάρχει το παραμικρό να φέρουν χαρακτηριστικά από τον Παναθηναϊκό για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Να σας πω ότι όπως αποκαλύπτει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο site του Sport FM, πρόταση την Παλμέιρας για την απόκτηση του νεαρού αριστερού μπάκα Άρθουρ έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες από την Βραζιλία που μας μεταφέρει ο Κώστας. Οι Ερυθρόλευκοι προσφέρουν 9 εκατομμύρια ευρώ για τον 20χρονο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή. Πρόταση προβλέπει την καταβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ άμεσα και ακόμα 3 εκατομμυρίων ευρώ τον Γενάρη, όταν και θα μπορούσε ο παίκτης να ενταχθεί στο δυναμικό του Ολυμπιακού.

Ο συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας συνδέεται με την επιθυμία της Παλμέρας να διατηρήσει τον Άρθουρ μέχρι για την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της, δηλαδή τον Δεκέμβρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τις ίδιες πληροφορίες, η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού απορρίφθηκε, ωστόσο αναμένεται να επανέλθει με νέα προσφορά. Πρόκειται λοιπόν για τον Άρθουρ Γκάμπρελ Σαντάνα Μαρσελίνο, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Είναι γεννημένος το 2005 στο Σάο Πάολο, έχει ύψος 1,77 και είναι αριστερό πόδαρος και αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό μπακ.

και το παιχνίδι του Όφη είναι την Πέμπτη στις 9 όμως η ώρα. Είπαμε στις 8 είναι το παιχνίδι Brand Pauk και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Ενώ την Τετάρτη στις 10 αγωνίζεται η ΑΕΚ με την Λεύσκη.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι έγινε, φίλε μου?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Πρώτη καλά, πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
0: Να είσαι καλά, σίδερο κέφαλος. Το όνομά σου πες μας.
1: Ναι, και τους τελευταίους δύο μήνες ακούω. Είμαι καινούριος και δεν σας ξέρω.
0: Α. Μας πέτυχες πάνω σε άδειες τώρα, γι' αυτό τώρα.
1: Ναι,
0: σιγά σιγά επιστρέφουμε όλοι.
1: Εσύ είσαι ο...
0: Σταύρος.
1: Σταύρος.
0: Χονδροθύμιος.
1: Μπράβο. Μπορείς να μου πεις που για να ξέρω πώς θα μιλήσω. Σε ποια ομάδα, υποστηρίζεις.
0: Δεν έχει να κάνει. Μίλα και παίρνω ό,τι γουστάς, είμαι εδώ για όλους σας.
1: Οκ, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Νίκο με λένε, Παναθηναϊκός. Άκουγα πριν το Καρπετόπουλο και ακούω όλους τους δημοσιογράφους να λένε τι, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος ακόμα, δεν έχουν προσαρμοστεί οι παίκτες στο παιχνίδι του Νίστρου κτλ. Λοιπόν, πιασμένοι και κάτι τέτοια. Και ρωτάω εγώ τώρα, το έχω πει, είσαι ο τέταρτος που το λέω.
0: Ναι.
1: Που λέω από την αρχή τα ίδια. Ότι ο Παναθηναϊκός...
0: Θα να βρεις κάποιον να σου απαντήσει αυτό που πιστεύεις εσύ ή απλά...
1: Ναι, το συζήτησα με τον Παγκάκη και μου έλεγε τα δικά του, ρε παιδί μου. Δεν είναι την αλήθεια αυτό.
0: Δεν είναι αλήθεια. Ο καθένας έχει δική του άποψη.
1: Άκουσα.
0: Είδες, μισό λεπτάκι. Στο λέω πριν ακούσω την άποψή σου. Δηλαδή δεν διαφωνούμε. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Δεν σημαίνει ότι κάποιος λέει ψέματα, κάποιος λέει αλήθεια. Τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Έχει την άποψή του ο καθένας. Αλλά όταν βλέπεις 16 χρόνια να γίνονται τα ίδια πράγματα, τα συγκεκριμένα κάθε χρόνο, κάτι γίνεται, ρε φίλε. Σαν καχύποπτοι που είμαστε όλοι, να πούμε, το μυαλό πάει οπουδήποτε. Να...
0: Αυτό είναι το κακό, ότι είμαστε όλοι σαν χώρα, σαν λαός καχύποπτοι.
1: Μπράβο, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, αλλά όταν βλέπεις τώρα τον Ηλιόπουλο, ένα πρόεδρος ένα χρόνο, παίρνει ένα ριμπάλτα και τι σου πήρε τρεις παίχτες πέρσι ο ριμπάλτα. Πήρε Γιώβιτς, τον Ούγκρο, τον
0: Βάργα.
1: Τον Βάργα, του βγήκε ο Μαρίν, πήρε το Μαρίν, είχε ένα παιχταρά στα χαφ και πήρε πρωτάθλημα. Βρήκε προπονητή, αυτό έκανε την Πάλτα. Βρήκε προπονητή, τα συζητήσανε, βρήκανε, κάτσανε κάτω, συζητήσανε πώς παίκτες έλαγαν και οι υπόλοιποι παίκτες ήταν προπέρσι που γίναμε. Και πήρε πρωτάθλημα.
0: Πήρε κι άλλους, δεν πήρε μόνο αυτούς, πήρε και το Ρέλβας. Πήρε και.
1: Ναι, είχε πάρει. Εγώ σου λέω, είχε 4-5 παίκτες ποιοτικούς. Και λέω σε ένα δημοσιογράφο, αν πέρσι η ΑΕΚ είχε το τέλειο σεντερφόρ, δεν είχε το Γιώβης, θα έπαιρνε πρωτάθλημα.
0: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
1: Για μένα όχι, το λέω εγώ. Τι θέλω να πω. Ότι ο Παναθηναϊκός δίνει λεφτά, δεν παίρνει παίχτες. Ποιοτικούς παίχτες. Να φέρει 4 παίχτες, η ομάδα πονάει από πέρσι στο κέντρο. Και τα βλέπαμε. Και μου παίρνει ένα κεντρό, το Καμαρά, ο οποίος δεν βλέπει το άνθρωπο σαν. Ποιος τον έφερε, δεν ξέρω να. Λοιπόν, ο Κοτσόλης μου. Δεν ξέρω αν και ο Νίστρομ το δέχτηκε. Λοιπόν, έχει πρόβλημα ο Πέρσης στα χαφ και περιμένεις τώρα με αυτά τα χαφ που έχει ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει πρωτάθλημα ή να περάσει, με τόσα ζόρια περάσαμε τις δύο ομάδες που ήταν, να μην πω ότι ήταν. Και τώρα θα πάμε εκεί να παίξουμε τώρα μεθαύριο να με την ψυχή στα δόντια, μας έχουν βγάλει την Παναγία. Πάρε ρε φίλε, αφού βλέπεις φωνάει η ομάδα.
0: Έχει πάρει και τον Καγκουά και θα πάρει κι άλλο χαφ.
1: Τον Καγκουά. Ο οποίος δεν έπαιζε στα...
0: Και θα πάρει κι άλλο χαφ, λέμε.
1: Στα προκριματικά. Όταν αποκλειστούμε.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι λέει το ρεπόρταζ. Εγώ θα σου πω τώρα πότε θα πάρει.
1: Πέρσι, στη Ριβέγια. Ζαρουρί. Αυτά είναι χάλια τελείως. Πάμε κρατάει Ζαρουρί. Δηλαδή ήθελα να πω ότι δεν φταίει ο προπονητής και τι είπα. Στο τέλος θα πληρώσει Νίστρου. Θα φταίει πάλι ο Νίστρου.
0: Θα δούμε. Εγώ δεν έχει δει το ρόστερ ακόμα.
1: Ο μόνος ποιοτικός παίκτης, ό,τι θέλεις να συντάξεις, να όψεις σου λες. Ο μόνος ποιοτικός παίκτης αυτή τη στιγμή που πάρει στο Παναθηναϊκό είναι ο Γκαρσία που πήρε τώρα. Να σου πω και τον Ντεφράι. Άντε να σου πω και τον Ντεφράι να μου. Πες μου ένα ποιοτικό παίκτη του Παναθηναϊκού τώρα αυτή τη στιγμή να μου. Που μπορεί να έπαιζε μια στο Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Ένα θα μου πεις. Εκτός από τους δύο.
0: Εγώ θεωρώ ότι...
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε πρωτάθλημα έτσι. Και να χτυπήσουμε πρωτρίτο τέρατα θα είμαστε πάλι. Και λένε ότι προτρέχεται και γκρινιάζεται και κάνω αυτά βλέπουμε. Ξέρετε η ομάδα δεν έχει ταχύτητα στο κέντρο. Ο Νίστρουμ, άκου να σου πω ένα τελευταίο. Ο Νίστρουμ, άκου εσάς, δημοσιογράφους. Έτρωγε με την Κοπεχάγη σε σύνολο, σε σεζόν, 1,5 γκολ ανά παιχνίδι.
0: Και πώς έβαζε.
1: Έβαζε 3-4, ξέρω πώς έβαζε. Εσείς το λέγατε. Από δημοσιογράφους.
0: Όχι εμείς. Αυτά δεν απόφασα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Είναι καταγεγραμμένα. Όταν τρώει ρε φίλε 1,5 γκολ σε κάθε παιχνίδι, πρέπει να βάζει 3-4 να πούμε. Μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό.
0: Θα το δούμε, εδώ είμαστε. Ακόμα είμαστε στις 24 Οκτώβριου. Αύγουστο.
1: Μπορούν αυτοί οι παίκτες να υποστηρίξουν τον παιχνίδι του Νίστρουμ. Στο κέντρο, στα χαφ. Ο Καμαράς, αφού δεν μπορεί να τρέξει. Ο Τσιριβάη για τα ίδια. Πρέπει να είσαι παίκτες, αυτό θέλω να πω.
0: Θα έρθουν να ρίχνουμε. Μα υποτίθεται δεν έχει κλείσει το ρόστερ στα χαφ.
1: Για να μην λέμε ότι φταίνε οι παίκτες, παίκτες δουλειά τους κάνουν. Αυτή είναι ένα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει.
3: Ναι,
2: χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Καλώς το να.
3: Σταύρο, χαιρετώ. Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Με υγεία.
3: Και χαμόγελα.
2: Ακριβώς.
3: Είσαι ένα μοναχικό αγόρι τώρα, έτσι.
2: Εντάξει, μωρέ. Πρώτη μέρα είναι. Θα τη βρούμε την άκρη μας.
3: Λοιπόν, εγώ ο Δημήτρης από Μαρούθι, είμαι αεξής. Ήθελα να σχολιάσω, αλλά μου παρέσυρε ο φίλος που μίλαγε πίσω του Παναθηναϊκού, που ήταν πολύ απογοητευμένος.
2: Με ρωτούσε και δεν μ' άφηνε να απαντήσω. Με το πήγε να απαντήσω, έλεγε τα δικά του πάλι.
3: Δηλαδή είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα.
2: Δηλαδή είναι πάρα πολύ νωρίς για άλλες τις ομάδες.
3: Δηλαδή, αν συγκρίνουμε πέρσι την ΑΕΚ, ήταν καλύτερη. Έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο. Όχι.
2: Καλά.
3: Προλάρισε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Τον Νοέμβρη και λοιπά. Δηλαδή, μην βιαζόμαστε να τους κατακόσουμε όλους, ούτε ότι δεν έχει παίκτες, ότι δεν είναι.
2: Ακριβώς. Εγώ λέω και από την άλλη πλευρά. Μην βιαζόμαστε να αποθεώνουμε κάποιους. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Για όλα.
3: Ακριβώς. Εγώ το αρχικό μου σχολιασμό ήταν για δύο πράγματα. Για τη δική μου ομάδα φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Και πιστεύω να τα καταφέρει και Τετάρτη. Είναι για τον Όφη. Ο οποίος είναι άκτης συγχαρητηρίων. Είναι μια ομάδα. Μικρομεσαία ομάδα.
2: Με πολλούς Έλληνες να προσθέσω.
3: Με πόσους Έλληνες παίκτες, εχθές μου έκανε εντύπωση, κάποια στιγμή έπαιζε με 9 Έλληνες.
2: Ναι, ναι.
3: Μεταγραφές, οι κυρίες τίποτα δεν έκανε το ιδιαίτερο. Όμως είναι η μόνη ομάδα που έπαιξε στα προκριματικά από όλους. ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, που έφερε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Ένα 3-0.
2: Ισχύει.
3: Η μόνη. Όλοι οι άλλοι πήγανε με την ψυχή στο στόμα και είναι και με την ψυχή στο στόμα. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός χάσανε έναν προκριματικό γύρο. Και λες τι γίνεται ρε παιδιά, μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά εδώ. Σκορπούνται εκατομμύρια ας πούμε. Και δεν μπορείς να... Και έχεις τον Όπι που πήγε μια χαρά. Και πήρε και το τέτοιο από το Super Cup από την ΑΕ.
2: Όχι, η εικόνα του Όφη είναι εξαιρετική. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, διότι στα τελευταίους δύο μήνες και στο πρωτάθλημα πήγαινε καλά και με το κύπελο απογείωσε όλη αυτή την ιστορία που είχε δημιουργήσει και είχε αρχίσει να χτίζει ο κόδης και ξεκίνησε ουσιαστικά από εκεί που σταμάτησε και το συνεχίζει και το πάει όλο και πιο πέρα.
3: Και το κύπελο να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ότι κέρδισε μόνο τον Πάουτ στο τελικό. Πέταξε έξω την άκρη
2: μέχρι τη. Ακριβώς, και είναι αυτό που είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ότι και στο κινητικό του κυπέλου και στο Super Cup τώρα, ενώ ήταν ο Τσάντερ, βρέθηκε πίσω στο σκορ και το γύρισε το μάτς.
3: Ακριβώς. Άρα δείχνει πράγματα αυτό. Δηλαδή, μπράβο στον Κόντι, μπράβο και στους διοικούντες εκεί, μια χαρά τα πηγαίνουν. Και ένα δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω, αυτή την περίπτωση με τον Κωνσταντέλια. Και θέλω να πω στους φίλους τους Παουτζίδες ότι εγώ θα ήμουν περήφανος να έχω τώρα πόσα παιδιά βγαλμένα από τον ΠΑΟΚ παίζουν κορυφή, σε κορυφαία πρωταθλήματα. Γιατί αν γυρίσω να κοιτάξω την ΑΕΚ, δεν μπορώ να θυμηθώ από πότε έχει να βγάλει ένα δικό της παίκτη. Όχι να παίξει σε κορυφαία πρωταθλήματα, στην ίδια την ομάδα να παίξει.
2: Βέβαια, αυτό λίγο έρχεται και σε συνάρτηση με το τι μένει πίσω στην ομάδα. Ασφαλώς όλοι χαίρονται για την πρόοδο του Χ. Κωνσταντέλια, αλλά θέλουν και την ομάδα του να φύγει ο Κωνσταντέλιας, να έρθει κάποιος να μπορεί να αναπληρώσει το κενό.
3: Το μόνο που μπορώ να δικαιολογήσω είναι το timing.
2: Ακριβώς, εκεί λίγο είναι. Αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εξ αρχής. Ακριβώς, δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι της κάθε ομάδας.
3: Εμείς πριν 1,5 χρόνο, πότε δώσαμε το Ριβάη Γκαρσία τη Σπαρτάκ, τελευταία μέρα των μεταγραφών του Δεκεμβρίου.
0: Να είστε καλά, σας
3: ευχαριστώ.
0: Ακριβώς. Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στις μεταγραφές. Δεν είναι μόνο η επιθυμία της μιας πλευράς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφω πάντα με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2195 79 283 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία με στοχοτινίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε επιστρέψαμε από Wings for FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να μην περιμένετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, το όνομά σου.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργυρούς.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Πολύ
1: Παναγιώτης. Πήρα και εγώ με αφορμή τον προηγούμενο φίλο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Σεβαστά όλα αυτά που είπε. Με κάλυψε εν πέρι ο φίλος της ΑΕΚ. Γιατί στην Ελλάδα βιαζόμαστε να βγάλουμε ότι κάποιοι κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν. Ναι. Θα ήθελα πολλές ομάδες να έχουν επιθετικό δίδυμο και τέλειο βαγκαστία, έτσι. Είναι δύο παίκτες που θα κάνουν πολλά πράγματα. Και στο τελευταίο παιχνίδι, στο 2-0, μόλις βγήκανε, δεν έχουν καμιά ευθύνη που το 2-0 γίνεται 2-2. Από εκεί και πέρα που έχουμε βγάλει άχρηστους Καμαρά, Τσιριβέγια, να πω κάτι στους φίλους τους Παναθηναϊκούς. Ο Καμαρά που ήταν σε όλα τα φιλικά ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, σένα δεν έπαιξε και χάσαμε 3-1, έτσι, με το φιλικό σωματείο που δεν θυμάμαι τώρα κόλλησαν. Σε όλα τα άλλα ήταν βασικότατος και ήταν ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή ξέχασε την μπάλα που ήξερε. Απλά για όσους έχουν παίξει ποδόσφαιρο, που εγώ έχω παίξει μέχρι δεν, όταν κάνεις προετοιμασία τα πόδια είναι βαριά, ειδικά τον πρώτο μήνα. Στην αρχή που ήταν πιο απελευθερωμένοι παίκτες, φάνηκε ότι παίζουν άλλο στυλ σε σχέση με πέρσι και φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μια επιθετική ομάδα και θα... φάνηκε ότι θα παίξουμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Τώρα άμα έρθει το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα που είναι αυτό που ποθούμε όλοι, θα φανεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να δεν είμαστε πίσω σε έλλειμμα σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Δόνη που ακούμε, για τον Κόντι που ακούμε και τον Όφη, ο Κόντις δοκιμάστηκε στον Παναθηναϊκό. Δοκιμάστηκε σε σημαντικά παιχνίδια στην Ευρώπη και να σας θυμίσω με τον Κόντι, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πολύ ντροπιαστική ήττα στην Ευρώπη μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο με μια ομάδα Ολλανδίας που δεν θυμάμαι και το όνομα. Έχασε 0-2, 1-2 και είχε βρει τον, πώς το λένε, τον Σεντερφόρ, το αριστερό χαφ που είχαμε που πήγε, τον Σέρβο. Έβαζε τον Καλάμπρια αμυντικό χαφ, έκανε όργια και πράγματα απίστευτα. Ο Κόντις είναι καλός για τον Όφη, για να παίζει με τρεις στόπερ, να έχει δύο ωραία κρέα όπως έχει το Φούντα και τον Αϊτόρ και να κάνει πράγματα. Εκεί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Για τον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι ήταν λίγος και θα φανεί αυτό στην πορεία με το τι θα κάνουμε με τον Ίστρουμ. Από εκεί και πέρα κλείνοντας να πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος για Πέμπτη, πιστεύω θα περάσουμε. Είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός τελευταία χρόνια έχει ρίξει πολύ τη βαθμολογία του στην Ευρώπη. Είμαστε 66 και είμαστε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Φέτος πιστεύω θα περάσουμε και τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και συνεχίζοντας έτσι τα χρόνια που σβήσαμε τελευταία κακή χρονιά, θα ανέβουμε ακόμα περισσότερο. Την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Και μαζί μιλάμε.
2: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, πολύ καθαρά.
2: Γεια σου, καλέ.
0: Σταύρος.
2: Υγεία να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Ολυμπιακός Άγγελος.
0: Έλα Άγγελε.
2: Ακούω το σταθμό από τότε που βγήκε. Έχω πάρει τηλέφωνο 10 φορές. Για παράπονο έχω πάρει 2.
0: Αυτή θα είναι η τρίτη.
2: Λοιπόν, αυτή θα είναι η τρίτη, αλλά θα είναι από ένα άτομο που συμφωνώ. Καρπετόπουλο, και πρώτα απ' όλα να έχει καλά ο Θεός να δίνει δύναμη στην οικογένεια του Πανούτσου.
0: Συμφωνεί στον ίδιο. Να κερδίσει τη μάχη.
2: Στον ίδιο, ναι, εννοείται. Γι' αυτό πάνω απ' όλα υγεία. Ήθελα να πω για τον Καρπετόπουλο, τώρα δεν ξέρω αν ακούει. Συμφωνώ, πρώτα απ' όλα ακούω τον σταθμό, γιατί στο 90% πιστεύω ότι υπάρχει αντικειμενικότητα σε όλους. Και Παναθηναϊκούς και ανεξαίρετος, ας πούμε, αν δεν συμφωνώ με ένα-δύο. Μία φορά που είχα πάρει και είχα πει ένα παράπονο, αλλά δεν αφορούσε τον σταθμό, δημοσιογράφο του σταθμού, ότι αφορούσε έναν δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού, που είχε ακουστεί η περιβόητη ατάκα ότι θεωρούσε ότι είναι πιο μεγάλο πράγμα η πρόκληση στο τελικό του τότε Champions League, του πρωταθλητριών, από το
0: ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν τώρα έχει απόψεις, δεν έχει να κάνει.
2: Ναι, είναι άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα. Αν είσαι αντικειμενικός, ό,τι ομάδα και να είσαι, δεν γίνεται να το.
0: Όχι, αλλά και αν κάνει το παράπονο σε κάποιον που δεν το έχει πει ο ίδιος, απλά για κάποιον άλλον. Τι να σου απαντήσει δηλαδή.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν το είπα για να μου απαντήσει αυτό. Συλλόγω για ποιο λόγο.
0: Όχι, εγώ γενικότερα μιλάω.
2: Α, ο άλλος εντάξει, ο άλλος λέει τι απόψει. Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
0: Άστε το γιατί έπαιρνε παλιά. Πε μου γιατί πήρε τώρα.
2: Λοιπόν, τώρα πήρα γιατί έκανε μια κριτική ο Καρπετόπουλο. Εγώ πάω χρόνια στο γήπεδο. Και για την νίκη του Ολυμπιακού. Ότι ξεκινήσαμε από εκεί που αρχίσαμε. Από εκεί που σταματήσαμε. Λοιπόν, και για ποιο λόγο φωνάζουν με τη λίμπαρο έρωε στο γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού που συνεχίζουν και φωνάζουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ να το απαντήσω, θα του πω ότι αυτός ο άνθρωπος, καλός κακός, έχει φέρει το μοναδικό ευρωπαϊκό, το δεύτερο μάλλον.
0: Κακός, καλός.
2: Ναι, εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι κακός, γι' αυτό το είπα.
0: Κακός που έφερε το ευρωπαϊκό.
2: Ναι, ας πάρε, θα είναι και η αξίδες.
0: Α, για τους φίλους του
2: Ολυμπιακού. Όχι, όχι, όχι, όχι. Έφερε ένα ευρωπαϊκό. Στα 2,5 χρόνια που είναι έχει πάρει ένα double και ένα ευρωπαϊκό. Χθες το παιχνίδι, και ο λόγος πιστεύω που κρατήθηκε με τη Λιμπάρ είναι επειδή το θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει ότι αν πάνω από τον Ολυμπιακό δεν βάζει κανέναν. Ο με τη Λιμπάρ δεν είναι πάνω από τον Ολυμπιακό. Απλά σε αυτά τα χρόνια που είναι, έχει δείξει, έχει προσφέρει και έχει φέρει κάτι που δεν ξέρω αν θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Και το παράπονο του Ολυμπιακού είναι με τον Μαρινάκη, ο οποίος δεν του δώσε τα εργαλεία να δουλέψει. Δεν του δώσε παίχτες να δουλέψει. Το ξεκίνημα της σεζόν. Σε οποιονδήποτε δεν δώσε, όπως εσένα, άμα δεν σου δώσω μικρόφωνα, δεν σου δώσω ακουστικά καλά, μια κονσόλα, δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σωστά. Ο Μετιλίπαρ θα κρυθεί τώρα με τις καταγραφές που είναι να έρθουν. Και αν δεν, ο κόσμος του Ολυμπιακού, ναι, θα τον αποχαιρετήσει, θα εκτιμήσει αυτά που έχει κάνει και πάμε στο επόμενο. Mm-hmm. Δεν έχει δείξει ο κόσμος του Ολυμπιακού να χάσει. Οπότε δεν είναι αυτό πάμε και φωνάζουμε με τη Λίμπαρ ΟΕΟΕ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού φωνάζει με τη Λίμπαρ ΟΕΟΕ, πιστεύω εγώ, για μένα θα σου πάω στο γήπεδο, για αυτό το λόγο. Και δεν είδα ότι ξεκίνησε από εκεί που σταματήσαμε, γιατί η ομάδα έκανε 5-6 πολύ καλές ευκαιρίες. Με τις 2-3 προσθήκες που μπήκανε, γιατί παλιά θυμάμαι δεν βγάζαμε ευκαιρία, δεν βγάζαμε φάση, δεν βγάζαμε μια κάθετη. Πέρσι. Φέτος στο γήπεδο είδαμε κάτι διαφορετικό, δεν έπαιρνε μπάλα. Κέρδισε το πέναλτι, δεν πήγε. Το πέναλτι δεν πήγαν τα δύο σουτ που ήταν σχεδόν σαν τέτα τέτ, δεν πήγε η κεφαλιά που ήταν offside, το γκολ μάλλον που μπήκε του LKB που ήταν offside, όντως ήταν offside. Γίνανε ευκαιρίες. Mm-hmm. Ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Ωραία. Και μετά η κριτική.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε.
0: Βεβαίως.
3: Ονομάζομαι Παντελής.
0: Γεια σου, Παντελή.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
3: Εγώ θα ήθελα να πω σχετικά με το την απώλεια του Μπάμπη που έφυγε από το σταθμό. Mm-hmm. Το ήθελα να πω. Είναι μεγάλη απώλεια για το σταθμό. Γιατί τον ακούω χρόνια και θα συνεχίσω να τον ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Ναι. Πάμε παρακάτω.
4: Γεια σου Σταύρο μου.
0: Χαίρετε.
4: Χρόνια πολλά, Σάκης από Ζάκυνθο.
0: Καλώς το να. Τι χρόνια πολλά, τι γιορτάζουμε.
4: Έχουμε σήμερα τον Πολιούχο μας. Ο Νίκος, ο φίλος ο Αχτίτης σήμερα γιορτάζει.
0: Δεν μου τα πε. Ή δεν ήθελε να κεράσει μάλλον, γι' αυτό δεν μας είπε τίποτα.
4: Καλή ζήτητα μαμά.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα.
4: Άγιος
0: Διονύσιος. Εσύ, περιμένετε, με τον Άγιο Διονύση με έχετε μπερδέψει. 18 Άγιοι Διονύσιοι υπάρχουν. Εγώ για 17 Δεκεμβρίου το ήξερα.
4: 17 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε οι Διονύσιδες.
0: Μπράβο.
4: Σήμερα γιορτάζει η Ζάκηδο. Σήμερα τον έφεραμε από τα στοφάδια που την είχαν χάψει. Έφεραμε το σκήνομα δηλαδή και τα χρόνια. 24 Αυγούστου.
0: Επέστε.
4: Και δεν πάλι πίσω στη Ζάκηδο. Δηλαδή σαν Άγιος.
0: Επέστε, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
4: Δηλαδή σήμερα γίνεται λιτανία, να σου πω έτσι. Έρχονται στρατιώτες, είναι μεγάλη γιορτή.
0: Α, και η ευτυχία λέει γιορτάζει, και ευτύχη σήμερα, βλέπω.
4: Μπορεί, δεν το ξέρω.
0: Ναι, το διαβάζω το εγώ.
4: Λοιπόν, Σταύρο μου, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ο Ολυμπιακός είμαι το μεταξύ, για όλες τις ομάδες είναι πολύ νωρίς. Ό,τι βλέπουμε τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να το βλέπουμε σε ένα μήνα. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, είναι και άτυχες ρε φίλε. Σε όλα τα παιχνίδια δηλαδή τα ευρωπαϊκά και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕ και ο ΠΑΟΚ. Πολύ άτυχη ρε φίλε, πολύ κατεμιά. Δηλαδή πρέπει να τα προκυρήσουν τα παιχνίδια, εγώ πιστεύω άνετα. Βάσει των παιχνιδιών, πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά γιατί εντάξει υπάρχει προοπτική. Το κακό είναι να μην έχεις προοπτική. Εύχομαι καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί με τα παιδιά που πήραν μεταγραφή στο εξωτερικό θα ανεβάσουν το επίπεδο, γιατί και τα νέα παιδιά βλέπουν Δέλεαρ τώρα. Πιστεύω θα πάμε καλά. Λοιπόν, καλό πρωτάθλημα να έχουμε, φιλαράκι.
0: Να είστε καλά.
4: Υγεία να έχουμε και χαιρετίζω τον φίλο τον Νικόλα.
0: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Υπάρχουν πληροφορίες για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Στρέλετς και απομένει μόνο η συμφωνία με την Μίντερσμπρο. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις προσπάθειες του για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, ψάχνει σεντερφόρ. Έχει, τα έχει βρει όπως όλα δείχνουν με τον Νταβίντε Στρέλετς και πλέον πρέπει να τα βρει και με την Μίντερσμπρο.

Από την άλλη, ήταν τυπικό και ουσιαστικά επισημοποιήθηκε η μετακίνηση του Παόλο Φερνάντες από την ΑΕΚ στην Αλάνια Σπορ. Με την τουρκική ομάδα να γνωστοποιεί και επίσημα πλέον ότι θα έχει τον Ισπανό μέσο στις τάξεις της με την μορφή του μονοετούς δανεισμού του από την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι ο Φερνάντες δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς και την περασμένη σεζόν είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στην Αλκαλίτς.

φιλικό πρόγραμμα της ημέρας. Στις 6 ώρα υπάρχει το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Κύπρο. Στις 7.30 Μπολόνια Λάτσιο. Στις 8.30 Οσασούνα Λεβάντε. Στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα. Στις 10 Φούλαμ Τσέλσι. 10 και 4 το Βεσίλ Βιθέντε με Καζαπία. Και 10.30 έχουμε το Μάλαγα Δεπορτίβο Λα Κορούνια.

Η Μπαρσελόνα χθες επικράτησε πάρα πολύ εύκολα 5-0 εκτός έδρας της Έλτσε, όμως στο προσκήνιο πλέον βρίσκεται η καταγγελία της για αστυνομική βία πριν από τον αγώνα της, καθώς μεταξύ άλλων των περιστατικών που καταγγέλθηκαν, ο σύλλογος τονίζει ότι υπάρχει μια σύλληψη ενός οπαδού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα αυτή την παρέμβαση υπερβολική, με την ομάδα να προσφέρει τώρα την υποστήριξή της στον οπαδό της ομάδας και στην οικογένειά του. Ενώ επέκριναν για ακόμα μια φορά την αφαίρεση των σημαίων της καταλανικής ανεξαρτησίας από τους φίλους της Μπαρσελόνα.

Και κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουλάκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από το Σταύρο Χονδροστήμιο που για αυτές τις δύο ώρες παρακάτω σας κράτησε στην τροχιά εδώ από το μικρόφωνο του Big Wings Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερς με τον Γιάννη Κώστα Κιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

0: Περίπου 15 λεπτά περί ξεκινήσαμε σαρδάμ, πολύ ωραία.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν, επαναλαμβάνω.
2: Σταύρο, άστα το πήγας φάξε από τον δρόμο. Εδώ φάξε από τον δρόμο το πει.
3: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό το χάνω τα λόγια μου.
4: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
3: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
1: παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
5: Εντάξει, γόρια.
6: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
7: Στείλε το κείμενο σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
8: Ένα κούρε γάμο του.
7: 38 Αυγούστου.
8: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
9: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
10: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την Ήτα να χάνει. Με την Ήτα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
11: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
12: Και το ψάρι καλέματος.
13: Είπε.
12: Και το ψάρι καλέματος. Και το καλάμι ψαρέματος.
14: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
15: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
15: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 25 Αυγούστου 2026 και καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και στους 94,6. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές όλοι εσείς που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Πάμε να πούμε λοιπόν τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα. Φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Και σήμερα εδώ είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Τρίτης, όπου ξεκινάνε τα παιχνίδια, το play-off του Champions League απόψε. Έχουμε κάποια παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν στη μάχη από αύριο, με πρώτη την ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη. Και στη συνέχεια την Πέμπτη έχουμε τις μάχες του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, αλλά και του Όφη. Χθες το βράδυ Fulham Chelsea 2-3 για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, κάτι που σημαίνει ότι ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του ως προπονητής της Chelsea και ο Τσάμπι Αλόνσο. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε σιγά σιγά τις πρώτες καλημέρες. Χθες είχαμε λοιπόν και την συμφωνία του Παναθηναϊκού για παραχώρηση του Τσέρι στην Αλουάχτα στα Εμιράτα, αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σλοβαίνος, ο οποίος μετά από 4 και κάτι χρόνια στον Παναθηναϊκό με 170 συμμετοχές, και ενώ αγοράστηκε με ένα ποσό κοντά στα 600 χιλιάρικα το 2022, παραχωρείται αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είχα προβλέψει ότι κάποια στιγμή όταν θα φύγει θα αφήσει και λεφτά στον Παναθηναϊκό, κάποτε που τα έλεγα με το φίλο μου τον Πάνο το Φούρναρη για τον Τζέριν. Εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα προτιμούσα να δώσω τον Τζιριβέ για ο Παναθηναϊκός, αλλά το θέμα δεν είναι τι προτιμάμε εμείς. Από ό,τι φαίνεται πάντως έτσι πως δημιουργείται το ντόμινο, μετά την Γκράλοβε θα μας απασχολήσουν αυτά. Αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός τώρα που παραχώρησε και τον Τζέριν, ότι πάει για δύο χαφ, από ό,τι φαίνεται. Ενώ είναι πολύ κοντά και σε δανεισμό και ο Τουμπά σε δύο Ολλανδικές ομάδες που τον θέλουν. Ο Ολυμπιακός πουλάρισε τις υποθέσεις του Άλβαρες, του Βάργκας και του Μέλε που κυνηγάει τις τελευταίες ημέρες, έτσι. Και συνεχίζεται η μεταγραφική αναζήτηση τώρα που όσο πάμε και προς το φινάλε. Καλημέρα, Λάνια, τον FM και καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελά του Ζορδανάκο σας. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα, από το δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή Τρίτη να έχουμε θετικότητα και αισιοδοξία, λέει η Αλεξάνδρα. Πάλι εκπομπή θα κάνεις, λέει, έτσι θα πάει όλη εβδομάδα. Καλημέρα, φίλο μου, από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης Λεωκύμωνας. Καλημέρα, Βάγγελη, καλημέρα, Γιώργο, καλή εκπομπή, καλή σεζόν, υγεία, χαμόγελα και αισιοδοξία. Δύσκολη επιστροφή στην κανονικότητα, καθημερινότητα, αλλά θα την παλέψουμε, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη, ελπίζω να τα πέρασες όμορφα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την πρωινή παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εκπομπή, Νάσος από Ηράκλειο Κρήτης ΑΕΚ. Καλημέρα και στον Νάσο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφολο Δημήτρης. Καλημέρα και καλησπέρα από Καναδά. Καλή σεζόν σου εύχομαι, Βαγγέλη, πάντα με υγεία, Κώστας Καναδά, Ολυμπιακός. Καλημέρα από Πάφο Αλέξη ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλώς όρισες, καλή σεζόν. Περιμέναμε πώς και πώς πότε θα ακούσουμε τη μουσική έναρξη και να πούμε ήρθε ο Βαγγέλης, τέλειος Χάγκεν, Γερμανία. Στελάρα, καλημέρα, την αγάπη μου και στην ξενιτιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα Δελέρια Τρινάβου, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, στέλνει και ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Μακίνιο. Χτες είχαμε και μία δήλωση του Προέδρου της ΕΠΟ. Στο Sky έγινε αυτή η δήλωση, παρεμπιπτόντως, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κωνσταντέλια, όπου μεταξύ άλλων ο Γκαγκάτσης δήλωσε ότι προσπαθούμε να επιστρέψει στην Εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, και νομίζω ότι Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισπεύσουμε ως Ελλάδα. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το διαμαντάκι να μην παίζει στην εθνική ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Ναι, δηλαδή, να τον χαζεύουν οι άλλοι στη Γερμανία στην Ντόρτμουντ να κάνει παπάδες και εμείς να μην τον έχουμε στην εθνική και να πεις ότι είμαστε καμιά Βραζιλία, αν τους έχουμε πολλούς, καμιά Αργεντινή. Δεν είμαστε και τόσο πλούσιοι σε επιθετικό ταλέντο. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα θα διευθετηθεί και η επιστροφή του Γιαννάρα, του Κωνσταντέλια στην εθνική, ώστε να τον καμαρώνουμε εκεί με τους υπόλοιπους. Καλημέρα να στείλουμε στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα στην παρέα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μπασχετικός. Καλημέρα Μάγκες Γιώργος από το Βροχερό Σίδνεϊ, πάντα με υγεία Παναρκαδικός. Είμαστε παντού και σήμερα όπως το ακούτε. Καλημέρα από Κατακόκκινη Λάρισα, σας στέλνει ο φίλος. Ακούγεται χθες το βράδυ λέει κλείνει όφι επιθετικό. Γιάννης από Νέα Σμύρνη, καλημέρα. Όφι επιθετικό, Για να ρίξω μια ματιά και εγώ να σου πω αν βλέπω κάτι σχετικά με το θέμα αυτό. Στα πρωτοσέλιδα δεν βλέπω κάτι. Ούτε στο site του σταθμού. Θα το παρακολουθώ, φίλε, θα το παρακολουθώ και θα το δούμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλέφωνα. Καλημέρα στην καλή ραδιοφωνική χρονιά, λέει ο φίλος. Δίδυμο Αλμέιδα Πινέδα, βλέπω λίγο στον Παναθηναϊκό. Θα σου προλάβει ο πρόεδρος, λέει, πριν πάνε στον Ολυμπιακό. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν, έρχονται δηλαδή, λες. Λοιπόν, πάμε στα τηλεφωνέλα. Πάμε, καλημέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
1: Μιχάλης, καλώς μας γύρισες.
0: Γεια σου, Μιχάλη, να είσαι καλά.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, φίλε.
1: Να πούμε για την ομάδα μας. Πολλοί βιάζονται, να μην βιάζομαστε. Και έχουμε πει ότι το πρώτο είναι το πρωτάθλημα. Άρα, εντάξει, έχει κάνει τα λαθάκια του Νίστρουπ. Πιστεύω να τα διορθώσουμε, να πάρει δύο κάποια τύπη ο Τσέριν, αν και είμαι αντίθετος αυτή τη στιγμή να φεύγει. Δηλαδή έπρεπε να παίξει το παιχνίδι αυτό. Μην τυχόν γίνει για ένα χτύπημα κανενός.
0: Πιστεύω ότι θα παίξει ο Κοντούρης. Πιστεύω που πρέπει να παίζει παραπάνω ο Κοντούρης. Πρέπει να παίζει παραπάνω ο
1: Κοντούρης. Αλλά είναι με 3-0. Καλά αυτός κάνει τρομερά λάθη. Τώρα δηλαδή στο 2-0 εκεί έπρεπε να έχει βγάλει και τα δύο χαφ. Και το Σβίριβε για να έχει βγάλει και τον Καμάρα. Ναι. Δηλαδή και εσύ δηλαδή, δεν χρειάζεται να σε προπονείς για να το καταλάβεις αυτό. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Απλά το θέμα είναι ότι η απάντησή του ήταν ότι ρε παιδί μου θεώρησε ότι διατηρώντας τον ίδιο σχηματισμό και τους δύο επιθετικούς μπροστά θα κρατήσει την ομάδα ψηλά και τον αντίπαλο αναγκαστικά
1: ναι,
0: πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν του βγήκε.
1: Ναι,
0: δεν του βγήκε.
1: Όμως. Εντάξει, θα μου πεις εκ το αποτελέσμα τώρα.
0: Εμείς εκ των υστέρων το λέμε, αλλά να σου πω κάτι, και στη μετάδοση που κάναμε τον Τάσο, εμείς το είπαμε και γίνει την ώρα. Στο 70 το είπαμε ότι έπρεπε να γίνει κάτι στα χαφ. Ήθελε φρεσκάρισμα.
1: Ναι. Και θα μπορούσε να παίξει και με ένα επιθετικό και να βάλει και το
0: Γιάννη
1: λίγο πιο πίσω, να είναι λίγο πιο καλά δομημένος, γιατί θα είχαμε και πιο πολλούς χώρους.
0: Παίξε ένα 4-2-3-1 εκεί από το 75 και μετά. Παίξε ένα 4-2-3-1.
1: Α, μπράβο. Τέλος πάντων, τώρα ό,τι έχει γίνει, πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτούς. Στο χέρι μας είναι και πάλι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είναι καμιά μελιτέα από ομάδα για αυτή, εντάξει, αλλά είμαστε καλύτερη από αυτούς. Άρα από τα δικά μας τα πόδια, εξαρτάται. Αυτό νομίζω εγώ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ.
0: Όχι, μα τι γνώμη να έχω. Η γνώμη μου είναι κοντά στη δική σου. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι συγκεντρωμένος, αποφύγει αβία στα λάθη και παίξει με βάση την αξία των παιχτών, του βγάλουν λίγο εγωισμό οι παίχτες, του νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα και θα νικήσει. Έτσι πιστεύω. Αλλά επειδή είναι ποδόσφαιρο, πάντα ξέρεις. Ας πούμε, λες ρε παιδί μου.
1: Όχι, όχι. Χαμηλά την μπάλα, ναι. Δεν είπαμε ότι θα βάλουμε 5 ή 8 και με μισό 0. Εμάς αυτό μας διαφέρει. Εν τω μεταξύ όταν είχαμε το 2-2, το πώς θα κοιμηθώ, έτσι. Είχαμε μιλάμε αϊπνία 3 μέρες. Δηλαδή πήγα από το νομότι κόλπος, τέλος πάντων. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Έγινε ρε φίλε, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα.
2: Welcome back.
0: Έλα Μπιλ, πού είσαι αγόρι μου.
2: Έλα, τουλάχιστον ησύχασα λίγο από το ράδιο.
0: Βέβαια, ναι, ησύχασα Βασίλη.
2: Έκανες κανένα μπάνιο,
0: Έκανα. Έκανα και τα μπανάκια μου.
2: Πήρε και ο Πάνος το βράδυ από τις διακοπές.
0: Ο φουρναρίες.
2: Αλλά ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα μας έχουν ζαλίσει με τον Παναθηναϊκό. Καθίστε ρε παιδιά να δούμε. Μπορούμε να περάσουμε. Έβλεπα τώρα ένα μάτσι Λατινικής Αμερικής το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
2: Την Ποκαφόγκο έπαιζε με την 25 ευκαιρίες στην Ποκαφόγκο 0 γκολ. 3 ευκαιρίες, 4 διπλό ήρθε. Ινδι 5, 0-3.
0: Ο ένας έκανε τις ευκαιρίες, ο άλλος έβαζε τα γκολ.
2: Ναι, έτσι είναι η μπάλα.
0: Ποδόσφαιρο είναι, ναι.
2: Αλλά δηλαδή η Βαγγέλμα δεν είχε μπει αυτό το buzzer beater, τώρα δεν θα ασχολιόντουσαν οι Παναθηναϊκοί.
0: Όχι, δεν ασχολιόντουσαν.
2: Τώρα πάμε και ρίξουμε 2. Τετέλεσε. Καλός ο Ίστρου που θα είναι. Αλλά έτσι, μέσα στην κρίνια. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΒ, Βαγγέλη μου,
0: ναι.
2: θα μοιράσει τα μισά στους φτωχούς και τα άλλα μισά θα πάει στο χρέος που χρωστάμε να φύγουμε από ένα οίκο που μας έχει για χρεοκοπία. Δηλαδή η επόμενη κυβέρνηση θα βρει άδεια ταμεία, σου είχα πει. Αν βγει έτσι ο Αλέξης κανένας άλλος.
0: Ναι.
2: Τώρα πάμε πάλι στην μπάλα. Το θέμα είναι εκτός από τα εκατομμύρια του Τσέριν που δώσαμε Σαουδική Αραβία και πήραμε. Να πάρουμε και τα άλλα 9 εκατομμύρια που αν νικήσουμε τώρα την Τετάρτη Πέμπτη. Τώρα μετράμε αντίστροφα. Και παίξουμε σοβαρά όπως είπες χθες και ισορροπημένα balance και στο ρελαντί. Και κερδίσουμε, γιατί αν χάνουμε ένα γκολ, θα έχουμε άγχος. Έτσι και προηγηθούμε, δύσκολα θα χάσουμε.
0: Θα δούμε εσύ, Βασίλη.
2: Και να πάρουμε 9 συν 3, 12 εκατομμύρια. Ας το 50% του μισού πάει στους παίχτες.
0: Ποταφόγκο 2-3 νίκησε, έχασε, όχι 0-3.
2: Α, έβαλε και μπήκαν 5 γκολ. Τα άφησα 0-3 στο 80. Αν δεις, μπήκαν στο τέλος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ακόμα και διπλό, όπως είπες, καλύτερα παίζουμε εκτός έδρας. Αν το πρώτο παιχνίδι ήταν εκτός έδρας, θα παίζαμε καλύτερα. Και τώρα μας έβγε εμάς το άγχος και πήγε σε αυτούς. Γιατί εμείς έτσι δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Πάμε... Εκεί...
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Γιατί δεν το ρισκάρουμε να πάμε ούτε καν σε απέναλτι.
0: Ναι, δεν είναι όμως έτσι ακριβώς ότι δεν έχει να χάσει ο Παναθηναϊκός πράγματα. Έχει να χάσει και έχει να χάσει πολλά πράγματα. Αν δεν πάει στην Ευρώπη, είναι θέμα.
2: Όχι, δεν είναι απλό.
0: Απλά έξω δείχνει ότι παίζει καλύτερα. Η αλήθεια είναι αυτή και στο ΠΑΚ στην Ουγγαρία και στη Σόφια με τη Τζέσκα. Έχει παίξει καλύτερα δηλαδή.
2: Βαγγέλη, λάθος μου. Ήθελα να σου πω ότι δεν είμαστε στο φαβορί. Το φαβορί τώρα είναι πλέον οι Βούλγαροι.
0: Δεν είναι Βουλγαροί. Είναι Τσέχοι.
2: Α, οι Τσέχοι.
0: Είναι Τσέχοι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το φαβορί και οι ίδιοι ακόμη μετά το μάτς που ήρθε ισόπαλο του προπονητή σου στο είπε ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει το φαβορί. Είναι το μεγάλο όνομα του ζευγαριού.
2: Τι να πει.
0: Ναι, του συμφέρει αυτού. Αυτού συμφέρει να διώχνουν το άγχος.
2: Αλλά ξέρουμε εμείς ότι γκρινιάζουμε συνέχεια γκρινιά. Αυτή είναι το φαβορί. Οπότε πάμε χωρίς άγχος. Φτιάχνουμε και μια ομάδα στο μπάσκετ τώρα με τον Ομπράντοβιτ. Μακάρι να τον δούμε. Και φτιάχνουμε και το γήπεδο. Εγώ πιστεύω και εγώ θα κερδίσουμε με ένα γκολ διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το θέμα είναι όλο ψυχολογικό. Πώς θα μπούμε. Δηλαδή ένα γρήγορο γκολ θα μας φύγει το άγχος.
0: Κοίταξε, ότι θα μπει με ένταση ο Παναθηναϊκός θα μπει. Τώρα το θέμα, αυτό που λες θα είναι το ευτυχές σενάριο. Δηλαδή στο πρώτο διάστημα που θα μπει με ένταση να βρει ένα γκολ από νωρίς. Αυτό θα είναι το ιδανικό σενάριο του Παναθηναϊκού. Γιατί θεωρώ ότι θα μπει δυνατά.
2: Και με όλα του τα χαρτιά του άσους. Δεν θα κάνει λάθος αυτή τη φορά ο Νίστρου. Μια φορά την πατήσαμε. Και να πω να βάλουμε λίγο νεράκι έξω στα ζωάκια. Ένα ποτή νερό τώρα που έχει κάψωνα.
0: Μπράβο Βασίλη.
2: Να αφήνουμε λίγο νεράκι να πίνουν τα ζωάκια οι γατούλες.
0: Μπράβο Βασίλη. Έγινε αγόρι μου.
2: Καλή συνέχεια, θα μιλήσουμε και μπορεί και YouTube.
0: Έγινε. Μιλάμε.
2: Για χαρά.
0: Για χαρά. Μπιλ Θεός, Μπιλ ο καλύτερος. Άκυρο Μπιλ λέει 2-3 πήγε Ποτάφουγκο, φιλιά από Σάμο. Εννοείται λέει, ότι είμαστε καλύτερα από τους έχουν, αλλά πρέπει να το αποδείξουν σε έναν αγώνα. Λέει ο ψηλός 13 από ζωγράφου. Και Και ο Σαλσίδο ελεύθερος είναι αν θέλει και θέλει και όφιλε ο Νικόλας, ο ντιρέκτορας. Καλημέρα, καλή σεζόν να έχουμε. Μακάρι να συγκεντρώσουν ενδιαφέρον οι ομάδες μας, ειδικά ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλους και ό,τι γίνει το Μάιο. Τα μισά στους φτωχούς και τα μισά στους πλούσιους να πάρουμε κάτι κι εμείς, λέει εδώ ένας φίλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Κάνεις, αδελφέ μου.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλώς όρισες.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλαρακό.
3: Καλό φθινόπωρο, εύχομαι. Με υγεία και χαρά. Τι θέλω να πω, κοιτάω Παναθηναϊκός, λέω μου, Βαγγέλη, ο φετινός βάζει εύκολα γκολ, αλλά τρώει και εύκολα γκολ. Αν το διορθώσεις με αυτό, έχουμε τύχη.
0: Ναι.
3: Τι λες?
0: Ναι, φυσικά.
3: Εν τω μεταξύ, εγώ πιστεύω έχουμε καλούς παίκτες, που λέει. Δηλαδή, που έχουμε πέσει να τον εφάμε και τον Καμαρά, δεν ξέρω τον Καμαρά, ρε φίλε. Ο Καμαρά είναι οχτάρι καθαρό και τον έχουμε βάλει εξάρι. Δεν ξέρω μας.
0: Μπάς περιπτώσει τώρα, το άθλημα είναι ομαδικό. Δεν είναι ατομικό το ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι για να πεις ότι έναν παίχτη να τα ρίξεις τα πάντα. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά πρέπει ο Παναθηναϊκός λίγο να βάλει κάποια άλλα χαρακτηριστικά και να γίνει και ομάδα. Έτσι. Αυτό που,
3: ναι,
0: που πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι.
3: Είμαστε καινούργια ομάδα.
0: Είναι καινούργια ομάδα. Δηλαδή, να παίζεις με 7-8 καινούργιους στην 11 σου και με καινούργιο προπονητή, είναι δεδομένο, ρε παιδί μου, ότι θες και δουλειά, δεν είναι έτσι.
3: Πάντως ο Γκαρσία έκανε τη διαφορά με τη μία που τον είδαμε, έτσι.
0: Εντάξει, αφού ξέρεις τι πήρες εκεί. Εκεί ξέρεις τι πήρες.
3: Δεν είναι κόπλο κι αυτός. Είδες και ότι τέλει, εγώ σου το είπα ότι είναι ο νέος, πες το ναι, πώς τον είχα πει, μωρέ, τον Ιταλό,
0: τον Μπαλοτέλη.
3: Μπαλοτέλη, ο νέος Μπαλοτέλη. Ωραίος πως ο τέλει. Αυτά ήθελα να πω, φίλε μου Βαγγέλη.
0: Έγινε, Πάντουλη.
3: Να είσαι καλά, καλή
0: κουβή
3: να
0: έχεις. Έγινε. Γεια σου πάνω. Ο Όφη παίζει Europa, η Conference. Ο Όφη παίζει Playoff Europa, φίλε. Αν ολοκληρώσει την πρόκλησή του, θα παίξει στη League Phase του Europa. Αν τυχόν γίνει καμία στραβή, που εντάξει, δεν είναι οι πιθανότητες είναι με τον Όφη που έχει νικήσει 3-0 το πρώτο μάτς. Αν γίνει καμία στραβή, όμως έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Conference. Θα παίξει σίγουρα σε League Phase ο Όφη. Εναντιθέσεις με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ που παίζουν χωρίς κανονάκι. Αν δεν προκριθούν σε Τσεχία και Νορβηγία, θα μείνουν εκτός. Και αυτό θα είναι πλήγμα για την ευκαιρία φέτος που και ο πέμπτος της παρέας, ας πούμε, που φέτος είναι ο Όφη, άλλες χρονιές ήταν ο Άρης, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase. Οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλισμένη. Καλό θα είναι να έχουμε 5 ομάδες στη League Phase, να περάσουν και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ, για να μαζέψουμε και βαθμουλάκια και να έχουμε και απασχόληση όλο το χειμώνα με τις ελληνικές ομάδες. Έτσι εκτιμώ. Πάμε. Αν δεν έχουμε γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5. Όποιος επιθυμεί, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε, την καλημέρα μου και στο Γιάνναρο. Ξέρεις πως είναι, λέει, να περιμένεις. Ποιο Γιάνναρο? Καλημέρα. Ο Γιάννης είναι Γιώργος. Μην μπερδεύεσαι. Ξέρεις πως είναι, λέει, το να περιμένεις να ακούς τη σημασία εκπομπής και να μην μπαίνει. Παθαίνει στερητικό, νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ευτυχώς τώρα το στερητικό πέρασε. Μίλητο, παράφομαι, περιπτεράς. Έχεις πρόβλημα κι εσύ, το ξέρω. Καλημέρα, Μίλητο. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Εμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Τον ακούς, Βασίλη, με τόση προσοχή μετά από άδεια λέγεται κατάθεση ψυχής. Μπράβο σου, ρε φιλαράκι, λέει ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία, γεια. Χαίρομαι που σήμερα δεν μου στέλνεις μήνυμα από. Ξέρεις εσύ, τα δικά σου. Ο Εφώτης σε θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, και σε όλη την παρέα από 307 Πευκάκια, σταθμός Δικής Πλακεντίας, σταθμός Νομισματοκοπείο. Άκουγα το Βασίλη και έκανα στάσεις χωρίς να έχω. Ευτυχώς έκλεισε, λέει ο Εφώτης σε θέλει. Δεν πειράζει, καμία στάση παραπάνω, καλό κάνει. Πάμε τώρα, ήρθαν. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Έλα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
0: Να είσαι καλά, καλή σεζόν.
4: Πώς θα πέρασες, καλά?
0: Καλά, φιλαρακό μου.
4: Να είσαι καλά και του χρόνου. Να δώσουμε περαστικά στον Αντώνη. Άκουσα μια εκπομπή εχθές στο κατατύχη στον Ευαγγελάτο ότι όσο περνάνε οι μέρες έχει πιο πολλές ελπίδες να γίνει καλύτερα ο
0: Πάνοτσος. Για τον Πάνοτσο το πας συγκεκριμένα αυτό?
4: Γιατί είναι η πάθηση αυτή, αλλά και ειδικά για τον Πανούτσο, ότι από τη στιγμή που κρατάει τόσες μέρες, όσο περνάει ο καιρός, επειδή είναι σε κατάσταση βέβαια σοβαρή.
0: Είναι σοβαρή κατάσταση.
4: Αλλά όσο περνάει ο καιρός, είναι υπέρ του, έτσι είπανε.
0: Τι να πω, μακάρι να πάνε όλα καλά.
4: Μακάρι να πάει καλά ο άνθρωπος. Τον ξέρουμε, τον ακούμε κάθε μέρα γιατί κάνει κομπή με τον Καρπετόπουλο. Ελπίζουμε να πάει καλά. Και όλοι οι άνθρωποι να έχουν υγεία. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι για την ομάδα μας. Έχουν περάσει ένα διάστημα αρκετό. Βέβαια, ό,τι και να πούμε τώρα, καλύπτεται από μια μεγάλη δικαιολογία ότι είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε πράγματα και καταστάσεις για οτιδήποτε πούμε. Γιατί είναι 24 Αυγούστου, 25 ας πούμε ακόμα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι πλούσιος επιλογές στην επίθεση. Ίσως έχει και πολυτελείας θέσεις. Έχει πολλούς παίκτες οι οποίοι, ειδικά τρεις παίκτες, μπορούν να σου σκοράρουν ανά πάσα στιγμή. Ο Γκαρσία, ο Τετέι και ο Ντέσσερς. Αρκεί να είναι υγιής. Και έχει και πολλές εναλλαγές στα εξτρέμ. Παρόλο που δεν βοηθάνε στο σκοράρισμα αυτοί οι παίκτες, είναι μια καλή λύση στη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Στην επίθεση λέτε, δεν πιστεύω ότι στερεί. Ο Παναθηναϊκός ίσως είναι και καλύτερος από πέρυσι από ό,τι έχει φανεί. Τώρα για αρχή, όπως πάει. Στην άμυνα έχουμε πολλά προβλήματα. Άκουσα που είπες ότι είχαμε καιρό να πάρουμε δύο center back χθες τέτοια τόσο καλά, αλλά στην πράξη δεν το έχουν δείξει ακόμα. Ίσως θέλουν λίγο χημεία να βρούνε. Έχουμε φάει 7 γκολ σε 5 αγώνες. Είναι πάρα πολλά. Ο Ντεφράη πραγματικά είναι ένας καλός παίκτης για μένα και εμπειρός και φαίνεται. Αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα να βγει στην άμυνα. Στην άμυνα έχουμε τεράστια προβλήματα. Καταρχήν ο Τσάπρας είναι πολύ επιθετικός παίκτης. Βέβαια δεν είναι, πιστεύω, η βασική μας επιλογή. Δεν θα είναι βασικός μπακ. Αλλά παίζουν πολύ μπροστά τα μπακ. Και ξεχνάνε ή δεν μπορούν να γυρίσουν μετά. Και έχουμε προβλήματα. Συν τα center back που ακόμα δεν έχουν βρει ο ένας τον άλλον ίσως. Ο τερματοφύλακας παραμένει ένα ερωτηματικό, αν και στα τελευταία δύο παιχνίδια με την ΤΣΕΚΑ ήταν βελτιωμένος. Θέλω όμως να τον δώσω σε παιχνίδια δύσκολα τι θα κάνει. Θα έχουμε ομάδες καλύτερες από εμάς. Και δεν έχουμε ηγέτη. Αναγνωρίζω ότι σήμερα δεκάρια δεν υπάρχουν εύκολα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Γιάγκουσης και ο Ταμπόρδα είναι ηγέτες. Μπορεί να είναι σε ένα καλό βράδυ πολύ καλή και να σου προσφέρουν πολλά. Αλλά ηγέτης δεν λέγεται. Δηλαδή ένας Μπερνάντε θα μείνει ποτέ στον πάγκο του τελευταίου χρόνου και δεν θα ξεκινάει σε βασικό σχήμα όπως το κάνει με τον Γιάγκουσης ή με τον Ταμπόρδα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλει ένα δεκάρι και οπωσδήποτε θέλει να μπέσει τώρα στα χαφ, στα αμυντικά χαφ που έφυγε ο Τσέρι. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς σε κάποια από αυτά. Αυτά πιστεύω για τον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
4: Η γνώμη σου, υπάρχει κάποια διαφωνία σε αυτό?
0: Εντάξει, εσύ μίλησες για όλη την ομάδα. Εγώ έχω μια ένσταση σχετικά με τον τρόπο που δέχεται τα γκολ ο Παναθηναϊκός και το κατά πόσο έχουν ευθύνη το συγκεκριμένο αμυντικό δίδυμο. Δηλαδή, τώρα παράδειγμα, προχθές που τρώσε ένα γκολ που ο άλλος πάει να κλέψει την μπάλα, κοντράρει πόντα και πάει πάνω στον παίχτη τους μέσα στην περιοχή, σαν ασίστ. Και το άλλο που χτυπάει στο τείχος και πηγαίνει συστημένη λες και την έχει στην ημερογνωμόνιο. Τι σχέση μπορεί να έχουν τα στόπα σε αυτά τα δύο γκολ?
4: Τυχερά γκολ. Αλλά το σύνολο 7 γκολ σε 5 αγώνες είναι πολλά.
0: Ωραία. Από τα 7 γκολ τα 2 στα έβγαλα προχθές. Τα άλλα 3 τα έχει φάει από στατικές φάσεις. Και τα 2 που έχει φάει σε σετ παιχνίδι δεν τα έχει φάει με αυτό το δίδυμο. Από τα 7 που έχει φάει όλα μέχρι τώρα.
4: Να.
0: Δηλαδή είναι λίγο μπακαλίστικο το να λες έχουμε φάει τόσα γκολ, δεν κάνει το κεντρικό δίδυμο. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
4: Όχι, είπα δεν έχει ταιριάξει ακόμα. Δεν
0: ναι, ναι, ναι, αυτή είναι η μόνη σχετικά με αυτά που είπες. Πιο πολύ αυτό είναι.
4: Ναι. Πάντως εντάξει, η άμυνα τρώει γκολ. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα ποιο φταίει, αν φταίει, εντάξει, παίζει και η τύχη ρόλο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Παίζει και όπως είπες, τα δύο τελευταία γκολ ήταν και
0: θέμα. Ναι, δεν υπάρχουν αλλά... αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Τα δύο τελευταία δεν υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να κάνει και παραδείγματος λάθος πράγματα, αλλά μιλάμε για πολύ ρε.
4: Επίσης να πω ρε Βαγγέλη και κάτι τώρα εδώ. Mm-hmm. Ότι στο 95 οτιδήποτε είσαι, είτε όποιος παίκτης και να είσαι, δεν πας να κάνεις φάουλ εκεί έξω από την περιοχή. Αν εξαρτάται αν το τρώγεις ή όχι. Διότι ρε φίλε, εκεί θέλει ένα λεπτό. Έχεις αμυντικούς μπροστά.
0: Ναι,
4: δεν
0: θέλει
4: μόνος του για να ρισκάρει.
0: Ανάμεσα, ανάμεσα σε τρεις ήταν.
4: Ναι, δηλαδή άλλο να φεύγει μόνος του και να ρισκάρεις και μια κόκκινη και να πεις από το κειμένο να φάω γκολ που κάνω φάουλ. Κάνω αυτό που έκανε εκεί. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, ελπίζω να προκριθούμε. Είμαστε καλύτερη ομάδα και από τις τρεις αυτές που παίξαμε. Αλλά το θέμα είναι να περάσουμε. Το αποτέλεσμα μετράει αυτόν τον καιρό.
0: Το αποτέλεσμα μετράει και ξέρεις τώρα αυτό το οποίο ας πούμε είναι γεγονός και δεν με νοιάζει αν κάποιοι θα πούνε ότι είναι δικαιολογία. Αλλά είναι γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και με τους δύο προηγούμενους, είναι αντιμέτωπος με μια ομάδα που ναι, μεν είναι από το πιο κάτω ράφι, αλλά όπως και οι προηγούμενοι δύο αντίπαλοι, είναι μια ομάδα η οποία είναι σχεδόν περσινή, δηλαδή. Παίζουν 10 στους 11 από την περσινή της ομάδα, είναι η ίδια ομάδα. είναι πιο μπροστά σε επίπεδο ετοιμότητας, καθώς ήδη έχουν παίξει τρεις αγωνιστικές αυτοί εκεί. Και το ίδιο έχει συμβεί και με τη Τσεσκά και την Πάξη. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Το γεγονός δηλαδή ότι πέφτεις με ομάδες οι οποίες είναι σχετικά κόμπακτ έτοιμες από την προηγούμενη χρονιά και εσύ είσαι σε μια διαδικασία που τα αλλάζεις όλα. Γιατί τα αλλάζεις όλα, όπως βλέπεις φέτος, έτσι. Τα αλλάζεις όλα.
4: Δυσκολέψαμε λίγο λόγω έδρα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη πρόκληση. Αλλά στην έδρα μας δεν έχουμε κάνει μια νίκη. Αυτό δηλαδή, να κερδάς όλο έξω είναι και λίγο δύσκολο. Έτσι. Δεν είναι συνήθεια εύκολο και με όποια εβδομάδα και να παίξει.
0: Εντάξει,
4: ελπίζω να περάσουμε.
0: Με αυτό με τέτοιους αντιπάλους όμως που ο Παναθηναϊκός κανονικά πρέπει να βγάλει και αυτό. Πρέπει να βγάλει την ανωτερότητά του.
4: Είναι φαβορή. Ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Θα δούμε. Γεια. Είναι 6.30 ώρα. Περιμένουμε να πέσει το χάλι του δελτίου δίπλα στο Sky για να συνδεθούμε. Μέχρι τότε διαβάζω εγώ κανένα δύο μηνύματα. Δελτίο. Δεν διαβάζω κανένα μήνυμα δελτίο.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Επιμένει το κύμα καύσωνα στη χώρα μέχρι και αύριο. Η υδραργύρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και να τους ξεπεράσει κατά τόπους. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα. Τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες όλων των χωρών, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε την Τετάρτη στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Την Πέμπτη η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Ουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό το φίλο σου, Βαγγέλη. Λέει, βλέπει το φεγγάρι έξω, λέει, σαν παραγεμισμένο πεπόνι και ανατρίχιαζε. Μαμίσαμε τη φύση, ρε Σιλή. Όχι, ρε, δεν έχει τίποτα ρε το φεγγάρι. Μια χαρά, πόσο ωραίο είναι από την επαρχία να κοιτά τον ουρανό, ε? Που είναι τόσο φωτεινό και ωραίο. Και τα άστρα και αυτά. Ε? Το κάνουμε λίγο πιο τη εκπομπή στο κλίμα. Πάμε να του μαμίσουμε του παλιοτσέχου, λέει, Βάγκο, φέρει το διπλό. Έτσι ξεκάθαρα. Αφήστε τα πολλά πολλά τι αναλύσει. Καλημέρα, ρε Βαγγέλη. Εμένα αυτό το τέι μου θυμίζει Μανολάκη Ολυζαντέμπε, λέει ο Θάνος. Εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ποια είναι κατά την άποψή σου πιθανότητες για το φετινό πρωτάθλημα? Εγώ εδώ έχω φαβορή την ΑΕΚ και μετά τον Παναθηναϊκό, λέει ο Νίκος. Νίκος, συνήθως όταν πάμε σε προβλέψεις τέτοια εποχή, πέφτουμε έξω. Σίγουρα, ασφαλώς για την ΑΕΚ που λες ότι έχει τη σταθερά της από πέρσι, αυτό είναι δεδομένο, ότι είναι μια καλή ομάδα έτοιμη. Αλλά λέω ότι δεν είναι τέτοια εποχή, δεν κάνω προβλέψεις. Και τέτοια εποχή πέρσι, ας πούμε, οι προβλέψεις που είχαν γίνει πέσαν έξω, έτσι. Μου κόλλησε το Γιάνναρος, λέει, από το Γιαννίσης. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Καλημέρα και στο Γιώργαρο, λοιπόν. Μίλτος παράφρον περιπτεράς. Ναι, όπως το λες είναι. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Και κατάλαβα την μπερδεύτηση από το επίθετο με το Γιάννηση. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ιδηλιακό. Πέραμα μόνο ΑΕΚ και μπορούσε αντόρτ μου, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θεωρώ ότι θα περάσουν όλοι. Με τον ΠΑΟΚ, βέβαια, αν δεν παίξει ο Ζήφκοβιτς, θα είναι δύσκολο. Είναι ανάγκη να περάσουν όλοι, γιατί όπως και να έχει, θα φτιάξουμε τη συνολική βαθμολογία μας και δεδομένα, εφόσον ανέβουμε, θα είναι πιο εύκολο να έρθουν κάποια παιδιά που ως και τώρα σκέφτονται και δεν μας έχουν ως επιλογή τους, λέει ο Γιάννης, ο Ολυμπιακάκης, ο μη αντικειμενικός. Παιδιά, καλημέρα. Βαγγέλη, είπε ότι ο αντίπαλος είχε παιχνίδια παραπάνω και συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός όμως ζήτησε αναβολή, λάθος κατά τη γνώμη μου, γιατί οι ομάδες χρειάζονται παιχνίδια για να δέσει η ομάδα για ψυχολογικούς λόγους. Τώρα για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, χτυπάμε καλούς παίχτες, αλλά θα τα δούμε όλα μέσα στο γήπεδο, λέει ο Ραλής. Κοίταξα να σου πω, φίλε, δεν ξέρω ακριβώς για ποιον λόγο επιδίωξαν την αναβολή. Δεν είμαι μέσα στην ομάδα για να το γνωρίζω αυτό. Οι άνθρωποι, παράδειγμα, μπορεί να βλέπουν κάτι και στις μετρήσεις και σε αυτά και να θεώρησαν ότι καλό είναι να μην πιεστεί η ομάδα. Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Πάντως, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι δεν θέλουν να είναι μια αναβολή εξάμηνη όπως πέρυσι με το μάτς με τον Όφη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει τώρα ή 9 ή 16 Σεπτέμβρη το παιχνίδι αυτό. Το εξαναβολή θα το παίξει γρήγορα δηλαδή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην τα αφήσει. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λεωνίδα, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθες, φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Υπάρχει μια φήμη ότι θα βγεις, λέει, 12 με 2 το βράδυ, ισχύει.
0: Τι υπάρχει φήμη, ότι...
1: Τρελάρω κανονικά. Απλώς ακούω σήμερα το βράδυ τα παιδιά θα αλλάξει το 12 με 2 και λέω, να, ο άνθρωπός μας.
0: Ποιος το πέ? Ο Διονύσης, ο Διονύσης.
1: Όχι, δεν το κάνεις. Εγώ τρώω κανονικό. Βγάζω βρώμα κανονική.
0: Δεν θα αλλάξει. Γιατί να αλλάξει το 12-2?
1: Αλλάζουν. Το πρώτο αρχίζει με τον... με τον Νιόνιο, με τον Διονύση.
0: Ναι.
1: Θα πάνε 2 με 4 το μεσημέρι, έτσι είπαν τα παιδιά.
0: Άμα το ανακοινώσανε, οκ.
1: Ναι, 2 με 4 το μεσημέρι, γιατί κάτι έγινε με τον
0: Μπάμπη. Δεν έγινε κάτι. Ο Μπάμπης απλά φεύγει. Πάει. Ναι. Δέχτηκε μια πρόταση και πάει σε άλλο τηλέφωνο.
1: Δεν είπανε κάτι παραπάνω. Με αυτό και θα πάνε 2 με 4. Μάλλον θα πάνε κάποιοι άλλοι 12 με 2. Οπότε λέω και εγώ, τι κάνω τη γνωστό τέτοια. Εμένα να βγάλω φήμη.
0: Όχι, εγώ από όσο ξέρω. Από την ενημέρωση που έχω από τη διεύθυνση είναι ότι δεν κουνιέμαι. Τώρα...
1: Όχι, ρε πλάκα, μια χαρά είσαι εξωμοκτώ, δεν θέλω να χαρώ μάλιστα. Δεν ξέρω, αστείο το παντελείο, δε.
0: Όχι, επειδή το σοβάρεψες, λέω, ρε παιδί μου, μην νομίζει ο κόσμος ότι θα αλλάξει η εκπομπή. Γιατί ξέρεις, μπορείς να κάνεις καβαλά, αλλά κάποιος θα το πιστέψει.
1: Όχι, πλάκα, μα το πατρός κανένα, αυτό είπα να βγάλω έτσι για το χαβαλέ. Καλά, εντάξει, έχουν περάσει πολλά πράγματα από τη μέση διακοπές και αυτά, τι να το πούμε. Να πούμε να προσέχει ο κόσμος, γιατί πάλι σήμερα το βράδυ είχε πολύ σοβαρά τροχιά. Παιδιά, προσέξτε, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Δηλαδή, τώρα τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπάρχει σχεδόν βράδυ που να μην έχει γίνει κάτι κακό.
0: Τώρα που τον Αύγουστο που ήταν άδεια η πόλη και έτρεχαν παραπάνω, είχαμε πολλά τέτοια εδώ.
1: Δεν είναι, νομίζω ότι δεν έχει σχέση πια με το τέτοιο. Έχει σχέση, δεν ξέρω, κάπου αλλού το μυαλό του. Είναι όλοι με το ένα κινητό. Δηλαδή πιστεύω ότι το μεγάλο πρόβλημα πρέπει να είναι το κινητό. Πρέπει να είναι όλοι λίγο να κοιτάζουν τα μηνύματα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι, φίλε. Κοίταξε.
1: Τόσο αφηρημένοι και τόσο πολύ. Δεν ξέρω.
0: Λωρίδα, έχει πλέον πάει σε άλλο επίπεδο αυτό το κομμάτι με την κατάσταση στους δρόμους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πραγματικά ο κόσμος δηλαδή βγάζει στο τιμόνι τέτοια. Τέτοια συμπεριφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή και στην εθνική δηλαδή που ταξιδεύεις, άλλος πάει σαν τον Χάκινεν, άλλος κάθεται αριστερά και πάει με 100 και δημιουργεί ουρά 30 αμάξια πίσω. Και κάθεται αριστερά και δημιουργεί μια ουρά και το αποτέλεσμα ποιο είναι αυτό. Επειδή είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο το να τρέχεις πολύ, είναι επικίνδυνο όμως και το να πας πολύ σιγά πολλές φορές.
1: Εννοείται.
0: Γιατί όταν δημιουργεί ένα ρεύμα αριστερά στα 100 χιλιόμετρα και είναι από πίσω 20 αμάξια και αυτοί σιγά σιγά αρχίζουν και πάνε δεξιά και αριστερά να τον περάσουν, δεξιά και αριστερά να τον περάσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω, γενικά δεν με τη, όσο πάνε γίνονται χειρότερα τα πράγματα μέσα στα αυτοκίνητα. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι έχω γίνει σε μια φάση ζεν. Δεν ασχολούμαι.
1: Τώρα πριν λίγο πρωτού βγω στον αέρα, κατευθύνομαι στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Και είμαι στον δρόμο στη Παλίνου. Δηλαδή που πηγαίνει για το Μικρά Ασία για να πας για το λιμάνι του Πειραιά από Καραϊσκάκη. Δηλαδή αυτό που έχει δει μέσα στο τρένο μου. Και είναι δύο παλικάρια με τη μηχανή και έχουν πιάσει τη μέση. Δηλαδή και διακεκομένοι και κρατάνε ουσιαστικά και τις δύο.
0: Να μην σε αφήσουν να πέρασει κανένας από τους δύο.
1: Ναι. Εγώ με δεξιά, εντάξει, τη δουλειά μου δεν τα έχω. Ο νιοταχής πάνω τους αναβολεί τα φώτα. Κορνάρι. Τίποτα. Εκεί. Κάποια στιγμή εγώ βρήκα λίγο, εντάξει, και πήραμε πιο εύκολα. Πάνω, δύο λωρίδες κατά. Η απάντηση είναι γνωστή.
0: Τα άκουσες.
1: Ναι.
0: Τα άκουσες.
1: Δηλαδή, ναι, κάποιος αφήνεις, χωρίς λόγο να πάθουν κακό, χωρίς λόγο, γιατί αυτοί θα πάθουν κακό.
0: Όχι, πολύ, μηχανία, πολύ, πολύ κακή συμπεριφορά στους δρόμους ο Έλληνας, πολύ κακή.
1: Τα καλύτερα για όλο τον κόσμο, ό,τι καλύτερο, χαιρετώ.
0: Γεια σου Λεόν, γεια, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Νερατζιά, είμαι αρκετά μεγάλος, είμαι 78 χρονών, βλέπω τον Παναθηναϊκό 70 χρόνια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι τελευταία τον βλέπω την ομάδα, τη μου φαίνεται σαν καμένη παρό την αρχή της περίοδου. Δεν είναι δυνατόν παίχτες 22 και 23 χρονών να παθαίνουν γράμπες στο 70 ή στο 60 ή στο 65. Ή να πέφτουν οι δυνάμεις τους αυτό. Επειδή εγώ έτυχε και η ιδιότητά μου είμαι γιατρός, έβλεπα τον Παναθηναϊκό επί εποχής Βουτσαρά. Δεν ξέρω αν θυμάστε την εποχή Βουτσαρά. Με ακούτε?
0: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι την εποχή Βουτσαρά.
2: Ναι. Βουτσαράς ήταν παλιός τροματοφύλακας που είναι.
0: Εγώ από τα Αίτης και μετά, φίλε. Θυμάμαι. Ναι. Από τα μέσα των Αίτης.
2: Ναι, είστε μικρός. Mm. Και έχω τύχει στην προετοιμασία που έκανε επί εποχής Γκμόχ.
0: Ναι.
2: Που πηγαίνανε στα 3-5 πηγάδια και κάνανε προετοιμασία. Τώρα οι παίκτες μου φαίνονται, παρότι είναι αρχή της περίοδου, καμένοι. Έτσι το λέω εγώ. Δεν είναι δυνατόν στο 70 και στο 75 να πέφτουν οι δυνάμεις και να μην έχουν αυτό. Ενώ επί Γκμόχ όλο το χειμώνα πετάγανε τότε. Πετάγανε.
0: Ναι, αλλά λένε ότι η προετοιμασία δεν φαίνεται τώρα όμως, λένε. Οι ειδικοί λένε ότι δεν φαίνεται τώρα. Η προετοιμασία θα φανεί μετά, το χειμώνα. Το τι δουλειά έχει κάνει.
2: Έχουν βγει τα συστήματα εργομετρικά και τέτοια αυτά. Εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω ότι η προπόνηση η καλή γινόταν επί Γκμόχ. Που ήταν και γυμναστής, αν θυμάστε, στην Εθνική Πολωνίας. Μαζί με τον Κόρσκι. Με τον Κόρσκι σαν προπονητής. Εγώ αυτά θυμάμαι. Και βλέπω την ομάδα και στεναχωριέμαι, διότι δεν είναι δυνατόν να προηγήσει 2-0 στο 70 και να πάει να γίνει 2-2 και αν είχε 5 λεπτά ακόμα να είστε σίγουροι ότι θα χάναμε κιόλας. Εντάξει, είμαι 80 χρόνια Παναθηναϊκός. Έτσι δεν μπορώ να το δεχτώ ότι μπορεί να υπάρχει ομάδα η οποία στο 70 να παθαίνει ο Τετέι κράμπες.
0: Ο Τετέι πέρασε πριν 10 μέρες λιμώδη μονοπυρήνωση. Ναι, ήταν από μια ταλαιπωρημένη κατάσταση. Και επίσης...
2: Εγώ το δέχομαι, τη λιμώδη μονοπυρήνωση την ξέρω και ξέρω τι είναι. Αλλά από εκεί πέρα, όταν θα μπει μέσα να παίξει, δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, αλλά πρέπει όμως να έχουμε και κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό μας, κυρία μου. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, το Τετέι τώρα, ο Τσάπρας που ήρθε από τη Λιβαδιά, ο Κοντούρης που ήρθε από τον Πανετολικό, είναι παιδιά τα οποία. Δεν έκαναν ούτε τον ίδιο τρόπο προετοιμασίας με τις ομάδες αυτές τις οποίες βρισκότανε και ούτε αναγκαζόταν να παίξουν από τέλη Ιουλίου σημαντικά παιχνίδια. Ήταν δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι και εύκολη η μετάβαση από μια πιο κάτω ομάδα σε μια στο πιο πάνω επίπεδο με αυτά τα γρήγορα κρίσιμα παιχνίδια του καλοκαίρι εννοώ.
2: Εγώ δεν λέω για την προσαρμογή στην ομάδα.
0: Όχι, λέω και για προσαρμογή σε ό,τι αφορά και τη φυσική κατάσταση είναι αυτό. Αλλιώς δουλεύουν αυτές οι ομάδες.
2: Δεν εργομετρικά λέει, βάζουν μηχανήματα, ιστορίες. Σας λέω, εσείς δεν ξέρω αν το θυμάστε, την εποχή ΓΜΟΧ. Εγώ έζησα όλη την προετοιμασία στα 3-5 πηγάδα, σαν γιατρός είχα πάει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι βλέπω τις διαφορές.
0: Εντάξει, okay.
2: Βλέπω τις διαφορές. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ελλιπής προπόνηση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εντάξει, πέστε τι, ας πούμε, αναρχική, ξέρω εγώ, παλαιομοδίτικη. Δεν υπάρχει. Φαίνονται οι παίκτες σαν καμένοι, σαν να έχουν, ας πούμε, τα δίνουν όλα και στο 70 κλατάρουν. Τέλος πάντων. Με συγχωρείτε που σας...
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγο. Γιατί να με συγχωρείτε, δεν υπάρχει, με συγχωρείτε. Τι γνώμη σας λέτε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά παίρνω, επειδή ξυπνάω και εγώ από τις 6 ώρα λόγω δουλειάς. Και καταλαβαίνετε.
0: Ακόμα δουλεύεις, σε αυτήν την ηλικία ακόμα δουλεύεις.
2: Είμαι γιατρός, σας είπα. Και οι γιατροί δεν σταματάνε ποτέ να δουλεύουν.
0: Μπράβο. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ.
0: Εσύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς όρισες, φίλε.
0: Γεια σου, αρχηγέ, να είσαι καλά.
3: Μανώλης, από Χαϊδάρη, να με είσαι καταλάβει.
0: Σε κατάλαβα, Μανώλη, σε κατάλαβα τη φωνή.
3: Έτσι, μπράβο. Τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ, καλά. Τα δικά σου.
3: Δεν ρωτάω αν πέρασε καλά. Μια χαρά.
0: Μια χαρά, μωρέ, μια χαρά.
3: Σε βλέπω και 2-3 κιλά πιο αδυνατό, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
0: Πού με είδες.
3: Δεν έφαγες αυτό που έπρεπε.
0: Πού με είδες, στο YouTube.
3: Όχι, πλάκα σου κάνω, πλάκα σου κάνω. Ήθελα να πω κάτι και εγώ σχετικά με αυτό που είπες για την Εθνική Οδό στα αριστερά.
0: Ναι.
3: Επειδή ξανά έκανα τώρα ένα τετραήμερο για πάρκα και ήρθα χθες, γι' αυτό δεν θα άκουσα χθες.
0: Εγώ έκανα 3.000 χιλιόμετρα, φίλε, έκανα πολλά χιλιόμετρα. Και γι' αυτό πάλι δηλαδή αυτά που είναι τα μάτια μου πάλι στους δρόμους, δηλαδή είναι...
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή την αριστερή πηγαίνεις. Έτσι, πηγαίνεις με το όριο που λέει...
0: Με 130.
3: Okay, εντάξει. Και άλλο ένα, έτσι, μια παρένθεση. Είναι τουλάχιστον, δηλαδή γελάει ο κόσμος με το όριο 110 στην Ιόνια Οδό. Γελάει ο κόσμος. Έτσι, ναι. Που δεν το τηρεί και κανείς. Έτσι. Και πηγαίνει τώρα, είσαι με 130, είναι κανονικά στην αριστερή λωρίδα. Υπάρχει βέβαια πάντα κάποιος λεβέντης που πηγαίνει με 100. Δεν βλέπει το παραμικρό.
0: Δεν ασχολείται με τους καθρέφτες. Δεν ασχολείται με καθρέφτες, δεν ασχολείται με τίποτα. Πολλές φορές, κοίταξε, επίτηδες το κάνουν έτσι. Πιο πολλές φορές σε βλέπουν από το καθρέφτη και το κάνουν επίτηδες. Δεν καταλαβαίνουν ότι εκείνη τη στιγμή θέτουν σε κίνδυνο και τη δική τους σωματική ακεραιότητα, διότι ο Βαγγέλης και ο Μανώλης μπορεί να μην κάνουν την κουτουράδα. Αλλά θα έρθει ένας άλλος που θα σε κολλήσει το μισό μέτρο από πίσω, που θα βγει από δεξιά και θα σε περάσει. Αλλά Μίκαελ Σουμάχερ.
3: Θα περάσει από πάνω, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Εμένα αυτό με ενοχλεί παραπάνω. Όταν ο άλλος δηλαδή σε βλέπει τον καθρέφτη και γελάει. Τι γελάς, ρε χάχανε. Ναι. Τι γελάς, ρε χάχανε.
3: Δεν ξέρεις. Πήγαινε δεξιά, δεν είναι ντροπή να πας δεξιά. Είστε μεσαία, ας πούμε. Και μετά φταίει ο άλλος που έχει μια πόρση και κάτι.
0: Είναι όχι, είναι το ίδιο επικίνδυνο με αυτούς που πάνε σαν τρελή.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ Μανώλη, να σου πω κάτι. Δύο πράγματα τόσα χρόνια που οδηγάω, δύο πράγματα έχω καταλάβει και τηρώ ειδικά στα ταξίδια. Ένα, σταθερή ταχύτητα. Σταθερή ταχύτητα. Δηλαδή, μπορεί να λες και είναι πέτρα πάνω στον γκάζι, ας πούμε. 120-130. Και ένα δεύτερο, αποστάσεις. Πιστεύω ότι αν τηρείς αυτά τα δύο στα ταξίδια στην Εθνική Οδό, είσαι μια χαρά. Δηλαδή, θέλω πάντα μπροστά μου πίσω να μην έχω κόσμο.
3: Αυτό που λες είναι πολύ. Είναι κανόνας, είναι βασικό. Αυτό το cruise control που έχουν βάλει είναι έχει σώσει κόσμο, να ξέρεις.
0: Ναι.
3: Το βάζεις, το κλειδώνεις, έχεις την απόστασή σου και παιδιά, αυτά τα ρημάδια τα flash. Είναι για να τα χρησιμοποιούμε στον δρόμο, δεν είναι για να
0: φτιάξουμε. Ξέρεις που έχω ρωτήσει μια φορά έχω ρωτήσει ταξιτζή εδώ στον αέρα. Του λέω ρε φιλαράκο, του λέω εσείς οι ταξιτζίδες, του λέω εδώ στην Αθήνα, του λέω δεν ανάβετε ποτέ φλάς. Μου λέει γιατί και να ανάψουμε, δεν μας αφήσετε. Άκου, απάντησε. Τι να πεις, μετά τι να πεις, ρε.
3: Εκεί σηκώνεις τα γρία, καταθέτεις φυρακίδες και λες εντάξει παιδιά, περάστε από πάνω. Τίποτα, όλα καλά και Καλό χειμώνα σε μένα, καλή προσαρμογή σε όλους. Εντάξει,
0: γιατί... Καλή σεζόν, άστο χειμώνα. 40 βαθμούς θα έχει σήμερα. Καλή σεζόν, άστο χειμώνα. Χειμώνα από Νοέμβριο.
3: Είχε 42, φίλε. Είχε 42 στη 1 και 20 με 1,5 που γύρναγα. 42 το μεσημέρι.
0: Εντάξει,
3: όλα καλά. Όλα καλά. Είναι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που παίζουν. Μην αρχίσουμε πάλι, αρχίσαμε βέβαια πάλι, τρώει γκόλ η ομάδα, δεν βάζει γκόλ, τέλος πάντων, αφήστε τα παιδιά αυτά, είναι Αύγουστος ακόμα, έτσι, και σε δύο μήνες θα είμαστε πάλι για να πάρουμε και οι πέντε το Champions League. Λοιπόν, αφήστε και χαλαρώστε και αφήστε τις ομάδες να δουλέψουν, αυτά έχω εγώ να πω, καλώς όρισες και πάλι.
0: Γεια σου Μανολάρα, μιλάμε εμείς.
3: Είναι η ώρα να φάμε και ένα ψητό, έτσι. Με ξέφυγε, συγγνώμη.
0: Τώρα που μπήκε πάλι ο...
3: Άντε να δούμε.
0: Η καθημερινότητα, ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει.
0: Έγινε, ρε φλε.
3: Έγινε, φλε. Να σε καλά.
0: Τα λέμε, γεια. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Νατζιά, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, φίλε μου.
4: Γιώργος Πρακολανδία, δεν γίνεται. Εμείς πού και πού μιλάμε. Ανά 5-6 μήνες. Γιατί τέτοιες ώρες συνήθως δεν παίρνω. Εγώ παίρνω τα βράδια με το μυαούλι κάθε Σαββατοκύριακα.
0: Ναι.
4: Όσον αφορά για τη δικιά μου την ομάδα τώρα, εντάξει, τώρα νομίζω ότι και οι Παναθηναϊκοί λίγο βιάζονται. Δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήμα το Παναθηναϊκό στο επαναληπτικό. Ούτε και εμείς, παρόλο που φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη κατάσταση, νομίζω ότι κουτσά στραβά και οι δύο θα περάσουν.
0: Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι.
4: Αλλά το θέμα για μας είναι ότι έχω αντιληφθεί και έχουμε καταλάβει και ούτε αναζητούμε την καταστροφολογία ούτε τίποτα, γιατί εγώ πάντα, ας πούμε, θεωρούμουν ένας, ας το πω προσωπικά, κυβερνητικός οπαδός. Δηλαδή βλέποντας πάντα τα ποτήρια μισογεμάτα.
0: Και όχι. Καλά κάνεις, να αισιοδοξία θέλει ζωή, γιατί όχι.
4: Ναι. Αλλά φέτος όμως δυστυχώς
0: δεν
4: είμαι αισιόδοξος.
0: Δεν είσαι.
4: Δεν είμαι, όχι. Και δεν είμαι αισιόδοξος όχι για το αγωνιστικό.
0: Γιατί?
4: Το μόνο που πιστεύω είναι ο Λύσο, ο ποδοσφαιριστές και ο Μάτος, τίποτα άλλο, που, το οποίο εντάξει θα μου πεις είναι συνυφασμένο με την ΠΑΕ, δεν γίνεται να λειτουργήσει ξέχωρα και αυτόνομα, αλλά επειδή και ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει και εμείς σαν οπαδοί πρέπει να προχωρήσουμε μαζί του, προσπαθούμε έστω να αποκόψουμε κάποια πράγματα μεταξύ τους για να παίρνουμε και εμείς λίγο έτσι μια πηγή αισιοδοξίας από κάπου. Αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι δυστυχώς ο κύριος Σαββίδης μας έχει αδειάσει 100%. Νομίζω ότι όλα στη ζωή κάνουν τον κύκλο τους. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, πρέπει να γίνεται και μεγάλη αλλαγή, ενώ υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή εμείς τώρα, ας πούμε, αν ήταν ο Σαββίδης και από πίσω υπήρχε μόνο ο Γούμενος, ο Παγώνης ή οποιοδήποτε άλλος που είχαμε τα παλιά τα χρόνια με παίχτες όπως τον Ζαφυρίου και τον Κολομπούρδα και τρέχα γύρευε, να λέγαμε ότι εντάξει δεν έχουμε άλλη επιλογή ό,τι πει ο Σαββίδης. Αλλά τη στιγμή που υπάρχουν εναλλακτικές και όχι μία, αλλά δύο, και δύο κολοσσοί πλέον από πίσω, όχι ένας μόνο, δύο κολοσσοί περιμένουν, με περισσότερη περιουσία από τον Σαββίδη, νομίζω ότι αν κάποιος είναι πραγματικός παοτζής, και αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ όπως έπρεπε, κάνει στην άκρη. Κάποτε έκανε στην άκρη για τον Ολυμπιακό ολόκληρος κόκαλης. Και ενώ ο κύριος Μαρινάκης. Πριν 2-3 χρόνια έκανε στην άκρη ολόκληρος Μελισσανίδης. Και ανέλαβε ο κύριος Ηλιόπουλος. Λοιπόν, καθεστωτικές πρακτικές και ότι ο ΠΑΟΚ είναι τσιφλίκι μου και μαγαζί μου, δεν γίνεται αποδεκτή. Για τον κάθε πρόεδρο. Και με αυτό τελειώνω για να πάω στον επόμενο. Η ιδιοκτησία του είναι η ΠΑΕ, όχι το ΣΥΜΑ, όχι ο σύλλογος.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
7: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
6: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
8: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
9: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
10: Global College, Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
13: buysellcypress.com. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
14: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
16: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Θέλεις ένα μέρος.

0: Αεροπλάνο.
1: Τι λείπει?
0: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
1: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
0: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
1: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλημέρες, καλημέρες. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους τους κυρίους, τις κυρίες και τους φίλους του Sport FM 95. Καλώ σας βρήκαμε και σήμερα, 25 Αυγούστου. Ξυπνήσατε, τι κάνετε? Τρίτη σήμερα, τι φάγαμε για αυτή την εβδομάδα? Σαββατοκύριακο έρχεται και μας αφορά όλους, κυρίως όλους εμάς και εσάς που έχετε επιστρέψει. Και το κάνατε εμφανές ήδη από χτες. Νομίζω η κίνηση πλέον έχει πυκνώσει για τα καλά. Τα αυτοκινητάκια όλα είναι στο δρόμο. Τα πλυντήρια αυτοκινήτων τα έβλεπα χθες γεμάτα, από δύο πέρασα. Είμαστε και νοικοκυρέοι άνθρωποι, να πάμε να πλύνουν το αυτοκίνητο μετά τις διακοπές. Οπότε σιγά σιγά η ζωή ακολουθεί την γνώριμη διαδικασία της. Έτσι και εμείς είμαστε και εδώ και σήμερα. 29.50 τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Πράσινο Κυνηγό, πρώτος και καλύτερος. Ανοίγει την αυλαία και σήμερα. Καλημέρα στους Ανατολικούς. Καλή εκπομπή σε μένα. Thank you, αδερφέ. Στην αναμονή λέει για το θέμα Κουλυμπαλή. Όντως, θα το δούμε και στις εφημερίδες. Ό,τι είναι να γίνει, γράφει, θα γίνει. Πρέπει να γίνει για το καλό της ομάδας. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Πρώτη και παγκύπρια ευχή και για σήμερα, Τρίτη 25 του μήνα, από τον Πράσινο Γενικό. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Πυκνώσαν τα αυτοκίνητα. Το έλεπα χθες και αναπολούσα εκείνες τις πρώτες μέρες του Αυγούστου που με το καλό είχατε φύγει όλοι. Και τουλάχιστον η Λευκοσία ήταν άδεια. Είχα μια δουλειά να βγω εκτός πόλης χτες. Και εκεί στην έξοδο, προς Γασιπή, σήκωσα με απορία το φρύδι. Μα γυρίσαμε κιόλας. Όλοι. Λοιπόν, η χτεσινή μέρα έφερε πολλά πράγματα. Και μεταγραφικές κινήσεις. Και τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Φωτίου εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ. Και η σημερινή φέρνει πολλά, κυρίως από πλευρά.

Έχει και μάτς για το Champions League σήμερα. Έχει και αύριο. Αύριο παίζει η ΑΕΚ. ΑΕΚ Αθηνών με τη Λεύσκη. Οπότε για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε εδώ να τα δούμε όλα.

Με το κύριο θέμα σήμερα να είναι οι αναλύσεις, να ακολουθούν τα λεγόμενα του κυρίου Φωτίου και τις εξελίξεις που τρέχουν στο διοικητικό κομμάτι του ΑΠΟΕΛ. Με τις τρεις πλευρές, σωματείο, εταιρεία και τον επενδυτή, έχουν στείλει επιστολή στην ΚΟΠ για την προκαταρκτική συμφωνία. Θα προχωρήσει αυτό με τη σειρά του ως αίτημα προς την UEFA, που θα αφορά τις διαβεβαιώσεις πως την επόμενη σεζόν θα μπορεί να υπάρξει δημιουργία μιας νέας εταιρείας. Συγκρατημένα αισιόδοξος δηλώνει ο κύριος Φωτίου. Αναμένεται η απάντηση αυτή από την UEFA τέλος της εβδομάδας, ίσως και αρχές της επομένης. Και αν όλα πάνε καλά, θα προχωρήσει και στο επόμενο στάδιο το σχήμα αυτό, το τριμελές, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Μια συμφωνία η οποία προφορικώς ήδη υπάρχει, πρέπει να μπει και στα χαρτιά, να καταγραφούν όλα. Τώρα, αν πάλι έρθει η αρνητική απάντηση, οι τρεις, όπως είπε και ο ίδιος χτες, θα κάτσουν εκ νέου στο τραπέζι να αξιολογήσουν τόσο το λόγο της αρνητικής απάντησης στην πρόταση την οποία έχουν καταθέσει, αλλά κυρίως το πώς θα προχωρήσουν από εδώ και πέρα. Έρχεται και το εμπάργκο, όπως ο ίδιος προλόγησε, έγινε και επίσημο. Νομίζω ο ίδιος δεν αναφέρθηκε χθες στην περίπτωση την οποία αφορούσε, αλλά είναι πλέον επίσημο. Η σχετική απαγόρευση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της FIFA. Ή το είπε, μπορεί και να το είπε ο κύριος Φωτίου, ότι συνδέεται με την υπόθεση του Ελαραμπή. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, με αυτή την υπόθεση συνδέεται, και συγκεκριμένα με την καθυστέρηση της καταβολής στην δόση του Ιούλη.

0: Θα έρθει εδώ σε λίγο στο στούντιο το αφεντικό της υπερειδικής του Ράλι Ακρόπολης, ο Λούις Νικολάου, με όλο το ρεπορτάζ και θα μας διαφωτίσει και εμάς. Πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Αυτά είναι τραγουδάκια πρωινού. Σηκώνεσαι, στίβεις ένα χυμό, βάζεις 2 κιλά μπέικον, σπάς 4 αυγά. Πάω από μιλάμε μεγαλεία. Και παίζει από πίσω αυτό.

0: Λοιπόν, να μπούμε στο κλίμα, να μπείτε κι εσείς. Θα πάμε να διαβάσουμε τον σημερινό κυπριακό αθλητικό τύπο. Είπαμε, είναι κυρίως θέμα στις περισσότερες από ό,τι πρόλαβα να δω εφημερίδες, η συνέντευξη τύπου του κυρίου Χάρη Χωτιού. Οπότε πάμε να δούμε πώς το αναγνώσκει σήμερα και ο τύπος.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Λοιπόν, Goal News Φιλελευθέρου. Με ναι, λεφτά το Σεπτέμβριο, στη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου άνοιξε τα χαρτιά του για επενδυτή UEFA και επόμενη μέρα υπάρχει προφορική συμφωνία, αποκάλυψε ο κύριος Φωτίου. Αναφέρει εδώ η εφημερίδα ότι ο ίδιος εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική απάντηση από την UEFA. Αναμένεται, όπως είπαμε, τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης. Ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του. Έκανε αναφορά και στη βοήθεια του σωματείου, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι στιγμής έφερε 520.000 ευρώ. Ενώ χθες ενημερώθηκε η διοίκηση, υποστάλθηκαν άλλες 230.000 ευρώ, δηλαδή για 750.000 ευρώ η συνεισφορά. Για μεταγραφές, όπως αναφέρει εδώ και η εφημερίδα, δεν μπήκε σε ξένα χωράφια. Είμαι ο πρόεδρος, δεν θα πω τι χρειάζεται η ομάδα, είπε. Αξιολογούνται πάντως από τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Ζήση Βρίζα επιλογές για τις τελευταίες κινήσεις στο ρόστερ. Ο ίδιος θεωρεί ότι δημιουργήθηκε ομάδα με προσωπικότητα, πως υπάρχουν 17-18 παίκτες που θεωρούνται βασικοί. Και ότι το ρόστερ αριθμεί 26 ποδοσφαιριστές, 3 θερματοφύλακες και άλλοι 3 τραυματίες, εκ των οποίων 26 δηλαδή. Σε άλλα θέματα, επίσημα στην Start ο Κούτσακος παρουσιάστηκε χτες. Τελική ευθεία και για πρεμιέρα και φόρ για τη Νέα Σαλαμίνα. Με τον Άρη, όπως και πέρυσι, κάνει πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα ο Απόλλωνας. Θέλει να γυρίσει σελίδα από την πρεμιέρα, ρεβάνς από τον Άρη, αναφέρει η εφημερίδα. ΑΕΛ τρέχει να προλάβει η πρεμιέρα ο Κονσεϊσάο. Οι Ρώσοι και τα όχι και ο Κουλιμπαλί. Δύο προτάσεις της Ροντίνα Μόσχας απέρριψε η Ομόνια για τον έμπειρο στόπερ. Αναφέρει εδώ η εφημερίδα. Τα θέλω του Πέτρου Σάβα για τη νέα σεζόν, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και στα εξωτερικά, ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της FIFA, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος εναντίον του Ιφαντίνο. Αλλά υπάρχει μια στρατηγική της UEFA απέναντι στον Ιφαντίνο. Ψάχνει αντίδοτο στη δυστοκία το κύριο θέμα της εφημερίδας Κόσμος των Σπορ. Ο Μπέρκ δουλεύει για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της Ομόνιας προκειμένου να διεκδικήσει με αξιώσει την ανατροπή των επαναληπτικών με την Τρόιντεν. Ό,τι πει η UEFA για το ΑΠΟΕΛ, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει απάντηση στο θέμα. Σβήνει το παρελθόν ο τίτλος, ο λόγος για την ΑΕΛ, το στοίχημα του Ούγκο Μάρτινς και η ώρα της αλήθειας για την ΑΕΛ. Συνεπής ξανά η Κάλια Αντωνίου, η πρωταθλήτριά μας της κολύμβησης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ελεύθερο στους μεσογειακούς αγώνες Ταράντο 2026 και διατήρησε έτσι τα σκύπτρα του αγωνίσματος.

Προχωρούμε με το γήπεδο του πολίτη. Μετρημένη αισιοδοξία. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο με την απάντηση του της UEFA για το επενδυτικό φαντ. Νικόλας Κούτσακος, 550.000 το ταμείο και επίσημο το αντίο, άλλο θέμα. Για να τριτώσει το καλό, θέμα Ομόνιας από την εφημερίδα, η οποία έχει πάρει τον αέρα των βελγικών ομάδων όπως σημειώνεται στο πρόσφατο παρελθόν. Το θέμα που ανέκυψε χθες με το κάμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα, κοιτά διακριτικά η ΚΟΠ. Ένα κάμπ το οποίο έχει εξαγγελθεί για την εβδομάδα 7-11 Σεπτεμβρίου και 16-20 του ίδιου μήνα. Υπήρξαν αντιδράσεις χτες. Και προσπάθεια τώρα να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο αυτό υπερβαίνει κανονισμούς ή όχι. Τι εννοείται όχι, δεν κατάλαβα. Βεβαίως και παραβιάζουν κανονισμούς. Είμαστε Μπαρτσελόνα, αγαπάμε, αλλά εντάξει, έλεος. Ενημερωθείτε και που πάτε και τι πάτε να κάνετε. Τέλος, εφημερίδα Supersport. Πνέει άνεμος θετικότητας, κύριο θέμα το ΑΠΟΕΛ. Συγκρατημένα αισιόδοξος ο πρόεδρος της εταιρείας για την κατάληξη που θα έχει η συμφωνία με το Σάβα Λιασί για την επόμενη μέρα. Πάση θυσία, μια καλή αρχή. Ανάγκη ανήκει στην πρεμιέρα έχει ο Απόλλωνας μετά τον αποκλεισμό. Να δώσει απαντήσεις στο κάτω μέρος της εφημερίδας. Ο Μοντνόρ οφείλει να ανεβάσει την αποδοσή του στο επαναληπτικό. Η Ομόνοια δεν έχει πάρει τα αναμενόμενα, γράφει εφημερίδα από τον 23χρονο. Και περιμένει πως στη ρεβάνς με την Τρούιντεν θα αποδείξει την αξία του, συνεισφέροντας ουσιαστικά σε σχέση με το πρώτο μάτς. Πιο ουσιαστικά σε σχέση με το πρώτο μάτς. Κάλια Αντωνίου ξανά στην κορυφή της Μεσογείου. Επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στα 100 μέτρα ελεύθερο. Διατήρησε στον Τάραντο το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει και το 22. Με τους μεσογειακούς αγώνες να συνεχίζονται και σήμερα. Νομίζω είναι 15 οι αθλητές καταρχάς που συμμετέχουν στο handball. Θα έχουμε κολύμβηση συνέχεια νομίζω. Νομίζω αγωνίζεται και σήμερα η Κάλια η Αντωνίου στα 50 μέτρα ελεύθερο. Έχουμε ρυθμική γυμναστική. Έχουμε σκοποβολή, πάντελ, αντισφαίριση. Και handball. Οπότε έχει πολύ μενού και σήμερα. Αυτά με τις αθλητικές εφημερίδες και για σήμερα 25 Αυγούστου του 2026.

Δόθηκε το στίγμα πάντως, ξεκάθαρο. Αν όλα πάνε καλά, αν η απάντηση είναι θετική, αν το σχήμα γίνει αποδεκτό, τα πράγματα θα προχωρήσουν όπως έχουν προγραμματιστεί. Καλό είναι να γίνει αυτό, γιατί μπαίνεις, κάνεις μια διαδικασία, βρίσκεις τον οδηγό σου για το μέλλον, τον καταγράφεις, σύνομα τον καταγράφεις να είναι ορθώς με τους νόμους και τις διατάξεις που προβλέπονται. Τέλος πάντων, μέσα στο πλαίσιο που προβλέπεται, το στέλνεις, ελπίζεις ότι θα γίνει δεχτό. Μετά, αν η απάντηση είναι αρνητική, άντε ξανακάτσε τώρα στο τραπέζι, ξανασκέψου, μελέτησε γιατί σου είπαν όχι. Ολόκληρη διαδικασία, μετά χάνεται χρόνο. Οπότε εντάξει, καλά είναι να μπει από τώρα στο νερό στα βλάγια.

Διαβάζαμε και για τον Ροντρίγκο Μαρίνα, ο οποίος είναι, φέρεται να είναι τόσο στο στόχαστρο της Πάφου όσο και της Μπαρτσελώνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής Record τουλάχιστον για τον 20χρονο Ισπανό επιθετικό.

Φέρεται η Κυπριακή ομάδα να έχει κάνει διερευνητική κίνηση για τον νεαρό. Έχει δέσμευση μέχρι το καλοκαίρι του 28 με την Μπέτις. Επίσης, δημοσιεύματα από την Ισπανία βάζουν στο παιχνίδι και την Μπαρτσελόνα. Φαίνεται να τον έχουν υπόψη. Εξετάζοντας την περίπτωσή του για τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Προς το παρόν, σε ένα λεπτό η ώρα είναι και μισή. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό και ερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθομαι και αναλύω το τόση ώρα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,55. Lidl. More to value.
5: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
6: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
5: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
6: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
5: ίνκο. Make the world in your hands.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
14: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
13: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
14: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου 1928 πρωτοεμφανίζονται οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών στους αγώνες ποδοσφαίρου Arsenal Sheffield Wednesday και Chelsea Swansea. Οι γηπεδούχοι φοράνε νούμερα από 1 έως 11 και οι φιλοξενούμενοι από 12 έως 22. Δεν μπορώ να φανταστώ την περιγραφή ενός αγώνα Ιαπωνία-Κορέα για το Μουντιάλ χωρίς αριθμούς και ονόματα στις φανέλες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο.
1: Τρίτη,
0: αγαπητέ Λουί. Καλημέρα, Λουί. 25
2: Αυγούστου, καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα και στους φίλους μας, στους ακροατές μας που είναι όλοι οι φίλοι μας.
0: Όλοι οι φίλοι μας, η οικογένειά μας τώρα.
2: Και αυτοί που δεν μας ακούν, που είναι και αυτοί οι φίλοι.
0: Και αυτοί, ακόμα καλύτεροι φίλοι. Μπέικον, αυγά και τα λοιπά. Breakfast για Tiffany's. Γιατί έλεγα προηγουμένως ότι παίζουμε ωραία τραγουδάκια που θα παίξουν πίσω. Την ώρα που εσύ βάζεις 2 κιλά μπέικον, απλώνεις, ξέρω εγώ. Όχι εσύ.
2: Ναι, ο μέσος φίλος μας.
0: Ο μέσος φίλος μας. Εσύ έφαγες το πρωινό σου?
2: Έφαγα, ναι. 2 αυγά.
0: Α, έφαγες 2 αυγά.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Βραστά.
2: Βραστά.
0: Έτσι, για να μην είναι πρωί-πρωί βαρύ.
2: Ναι. Για τα gains.
0: Και?
2: Για τα gains.
0: Για τα gains, ναι. Να σου φτιάξω και τα gains.
2: Όχι τα gains, ρε.
0: Τα gains τα άλλα, ναι. Αυτά τα γκένεις μπορώ να τα φτιάξω εγώ, τα άλλα...
2: Τα άλλα πρέπει μόνος σου, πρέπει να σπρώξεις.
0: Προσπαθείς,
2: σπρώχνεις. Περιστασιακά.
0: Σηκώνεις.
2: Σηκώνω αρκετά, ναι.
0: Ναι.
2: Απλά δεν το κάνω όσο τακτικά θα έπρεπε.
0: Με μέθοδο.
2: Ναι.
0: Ναι, μεθοδικά.
2: Ναι, το muscle memory και σηκώνει εκεί ό,τι του δώσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά θα έπρεπε να είναι πιο μεθοδικά για να...
0: Έχεις κανονικά συνδρομή?
2: Έχω.
0: Έχεις. Ναι, ναι. Έχεις κανονική παρουσία?
2: Όχι όσοι θα ήθελα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή μια φορά την εβδομάδα σε βλέπουν οι τύχοι και τα
2: όργανα.
0: Βλέπω
2: σίγουρα 2 στο πιλάτες. Και από εκεί πέρα είναι πάνω μου που θα πάω στο γυμναστήριο.
0: Κάνεις πιλάτες, ρε Θηριό?
2: Ναι.
0: Τις βγάζεις εις πέρας?
2: Είμαι από τους καλύτερους πιλατίστες που ξέρω.
0: Σοβαρά?
2: Ναι.
0: Είναι δύσκολες οι πιλάτες, Λουί Νικολάου?
2: Στο reformer όχι όσο.
0: Από το 1 μέχρι το 10, ας πούμε, πόσο?
2: Εξαρτάται από το πόσες φορές κάνεις. Αν κάνεις αρκετές φορές, είσαι OK.
0: Πρέπει να κάνεις πολλές
2: πιλάτες.
0: Μία πιλάτα μπορείς να κάνεις.
2: Υπάρχουν και συμμαθητές, συμμαθητρίες που είναι σε άλλα λεπτά. Α πούμε, η ξαδέρφη μου είναι η κορονίδα του πιλάτες.
0: Είσαι έτσι, συμμαθήτρια με την ξαδέρφη σου?
2: Ναι, είναι. Πάμε μαζί, γιατί το μάθημα μας το κάνει η αδερφή μου.
0: Είναι την οικογενειακή κατάσταση. Ναι. Που το κάνετε στο σαλόνι?
2: Έρχεται και ο κολλητός ο Μάικ. Είμαστε τρεις. Είμαστε μια οικογενειακή.
0: Μα πού το κάνετε, μέσα στο. Στον καράζ του σπιτιού.
2: Εκεί που δουλεύει η αδερφή.
0: Η αδερφή σου είναι μάστερ πιλάτες?
2: Είναι γιόγκιν. Είναι μιγιάγκι.
0: Ποτέ μου δεν κατάλαβα το αντικείμενο, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
2: Μα ήταν ένας ο κύριος πιλάτες που...
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, απλά δεν έχω δει, ούτε έχω παρακολουθεί.
2: Πήρα γυμνάζει άλλα σημεία που ενώ...
0: Ναι.
2: Πήρα ασχολήθηκα αρκετά με τον αθλητισμό.
0: Ναι,
2: γυμνάζει αρκετά σημεία που δεν τα... Ειδικά εκεί κοιλιακούς, κοιλιακούς προσαγούς.
0: Γυμνάζεις κοιλιακούς με τις πιλάτες?
2: Κοιλιακούς προσαγούς, πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ.
0: Εγώ.
2: Και ειδικά προσαγούς που είναι δύσκολο να τους γυμνάσεις.
0: Ναι.
2: Σε έναν άθλημα.
0: Οκ.
2: Πρέπει να γυμνάζεις. Ο Ryan Giggs.
0: Ο?
2: Ο Ryan Giggs έφτασε μέχρι τα 40, επειδή τότε έκανε και πιλάτες.
0: Ο Ryan Giggs.
2: Ναι.
0: Έφτασε μέχρι τα 40 επειδή έκανε πιλάτες.
2: Πιλάτες και γιόγκα.
0: Άντε ρε φίλε. Δηλαδή ο Χριστάρας τι κάνει ο Ρονάλντο? Τα πάντα όλα.
2: Σίγουρα κάνει και αυτά.
0: Ναι. Για τεντώματα και ενδυναμώματα, προσαγωγή και πάει λέγοντα.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Είδε οι πιλάτε?
2: Είδε. Ναι, που λε τι ερώτησε, δεν πάω σταθερά.
0: Δεν πα σταθερά.
2: Ναι.
0: Λούι, πρέπει να πηγαίνει σταθερά.
2: Το νιώθω αυτό που λε.
0: Νιώθω το μέσα στην ψυχή σου όμω, μέσα στο, στο DNA σου.
2: Πρέπει να έρθει.
0: Τι να έρθει, πόσα χρόνια πα?
2: Αρκετά.
0: Τότε πότε να έρθει, κύριε Λούι? Αν είναι να έρθει, δεν έρθει, αλλιώ θα προσπεράσει όπω πάμε.
2: Άμα δεν έχει προσπεράσει τώρα, πρέπει να έχει χώρο.
0: Η συνδρομή είναι ακριβή?
2: Όχι.
0: Η συνδρομή είναι δωρεάν?
2: Όχι. Είναι κάπου.
0: Άρα πληρώνεις κάτι?
2: Κάτι ναι.
0: Άντε
2: καλά κάνω και τα δύο.
0: Άντε, ξεκίνα.
2: Καλά.
0: Πώς πέρασες τη νύχτα σου?
2: Είδα λίγο το Chelsea. Είδα το Stand By Me, την ταινία των 90s με τα
0: παιδάκια. Μετά το Free Will πήγε στο Stand By Me.
2: Ναι.
0: Με τα πιτσιρίκια.
2: Ναι, το είδες?
0: Ναι, το έχω δει. Να, γενικότερα το έχω δει. Τελευταία δεν το έχω δει.
2: Ωραία ταινία.
0: Ναι.
2: Ήξερα ότι έπαιζε ο αδερφός του Τζόκερ, πώς το λένε τον κύριο.
0: Ο αδερφός του
2: που
0: Τζόκερ.
2: Που έχει φύγει από τη ζωή.
0: Ναι, έχει φύγει από τη ζωή, ένας μικρός, μπράβο, ναι.
2: Ναι.
0: Το πιο μαγκάκι
2: από όλους. Ναι, ναι, ναι, ναι. Που μάλιστα, όπως με πληροφόρησαν οι πηγές μου,
0: mm-hmm.
2: ήταν ο Φλί, ήταν με τους Red Hot Chili Peppers που είχε κάνει εκείνη, ήταν φίλοι.
0: Α, ναι.
2: Και ήταν μαζί εκείνη τη στιγμή που έγινε το κακό.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, ήταν ωραία ταινία αυτή, μόλις τελείωσε αυτή η ταινία. Μαγείρεψα κιόλας χθες. Ναι, μαγείρεψα.
0: Ιδιωτική πρωτοβουλία.
2: Ναι, μόνο μου σκέφτηκα.
0: Μπράβο, και το φαγητό το σκέφτηκες μόνος σου ή το?
2: Ναι, ήθελα chicken, αλφρέτο, πάστα και είπα να το κάνω μόνος μου αφού μου αμνηγάς. Και έβαλα, ήταν εύκολο.
0: Έκανες chicken, αλφρέτο, πάστα μόνος σου?
2: Ναι. Πέρα Αμερικανιά, δεν υπάρχει. Ενώ δεν υπάρχει κάπου το πράγμα.
0: Γιατί να μην υπάρχει.
2: Ενώ δεν είναι όπως την καρμπονάρα.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ενώ η δική σου έμπνευση ήταν.
2: Πήγα και ήβρα μια συνταγή, και έκανα τη.
0: Και πέτυχε.
2: Καπληκτική.
0: Πέτυχε την ώρα που ξεκινούσε τη Σέλση, ας πούμε, εκείνη την ώρα.
2: Όχι, ήταν πριν το Stand By Me.
0: Α, πριν.
2: Φάγαμε, είδαμε Stand By Me.
0: Ωραία.
2: Και μετά Chelsea.
0: Ωραία.
2: Ναι. Και μετά ύπνο, γιατί έχω
0: εδώ. Ναι. Γιατί μετά δεν μπορεί να σηκωθεί.
2: Ωραία η Chelsea, μου αρέσει η τριάδα τη.
0: Ωραία η Chelsea.
2: Μ' αρέσει πολύ η τριάδα τη.
0: Εντάξει. Δυσκολεύτηκε λίγο, αλλά εντάξει.
2: Δεν ξέρω, είναι εύκολη. Είναι Λονδρέζι Γοντέρπι. Μην ξεχνά κάτι που λέμε στη Premier League, ότι οι ομάδες του Λονδίνου,
0: ναι,
2: επειδή έχουν τόσα πολλά ντέρπι, όπως τα λέμε, επειδή είναι ντέρπι Λονδίνου,
0: ναι,
2: είναι ακόμα και δύσκολο να την καταρτήσουν.
0: Καλά, σίγουρα, ναι. Είναι, δεν είναι.
2: Αλλά όταν βλέπω το γήπεδο τη Φούλαμ, είναι ένα γήπεδο που πάντα.
0: Ιστορικό γήπεδο.
2: Πάντα ήθελα να πάω. Mm-hmm. Είναι και πάνω στο
0: ποτάμι.
2: Ναι, ναι, mm-hmm, θα ήθελα να πάω.
0: Περνά απ' έξω με το σκάφο σου, παρκάρει, κατεβαίνει, τσαπ, γήπεδο.
2: Ελπίζω να βγει καμιά φορά η Ευρώπη η Φούλαμ και να κληρωθεί με καμιά κυπριακή ομάδα.
0: Και να ελπίζει ότι κάποιο θα σε επιλέξει να πα. Μα είσαι άρρωστο.
2: Όχι, κάτι έχετε μέσα στο στούντιο από τώρα που μπήκα. Είμαι καταπληκτικά.
0: Air condition.
2: Όχι, κάτι άλλο. Σαν σκόνη μου μύρισε. Μπήκα και με
0: δεν πέρα. Καθάρισα σήμερα, δεν σήκωσα σκόνη. Αυτό φταίει. Κάτι. Ίσως φταίει που δεν καθάρισα.
2: Μπορεί.
0: Έπρεπε να καθαρίσω.
2: Και το γάσι πει που μες στον ποταμό, ρε Σιρέλου. Πότε γάσι πει επία, ρε. Ήταν που έντσι ήθελα. Ωραία στιγμή χτες. Κύπρος, Ελλάδα, εθνικός ύμνος, αγκαλιά, ένα λαξ.
0: Καλά, τι ήταν να κάνουν, να παίξουν ξυλό.
2: Είμαι γραφικός.
0: Ναι, η γραφική είναι η Εθνική Ελλάδος όπως παίζει.
2: Δεν μας 8 πόντους. Ναι. Θα να κερδίσουμε.
0: Ακόμα λίγο ήταν να χάσει. Και χθες μου λέγες με καλά με την Κύπρο βρήκε να παίξει φιλικό.
2: Ναι, ρε,
0: ορίστε. Μπαίνουν μέσα και κοντέψαν να γκρεμίσουν τις μπασκέτες.
2: Υποτιμήσα.
0: Άιντε ρε φίλε. Θα θέσω θέμα Σπανούλη.
2: Θες.
0: Θα θέσω.
2: Εγώ είμαι δίπλα σου. Αλλά το 16 που κάνει βήματα δεν τσέθεσες.
0: Το 16 δεν ήμουν εδώ. Το 26 που είμαι εδώ, 10 χρόνια μετά, θα θέσω 10 Σπανούλη.
2: Αν έχεις 40 το handicap. Παναγία μου. Κάποιοι έγιναν καλά.
0: Κάποιοι έβγαλαν λεφτά.
2: Άνοιξε μια μικρό αντίαμπλη 40, αλλά έφαμε τις 80. Ενώ έντσι έξω πότε να το πιάει.
0: Πάμε να δούμε τι φέρνει το σημερινό ταξίδι στον χρόνο.
2: Σαν σήμερα έγινε κάτι που...
0: Σαν σήμερα έγινε κάτι που θέλει να το πει ο Λουίς. Δικό σου, προσωπικό.
2: Όχι.
0: Ιστορικό.
2: Ναι.
0: Αντ, πάμε να μας το πεις.
3: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα και προσιτά δίδακτρα.

0: Θες να σου δώσω αδεία να φύγεις?
1: Όχι. Για σάμπλ.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει. Άμα δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά.
1: Λες δεν είμαι καλά. Και ο πατέρας μου να αγχωθεί.
0: Τι?
1: Να μην νομίζει ο πατέρας.
0: Όχι, ρε, μια. Ο πατέρας σου.
1: Ξυπνά να διανέχομαι.
0: 50 χρονών άνθρωπος είσαι.
1: Ρε.
0: Εντάξει, 39.
1: Πήγες στο κοντέρι. Κάτι θα έλεγες.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Ταξίδι στο χρόνο. Θες να μας πεις το δικό σου?
1: Καταρχάς, χρόνια πολλά στον Τίτο που γιορτάζει.
0: Τίτος.
1: Ναι, γιορτάζει ο Τίτος.
0: Και ο Βαρθολομαίος.
1: Σας σήμερα το 2004.
0: Γαμάρε, Λούι, το 2004. Ναι.
1: Η Φανή Χαλκιάν πήγε στην τελική ευθεία.
0: Ναι.
1: Και σάρωσε τα 400 με εμπόδια.
0: Το θυμάμαι.
1: Η Φανή Χαλκιά. Λίγο αργότερα έγινε η πρώτη μου συνέντευξη στο μάθημα στο Λύκειο της Δημοσιογραφίας. Ήρθε σαν Ολυμπιονίκη στο Λύκειο της Δασούπολης.
0: Ωραίος.
1: Και της πήρα συνέντευξη με... πώς το λένε,
0: κάθε τον φωνάκι, ναι. Το έχεις ακόμα? Εγώ ναι, τα έχω δικά μου, ναι.
1: Ήταν η πρώτη μου συνέντευξη και λίγα χρόνια αργότερα, το 2016, πήγα να παίξω τον Τζόκερ μου πρώτη φορά στη Λάρισα μου ήμου.
0: Ναι.
1: Και μου πέταξε το δελτίο μέσα η Φανή Χαλκιά, γιατί πήγα στο προπονητικό της, πήγα δίπλα από το σπίτι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Η τρίτη συνάντηση.
1: Η τρίτη συνάντηση την είδα στο.
0: Η μοιραία συνάντηση. Η τελευταία συνάντηση που σου είπε, Λούι, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο.
1: Τι ήταν την μια φορά στο στην υγειά μας που πήγαμε.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, 1530 γεννιέται ο Ιβάνο Τρομερός, αγαπητέ φίλε.
1: Ναι, όχι ο Γιωβάνοβιτς.
0: Μιλάμε, όχι ο Γιωβάνοβιτς. Το 1530 και θα μπορούσε βέβαια, αλλά. Ο πρώτος τσάρος της Ρωσίας. Το 1914 παρατείται ο Βενιζέλος, διχάζεται η Ελλάδα. Όχι, θα πάμε Θεσσαλονίκη, όχι, θα πάμε μοναστήρι και έγινε εκεί ένας χαμός. Το 1918 γεννάται επίσης ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, ωραίος, φοβερός, Αμερικανός συνθέτης.
1: Για χρόνια πολλά στην Ουρουγουάη.
0: Στην Ουρουγουάη, η οποία αναξαρτοποιήθηκε από τη Βραζιλία
1: το 25,
0: το 1825. 1922 η Σμύρνη παραδίδεται στους συμμάχους μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Γεννιέται ο Σον Κόνερι. Μεγάλη μορφή.
1: 1930.
0: Μεγάλη μορφή. Δεν είναι υπέροχος ο Σον Κόνερι?
1: Ακριβώς 90 ετών ο Σον Κόνερι.
0: Υπέροχος. Ένας από τους ωραιότερους ηθοποιούς και άντρες, αλλά και ηθοποιούς που πέρασαν, και James Bond. Γενικότερα μιλάμε για τεράστια καριέρα, τεράστιος ηθοποιός. 1954 γεννιέται ο Declan Patrick McManus ή Elvis Costello, αν το θυμάσαι.
1: Το
0: γνωρίζεις.
1: Βρετανός ρόκερ.
0: Πώς?
1: Βρετανός ρόκερ.
0: Βρετανός ρόκερ, πολύ σωστός. Το 2002 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Γκιονάκης. Okay. Με θέτε? Τι με θέτε? Και το Voyager 1 γίνεται η πρώτη διαστημική συσκευή που εγκαταλείπει το ηλιακό σύστημα. Το Voyager 1, φίλε Λουί, ναι, εκτοξεύτηκε το 1977. Δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς μήνα. Κινείται ακόμα στο outer space που λέμε, με 61.000 χιλιόμετρα. Ακόμα. Στέλνει πίσω στη γη ακόμα φωτογραφίες. Ένα μεγαπίξελ, δύο. Με σύμφωνα με τις δυνατότητες που είχε δεκαετία του 70, έτσι.
1: Okay.
0: Και μου λες εσύ κουράζομαι. Δηλαδή βρίσκεται σε απόσταση περίπου, αν θυμάμαι καλά, 26 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων μακριά από τη γη, αν θυμάμαι καλά. Όχι, αξίζει να το δω. Ένα λεπτό να το ψάξω. Να σας το πω.
1: Μέχρι να μας το πεις, το 1960 ήταν η τελετή άξιση των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Και για πρώτη φορά ξανακούστηκε ο Ολυμπιακός ύμνος
0: του. Ωραίο. 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Και ακόμα πάει. Θα βρει τείχο σε κάποια φάση. Το τέλος του σύμπαντος. Και θα επιστρέψει πίσω, θα κάνει bounce back. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Είναι η παγκόσμια μέρα, διαβάζω εδώ, ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Γιορτάζεται και 5 Ιουνίου και 25 Αυγούστου με σκοπό να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα παντού.
0: Μάλιστα. Το σαν σήμερα λέει εδώ είναι για σημαντικά γεγονότα στη ζωή του Λούλη και του Λούι και λαλή μας για το δελτίο του.
1: Απάντα τώρα. Η καρμική σχέση που είχαμε φανεί χαρτιά.
0: Είχε καλή καρμική σχέση με άλλο Ολυμπιονίκη ever again.
1: Όχι. Ήταν η πρώτη μου συνέντευξη. Και το σα σήμερα, φίλε 902, γιατί είσαι πρωινά κακό προαίρετο και αυτό.
0: Δεν είναι, απλά μια ερώτηση κάνω.
1: Ναι, όχι, θα απαντήσω.
0: Απάντησε.
1: Απλά δεν μου αρέσει αυτό.
0: Απάντησε.
1: Το να παίρνουμε μια ιστορία και να παίρνουμε πάντα την αρνητική ω προ την οπτική μα γωνία.
0: Είναι στο αρωματικό φάσμα που έχει μπει τώρα, έτσι. Ναι, λέγε.
1: Δηλαδή, είπαμε σου ότι έπιανε το χρυσό μετάλλιο. Δεν σε ικανοποίησε, δηλαδή.
0: Ναι, είπε ο Λουίς πρώτα ότι
1: έπιανε. Φάνη, αλώνησε.
0: Το χρυσό, σαν
1: ότι
0: σήμερα.
1: Ότι διάλυσε εντές. Ότι πήγε στην τελική ευθεία, τζαλέ ερκούντα.
0: Και συνειρμικά πήγε σε μια ιστορία ζωή που είχε.
1: Που τη πιάσα συνέντευξη.
0: Ορίστε, όντω είμαι κακό προέδρε. Μα γι' αυτό ακούσα αυτή την εκπομπή, ρε φιλέ.
1: Θα αλλάξει το άνθρωπο, μη θα είναι κακό προέδρε.
0: Κατάλαβε, δεν είναι.
1: Αλλά τι είπες μου, είσαι κάποιο πρώτα λένε είπες μου. Χαλάσες σε που τους εκαθάρισε η φανή.
0: Εντάξει.
1: Χάλασες σε, χάλασες σε νιώσεις σου με αυστραλέζα.
0: Δεν το χάλασε, μην ανοίγεις μπιφτό από την
1: πρώτη. Όχι, αντί να ανοίξω, είναι τελευταία σήμερα αυτήν εδώ. Με αύριο έρχεται ο Γιώργο Καλά.
0: Τεθάρτης αύριο.
1: Τι να το αύριο. Για χωρίτες μπορείτε. Θα αλλάξει όλη σου η κοσμοθεωρία που λέει λίγο κοκκίνο.
0: Καμία, το λέει κοκκίνο, να το κάνουμε πράξη. Αμά έβρε χορηγό, ταξίδι στον χρόνο, όλα μπορούν να συμβούν σε αυτή τη ζωή, λέει ο επίσης κακοπροαίρετος 960. Πήγα στο Craven Cottage για ξενάγηση. Ωραία. Πιο μικρά ποδητήρια δεν υπάρχουν και πολύ μικρές είσοδοι, γιατί όταν χτίστηκε ήταν πιο κοντοί οι άνθρωποι, λέει ο 464. Okay. Ισχύει. Φίλε Λούι. Εν καλά, ο φίλος Φιωρεντίνας ρωτάει
1: ο Νέστορας.
0: Πατσόκας, τι είναι.
1: Ο Νέστορας ο φίλος με Φιωρεντίνα.
0: Ναι.
1: Ήταν και μια ειρωνική τοποθέτηση του coach Μπαρτζόκα.
0: Ο Μπαρτζόκας είναι που ρωτάει, είναι ο Πατσόκας.
1: Ναι. Μπορεί να είναι άλλον εδώ.
0: Ναι, για τον στον Μπαρτζόκα αναφέρεται ο Πατσόκας.
1: Ναι. Εντάξει, φελάρες τώρα.
0: Από πίσω. Τώρα ακόμα συζητάμε το conference Ολυμπιακού. Εντάξει. Τελείως.
1: Ναι, ήταν ηρωνικό του Μπαρτζόκα για τον Νέστορα που μίλα για τους Κόρτσιτς και από τότε.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις. Αλλά για μένα δεν θα ηρωνευόμουν αν έκανα high five και αγκαγιές με το κύριο άλλον το να μην μπερδεψούν και τα επίθετα σας.
0: Άστο, ναι. Ναι, μην το μπερδεψεις.
1: Αγκαγιές, λένε του, έβριζε το σλούγαν και αγκαγιάζε το.
0: Μην τα μπερδεύεις.
1: Μα γίνεται να σου φταίει μόνο που μια πάντα είναι τοξικότητα. Πρέπει να το πες και ο,
0: ναι.
1: Αν είσαι αντικειμενικός. Αν είσαι ο πάτος. Σαν τέτοιες πράσινες περιφέρειες.
0: Είδες τη συνέντευξη τύπου Φωτίου χτες?
1: Είδα την, ναι, εδώ είχαμε την στιγμή.
0: Σας άκουγα live γιατί ήμουν στο δρόμο.
1: Εγώ κάθε φορά μου γίνονται τέτοιες ασκέψεις τύπου.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι η ζωή μαθηματικά, δεν τα παρουσιάζουν κάτω τα μαθηματικά, ναι. Να τα καταλάβω,
0: ναι.
1: Μπερδεύομαι.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Ναι, ας πούμε, εγώ ένα θέλω να δω μια διασκέψη τύπου μια φορά μου να λέω ότι ξέρεις, χρωστούμε 15 εκατομμύρια στο Φόρο,
0: ναι.
1: 6 εκατομμύρια στο Μιχάλη, ναι. 2 εκατομμύρια στο Λούι.
0: Πότε να μου τα δώσουν, ναι.
1: Καταλάβες, να τα δω έτσι μια φορά κουτσά καθαρίσμα. Όσον τα ακούω έτσι πιο γενικά και πιο μπερδεύομαι και ψευτοβαριέμαι κιόλας. Με την έννοια του ότι δεν μπορώ να τα κατανοήσω. Το ότι προσπαθούν, το ότι όλοι μέρα τζαμε, το ότι τα γνωστά. Δεν μπορείς να δικάς τέτοιες ομάδες και να μένεις συνέχεια εκεί. Το ότι έχουν πάρα πολλές δυσκολίες και τούτο είναι γνωστό.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν υπάρχει cash flow και αυτό είναι γνωστό.
0: Αλλά θα υπάρξει αν όλα πάνε καλά και η συμφωνία περάσει.
1: Αλλά πάει πολλά μακριά.
0: Ναι.

0: Οπότε, κύριο μου αντιλαμβάνομαι ότι το επόμενο διάστημα των 3-4 μηνών ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ήρθε και το εμπάργκο.
0: Ναι, και το εμπάργκο.
1: Με τον
0: Αραμπί, τρομακτικό πόσο, ρε φίλε. Δηλαδή, επειδή ήταν τζαμέ, ξέρεις, καμιά φορά λέμε είναι φταία, αν έκαμε ο πρόεδρος Πετρής, αλλά ότι να έρχεται να σπένει ο πρόεδρος σου είσαι μέλος του συμβουλίου και φέρνει σου έναν ποσό, δεσμεύει το σύλλογο με έναν ποσό σε έναν 35χρονο.
1: Να πιστεύω.
0: 700.000 που σε είπε ο Χάρης Φωτίου, ρε φίλε. Και να μην πήγας τίποτε για 11 γκολ που έβαλε.
1: Να πιστεύω.
0: 700.000, πώς αγοράσε τον γκολ το Αποέλ.
1: Πραγματικά.
0: 100.000 τον γκολ.
1: Παραπάνω. Εντάξει, τι να πεις ρε φίλε, άμα αποφασίζουν να κάνουν τέτοιες κινήσεις και τέτοιες συμφωνίες και να δώσουν τέτοια λεφτά, θα τα πάρει ο άλλος.
0: Ναι, αλλά είναι ότι...
1: Και κάποια στιγμή θα τα θέλει κιόλας.
0: Ήταν μια επιλογή, ας πούμε, που ήταν, ας πούμε, στα πολλά χρόνια που ήταν η διοίκηση Πετρίδης στο σύλλογο, ήταν να γίνει στο 12-13 χρόνο. Ναι. Δηλαδή, τα είχα έμαθαινε μπαλάθι μας. Ακόμα χειρότερα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να μεγαλώσουμε και άλλον το... Τα πέντε ήταν
1: πέναλτι. Ναι, και τα πέντε ήταν πέναλτι.
0: Να μεγαλώσουμε δηλαδή και άλλον το... την τρύπα μας.
1: Και μεγάλος.
0: Και τώρα τρέχω.
1: Ναι, τώρα ας βγάλουν άλλοι το φίδι από την τρύπα αυτή.
0: Εμανίδη που πάχουν. Και μετά να έρθει άλλος.
1: Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, προσπαθούν.
1: Θα ζητήσει κάποιος το λόγο σε κάποιον. Θα ρωτήσει κάποιος γιατί ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, αγχωνούν και πολλά τον κόσμο. Δηλαδή,
1: αγχώνεται ο κόσμος.
0: Το ότι ας πούμε προσπαθούν να μην λένε μεγάλα λόγια. Και ότι αν γίνει και αν γίνει η συμφωνία, και τούτο δυσκολεύει λίγο την κατάσταση. Γιατί έχει ακούσει πολλά, δηλαδή τα τελευταία και τρία χρόνια Βραζιλιάνοι, επενδυτερός.
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά για την άλλη δεν μπορεί να σου πει ότι την έχουμε σίγουρα.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Ναι, εξαρτάται από σένα.
0: Ναι, αλλά...
1: Το είπα και εγώ προηγουμένως. Δηλαδή, τώρα έκατσες, έβγαλες ένα πλάνο μιας συμφωνίας. Τι να είναι, ξέρω εγώ, σύμφωνα με τα πλαίσια, τα νομοθετικά και πάει λέγοντας. Τι στέλνεις. Τους πήρε χρόνο για να το κάνουν αυτό, έτσι. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Άμα σου πει όχι ο άλλος, άντε ξανακάτσε από την αρχή. Να διαβάσεις γιατί σου είπε όχι και να ξαναβρίσκεις άλλους τρόπους να προχωρήσεις με το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και...
0: ξέρεις, το ερώτημα είναι κάθε φορά μου γίνεται μια τέτοια. Τυρά μου που τελειώνει, έκαμε σοφοτέρους τους φίλους του Αποέλ, ξεκαθαρίσαν κάποιες ανησυχίες που είχαν στο μυαλό τους.
1: Ελυθήκαν
0: οι απορίες τους, γιατί ήταν η αφορμή για να γίνει. Εγώ ας πω θα έλεγα ότι δεν μου ελυθήκαν πάρα πολλές απορίες.
1: Ναι.
0: Δεν έμαθα κάτι παραπάνω από το ότι μετά τον Μάρτιν να ξεκαθαρίσει το θέμα Σαββαγιασί. Δεν έμαθα κάτι παραπάνω. Το μόνο που έμαθα είναι ότι τα ποσά που δόθηκαν για τον Κουτσακό,
1: ναι,
0: και το εμπάρκο του Λαραμπί. Δεν έμαθα τίποτα. Που μπορούσε να γίνει με δύο ανακοινώσεις. Ήδη έγινε το η κουβέντα με τον Κουτσακό λίγο μετά. Ένιξε το έλειο.
1: 7.97 μας ενημερώνει, Καμίνσκι έκλεισε. Να βάζει τον Μπαγκασέτα και ο Κολυμπαλίκου να μαντήλει.
0: Οκ. Okay.
1: Okay, θα καλώς, τα δούμε.
0: Καλώς ο 37.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 8. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ξέρουμε, πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τον φτηνό τρόπο.
1: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
3: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,55. Lidl. More to value.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο ημίχρονο.
1: Πού θα ήμασταν?
0: 25 του μήνα, 8 και 7 η ώρα. Εδώ θα ήμασταν. Εκπομπή πρώτη πάσα ακούτε με τον Λουί Νικολάου στο δεξί μικρόφωνο, ντυμένος υπέροχα σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία μπλούζα σου. Να πάρω μια πένα να λύσω το γρίφο.
1: Είναι αυτός που δωρεά.
0: Τους γρίφους.
1: Είναι ο Λαβύριθ.
0: Ο Λαβύριθος, να δω πώς μπορώ να βγω από εκεί μέσα. Έχει κάποια.
1: Έχει στείλω στο φίλο μου να βάλεις και εσύ από αυτές τις μπλούζες.
0: Έχει αρχή, μέση και τέλος ή απλά έχει. Είναι οντός. Αν κάτσεις δηλαδή, βγαίνεις από το Λαβύριθο που έχει σχηματισμένο πάνω.
1: Και
0: βγαίνεις και μπαίνεις.
1: Όπως είχε κάνει κάποτε ο Θησέας με τη βοήθεια της Αριάδνης.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Έχεις παίζεις PlayStation?
0: Έπαιζα.
1: Άλλο παιχνί που έπαιξα και εντυπωσιάστηκα ήταν το Assassin's Creed, το Odyssey. Και σε έναν από αυτά τα quests που έχεις, μπαίνεις και στο λαβύριθο για να σκοτώσεις τον Μινόταυρο.
0: Γιατί τι σας έκανε ο Μινόταυρος?
1: Για να πάρεις ένα artifact.
0: Για να πάρεις ένα artifact πρέπει να σκοτώσεις ολόκληρο ζωντανό.
1: Σκοτώνεις και τη Μέδουσα.
0: Άλλο ζωντανό. Αυτό το ζωντανό τι σου κάνει.
1: Και τι κάνεις? Ενεργοποιείς τη χαμένη Ατλαντίδα. I'm guessing that artifact.
0: Αυτό είναι που δεν τη βρίσκουμε. Δεν μπορούμε να τη βάλουμε στη φόρτιση. Ναι. Ενώ άμα πάει στο artifact και ενεργοποιεί την Ατλαντίδα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και μετά.
1: Τι, μετά συνεχίζει η ιστορία, ζει όλα πράγματα. Είσαι ο Αλέξιος.
0: Καλά, η Ατλαντίδα τι, δεν πάει ο Αλέξιος εκεί να γίνει κυβερνήτης, πρόεδρος.
1: Πρέπει να περιμένει τον επόμενο να το κάνει, να το δώσει.
0: Καλά, ενεργοποίησα εγώ την Ατλαντίδα για να δώσει τον επόμενο.
1: Όπως το είχε δώσει ο πατέρας του στον
0: Αλέξιο. Πώς έκανε ο Αλέξανδρος, πάω
1: κάτω. Αλέξιος.
0: Ο Αλέξιος από πού βγήκε, ρε Λουί.
1: Είναι ο Αλέξιος.
0: Είναι ο Αλέξιος. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
1: Και αρέσκει μου γιατί έχει και κάτι ελληνικά μέσα σαν περπατάς.
0: Τα ελληνικά της Ζηνάς. Καλινότσες, καλησπέρες. Τέτοια ελληνικά είχε.
1: Ωραία πράγματα.
0: Τι εποχή, 95, 96.
1: Το καλινότσες.
0: Όχι, το παιχνίδι, ο Αλέξιος.
1: 10-11, μπράβο. 10-11 η μπλούζα.
0: 10-11, ναι.
1: Ο φίλος μου Ανδρέα. Να πάτε να πάρετε.
0: Να πάμε να πάρετε.
1: Είναι ο Κυπριακός.
0: Τι είναι?
1: Είναι Κυπριακά όλα.
0: Είπα το αντίθετο.
1: Δεν το λέω. Για να we support local.
0: Σίγουρα, το μόνο σίγουρα.
1: Black Flag Remaster, τώρα γράφω το ίδιο να πω σπίτι, να βασικά να φύγει.
0: Τέτοια να του λέτε να μην κάθεται να βλέπει εδώ μπάλες να κάνει ρεπορτάζ, να παίζει παιχνίδια.
1: Τι να κάνω, λέω για παιχνίδια.
0: Να σου δώσω 50 ευρώ να διαβάσει ένα βιβλίο που θα σου δώσω.
1: Ναι.
0: Δύο πράγματα λέει θα σου δώσω. Και 50 ευρώ και ένα βιβλίο να διαβάσει. Και μετά θα έρθει να μου πει τι λέει το βιβλίο μέσα.
1: Και αν σου το αποσύρω, θα μου πει άλλο 50.
0: Έκανε ήρωα.
1: Άντε, ρε φίλε, δώσ' μου κινήτρο. Α, είδα το τούτο, ρε φίλε. Εύκαλε μου το Black. Είναι έτσι ωραίο. Τώρα παίζω έναν άλλο. Α, τώρα παίζω τον GTA 5 για να θυμηθώ, για να παίξω τον GTA 6 που να βγει.
0: Και παίζει το 5 για να θυμηθεί το 6.
1: Δεν το παίξα ποτέ το 5.
0: Α,
1: το αφήγει λίγο στο περιθώριο.
0: Έχει νόημα.
1: Τρεις χαρακτήρες.
0: Το Black Flag Remastered είναι ωραίο.
1: Είναι Assassin's Creed και αυτό.
0: Είναι ωραίο.
1: Όλα τα Assassin's Creed είναι ωραία.
0: Ναι, εννοώ, εντάξει, είναι το τελευταίο.
1: Ναι, πρέπει να είναι το τελευταίο.
0: Okay. Ναι, είναι ωραίο παιχνίδι. Πώς το λέω. Λοιπόν, πάμε να σου πω λίγο την επικαιρότητα ξεκινώντας από τον καιρό. Σε ενδιαφέρει ο καιρός?
1: Πάντα.
0: 39 βαθμοί Κελσίου σήμερα.
1: Έτσι, γνωρίζεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. 39 βαθμοί εντός, 30 στα δυτικά, 35 παράλια, 30 στα βουνά. Ψηλά. Είμαστε ακόμα ψηλά.
1: Μου.
0: Ειδικά το μεσημέρι και μετά δεν μπορεί να βγει έξω.
1: Θα μείνουμε σπίτι.
0: Θα μείνουμε
1: να
0: σπίτι.
1: Παίξουμε Black Master.
0: Παίξε το Black. Αφού είναι άλλο που παίζει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να.
0: Σε ποια φάση είσαι στο GTA?
1: Έπαιξε το, το 5.
0: Είχα παίξει παλιότερα.
1: Με τον Trevor και τον.
0: Παλιότερα.
1: Mike και τον.
0: Παλιότερα.
1: Είμαι τζαμέ που επιτίθονται στην οικογένεια του Mike.
0: Ναι, ναι, ναι. Που ναι,
1: σε
0: ναι,
1: μια
0: ναι.
1: Πρεμιέρα σινεμά.
0: Θυμήθηκα, ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ Batman.
1: Σαν οικογένεια.
0: Πολύ Batman.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος δεν θέλει να μου μπούς τρεις.
0: Εγώ.
1: Εσύ ποιος δεν θέλεις που τους τρεις του νύχτη. Πατσάρις μου λέω για Trevor, Lowner.
0: Όχι. Μπορεί, ναι.
1: Είσαι low, είμαι και ο Lowner ο
0: Trevor. Ναι, ναι, μπορεί. Εχθές είχαμε ακόμα μια είδηση η οποία έγινε γνωστή από τους ναυαγοσώστες του Lady Smiles. Το είδες?
1: Όχι, αλλά ήμουν κοντά στο Lady Smiles.
0: Αναφέρει εδώ, ανέφεραν σε ανάρτησή τους ότι μεταξύ Οσεάνια και Κολούμπια ένα τρίχρονο παιδί παρασύρθηκε προς τα νυχτά πάνω σε φουσκωτό και το παιδί δεν ήξερε να κολυμπήσει κιόλας. Διέφυγε της προσοχής του πατέρα του που βρισκόταν στην παραλία. Όταν το κατάλαβε τι είχε συμβεί, μαζί με δύο φίλους του προσπάθησαν κολυμπώντας να φτάσουν κοντά, δεν τα κατάφεραν και άρχισαν να φωνάζουν σε βοήθεια. Και η ομάδα διάσωση συναυαγωγιστική, LEM17 στο Lady Smiles, κατάφεραν να το προσεγγίσουν, ηρέμησαν το παιδί και το ανέσυραν με ασφάλεια από τη θάλασσα. Μπράβο στα παιδιά για την προσπάθειά τους και για το θετικό αποτέλεσμα. Αυτά τα παιδιά στις παραλίες, όλοι το έχουμε περάσει. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Δεν πρέπει να αφήνουμε καθόλου τα μάτια μας από πάνω τους. Πραγματικά όμως. Ναι. Κάνεις ένα έτσι να πάρεις κάτι, ας πούμε, και έχει αλλάξει πλήρως το περιβάλλον γύρω σου.
1: Είδες πόσους gamers έχει εκπομπή σου?
0: Έχει πολλούς, ξέρω. Έχει. Πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Α, ένα από τα παλιά αγαπημένα τραγούδια της Αμέρισσας. Το Magnificent από τους YouTube. Στα εξωτερικά έχουμε νέα επιχείρηση από τη ΣΥΠΑ, αγαπητέ Λούι. Οικονομικός παρείας ονομάζεται, με στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν και τους εμπορικούς του εταίρους. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Στην Ελλάδα είναι επίσης ένα άλλο θρύλο σε εξέλιξη, με ένα Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από το ιστιοφόρο του
1: και
0: έφυγε η γυναίκα του.
1: Τρεις μέρες δηλαδή.
0: Ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες οι δυο τους με το ιστιοφόρο.
1: Κάνε ένα recap.
0: Να πάνε στην Ελλάδα.
1: Okay.
0: Να πάνε προς την Πύλο. Έξω από στο Ιόνιο, τέλος πάντων, ο Ισπανός, ο οποίος φαίνεται να είναι έμπειρος ιστιοπλός, βρισκόταν στον προστινό μέρος του σκάφους προσπαθώντας να καθαρίσει έναν τόνο που είχε ψάρεψει. Και γλίστρησε, λέει, και έπεσε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας του, η ίδια, λέει, πάγωσε και δεν έκανε τίποτα. Ούτε κάλεσε σε βοήθεια από τον ασύρματο, γιατί δεν ήξερε να κάνει τίποτα. Ούτε προσπάθησε να σταματήσει το σκάφος. Σήμα στο κινητό δεν είχε και τη βρήκαν να πλέει ανοιχτά τη Πύλου τρεις μέρες αργότερα. Ούτε ζωσίβιο δεν του πέταξε. Όχι.
1: Ούτε θα το πει.
0: Έχει 4-5 μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό.
1: Ανεκαθαρίζει και τόνο. Πρέπει για μένα να το κάνει Predator πάνω.
0: Καλά, ναι, αλλά να μην κάνεις τίποτα. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο, όχι τον άνθρωπό σου, έναν άνθρωπο. Και χάνει την ισορροπία του και πέφτει μέσα στη θάλασσα. Δεν του πετάς το σωσίδιο.
1: Δεν πατάς φρένο.
0: Δεν προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις πάνω στο control room, να το πω έτσι,
1: να
0: του ιστιοφόρου.
1: Ναι. Δεν πηδάζε κι εσύ.
0: Που... Α, πηδείς εσύ, τι νόημα έχει.
1: Τελειώ.
0: Δεν βοηθάει σε κάτι. Ναι. Αλλά πέτα του το σωσίδιο, ας πούμε. Πέτα του κάτι, κάνε κάτι. Σήκω στον ασύρμα, το προσπάθησε να. Κάλεσε, ξέρω εγώ, Mayday, ξέρω εγώ, κάτι. Σως.
1: Ειδοποίησε κάποιον.
0: Κάτι.
1: Δώσε τη συνδεδαγμένη.
0: Κάνε κάτι, ας πούμε.
1: Και τώρα τι να γίνει.
0: Δεν έκανε, λέει, τίποτα η γυναίκα. Και έπλεε τρεις μέρες μόνη της. Και τη βρήκε ένα άλλο σκάφος μικρό ενός Έλληνα ψαρά, έξω από την Πύλο, ανοιχτά της Πελοποννήσου, αν θυμάμαι καλά, και την έφερε μέσα. Και βγαίνει και η οικογένειά του από την Ισπανία, κάνοντας εκκλήσεις στις ιταλικές και ελληνικές αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθεί ο πατέρας του. Απίστευτο.
1: Αυτή ήταν η γυναίκα του ή η σύντροφος?
0: Η γυναίκα του. Μόνο η αγάπη. Πάμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των Κυπριακών Εφημερίδων για να σε καταστήσω πλήρως ενημερωμένο και μετά να μιλήσουμε για όποιο game θέλεις. Εντάξει, θα ανοίξουμε τον κατάλογο με τα games. Πάμε.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Εφημερίδα Αλήθεια. Η Άγκυρα βλέπει Ισραηλινούς μόνο από τη μία πλευρά. Το τουρκικό αφήγημα περί Ισραηλινού συναγερμού και η άλλη πλευρά των αριθμών. Το κύριο θέμα της εφημερίδας. Η διγλωσία δεν αποτελεί στρατηγική για το έργο GSI και τον δημοκρατικό συναγερμό που ζητά καθαρή θέση από την κυβέρνηση. Αντιδράσεις γονέων για

Και η γενναία εξομολόγηση της Στέλλας Κυριακίδου, η σιωπή δεν προστατεύει, η ενημέρωση σώζει ζωές. Εξομολόγηση για τη μάχη της με τον καρκίνο, την οποία έκανε χθες μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Εφημερίδα Χαραυγή, κύριο θέμα, εργαζόμενοι χωρίς εισόδημα από τον Ιούνιο. Ανάλογη τη στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εργαζόμενους στα υποστηρικτικά προγράμματα. Δεύτερο θέμα, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο λογαριασμός ρεύματος ή λογαριασμοί ρεύματος θα συνεχίσουν να φουσκώνουν. Βίντεο παρακολουθήσεις, άλλο θεματάκι. Οι τοπικές αρχές μπορούν να εγκαταστήσουν κάμερες σε δημόσιους χώρους για σκοπούς πρόληψης βανδαλισμών. Εφημερίδα Πολίτης, έρχεται αρχές 2027, το πληρώνω όσο πετώ, έρευνα της εφημερίδας, πρεμιέρα με τις επιχειρήσεις, έπονται τα νοικοκυριά. Δεύτερο θέμα, εξίσου σημαντικό, τι συνέβη με τις διακοπές της ηλεκτροδότησης. Δύο διαφορετικές βλάβες προκάλεσαν τις πρόσφατες διακοπές ρεύματος, αναδεικνύοντας τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδασης ελεύθερων περιοχών και κατεχομένων. Ευρωπαϊκός συναγερμός λόγω κουνουπιών. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν ταυτόχρονα την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου και νέα εγχώρια κρούσματα λοιμόξεων που μεταδίδονται από κουνούπια και εστίες ηλαράς. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, νεοφανές φαινόμενο μαζικών ληστείων. 10 ληστείες τύπου smash and grab, σε εισαγωγικά, από κουκουλοφόρους σε καταστήματα έχουν καταγραφεί. Εγκληματικότητα πάφου το θέμα, ανησυχία για τις επιθέσεις, αυτές τις οποίες μόλις σας είπα. Τέλος τα τρίμηνα συμβόλαια και επέκταση ωραρίου για τους ναυαγοσώστες, νέο σύστημα πιστοποίησης μέσω ΑΝΑΔ και... Τέλος τελικά στα τρίμηνα συμβόλαια με επέκταση του ουραρίου για ενίσχυση του ενδιαφέροντος ως προς την πρόσληψη νέων ναυαγοσωστών, αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης, δυνατότητα παραγωγής drones, απέκτηση εθνική φρουρά, το ΓΕΦ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας που επιτρέπει στην εθνική φρουρά να αναπτύσσει μικρά μη επανδρομένα συστήματα προσαρμοσμένα στις επιχειρησιακές της ανάγκες. Και με αυτά ολοκληρώνουμε και την ανάγνωση του κυπριακού τύπου.

0: Πόπο, βροχή προτάσει για να παίξεις, Λουί.
1: Ναι,
0: το GTA 6, παίξε το Crimson Desert, παιχνιδάρα.
1: Ήταν η Οδύσσια, αω. Νομίζω για παιχνίδι.
0: Όχι, ενώ η Οδύσσια είναι άλλο. Τούτη ομάδα σου μας έκαψε, ρε Λουί, προχτές, λέει, βάλαμε.
1: Βάλαμε τον Λάμεντ στο Φάνταζιν, τον ομαφύλακα.
0: Α.
1: Να πιέει κατάχατες κανέναν πόντου. Είναι πια 48 πόντους, έπιασα στην πραγματική.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο στόχος μου κάθε χρονιά είναι να δερμαζίζω πάνω από βιολάρι.
0: Αυτός είναι ο στόχος. Δεν σε ενδιαφέρει, πόρκι να είσαι πάνω από το βιολάρι.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο.
1: Έφυγε ο άνθρωπος είναι ο.
0: Ο άνθρωπος είναι goat, ρε φίλε.
1: Είναι η φωνή της Premier League στην Κύπρο.
0: Τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
1: Να είμαστε μου πάνω του.
0: Δεν γίνεται.
1: Πέρσι είμαστε.
0: Τα κατάφερες πέρσι. Πρώτη φορά.
1: Έτσι είμαι, μάλλον ναι.
0: Μάλλον ναι.
1: Ήμουν και το κινητό του για να παίζει.
0: Με τι διαφορά.
1: 20-30 πόντους.
0: Τι λες, ρε.
1: Χαμός. Εσύ που κερδίζεις με το.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι.
1: Κορέστηκες δύο χρόνια που λέω ότι κερδίζεις την Premier League το βιολά.
0: Ναι, αλλά πρώτη φορά. Εσύ. Αν το ξανακάνεις δεύτερη φορά, back to back, θα δεις τον εαυτό στον καθρέφτη ένα πρωί που θα σηκωθείς και θα πεις φτάνει, Λουί.
1: Δεν έχω κινητό.
0: Δεν μπορώ άλλο. Έδωσα ό,τι είχα να δώσω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δημιουργήσει έναν τεράστιο φέτος. Γιατί η περσινή του ήταν. Να μπήκε στο εργαστήριο και μάσε όλη μέρα τούτο.
0: Α, είναι, κάνει συνδυασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Προβλέπει και σχηματίζει ομάδες και τρίγωνα, τετράγωνα. Ναι. Πώς το βλέπεις φέτος.
1: Κι θα κερδίσει φέτος.
0: Θα κερδίσεις και φέτος.
1: Φέτος μπορεί να πάρω και κανέναν τίτλο άλλο. Να μην πιάω κανέναν μπρος στον κόσμο και να έχουμε άλλο.
0: Τι εννοείς να έχει
1: θα συνάω.
0: Μετά, εσύ.
1: Ναι, σκεφτού, έτσι,
0: α, είμαι εγώ εδώ τώρα. Να σε προσγειώνω.

0: ρε φίλε. Μπράβο,
1: θα είμαι πάντα η φωνή της λογικής για σένα. Μπράβο. Δηλαδή, αν θες εδώ πάνω στη Δάφνη, ας πούμε, να κατεβαίνεις και θα σου πω, Ελούη, μαζέψου λίγο.
2: Μαζέψου.
1: Φτάνει κάτι, θες κάτι άλλο.
2: Όχι.
1: Ναι, νομίζω. Α το πω έτσι και με ένα βλέμμα.
2: Ναι, ναι, τέλειωσε.
1: Θα σου πω, Ελούη, μεταξύ μας.
2: Ήσυχα.
1: Ήσυχα. Καλή μόνο.
2: Ευχαριστία του Σεργέη Λομάκιν, λέει ο 200.
1: Ναι.
2: Και τα γιορτάσανε. Καλημέρα στο φίλο στην Πάφο.
1: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τη χθεσινή του...
2: Είχαμε πρώτη προπόνηση στο Μάχη Αγώνη χτες, στο μπάσκετ.
1: Πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
2: Ναι, ωραία.
1: Μαζεύτηκα το όλοι.
2: Όχι, έλειπαν κάποιοι, έλειπαν.
1: Ποιοι έλειπαν? Ο Νάνε, Άνε έλειπαν.
2: Τραυματίας, ναι. Αλλά ωραίες φωτογραφίες εκεί, Μπατίστη με Λεσόρ, ο Μπράντοβιτς με Λεσόρ.
1: Είναι digital οι φωτογραφίες πλέον, Λούλη. Λούι. Συνήθως Λούλη. Σε λέω Λούλη. Όχι.
2: Λούλη.
1: Λούλη.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Λούι. Πλέον είναι 9 στις 10 φωτογραφίες, είναι ωραίες.
2: Ναι.
1: Ναι. Είχε κάτι. Μπάλες είχατε.
2: Μπάλες είχαμε.
1: Νερά.
2: Πρώτη προπόνηση του Άχτορα. Κεφαλαία ήρθε ο Big Gio.
1: Τι μα. Τι, ναι. Είμαστε στην πρώτη προπόνηση του πιανού.
2: Καλημέρα.
1: Του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Καλό 85, με πέτει, θέλει να πει.
1: Ένα λεπτό. Έβγαλε κάποιο λόγο ο Μπραντοβίτς.
2: Είμαστε τώρα εδώ.
1: Τον είδα γιατί μιλούσε κάπου ιταλικά και εκθίαζε τον
2: Μπαρτζόκα.
1: Μπαρτζόκα.
2: Ναι, για τον τρόπο που παίζουν.
1: Βασικά αυτό που είπε, εντάξει, έχει κάθε χρόνο την ίδια ομάδα. Ναι. Πολλά χρόνια τώρα και τον ίδιο προπονητή ομάδα.
2: Και ότι ξέρουν να παίζουν τον τρόπο που θέλει ο προπονητής.
1: Και ότι άμα τρελαίνει τον Μπαρτζόκα έχει δίκιο.
2: Άμα χάνει το σούτ.
1: Ναι,
2: όχι, άμα χάνει το σούτ.
1: Άμα είναι κακό
2: άμα
1: το
2: είναι κακή επιλογή το
1: okay,
2: σούτ.
1: Okay,
2: άμα right. ξέρει ότι μέσα από ένα play του ένα αυκεί ένα ελευθερό σούτ
1: ναι.
2: και εσύ προτρέχεις να πάρεις ένα σούτ για να το πάρεις γιατί νιώθεις καλά, γιατί είσαι ο Ντορσέ, γιατί είσαι ο Φουρνιέ, τον τρελαίνε το coach.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Ενώ θεωρεί ότι μετά από τόσα χρόνια πρέπει να ξέρουν οι παίχτες ότι είμαστε μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Και πρέπει να παίρνουμε τις σωστές επιλογές. Ένας καλός προπονητής, Μιχάλη.
1: Μάλιστα, κύριε Λέ.
2: Δεν τον νοιάζει αν θα μπει, αν θα βγει ένα σουτ.
1: Τώρα μιλάς για τον εαυτό
2: σου.
1: Θες να μου πεις ότι ο ίδιος προπονητής δεν ευρίασες ποτέ που παιχτριά σου έχασε σουτ.
2: Ενέβαλαμε τρίποντο πέρσι.
1: Ούτε ένα δεν σημειώθηκε μέσα στο.
2: Κάναμε ένα στον τελικό.
1: Εντάξει.
2: Και πατούσαμε γραμμή με τρεις μας το για δύο. Και λέω ότι σε παρακαλώ.
1: Άστο.
2: Μέτρα το για τρεις.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Πατούσε γραμμή ξεκάθαρα.
2: Όλοι μέσα.
1: Όλοι μέσα.
2: Ήταν το πιο μακρινό μας σουτ όμως που έβαλαμε.
1: Στην προπόνηση το δουλεύετε.
2: Ναι.
1: Το δουλεύετε το τρίποντο.
2: Σε μια προπόνηση που κάνουμε την εβδομάδα.
1: Μία προπόνηση τη εβδομάδα. Τι να κάνεις ρε φίλε, έπαθες και παραπάνω.
2: Δουλεύουμε.
1: Οι κοπέλες είναι. Τι ηλικία είναι,
2: από τα 25 μέχρι 45.
1: Έχουν οικογένειες, έχουν υποχρεώσεις, δουλειές. Ναι, όχι.
2: Όλη μέρα κάνουμε προπόνηση που πρέπει να βάλουν. Κοπέλες μια χαρά.
1: Ναι, ναι, δεν λέω. Και την ώρα που το δουλεύετε στην προπόνηση το τρίποντο.
2: Δεν το έχουμε σαν ομάδα.
1: Δεν το έχει.
2: Είμαστε, ναι,
1: τώρα δίνει στον αέρα, βέβαια, σε ακούει κανένα αντίπαλο προπονητή.
2: Να μα το δόκουν του χρόνου. Γιατί είμαστε και εμεί το εργαστήριο. Δουλεύουμε το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δουλεύουμε, έχουμε βγάλει τα plays μα. Αν μα ακούνε οι αντίπαλοι προπονητέ, να μα δώσουν το σουτ του χρόνου.
1: Ναι, ελεύθερο.
2: Όλο.
1: Ας ναι, αλλά δώσε και να δώσει. Χά το πρώτο, χά το δεύτερο κάποια στιγμή.
2: Θα δώσουν αυτοί και εμεί θα δούμε τι θα κάνουν.
1: Αρχίσουν να μπαίνουν.
2: Άμα ναι. πούν τι θα γίνει μετά.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα πρέπει να ανοίξουν και θα πάμε μέσα. Έχουμε όλα τα ενδεχόμενα.
1: Έχεις καταγράψει όλα τα plays που θα εφαρμόσεις φέτος.
2: Ναι.
1: Είσαι έτοιμος.
2: Ναι.
1: Είναι ίδια τα περσινά. Πες την αλήθεια. Κράτησες κάτι από τα περσινά.
2: Ναι, ένα.
1: Ένα.
2: Ναι, το Ράτα.
1: Ράτα.
2: Ναι.
1: RATA.
2: RATA. RATA.
1: RATA.
2: Ναι, το Ράτα.
1: Ράτα. Από το Ratatouille. Από πού το βγάλες, Λουί, το Ράτα?
2: Έχω... Sorry, όχι Ράτα, Ράνα.
1: Ράνα.
2: Πού είσαι, ρε φίλε?
1: Από τη Ματζουράνα.
2: Συγγνώμη.
1: Από τη Ματζουράνα. Ναι.
2: Μιχάλη, Ράνα.
1: Ράνα. Ράνα Way.
2: Είναι ο βάτραχος στα Ισπανικά.
1: Ράνα είναι ο βάτραχος στα Ισπανικά.
2: Και έχω η playmaker μου μείνει Ισπανία.
1: Α, είστε... Διεθνών προδιαγραφών, παιδιά.
2: Έχουμε τα plays μας είναι ζώα στα ισπανικά. Το τόρο.
1: Επειδή είναι η επικεφαλής playmaker από την Ισπανία, τα
2: το
1: έχει
2: το τόρο,
1: κάνει.
2: Ας πούμε, είναι ο ταύρος, το horns που παίζουμε.
1: Μαθαίνεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάκη.
2: Είσαι συμπαρουσιαστής, εν είσαι στο πρόγραμμα.
3: Δεν νομίζω ότι είμαι συμπαρουσιαστής, ρε
2: φίλε.
1: Τι νομίζεις ότι είσαι?
3: Ηχολήπτης.
1: Πήγαινε έξω, σε παρακαλώ, να κάνεις ηχολήψια.
2: Από μέσα ηχολήψια.
1: Τι γίνεται, Μακέ, πώς είσαι?
3: καλά.
1: Όλα καλά.
3: Παρόλο που ο Λουίς ξεκίνησε με bullying το πρωί, δεν θα είναι τόσο σωστή.
1: Σε σένα.
3: Σε μένα, δεν τον ακούς πόσο επιθετικά ξεκίνησε.
1: Πότε το πρωί?
3: Τώρα.
1: Πριν 3 δευτερόλεπτα που μπήκε στο στούντιο.
3: Τι, δεν είναι πρωί?
1: Για εμάς είναι μεσημέρι.
3: Επειδή εσείς κάνετε εκπομπή από χθες το βράδυ.
1: Επειδή ερχόμαστε από τις 6. Εμείς το λέμε και το κάνουμε.
3: Στις 6 θα έρθω, σου είπα σήμερα. Τι ώρα είναι?
1: Θέλω να μου πεις πως είδες το Φωτίο χθες. Σαν φίλο του Αβουέλ. Είσαι αισιόδοξο.
3: Θα σου πω ακριβώς πως τον είδα. Σε κάποια φάση που ήταν ο Λουίς μέσα, πέρασα από το κομπιούτερ, είδα ότι μιλούσε και βγήκα έξω.
1: Δεν το άκουσε. Δεν το είδε. Μπράβο, ρε.
3: Έτσι το είδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια.
2: Να σου πω κάποιες από τις πιο καλές δουλειές στα sports στην Αμερική που πληρώνουν καλά.
1: Όχι. Άστα να τα πεις μετά το διάλειμμα. Θέλω να μιλήσουμε για το ΑΠΟΕΛ.
2: Τι να πούμε για το ΑΠΟΕΛ?
1: Είδες τον Κούτσακο που είναι και φίλος σου?
2: Είναι φίλος μου, με στείλαν και φωτογραφία.
1: Υπέγραψε, παρουσιάστηκε από τη Start.
2: Start
1: Νορβηγία.
2: Για παραμονή.
1: Α, παλεύει για παραμονή. Ναι. Start. Okay. Παρουσιάσε τέλος πάντων τον Κούτσακο.
2: Χαρούμενος, μου είπε. Είναι καλά.
1: Είναι καλά.
2: Και θέλει να πάει πολύ καλά. Είναι η ευκαιρία του να ξεκινήσει μια διεθνή καριέρα.
1: Θα παίζει βασικός.
2: Φαντάζομαι. Μάλλον. Ναι, για τα χρήματα που έχουν ταπανίσει για να τον πάρω.
1: Μάλλον.
2: Κρατά και 15% όμως το μεταβολή στο ΑΠΟΕΛ.
1: Καλά κάνει. Τα λεφτά χρειάζονται.
2: Γιατί θέλουν να ευαισθητούν οι ακροάτες?
1: Ορίστε.
2: Εν του Μακεβουλε.
1: Τι?
2: Καλώς τον ευαίσθητο.
3: Δεν ξέρω.
1: Καλώς τον ευαίσθητο. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
3: Επειδή νομίζω είπατε χθες ότι είμαι ευαίσθητος.
1: Είπε κάποιος χθες ότι είσαι ευαίσθητος?
3: Δεν νομίζω εσείς.
1: Εγώ. Εγώ είπα ότι είσαι ευαίσθητος.
3: Αρέσει και μου ζει ο Bon Jovi. Μετά τον Michael Jackson.
2: Θα βάλω τώρα με την πρόταση του 185. Ναι. Το παιχνίδι τώρα θα γίνει τώρα λόκο. Και θα το σύρνει αμέσως. Η παίχτρια.
1: Α, αυτό θα είναι το play.
2: Ναι, ναι, θα βάζει το ρολόγο και όχι.
1: Από όπου ήταν, όπου να είναι. Εδώ δεν έχουμε το τρίποντο, ρε φιλέ.
2: Δεν πειράζει, δεν είναι το λόγο. Και ωραία να τρέχουμε ρουλί, να κάνουμε.
1: Να κάνουμε έτσι, ναι, στη... Λοιπόν, αδέρφια, σε ένα λεπτό η ώρα είναι και μισή. Πάμε διάλειμμα και να δούμε πώς θα επανέλθουμε. Άντε. Που περίμενα το Μάκη να μου πει για το ΑΠΟΕΛ και το Φωτίο.
2: Μα πού να σου πήρε, αφού είναι.
1: Πού να μου πήρε. Πού να μου πει ο ευαίσθητος.
2: Η
1: ευαίσθητη καρδιά.
2: Αν τον στείλεις έξω να φέρει μια μπαλά του ποδοσφαίρου, να έρθει με οτιδήποτε άλλο που μπορείς να φανταστείς.
1: Αναγία μου. Έφερες τίποτα να φάμε τουλάχιστον?
2: Ούτε τζίνο, ρε φίλε.
3: Δεν θα πω τίποτα.
1: Πάμε, γεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέρει από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός.

0: Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπο ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εφτά λεπτά μετά τις 8:30. Εκπομπή πρώτη πάσα. Και επιστρέφουμε με είδηση την οποία...
1: Με είδηση, ναι, προπονητής στην ΑΕΚ Λάρνακας, νέος προπονητής στην ΑΕΚ Λάρνακας, για ένα χρόνο ο Ρούμπεν Σέλιες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι με 2L, οπότε λογικά είναι Σέλιες.
0: Okay.
1: Η ΑΕΚ Λάρνακα ανακοινώνει ένα συνεργασίας για έναν χρόνο με τον Ισπανό Ρούμπεν Σέλιες για τη θέση του προπονητή της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο 43χρονος, γεννημένος 15 Αυγούστου, γεννημένος στη Βαλένθια, ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2008 ως μέλος τεχνικού επιτελείου του Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Α, γεια σου, και λέω και εγώ τι μου θυμίζει ο Σέλιες.
1: Ακολούθησε η Βιγιαρεάλ. Στη συνέχεια εργάστηκε στα τεχνικά επιτελεία των Γιάροσλαβ, Νεύτσι, Στρόμ Κοστέτ, Καραμπάκ, Άρχους και Κοπενχάγη, ενώ τη σεζόν 2021 εργάστηκε ως προπονητής στην ομάδα κάτω 18 της Βαλένθια. Το 2022 μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Southampton, όπου αρχικά εργάστηκε ως βοηθός προπονητής και στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας στην Premier League. Ακολούθησαν η Reading, Hull, Sheffield United, ενώ ο τελευταίος σταθμός της προηγούμενης του καριέρας ήταν η Real Saragossa στην Ισπανία. Η οικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία. Του ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία. Εδώ πάλι.
0: Ναι, ισχύει. Αυτά, καλή επιτυχία στον νέο προπονητή της ΑΕΚ. Ναι. Μπαίνει στο χορό και χορεύει αμέσως. Λογικά μιλώντας, θα προλάβει το Σάββατο να είναι την Κυριακή, πότε είναι, παίζει ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Και επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ όλων των προηγούμενων ημερών που ήθελε τον Τσάβι Ρόκα να ψάχνει συμπατριώτη του,
1: ναι,
0: προπονητή, και όχι κάποιον δικό μας γνώριμο που είχε περάσει και είχε ξαναπεράσει.
1: Πάντως, όπως διαβάσαμε και το CV του, ότι πιο κοντινόν έχει στην Ιμπραήμ πραγματικότητα είναι βοηθός στον Άρη.
0: Εντάξει, δεν. Τι να κάνει, η σταθμή του είναι αυτή που είναι, είναι μικρό σε ηλικία.
1: Και σε λιγότερο από 5 μέρες αντιμετωπίζει τον Αποέλ στην αρένα.
0: Έτσι. Μπαίνει με τα δύο πόδια. Οπότε. Τον καλωσορίζουμε για εμείς στην Λάρνακα και κλείνει και έτσι αυτό το σενάριο, αυτό το επεισόδιο, το οποίο ήταν ανοιχτό μετά την απομάκρυση του κυρίου Καμορανέζη από τον πάγκο των Λαρνακαίων. Το μεταδώσαμε πρώτοι, ελπίζω. Ναι, εντάξει, ενώ... Έχουμε άλλα νέα της επικαιρότητας. Να πούμε ξανά τα συγχαρητήρια μας στην Κάλια Αντωνίου, που ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την αποστολή της Κυπριακής Αποστολής στους Μεσογειακούς Αγώνες.
1: Δελφίνη.
0: Ορίστε.
1: Δελφίνη.
0: Δελφίνη, Δελφίνη. Μπαίνει και σήμερα στο στίβο μου ξανά με τα 50 μέτρα ελεύθερο. Χθες ήταν στα 100.
1: Δήλωσαν ότι είχα 2 στόχους, αύριο ελπίζω να πετύχω και το δεύτερο.
0: Είπε. Ναι. Πολύ πιθανόν, είναι μεγάλο φαβορί και είναι πολύ πιθανό να τα καταφέρει, οπότε ναι. Και σήμερα έχει κάποια παιχνίδια τα οποία θα δούμε. Ας ακούσουμε πρώτα τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: I get up, I get down, and I'm jumping around, and the rumpus and rock is a comfort. Να το πετάξω τίποτα στο τέλος, πραγματικά.

0: Πέρασε και ο Τσιτσιπάς, πέρασε.
1: Ναι,
0: από τη Σάλεμ. Από ό,τι διάβαζα, κέρδισε 2-0 τον Μπρουξμπι.
1: Μπρουξμπι,
0: ναι.
2: Είναι πολύ ύπουλος αντίπαλος.
0: 25χρονος ύπουλος Αμερικανός, Τζόνσον Μπρουξμπι.
2: Παίζει καμιά φορά και με τα δύο χέρια και από τις δύο πλευρές βάζει πολλά σλάι.
0: Έλα! Και με τα δύο χέρια.
2: Κάνει slides με τα δύο χέρια.
0: Είναι τουρνουά του Σάλεμ αυτό που παίζουν.
2: Winston Salem είναι το 250 πριν το. Το US Open.
0: Μάλιστα.
2: Το... Κάποια 250 είναι μια εβδομάδα πριν τα slams.
0: Μάλιστα.
2: Για να πηγαίνουν κοντά στα slams πάντα. Yeah. Γι' αυτό μια Αμερική. Για να πηγαίνουν κάποιοι αθλητές και να κάνουν τις τελευταίες τους, ας πούμε.
0: Την προετοιμασία μας. Ναι.
2: Κάποιοι άλλοι επιλέγουν να πάνε απευθείας στα γήπεδα προπόνησης του. Του US Open και να μείνουν εκεί για μια εβδομάδα να κάνουν τις προπονήσεις τους. Άλλοι επιλέγουν την οδό του να παίξουν.
0: Και παίζει.
2: Και παίζει.
0: Ποιος είναι προπονητής του τώρα?
2: Είναι ένας από τους προπονητές που ήταν μαζί του από την Ακαδημία του.
0: Άρα μένουμε στην απόλυση του πατέρα που είχαμε μείνει.
2: Νομίζω δεν υπάρχει γυρισμός.
0: Πλέον. Ναι, εννοώ, είχε τελειώσει αυτό το επεισόδιο, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, όχι,
0: δεν είχα συναντήσει.
2: Και με τις ατάκες που είναι ο Thomas Perrin.
0: Μάλιστα.
2: Ο προπονητής του και με τις ατάκες που ξεστομίσαν και οι δύο, νομίζω τελείωσε το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Και έριξε μια άλλη μια σπόνταν ότι πρέπει να είναι όπως τον πατέρα του Μπεν Σέλτον, ο πατέρας του και δεν ήταν.
0: Α.
2: Και κοιτάζοντας τον Μπεν στο tour, πάντα ζήλευε αυτή τη σχέση με πατέρα γιου προπονητή.
0: Α, το πήγαμε τόσο μακριά.
2: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, όχι, δεν είχαμε κάτι καλύτερο να κάνουμε. Ναι.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως.
0: Και δεν μου το λες.
2: Όλοι που κάνουν χέρι του Τσιτσιπά, δεν ξέρω αν είσαι ο Γιάννης Πουτζίνος.
0: Δεν με απασχολεί.
2: Νιώθω ότι. Χάνουμε την ουσία. Ένας αθλητής που έφερε το τέννις σε ένα επίπεδο δεν το ξαναδεί η Ελλάδα. Κρίνεται πιο πολλά για τούτα παρά για τα.
0: Ναι, σε αυτό συμφωνώ.
2: Και,
0: και δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο γύρω-γύρω του.
2: Γιατί είχαμε η μαμά του, είχαμε τον παπά του. Τούτα όλα ξέρετε τα κρίνεται. Και ακούτε, ας πούμε, Φέτερερ, ο Θεός. Ξέρετε ότι στα 20 του το Φέτερερ βάστο και ξέρετε από σπίτι, γιατί ήταν παγκιόπεδο. Ενώ δεν είναι κάθε δεκάδες να ασχοληθεί στην Ελβετία, άκουσες να τίποτε να μιλούν για χαρακτήρα του Φέντερερ.
0: Ναι.
2: Που μέχρι τα 23 είχαν προβλήματα συμπεριφοράς.
0: Έχεις
2: και μάλιστα σύγκρινα αυτόν τον κύριο.
0: Με τον κύριο.
2: Τότε. Στα αρχικά.
0: Α, στα αρχικά του στάδια.
2: Ναι, ναι, είπε ότι είχε ένα turning point στα 23 του.
0: Ναι.
2: Δεν το λέει κανένα στον τόπο. Εμείς ασχολούμαστε πάντα να βάλουμε, να βάλουμε, να βάλουμε στου αθλητές μας, είτε Κυπρέοι είτε Έλληνες. Και να λαλούμε για να σχολιάσουμε με χαρακτήρα του. Αν ευκάλε λεφτά. Ευκάλε λεφτά επειδή παίζει τέννις.
0: Τι έκανε μετά, δώσε πίσω.
2: Τα τουρνουά, και έχει χορηγούς.
0: Και τώρα δεν παίρνει το Σάλεμ εκεί που είναι.
2: Τι θα πάει, το Σάλεμ παίζει το για να βρει ρυθμό. Αλλά νομίζω ότι παράγει είναι η κουβέντα μετά.
0: Εντάξει, οκ.
2: Τι λέει εδώ, Big Gio.
0: Άντε πάλι, Big Gio.
2: Λίγα λόγια για τον Γκόουτ, αλάνι μου για τον Φέντερ. Αν και λέω ότι.
0: Μα δεν είπαμε κάτι κακό.
2: Απλά ότι είχε, αν ο Φέντερ ήταν Έλληνα, εγώ πιστεύω ότι θα έκανε την καριέρα μου.
0: Έκανε η Ρεβουλίνα.
2: Έρχεται να μάθει. Μπει του ο Λιάγκα, μπει του η Φέη Κορδά. Μπει
0: του Φέντερ. Φαντάζεσαι τώρα.
2: Να του πει ο Λιάγκα. Να του πει ο
0: Λιάγκα. Μα να του πει ο Λιάγκα του Φέντερ.
2: Ή να στείλει ρεπόρτερ ο Λιάγκα να του μιλήσει στο αεροδρόμιο.
0: Τι πόθελο στα πόθελα να στείλει ο Λιάγκα, ρε φίλε, να πάει. Δεν το κάνει φόρχαν ο άλλο. Πολύ καλά το λε. Να πάει να μιλήσει του Φέντερ τώρα. Είμαστε από την εκπομπή πρωινό χαμόγελο, α πούμε. Θέλω να μα πει τι, ρε φίλε. Πότε ασχοληθεί.
2: Overrated, Έλληνα αθλητή ιστορία, λέει ο άλλο. Επίεθ και ο Γκράτσα.
0: Διαφωνώ, ρε
2: παιδιά. Έπιαν του τελικού τη ATP, αλλά είναι overrated.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι overrated. Απλά
2: δεν. Και
0: πρέπει
2: να είναι underrated, ρε αφού.
0: Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί πολύ τον εαυτό του τον ίδιο, ρε φίλε.
2: Εντάξει,
0: και είναι εκρηκτικό χαρακτήρα, είναι το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, αν ο Τζον Μακενρό ήταν Έλληνα. Με τόση αλτία μέσα στο κόρτα, μου επιτρέψει. Τι ήταν να του πούμε.
2: Ήταν να του πούμε να μπει φυλακή.
0: Πού μεγάλωσε, τι παράδειγμα είναι για τα παιδιά.
2: Ναι, τούτα, ούτε.
0: Τέτοια πράγματα.
2: Οι άλλοι έχουν το σημαία. Ακόμα
0: και οι άλλοι
2: το...
0: παίζουν. Ναι.
2: Are you serious, ακόμα παίζει.
0: Ναι. Κατέβαινε, ας πούμε, μέχρι πρόσφατα από τα πάντζε, πάνω γιατί... τα κόρτ που σχολίαζε. Κατέβαζε, έβγαζε το πουκάμισο απ' έξω. Σαν να δεν ξέρω και εγώ τι. Και έπαιζε τέννις. Άμα ήταν Έλληνες, ήταν που είχαμε θάψει.
2: Overrated ο τσίτσι μα. Επειδή τριά στον κόλ.
0: Overrated είναι ο κύριος όμως.
2: Δεν πρέπει όμως να βρει
0: του. Overrated είναι ο κύριος.
2: Ο κύριος έκανε με αυτόν τον που μόνος.
0: Overrated. Του... Δηλαδή, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει διακρίσει ο συγκεκριμένος παίχτης, αλλά. Δεν, πάντα θεωρούσα ότι πολύ κακό για το τίποτα με τον κύριο. Αν μου επιτρέπεις.
2: Γιατί δεν ονειμάζουμε το... στα 33, λέω.
0: Αυτό σου το στα λένε αυτά, είναι φίλοι σου.
2: Τι? Είναι του ακροατές και
0: φίλοι. Ακροατές και φίλοι.
2: Φίλοι.
0: Πρώτα. Και να ξέρω ότι είναι φίλοι σου πρώτα και μετά ακροατές.
2: Δεν βρίζεις τους γονείς σου σε live μετάδοση. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση για το Τσιτσιπάν. Ενώ το ρεπορτάζ εδώ από την αίθουσα σύνταξης και τον καλό συνάδελφο Ανδρέα Βιολαρή λέει ότι τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Σέλιες, τον είχε φέρει και το ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο τον Ιούνιο και είχε meeting με Χάρη Φωτίου.
0: Α, οκ. Αλλά δεν προχώρησε
2: προφανώς. Όχι, ναι.
0: Οκ.
2: Overrated, είπε μας τώρα ο Τσίτσιπας. Αθλητή.
0: Ε, το είπαμε, τι να κάνουμε τώρα.
2: Είναι όμως ο Μιλτιάδης, ο Τεντόγλου, on goat όλων των Ελλήνων αθλητών.
0: Γιατί να μην είναι ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης.
2: Επειδή είναι αθλητής.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει. ναι, ο Τεντόγλου είναι ο φίλος goat όλων των εποχών.
2: Όλων των αθλημάτων.
0: Όχι, όχι.
2: Ποιος είναι ο goat σου Έλληνας. Ας σου πούμε, θέλω να πεις στον κορυφαίο Έλληνα αθλητή, ποιος θα λες.
0: Νίκος Τσιαντάκης.
2: Μπορώ να πιστεύω.
0: Α, γιατί με κοιτάς έτσι, δεν κατάλαβα.
2: Λιγκρή, πού ήταν καλός. Πού ήταν καλός. Sorry, δεν ήξερα.
0: Goat όλων των εποχών σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα.
2: Να πεις ότι είναι goat σου. Να σου πούνε ότι είσαι σε έναν νηπιαγωγείο ιδιοκτήτης.
0: Είμαι σε έναν νηπιαγωγείο
2: ιδιοκτήτης. Να βάλεις έναν Έλληνα ήρωα, να πούμε, να βάλεις τον Κολοκοτρώνη, whatever.
0: Ναι, να τον βάλω τον Κολοκοτρώνη. Γιατί να μείνω Πετρούνιας.
2: Ρωτώ ρε, ρωτήσα.
0: Γιατί να μην νοτε το κούμπο ρε φίλε.
2: Αν το κούμπο είναι από κάποιον έναν πρόθλημα.
0: Α, ούτε το κούμπο δεν σου κάνει για γκότ όταν δεν
2: μπορούν. Αν το κούμπο είναι overrated.
0: Ο Αντι το κούμπο δεν πήγε τον μπάσκετ ας πούμε σε άλλα επίπεδα.
2: Σε ποια επίπεδα το πήρε το ελληνικό μπάσκετ.
0: Εντάξει, το είχε φτάσει και σε άλλα επίπεδα. Τα πάμε Σαϊτάμα, Αρίνα, βάλ το αγόρι μου μπήκαν.
2: Α.
0: Οκ, είχαμε προϊστορία. Αλλά εντάξει ρε φίλε, NBA δεν είχαμε παίξει. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι, θα πρέπει να το. Εγώ στα 18 μου λέει έδιωξα εγώ τους γονείς μου το σπίτι.
2: Δεν είναι αυτή που έχω που ρωτάς τι μου στέλνει.
0: Ναι ρε φίλε, Τσιαντάκης. Ο goat.
2: Εδώ πέρα.
0: Ο sticker.
2: Πύρος
0: Δήμας.
2: Πύρος Δήμας.
0: Πύρος Δήμος και Μίλτος. Πρέπει να είναι Πύρος Δήμας που ήθελα να γράψεις.
2: Ένα ξέρεις και ένας που σαν με Έλληνες αθλητές ever.
0: Τι?
2: Ένα από του αγαπημένου μου Έλληνε αθλητέ ever.
0: Τι, άκουσα πόσο αγενέστατο. Ναι, sorry.
2: Ναι.
0: Πες μου.
2: Έμπιας. Ο Νικόλας ο Κακλαμαράκης.
0: Σαντορίνη Κρήτη με το windsurf.
2: Ανθρώπινο.
0: Ωραίος. Ταπεινότατος.
2: Συμπαθέστατος.
0: Συμπαθέστατος. Ωραίος. Ωραίος. Συμφωνώ.
2: Επειδή ασχολούμαι και παίζω τένις, λέει ο 463, ο κύριος είναι το πιο μεγάλο ταλέντο που δεν δουλεύτηκε ποτέ.
0: Ναι.
2: Αν ο Τσιτσιπάς δεν σάσει το slice του, δεν πάει πιο ψηλά πλέον.
0: Μάλιστα.
2: Είμα για ο slice του συζητούμε το 5-6 χρόνια.
0: Καλά, αν δεν δουλεύτηκε ο Κύριος ποτέ ως ταλέντο, έφτασε εκεί που έφτασε. Ενώ δεν ξέρω.
2: Αφού είπε εσύ την χαρακτηριστική, τα έκανε ο Κύριος. Δεν διάλεξα εγώ το τένις, αυτό με διάλεξε.
0: Εντάξει, ναι.
2: Okay. Το λέει μόνος.
0: Εντάξει.
2: Αλλά τσινόν το μάτσο του, δεν θα το ξεχάσω ποτέ με τον Ναδάλ στο Wimbledon. Τον πήγε, πώς εμπήγε, ρε φίλε. Με τόση αυτοεπίθεση 20 χρονών, και έκαμε τον Ναδάλ. Σπαράγια. Διάλυσε τώρα.
0: Δεν προχώρησε. Δεν πήγε παρακάτω.
2: Ο κύριος ένας ταινίστας Έλληνας Αυστραλός. Ο Πίτος Άμπρας λογιέται για Έλλην.
0: Να μην είναι Έλλην.
2: Επειδή πάντα λέμε ο
0: Αλλήν. Να μην είναι goat ο Γκάλης.
2: Είναι.
0: Δεν είναι.
2: Είναι
0: δηλαδή...
2: αλλά ποιος είναι on goat. Goat είναι όλοι.
0: Goat είναι όλοι ρε φίλε. Ειδικά στην Ελλάδα που δεν είναι πολύ έβγαλες ξέρω εγώ.
2: Ας πει ο Κωστάς ο Κεντέρης είναι goat.
0: Όχι.
2: Δεν καταδικάστηκε ποτέ.
0: Δεν έχει σημασία γιατί δεν έγινε κανένα τύχημα ποτέ. Δεν θα συζητήσουμε αυτό
2: εκεί.
0: Το πράγμα τώρα.
2: Δεν ήσουν εκεί.
0: Ακόμα και το έωρο
2: όταν
0: και
2: πήγαν να ελέγξουν ο Μόρις Γκρίν όμως και... ήταν στην ναυτική βάση και έβλεπε ένα αεροπλανάκια Μιχάλη και δεν τιμωρήθηκε. Έτρεξε κανονικά το 2004.
0: Ακόμα και το έωρο και Ντέρις παροπλίστηκε. Είναι σε κάποιο αυτό στην Τουρκία και κόβεται κομμάτια.
2: Και μορφωμένος ο Τσιαντάκης.
0: Οπότε μην είστε κακοί με τον Κεντέρη. Ό,τι έγινε, έγινε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει με τον εαυτό του. Και μετά βγαίνει έξω και λέει αυτά που πρέπει να πει για τον εαυτό του.
2: Ο κύριος
0: τελείωσε.
2: Έπιασε δουλειά στα δικά έργα, κάνει γραμμές.
0: Ελάτε, σας παρακαλώ.
2: Ήσυχα.
0: Σας παρακαλούμε. Εσύ τι διαβάζεις.
2: Εντάξει, στο ακροατήριο.
0: Σας παρακαλώ, θα εκενώσω την αίθουσα. Τι είναι αυτά που κάνετε.
2: Στα οδικά έργα.
0: Σας παρακαλώ.
2: Έχω κάποια επαγγελμάτα που βγάζουν λεφτά.
0: Ναι, τι να πάμε.
2: Στην Αμερική. Να μου λες βασικά πώς θα πιστεύεις ότι πιάνουν τον χρόνο. Πώς θα πιστεύεις ότι παίρνει ένας νερουλάς NFL Waterboy στο American Football.
0: Το χρόνο.
2: Που κρατά τα παγούρια και τα δίνει στους παίχτες το χρόνο.
0: Της ομάδας, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Της ομάδας.
2: Official, ναι.
0: Πόσα.
2: Πες έναν από το
0: 50?
2: Χρόνο. 53.000.
0: 53.000.
2: Για να...
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτή η δουλειά που κάνει.
2: Τούτη είναι.
0: Αποκλείεται.
2: Κρατά τα παγούρια, τα συγκεκριμένη μάρκα.
0: Από πού τα παίρνει.
2: Γεμίζει τα.
0: Ναι, άρα δεν είναι μόνο αυτό που κάνει. Κάνει και άλλα πράγματα για να φτάσει να δίνει το παγούρι στον παίχτη.
2: Ο υπεύθυνος χλωροτάπητα. Πόσα πιάνει, νομίζω. Sports Turf Manager.
0: Αυτός πρέπει να πιάνει πολλά.
2: 100.
0: Ναι,
2: το
0: τα διπλά.
2: Αυτός που πατά το κουμπί σταματά και ξεκινά το ρολόι στο NBA. NBA Clock Operator.
0: Στην γραμματεία.
2: Μόνο το ρολόι. Όχι τη γραμματεία. Όχι τα σκορ. Μόνο
0: το ρολόι. Για το
2: ο χρονομέτρη.
0: Ναι. 23 δευτερόλεπτα επίθεση κτλ.
2: 200 δολάρια το παιχνίδι.
0: Καλά είναι. Είναι μεγάλο το άγχος, ρε.
2: Πόσα παίρνει μια cheerleader στο American Football την ώρα.
0: Τόσα θα έλεγα.
2: Πόσα.
0: 200.
2: Την ώρα. Ναι. 75 δολάρια την ώρα.
0: Μόνο.
2: Ναι.
0: Άλλο λέει το να είσαι αντιδραστικός όπως ο Φέντερερ και άλλο να βρίζεις τους γονείς σου live στην τηλεόραση. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν λέω το υπόλοιπο γιατί βρίζεις και εσύ. Αλλά εντάξει, η συμπεριφορά του τον έκαψε, ρε φίλε.
2: Ο συνοδός στον γκολφ απ' την άλλη.
0: Τι μας λες, ρε Λουί, τι πίνεις πρωί πρωί.
2: Προν γκολφ κάντι. Α, σου πω μια πολλά
0: ωραία. Α, ο κάντι είναι καλή φάση.
2: Ναι. Να σου πω μια πολλά ωραία σειρά να δεις στο Apple TV.
0: Ναι.
2: Το Stick.
0: Stick, όχι.
2: Εγκαπληκτική σειρά.
0: Τι σχέδιο με τι έχει.
2: Είναι ένα πρώην γκολφέρ, τον οποίο υποδιέται ο Owen Wilson.
0: Ναι.
2: Θυμάστε τον Owen Wilson.
0: Ναι, ναι.
2: Και βρίσκει ένα μικρό σε ένα golf court που μπήκε πειρατικά εντός ναι. Αλλού, λαθρέα,
0: ναι.
2: Και έκανε προπόνηση. Και άκουσε τον να χτυπά και γίνεται ο μέντορας.
0: Α, τι ωραίο.
2: Ναι.
0: Δεν θα το δω. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλοι, υπόθεση όπως τη λες.
2: Εντάξει.
0: Έχεις δει,
2: Έχεις δει το
0: Team Cup.
2: Ποιο?
0: Το Team Cup το είδες.
2: Όχι, τι είναι.
0: Με το, πώς το, αυτό που παίζει το χορεύοντα με τους λύκους, ο οποίος είναι γκολφέρ.
2: Ναι.
0: Και χάνει το swing του νομίζω.
2: Α, okay.
0: Και πάει ψυχολόγο για να το ξαναβρεί και ερωτεύεται την ψυχολόγο και τα λοιπά.
2: Δεν το είδα, το αρέσκει. Ο κύριος μοιάζει με αυθουπολίτη.
0: Ένας είναι ο GOAT, Έλληνας αθλητής, Πέντρος Μάνταλος. Οι υπόλοιποι ακολουθούν. Σωστό.
2: Ο Μπίκ Τζο λέει ότι ο Γκόουτ είναι ο Γιώργος Μπόγρης και εξηγεί.
0: Ο Γιώργος Μπόγρης.
2: Εξηγεί.
0: Ο Μπόγρης. Να τα
2: διαβάσω. 18 χρονών πρωταθλητής Ευρώπης με εθνική εφήβων, τρέπολ με τον Παναθηναϊκό του 9, MVP, Most Valuable Μπουζουκόβιος και σχέση με Έλληνο Κίνου, είδωλ. Και έκανε και λίγο WWF.
0: Εντάξει, καταλάβατε.
2: Change my mind.
0: Καταλάβατε.
2: Εντάξει, είναι όντως για Πέντρο Μάνταλο, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να,
0: Πέντρος Μάνταλος
2: να το αντικρούσω.
0: Κορυφή, όχι, είναι, μιλάμε.
2: Δεν ξέρω, είναι εύκολο να βρεις τον Έλληνα
0: γκόουτ. Δεν το βρίσκεις, όχι. Γιατί
2: εκτός που είπες εσύ.
0: Καταρχάς συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα μεταξύ τους, διαφορετικές δυσκολίες, διαφορετικές προϊστορίες.
2: Ποιος ήταν ο καλύτερος στο αθλήμα του με διαφορά.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει κανείς στον Γκάλι κοντά, ρε φλέ.
2: Στο μυαλό σου,
0: στο μυαλό μου, ναι. Ποιος μπορεί να πει ότι ξέρεις, ήταν τόσο επιδραστικός, άλλαξε τόσο το άθλημα, πήρε τόσο μπροστά το άθλημα, έκανε τόσο γνωστή τη χώρα, όσο ο Γκάλι, ας πούμε.
2: Άρα εμάς, έτσι,
0: ποιος άλλος μπορεί.
2: Όπως τα βάλεις, εμάς είναι ο Μάρκος Παπαδάτης. Στην Κύπρο.
0: Νομίζω ναι, θα μπορούσε να είναι ο Μάρκος Παπαδάτης. Αλλά τώρα και τα παιδιά, Μάριος Γεωργίου, ας πούμε.
2: Ή ο Κοντίδης.
0: Ο Κοντίδης, πόσα χρυσά, πόσα μετάλλικα, μετάλλια, πόσα Ολυμπιακά, πόσα.
2: Ναι, αλλά εσύ σε κάνει τόσο γνωστό όσο σε κάνει το τέννις. Είστε ο πλέον. Δυστυχώς, εντάξει, δεν το λέω. Αλλά το τέννις είναι πολλά πιο popular αθλήμα.
0: Ναι, είναι και το άθλημα που κάνει, σίγουρα. Δεν είπα.
2: Αν είναι ο Μαρκουλίδης.
0: Η εμπορικότητα του αθλήματος έχει σημασία, ρε φίλε. Εντάξει, αλλά. Πες μου, θα κάνεις εκπομπή το Σάββατο.
2: Βιολάρης, θα ρωτήσω με και να έχω μείνει το Σάββατο στην τηλεόραση.
0: Καλή εκπομπή. Δεν θα είσαι εσύ.
2: Πού?
0: Στην τηλεόραση.
2: Όχι, δεν είμαι. Όχι. Αφού είναι στη συνταγή. Αν είναι ο Μαρκουλής, το θυμάσαι.
0: Όχι ιδιαίτερα.
2: Σπρίντερ, ναι.
0: Σπρίντερ.
2: 100 και 200.
0: Προσπαθώ να μαθαίνω για τους παλαιότερους, κυρίως Σάββατο πρωί ακούγοντας Σάββα Κοσάρη.
2: Σίγουρα.
0: Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα.
2: Πολύ ωραία και
0: ναι, γιατί ασχολείται, τους βγάζει, όσους είναι εν ζωή, μαθαίνουμε την ιστορία κτλ. Οπότε

0: Αν μιλάμε, λέει, για εμπορικότητα αθλήματος, τότε στην Κύπρο είναι ο Μιχαλάκης λόγω φούρπου. Εντάξει, αλλά για μένα ξεκάθαρα ο Μάρκος.
1: Ναι. Λέω, ο Μάρκος έχει ιστορίες.
0: Άλλο παιδί, άλλο.
1: Αν μπαίνεις μέσα σε ταξί στην Νέα Νιόρκη, νιώθω, είσαι from Cyprus και σου λέει Παγδάδης.

0: Ναι, ρε.
1: Που είπαμε στο παιδιά ενώ που κάναμε αντίστοιχε συζητήσει. Τι πιστεύει για αυτό το χαρτί μου εδώ, σαν του που λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου, συνάδελφο στην Ελλάδα, ότι εδώ
0: να μην υπογράψει το Παναθηναϊκό WOCAP ποτέ.
1: Ναι. Θα το υπεγράφε.
0: Αυτό το χαρτί που θα υπογράψει ο WOCAP, ότι δεν θα πάω ποτέ στον Παναθηναϊκό, του δίνει την ελευθερία του από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, φαντάζομαι. Για
0: το είναι πάνω. Σαν.
1: Ναι, τότε... ότι θα φύγω, αλλά θα φύγω μόνο για το εξωτερικό.
0: Ναι, θέλαν να πούμε τότε δήλωση φρονημάτων κάποτε στην Ελλάδα. Ότι πες μου ότι δεν είσαι κομμουνιστής, υπογράψέ μου το να σε πάρω στη δουλειά, α πούμε. Κατάλαβες, κάτι τέτοιο είναι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, αν είμαι ο WOCAP και έτσι όπως τα έχω κάνει με τον Ολυμπιακό, γιατί το έχω κάνει ρόιδο και δεν υπάρχει διέξοδος και έρχεται ο Ολυμπιακός και μου λέει, κοίτα, υπέγραψε αυτό και φεύγεις. Θα το υπόγραφα για να φύγω.
1: Τι μπορεί να χαλάσει τόσο πολλά μέσα σε τόσο λίγο χρόνο.
0: Αυτό τι νομίζω, θα πάει στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι είναι σε αποκλεισμό. Στη Γιουγκοσλαβία που παίζουνε. Πού παίζουνε.
1: Στη Βοσνία.
0: Στη Βοσνία.
1: Νομίζω
0: θα μας τρελάνει τελείως. Τι νομίζει. Όποιος, ή όποια και να του είπε ότι αγάπη μου, φεύγουμε να πάμε.
1: Τι λες όποια τώρα, γιατί.
0: Λέω, σε περίπτωση που.
1: Όπως
0: είπα όποιος. Όπως είπα όποιος.
1: Αν είναι για την Εστρέλα, μου λες να πει ξεκάθαρα.
0: Ρε φίλε, μια Γιώκο Όνο χάλασε τους Μπίτολ. Ναι. Εντάξει, λέω τώρα. Λέω. Αν είπε όποιος, όπως είπα όποιος, λέω και όποια. Μπράβο. Αν του είπε οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε ότι ξέρεις, θα πάμε Ντουμπάι που έχει πολύ γυαλί και τεχνητό νησί. Το Ντουμπάι δεν πάει.
1: Θέλει να φιλοξενήσει το Super Cup Ευρωλίγκα στο Ντουμπάι. Το
0: Πότε?
1: Αμπουτάμπι.
0: Πότε?
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Καλά, οκ. Okay.
1: Και κληρώθηκε με τη Φενέρ Ολυμπιακό στο
0: Ντουμπάι. Περίμενα να δούμε τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Α, έχει κυκλοφορίες.
0: 5-20. Καλημέρα στα παιδιά. Για κοίτα ρε Λούι, πάθαμε κλάπα.
1: Σπύρο Λούις.
0: Μεγαλύτερο άθλητη όλων των εποχών. Δεν κατάλαβα, ήταν λίγο.
1: Ο Νίκος, ο πράσινος ταξιντής Παθιακός από τη Λεμεσό, είναι παντρεμένος με Πειραιώτισσα που είναι άρρωστο Ολυμπιακός. Έστειλε για το διαγωνισμό μήνυμα και νομίζω πως είναι αμέσως στους ιερούς. Χριστίνα Άντερσον, για ρίξε μια ματιά ρε παιδί μου να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εάν κέρδισε.
0: Εάν κέρδισε, κέρδισε. Συγχαρητήρια σε όσους κέρδισαν εδώ μεταξύ.
1: 100 άτομα θα πάνε μπάσκετ.
0: 100 άτομα θα πάνε να δείτε μπάσκετ.
1: Ευρωπαϊκό προδιαγράφο.
0: Και αν με δείτε, μην με πλησιάσετε. Μην μου ζητήσετε αυτόγραφα και τέτοια. Ευχαριστώ.
1: Όχι, εννοείται. Μα νομίζω ότι είσαι απροσίτος.
0: Αφήστε με μόνο μου.
1: Νομίζω ότι σε βλέπει ο άλλος, δεν του δίνει τη διάρκεια να σε χαιρετήσει.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν το οποίο έχω κατακτήσει. Πάμε διάλειμμα. Παρέα. Να μην είμαι μόνος μου. Άντε να έρθει και ο Βιολάης να κάνει δελτίο.
1: Μα να έρθει.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Ώρα για το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Που θα είναι πρώτη είδηση ο νέος προπονητής της ΑΕΚ.
0: Θα είναι πρώτη είδηση ο νέος προπονητής της ΑΕΚ και επανερχόμεθα σε λίγο.

0: ευρωπαϊκού αγώνε μα χάρισε η Κάλλη Αντωνίου. Η πρωταθλήτριά μα, την Κολύβηση, ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, στα 100 μέτρα ελεύθερο, υπερασπιζόμενη την επιτυχία που είχε ξανά πριν από 4 χρόνια. Μετά από μια συγκλονιστική κούρσα και χρόνο 54-60, η Κάλλη τερμάτισε στην πρώτη θέση 7 εκατοστά του δευτερολέπτου πιο μπροστά από την Ιταλίδα Ταραντίνο. Είχα δύο στόχου, το χρυσό μετάλλιο και το ατομικό ρεκόρ. Κατάφερα να πετύχω το ένα και είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη. Σήμερα αγωνίζομαι στα 50 μέτρα ελεύθερο και ελπίζω να πετύχω εκεί τους δύο μου στόχους, δήλωσε η πρωταθλήτριά μας. Ο Ρούμπεν Σεγιές είναι εκλεκτός του Τσαβιρόκα για την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε πριν από λίγο την έναρξη συνεργασίας με τον 43χρονο προπονητή, ο οποίος είχε για τελευταίο σταθμό της καριέρας του την Real Sociedad. Νωρίτερα είχε πολυετή παρουσία στην Αγγλία, όπου μεταξύ άλλων δούλεψε και στην Premier League με την Southampton. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν την Πάφο σε μεταγραφικά σενάρια. Το τελευταίο έρχεται από Πορτογαλία και αναφέρει πως οι κυπελούχοι έκαναν διερευνητική κρούση στη Real Betis για τον 20χρονο Ισπανό επιθετικό Ροντρίκο Καρίνα, ο οποίος παρουσιάζεται και ως μεταγραφικός στόχος της Μπαρσελόνα. Επιπρόσθετα, στην Ιταλία γράφουν πως η Πάφο είναι μία από τις ομάδες που θέλουν να πάρουν δανεικό τον 19χρονο στόπερ της Φιωρεντίνας, Εμάν Κόσπο. Στην Κύπρο, για να κλείσει τη μεταγραφή του ο δεξιός μπακ της Παρίσι Ζερμέν, Γιωράμ Ζακέ, αγωνιστικά. Μοιάζει δύσκολο πλέον για τον Νταβίτ Λουίς να προλάβει τον αγώνα της Πέμπτης με την Δυναμό Σίτι. Φανέλα βασικού προβάρει ο Σάμι Μαέ. Τα πράσινα της Ομόνιας προβάρει ο Τόμας Καμίνσκι. Ο διεθνής Βέλγος αιματοφύλακας με προϋπηρεσία στη Premier League και πέρασμα από την Κύπρο για την ανόρθωση είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τους πρωταθλητές και εκτός απρόπτου θα πάρει την θέση του Ζόχο στο ρόστερ. Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Ομόνιο Μπακασέτας, ο οποίος αποτελεί μεγάλο μεταγραφικό στόχο του τριφυλιού στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον επαναληπτικό Μεσέ Ντρούιντεν. Μοναδικό ερωτηματικό η συμμετοχή του Μαγιαμπέλα. Επίσημη μορφή πήρε το νέο εμπάρκο μεταγραφών για το ΑΠΟΕΛ που συνδέεται με τον LRMB για καθυστερημένη καταβολή δόσης Ιουλίου. Το αργότερο μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ την απάντηση της UEFA στην επιστολή που έχει σταλεί και η οποία περιλαμβάνει την προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα σε εταιρεία, σωματεία και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την δημιουργία νέας εταιρείας. Ποδοσφαιριστής της νορβηγικής Start και επίσημα ο Νικόλας Κούτσακος, ο οποίος υπέραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, 550.000 ευρώ βάζει στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ και διατηρεί 15% ποσοστό μεταπόλησης. Για το μεταξύ του δέρπι της Πρεμιέρας προετοιμάζονται ΑΕΛ και Ανόρθωση. Αισιοδοξία στη λεμεσανή ομάδα ότι θα είναι έτοιμος για τον αγώνα ο Κονσεϊσάο, δεδομένη για τον Ούκο Μαρτίνς η απουσία του Ζόκε. Στην Ανόρθωση παραμένουν τα ερωτηματικά για τους Αρτιματά και Μίντεντορφ. Καθοριστικές οι επόμενες προπονήσεις για τη συμπερίληψη των δύο στην αποστολή για τον αγώνα στο ΑΜΕΓΑ. Ετοιμοπόλεμος εκτιμάται ότι θα είναι ο Ντακρούς. Λύσεις στις σημαντικές απουσίες που έχει να διαχειριστεί ψάχνει ο Λοσάδα εν ώψη του τοπικού ντέρμπι με τον Άρη. Σίγουρα εκτός Βάισμπεκ, Μπράντον Τσόμας λόγω αποβολής στον τελικό κυπέλου, δύσκολα θα είναι διαθέσιμη και η Κβίτα Ροντρίκες. Χωρίς απρόπτα συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Τρεις οι σίγουρες απουσίες: Γεράτσκοφ, Βανά, Λουκουμπάρ και Γκάουστα. Αμφίβολος ο Παζιέ. Εξαιρετική εικόνα παρουσίασε η Κύπρος απέναντι στην Ελλάδα σε φιλικό που έγινε στο ΆΚΑ, γνωρίζοντας πάντως την ήττα με 82-75. Διψήφιο αριθμό πόντων για την ομάδα του Παναγιώτη Ιαναρά πέτυχαν οι Τίνγκας, Παυλίδης, Πασαλής και Ιαναράς. Από πλευράς Ελλάδας ξεχώρισαν οι Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης και τα αδέλφια Κώστας και Θανάσης Αντετοκούνμπο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Κάτω θα βρουν απόψε τα τρία από τα τελευταία 7 εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 7:45 η Σαμπάχ υποδέχεται την Χάπολ Μπερσεβά από την οποία ετήθηκε με 2-1. Στις 10 η Μπότο Κλίν φιλοξενεί την Αϊμέχεν, έχοντας κερδίσει εκτός έδρας με 3-1. Και η Λάσκ την Celtic 0-3 κέρδισαν οι πρωταθλητές Σκωτίας. Με το δεξί πήγε στο νέο πρωτάθλημα η Chelsea με πρωταγωνιστές και σκόρερ τους Palmer, Rogers και Joao Pedro, κέρδισε εκτός έδρας στην Φούλα με 3-2. Με θριαμβευτικό τρόπο ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα η Ρώμα συντρίβοντας την Φιωρεντίνα στο Ολύμπικο με 4-0. Χατρίκ πέτυχε ο Μάλεν, νίκη και για τη Λάτσιο 1-0 στην έδρα της Μπολονιά. Για την Ισπανική Λίγκα ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα Ντέπορ Λα Κορούνια 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Σπορ FM 95 στις 10. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στην Κύπρο, σε γάση ύπηκε στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος.

0: επιστρέψει. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκρισης στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Ομόνια Σεντ Ρούιντεν. Για το Conference League, Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
1: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
2: Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
2: και άντε και φυλάκια.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
11: Η Κάθια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Σύμφωνα με την Billboard, Μιχάλη.
3: Μάλιστα, κύριε Λουί.
2: Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ.
3: Mm-hmm. Σύμφωνα με την Billboard.
2: Ναι. Τον Billboard.com.
3: Α, οκ.
2: Sorry. Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ.
3: Ναι.
2: Το The BTR Mass Photos World Tour του Bad Bunny. Στο οποίο σε 55 παραστάσεις παρευρέθηκαν 3.100.000 φίλοι του Πορτορικάνου ράπερ και έκλεισε με έσοδα 467 εκατομμύρια δολάρια.
3: Τι μας λέει αυτό?
2: Ήταν μια πετυχημένη.
3: Α, ήταν πετυχημένο. Okay. Yeah. Μπράβο στον Bad Bunny για την ολοκλήρωση ακόμα μιας επιτυχημένης περιοδίας, λοιπόν.
2: Το ότι τον ακολουθεί πολλοί κόσμος.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστός. Έτσι.
2: Το ότι είναι καλός ή ότι είναι σωστός.
3: Ούτε το ένα ούτε το άλλο σημαίνει.
2: Τώρα να πεις ότι δεν είναι καλός τον Bad Bunny.
3: Δεν, όχι, δεν είναι καλός.
2: Διαφωνώ.
3: Διαφώνησε.
2: Διαφωνώ μαζί σου.
3: Βεβαίως, διαφώνησε. Απλά δεν είναι θέμα διαφωνίας. Είναι θέμα προσωπικού μουσικού γούστου. Δεν είναι θέμα προσωπικής διαφωνίας.
2: Δεν θα έπρεπε το προσωπικό,
3: ναι,
2: μουσικό γούστο,
3: ναι,
2: να ακυρώνει.
3: Δεν ακύρωσα αλλά... κάτι. Είπα μπράβο του. Συγχαρητήρια του.
2: Συγχαρητήρια σε όλους.
3: Θα συνεχίσει να διαπρέπει.
2: Μπράβο. Κάνοντας... Μακριά από σένα.
3: Κάνοντας αυτό που ξέρει να κάνει, αλλά όχι για μένα. Δεν με αφορά.
2: Εντάξει.
3: Δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι δικό σου θέμα, να σου πω ότι οι Slayer, ας πούμε, βγάζουν ένα καινούριο δίσκο.
2: Όχι, αλλά μπράβο του.
3: Αλλά αν βγάλουν, βγάλανε. Δηλαδή...
2: Ωραίοι Slayer όμως.
3: Αν βγάλουν, λέω.
2: Ναι, αλλά, να πω κάτι, ας πούμε.
3: Γιατί να πεις? Δεν συμφωνούμε.
2: Ναι, επειδή ναι, ασχολούμαστε κυρίως με αθλητισμό εδώ και συγκρίνουμε.
3: Βεβαίως.
2: Οι Slayer μπορούν να πάρουν σε 55 shows 3 εκατομμύρια κόσμο ή να έχουν.
3: Δυστυχώς για σένα,
2: ναι,
3: σε 55 show μπορούν να πάρουν όλο τον πλανήτη.
2: Όντως.
3: Όντως.
2: Μα αυτό το.
3: Σηκώνουν όλο τον πλανήτη.
2: Θα μπορούσαν όμως να κάνουν 55 shows. Έχουν το capacity.
3: Πλέον, λόγω ηλικίας. Λόγω ηλικίας πλέον έχουν φτάσει σε μια ηλικία που δεν νομίζω να μπορούν να κάνουν 55 shows. Όταν
2: έχεις
3: τα έκαναν όμως. Όταν τα έκαναν, κύριε Λουί, όταν έκαναν οι Slayer αυτά τα shows, ο Bad Bunny έψαχνε κάποιο κήπο να μπει μέσα να φάει κανένα καρότο. Εντάξει. Όλα από κάπου ξεκίνησαν. Και πάλι εσύ γιατί το συγκρίνεις τώρα?
2: Εσύ τους
3: εγώ επέδειξα το σεβασμό μου στο μουσικό σου είδωλο. Εσύ γιατί αφισβητείς τους δικούς μου, δεν κατάλαβα.
2: Tour.
3: Tour
2: numbers.
3: Tour numbers.
2: 10 shows. Α, θα κάνουν 10 shows.
3: Μεγάλη ρε πλέον.
2: United States, Μεξικό, Κολόμπια, Chile, Αργεντίνα, Brazil.
3: Συνήθως σε τέτοια μέρη πάνε πλέον. Οπότε
2: στο,
3: ναι,
2: Final World Tour τους λέει έκαναν 147 shows.
3: Άρα τι σου λέει αυτό?
2: Ότι ήταν consistent.
3: Α, ήταν consistent. Όχι ότι ήταν τα τριπλάσια από ό,τι ρώτησε αν μπορούν να κάνουν. Ότι ήταν consistent μόνο. Λοιπόν, έχω μια ανάρτηση από τον Thomas Walkup.
2: Άντε ρε Thomas. Είχε τα προβλήματα.
3: Έχω μια ανάρτηση από τον Thomas Walkup, ο οποίος...
2: Και ο πληθωρισμός.
3: Παραμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα, δουλεύοντας στη Νέα Υόρκη. Στο The Program NYC, την ώρα που η υπόθεση λέει εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, και έκανε μια ανάρτηση η οποία δεν λέει τίποτα. Ναι, απλά είναι χαμογελαστός, όλα πάνε καλά, ιδρωμένος και έχει κάποιο κρυφό μήνυμα η φωτογραφία ή αυτό ήταν όλο? Τίποτα, αυτό ήταν όλο.
2: Δεν ξέρω τι είναι ο πληθωρισμός, αλλά το 2011 η Slayer έκαναν gross 4,4 εκατομμύρια. Με τους lead singers τους λέει να πιάνουν 67.000 δολάρια. 100 φορές τα λεφτά.
3: Τι σημασία έχει?
2: Δεν έχει, απλά έκανα μια...
3: Φέραμε τον τριπλάσιο, τετραπλάσιο κόσμο. Έχουν σημασία τα λεφτά? Δεν έχουν, κύριε Λουί, σημασία. Γιατί θα έρθει ο Bad Bunny και θα πει «Οπ, πρέπει να στείλω 1.000.000 ευρώ του Λουί που με στηρίζει και προσπαθεί να πείσει τον Μιχάλη Τσικαλά ότι, είναι πολύ μεγάλος, ότι είμαι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης». Θα έρθει να μοιραστεί μαζί σου κάτι ο Bad Bunny? Ε, ήρθε ποτέ κανείς από αυτούς?
2: 147 shows, 18 μήνες.
3: Ναι.
2: Δηλαδή ξεκινήσαν Μάιο του 18 και τελειώσαν,
3: ναι,
2: Νιόβριν του 19.
3: Και από αυτά βγάλανε 60.000 ο καθένας. Πιστεύεις εσύ τώρα.
2: Όχι, το 1989. Α. Έτσι, δεν κάνουν χιούμορ.
3: Κάνω...
2: 40 με 90, εύκολα.
3: Ε, καλά είναι.
2: Καλά είναι. Δέκα.
3: Η μπάλα από το χέρι του Θεού πουλήθηκε για 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Το είδες αυτό.
2: Είδα τα μεμοραμπίλα, είναι απίστευτα, ρε φίλε. Πώς, αλλά πρέπει να βρεις το σωστό να αγοραστεί. Δηλαδή την τιμή της δημοπρασίας καθορίζει την ο μπάιερ. Δεν πρέπει να καθορίζει αγορά.
3: Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Αλλά μια τέτοια, ένα τέτοιο αναμνηστικό που κουβαλάει ολόκληρη ιστορία τέτοια.
2: Είναι, έχει να κάνει με το πόσα θέλει ο ένα να.
3: Δύσκολο να μην τη βρει.
2: Πριν μερικά χρόνια.
3: Να μην αγοραστεί.
2: Ο Tom Brady.
3: Ναι.
2: Έκαμε την πάσα αριθμών 400 του.
3: Μάλιστα.
2: Goal. Touchdown.
3: Okay.
2: Και ο receiver που έπιασε την πάσα, αυτό που του πέταξε την πάσα, Brady. Πάνω στον ενθουσιασμό τη στιγμή.
3: Του πέταξε.
2: Είναι σαν οπαδό, ναι.
3: Ναι. Ο παδός την παίρνει.
2: Ο παδός την παίρνει και ξέρει ότι είναι νούμερο 400. Ναι. Αμέσως ο Μπρέιντι λέει στο receiver, ρε.
3: Την μπάλα.
2: Την μπάλα μου. Ο receiver, σαστημένος, γυρνάει ο παδός με τίποτα.
3: Ξαφανισμένος ήδη στο eBay.
2: Ναι. Τηλέφωνο ο Μπρέιντι στον παδό. Του έδωσε.
3: Τον βρήκε.
2: Του έδωσε.
3: Τον βρήκε, βεβαίως.
2: Εδώ και του 2 bitcoin. Εδώ και του κάτι εννοώ season ticket για όλη την οικογένεια για τα επόμενα whatever χρόνια. Εδώ και του έναν ποσό, θυμούμε τον αριθμό, αρκετά μεγάλο ποσό.
3: Κανένα αυτοκίνητο τίποτα.
2: Μπλούζες υπογραμμένες πουλούς τους παίχτες που όποιους παίχτες.
3: Τίποτα, αυτά δεν πιάνουν τίποτα.
2: Εδώ και
3: τα δώσε, αλλά δεν πιάνουν τίποτα. Αν ήταν να πουλήσει ο άλλος το 400, ήταν να βγάλει πολλά λεφτά.
2: Πρέπει να θέλει να βάλει στο σαλόνι.
3: Αυτό τι να την κάνει, ναι, άλλη μόνο. Τέλος πάντων.
2: Αγοράστηκε η μπάλα.
3: Αγοράστηκε όπως αγοράστηκε και η ποδοσφαιρική μπάλα του Μαραντόνα από έχει τον Νίκο Heritage Auctions που κατάφερε, είχε εκτιμήσει το ιστορικό ποδοσφαιρικό κοιμήλιο και θα μπορούσε λέει, να φτάσει και να ξεπεράσει τα 8,5. Τελικά πουλήθηκε στα 2,92.
2: Έχει ωραία σειρά το Netflix με το. Με τον Golden Enterprises, πώς το λένε αυτό που κάνει δημοπρασία στην Αμερική με τέτοια αντικείμενα.
3: Ναι, με.
2: Bruce Jordan,
3: Panther. Αθλητικά.
2: Ναι, κυρίως.
3: Ναι, όχι.
2: Pokémon, εντάξει. Και τα Pokémon πάνε πολλά.
3: Τα Pokémon σίγουρα βγάζουν πολλά.
2: Εντυπωσιακό ότι είναι τα Pokémon που παίζαμε. Ας πούμε, αν ξέχνας καμιά κούτα. Ποιο που κάνει υποπερίπτερο με κάρτες, τώρα να εμπολίσει, ξέρω εγώ, 7.000.
3: Ναι.
2: Το ανάνοιχτο. Είναι εντυπωσιακό και το ανάνοιχτο.
3: Είναι ενδιαφέρον εδώ σε αυτή την ιστορία με την μπάλα αυτή του Μαραντόνα ότι μετά το τέλος του αγώνα λέει την πήρε μαζί του ο Τινίσιος διαιτητής της αναμέτρησης και την κράτησε στην κατοχή του για περισσότερα από 30 χρόνια βεβαίως.
2: Δεν ξέρω αν είναι ο Τινίσιος.
3: Σε επιστολή προέλευσης που υπέγραψε το 2023 ανέφερε ότι ήταν η μοναδική μπάλα που χρησιμοποιήθηκε σε όλο τον προημιτελικό. Δεν είχε άλλη, δεν μπήκε να βγει και να αλλάξει.
2: Άρα ο Τινίσιος άφηγε την μάπα να γίνει, έκαμε την κλεψιά. Έπαιξε η μπάλα να αποκτήσει αξία.
3: Όταν εννοείς έκανε την κλεψιά.
2: Άφηγε να κάνει χέρι. Αφήνω ότι δεις που το άφηγε.
3: Ποιο χέρι. Είδατε χέρι εσείς το χέρι του Θεού.
2: Που λέει ο λόγος.
3: Που λέει ο λόγος.
2: Το ίδιο μάτσο που κάνουμε και τις 37 τρίπλες.
3: Ναι. Η μπάλα βγήκε για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2022. Τότε πουλήθηκε 2 εκατομμύρια και ένα χρόνο αργότερα ο νέος ιδιοκτήτης επιχείρησε να την πουλήσει εκ νέου, όμως δεν είχε βρει τότε αγοραστή κτλ. Συγκριτικά διαβάζω εδώ η φανέλα με το 10 που φορούσε ο Αργεντινός σε εκείνο το μάτς απέναντι στην Αγγλία πουλήθηκε για 8 εκατομμύρια.
2: Καλημέρα κύριε Ελένη.
3: Καλημέρα κύριε Ελένη. Τι κάνετε. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Έχεις και από εδώ υλικό αν θέλεις να περάσεις. Όλα καλά.
4: Όλα καλά.
3: Μπράβο, ρε.
2: Όλα καλά, αναπτυρά.
3: Μπράβο, ρε. Πάντα καλά. Πες.
2: Μία επιστροφή.
4: Επιστροφές, καταστροφές.
3: Όχι, δεν έχουμε καμία. Ποιον έχουμε.
2: Έρχεται ο Ανδρέας αύριο.
3: Αύριο έρχεται ο Ανδρέας. Σήμερα δεν έχουμε επιστροφή.
2: Αύριο.
3: Αύριο, ναι, αύριο.
2: Αύριο είναι ο Ανδρέας.
3: Αύριο είναι ο Ανδρέας.
2: Για να ξέρω σίγουρα.
3: Έτσι είπε.
2: Επειδή έβαλα πιλάτες.
3: Να πας.
2: Αύριο στην δάσκαλα μας.
3: 8 παρα 10 θα είσαι στις πιλάτες αύριο.
2: Είναι πολύ αυστηρή δάσκαλα.
3: Πηγαίνοντας στις πιλάτες 7.30 ώρα βάζεις Pro FM 95.
2: Να είναι μακρύς ο δρόμος.
3: Να εύχεσαι πάντοτε όπου και να πηγαίνεις να είναι μακρύς ο δρόμος. Γιατί άμα είναι κοντά, εντάξει, δεν έχει και νόημα να πηγαίνεις με
2: το αυτοκίνητο. Ναι, βάζω πάντα. Βάζω.
3: Αν βάζεις 7.30 ώρα το πρωί Pro FM 95.
2: Την ώρα που μπαίνεις.
3: Αυτό ακούς, την ώρα που μπαίνω και με ακούς πολλή ώρα και μιλάω μόνος μου. σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει.
2: Άρα μόλις τελειώσει η πιλάδες, έλα.
3: Όχι, okay. Δεν έχει να κάνει. Μην έρθεις καθόλου. Yeah. Εσύ, ένα, η θητεία σου τελειώνει σήμερα. Η παρουσία σου ολοκληρώνεται στις 10 η ώρα σήμερα. Κανονικά πρέπει να πάρω την καρέκλα που κάθεσαι και να πάω να την πουλήσω. Να τη βγάλω σε δημοπρασία. Δεν θα υπάρχει κάποιος φανατικός ακροατής που θα θέλει να πάρει την καρέκλα την οποία έκατσε ο Λούις 2 εκπομπές, 3 εκπομπές, πρώτη πάσα.
2: Άνετα.
3: Και τίμησε με την παρουσία του.
2: Και τι αγάπη τώρα, αλλά μην πάω στα.
3: Δεν μπορώ να το πεις τώρα, να μην το πεις. Έχεις και εσύ τέτοια μεμοραμπίλια και τέτοια, μαζεύεις και εσύ?
2: Έχω κάποια.
3: Έχεις κάποια, ξέρω ότι μαζεύεις.
2: Σου είπα που πήγα στο καταστήμα στο Λονδίνο, το Fanatics, που είναι η ιδιοκτησία του Tom Brady, και πουλούν μεμοραμπίλα. Εκεί, ναι, το έχουν ανοίξει στην Bond Street πριν 2-3 χρόνια.
3: Ναι. Αυτός ο Tom Brady είναι αυτός που είναι με την...
2: Και
3: την
2: Birmingham. Έχει... Είναι ο καλύτερος quarterback.
3: Ναι.
2: 10 ευρώ ξεκίνησε η δημοπρασία.
3: 10 ευρώ για την καρέκλα του Λούι.
2: 10 ευρώ δεν τη μυρωθεί, αν τη καρέκλα με
3: την. Την αγοράζω 50 ευρώ, λέει ο φίλος 256.
2: Συνεχίζεται η δημοπρασία.
3: Στα πόσα λεφτά έχεις στο όριο
2: σου? Φίλε, η ώρα 10 που να κλείσει εκπομπή, το πιο μεγάλο beat να μοιάζει.
3: Το πιο μεγάλο beat.
2: Ναι, έχουμε τώρα, είμαστε στα 50 για το 256. Ναι. Ακόμα υπάρχει και δεύτερο.
3: Α, δούμε.
2: Ναι, η οποία πιάσα ένα φακελάκι baseball. 10 λίρες.
3: 10 λίρες το φακελάκι,
2: ναι,
3: του baseball.
2: Εκεί στο τέτοιο να ανοίξω έναν εκεί.
3: Περίμενε. Αυτό το φακελάκι του baseball όμως δεν ήταν. Ήταν απλά ένα φακελάκι του baseball. Δεν ήταν.
2: Ναι, εντάξει, τότε ήταν 10 λίρες το ένα. Σημαίνει ότι είχαν κάποιες καλές κάρτες το κουτί του συγκεκριμένου, ας πούμε, είδους, ξέρω εγώ.
3: Ναι.
2: Και ανοίγω το και βρίσκω μέσα, φίλε, κομμάτι, κάρτα με κομμάτι που τον baseball bat του Άρον Τζατζ, που είναι ο κορυφαίος στην στιγμή, okay, παίχτης στο Yankees.
3: Okay.
2: Την ώρα που πανίω την καρτά, που άνοιξα, είμαι στο counter, πάω στο ταμείο.
3: Έρχεται τον Brady.
2: Ο παρέας που ήταν πίσω από το counter, ανοίγηκαν να μάθηκα το έξω.
3: Έτσι,
2: έτσι. Λαλή μου, σου την αγοράζω τώρα 50 λίρες.
3: Σκοτώθηκες.
2: Λαλό του, bro, it's okay, I will take it, λαλό του. Και φεύγω. Πάω στο Shake Shack να κάτσω για να φάω ένα μπέρκερ.
3: Αμάρε, Λουί, φάει μια σαλάτα, ρε φίλε.
2: Μια, ναι, σαλάτα από το Shake Shack.
3: Ναι.
2: Είχε και ωραίες σαλάτες στο μενού του, τέλος πάντων. Και κάνω Google. Πόσα πάει τούν τη στιγμή η τελευταία πώληση της κάρτας. Φίλε, ήταν 250 στερλίνες η τελευταία πόληση.
3: Και ο άλλος πήγε άστο
2: που... Και ο άλλος
3: ρε. Και ξέρει κιόλας, έτσι.
2: Έφα τον μπέρκερ μου, κλείνω, πια πίσω.
3: Δεν του ρέπεσε λίγο, ρε. Σαλάτα έφαει
2: σήμερα. Ναι, το σαλάτα μου. 100 ευρώ η καρέκλα για τον 17-13. Συνεχίζονται τα μπιτς.
3: Ω, 57 να την πάρει έτσι.
2: Με τα βαζάνια σου θέλουμε, με τα ρεπάνια σου θέλουμε.
3: Έκοψε μια τσάντα βαζάνια και μια ρεπάνια.
2: Τώρα το, να σου στείλω μια άλλη καρέκλα.
3: Ανταλλάσσω τα με την καρέκλα επειδή κόπηκε η μέση μου η μέρα να σου εύχω χορτικά.
2: Όχι, τη δική μου. Πάει ήδη 100 ευρώ και να ανταλλάξω μια άλλη.
3: Για οποιοδήποτε άλλη.
2: Την καρέκλα του Γιώργα Λάγια.
3: Πήγε να σου φάει ο άλλο την κάρτα 50
2: ευρώ. Ναι, ρε, 200 λίρες.
3: Ρε φίλε, τι άνθρωποι είναι, ρε φίλε, γιατί, ρε φίλε.
2: Να λύσει το σε πιάντο φακελάκι 10 λίρες, ναι, να του δω 50, να κάνει και χαρά. Ναι. Να κάνει και ο Shake
3: Shack. Άκου τώρα τον έξυπνο. Ναι. Δεν τον πήγες να τον καταγγείλεις στον Tom Brady, να του πεις κοιτά.
2: Να φαίνει τούτον το θέμα, είναι trading world. Εν τόσο είναι αγάμι. Εν τόσο είναι αγάμι με το πω. Να δέχουμε να του δόκω. Ναι. Από γέλασε, είναι γέλασε μου.
3: Αλλά όμως δεν σου γέλασε. Μυρίστηκες εσύ ότι κάτι παίζει.
2: Εγώ μυρίστηκα ο Shake Shack.
3: Ναι, ήταν μια σαλάτα. Μύριζε το μαρούλι.
2: Και λέω, θέλω να πάω στο Shake Shack τη στιγμή, δεν μπορώ να πάρω μια απόφαση.
3: Ναι.
2: Τι ήταν να το κάνω για τον Google, εννοείται.
3: Ήσουν μόνο σου?
2: Ήμουν με κάτι συναδέρφο, είχαμε πάει για το.
3: Οι συναδέλφοι πήραν χαμπάρι την παιχτιέ.
2: Όχι, κανένα.
3: Μόνο σου.
2: Επειδή δεν ασχολούνταν.
3: Και επειδή παράγγειλε σαλάτα εσύ και έρχεται και εκείνη τη στιγμή το κάνει Google, ή πριν έρθει σαλάτα?
2: Όχι. Καρχά, να είμαστε ρεαλιστέ. Ναι, δεν υπήρχε πουθενά σαλάτα.
3: Τι είναι, κύριε Λουί, είπε κάτι πράσινο, κύριε Λουί.
2: Υπήρχε... Το καλύτερο μπέρκερ.
3: Ντομάτα δεν είχε τον μπέρκερ μέσα. Είχε. Άρα έφαγε σαλάτα.
2: Μπράβο.
3: Ναι.
2: Ναι, μυρίστηκα τώρα, φίλε.
3: Ναι.
2: Να μου γελάσει.
3: Και την έχει ακόμα?
2: Ναι, έχω τη σπίτι.
3: Λουί, την αγοράζω 50 ευρώ τώρα.
2: Εντάξει, για σένα είδος.
3: Φέρτη ρε,
2: επειδή είμαστε φίλοι. 101 ευρώ για την καρέκλα, αν 6-6 περνά μπροστά στη
3: δημοπρασία. Ακόμα χαμηλά είμαστε. Ακόμα είμαστε.
2: Έχετε
3: πολύ
2: 32 λεπτά, φίλοι.
3: Ακόμα χαμηλά είμαστε. Τιμή της καρέκλας είναι 500 ευρώ. Όποιος τη θέλει.
2: Αυξηγιά που ζούμε τον beating.
3: Ναι, ρε φίλε. Όποιος θέλει, 500 ευρώ την καρέκλα.
2: Οκ.
3: Εντάξει. Τι, κάτσε τώρα.
2: Με αυτήν το στέλνει, πρέπει να πάει και break.
3: Να μην πάμε για την ίδια μισή.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Μπροταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
11: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
10: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
12: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
13: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
14: Χαλαρώνεις την παραλία?
15: Στο μπαλκόνι?
14: Στο αεροπλάνο?
15: Τι λείπει?
14: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
15: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
14: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
15: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: 150 ευρώ ποσόλωνα και παπούτσι της αρεσκίας μου.
0: Τι σημαίνει, μπορεί, είναι προσωπικό αυτό.
1: Ναι, αλλά το παπούτσι μπαμπάει και 300 ευρώ, καταλάβεις.
0: Ό,τι παπούτσι θέλεις να αγοράσεις. Να αγοράσει, εσύ να σου αγοράσει.
1: Ναι, πάει μας στην προσφορά.
0: Πάω στην προσφορά.
1: Πολλά. 500 ευρώ τη Γαλλίσιου μου, 818 μπιτζίο. Βλέπει άκτορα δίπλα από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Και όσο θα πιάσει τα λεφτά τη καρέκλα, θεωρητικά είναι η ιδιοκτησία του σταθμού, λέει ο 139.
0: Θα δούμε που θα πάνε. Μπορεί να πάνε σε μια. Να αγοραστεί κάτι με πιλάτες που έχει σχέση ο Λούις, ξέρω εγώ. Είναι ακριβά τα μηχανήματα όμως, ναι. Έχει πολλά εξαρτήματα μηχανήματα στο πιλάτες.
1: Να μιλήσουμε με τον Δημητρίου Sports.
0: Ναι.
1: Λούι, η προσφορά μου είναι η καλύτερη οφτόκλεφτικο εκεί που ξέρεις, πράσινος κυνηγός.
0: Σε έχει κεράσει ο οφτόκλεφτικο εκεί που ξέρεις.
1: Όχι, έχουμε συναντηθεί σε οφτάδικο.
0: Άρα είναι κοινό το οφτάδικο που πάτε.
1: Εγώ πήγα μια φορά με εκεί, ήμουν καλεσμένος του χάρη του.
0: Για να φάτε σαλάτα, φαντάζομαι.
1: Σαλάτα.
0: Ναι. Η σαλάτα στο οφτάδικο είναι ότι καλύτερο.
1: Και ο λαρόμπουρκουρ είναι το οφτάδικο.
0: Ναι. Και στο προσφέρει ο.
1: Είμαι να δούμε τώρα την καρέκλα σε 500 ευρώ. Για να αντιλαμβάνομαι τη σημαντική αξία και την γαστρονομική αξία τη προσφορά του.
0: Την καταλαβαίνει. Είναι επαξία.
1: Είναι, αλλά.
0: Είναι το καλύτερο οφτάδικο τη πόλη.
1: Τη πόλη, ναι.
0: Τη πόλη, ναι. Τη χώρα, όχι.
1: Για μένα.
0: Για σένα. Σου αρέσει το αυτό, Λουί.
1: Μ' αρέσει ένα συγκεκριμένο μέρο στην Κύπρο. Πηγαίνω μια φορά το χρόνο.
0: Γενικότερα, ω φαγητό εννοώ.
1: Όχι όσο μ' αρέσει. Είναι. Και μ' αρέσει πολύ εκεί και. Πιστάει πολύ. Καταλαβαίνει πώ το λέω.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ που είναι.
1: Είναι παραλίγα.
0: Νομίζω το ξέρω. Άγια σου. Νομίζω το ξέρω και εγώ γίνομαι μαγάζι.
1: Αρέσει και εσά.
0: Ναι. Δεν τρώω αυτό.
1: Α, σαλάτα.
0: Πώς?
1: Κάνει καλή σαλάτα.
0: Καλή σαλάτα. Πολύ καλή. Δυνάμενη. Πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Το Satori Flay του Smells Like Teen Spirit ήταν από τα soundtrack της εφηβικής μας ηλικίας, όντως.
1: Σας.
0: Μας. Σας δεν ήτανε. Εσύ άκουγες την εφηβική σου ηλικία?
1: Εγώ μεγάλωσα με κάποια...
0: Για να ακούς τώρα Bad Bunny άκουγες τότε... Μαντόνα.
1: Είχα συντήτων 5. 5.
0: Five.
1: Backstreet Boys, Spice ναι, Girls.
0: Five δεν το ξέρω, ναι.
1: Τους είχα.
0: Αυτά.
1: Ενώ είναι
0: φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Μιχάλη είναι... Χατζιγιάννη.
0: Σίγουρο, σίγουρο.
1: Μιχάλης Χατζιγιάννη, το.
0: Σίγουρο.
1: Στην Αγγλία στο λίγα βιντεό Χατζιγιάννη, αν δεν έπιασε.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αν δεν έχω πάει Χατζιγιάννη, δεν έχω πάει πουθενά.
1: Ίσως και απόψε ένα κλειστό κάπου στο λίγα βιντεό.
0: Ναι. Αν δεν το έχω ζήσει αυτό, δεν έχω ζήσει τίποτα.
1: Μα αν με δεις, η μέρα αυτή θα είναι αλλιώς και στο σκηνικό θα μπαίνει φως.
0: Αυτή είναι η στίχη που μου λες τώρα.
1: Αν ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα ξυπνούσα, θα είχα άλλη αναπνοή και όλα αλλιώς θα ζούσα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είσαι, Μιχάλη Χατζηγιάννης, έγραψε.
0: Αν ήμασταν μαζί, θα έτρωγα σαλάτα. Και το δικό σου το αυτό δεν θα βλέπανε ποτέ τα πιάτα. Όχι. Δεν είναι Χατζηγιάννης αυτό, όχι.
1: Κάτσε εδώ, αν έχουν ανοίξει το λιγαβιτό για να σου κλείσω σε ένα
0: γκίκ. Ξέρω, πρόσεξε, κάνε κάτι. Τουλάχιστον λέει να φάμε κάτι, γιατί με το, αν περιμένουμε τον Γιώργο Καλά θα χάσουμε κιλά λίγο.
1: Αύριο θα είναι εδώ να του εκφράσετε
0: τα... Μην αγχώνεστε, πράσινε μου κυνηγέ, είπε το θα έχει το βάθος, στο βάθος κήπος λέει, περιμένουμε.
1: Κήπο, το είπε για τη σαλάτα.
0: Περιμένουμε, να δούμε, να πάμε να φάμε μια σαλάτα. Πώς σας φαίνεται η κατάσταση στην Ομόνοια μέχρι στιγμής, ρε παιδιά? Θα φέρουν όντως τεσσάρι από πάνω ράφι να καλύψουν τα γενά που δημιουργούνται? Τερματοφύλακας, οχτάρι, δεκάρι και εξτρέμ, και αν φύγει ο Κουλιμπαλί και στόπερ. Είδα ήδη στα social, κάνοντας μια έτσι βόλτα στο διάλειμμα, ότι κάποιοι βιάζονται να ντύσουν τον Μπαγκασέτα στα πράσινα της Ομόνοιας. Τον έντυσαν ήδη δηλαδή, και ότι ετοιμάζεται να φύγει από τον Παναθηναϊκό για να κατεβεί στην Ομόνοια και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία προκύπτουν γύρω από αυτή την περίπτωση. Είναι εδώ και καιρό γνωστό ότι μάλλον αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Αυτό τουλάχιστον λέγανε και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Τώρα αν θα καλύψει μέρος των οικονομικών του υποχρεώσεων επίσης ο Παναθηναϊκός μαζί με την άλλη ομάδα, στην περίπτωση που συζητάμε των πληροφοριών, έτσι, η Ομόνοια, όπως καταλαβαίνετε, το οικονομικό σκέλος είναι βασικό σε αυτή τη συζήτηση με το συγκεκριμένο παίχτη. Αν θα είναι ελεύθερος και αν δεν είναι και πώς θα εξελιχθεί. Θα αρέσει ο Μπαγκασέτας?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά για το Κυπριακό πρωτάθλημα θεωρώ ότι είναι διαφορετικό.
0: Θα κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Θα είναι διαφορετικό. Τώρα πόσο θα προσαρμοστεί και πόσο θα καλωστεί.
0: Ναι. Θα το δούμε. Αν...
1: Αλλά για αυτό που ήθελε στο Μαθηναϊκό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχει καλύτερο.
0: Εξού, ναι, και προφανώς δεν υπάρχει τώρα μέσα στα πλάνα του Νίστρουπ.
1: Νίστρουπ. Ποιος πρέπει να πάει στη Τσεχία.
0: Άρα,
1: να
0: κατά
1: πάει...
0: την άποψή σου, εσένα ως Παναθηναϊκός, ορθώς φεύγει. Αν φύγει από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ορθώς φεύγει. Ναι. Δηλαδή και τώρα που δεν έχει παίξει. Εντάξει.
1: Καλά, δεν ξέρω ότι πετάει η ομάδα, αλλά νομίζω ότι ήταν ο Μπαγκασέτας η λύση. Και με το συμβόλαιο που πιάνει.
0: Ναι. Κυρίως με τα λεφτά που πιάνει. Κυρίως με τα λεφτά που πιάνει. Λένε ότι φεύγει ελεύθερος. Ναι, λένε ότι φεύγει ελεύθερος. Αν φύγει ελεύθερος, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Θα δούμε εκεί τις απαιτήσεις του.
1: Μα αν είσαι Μπαγκασέτας και είσαι έναν πολύ καλό. Αν είσαι ότι θέλει ένας παίκτης.
0: Ναι.
1: Είσαι έναν πολύ καλό συμβόλαιο. Μπορεί να κάτσεις πάνω στο συμβόλαιο του ένα χρόνο.
0: Νομίζω να κάτσεις συγκεκριμένος.
1: Ενώ ξέρω.
0: Δεν νομίζω συγκεκριμένος να κάτσεις. Ναι, θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν νομίζω.
1: Όχι, θα έκανες τον Όφι ο Μπαγκασέτας.
0: Όχι.
1: Όφι φέτος πάει για...
0: Ψάχνει επιθετικό τώρα.
1: Για πρωτάθλημα.
0: Εγώ... Τι πρωτάθλημα.
1: Είπα να πω κάτι. Νιώθω ότι έχει πολύ vibe.
0: Εσείς πάτε για πρωτάθλημα φέτος?
1: Όχι.
0: Ούτε φέτος.
1: Δεν πάμε ποτέ για πρωτάθλημα.
0: Καλά, γιατί δεν πάτε ποτέ, τι έχει γίνει? Είναι δομικό, DNA, DNA-κό, ναι, το θέμα.
1: Είμαστε losers.
0: Άντε ρε Λουί τώρα και εσύ είστε.
1: Φίλε, τελευταία φορά που έμπαθαμε τον Τζιμπρίλ.
0: Άλλο αυτό, ρε φίλε, άλλο αυτό. Εντάξει,
1: ο αλλά... Τζιμπρίλ έχει αγκόνια τώρα.
0: Εσύ θεωρεί ότι έπρεπε να φύγει ο.
1: Αλαφούζο. Όχι.
0: Όχι. Τι Αλαφούζο, σου δίνει λεφτά. Ο προηγούμενο σου.
1: Ο προπονητή.
0: Ναι. Ο Μπενίτε.
1: Ναι.
0: Έπρεπε.
1: Δεν έπρεπε να έρθει ποτέ.
0: Αν δεν έπρεπε να έρθει ποτέ. Ναι. Θεωρεί ότι είναι τελειωμένο από το πόσο.
1: Όχι, εγώ και με άλλο μα λάθο ήταν που φύγα από δύο ξανά το Γιωβάβιτ.
0: Καλά, αυτό ναι, δεν γυρνάει πίσω όμω το ποτάμι κοινό.
1: Μετά τσερί, μετά. Ενώ πρέπει, αφού ο κύριος Γιάννης έχει όρεξη να σποσάρει και να σπρώξει,
0: ναι.
1: πρέπει να καταρτήσει κατάλληλα τις άλλες θέσεις που κάτω του. Νομίζω είναι και αμέ που είναι οι παθογένειες του.
0: Ναι.
1: Τι μάνατζερς, υπευθύνους του τμήματος, CEO, CFO, είναι όμως κάνει ξέρω τι είναι να πιάει, αλλά όσα λεφτά και να βάλει για μπάτζετ και για παίχτες, αν γίνει που τους επιλέγουν τους παίχτες και για μπάτζετ, δεν είναι κατάλληλοι, συνεχώς θα... Συντότι στην Ελλάδα έχει και άλλα πράγματα.
0: Και όλοι βλέπεις πρωταθλητή Ελλάδος φέτος.
1: Τον Ολυμπιακό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Ναι, ωραία, γιατί περίμενα να μου πεις κανένα ΠΑΟΚ, τέτοια.
1: Εντάξει, είναι τα καλό χρόνια του ΠΑΟΚ. Αλλά είναι μεγάλο downgrade η φύγη Κωνσταντέγια.
0: Τεράστιο. Σε πειράζει, σε ενοχλεί πολύ. Ενώ σου χαλάει και την ισορροπία μέσα στην ομάδα και χάνει και ένα παιχνίδι ο οποίο είναι.
1: Αλλά δεν θα σου το παίξω τώρα ότι.
0: Τρομερά ποιοτικό.
1: Ιδιαίτερα από. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Παίχτες πρωταθλητές, λέει ο Big Gio, θέλει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό.
1: Όχι, παίχτες εννοώ που να έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Και όχι λαχεία, ούτε μαθητευόμενους μάγους, λέει. Ένας μαθητευόμενος μάγος που δεν μάθαμε ποτέ πόσο μάγος θα μπορούσε να γίνει ήταν ο Λουτσιάν Σαν Μαρτιάν.
0: Καλά, τα άμα ψάξουμε τα what if του ποδοσφαίρου, τρέχα γύρω, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.

Έχουμε μια ανακοίνωση από τον Άρη για τους, για την πρεμιέρα βασικά, ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του εντός έδρας αγώνα για την πρώτη αγωνιστική με αντίπαλο τον Απόλλωνα, Σάββατο 29 του μήνα στις 8. Και τα εισιτήρια από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας και όλα τα σημεία διάθεσης. Μπορείτε, αν θέλετε, να μπείτε οι ενδιαφερόμενοι μαζί και με τις τιμές στο 24 Sports να διαβάσετε πού και πώς μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Άρη.

0: Κατά τα άλλα έχουμε... Έχεις να βγεις σήμερα? Να πας βόλτα, έχεις να κάνεις κάτι το βράδυ? Okay, θα δεις μπαλά.
1: Απογευματινό podcast, οπότε θα αργήσουμε να φύγουμε.
0: Έχετε απογευματινό podcast?
1: Ναι, επειδή λόγω των υποχρεώσεων που υπήρχαν εδώ, έπρεπε εγώ να έρθω στην εκπομπή και ο Αντρέας να είδα δελτία. Οπότε μεταφέρθηκε ένα από το πρωινό κύρισμα σε απογευματινό.
0: Μάλιστα. Τι θέμα θα έχετε σήμερα να συζητήσετε, μπορεί να μας πεις?
1: Σίγουρα θα πάρει τη μερίδα του Λέοντος η πρώτη αγωνιστική της Premier League, ναι. Αλλά και το πώς προετοιμάζονται, τι θα περιμένουμε από την πρεμιέρα της Cyprus League.
0: Μάλιστα, ωραία θέματα.
1: Αυτά δύο θεωρώ είναι τα πιο...
0: αργά το βράδυ έχει Champions League, έχει...
1: τρία μάτς.
0: Glimt, Bodo Glimt. Με Nijmegen στις 10.
1: Έναν 3 το πρώτο παιχνίδι, άρα η Bodo έχει τεράστιο προβάδισμα.
0: Έτσι όπως είναι η Bodo...
1: Στην έδρα της πολύ δύσκολο να χάσει.
0: Πολύ δύσκολο να χάσει. Τι άλλο έχει για Champions League? Λάσκ Celtic.
1: Νομίζω και εκεί καθάρισε η Celtic, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ήταν 2-0, 3-0, θα σου πω αμέσως.
0: Και μετά έχουμε και Σαμπάχ, Χαποέλ, Μπερσαβά.
1: Σαμπάχ, Χαποέλ, Μπερσαβά, ναι. 3-0 η Celtic.
0: 3-0 η Celtic, εντάξει.
1: Η Σαμπάχ του Νταμπράουσκας, νομίζω 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι εκεί.
0: Και έχουμε και Καραμπάο. Southampton West Ham, 10:15. Και Nottingham Forest Leeds, 10 η ώρα. Αυτό είναι το σημερινό μενού. 8:15 είναι η Σαμπάχ με την Χαποέλ.
1: 2-1. 2-1 είχε κερδίσει η Χαποέλ Μπερσοβά.
0: Μια χαρά.
1: Τη Σαμπάχ.
0: Στις 10 είναι η Λάσκ με τη Celtic. Στις 10 επίσης η Nottingham Forest με τη Leeds. Στις 10 και η Bodo Glimt με την Nijmegen. Οπότε έχει να δούμε σήμερα οποιοδήποτε θέλει.
1: Η καρέκλα θα πάει στο 706 με τα δύο εισιτήρια για το City United City.
0: Πότε τα αποφάσισε?
1: Έχω κλείνει η όπραση.
0: Τι σημασία έχει? Καρέκλα δεν πάει πουθενά, Λουί. Καρέκλα που έκατσες εσύ εδώ μαζί μου, τη θέλω εγώ. Τέλος. Εδώ θα μείνει η καρέκλα.
1: Πρέπει να ματσάρεις.
0: Γιατί όταν λείπεις. Και εγώ δεν είμαι πια σε αυτή τη θέση της κονσόλας.
1: Και είσαι εδώ.
0: Και είμαι ο χρήσιμος ο οποίος κάθεται εκεί. Εκεί ναι. Κάθομαι.
1: Άρα θα μείνει η καρέκλα.
0: Άρα η καρέκλα σου γίνεται καρέκλα μου και τούμπαλιν.
1: Το τούμπαλιν ακριβώς.
0: Εντάξει. Άρα δεν πάει πουθενά η καρέκλα. Απλά ήθελα για άλλη μια φορά να διαπιστώσω πόσο πολύ σε αγαπάει ο κόσμος.
1: Μπράβο.
0: Τι αγάπη σου τρέφει και ορίστε εδώ που οι προσφορές πέσανε βροχή.
1: Από Ρεβάνια μέχρι United.
0: Ό,τι θέλεις. Από το πιο ταπεινό μέχρι το πιο ακριβό δώρο, στα στείλαν όλα για να του στείλεις την καρέκλα. Αλλά αυτή η καρέκλα είναι και δική μου. Τι να κάνω. Δεν είναι ωραία η θέα από εκεί?
1: Απίστευτη.
0: Όταν κάνετε εκπομπή με το βιολάρι που κάθεσαι.
1: Εδώ.
0: Δεν είναι ωραία η θέα από εκεί?
1: Ναι, κάποιες φορές πολύ και ωραία από κάποιες άλλες.
0: Σ' αρέσει τα Χριστούγεννα ειδικότερα όταν είναι το δέντρο δίπλα σου?
1: Όχι, μ' αρέσει σε άλλες περιπτώσεις.
0: Α, σε άλλες περιπτώσεις. Σ' αρέσει το Αγίου Βαλεντίνου που φέρνουν μέσα φούσκες,
1: ναι,
0: και μπαλόνια?
1: Το Αγίου Βαλεντίνου μου αρέσει πολύ.
0: Σ' αρέσει πάρα πολύ. Που είναι δίπλα σου έτσι μια δίμετρη μπαλονοκατάσταση.
1: Α, ναι, μπαλόνο.
0: Μπαλονοκατασκευή. Όχι, ναι, τίποτα άλλο.
1: Έχουμε και τον προγραμματισμό της εκπομπής Κάνε Παιχνίδι με τη Μαρία Βασιλιάδου που θα ακολουθήσει. Θα έχουμε Κυριάκο Δημητρίου 10:15. Θα μιλήσει και ο Κώστας Παπαδόπουλος από τον Άρη. Θα μιλήσει και ο Μιχάλης Ξενοφόντος από την Ομόνια 29 Μαΐου. Ενώ θα έχουμε ρεπορτάζ για ΑΠΟΕΛ με τον Εφραίμ Γεωργίου και για Ομόνια με τον Γιώργο Νικολάου. Ενώ θα μιλήσει και για την Σαλαμίνα ο Λοΐζος Μωυσέος.
0: Όλα αυτά στην εκπομπή Κάνε Παιχνίδι με την Μαρία Βασιλιάδου που ακολουθεί.
1: Σήμερα αύριο επιστρέφει και η Στέλλα στο κράτος.
0: Α, αυτό ήταν να σε ρωτήσω, αν ξέρεις πότε επιστρέφει και η Στέλλα. Πέρα αυτή τη βδομάδα.
1: Έτσι σιγά σιγά περιμένουμε από τη Δευτέρα τον κύριο Γιώργο και είμαστε full.
0: Εντάξει, μπορεί και να μην έρθει Δευτέρα.
1: Έχεις πληροφορίες?
0: Όχι, απλά λέω, μπορεί να αποφασίσει ότι θέλω να κάτσω ακόμα μερικές μέρες. Μακάρι να την πάρει την απόφαση αυτή, γιατί δεν,
1: ναι, δεν βλέπω.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Πόσες μέρες αν ήσουν εσύ που παίρνεις αυτή την απόφαση, θα δίνεις άδεια στον κύριο Γιώργο?
0: Ένα μήνα.
1: Ένα μήνα. Ναι. Ακόμα δύο εβδομάδες.
0: Φύγε και έλα σε ένα μήνα, ναι. Δηλαδή όλο τον Αύγουστο θα έλειπες.
1: Ναι, ναι.
0: Και να φύγεις σε καλή περίοδο, όχι να φύγεις, ξέρω εγώ, Οκτώβριο για καλοκαιρινές διακοπές.
1: Και... αν και καμιά φορά είναι ωραία.
0: Πότε?
1: Τέλος Σεπτεμβρίου εκεί είναι ωραία.
0: Καλά, ναι, δεν αντιλέγω. Αλλά...
1: αρέσει πολύ εμένα που αδειάζει και λίγο παραλιακός εκεί.
0: Ναι, Αλλά εντάξει, έχει το, και ο Αύγουστος δεν είναι άσχημος. Ενώ...
1: έχει πολύ κόσμο.
0: Καλή φάση. Βουλιάζουν, ναι, έχει πολύ κόσμο όμως.
1: Βουλιάζουν τα παράλια.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Έτσι είναι συγκριτή.
0: Εντάξει, επειδή είναι και μεγάλη αχτογραμμή, εμένα πάντα νεύρα μου να πάω να περιμένω ουρά, να μπω μέσα στο πάρκινγκ, να παρκάρω και μετά να τρέχω να βρίσκω ξαπλώστρες. Ναι. Και αν προλάβω, δεν μπορώ.
1: Σ' αρέσει όμως η θάλασσα, κολυμπάς ή δεν είσαι
0: εκεί? Ναι, εντάξει, είμαι οκ. Okay. Χαλαρά. Πολύ... δεν σκοτώνομαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Και να μου πάω δεν με νοιάζει, αλλά αφού εντάξει, ξέρεις, με το παιδί και τα λοιπά έπρεπε να πάω, ας πούμε. Πήγαινα, αλλά ήμουν.
1: Η σύζυγός της
0: να πάω, μπορώ θάλασσα. Να κάθομαι καμιά ώρα, να διαβάζω κανένα βιβλίο.
1: Εσύ, η συμβία σου αρέσει η θάλασσα?
0: Η προσωπική ή η άλλη?
1: Η προσωπική.
0: Η προσωπική, ναι. Ναι, της αρέσει.
1: Της αρέσει.
0: Ναι. Εσένα σου αρέσει?
1: Πάρα πολύ.
0: Αλλά σου αρέσει τον Σεπτέμβριο, όχι τον Αύγουστο?
1: Όχι, μου αρέσει, πάω. Κάθε Σαββατοκύριακο όταν δεν δουλεύω είμαι εκεί.
0: Τώρα Σαββατοκύριακο θα πας στα Λόσα?
1: Αυτό το Σάββατο θα πάω, ναι, αλλά είναι λίγο, θα είναι πιεσμένο το πρόγραμμα μου λόγω κάποιων μεταδόσεων.
0: Πώς θα τα καταφέρεις όλα μαζί? Θα πηγαίνεις και να έρχεσαι, δεν θα πας να μείνεις κάπου.
1: Είμαι εκπαιδευμένος.
0: Α, είσαι κομμάντο ρε φίλε, δεν είσαι απλά εκπαιδευμένος.
1: Αυτό είναι.
0: Είσαι κομμάντο.
1: Συμπάντα, συμπάντα.
0: Καλά να είσαι αλλού μου, σε ευχαριστώ για την παρέα.
1: Εγώ ευχαριστώ για αυτές τις δύο μέρες και την Παρασκευή, περάσαμε πολύ όμορφα. Είναι πάντα ξεχωριστό να κάνω εκπομπή μαζί σου.
0: Πάντα είναι ξεχωριστό να βρισκόμαστε οι δυο μας.
1: Εγώ ακριβώς. Εύχομαι καλά κουράγια τώρα στις επόμενες τρεις μέρες, γιατί έχεις καλομάθει αυτές τις δύο μέρες.
0: Η αλήθεια είναι πως είναι καλόμαθα.
1: Αλλά
0: ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, αγαπητέ φίλε.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή. Είναι το μόνο που πρέπει να αντιληφθείς για να μπορέσεις να τη ζήσεις ωραία.
0: Στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα.
1: Τίποτα. Μόνο τον εαυτό σου.
0: Έτσι.
1: Ως ένα σημείο.
0: Ως ένα σημείο. Σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε για την συνακρόαση και την παρέα. Και ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Άντε, bye.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Σέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19.

0: Φαίνω πονοκέφαλος, δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρεάς Γιολάρης. Το πρώτο χρυσό της Κύπρου στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Κάλλη Αντωνίου. Η πρωταθλήτριά μας στην κολύμβηση ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, στα 100 μέτρα ελεύθερο, υπερασπιζόμενη τον τίτλο που κατέκτησε πριν από 4 χρόνια. Μετά από συγκλονιστικού κούρσα και χρόνο 54-60, η Κάλλη Αντωνίου τερμάτισε πρώτη 7 εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από την Ιταλίδα Ταραντίνο. Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη. Είχα δύο στόχους, το χρυσό μετάλλιο και το ατομικό ρεκόρ. Κατάφερα το ένα. Σήμερα στα 50 μέτρα ελεύθερο ελπίζω να πετύχω και τους δύο μου στόχους, δήλωσε η πρωταθλήτριά μας. Ο Ρούπεν Σεγιές είναι ο εκλεχτός του Τσάβι Ρόκα για την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε πριν από λίγο την έναρξη συνεργασίας με τον 43χρονο προπονητή, ο οποίος είχε για τελευταίο σταθμό της καριέρας του τη Ρεάλ Θαραγώσα. Νωρίτερα είχε πολυετή παρουσία στην Αγγλία, όπου μεταξύ άλλων δούλεψε και στην Premier League με την Southampton. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν την Πάφο σε μεταγραφικά σενάρια. Το τελευταίο έρχεται από Πορτογαλία και αναφέρει πως οι κυπελούχοι έκαναν διερευνητική κρούση στην Μπέτις για τον 20χρονο Ισπανό επιθετικό Ροντρίκο Καρίνα, ο οποίος παρουσιάζεται και ως μεταγραφικός στόχος της Μπαρσελόνα. Επιπρόσθετα, στην Ιταλία γράφουν πως η Πάφο είναι μία από τις ομάδες που θέλουν να πάρουν δανεικό τον 19χρονο στόπερ της Φιωρεντίνα Εμάν Κόσμο. Στην Κύπρο για να κλείσει τη μεταγραφή του ο δεξιός μπακ της Παρίσι Ζερμέν Γιωράμ Ζακέ. Αγωνιστικά εν όψη επαναληπτικού με Δυναμό Σίτσι προορίζει αβασικό τον Σαμ Μιμαέ, ο Σαπίντο, αφού δύσκολα θα είναι έτοιμος για ενδεκάδον Νταβίτ Λουίς. Τα πράσινα της Ομόνιας προβάρει ο Τσόμας Καμίνσκι. Ο Βέλγος θεματοφύλακας με προϋπηρεσία σε Premier League και πέρασμα από την ανόρθωση πριν από 12 χρόνια είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με το Τριφύλλι και εκτός απρόπτου θα πάρει την θέση του Ζόχο στο ρόστερ. Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό Μένιο Μπακασέτας που αποτελεί μεταγραφικό στόχο της Ομόνιας στην τελική ευθεία προετοιμασία για τον επαναληπτικό Μεσέντρου Τιέν, μοναδικό ερωτηματικό η συμμετοχή του Μαγιαμπέλα. Επίσημη μορφή πήρε το νέο εμπάρκο μεταγραφών για το ΑΠΟΕΛ που συνδέεται με τον Ελαραμπή και καθυστερημένη καταβολή της δόσης του Ιούλη. Το αργότερο μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η απάντηση της UEFA στην επιστολή που έχει σταλεί και η οποία περιλαμβάνει την προκατακτική συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών για δημιουργία νέας εταιρείας. Ποδοσφαιριστής της νορβηγικής ΣΤΑΤ και επίσημο Νικόλας Κούτσακος, η Καραμπάχ επανήλθε με νέα βελτιωμένη πρόταση για Ντιέγκο Ρόσα και είναι πιθανό το σενάριο παραχώρησης του. Για το μεταξύ τους ντέρπι της πρεμιέρας προετοιμάζονται ΑΕΛ και Ανόρθωση. Αισιοδοξία στη λεμεσανή ομάδα ότι θα είναι έτοιμος για τον αγώνα της Κυριακής ο Κονσεϊσάο, δεδομένη για τον Ούκο Μάρτινς η απουσία του Ζόκε. Στην Ανόρθωση παραμένουν τα ερωτηματικά για τους αρτήματά και Μίντεν Ντροπ. Καθοριστικές οι επόμενες προπονήσεις για την συμπερίληψή του στην αποστολή. Έτοιμο πόλεμος για τον αγώνα στο ΑΜΕΓΑ εκτιμάται ότι θα είναι ο Ντακρούς. Λύσεις στις σημαντικές απουσίες που έχει να διαχειριστεί ψάχνει ο Λοσάδα εν ώψη του επικού τέρμι με τον Άρη. Σίγουρα εκτός η Βάισμπεκ και Μπράντο Τσόμας λόγω αποβολής στον τελικό κυπέλλου, δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα Ροντρίγκες. Χωρίς απρόπτα συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Τρεις οι δεδομένες απουσίες για Ράτσκοφ, Βανά, Λουκουμπάρ και Γκάουστατ, αμφίβολος ο Παζέ. Εξαιρετική εικόνα παρουσίασε η Κύπρος απέναντι στην Ελλάδα σε φιλικό που έγινε στο ΑΚΑ, γνωρίζοντας πάντως η Νίτσα με 82-75. Διψήφιο αριθμό πόντων για την ομάδα του Παναγιώτη Γιαναρά πέτυχαν οι Τίγκας, Παυλίδης, Πασαλής και Γιάννης Γιαναράς. Από πλευράς Ελλάδας ξεχώρισαν οι Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης και τα αδέλφια Κώστας και Θανάσης Αντετοκούμπο.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ο Ολυμπιακός Πυρός συμφώνησε με τους Άλβαρες και Μέλε και προσπαθεί να κλείσει τη συμφωνία με τις ομάδες τους, West Ham και Wolfsburg αντίστοιχα. Παράλληλα, συνεχίζουν τα διαπραγματεύσεις με την Σεβίλη για τον Ρούπερ Βάρκας. Οι Ισπανοί αναφέρουν πως οι Ερυθρόλευκοι προσφέρουν 12 εκατομμύρια ευρώ και οι Ανταλουσιανοί αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια. Κάτοχο θα βρουν απόψε τα 3 από τα τελευταία 7 εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 7:45 η Σαμπάχ υποδέχεται την Χάπουελ Μπερσεβά από την οποία έχασε 2-1. Στις 10 η Μπόντο Κλιμ φιλοξενεί την Νεϊμέχεν έχοντας κερδίσει 3-1 το πρώτο παιχνίδι και η Λάσκ την Celtic 3-0 το πρώτο παιχνίδι η Σκοτσέζη. Με το δεξί μπήκε στο νέο πρωτάθλημα η Chelsea στον τεμπούτο του Τσάπι Αλόνσο και με πρωταγωνιστές και σκόρερ τους Palmer Rogers και Joao Pedro κέρδισε εκτός έδρα στην Φούλα με 3-2. Με θριαμβευτικό τρόπο ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα η Ρώμα συντρίβοντας η Φιωρεντίνα στο Ολύμπικο με 4-0, hat-trick πέτυχε ο Μάλεν, νίκη και η Αλάτσιο 1-0 την Πολωνιά. Ισόπαλα τελείωσαν τα δύο παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την δεύτερη αγωνιστική στην Ισπανία, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα

0: Κορούνια 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
5: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
6: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
5: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
6: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
7: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
8: 7, 8, 9, 10.
9: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού, Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμπονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
18: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Θα πάμε παρέα μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες για να δούμε τα όσα διαμορφώνονται στα της αθλητικής επικαιρότητας στο 29.50 τα δικά σας μηνύματα. Και σήμερα αρκετά τα θέματα που βρίσκονται έτσι στο προσκήνιο με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να είναι βεβαίως πρώτο πλάνο, καθώς θυμίζω η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την έναρξη της συνεργασίας της με τον 43χρονο Ισπανό τεχνικό, τον Ρούμπεν Σεγιές, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά και την αποχώρηση του Μάουρο Καμορανέζη. Ένας προπονητής ο οποίος μεταξύ άλλων δούλεψε ως βοηθός προπονητής στον πάγκο της Southampton το 2022. Τελευταίος του σταθμός, η Real Saragossa στην Ισπανία. Το όνομα του, θυμίζω, είχε συνδεθεί αυτό το καλοκαίρι και με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ μετά και την αποχώρηση του Πάμπλον Γκαρσία. Ο ίδιος αναλαμβάνει πλέον τα ενία του πάγκου της ΑΕΚ. Αυτός ήταν ο εκλεκτός του τεχνικού διευθυντή της ομάδας της Λάρνακας. Είχαμε χθες τη δημοσιογραφική διάσκεψη του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ, του Χάρη Φωτίου. Υπήρξε και επίσημη τοποθέτηση σε σχέση με το θέμα της επενδυτικής συμφωνίας, της επενδυτικής πρότασης μάλλον, με τον Σάβα Λιασί. Στους γαλατζοκίτρινους που χθες επισημοποιήθηκε και η μεταγραφή του Νικόλα Κούτσακου στην νορβηγική Start. Προκύπτουν και εξελίξεις μάλιστα σχετικά με την περίπτωση του Ντιέκο Ρόσα, για τον οποίο κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση η ομάδα της Καραμπάχ για δανεισμό του ποδοσφαιριστή, και υπάρχουν πιθανότητες για να ολοκληρωθεί το deal.

μένουν στην Ομόνια και Πάφος για τα παιχνίδια που θα δώσουν την ερχόμενη Πέμπτη κόντρα σε Σεντ Τρούιντεν και Δυναμό Σίτι. Υπάρχουν θέματα στο αγωνιστικό κομμάτι κιόλας που αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν και στις δύο ομάδες μέσα στις επόμενες μέρες. Μάλιστα, προκύπτουν και νεότερα στα των μεταγραφικών για ό,τι αφορά την ομάδα της Ομόνιας, καθώς ο Βέλγος θερματοφύλακας ο Τόμας Καμίνσκι βρίσκεται κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στους πράσινους, εκτός απρόπτου θα πάρει τη θέση του Ουζόχο στο ρόστερ. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή με την ομάδα τη ΑΕΚ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας της Λάρνακας, ο Κυριάκος Δημητρίου. Καλημέρα, Κυριάκο.
1: Καλημέρα, Μαρία, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, περίμεναν εδώ και αρκετό καιρό οι φίλοι της ΑΕΚ για την ανακοίνωση του νέου σας προπονητή, του Ρούπεν Σεγιές, όπως ενημερώσατε. Πότε αναμένεται στην Κύπρο, ο ίδιος ήθελα να μας πεις, και ποια ήταν έτσι τα κριτήρια που οδήγησαν τον Τσάβι Ρόκα στην απόφαση αυτή?
1: Ναι, περιμέναμε αρκετές μέρες, όχι αρκετό καιρό, γιατί στην ουσία ήταν από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η εξέλιξη με το διαζύγιο με τον Μαύρο Καμερανέζη, είχαμε πει ότι θα πάρουμε τον χρόνο για να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή επιλογή, και αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο να συμβεί ουσιαστικά πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων στο προλάθημα. Γιατί είχαν προηγηθεί τα δύο παιχνίδια με την Μπέιταρ. Καταλήξαμε σε οριστική συμφωνία σήμερα το πρωί. Το απόγευμα περιμένουμε ότι θα έρθει στην Κύπρο. Σήμερα ούτως ή άλλως έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση, ήταν πρωινή βάση προγράμματος, και αναμένεται να πιάσει δουλειά από αύριο. Οπότε θα μιλάμε για ένα διάστημα λίγων ημερών για να μπορέσει να προπονήσει την ομάδα, τρεις προπονήσεις για την ακρίβεια, πριν από το ντέρπι μετά από ΕΛ και ακολούθως η πρεμιέρα του προαθήματος το απόγευμα του Σαββάτου. Με το που έρθει η Κύπρο θα μιλήσουμε από κοντά, να δούμε και πώς θα προγραμματίσουμε και ενδεχομένως την παρουσίασή του ή τον τρόπο με τον οποίο θα το συστήσουμε στο κοινό της ομάδας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και από εκεί και πέρα η επιλογή έγινε από τον τεχνικό μας διευθυντή με βάση το βιογραφικό του ως προπονητής, που αν και δεν είναι μεγάλος ηλικιακά, έχει δουλέψει αρκετά χρόνια διαφορετικούς ρόλους στο ξεκίνημα και τα τελευταία χρόνια πρώτα στην Αγγλία σε διαφορετικές ομάδες και με την δυνατότητα, την ευκαιρία να καθοδηγήσει την Southampton στην Premier League, σε Hull, Reading, μεγαλύτερο διάστημα στην Reading, όταν σε ομάδες της Championship. Και την περσινή σεζόν ουσιαστικά σχεδόν ολόκληρη, νομίζω Οκτώβριο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, Οκτώβριο είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Real Saragossa, ενός ιστορικού συλλόγου που βρίσκεται στη Segunda Division. Οπότε αν τον περιμένουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έρθει να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το λίγο διάστημα που απομένει μέχρι να έχουμε την πρεμιέρα του προαθήματος, με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο το οποίο είχε αναλάβει την καθοδήγηση της ομάδας και την ευθύνη των προπονήσεων το διάστημα που μεσολάβησε, για να είναι όσο πιο ομαλή.

0: γίνεται η προσαρμογή του και να λάβει όσο πιο σύντομα γίνεται τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν και τον ίδιο να πρώτα απ' όλα να κάνει καλή αρχή και ακολούθως να μπορέσει να κάνει μια καλή σεζόν μαζί με την ομάδα μας. Κάτι πολύ ευχόμαστε.
1: Αναμένεται ότι ο ίδιος, όπως μας τα λες, θα κάνει λοιπόν τον τεμπούτο του στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στο ΑΠΟΕΛ.
0: Από τη στιγμή που υπάρχουν ημέρες για να καθοδηγήσει και για να προπονήσει και την ομάδα, επαναλαμβάνω Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, οπότε δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην είναι στον πάγκο και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι. Είναι αλήθεια ότι και στο παρελθόν μας είχε συνηθίσει η ΑΕΚ, ο Τσάβι Ρόκα, στις επιλογές Ισπανών προπονητών. Ο ίδιος δεν έχει δουλέψει ξανά στην Κύπρο. Ένας προπονητής, ωστόσο, όπως είπες, με προϋπηρεσία και στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Είναι ζήτημα και πρόκληση και για τον ίδιο να προσαρμοστεί και γρήγορα στις ηθίκες από τη στιγμή που αρχίζουν και οι επίσημες υποχρεώσεις.
0: Και είναι γι' αυτό που σου είπα, Μαρία, για το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά το προηγούμενο διάστημα, αυτό το διάστημα της μετάβασης από έναν άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος και είχε τα ενιαία της τεχνικής ηγεσίας στον άλλο, ήταν σημαντικό ότι παρέμεινε το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο. Οι περισσότεροι ούτως ή άλλως είναι και συμπατριώτες του, οπότε είναι σημαντικό για να τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί ταχύρυθμα, να κάνει ταχύρυθμα μαθήματα προσαρμογής και ακολούθως να είναι στο πλευρό του οι συνεργάτες του για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή σεζόν, να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας σε πρωτάθλημα και κύπελλο.
1: Κυριακό, επειδή υπήρξαν αλλαγές στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρονιά, είναι και ζήτημα, αν θέλεις, για την ομάδα σας να βρει και σταθερότητα στη θέση του πάγκου.
0: Πάντα είναι ζήτημα. Πάντα είναι ζήτημα όχι μόνο για μας. Για όλες τις ομάδες τίθεται αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν πάρουμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι εξαιρέσεις στον κανόνα με την έλλειψη σταθερότητας στην τεχνική ηγεσία. Βρίσκουμε ενώ τις ομάδες που πρωταγωνιστούν, που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν, είναι εξαιρέσεις στον κανόνα και πάντα είναι ζητούμενο. Πριν μερικά χρόνια χαρακτήριζε αυτό το στοιχείο περισσότερο το να υπάρχει σταθερότητα για μία-δύο σεζόν να βρίσκεται ένας προπονητής στον πάγκο μιας ομάδας. Πλέον νομίζω είναι εξαιρέσεις αυτοί που βρίσκονται και τελειώνουν τη σεζόν στον πάγκο. Και πάντα είναι ζητούμενο. Για μας τώρα αρχίζει η σεζόν. Εννοώ με την πρεμιέρα του προαθλήματος, μετέπειτα με το κύπελλο, μετά την εξέλιξη που είχαμε στην Ευρώπη. Σίγουρα θα προτιμούσαμε να διαφορετικά τα δεδομένα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα το ζητούμε να μπορέσουμε να δουλέψουμε όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, σωστά, να παρουσιαστεί ομάδα πανέτοιμη για την πρεμιέρα του προαθλήματος και να αντεπεξέλθει των απαιτήσεων της πρεμιέρας που σίγουρα είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι απαιτήσεις όταν ξεκινάς με ντέρπι κόντρα στα ΠΟΕΛ στο ΑΕΚ Αρένα.
1: Απαιτητική αρχή, όπως είπες. Ήθελα να ρωτήσω σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ομάδα, πώς κύλησε έτσι το προηγούμενο διάστημα η προετοιμασία.
0: Είχαμε να προσαρμόσει τα πλάνα μας. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα διάστημα που είχαμε μπροστά μας μετά την επιστροφή μας από τη Ρουμανία με το επαναληπτικό κόντρα στην Μπεϊτάρ. Πρέπει να προγραμματίσουμε εκ νέου το διάστημα της προετοιμασίας με προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια. Το τελευταίο το δώσαμε την Παρασκευή εδώ στο ΑΕΚ Αρένα με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι πήραν χρόνο συμμετοχής και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, με εξαίρεση τον Μπράιαν Ολιβάν που είχε έρθει και στην ουσία ολοκληρώθηκε και το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του το Σάββατο. Δεν αγωνίστηκε στο φιλικό με την Ομόνοια 29 Μαΐου, αλλά κάτι τέτοιο συνέβη με τον Κόλερ, τον Μπράμπτη, τον Τρίκα, γενικότερα ακόμη και με τα παιδιά που σιγά σιγά φτάνουν τους υπόλοιπους, όπως είναι ο Τσακόν, ο Αντερέγκεν. Οπότε ήταν σημαντικό αυτό το διάστημα να το εκμεταλλευτούμε με αυτόν τον τρόπο για να προσπαθήσει η ομάδα να μην είναι επηρεάστη από το γεγονός ότι δεν θα είχε για ένα μήνα ουσιαστικά επίσημα παιχνίδια.
1: Mm-hmm. Για τον Μπράιαν Ολιβάν, φαντάζομαι ότι θέλει περισσότερο χρόνο σε σχέση με τους υπόλοιπους, σωστά?
0: Είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Έχει μπει στις προπονήσεις. Προπονείται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι στον ίδιο βαθμό με τους προηγούμενους που ήρθαν. Οι περισσότεροι είχαν κάνει προετοιμασία με τις προηγούμενες τους ομάδες. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο με τον Ολιβά. Οπότε ουσιαστικά βλέπουμε, αξιολογούμε την κατάσταση κάθε ποδοσφαιριστή καθημερινά μέσα από την δουλειά, από την εικόνα μάλλον που έχει, να το θέσω καλύτερα, στις προπονήσεις, και ανάλογα λαμβάνουμε και τις αποφάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Είναι σημαντικό ότι δεν είχαμε επίσης και προβλήματα, δηλαδή ο Μιραμόν που ήταν εκτός, όπως το υπολογίζαμε, έχει τεθεί στη διάθεση τεχνικής ηγεσίας για το παιχνίδι με τα ΠΟΕΛ. Οπότε είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και ουσιαστικά από αύριο αρχίζουν να περνάνε όλοι από το μικροσκόπιο του νέου μας προπονητή.
1: Mm-hmm. Οι επιδιώξεις σας για τη νέα σεζόν, είστε έτσι αισιόδοξοι ότι θα καταφέρει η ομάδα να κυνηγήσει τους στόχους της?
0: Σίγουρα, πάντα είμαστε αισιόδοξοι, πάντα πιστεύουμε στην ομάδα μας, πάντα πιστεύουμε στη δουλειά που γίνεται. Έχουμε προβεί σε διορθωτικές κινήσεις, έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα σύνολο που θα μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους που παίρνουν από την αρχή της σεζόν, και όπως πάντα είναι σταθερή η στόχη μας διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό για μας να μπορέσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, να κάνουμε καλή αρχή, να μπορέσουμε στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τα ΠΟΕΛ να βρούμε τους τρόπους να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό το τρόπο και να πάρουμε το ζητούμενο, να πάρουμε τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα και να προχωρήσουμε ανάλογα την πορεία μας.
1: Mm-hmm. Γιατί αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, Κυριάκο, να περιμένουν οι φίλοι της ΑΕΚ και άλλες κινήσεις?
0: Εντάξει, πριν από το παιχνίδι με της Παρασκευής στο φιλικό είχα πει ότι με δεδομένο ότι περιμένουμε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπράιαν Ολιβάν, κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουμε ολοκληρώσει το ρόστερ. Ουσιαστικά είναι τα ίδια δεδομένα. Αλλά όπως εξήγησα και πριν το παιχνίδι, δεν μπορείς ποτέ, ενώ είναι σε εξέλιξη η μεταγραφική περίοδος, να είσαι απόλυτος. Αλλά με βάση τα δεδομένα έχουμε αποκτήσει επιλογές σε όλες τις θέσεις. Έχουμε καταφέρει να προσδώσουμε ακόμη περισσότερη ποιότητα και επιλογές στην τεχνική ηγεσία, τη νέα τεχνική ηγεσία. Από εκεί πέρα είναι... Το επαναλαμβάνω, μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό ναι, έχουμε ολοκληρώσει με τις μεταγραφές. Και την ίδια στιγμή χρειάζεται να λάβουμε ακόμη κάποιες αποφάσεις έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Για να μπορέσει να αποκτήσει έτσι λογικά τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, να αποκτήσει την τελική μορφή το ρόστερ για την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί.
1: Mm-hmm. Πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή υπήρξαν το τελευταίο διάστημα κάποια δημοσιεύματα σχετικά με τους Ρούμπιο και Γκουρφιγκέλ, δεν ξέρω αν θέλεις να τοποθετηθείς για τις περιπτώσεις αυτές.
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Εφόσον προχωρήσουμε με κάτι που να είναι επίσημο, θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Προς το παρόν, δεν προκύπτει κάτι το νεότερο, αν μπορώ να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Mm-hmm. Επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, θα σε ξαναρωτήσω για το μεταγραφικό κομμάτι. Αν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ενίσχυση τερματοφύλακα η ΑΕΚ?
0: Σας είπα και πιο πριν. Νομίζω ότι με τον τρόπο που σας απάντησα, αντιλαμβάνεται κανείς τι εννοώ. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουμε ολοκληρώσει σε ό,τι αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό και να περιμένει και ο κόσμος τα νεότερα μέχρι να πέσει και η αυλαία της μεταγραφικής περίοδου.
1: Mm-hmm.
0: Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε περαιτέρω.
1: Δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση ουσιαστικά του νέου σας προπονητή θα πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας?
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα γιατί δεν έχει έρθει ακόμη ο άνθρωπος για να... Mm-hmm. Για να μιλήσουμε μαζί του, να το προχωρήσουμε. Με το που μιλήσουμε μαζί με το νέο μας προπονητή, θα προχωρήσουμε και πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Πρώτο παιχνίδι τη σεζόν λοιπόν στην Αρένα κοντρά στο ΑΠΟΕΛ. Θα τεθούν σε κυκλοφορία ή έχουν τεθεί ήδη, Κυριακό, τα εισιτήρια?
0: Όχι, είναι σε...

0: εξέλιξη. Τώρα που μιλάμε νομίζω είναι σε εξέλιξη και η αστυνομική συσκέψη. Mm-hmm. Οπότε πιθανότατα εντός της ημέρας να μπορούμε να ενημερώσουμε για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το παιχνίδι του Σαββάτου μετά από ένα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν περαιτέρω ενημέρωση. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ. Ακούσατε, αναμένεται στην Κύπρο σήμερα ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ρούπεν Σέγγες, ώστε να αρχίσει και τις προπονήσεις ο ίδιος με τους ποδοσφαιριστές. Θα βρίσκεται πάντως στο πάγκο για το παιχνίδι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ το ερχόμενο Σάββατο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το ρεπορτάζ των Γαλάζο Κιτρινών.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ?
4: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
3: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
5: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
6: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
7: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcyprus.com. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
13: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι ποτέ ξέχασαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
14: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
15: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά. Σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου 1928 πρωτοεμφανίζονται οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών στους αγώνες ποδοσφαίρου Arsenal Sheffield Wednesday και Chelsea Swansea. Οι γηπεδούχοι φοράνε νούμερα από 1 έως 11 και οι φιλοξενούμενοι από 12 έως 22. Δεν μπορώ να φανταστώ την περιγραφή ενός αγώνα Ιαπωνία-Κορέα για το Μουντιάλ χωρίς αριθμούς και ονόματα στις φανέλες.

0: Επιστρέψαμε. Sport FM 95 ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Δίνουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι στο στούντιο σήμερα μαζί μας ο Εφρέμ Γεωργίου. Καλημέρα, Εφρέμ.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στο Μάκη και στους ακροατές.
0: Υπήρξε χθες, άνοιξε η δημοσιογραφική διάσκεψη, άνοιξε τα χαρτιά του ο Χάρης Φωτίου, αλλά νομίζω να κάνουμε αρχή από την τελευταία εξέλιξη που προκυπτεί. Γιατί ήταν κάτι που περίμεναν οι φίλοι της ομάδας. Έχει ενημερώσει το ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά για την εντός έδρας εμφάνισή του για τη σεζόν 2026-2027.
1: Μια φανέλα εμπνευσμένη από αυτή που φορούσε η ομάδα της σεζόν 73-74. Εντάξει.
0: Παρουσιάσε ο Νίκος Παντζουαράς.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Με ρίγες, μπλε. Επιστρέφεται κλασική έτσι.
1: Ναι, μια κλασική εμφάνιση. Θεωρώ ότι η πρώτη αίσθηση είναι ότι θα αρέσει στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Η πρώτη αίσθηση είναι ότι θα αρέσει. 53 χρόνια μετά έτσι παίρνουν αυτή την έμπνευση και πάνε να δημιουργήσουν αυτή τη φανέλα.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν η περίοδος που αγωνιζόταν τότε το ΑΠΟΕΛ στην Αλφα Εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν πάρει την έμπνευση από τότε.
0: Ωραία. Αφού πιάσαμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις, προκύπτει και νεότερο σε σχέση με τον Ντιέγκο Ρόσα.
1: Ναι, προκύπτει νεότερο σε σχέση με τον Ντιέγκο Ρόσα. Φαίνεται ότι έχουν επανέλθει με νέα πρόταση για να τον αποκτήσουν. Τώρα η πρόταση αυτή περιλαμβάνει δανεισμό μαζί με αγορά, με ρήτρα αγοράς σε περίπτωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων οι οποίες ξέρεις, μπαίνουν κάποιες ρήτρες. Για παράδειγμα, αν έχεις αγωνιστεί τόσα παιχνίδια, θα προχωρήσουμε στην αγορά.
0: Mm.
1: Πλέον οι πιθανότητες για ολοκλήρωση της μεταγραφής, της συγκεκριμένης μεταγραφής, νομίζω ότι αλλάζουν. Ενώ αν μιλούσαμε πριν από λίγες μέρες, θα λέγαμε ότι τελείωσε το θέμα Καραμπάχ Ρόσα και ότι δεν πρόκειται να μετακομίσει. Όμως με αυτήν τη νέα βελτιωμένη πρόταση που περιλαμβάνει χρηματικό ποσό τώρα και σε περίπτωση αγοράς του επιπλέον ποσό,
0: υπάρχουν νομίζω ότι να προχωρήσει.
1: Κάπου, ναι, ναι.
0: Θα φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα το τι ακριβώς θα προκύψει, αλλά όντως όπως είπες, από τη στιγμή που είναι βελτιωμένη η πρόταση συνολικά, υπάρχουν πιθανότητες ούτως ώστε να προχωρήσει η μεταγραφή.
1: Βέβαια,
0: του Ρόσα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να συνδέσεις πολλά πράγματα μαζί για να καταλήξεις το αν θα γίνει αυτή η μεταγραφή ή όχι. Και τι εννοώ, υπάρχει ένα εμπάρκο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα πρέπει να φύγει αυτό το εμπάρκο για να προχωρήσει στην πώληση του ΑΠΟΕΛ. Δεν συνδέονται τα δύο μεταξύ τους, δηλαδή μπορεί δικαιούται μια ομάδα να πωλήσει
0: ναι.
1: που κάποιον ποδοσφαιριστή ασχέτως, αν έχει εμπάρκο ή όχι. Όμως θα πρέπει να φύγει για να μπορέσει να προχωρήσει στην αντικατάστασή του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ως εκ τούτου για μένα είναι ένα πάσορ το οποίο έχει πολλά κομμάτια που σχετίζονται μεταξύ τους.
0: Ναι. Τοποθετήθηκε και γι' αυτό χθες ο Χάρης Φωτίου και για το θέμα του εμπάρκου που αφορά ουσιαστικά στον LRMP. Η πληρωμή είχε γίνει, αλλά εκπρόθεσμα ουσιαστικά. Γι' αυτό προέκυψε
1: κοίτα,
0: η ποινή αυτή.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγάλει εδώ στο Sport FM ότι
0: είναι δύο περιπτώσεις που εκκρεμούσαν και χρειάζονταν να το τρέξουν περισσότερο στους γαλαζοκίτρινους. Εντάξει, είναι ένα από τα πολλά εμπόδια που καλείται να ξεπεράσει πλέον το ΑΠΟΕΛ και στο οικονομικό κομμάτι και για όπως είπες στο θέμα οργάνωσης στο αγωνιστικό και μεταγραφικό πλάνο γενικότερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια σειρά από εμπόδια και μια σειρά από θέματα τα οποία πρέπει όλα μαζί να τακτοποιηθούν για να μπορέσει να βγάλει την άκρη του ΑΠΟΕΛ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το εμπάρκο, είναι το θέμα των φόρων, είναι οι οφειλές προς τρίτους. Αυτά πρέπει να λύνονται καθημερινά ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και στην πώληση για παράδειγμα του Ρόσα για να μπορέσουν να γίνουν οι μεταγραφές, αν γίνουν οι μεταγραφές. Εντάξει, θα γίνουν μάλλον μεταγραφές. Τώρα Τον αριθμό θα τον δούμε. Αλλά το ιδανικό σενάριο είναι να γίνει μια σε κάθε γραμμή. Και έχει μπροστά του ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του έτσι πολλά πολλά θέματα τα οποία πρέπει να λύσουν.
0: Ναι. Για πρώτη φορά χθες είχαμε επίσημη τοποθέτηση σχετικά και με τα θέματα που έτρεξαν την προηγούμενη εβδομάδα με την επιστολή που έχουν στείλει στην ΚΟΠ τα τρία εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με το θέμα της επενδυτικής πρότασης. Συγκρατημένα αισιοδόξος παρουσιάστηκε ο Χάρης Φωτίου για ό,τι αφορά το θέμα της απάντησης της UEFA σε σχέση με το κομμάτι της αδειοδότησης της νέας εταιρείας.
1: Ναι, θέλησε, εντάξει, συγκρατημένα αισιοδόξος.
0: Το λέω γιατί ο ίδιος το είπε. Πολλές φορές. Είναι συγκρατημένα αισιοδόξος.
1: Πολλές φορές το είπε. Νομίζω όμως το απάντηση. Σημαντικότερο είναι ότι έδωσε δύο συγκεκριμένα πράγματα, δύο σενάρια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και στα δύο σενάρια εξήγησε τι ακολουθεί. Σε περίπτωση που υπάρχει μια θετική απάντηση από την UEFA, τότε μπαίνουν στη διαδικασία μαζί με το Σαββαγιάσι και το Σωματείο όλα αυτά που έχουν συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο. Και τη συναντήληψη που υπάρχει, είπε ότι υπάρχει 100% συναντήληψη και συμφωνία σε προφορικό επίπεδο, θα πρέπει να μπουν σε γραπτό. Και όταν μπουν σε γραπτό θα προχωρήσει το όλο θέμα. Άρα περιμένει το ναι, σε περίπτωση που έρθει ναι, το επόμενο βήμα είναι να κάτσουν, να τα βάλουν όλα κάτω και να τα συμφωνήσουν. Και όπως
0: δήλωσε... Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα που πρέπει να δουν. Ουσιαστικά μετά την απάντηση της UEFA, αν αυτή είναι θετική.
1: Και όπως δήλωσε αυτή, το καλό σενάριο είναι να υπάρξουν ευχάριστα νέα προς το τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Την απάντηση την περιμένουν αυτή την εβδομάδα, αρχές της άλλης, όπως είπε. Ναι, προς το τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Εγώ προχώρησα ένα βήμα πιο πέρα, ενώ στα επόμενα βήματα.
0: Στο θέμα οικονομικής συνδρομής από πλευράς του επενδυτή.
1: Μπράβο. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό ότι έδωσε και το σενάριο της αρνητικής απάντησης. Mm-hmm. Που εκεί τι είπε, δεν είπε ότι τελειώνει εδώ ή οποιαδήποτε προσπάθεια με το Σαββαγιάς ή τον οποιοδήποτε. Ακόμη και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, είπε ότι θα πρέπει ο Σαββαγιάς, ο Χάρης Φωτίου και ο Σιβανάρης, δηλαδή τρεις πλευρές σωματείο, εταιρεία και υποψήφιος επενδυτής, να καθίσουν να δουν γιατί ήρθε αυτή η αρνητική απάντηση και να ξανακάνουν μια νέα προσπάθεια προς την UEFA.
0: Mm-hmm. Άρα, δεν θα τελειώσει λοιπόν εκεί όλη η διαδικασία.
1: Ακριβώς, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Φαίνεται και γενικότερα, έτσι, επειδή ήταν ένα θέμα που περίμεναν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ να ξεκαθαρίσει, η κοινή γραμμή που υπάρχει. Ενώ σε όλα τα μέτωπα για το πώς ακριβώς προχωράνε οι διαδικασίες. Λέχθηκε χθες από πλευράς του Πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ ότι ο Σάββας Λιασής μπορεί να μην βοηθά οικονομικά αυτή την περίοδο, τουλάχιστον επίσημα αυτή είναι η θέση της ομάδας, αλλά είναι κοντά τους για ό,τι αφορά τις ανησυχίες, τα προβλήματα, γενικότερα τα όσα πρέπει να τρέξουν στους Γάλλους
1: και τρέχουν. Και έχει και πλήρη εικόνα και έχει και ένα συγκεκριμένο πλάνο και θα ήθελε... Και όπως είπε και ο ίδιος, μπορεί μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη επίσημα να βοηθήσει και οικονομικά.
0: Στο οικονομικό κομμάτι, είπαμε και προηγουμένως, είναι αρκετά τα θέματα που είναι ανοιχτά.
1: Ένα λεπτό, γιατί κάνει εντύπωση το ότι μπορεί να γίνει μια μεταγραφή σε κάθε γραμμή?
0: Όχι, εντάξει, ο φίλος 122 την άποψη του.
1: Όχι.
0: Εκφράζει. Το ιδανικό σενάριο, δηλαδή αν μιλούσαμε τώρα χωρίς εμπόδια, όχι μόνο με πάρκο, και στο οικονομικό κομμάτι που επίσης είναι κάτι που χρειάζεται να διαχειριστούν στο ΑΠΟΕΛ, είναι να αποκτηθεί τερματοφύλακας, επιθετικός κορυφής, ένας ποδοσφαιριστής στη μεσαία γραμμή και ένας κεντρικός αμυντικός.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά αυτό θα ήθελα, αυτό θα ήταν το ιδανικό.
1: Έτσι, τώρα, το τι θα κάνει... Έτσι για αλλιώς ξέρουμε όμως ότι βρίσκονται σε επαφές με επιθετικό, ξέρουμε ότι βρίσκονται σε επαφές με τερματοφύλακα, ξέρουμε ότι βρίσκονται σε επαφές με μέσο.
0: Και για κεντρικό αμυντικό εδώ και καιρό το εξέταζαν επίσης για το
1: Ακριβώς.
0: κέντρο της άμυνας. Εφραίμ, μπήκαν όπως είπε ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ 750.000 και από πλευράς του σωματείου της ομάδας.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς... λίγο το πώς επικοινωνεί η αγάπη, έλεξε ο Χάρης Φωτίου να πει ότι ρε παιδί μου, είπα του Ζήμα να μην έρθει, να μην περάσει, ότι τον ευχαριστώ γιατί είναι μπροστά, αλλά κυριολεκτικά θέλει να τον ευχαριστήσω. Κάπως έτσι το είπε ο Χάρης Φωτίου. Εντάξει, είναι σημαντικό το σωματείο ότι βοηθά και στηρίζει αυτή την προσπάθεια που εντάξει, επί χρόνια το σωματείο ή τουλάχιστον τώρα το σωματείο παίζει τον ρόλο που θα πρέπει να παίζει εδώ και αρκετά χρόνια. Και είναι σημαντικό. Είναι σημαντική η βοήθεια που έχει εξασφαλίσει και θα θυμίσω ότι είναι μια βοήθεια η οποία ουσιαστικά έρχεται από συγκεκριμένα άτομα τα οποία όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία μαζί με το επενδυτικό φαν του Σαβάγιαση, τότε αυτά τα χρήματα θα γυρίσουν σε μετοχές στη νέα εταιρεία και θα γυρίσουν σε μετοχές, εντάξει, θα υπάρχουν τριών λογιών μετοχές, θα γυρίσουν σε μετοχές που θα επιτρέπουν ουσιαστικά, θα δίνουν όλα αυτά που θα έχει και το φαντ, οι μετοχές που θα έχει το φαντ. Με μοναδική εξαίρεση ότι δεν θα μπορούν να αναλάβουν την προεδρία.
0: Και για να το κλείσουμε, επισημοποιήθηκε και χθες η μεταγραφή του Νικόλα Κουτσακού στην νορβηγική ομάδα της Start, με το Απόλλωνα βάζει επίσης ένα πολύ σημαντικό ποσοστά ταμεία του, 550.000 ευρώ όπως είπε ο Χάρης Φωτίου, διατηρώντας το 15% σε ποσοστό μεταπόλησης.
1: Κοίτα, ξέρουμε ότι περίπου η κοστολόγηση που έβαζε το Απόλλωνα στον Κουτσακό ήταν αυτή. Ήρθαν τα χρήματα αυτά, έχει και ένα ποσοστό μεταπόλησης 15%. Νομίζω ότι είναι ένα καλό deal. Και είναι ένα deal που, όπως λέγαμε και χθες, έρχεται να προσθεθεί στα τελευταία deal που έχουν γίνει τους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή, σε 8 μήνες το ΑΒΕΛ προχώρησε σε 4 πωλήσεις και βάλε στα ταμεία του περίπου 2,5 εκατομμύρια. Και είναι ένας από τους 5 τομείς στους οποίους μπορεί να βρίσκει χρήματα μια ομάδα. Οι πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Ναι. Οι άλλοι είναι οι χορηγίες, το τηλεοπτικό, τα ευρωπαϊκά έσοδα και τα χρήματα που έρχονται από τον κόσμο, ενώ με πωλήσεις εισιτηρίων κλπ. Αν έχεις ιδιώθει το γήπεδο εκεί, αν σ' ανοίγουν κι άλλα, αλλά okay.
0: Είναι λοιπόν αρκετά τα θέματα που είναι ανοιχτά ακόμη σε πολλούς τομείς στο ΑΠΟΕΛ. Ακολουθεί και το παιχνίδι της πρεμιέρας κοντρα στην ΑΕΚ και θα δούμε ακριβώς και με το ποια δεδομένα θα πάει στην αρένα η ομάδα της Λευκωσίας μέσα στις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσω, Εφραίμ, που είσαι μαζί μας. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Αυτά λοιπόν και για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Νικολάου για να τα πούμε και για την Ομόνοια. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, τα λέγαμε και χθες για την περίπτωση του Βέλγου τερματοφύλακα, του Καμίνσκι, που φαίνεται να υπάρχουν καλές πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Ομόνοια, έτσι.
2: Ακριβώς. Έχει καλές πιθανότητες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, αλλά πρέπει να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, έτσι, για να μην θεωρεί δεδομένα κάποια πράγματα ο κόσμος. Είναι σε επαφές με τον Καμίνσκι Ομόνοια, σε προχωρημένες επαφές, θα έλεγα καλύτερα. Έχει πιθανότητες, καλές πιθανότητες να κλείσει τον deal, όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Και η Ομόνοια την ίδια ώρα έχει και εναλλακτικές επιλογές πέραν από τον Καμίνσκι για να είναι έτοιμη σε όλα τα ενδεχόμενα. Εξάλλου ο Καμίνσκι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με άλλη ομάδα. Συνεπώς, για να προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία με την Ομόνοια, θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να απαλλαγεί από το συμβόλαιο που έχει με την Charlton. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν πρώτα για να προχωρήσει οποιαδήποτε περίπτωση. Και για να σε προλάβω, Μαρία, επειδή είχαμε ερωτήσεις, φαντάζομαι, και για τον Μπακασέτα, γιατί υπάρχουν έτσι αρκετά δημοσιεύματα και αναφορές και από την Ελλάδα, είναι μια περίπτωση που είναι πολύ ιδιαίτερη, διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος διατηρεί ακόμη συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θέλει να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Βγαίνουν και δημοσιεύματα από την Ελλάδα ότι θα μείνει ελεύθερος. Προς το παρόν ανήκει όμως τον Παναθηναϊκό. Είναι σε επαφές και με αυτή την πλευρά η Ομόνοια. Όμως νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ενδεχομένως να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, χωρίς να γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο τέλος. Και αρκετό καιρό λέω ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να έρθει στην Κύπρο. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και στην κορυφή των επιλογών του. Και να μην ξεχνάμε ότι έχει και ένα πολύ πολύ ψηλό συμβόλαιο. Όμως σε κάθε ενδεχόμενο νιώθω ότι είναι μια περίπτωση που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο, αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Το μόνο σίγουρο είναι πως έναν τέτοιο παίχτη ψάχνει η Ομονία, έτσι, για την μεσαία της γραμμή.
2: Ναι, σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει και ηγετικές ικανότητες, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Νιώθω ότι έχει και χαρακτηριστικά που δεν έχουν άλλοι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας που αγωνίζονται σε συγκεκριμένες θέσεις. Συνεπώς, το να αποκτήσει μια ομάδα τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας νομίζω ότι από μόνο του λέει πολλά πράγματα. Όμως να δώσουμε χρόνο και σε αυτήν την περίπτωση για να δούμε τι θα γίνει και σε αυτήν την περίπτωση όπως και σε αυτήν του Καμίσκη υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές και ενδεχομένως να τρέχουν και παράλληλα με αυτές που είναι ήδη γνωστές στον κόσμο για να προλάβει η Ομόνοια τις οποιασδήποτε εξελίξεις θετικές ή αρνητικές προκύψουν. Συνεπώς να περιμένουμε λίγο και νομίζω ότι είμαστε κοντά σε εξελίξεις όπως και αν έχουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Θα ξεκαθαρίσει λοιπόν το σκηνικό το επόμενο διάστημα και για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Πώς συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι της Πέμπτης?
2: Ναι, συνεχίζονται κανονικά οι προπονήσεις. Αύριο θα μιλήσει στα μίδια ο κύριος Μπέρκ στις 4:30 και αντιλαμβάνεσαι Μαρία τα όσα θα πει θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού σίγουρα θα δεχθεί ερώτηση και για τις τελευταίες εξελίξεις και για τα μεταγραφικά και για τον Κουλυμπαλή και για τον Άιτιν και όλα αυτά που είναι στην επικαιρότητα. Και ακολούθως το απόγευμα θα είναι απογευματινή η προπόνηση νωρίς το βράδυ και εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα όσον αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι. Να πούμε ότι ο Μαγιαμπέλα κάνει έτσι ένα μέρος του κανονικού προγράμματος. Μέρα με τη μέρα είναι καλύτερα, ανεβάζει ρυθμούς. Έχει καλές πιθανότητες να προλάβει την αποστολή θα έλεγα. Όμως νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν στην τελευταία προπόνηση και ανάλογα ο κύριος Μπέρκ θα πάρει την απόφασή του. Νομίζω για τον Οντομπάντζο είναι γνωστά τα δεδομένα. Δεν περιμένω να βρεθεί την αποστολή. Από ό,τι έχω ενημερωθεί δεν κάνει ακόμη full πρόγραμμα με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Τώρα όσον αφορά τον Άιντινγκ, ο οποίος πήγε στην πατρίδα του, στην Ολλανδία για να κάνει κάποιες έτσι, επιπλέον εξετάσεις, έχει επιστρέψει στην Κύπρο και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του θα αξιολογηθούν από τους γιατρούς της Ομόνιας, οι οποίοι θα μεταφέρουν με τις γνώσεις τους τα δεδομένα στο τεχνικό επιτελείο και αναλόγως θα πάρθει απόφαση για το πώς θα προχωρήσουν με τον Ολλανδό μέσο. Και τι εννοώ πώς θα προχωρήσουν, αντιλαμβάνεστε ότι αναλόγως του πόσο σοβαρό είναι το θέμα που έχει, αν και προπονείται κανονικά το τελευταίο διάστημα, θα πάρθουν αποφάσεις που ενδεχομένως να αφορούν και το μεταγραφικό κομμάτι στη συγκεκριμένη θέση. Όμως καλό θα ήταν να περιμένουμε να δούμε πώς θα αξιολογηθούν αυτά τα αποτελέσματα και αναλόγως θα έρθουν και οι αποφάσεις. Αν ένας ποδοσφαιριστής δηλαδή έχει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν θα του επιτρέπει να είναι απόλυτα καλά μέσα στη σεζόν, σε μια πολύ γεμάτη σεζόν που περιμένει την Ομόνοια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα επηρεάσει και τις αποφάσεις του τεχνικού επιτελείου που θα πρέπει να σκεφτεί αν πρέπει να αποκτήσει και άλλο ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη θέση. Αν τώρα τα αποτελέσματα είναι θετικά, προφανώς θα έχουμε και ανάλογη εξέλιξη. Σε κάθε ενδεχόμενο Μαρία, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι της Ομόνοιας.
0: Θα κρυθεί λοιπόν ο βαθμός στον οποίο υπολογίζεται ο Άιντινγκ. Να το συνοψίσουμε έτσι,
2: ναι,
0: Γιώργο. Με βάση και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος ρωτάει αν θα κινηθεί η Ομόνοια και για δεξί εξτρέμ.
2: Δεν έχω τέτοια ενημερώση αυτή τη στιγμή. Όμως Μαρία, εγώ προσωπικά λέω πάντα ότι νομίζω ότι όλοι γίναμε σοφότεροι μέσα από τις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους και νομίζω ότι πάντα οι ομάδες κάποτε επιφυλάσσουν έτσι κάποιες εκπλήξεις στα τελευταία στάδια της μεταγραφικής περίοδου, αναλόγως και του τι μπορεί να βρουν, για παράδειγμα, μια ευκαιρία στην αγορά και να κρίνουν ότι δεν πρέπει να τη χάσουν. Όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ψάχνουν για δεξί εξτρέμ. Τώρα, αν ο ποδοσφαιριστής, ο μεσοπιθετικός που ψάχνουν μπορεί να αγωνιστεί και ως εξτρέμ, είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Λέω και πάλι, είναι αναλόγως του τι θα βρουν στην αγορά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και σε σένα. Ακούσατε λοιπόν τα δεδομένα που προκύπτουν και στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, που την Πέμπτη θα δώσει το επαναληπτικό της παιχνίδι κόντρα στην Σεντ Ντρούιντεν στο Γασιπί. Θα πει περισσότερα και αύριο ο Χένικ Μπέρκ. Θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και για ό,τι αφορά την παρουσία κόσμου. Θυμίζω στις 8 το παιχνίδι στο Γασιπί, στις 8 και ο επαναληπτικός αγώνας της Πάφου, στην οποία, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει για κάποιο διάστημα εκτός ο Ντάβιτ Λουίς, που αντιμετώπιζε ένα θέμα τραυματισμού από το πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία, οπότε δεν υπολογίζεται για την αυριανή αναμέτρηση. Ο Σάμι Μαέ είναι αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες τουλάχιστον πιθανότητες για να αρχίσει στο βασικό σχήμα της ομάδας, στον επαναληπτικό κόντρα στην Dynamo City. Για ό,τι αφορά τον Ντράκομιρ, θα ξεκαθαρίσει και αυτού η κατάστασή του, κατά πόσον θα είναι έτοιμος για να πάρει λεπτά συμμετοχής στον επαναληπτικό της Πέμπτης μέσα στις επόμενες μέρες, δεδομένα εκτός ο Μαμάτοφ, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

μιας και ο λόγος για την Πάφο, θυμίζοντας στο προσκήνιο τις προηγούμενες μέρες το θέμα της απόκτησης του 20χρονου δεξιού ακραίου ΜΠΑΚ του Ζαγκέ, ο οποίος φαίνεται να είναι στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα από χθες σχετικά

με τον Ροντρίκο Μαρίνα, 20χρονος Ισπανός επιθετικός της Real Betis, που σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό φαίνεται να βρίσκεται στο πλάνο της παθιακής ομάδας. Βέβαια, άλλα δημοσιεύματα το συνδέουν και με την Μπαρσελόνα. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν έχει κλείσει το θέμα ενίσχυσης στην ομάδα της Πάφου. Το ψάχνουν στις αρκετές θέσεις, οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Πλησιάζει ο Καμίσκι, παραμένει στο προσκήνιο Μπακασέτας. Η Ομόνια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 34χρονο Βέλγο τερματοφύλακα και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Ο Καμίσκι διατηρεί συμβόλαιο με τη Τσάλτον και μόνο αν μείνει ελεύθερος ανοίξει ο δρόμος για την απόκτησή του. Την ίδια ώρα οι πράσινοι διατηρούν ανοιχτή γραμμή με τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Ο 33χρονος μέσος δεν είναι αρνητικός να μετακομίσει στην Κύπρο, δεν αποτελεί όμως και προτεραιότητά του.

0: Καραμπάχ για Ντιέγο Ρώσα. Οι Αζέροι κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση στο ΑΠΟΕΛ για τον δανεισμό του Βραζιλιανού Μέσου με ρήτρα αγοράς με το τέλος της σεζόν. Και με αυτά τα δεδομένα είναι πιθανό το σενάριο παραχώρησης του. Τα αργότερο μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η απάντηση της UEFA στην επιστολή, η οποία περιλαμβάνει την προκαταρκτική συμφωνία όλων των εμπλεκομένων μερών για δημιουργία νέας εταιρείας. Επίσης, η μορφή πήρε το νέο εμπάρκο μεταγραφών που συνδέεται με τον LRB. Πληθαίνουν καθημερινά τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν την Πάφο σε μεταγραφικά σενάρια. Χθες υπήρχαν αναφορές περί ενδιαφέροντος για τον 20χρονο Ισπανό επιθετικό της Μπέτις, Ροντρίγκο Καρίνα, αλλά και τον 19χρονο στόπερ της Φιωρεντίνα, Έμαν Κόσπο. Στην Κύπρο για να κλείσει τη μεταγραφή του ο δεξιός μπακ της Παρίσις Ζερμέν, Γιοράμ Ζακέ. Αγωνιστικά ενόψει Δυναμό Σίτι, φανέλα βασικού προβάριο Σάμι Μαέ, αφού δύσκολα θα είναι έτοιμος για ενδεκάδα ο Νταβίτ Λουίζ. Για το μεταξύ τους ντέρπι της πρεμιέρας προετοιμάζονται Έλκη Ανόρθωση. Αισιοδοξία στη λεμεσανή ομάδα ότι θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση της Κυριακής ο Κονσεϊσάο, δεδομένη απουσία του τραυματία Ζόκε. Στην Ανόρθωση παραμένουν τα ερωτηματικά για τους Αρτήματά και Μίντεντροπ, καθοριστικές οι επόμενες προπονήσεις για την συμπερίληψή του στην αποστολή. Ετοιμοπόλεμος για το παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ εκτιμάται ότι θα είναι ο Ντακρούς. Λύσεις στις σημαντικές απουσίες που έχει να διαχειριστεί ψάχνει η Λωσάδα άνοψη του τοπικού ντέρπι με τον Άρη. Σίγουρα εκτός οι Βάισμπεκ και Μπράντο Τσόμας λόγω αποβολής του στον τελικό κυπέλλου, δύσκολα θα προλάβουν και η Γκβίτα Ροντρίκες. Χωρίς απρόπτα συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Τρεις δεδομένες απουσίες για Ράτσκοφ, Βανά, Λουκουμπάρ και Γκάουστατ, αμφίβολος ο Παζέ. Χρυσή η Κάλη Αντωνίου στο Ταράντο της Ιταλίας. Η πρωταθλήτριά μας στην Κολύμβηση χάρισε στην Κύπρο το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, τερματίζοντας πρώτη στα 100 μέτρα ελεύθερο και υπερασπίστηκε τον τίτλο που κατέκτησε πριν από 4 χρόνια. Είχα δύο στόχους, το χρυσό μετάλλιο και το ατομικό ρεκόρ, κατάφερα το ένα. Σήμερα στα 50 μέτρα ελεύθερο ελπίζω να πετύχω και τους δύο στόχους μου, δήλωσε η Κάλια. Στο σημερινό πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμη 14 αθλητές και αθλήτριες σε 5 αθλήματα, καθώς και η εθνική ομάδα handball με το δεύτερό της παιχνίδι.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: Ο Ολυμπιακός Πύρος συμφώνησε με τους Άλβαρες και Μέλε και προσπαθεί να κλείσει τη συμφωνία και με τις ομάδες τους, West Ham και Wolfsburg αντίστοιχα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Σεβίλη για το Ρούπε Βάρκας, με τους Ισπανούς να τονίζουν πως οι Ερυθρόλευκοι προσφέρουν 12 εκατομμύρια ευρώ και η Σεβίλη αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια. Κάτοχο θα βρουν απόψε τα 3 από τα τελευταία 7 εισιτήρια για την League Phase του Champions League. Στις 7:45 η Σαμπάχ υποδέχεται την Χάπουελ Μπερσεβά, από την οποία χάσε με 2-1. Στις 10 η Μπόντο Κλιμ φιλοξενεί την Νεϊμέχεν, έχοντας κερδίσει 3-1 το πρώτο παιχνίδι, και η Λάσκ Σέλτικ 0-3 η Σκοτσέζη. Με το δεξί πήγε στο νέο πρωτάθλημα η Chelsea με πρωταγωνιστές και σκόρερ τους Palmer, Rodgers και Joao Pedro, κέρδισε εκτός έδρας την Φούλα με 3-2. Με θριαμβευτικό τρόπο ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα η Ρώμα, συντρίβοντας η Φιωρεντίνα στο Ολύμπικο με 4-0. Χατ-τρικ πέτυχε ο Μάλεν, νίκη και η Ατιλάτσιο εκτός έδρας στην Πολόνια 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος.

0: Εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Επιστρέψαμε, Sport FM 95 ακούτε. Δίνουμε συνέχεια με την ομάδα του Άρη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα, Μαρία, σένα και τους ακροατές.
2: Λοιπόν, μπαίνει και ο Άρης στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του, εν ώψη του πρώτου αγώνα για τη νέα σεζόν. Αρχίζεται μάλιστα και με απαιτητικό τεστ κόντρα στον Απόλλωνα. Σε ποια κατάσταση είναι η ομάδα?
3: Εντάξει, αυτό το ερώτημα, Μαρία, θα μπορεί να απαντηθεί στο 100% στο γήπεδο. Mm-hmm. Όλες οι ομάδες, άμα τους ρωτήσεις τώρα, θα σου πούνε ότι θεωρούν ότι είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό βαθμό ετοιμότητας, δεν νομίζω ότι είμαστε στο 100% και ίσως και να μην είναι λογικό να είσαι στο 100% στην πρεμιέρα, ειδικά στη δικιά μας την περίπτωση που τις τελευταίες μέρες ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Αλλά το δεδομένο είναι ότι θεωρώ πως θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Παίζουμε με μια από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που αγωνίστηκε στην Ευρώπη και είναι σαφώς πιο έτοιμη από ό,τι εμείς, γιατί έχει και 4 επίσημα παιχνίδια στα πόδια του. Αλλά εντάξει, ο στόχος μας θα είναι να τα δώσουμε όλα για να μπορέσουμε να πάρουμε τιμή. Να ξεκινήσουμε με το δεξί.
2: Ναι. Υπήρξε φέτος αλλαγή στρατηγικής, αρκετές προσαφαιρέσεις στο ρόστερ, στελεχώθηκε η ομάδα με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, για τον Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από την πλευρά σας, είστε αισιοδοξοί για τη διεκδίκηση των στόχων σας?
3: Ναι. Ετοιμάσαμε την ομάδα, χτίσαμε την ομάδα με, όπως είπες και εσύ, μια διαφορετική φιλοσοφία, στρατηγική, η οποία θα βασίζεται κυρίως σε νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Και με βάση αυτά που είδαμε εμείς που ζήσαμε την ομάδα από κοντά, είμαστε αισιοδόξοι, ναι, ότι θα είμαστε μια δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα.
2: Mm-hmm. Κλείσατε κιόλας τον κύκλο των φιλικών σας αγώνων με νίκη κόντρα στην ΑΕΛ, σε ένα παιχνίδι που έστειλε ενθαρρυντικά μηνύματα ο Άρης.
3: Ναι, ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Εντάξει, στην διάρκεια του 90 λεπτού το σκορ ήταν ισόπαλο, στο έξτρα 30 λεπτό πετύχαμε το τρίτο γκολ, αλλά δεν έχει καμία σημασία το τελικό αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό είναι τα συμπεράσματα που έβγαλε ο προπονητής μας από αυτό το παιχνίδι, από τους παίκτες που έδωσε χρόνο συμμετοχής. Η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε κάποια καλά διαστήματα. Όμως, όπως σε κάθε παιχνίδι, έτσι και όσο δε μάλλον σε ένα φιλικό παιχνίδι, έχουν εντοπιστεί και κάποια στοιχεία στο παιχνίδι μας που χρήζουν βελτίωσης και σε αυτά δουλεύει ο προπονητής αυτό το διάστημα για να μπορέσουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι γίνεται στο παιχνίδι του Σαββάτου στην πρεμιέρα.
2: Mm-hmm. Για ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν το τελευταίο διάστημα στην ομάδα, τρεις παίκτες που ανακοινώσατε την προηγούμενη εβδομάδα, σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρίσκονται?
3: Είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας, γιατί και οι τρεις είχαν ήδη αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις ομάδες τους. Ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα, οπότε δεν έχει να κάνει τόσο με θέμα φυσικής κατάστασης, αλλά αντιλαμβάνεσαι, Μαρία, όταν έρχονται κάποιοι νέοι ποδοσφαιριστές και κάνουν μια-δυο προπονήσεις, δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να μπουν τόσο γρήγορα στα θέλω της ομάδας, να καταλάβουν πλήρως τι ζητά ο προπονητής από όλη την ομάδα, από αυτή τα τομικά. Χρειάζεται λίγος χρόνος προσαρμογής. Είναι λογικό, οπότε αγωνιστικά είναι έτοιμοι από άποψη φυσικής κατάστασης. Εντάξει, θέλουν λίγο χρόνο προσαρμογής ακόμη. Είναι άλλωστε και πολύ νεαρή ηλικία, οπότε αντιλαμβάνεσαι αυτό ανεβάζει λίγο τον βαθμό δυσκολία όσον αφορά την άμεση προσαρμογή του. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο γνωρίζαμε και προσπαθούμε και δουλεύουμε προς την κατεύθυνση ώστε να τους παρέχουμε κάθε δυνατή ευκολία για να μπορέσουν να ενσωματωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται με την υπόλοιπη ομάδα.
2: Ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει κλείσει ή...

0: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες προσθήκες.
1: Εντάξει, υπάρχουν ακόμη αρκετές μέρες, περίπου 2 εβδομάδες μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Οπότε δεν θα ήταν σοφό εκ μέρους μου να πω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Πιστεύω ότι όμως δεν έχουμε ολοκληρώσει. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες μέρες. Άλλωστε, έχω πει και στο παρελθόν ότι ακόμη και αν για κάποια θέση θεωρητικά ή πρακτικά είμαστε καλυμμένοι να το θέσω έτσι και αν βρεθεί κάποια περίπτωση που αξιολογηθεί από το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας ότι είναι καλή περίπτωση, δεν αποκλείεται να αποκτηθεί και ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Οπότε, επειδή υπάρχει ακόμη χρόνος, θεωρώ ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει.
0: Mm-hmm. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν και αποχωρήσεις από το ρόστερ?
1: Ναι, όσο περνάει ο καιρός, αυτό το ενδεχόμενο μειώνεται βεβαίως, γιατί δεν θέλουμε να φεύγουν ποδοσφαιριστές τους ότι σποντάρουμε τελευταία στιγμή, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να καλύψεις το πιο κενό, αλλά ούτε και αυτό το κομμάτι θα το απέκλει 100%.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θέλεις να τοποθετηθείς για κάποια δημοσιεύματα που προέκυψαν το προηγούμενο διάστημα σχετικά με ποδοσφαιριστές του Άρη που βρίσκονται στο χαστρό κάποιων ομάδων, Γκάουσταντ και Σαρφό.
1: Εντάξει, με το Σαρφό έχει κλείσει το θέμα. Είπαμε επίσημα ότι δεν παραχωρείται ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Με τον Γκάουσταντ δεν έχουμε τίποτα το επίσημο υπόψη μας, οπότε δεν θέλω να σχολιάσω αν επίσημα το δημοσίευμα.
0: Ναι. Τα αγωνιστικά δεδομένα εν ώψη και του πρώτου αγώνα κοντρά στον Απολλώνα.
1: Εντάξει, θα έχουμε κάποια προβλήματα, κάποιες απουσίες, κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι αμφίβολοι. Σε αυτή την κατηγορία είναι 3 ποδοσφαιριστές. Ο Παζέ, ο Νίκολιτς, εντάξει, ο Βανάλβες είναι εκτός. Ο Παζέ, ο Νίκολιτς και ο Ραλάτσι είναι αμφίβολοι και θα παρακολουθούμε την πορεία των προπονήσεων αυτή την εβδομάδα να δούμε κατά πόσο κάποιος από αυτούς ή όλοι θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι.
0: Για τον Βανάλβες, Κώστα, επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, πόσο καιρό θα μείνει εκτός?
1: Εντάξει, η ιατρική γνωμάτευση έκανε λόγο για 4 με 6 εβδομάδες όταν τραυματίστηκε. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν περάσει ήδη τουλάχιστον 2. Πάει πολύ καλά η αποθεραπεία του. Θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να είναι πιο γρήγορα έτοιμο ο πολέμος.
0: Μάλιστα.
1: Όμως δεδομένα θα είναι εκτός από τα πρώτα παιχνίδια ο Μαρία.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά για ό,τι αφορά την ομάδα του Άρη. Δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τη νέα σεζόν κόντρα στον Απόλλωνα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή και ο εκπρόσωπος τύπου της Ομονίας 29ης Μαΐου, γιατί είναι και σημαντική ημέρα η σημερινή. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Μαρία.
0: Λοιπόν, αρχίσουμε νομίζω από τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση του σωματείου σας, που θα λάβει χώρα στις 7:30. Θα ήθελα να μας πεις ποια θέματα βρίσκονται στην ατζέντα.
2: Εντάξει, είναι μια εκτακτή γενική συνέλευση του σωματείου μας. Κυρίως θα συζητήσουμε για τη νέα χορηγική συνεργασία. Τα μέλη μας θα καλεστούν να εγκρίνουν όχι το αν θα γίνει η χορηγική συνεργασία, αλλά θα γίνει για 1 ή 2 χρόνια. Mm-hmm. Θα παρουσιαστούν εκεί κάποια στοιχεία, ούτως ώστε μαζί συλλογικά να πάρουν την απόφαση με όλα τα μέλη μας αν θα γίνει αυτή η χορηγική συνεργασία 1 ή 2 χρόνια. Στη συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση των επίσημων εμφανίσεων της ομάδας μας για φέτος. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό όπως κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει στη συνέλευση. Και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε για τη δημιουργία 2 καινούργιων τμήματων. Το ένα είναι το τμήμα Ναύσης Βαρών και το άλλο είναι το Σκαγιστικό τμήμα, τα οποία είχαν τεθεί σε προηγούμενες συνελεύσεις από τα μέλη μας, τα οποία ήθελαν να γίνει η δημιουργία αυτών των τμήματων.
0: Ναι. Η ομάδα που μπαίνει κιόλας στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της, εν ώψη και του πρώτου αγώνα της Παρασκευής κοντρα στην Ενίψωνα. Πώς είναι έτσι τα δεδομένα, Μιχάλη, είστε έτοιμοι για την έναρξη του προαθλήματος?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι έχει γίνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Από όλων των επιτελείων, από όλους τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δώσαμε και ένα δυνατό φιλικό με την ΑΕΚ. Ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής και γενικότερα το επιτελείο είδαν, πιστεύω, κάποια πράγματα που που ήθελαν να δουν. Και αναμένουμε όλοι με πάρα πολύ αγωνία το παιχνίδι της Παρασκευής. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο μας ότι η ομάδα μας θα έχει στη διάθεση τις 1200 εισιτήρια. Έχει ήδη ξεκινήσει η προπόληση και υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τους οπαδούς μας, όπως ήταν αναμενόμενο. Επιστρέφει και η θύρα 9 η οργανωμένη οπαδή στα γήπεδα. Οπότε περιμένουμε αρκετόν κόσμο. Θα πάμε στο Αμόχωστο, σε ένα γνώριμο γήπεδο για εμάς, στο οποίο αγωνιστήκαμε και πέρσι αντίον της Σαλαμίνας. Θεωρούμε ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη, από εκεί και πέρα εντάξει, δεν γνωρίζω για την ομάδα του Ύψωνα περισσότερα πράγματα, είδα έτσι ένα φιλικό. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που έχει πάνω κάτω τους ίδιους στόχους με εμάς. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, εκτός του ότι είναι το πρώτο παιχνίδι και θα παίξει ρόλο και για τη συνέχεια αν η καλή ψυχολογική κατάσταση

0: για να μείνει στην κατηγορία. Έχουμε πάνω κάτω τους ίδιους στόχους όπως είπα πριν. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
1: Είναι καλά γνωστό ότι διαθέτεται ένα από τα χαμηλότερα budget της κατηγορίας.
0: Όχι από τα χαμηλότερα, το χαμηλότερο.
1: Το χαμηλότερο, μάλιστα. Σε ευχαριστώ που το διορθώνεις. Προχωρήσατε σε 13 προσθήκες, αν δεν κάνω λάθος. Είστε ευχαριστημένοι από τον προγραμματισμό που έγινε και την προετοιμασία?
0: Εντάξει, θεωρώ ότι με το αντικειμενικά τώρα μιλήσουμε τον budget που είχε η ομάδα, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Κινηθήκαμε και με την αποκτήση δανεικών ποδοσφαιριστών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο ρομαντικοί αν είμαστε στο σημερινό ποδόσφαιρο, χρειάζεσαι και χρήματα για να βρίσκεσαι στην πρώτη κατηγορία, στην οποία υπάρχουν τόσο πολλές καλές ομάδες, κάποιες με μεγάλα budget, ειδικά για εμάς. Οπότε έπρεπε να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι για την πρώτη κατηγορία. Mm-hmm. Τώρα, ό,τι και να πούμε τώρα, θα δείξει στο γήπεδο. Mm-hmm. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολη η χρονιά για εμάς, το γνωρίζουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά αγωνίζονται 11 εναντίον 11 και όλοι θα κριθούν στο γήπεδο.
1: Μάλιστα. Με σημαντική διαφοροποίηση το γεγονός ότι φέτος έχετε και την παρουσία της θύρας 9 στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας.
0: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι πριν 2 χρόνια την πρώτη φορά που βρεθήκαμε στην πρώτη κατηγορία ήταν κάτι που έλειψε πάρα πολύ από τα γήπεδα που αγωνιζόμασταν. Πολλές φορές όταν δεν υπήρχαν και άλλοι οργανωμένοι άλλων ομάδων δεν υπήρχε παλμό στο γήπεδο. Είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει, θεωρώ, σε κανέναν, ούτε και στους οπαδούς, αλλά ούτε και στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Το είχαμε δει σε όλα μας τα παιχνίδια, στην δεύτερη κατηγορία, ειδικά φέτος ο κόσμος ήταν πάντα εκεί και έδωσε αυτόν την έξτρα όθηση που χρειαζόταν η ομάδα σε πολλά παιχνίδια. Ελπίζουμε να συμβεί το ίδιο και με τους αγώνες της πρώτης κατηγορίας. Σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο με την πρώτη φορά που είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Είναι τεράστια η διαφορά να έχεις δίπλα σου οργανωμένους οπαδούς, να σε στηρίζουν, να σε ακολουθούν παντού, με το να μην έχεις κόσμο δικό σου στις εξέδρες.
1: Ναι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, Μιχάλη, θα έχετε απουσίες στο πρώτο σας έτσι, παιχνίδι?
0: Απουσίες, όχι. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλοί ποδοσφαιριστές, κάποιοι είναι από πέρσι, κάποιοι ήρθαν μόλις ξεκίνησε η προετοιμασία, κάποιοι ήρθαν προς το τέλος της προετοιμασίας, οπότε αυτές είναι αποφάσεις που παίρνει ο προπονητής και ο τεχνικό επιτελείο, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι ίσως κάποιοι παίχτες να μην είναι ακόμα 100% έτοιμοι για να αγωνιστούν, δηλαδή δεν σημαίνει ότι η ενδεκάδα που θα δούμε την Παρασκευή θα είναι αυτή για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.
1: Ναι, συντότι προφανώς χρειάζεται και απαραίτητος χρόνος ούτως ώστε να δέσει η ομάδα λόγω και των αρκετών αλλαγών που έγιναν.
0: Σωστά. Εντάξει, κρατήσαμε έναν βασικό κορμό, πάρα πολλοί αξιόλογοι και Κύπροι και μερικοί ξένοι παίχτες. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα θα δείξουν στο γήπεδο ποιοι μπορούν να αγωνίζονται βασικοί και ποιοι αξίζει κάθε εβδομάδα να είναι βασικοί.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
0: Αυτά
1: και για ό,τι αφορά την Ομονία 29ης Μαΐου. Να θυμίσω πως χθες τους Μεσογειακούς Αγώνες ήταν και μια πολύ σημαντική έτσι, βραδιά για την χώρα μας, καθώς με την παρουσία της Κάλλιας Αντωνίου στα 100 μέτρα ελεύθερο παρηγυρίσαμε και το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο. Συνεχίζεται και σήμερα η δράση με 15 αθλητές σε 5 αθλήματα. Ελπίζουμε να υπάρχει έτσι ανάλογη συνέχεια στο θέμα διακρίσεων και επιτυχιών.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, επειδή δεν προκύπτει και κάτι νεότερο στα της επικαιρότητας τουλάχιστον, έχουμε όμως και απόψε σημαντικά παιχνίδια και για τα play-off του Champions League. Θα μας τα πει καλύτερα ο Ανδρέας Βιολάρης μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Χαλαρώνεις την παραλία.
4: Στο μπαλκόνι.
3: Στο αεροπλάνο.
4: Τι λείπει?
3: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
4: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
3: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Δεν μου ευκάλαμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε και βάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
5: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
6: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Επιστρέψαμε. Δίνουμε συνέχεια με τη Διεθνή Επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Γεια σου, πήρα από εγώ σου Στέλλα. Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ντεμπούτο με το δεξί για Τσάβι Αλόνσο στη Premier League.
2: Ναι, και με τα αριστερό αντίστοιχα για τον Αρπελόα, σε αυτή την ισπανική μονομαχία των δύο φίλων και πολλά χρόνια και συμπαίχτες, και στη Ριάλ και στη Λίβερπουλ και στην Εθνική Ισπανίας. Η Chelsea του Αλόνσο πραγματοποιώντας τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση που αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον και τις ενδίκαια, όχι τόσο δύσκολα από ότι μπορεί να υποδηλώνει το τελικό σκορ 2-3 κάποιον που δεν είδε το παιχνίδι, και ξεκίνησε αυτή την θα έλεγα διαφορετική σεζόν σε σχέση με τις προηγούμενες, ενώ και λόγω παρουσίας του Αλόνσο, των μεταγραφών που έγιναν, το ότι είναι μια χρονιά χωρίς Ευρώπη, ήταν ένα όπως κάθε λονδρέζικο ντέρπι, εκτός έδρας παιχνίδια πρεμιέρα είχε τις δυσκολίες του, όμως κατάφερε να φτάσει στη νίκη έχοντας αρκετούς παίχτες σε καλή βραδιά, αλλά οι τρεις μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι τρεις παίχτες που αναμένεται, αν είναι υγιείς πρώτα και κύρια, να οδηγήσουν την Chelsea φετινή χρονιά επιθετικά. Ο Ζαο Πέδρο κορυφή και πίσω του ο Μόρκαν Ρότζερς και ο Κολ Πάλμερ ήταν και οι τρεις πάρα πολύ καλοί. Ειδικά ο Κολ Πάλμερ είχε πολύ καιρό να το δούμε σε αυτήν την κατάσταση. Σκόραραν και οι τρεις για την Φούλα. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε ένα Γκονζάλο Γκαρσία που γι' αυτό σκόραρε στον τεμπούτο του. Είναι μία από τις δύο μεταγραφές που έκανε από τη Ρεάλ η Φούλαμ. Ο άλλος ήταν ο Παλάσιος, ήταν και αυτός ο βασικός. Και απλά μείωσε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου χωρίς να καταφέρει να φτάσει στον γκολ της ισοφάρισης. Ή αν το παιχνίδι προκλήσει την αγωνιστική, η επόμενη ξεκινά την Παρασκευή το βράδυ. Η Manchester City παίζει εκτός έδρας με την Ipswich.
1: Αλλά έχουμε και δράσει στην Αγγλία για το κύπελλο.
2: Ναι.
1: Έτσι, μεσοβδόματα.
2: Ναι, έχουμε παιχνίδια για την Championship. Έχουμε παιχνίδια. Όπως έχουμε και παιχνίδια κυπέλλου στη Γερμανία και τα λοιπά, θα μπουν και τις επόμενες μέρες.
1: Ναι.
2: Χθες είχαμε τα δύο παιχνίδια που ήταν έτσι και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Ήταν εντυπωσιακή η Ρώμα, συνέτριψε με 4-0 την Φιωρεντίνα. Μια Φιωρεντίνα, η οποία υποτίθεται κάνει πολλές μεταγραφές και με έτσι αισιοδοξία και αέρα στη νέα σεζόν, αλλά της τον έκοψε η Ρώμα. Με μεγάλον πρωταγωνιστή, μάλλον με δύο μεγάλους πρωταγωνιστές, τον Μάλεν που συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι.
1: Πέτυχε
2: χατρίκ. Ναι. Και τρεις ασίστ έδωσε την μπάλα, που και αυτός, εντάξει, ξέρουμε την ποιότητά του. Αν είναι και αυτός σε καλή έτσι, κατάσταση φέτος, η Ρώμα μπορεί να ελπίζει μια ακόμη καλή σεζόν με τον Κασπερίνη στον πάγκο της. Νίκη στην πρεμιέρα και για τη Λάτσιο, μια Λάτσιο η οποία είχε αποκλειστεί στον πρώτο γύρο του κυπέλου και δημιουργήθηκε έτσι μια αναστάτωση, μια μουρμούρα για τον Κατούζο και τα λοιπά, οπότε το ότι κέρδισε χθες την Μπολόνια αυτός έδρας με ένα 0 φέρνει έτσι μια ηρεμία και στην άλλη ομάδα της αιώνιας πόλης. Και στην Ισπανία είχαμε τα δύο παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την δεύτερη αγωνιστική, αν και υπάρχουν εκκρεμότητες ομάδες που δεν έπαιξαν στην πρεμιέρα, όπως η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ για παράδειγμα, χωρίς νικητή τα δύο παιχνίδια. Η ισοπαλία μεταξύ της Οσασούνα και Λεβάντε χωρίς γκολ και Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1. Σήμερα έχουμε
1: Champions League.
2: Σήμερα αύριο θα γίνουν 7 επαναληπτικοί. Σήμερα θα βρουν κατόχων τα 3 εισιτήρια από τα τελευταία 7, τα άλλα 4 αύριο. Τα δύο μοιάζουν να είναι κλειδωμένα. Το ένα για τη Celtic, η οποία παίζει εκτός εδρασμένη με τη LASK, αλλά και δίσεν 3-0 στην έδρα της. Και σχεδόν σίγουρη μοιάζει και η πρόκριση της Bodo Glimt, η οποία υποδέχεται την Nijmegen, έχοντας κερδίσει στην Ολλανδία με 3-1, και ξέρουμε ότι στην έδρα της ούτως ή άλλως είναι πολύ δυνατή. Το πιο αφήρον παιχνίδι είναι αυτό που θα ξεκινήσει πρώτον, 7:45, τα άλλα δύο είναι στις 10. Η Σαμπάχ του Νταμπράουσκας υποδέχεται την Χάμπο Ελμπερσεβά, έχασε 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Θα έλεγα ότι είναι, έχοντας και την εικόνα της Αμπάξης στον προηγούμενο γύρο, είναι περίπου 50-50 πιθανότητες.
1: Μάλιστα. Για αύριο είναι η ΑΕΚ. παίζει εντός έδρας κοντρά στην Λευσκή.
2: Ναι.
1: Είδα κάποιες δηλώσεις CEO, νομίζω, της Λευσκή ότι θα προκριθεί η ομάδα. Εγώ θα είναι στη League Face.
2: Ο Μιλάνοφ CEO είναι ο τεχνικός διευθυντής.
1: Όχι, ο Μιλάνοφ, ο Κωνσταντίνοφ είναι ο
2: τεχνικός διευθυντής. Ο Κωνσταντίνοφ, τεχνικός διευθυντής, είναι άλλος ο CEO, μάλιστα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, εντάξει, ήταν και το Super Cup, αλλά το μεγάλο παιχνίδι ήταν αυτό. Είχε μια καλούτσινη παρουσία, δεν δέχτηκε γκολ, θα μπορούσε να σκοράρει. Θεωρώ και τον πρώτο λόγο ξεκάθαρα στην έδρα της.
1: Ναι.
2: Οι Βούλγαροι δικαιούνται να ελπίζουν και να ονειρεύονται, αλλά θεωρώ σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί από την παρουσία της ΑΕΚ αύριο η πρόκριση της ΑΕΚ σε League Phase του Champions League.
1: Μάλιστα. Στα των μεταγραφικών.
2: Μεταγραφές, εντάξει, στην Αγγλία για το κεφάλαιο που συζητάμε χθες του Άλβαρες, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η Ατλέτικο είναι αποφασισμένη να απολύσει τον παίχτη, αλλά με τους όρους και τα ποσά που ίδια θέλει. Στην Αγγλία γράφουν ότι η Άρσεναλ χτύπησε ξανά την πόρτα της Ατλέτικο. Η Ατλέτικο ζήτησε 128 εκατομμύρια στερλίνες, άρα μιλούμε για ένα ποσό 150 εκατομμύρια ευρώ. Αποκλείεται να δώσει τέτοια λεφτά η Arsenal, αλλά αν είναι διατεθειμένη η Ατλέτικο να διαπραγματευτεί και να ρίξει το ποσό, ίσως να υπάρχει περιθώριο να προχωρήσει η μεταγραφή. Η Manchester City, η οποία τις τελευταίες μέρες προσπαθεί να κλείσει τουλάχιστον ακόμη μια-δυο μεταγραφές από το πάνω ράφι, πέραν από το ότι έχει χτυπήσει την πόρτα τη Chelsea για τον Enzo Fernandez. Σημερινά δημοσιεύματα, μάλλον ψεσινά δημοσιεύματα, κάνουν λόγο ότι είναι, ενδιαφέρεται και για τον Χάκπο της Λίβερπουλ, τον οποίο ήθελε η Τότεναμ. Φάνηκε μάλλον ότι μένει, δεν θα φύγει. Τώρα δεν ξέρω το ενδιαφέρον της City αν θα αλλάξει το σκηνικό. Τι άλλο είχαμε. Εντάξει, η Άστον Βίλα έκανε μια κίνηση στην Μίλαν για να δει κατά πόσον είναι διαθέσιμος για πώληση ο Ράφαελ Λεάο. Φαίνεται να αποτελεί έναν από τους αντικαταστάτες, υποψήφιους αντικαταστάτες του Όλι Βότκινς, αν και δεν παίζουν στην διαθέση, αλλά αν φύγει, πολλά δείχνουν φεύγει, ο Όλι Βότκινς θα κινηθεί για την απόκτησή του. Στην Ελλάδα, εντάξει, δεν, δύο περιπτώσεις που αφορούν, από τις πολλές που αφορούν στον Ολυμπιακό, σε επίπεδο συμφωνίας με τους ποδοσφαιριστές τα βρήκαν και με Άλβαρες, τον Μεξικανό χαφ της West Ham, και τον Μέλε, τον fullback της Wolfsburg. Ωστόσο, παραμένει να βρεθεί η χρυσή τομή με τις ομάδες τους. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Ούτε μεγάλη διαφορά είναι με την Σεβίλη για τον Βάρκας. 12 εκατομμύρια δίνει η Ολυμπιακός. Οι Ισπανοί γράφουν ότι η Σεβίλη θέλει 15. Αν είναι όντως αυτά τα ποσά, θεωρώ ότι κάπου στη μέση θα τα βρουν και θα ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή για τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι περαιτέρω.
2: Όχι, αυτά. Τα μιλάω για αύριο τα υπόλοιπα. Από η Στέλλα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα Βιολάρη, που είσαι μαζί μας. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα και τα παιχνίδια κιόλας που θα έχουμε απόψε για το Champions League. Απλά να πω και για ό,τι αφορά τις ώρες των αγώνων που θα έχουμε σήμερα. 7:45 Σαμπάχ από Ελπερσεβά. Στις 10 από τον Κλίμ Νάιμέγκεν και Λάσκ Σέλτικ.

0: Δίνουμε συνέχεια με την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου, ο Λοΐζος Μωυσέος. Καλημέρα, Λοΐζο.
1: Καλημέρα, Μαρία μου, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Λοιπόν, να κάνουμε αρχή από τη χθεσινή σας πολύ σημαντική ανακοίνωση σε σχέση με επίθεση που δέχθηκαν εθελοντές της ομάδας σας μετά την ολοκλήρωση του Fan Day. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, υπήρξαν και τραυματίες. Πώς έχουν ακριβώς τα δεδομένα, Λοΐζο?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ήταν ένα γεγονός ατυχέστατο, για το οποίο καλύτερα προχωρήσαμε και σε επίσημη ανακοίνωση. Ουσιαστικά μετά το Fan Day μας, χθες, που είναι ένας θεσμός πλέον, και το τονίζω, διοργανώνεται επίσημα από το Σωματείο της Νέας Σαλαμίνας και είναι ουσιαστικά προς τιμή του κόσμου μας, για να έρθει εκεί, να γνωρίζει τους ποδοσφαιριστές, να είναι έτσι και πιο κοντά με την ομάδα, να γνωριστεί και ο κόσμος, εννοείται, μεταξύ του, αλλά και γενικότερα είχε δραστηριότητες για παιδιά. Υπήρχαν στον χώρο οικογένειες με μικρά παιδιά. Γίνεται αυτό, όπως είπα, κάθε χρόνο, αποτελεί ένα θεσμό. Από μία συγκεκριμένη ώρα, μέχρι, δηλαδή από τις 6.30 μέχρι τις 10.30 έτσι ενδεικτικά. Μετά το πέρας και την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, κάποιοι ελάχιστοι, 4 άτομα ουσιαστικά, εθελοντές του σωματείου, παρέμειναν εκεί για να προσέχουν ουσιαστικά τον εξοπλισμό της εκδήλωσης, ο οποίος παρέμεινε στο χώρο. Mm-hmm. Κατά τα μεσάνυχτα περίπου, δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από 40-50, από αρκετούς, τέλος πάντων, κάπου εκεί ήταν ο αριθμός, κουκουλοφόρους. Τραυματίστηκαν τα 4 άτομα που ήταν εκεί. 3 ήταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και ευτυχώς έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Ένας, ο οποίος λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του Μαρία μου είχε διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, παραμένει εκεί, παραμένει σοβαρή καλύτερα η κατάστασή του. Όπως πληροφορούμαστε, θα υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση και εννοείται λίγα συντόμως, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και σε συνεννόηση πάντα με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας και τους αρμόδιους γιατρούς, αντιπροσωπεία του σωματείου θα τον επισκεφθεί τον συγκεκριμένο εθελοντή. Από εκεί και πέρα, να πούμε επίσης ότι έχουμε στοιχεία από το CCTV τα οποία έχουν παραδοθεί στην αστυνομία. Έχουμε προφανέστατα προβεί και σε επίσημη καταγγελία. Υπάρχει καλύτερα στις επόμενες μέρες επίκειτη συνάντηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας μας με τον αστυνομικό διευθυντή Λάρνακας. Από εκεί και πέρα, όπως είχαμε πει και στην ανακοίνωση, έχουμε καταδικάσει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απρόκλητη αυτή επίθεση των κουκουλοφόρων στο χώρο εκεί της ομάδας, στο βοηθητικό δίπλα από το αμόχωστος επιστροφή που πραγματοποιήθηκε το Fan Day. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε και εμείς τις ενέργειες της αστυνομίας. Απαιτούμε να χρησιμοποιηθούν και να ελεγχθούν εντελεχώς όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί τόσο από εμάς όσο και τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί από την ίδια την αστυνομία, να γίνει μια πραγματικά εις βάθος έρευνα, μια σοβαρή έρευνα, προκειμένου να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, αν συγχωρείς.
0: Ναι, πραγματικά δεν απει κανείς για τέτοια...
1: Τέτοιες
0: καταστάσεις σε μια εκδήλωση, όπως είπες, που ήταν και θεσμός, που παρευρέθηκε πολλής κόσμος. Οποιαδήποτε μορφή βίας είναι έτσι, καταδικαστέας. Ελπίσουμε τουλάχιστον να μην προκύψει κάτι πιο σοβαρό και με τους τραυματίες. Θα προχωρήσετε σε καταγγελία, όπως είπες, έτσι, του περιστατικού.
1: Έχουν προχωρήσει ήδη σε επίσημη καταγγελία, ναι.
0: Μάλιστα. Για ό,τι αφορά το Fan Day, πέρα από αυτό το συμβάν, πώς πήγε έτσι η εκδήλωση?
1: Το Fan Day πήγε εξαιρετικά, υπήρξε έτσι αρκετή παρουσία του κόσμου. Είπα και έτσι και σε προηγούμενες δηλώσεις μου και τώρα πριν από λίγο ουσιαστικά, Μαρία μου, ότι είναι ένας θεσμός πλέον, γίνεται κάθε χρόνο, θα γίνεται κάθε χρόνο, είναι αποκλειστικά και μόνο προς τιμή του κόσμου μας, έτσι, για τη διαχρονική του στήριξη. Εννοείται, λειτουργεί και ως μια ευκαιρία ελάχιστες ημέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών μας υποχρεώσεων να έρθει εκεί ο κόσμος να τον ευχαριστήσουμε. Να έρθει εκεί να περάσει όμορφα, υπήρχαν πολλές δραστηριότητες, να φέρει τα παιδιά του όπως και τα έφερε, υπήρχαν και συγκεκριμένες δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Εννοείται έγινε εκεί, υπήρχαν και πολλές εκπλήξεις, μια εκ των οποίων ήταν και η παρουσίαση της τρίτης εμφάνισης, ναι, της φετινής της ομάδας, έγινε εκεί, υπήρχαν και ποδοσφαιριστές, υπήρχαν και παιδοσφαιριστές και παιδοσφαιρίστριες, υπέγραφαν αυτόγραφα, υπήρχε και έτσι επαφή με τον κόσμο, δηλαδή δεν ήταν απλά ξέρεις, σου υπογράψω το αυτόγραφο και να φύγεις, υπήρξε πραγματική επαφή και με, με τους φίλους της ομάδας μας και αυτό είναι που στο τέλος της ημέρας μετρά και λίγο παραπάνω, αυτό είναι που φέρνει ακόμα περισσότερο τον κόσμο πιο κοντά στους ίδιους τους αθλητές του σωματείου μας και είχε γενικότερα η εκδήλωση ιδιαίτερη επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς είχαμε και το συμβάν εκείνο μετέπειτα που αμαύρωσε έτσι σε κάποιο σημείο αυτό που έμεινε αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Ενώ στο μεταγενέστερο κομμάτι, όχι στην εκδήλωση αυτή καθ' αυτή.
0: Ναι, σαφώς. Λίγες μέρες πριν για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, λοιπόν, πρώτο παιχνίδι για σας κόντρα στον Ολυμπιακό. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το πώς κύλησε η προετοιμασία και αν μείνατε ευχαριστημένοι κιόλας από τις κινήσεις ενίσχυσης που έγιναν.
1: Βεβαίως, άμαντε στην ομάδα είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από το πώς εξελίχθηκε η προετοιμασία και στο εντελώς αρχικό της στάδιο και στο βασικό της κομμάτι που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία και στο κομμάτι που πραγματοποιήθηκε και συνεχίζει να πραγματοποιείται εδώ στην Κύπρο μέχρι ουσιαστικά και την Παρασκευή που είναι όπως πολύ σωστά ανέφερες Μαρία μου η έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας τόσο από την προετοιμασία και το πώς κύλησε όσο και από τα φιλικά που ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας διότι στους φιλικούς αγώνες βλέπεις ουσιαστικά την πρόοδο, βλέπεις ουσιαστικά εάν έχει επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό και στο μέτρο του δυνατού η απαραίτητη ομοιογένεια, η απαραίτητη χημεία που θα χρειαστεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σαφώς αντιλαμβάνεσαι και εσύ πολύ καλύτερα από όλους ότι σε αυτό το κομμάτι του pre-season και στα φιλικά δεν προσφέρεται καλύτερα για να εξαρθούν και τα πιο ασφαλή συμπεράσματα. Είναι αυτό που βλέπουν οι καθήλοι αρμόδιοι, κάνουν τις διορθώσεις τους και ούτω καθεξής. Σε αυτό το κομμάτι, όπως είπα, άπαντε στην ομάδα μείναν απόλυτα ευχαριστημένοι. Έτσι, απλά να αναφέρω ενδεικτικά και τον απολογισμό στα 9 φιλικά. Πετύχαμε 5 νίκες και 4 ισοπαλίες. Τελευταίο φιλικό ήταν αυτό στις 22 του μήνα απέναντι στον Απόλλωνα στο Αμόχωστο Επιστροφή, όπου επικρατήσαμε με 3-1 και το λέω ξανά ότι κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό, όχι γιατί παραμένει ένας φιλικός αγώνας προετοιμασίας, έτσι δεν είναι κάτι περισσότερο από αυτό, απλά ήταν απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο που ήταν σε καλό επίπεδο τυπότητας,
0: ναι.
1: Αν αναλογιστεί κανείς ότι αγωνιζόταν και στην Ευρώπη λίγο πριν. Και ήταν και η πρόβα Generale, δηλαδή ήταν το τελευταίο παιχνίδι πριν την έναρξη του προαθήματος, οπότε γι' αυτό στάθηκα έτσι λίγο περισσότερο σε αυτό. Εννοείται και με την ανταπόκριση και αυτά που έδειξαν είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην ομάδα και εκεί υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση. Έχουν γίνει αρκετές μεταγραφές, θα γίνει ακόμα δεδομένα ακόμα μία αυτή του κεντρικού επιθετικού για να ολοκληρωθεί και με αυτήν καλύτερα θα ολοκληρωθεί το αρχικό πλάνο αν θέλεις του μεταγραφικού σχεδιασμού της ομάδας. Ωστόσο θα αναφέρω ξανά και ξανά και ξανά έτσι με το φόβο ότι μπορεί να καταντήσει ο γραφικός πρέπει να το πούμε όμως διότι είναι μια πραγματικότητα Μαρία μου γνωρίζουμε ότι στην περίοδο αυτή τα πάντα εναλλάσσονται μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε οπότε το αναφέρω συγκεκριμένα ότι μια μεταγραφή που απομένει είναι βάση του αρχικού πλάνου εάν προκύψει οτιδήποτε άλλο εννοείται όλοι και ιδιαίτερα ο κόσμος της ομάδας θα ενημερωθούν καταλλήλως και εγκαίρως. Τώρα όσον αφορά στο παιχνίδι για να σε προλάβω κιόλας επειδή θα με ρωτήσεις και για τα αγωνιστικά φαντάζομαι Μαρία μου να σε προλάβω κιόλας για το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό βασικά να κάνω και μια παρέθεση επειδή έχουμε εκδώσει και επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά στις λεπτομέρειες των εισιτηρίων του αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό 8 η ώρα στο Γαζιπί την Παρασκευή μπορούν άπαντες από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας να αναγνώσουν την ανακοίνωση. Υπάρχουν και οι κατάλληλοι σύνδεσμοι για την όπου έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων. Έχουν διατεθεί 1000 εισιτήρια για τους οπαδούς της ομάδας μας, οι οποίοι θα καταλάβουν την νότια κερκίδα του Γασιπί. Αυτό και κλείνω την παρέθεση αυτό για τα εισιτήρια.
0: Mm-hmm.
1: Στα αγωνιστικά, εκτός από ρόπ του Μαρία μου, όλοι οι ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Άγχελ Λόπεθ για το παιχνίδι της Παρασκευής. Αυτοί που είχαν αντιμετωπίσει έτσι κάποια μικροπροβλήματα ήταν η Μανού και η Δημητρίου, ωστόσο και αυτοί είναι κανονικά πλέον στη διάθεση του Άγχελ Λόπεθ.
0: Μάλιστα. Είναι και σημαντικό να αρχίσετε έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις σας στη νέα αγωνιστική περίοδο, στην επιστροφή σας κιόλας στην πρώτη κατηγορία. Mm-hmm. Είπες ότι δεν, και είναι πολύ λογικό, ότι δεν μπορούν να εξαχθούν σαφείς έτσι συμπεράσματα από τα φιλικά παιχνίδια, αλλά είναι έτσι στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι η ομάδα σας είναι ITD στα παιχνίδια που έδωσε στα φιλικά.
1: Mm-hmm. Σίγουρα αυτό και μόνο από μόνο του ίσως να δείχνει κάτι, ίσως και να μην δείχνει όμως, Μαρία μου, έτσι να το πούμε, για να μην δημιουργούμε και τεράστιες προσδοκίες και να παραμένουμε με τα πόδια σταθερά κάτω στο έδαφος. Σίγουρα για αυτούς που θέλουν να δουν κάτι, δείχνει κάτι αυτό, έτσι, το ότι δεν έχει τη ομάδα. Μπορούμε όμως να ανατρέξουμε και στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά και γενικότερα σε πολλές ομάδες οι οποίες έκαναν μόνο νίκες στο pre-season ενώ στα φιλικά προετοιμασίας, ή κάποιες άλλες που έκαναν μόνο ήττες και η μετέπειτα απορία τους δεν ήταν αντίστοιχη του τι γινόταν στα φιλικά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω εγώ και πρέπει να κρατήσει και ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας είναι ότι οι άπαντες στην ομάδα είναι απολύτως ευχαριστημένοι με το πώς έχει εξελιχθεί η προετοιμασία, ο μεταγραφικός σχεδιασμός και ούτω καθεξής. Σαφέστατα δεν μπορούμε να πούμε ότι μας λυπεί το γεγονός ότι έχουμε παραμείνει ITD σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Σίγουρα το ότι έχουμε 5 νίκες, 4 ισοπαλίες είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογείται κιόλας όπως πρέπει να αξιολογηθεί από τους αρμοδίους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται και έχουν βγάλει τα συμπεράσματα τους από αυτά που είδα. Τα υπόλοιπα είναι για μας και για τον κόσμο, για την κατανάλωση, για να τα βλέπουμε και τα λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτοί που έπρεπε να καταλάβουν και να βγάλουν τα συμπεράσματα που έπρεπε να βγάλουν, το έχουν κάνει ήδη.
0: Mm-hmm. Αναφέρθηκες πριν στο θέμα του μεταγραφικού σχεδιασμού, ότι θα κινηθείτε και για ποδοσφαιριστή στην κορυφή της επίθεσης. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστή και η αποχώρηση του Κώστα Χαραλάμπους, υπάρχει στο πλάνο έτσι, πρόθεση να κινηθείτε και για την αντικατάσταση του ποδοσφαιριστή αυτού?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Εάν υπάρξει κάτι νεότερο ή κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, θα ενημερωθούμε εννοείται από το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας και ακολούθως θα ενημερώσουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά, τον κόσμο και τα μίντια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι κινούμαστε βάσει του αρχικού πλάνου, που είναι απόκτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή στην θέση του κεντρικού επιθετικού. Εάν προκύψει οτιδήποτε νεότερο ή υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό το κομμάτι, εννοείται θα ενημερωθείτε.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο σε μια ερώτηση που θέτει ο φίλος ο 945, αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Ρωτά ο φίλος γιατί δεν κρατήσατε τον αρχηγό της ομάδας, τον Ανδρέα Φράγκο.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να σχολιάσουμε. Αυτά είναι θέματα τα οποία επιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας, που είναι και η καθήλυν αρμόδιοι για τον μεταγραφικό σχεδιασμό κάθε σεζόν. Έβγαλαν τον και δημιούργησαν ουσιαστικά τον μεταγραφικό σχεδιασμό, έκαναν αυτά που ήθελαν να κάνουν, συζήτησαν με ποδοσφαιριστές που ήθελαν να συζητήσουν και κατέληξαν σε αυτό που κατέληξαν.
0: Mm-hmm.
1: Οτιδήποτε τώρα περαιτέρω σχόλιο δεν ωφελεί και σε κάπου, έτσι. Δηλαδή, ό,τι έγινε, έγινε. Αυτοί που αποφάσισαν και η ομάδα προχωρά ως έχει.
0: Ξεκάθαρο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Νίκητο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά και για τη Νέα Σαλαμίνα. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από αύριο κανονικά μαζί σας, επιστροφή στην κανονικότητα. Η Στέλλα Σοκράτους. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο. Τον Αντρέα Βγελάρη.

0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Πλησιάζει ο Καμίνσκι, παραμένει στο προσκήνιο Μπακασέτας. Η Ομόνια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 34χρονο Βέλγο τερματοφύλακα, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με την Τσάλτον και μόνο αν μείνει ελεύθερος ανοίξει ο δρόμος για την απόκτησή του. Στη μικρή λίστα υπάρχουν και άλλα ονόματα τερματοφυλάκων. Ανοιχτή γραμμή και με Τάσο Μπακασέτα. Ο 33χρονος μέσος δεν είναι αρνητικός να μετακομίσει στην Κύπρο, δεν αποτελεί όμως για την ώρα προτεραιότητά του. Εμπόδιο και το υψηλό κασέ του παίχτη. Επέστρεψε στην Κύπρο ITING και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του και αναλόγως θα πάρθει απόφαση.

0: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν την Πάφο σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια. Χθες υπήρχαν αναφορές περί ενδιαφέροντος για τον 20χρονο Ισπανό επιθετικό της Μπέτις Ρονδρίκο Καρίνα, αλλά και για τον 19χρονο στόπερ της Φιωρεντίνα Έμαν Κόσπο. Στην Κύπρο, για να κλείσει τη μεταγραφή του, ο δεξιός μπακ της Παρίς Σεν-Ζερμέν Γιοράμ Ζακέ, αγωνιστικά εν ώψη Δυναμό Σίτσι, φανέλα βασικού προβάριο Σάμι Μάη, αφού δύσκολα θα είναι έτοιμος για ενδεκάδον Νταβίτ Λουίζ. Για το μεταξύ τους ντέρπι στην πρεμιέρα προετοιμάζονται ΑΕΛ και Ανόρθωση. Αισιοδοξία στη λεμεσανή ομάδα ότι θα είναι έτοιμος για τον αγώνα της Κυριακής ο Κονσεϊσάο, δεδομένη απουσία του Ζόκε. Στην Ανόρθωση παραμένουν τα ερωτηματικά για τους Αρτιματά και Μίντεντροπ, καθοριστικές οι επόμενες προπονήσεις για την συμπερίληψή τους στην αποστολή. Έτοιμο πόλεμος για τον αγώνα στο ΑΜΕΚΑ εκτιμάται ότι θα είναι ο Ντακρούζ. Λύσεις στις σημαντικές απουσίες που έχει να διαχειριστεί ψάχνει ο Λοσάδα εν ώψη του τοπικού ντέρμπι με τον Άρη. Σίγουρα εκτός Βάισμπε και Μπράτζο Τσόμας, λόγω αποβολής στον τελικό κυπέλλου, δύσκολα θα προλάβουν Γκβίτα και Ροντρίκες. Τρία ερωτηματικά στον Άρη για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Απόλλωνα. Αμφίβολοι είναι οι Παζέ, Νίκολης και Ελ Αλάτσι, δεδομένης απουσίας των Βανάλου, Κουμπάρ και Γκάουσταντ. Πραγματοποιείται στις 7 και 30 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομόνοιας 29 Μαΐου, όπου τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν για τη χρονική διάρκεια που θα έχει η νέα χορηγική συμφωνία, αλλά και για την δημιουργία ομάδας άρσης βαρών και σκακιστικού τμήματος. Θα γίνει επίσης η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολη χρονιά, τεράστια διαφορά σε σχέση με την πρώτη μας συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία θα είναι η παρουσία της Θύρα 9 στην Εξέδρα, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου Μιχάλης Ξενοφόντος. Χρυσή η Κάλλη Αντωνίου στο Ταράντο. Η πρωταθλήτριά μας συγκολύβηση χάρισε στην Κύπρο το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, τερματίζοντας πρώτη στα 100 μέτρα ελεύθερο και υπερασπιζόμενη τον τίτλο που κατέκτησε πριν από 4 χρόνια. Είχα 2 στόχους στο χρυσό και το ατομικό ρεκόρ, κατάφερα το 1. Σήμερα στα 50 μέτρα ελεύθερο ελπίζω να πετύχω και τους 2 στόχους, δήλωσε η Κάλλη. Στο σημερινό πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης 14 αθλητές και αθλήτριες σε 5 αθλήματα, ενώ θα γίνει και ο δεύτερος αγώνας της Εθνικής Handball.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τους Άλβαρες και Μέλε και προσπαθεί να κλείσει τη συμφωνία και με τις ομάδες τους, West Ham και Wolfsburg αντίστοιχα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Σεβίλη για το Ρούμπεν Βάρκας. Οι Ισπανοί αναφέρουν πως οι Ερυθρόλευκοι προσφέρουν 12 εκατομμύρια ευρώ και η Σεβίλη αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια. Κάτοχο θα βρουν απόψε τα 3 από τα τελευταία 7 εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 7:45 η Σαμπάχη υποδέχεται την Χάπουελ Μπερσέβα, από την οποία χάσε με 2-1. Στις 10 η Μπότο Κλίν φιλοξενεί την Αιμέχεν, έχοντας κερδίσει 3-1 στην Ολλανδία. Και η Λάσκ την Celtic 3-0, ο πρώτος αγώνας για τους Σκοτσέζους. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασαν από παιδιά που μπορεί να την ακατεβεί.
4: Υπάρχουν 2 αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
8: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
9: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
8: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
9: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
10: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό

0: γραπτό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
3: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
4: Χαλαρώνεις την παραλία?
5: Στο μπαλκόνι?
4: Στο αεροπλάνο?
5: Τι λείπει?
4: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
5: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
4: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
5: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy /business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
13: Το σωτήριο το ταμπάκο που βλέπω στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Στο μικρόφωνο του Καρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι πάντοτε η Big Win. Γράψε λάθος, Παλαιότολο. Είναι πάντοτε η Bet365 εδώ στο Big Win Sport FM. Η Bet365 δίπλα μας, κοντά μας. Σας θυμίζουμε ότι βρίσκεται τις περισσότερες, καλύτερες, μεγαλύτερες αποδόσεις για οτιδήποτε θέλετε να παίξετε. Και μας συντροφεύει και τώρα και φέτος. Μόνος μου σήμερα πάλι, λοιπόν, περιμένοντας τον κύριο Πανούτσο να ξεπεράσει τα προβλήματά του και να είναι κοντά μας. Δεν είναι στα πέρξη παραλιακής, δίνει τη μάχη του, είμαστε δίπλα του και πάντα τον περιμένουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θυμίζω τις δυνατότητες επικοινωνίας με τον σταθμό. Υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι, Αφροδίτη, στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για διάφορα, έτσι, στο 210-95-79-283-84-85. Αν θέλετε κάτι που νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε, αφήστε εκεί πέρα ένα μήνυμα. Διαφορετικά στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ, με τη γνωστή διαδικασία, έτσι. Δηλαδή, σύνδεση στο διαδικτύο με μια συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε και τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα. Ένα κλικ στο Big Wins Sport FM ραδιόφωνο live που είναι πάνω δεξιά. Αφού τα κάνετε όλα αυτά, ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και μέσω της σελίδας αυτής που ανοίγει να μας στέλνετε και ό,τι μήνυμα θέλετε. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού. Διαβάζουμε αυτά στα οποία κάτι συγκεκριμένο ρωτάτε, κάτι συγκεκριμένο επισημαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζουμε αυτά που μπορεί να είναι κομμάτι του εδώ πέρα, του διόρου. Γενικώς επικοινωνούμε. Ξέρετε άλλωστε ότι μπορείτε να μας βρείτε και όλους εδώ πέρα, τους εμπλεκόμενους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα Facebook, στα Twitter, στο Instagram. Έτσι, εμένα το δικό μου το Instagram είναι χακαρισμένο και έχω κάνει ένα καινούργιο εδώ και κάμποσο καιρό. Αλλά εξακολουθείτε να μου στέλνετε στο παλιό από ό,τι βλέπω.

0: Το καινούργιο είναι Αντώνης Κάρπετ, όλο μαζί όπως τα ακούτε με λατινικά έτσι. Το παλιό είχε αφήσει το στην ισχυά του. When we face the music. Αυτά με τους τίτλους της αρχής. Κοιτάζω λίγο την επικαιρότητα της ημέρας. Η επικαιρότητα της ημέρας στην Ευρώπη έχει Champions League, έτσι θυμίζω, είναι, ζούμε εβδομάδα προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, σήμερα έχει τρία παιχνίδια. Η Σαμπάχ παίζει με την Χάπουελ Μπερσεβά και η Σαμπάχ μπορεί να το ολοκληρώσει το πράγμα και να φτάσει στους ομίλους, θα είναι μια φοβερή και τρομερή επιτυχία για τη συγκεκριμένη ομάδα που νομίζω ότι... Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φανταστείς να βρεθεί σε, όχι στη League Phase του Champions League, αλλά και σε όμιλο με το παλιό σύστημα, ας πούμε. Δηλαδή, απίθανο. Τα φέρει έτσι το πράγμα, τα φέρει έτσι αυτός ο τρόπος προκριματικών που έχει άλλους δρόμους για τους πρωταθλητές, άλλους δρόμους για τους δευτεραθλητές κτλ. Κτλ. Ώστε να φτάνουν στη League Phase και ομάδες οι οποίες δεν πλησίαζαν παλιότερα με τους παλιότερους εκείνους τρόπους. Κατά τα άλλα έχουμε τον Μπόντο Γκλιμπ, την Νάιμέγγεν, για να ολοκληρώσει η Μπόντο την διαδικασία της πρόκρισης, νομίζω με μια νίκη, εύκολα ή δύσκολα, απέναντι στους Ολλανδούς που θα καταλήξουν στο Europa League και πολλοί τους είναι. Και η Λάσκ παίζει με τη Σέλτικ. Επίσης η Σέλτικ έχει κλείσει τη δουλειά, την έχει καθαρίσει την πουγάδα στο πρώτο παιχνίδι και θα είναι και αυτή στην League Phase. Όλα αυτά περιμένοντας την ΑΕΚ αύριο με τη Λεύσκη. Αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα μακριά στα ξένα. Στα δικά μας έχουμε τα μεταγραφικά κατά βάση. Λοιπόν, όπου λίγο πολύ όλοι ψάχνουν οι παίκτες, πρέπει να πω, και ψάχνουν όχι μόνο να αποκτήσουν παίκτες, αλλά και να δώσουν παίκτες, γιατί σε όλους περισσεύουν παίκτες έτσι όπως γίνεται το μεταγραφικό παζάρι. Το γεγονός ότι οι μεγάλες ελληνικές ομάδες θέλουν να δώσουν παίκτες δημιουργεί και μια, ας πούμε, αισιοδοξία ότι μπορεί να έρθει έστω και την τελευταία στιγμή κανένας ποδοσφαιριστής προκοπής από ξένα πρωταθλήματα, δηλαδή παίκτης που βρίσκεται σε σοβαρή ομάδα, ας πούμε, και παίζει και βασικός. Διότι άμα το καλοσκεφτείτε, στα τέλη Αυγούστου μια ευρωπαϊκή ομάδα, ας πούμε, σοβαρή, δύσκολα μπορεί να πουλήσει έναν ποδοσφαιριστή που αναμένεται να είναι βασικός, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει ανήκει γενικότερα στο ρόστερ της. Δηλαδή, οι ομάδες είναι σχηματισμένες, τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει. Αν πουλάει κάποιος κάτι, πουλάει πολύ ακριβά. Είναι δεδομένο. Αλλά, όπως δείχνει το ελληνικό παράδειγμα, υπάρχει σίγουρα ένα στόκ ποδοσφαιριστών που πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, ομάδα. Και σε αυτό νομίζω ότι ρίχνουν όλοι τις ματιές τους, δηλαδή ψάχνουν παίκτες οι οποίοι ναι, να είναι σε ένα καλό πρωτάθλημα, να είναι σε μια καλή ομάδα και να μην υπολογίζονται πάρα πολύ. Σαν αυτούς δηλαδή που έχουν και οι δικές μας ομάδες και θέλουν να τους πουλήσουν, θέλουν να τους βρουν το επόμενο αφεντικό, αν τους πληρώνει, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός, που έδωσε χθες τον Τσέριν και από ό,τι φαίνεται πάει να πάρει ένα παίκτη στη θέση του. Ο Παναθηναϊκός έχει και τον Πάλμερ Μπράουν, τον οποίο θέλει από ό,τι καταλαβαίνω να δώσει, και βέβαια τον Τάσο Μπακασέτα, η περίπτωση του οποίου είναι από τα σπάνια. Δηλαδή, ο Τάσο Μπακασέτας, σήμερα που μιλάμε, 25 Αυγούστου του 2026, είναι αρχηγός Εθνικής Ελλάδος. Έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάντα στις κλήσεις, παίζει πάρα πολύ συχνά βασικός στην ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Υπολογίζεται, νομίζω, από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή. Δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό. Βέβαια, εντάξει, αν ο Μπακασέτας δεν έχει ομάδα, θα είναι δύσκολο να πάει και στην Εθνική. Αλλά το ξαναλέω, σήμερα που μιλάμε είναι αρχηγός της Εθνικής και ψάχνει ομάδα. Και μάλιστα είναι αρχηγός μιας εθνικής που αρέσει και πολύ, Δηλαδή, χτες εξαντλήθηκαν τα παιχνίδια με την Γερμανία σε μια ώρα, ας πούμε. Τα παιχνίδια της Εθνικής με τη Γερμανία στο Nations League έγινε πανικός. Βγήκαν και εξαφανίστηκαν. Και πρέπει να πω ότι δικαιολογημένα η συγκεκριμένη είδηση έγινε, πώς το λένε, βασικό θέμα. Γιατί η Εθνική δεν έχει κατόχους διαρκείας. Δεν είναι δηλαδή τα sold out της Εθνικής σαν τα sold out των ομάδων που έχουν καμιά 20.000 κατόχους διαρκείας και βγάζουν, ξέρω εγώ, 10-12 χιλιάδες εισιτήρια, ας πούμε. Μπορεί και λιγότερα σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτά βέβαια χάνονται, εξαφανίζονται. Εδώ μιλάμε για 30.000 εισιτήρια τα οποία βγήκαν και εξαφανίστηκαν. Και το ξαναλέω, αρχηγός αυτής της ομάδας, την οποία θέλουν όλοι να δούνε να παίζει με τους Γερμανούς, με τους Ολλανδούς, αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που έχει μπροστά της στο Nations League, με τους Σέρβους, δεν έχει ομάδα αυτόν τον καιρό. Είναι από τα πιθανά. Να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.

Μάλιστα, μάλιστα. Επειδή πιάνουμε τα μεταγραφικά κάθε πρωί, ας πούμε, γιατί αυτά είναι στην επικαιρότητα, πρέπει να πω ότι εγώ περιμένω αυτές τις τελευταίες μέρες και πολλά από τους υπόλοιπους, δηλαδή όχι μόνο από την τετράδα των ομάδων που θα διεκδικήσει και φέτος το πρωτάθλημα, ή μπας πετός αυτό αναμένεται. Περιμένω και από τους υπόλοιπους, γιατί είδα στην πρώτη αγωνιστική πολλές ατέλειες, πολλές δυσκολίες από αυτές τις ομάδες, οι οποίες είναι, ξέρω, από την 6η, 7η θέση και κάτω. Έτσι. Και γιατί παράλληλα υπάρχουν και διάφορες καινούργιες, ας πούμε, πραγματικότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ας πούμε, φέρω ένα παράδειγμα. Φέτος είναι το καλοκαίρι του Όφη, πέραν πάσης αμφιβολίας. Δηλαδή, ο Όφη αυτό το καλοκαίρι, αν το παρακολουθήσει το πράγμα χωρίς να ξέρεις τι συμβαίνει γενικότερα στην Ελλάδα, θα ήταν μια ομάδα που θα έλεγε ότι εντάξει, μπορεί να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα, που λέει ο λόγος. Ή εν πάση περιπτώσει, θα διεκδικήσει την τετράδα, δηλαδή στα play-off. Γιατί έχει κερδίσει το Super Cup από την ΑΕΚ και μάλιστα το κέρδισε στα πέναλτι, αλλά δέχτηκε την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Δηλαδή, αυτό το κράταγε το κύπελο στα χέρια του πριν γίνει διεκδικήσιμο στη ρουλέτα του φινάλε. Λοιπόν, έριξε 3 γκολ στην Τζεσεκά την ώρα που, ας πούμε, με ανάλογες ομάδες από τη Βουλγαρία ζορίζονται και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ομάδες δηλαδή πιο ψηλά, ας πούμε, από τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με την Τζεσεκά 1948. Ο Όφη στην Τζεσεκά την κανονική έβαλε 3 γκολ. Και επίσης η Λεύσκη φρέναρε την ΑΕΚ και έρχεται τώρα να παίξει μαζί τη ένα τελικό στην πραγματικότητα για ένα εισιτήριο για το Champions League. Ο Όφη βρήκε την Τζεσεκά που ήταν ανάλογο, ας πούμε, επίπεδο, δεύτερη-τρίτη ήταν εκεί κάπου στη Βουλγαρία και της έβαλε 3 γκολ. Λοιπόν, το βλέπεις αυτό και λες, όπα, εδώ κάτι συμβαίνει. Κερδίζει και το Βόλο διαδικαστικά και εύκολα, με 2 γκολ στο μισάωρο. Λες, γιατί, να τι, έτοιμη είναι εδώ τα κοπέλια, να πούμε, μια χαρά. Αλλά αν ο Όφη πάει στο Europa League όπως όλοι περιμένουμε, και με δεδομένο θα παίξει σίγουρα στην Ευρώπη, γιατί αν τυχόν του τύχει το απίθανο που δεν μπορώ να φανταστώ και αποκλειστεί στο Conference League, θα καταλήξει. Χρειάζεται και αυτός κάποια ενίσχυση. Χρειάζεται παίχτες να μεγαλώσει δηλαδή λίγο το ρόστερ του για να μπορέσει να είναι αξιόπιστος όλη τη χρονιά και να μην παίζει με τους ίδιους και τους ίδιους και κάποια στιγμή κλατάρει. Και το λέω γιατί και αυτός χθες ανακοίνωσε, ας πούμε, μια μεταγραφή και νομίζω ότι και κάτι ακόμα ψάχνει και κάτι ακόμα θα πάρει. Δεν συζητάω για τους υπόλοιπους που είδαμε στην πρεμιέρα. Δηλαδή, ο Λεβαδιακός είχε κάποιες ελλείψεις, αλλά απέχει πάρα πολύ από τα περσινά του στάνταρ. Δηλαδή, δεν είναι. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι ο Λεβαδιακός θα είναι πιο δυνατός από πέρσι. Η περσινή του χρονιά ήταν για τα μέτρα του και την ιστορία του κάτι μοναδικό. Μπορεί να είσαι βέβαιος ότι αυτό το πράγμα θα το επαναλάβει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι χρειάζεται σε σχέση τουλάχιστον με αυτό που είδαμε με τον ΠΑΟΚ. Επίσης, ο Αστέρας Τρίπολης, μια ομάδα που πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Κάτι πρέπει να βρει στο τέλος των μεταγραφών, γιατί η εμφάνισή του στο παιχνίδι με τον Πανετολικό θύμιζε τον περσινό Αστέρα που έμπλεξε και σώθηκε στο τέλος. Εντάξει, πιθανότατα φέτος να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα, δεν ξέρω, να του πάει πιο καλά η χρονιά, γιατί πέρσι η χρονιά του Αστέρα είχε σακατευτεί και λίγο από το ξεκίνημα. Είχε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν ασθενά πάνε. Έπαιζε με όλους, με όλες τις δυνατές ομάδες τις πρώτες αγωνιστικές ο Αστέρας και ξεκίνησε στην ανηφόρα και αυτό έφερε αλλαγή προπονητή και όλα αυτά, ας πούμε, τα πήγαμε αργότερα. Αλλά κάτι χρειάζεται. Δεν είναι πολύ κολακευτικό να χάνεις 3-1 από έναν αντίπαλο που έκανε 4 σούτ στην εστία. Δεν είναι ότι τον πάτησε ο Πανετολικός, δηλαδή βρέθηκε ο Πανετολικός στα σούπερ του και είχε μια κακή μέρα, ας πούμε, ο Αστέρας, έτσι. Λοιπόν, έδειξε μια, ειδικά στα μετώπιστα, έδειξε προβληματάκια. Βέβαια, πρώτη αγωνιστική είναι, τα καταλαβαίνω όλα, μπορεί το δεύτερη αγωνιστική οι ομάδες είναι καλύτερες. Επίσης υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στις ομάδες οι οποίες έχουν καλοκαίρι παιχνίδια σοβαρά και στις υπόλοιπες που δεν έχουν. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Μου λέει χθες ένας φίλος, εδώ μου στείλει ένα μήνυμα και δεν απάντησα, ότι όταν το έλεγα αυτό το πράγμα, τι λέμε, σιγά οι άλλοι παίξαν δύο παιχνίδια και αυτοί παίξαν ένα παιχνίδι γιατί είχαν μάτσι κυπέλλου. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις να παίξεις ευρωπαϊκό παιχνίδι κατά καλό καιρό, κάνεις μια προετοιμασία ώστε να φτάσεις σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι καλά. Δεν λέω σούπερ, δεν λέω να τρέχεις όπως τρέχεις, ας πούμε, το Νοέμβριο. Αν και ποτέ δεν τρέχουν οι ελληνικές ομάδες, πάντα βρίσκουν ένα λόγο για να μην τρέχουν. Μία λένε ότι είναι νωρίς, μία λένε ότι είναι αργά, μία λένε ότι είναι κουρασμένες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δηλαδή, όταν μπαίνεις, ας πούμε, στη διαδικασία να διεκδικήσεις ένα τρόπαιο, όπως η ΑΕΚ και ο Όφη, που παίξανε τον τελικό του Super Cup κατά καλό καιρό, όταν μπαίνεις στα προκριματικά, όταν μπαίνεις στα playoff, ρυθμίζεις το πράγμα έτσι ώστε να είσαι σε καλή κατάσταση, να είσαι δηλαδή έτοιμος να αντιμετωπίσει μια δυσκολία, πες σοβαρή. Δεν είναι, ξέρω εγώ, το κύπελλο Ελλάδος.
του κύπελλου Ελλάδος κουκουρούκου. Και όπως φάνηκε κιόλας για μερικούς, κουκουρούκου, όπως το λένε στο τετράγωνο. Δηλαδή, σου λέει, αφού δεν πρόκειται να το πάρω, δεν βαριέσαι, αδερφέ, αποκλειστήκαμε, πάμε παρακάτω. Γι' αυτό και είχαμε και τόσες εκπλήξεις καλοκαιριάτικα στο κύπελλο. Γιατί δεν το πήραν στα σοβαρά αυτοί που έπρεπε να το πάρουν στα σοβαρά. Αλλά άλλο είναι το κύπελλο Ελλάδος, άλλο είναι τα προκριματικά του, τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, αυτοί που παίζουν ευρωπαϊκά προκριματικά είναι υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο να είναι καλά, να είναι σε καλή κατάσταση. Και αυτό, ειδικά στις πρώτες αγωνιστικές, συνήθως το εισπράττουν. Δηλαδή, η διαφορά που υπήρχε αυτή τη φορά ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες και στις άλλες ήταν μια διαφορά που χτύπαγε στο μάτι. Τέλος πάντων, για την ώρα είμαστε σε φάση, ας πούμε, τι γράφουν οι ξένοι. Έχει πλάκα. Δηλαδή, βλέπω τώρα ότι οι Ισπανοί ισχυρίζονται ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον Βάργα. Θα δούμε. Και οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι συμφώνησε με Ζέλσον η Κρασνοντάρ. Έτσι. Και ότι μένουν οι διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι αυτά που βλέπω εγώ την τελευταία στιγμή. Θα δούμε κι άλλα. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι εν ώψη των League Face των διάφορων στα ευρωπαϊκά δρόμενα, δηλαδή του Champions League, του Europa και του Conference, οι ομάδες που σε αυτές έχουν θέση ψάχνονται μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή μέχρι να ανοίξει μέχρι να ξεκινήσει, ας πούμε, η ευρωπαϊκή σεζόν, όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνουν μεταγραφές, όλοι ψάχνονται. Και είναι λογικό, γιατί η παρουσία σε αυτές τις διοργανώσεις μεγαλώνει τη δυσκολία της σεζόν. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, απαιτούνται περισσότεροι παίκτες. Λογικά. Τώρα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε 20 μου φτάνουν, ξέρω εγώ, 15 μου φτάνουν, δεν ξέρω εγώ, 25 μου φτάνουν. Αλλά αυτή είναι συνήθως, πώς να το πω, η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι για να βγάλω μια χρονιά, όταν ξέρω ότι έχω 9 ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά μου που μπορεί να γίνουν και περισσότερα, γιατί μπαίνω με την αισιοδοξία ότι πάντα καταφέρω να περάσω και να συνεχίσω, και έχω ένα πρωτάθλημα και έχω ένα κύπελο και έχω, εν πάση περιπτώσει, διάφορα να διεκδικήσω, ψάχνουμε. Δεν ψάχνονται δηλαδή μόνο οι δικοί μας, θέλω να πω. Ψάχνονται λίγο πολύ όλοι. Γι' αυτό και αυτές τις τελευταίες μέρες έχουν πάντα την πλάκα τους, ας πούμε, έχουν πάντα ενδιαφέρον. Δηλαδή, πάντα κάτι γίνεται, και γίνεται όχι από τους δικούς μας μόνο, που όλοι παίρνουν παίχτες τις τελευταίες μέρες, από τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, από όσο θυμάμαι, όλοι κλείνουν με πυροτεχνήματα. Όλοι κάτι παίρνουν. Τώρα, πόσοι παίζουν από αυτούς, τι προσφέρουν, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά παίχτες παίρνουν όλοι. Το ίδιο όμως συμβαίνει και μακριά στα ξένα, θέλω να πω. Επίσης, οι Κικοί, ας πούμε, όσοι έχουν μεγάλα πορτοφόλια κοιτάζουν να πάρουν κάτι πάρα πολύ καλό. Οι υπόλοιποι, ό,τι υπάρχει, χρήσιμο είναι. Από ό,τι βλέπω, βρίσκουν και οι μπασκετμπολίστες δουλειά. Δηλαδή, η Μπασκόνια πήρε τον γνωστό μας Φαρίντ πριν από λίγο. Για να την βοηθήσει. Εντάξει, και στο μπάσκετ. Και το μπάσκετ είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, στο μπάσκετ, έτσι όπως είναι, κάνεις μεταγραφές μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχει και καμιά βιασύνη. Χρειάζεσαι μια δωδεκάδα, ας πούμε, για να ξεκινήσεις, και μετά βλέποντας και κάνοντας. Το ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό. Αυτά. Πάμε να κάνουμε break. Σιγά-σιγά, Χάρη, τι λες. Και να δούμε μετά μηνύματα και άλλα πολλά. Εμπριμέ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
2: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
1: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
3: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
4: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
5: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
6: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
5: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
6: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
7: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της CETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
17: Αφήστε μια αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση. Από την παλιά του Μέλλερ, ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
18: Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάζω τα μηνύματά σας όσο έπαιζε και μουσική. Έχετε ενδιαφέρουσα απορίες, πρέπει να πω, καλοκαιριάτικα. Λείπετε και αρκετή, έτσι, από ό,τι βλέπω και από το πώς είναι συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτοί που είσαστε, είσαστε on fire. Το ωραίο μήνυμα μου έχει στείλει φίλος, με τιμάει δηλαδή ότι πιστεύει ότι εγώ μπορώ να ξέρω κάτι. Είναι ένας που μου γράφει για Καλαμάτα κανένα νέο. Όχι, δεν έχω κανένα νέο. Αν είχα, θα σου το έλεγα πάντως. Και η Καλαμάτα να ξέρει κάτι ψάχνει πάντως. Δηλαδή δεν έχει κλείσει, ας πούμε. Τις μεταγραφές της Μολονότη απέναντι στον Άρη μου φάνηκε μια ομάδα, εντάξει, με σειρά, αν μη τι άλλο. Αν δεν είχε μείνει με 10 παίχτες, ίσως να μην έχανε. Νομίζω θα ισοφάριζε ο Άρης, γιατί ο Άρης μετά το γκολ που είχε δεχτεί από τον Βάργκα είχε αναλάβει δράση, να πούμε, και έκανε φάσεις και είχε κάνει και τις αλλαγές αυτές ο Γρηγορίου και νομίζω τον γκολ θα το βρίσκε. Αλλά δεν ξέρω αν θα βρίσκε δύο. Ο Αντρέας λέει: ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα είναι η έκπληξη της φετινής Super League? Αντρέα, η ομάδα που μπορεί να είναι έκπληξη της φετινής Super League, δηλαδή να μείνει πολύ ψηλά, μπορεί να είναι όφη. Αν καταφέρει δηλαδή να αντέξει αυτή τη διπλή υποχρέωση Ευρώπη και Ελλάδα, αυτό για μένα θα είναι τεράστια έκπληξη. Δηλαδή δεν είναι πώς το λένε, εύκολο. Δεν είναι εύκολο για κανέναν. Πόσο μάλλον στην προκειμένη περίπτωση για τον Όφη. Γιατί δεν μιλάμε για συμμετοχή όπως παλιά, ας πούμε, σε έναν όμιλο που έδιναν οι ομάδες όλα και όλα. Πόσα παιχνίδια. Έξι ήταν τα παιχνίδια. Στην πραγματικότητα ήταν 4. Δηλαδή τα δύο τελευταία, ειδικά όταν είχε αποκλειστεί κτλ. Κουκουρούκου. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό το πράγμα και για τον Όφη θα είναι για μένα σπουδαίο να καταφέρει να είναι ψηλά στη βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος και να παίζει και Ευρώπη παράλληλα. Τι άλλο μπορεί να είναι έκπληξη? Έκπληξη μπορεί να είναι η Καλαμάτα, ας πούμε. Να κάνει μια χρονιά στην οποία να φτάσει στην παραμονή της χωρίς μεγάλα χτυποκάρδια. Αυτό όντως μπορεί να είναι έκπληξη. Να το κάνει ο Ηρακλής επίσης θα είναι έκπληξη. Ο Ηρακλής που είδα. Γιατί κατά τα άλλα ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Δεν μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή για τον Ηρακλή δεν είναι τόσο δύσκολο να μείνει στην κατηγορία όσο, ας πούμε, είναι για την Καλαμάτα ή ξέρω εγώ για άλλες ομάδες που θα μπλέξουν στην διαδικασία αυτή. Ο Ηρακλής, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ αγωνιστικά. Μπορεί να κάνω λάθος, να έχει τύχει καμιά φορά. Αλλά οι περισσότεροι υποβιβασμού του είχαν να κάνουν με άλλες ιστορίες. Με χρεοκοπίες, με μπερδέματα, με φαξ, ξέρω εγώ, που είχαν. Μια φορά είχε υποβιβαστεί από ένα φαξ ο Ηρακλής, δεν το είχαν στείλει κάτι. Και είχε σωθεί τότε ο Αστέρας Τρίπολης με μια δικαστική αποφάση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τον Ηρακλή που προφανώς τρόμαξε τον κόσμο του με αυτά που κάνει στο ξεκίνημα της χρονιάς. Τον βλέπω πάντα σαν μια ομάδα με ιστορία, δυναμική. Δηλαδή, μια ομάδα που μπορεί να τα καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Δεν είναι, για όνομα του Θεού, ας πούμε, κάτι φοβερό και τρομερό και απίθανο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δω τι άλλο έτσι περίεργο ρωτάτε, γιατί αυτά τα τι ξέρεις, ας πούμε, για τους παίχτες που θα πάρει ο ένας και θα πάρει ο άλλος, τα αποφεύγω, διότι ομολογώ ότι ακούω διάφορα για τους παίχτες αυτούς, μερικούς τους ξέρω, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να τους συζητάμε το πράγμα έτσι. Ας τους δούμε στο γήπεδο, να δούμε τι μπορεί να δώσουν και τι μπορεί να προσφέρουν. Αυτό λέω για όλους τους παίχτες εγώ. Γιατί ναι, είναι αλήθεια ότι τα βιογραφικά παίζουν ρόλο. Και το να έχεις, ας πούμε, ένα βιογραφικό με πολλά γκολ και αυτά μετράει. Μετράει πάρα πολύ. Μετράει και σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσδοκίες. Μετράει και σε ό,τι έχει να κάνει με το. Πώς το λένε, τις ίδιες σου τις δυνατότητες. Δεν είναι τυχαίο να σκοράρεις, ας πούμε. Ποτέ δεν είναι τυχαίο. Αλλά ας τους δούμε όλους, ας τους δούμε στο γήπεδο και μετά το συζητάμε. Να ξέρετε ότι ένα πράγμα που διασκεδάζω πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το έχω κάνω κανένα 2-3 χρόνια τώρα. Ειδικά καλοκαιριάτικα που δεν έχω και τίποτα καλύτερο να κάνω, θέλω να πω και που έχω και χρόνο πολύ γιατί έχω και λιγότερη δουλειά, είναι να διαβάζω τι γράφανε την προηγούμενη χρονιά για τους παίκτες που πλέον έχουμε δει ένα χρόνο. Θα τρομάξετε. Και γιατί, εντάξει, οι ομάδες ζητάνε, ας πούμε, από τους ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, τους πάντες, να κάνουν ένα μεγαλύτερο promotion στις μεταγραφές τους, δίνουν και στοιχεία και αυτά όλα τα ξέρουμε. Αλλά είναι φοβερά τα πράγματα τα οποία γράφονται καλοκαιριάτικα για παίχτες. Φοβερά, δηλαδή, αν διαβάσετε τι γράφεται και τι βλέπει, τι έχεις δει, νομίζω ότι πραγματικά ήρθε άλλος. Ότι έχει έναν δίδυμο αδερφό, ας πούμε, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Ο
Πάνος λέει ότι ήταν καλύτερα για τον Όφη να έπαιζε conference. Καλά, το conference έχει γίνει για τις επαγγελίες, για όλες τις ομάδες. Δεν το ακούω αυτό δηλαδή. Γιατί κάνεις νίκες, χτίζεις ευρωπαϊκή βαθμολογία. Μπορεί να το κερδίσεις, το έχει αποδείξει ο Ολυμπιακός. Έχουν φτάσει κοντά στα ημιτελικά, ας πούμε, και άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αλλά πάνω μου για τον Όφη είναι καλό να παίξει το Europa League. Γιατί τα χρήματα που θα πάρει από αυτή την ιστορία θα τον βοηθήσουν κανονικά, λέω, να φτιάξει μια καλύτερη ομάδα. Και κάπως έτσι γίνονται οι καλές ομάδες, έτσι. Έτσι γίνονται οι καλές ομάδες. Δηλαδή, με χρήματα. Δηλαδή, με χρήματα τα οποία τα ξοδεύουν σωστά. Άλλος τρόπος υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί να βγάλεις, ξέρω, κάποιο ποδοσφαιριστή πιτσιρικά, ας πούμε, που να λέγεται Κωνσταντέλιας και να κάνει παπάδες και σε 2-3 χρόνια να βρεθεί στην Borussia Dortmund και στο μεταξύ να έχει κατακτήσει το ελληνικό κοινό και να έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ανεβεί η ποιότητα μιας ομάδας, ή να λέγεται Κοστούλας, ξέρω εγώ, ή να λέγεται Ιωαννίδης. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά λοιπόν, πώς το λένε, ο κανόνας είναι να έχεις τα χρήματα και να τα ξοδεύεις όπως πρέπει. Και το πιο βασικό είναι να έχεις τα χρήματα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για σειρές και για ταινίες που βγήκαν καλοκαιριάτικα. Αλλά υπομονή, τώρα στις πρώτες μέρες θα τελειώσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Δεν είναι μικρή, λέει, η διαφορά στα έσοδα μεταξύ Europa League και Conference? Όχι, είναι μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά.

Μάλιστα, έτσι για τη συζήτηση λέει, θα ήθελα να ακούσω από εσένα ποιο είναι το μεγαλύτερο όνομα που έρχεται στο πρωτάθλημά μας φέτος βάσει του βιογραφικού του. Νομίζω ο Ντεφράι του Παναθηναϊκού. Αυτός πρέπει να είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο, ας πούμε, βιογραφικό. Αν έχετε καμιά άλλη ιδέα, ρίξτε στο τραπέζι να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτός είναι. Επίσης, γιατί το ξέχασα να το πω στην εισαγωγή όπως ήθελα, θα το πω τώρα, δεν πειράζει, θα ξεκούδουν, αλλά πρέπει να το πω, ότι σε αυτό το καλοκαίρι που συζητάμε πάρα πολύ για Έλληνες παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κάνανε μεταγραφές και κάνανε ντόρο και ξεκινήσανε καλά, να βάλουμε και τον κύριο Μανδά, τον Χρήστο Μανδά, τον τερματοφύλακα, ο οποίος χθες βοήθησε τη Λάτσιο να κάνει μια τεράστια νίκη κόντρα στην Μπολόνια. Επέστρεψε στη Λάτσιο μετά το πέρασμα από την Premier League και νομίζω ότι θα μείνει και εκεί και θα είναι και βασικός, γιατί δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα κι άλλος, αλλά και γιατί το έχει κερδίσει αυτό. Δηλαδή, έχει κερδίσει, ας πούμε, την εμπιστοσύνη στην προκειμένη περίπτωση του Γκατούζο και έκανε και αυτός πρεμιέρα σπουδαία, ας πούμε. Δεν έπαιξε ο Κουλεράκης χθες από τη είδα, τουλάχιστον δεν ήταν στην αρχή δεκάδα, δεν ξέρω. Μπήκε στα τελευταία λεπτά, μου λέει ο Σωτήρης. Δεν το είδα, μόνο στην αρχή λοιπόν το παιχνίδι, αλλά στο ξεκίνημα δεν έπαιξε ο Κουλεράκης, μου λέει ο Σωτήρης, μπήκε, έπαιξε, ξεκίνησε όμως ο Μανδάς και ήταν και τρομερός, σπουδαίος. Δηλαδή έδωσε στην Λάτσιο μια νίκη που λέω εγώ παραμονής στην πρεμιέρα, ακούγεται τρελό, αλλά εγώ το πιστεύω. Μάλιστα, οι τέσσερις μεγάλοι έχουν κάνει πολλές και ακραίες μεταγραφές. Δεν βλέπω πως θα βάλουν τα χέρια τους και θα βγάλουν τα μάτια τους επιλέγοντας ελληνική διαιτησία για τα ντέρμπι. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι ο Λανουά έχει πει ότι και Έλληνες διαιτητές να έχουμε στα ντέρμπι θα έχουμε ξένους βαρίστες. Δηλαδή, εντελώς ελληνική δεν είναι, δεν θα είναι η διαιτησία εν προκειμένου. Και εγώ έχω μεγάλες αμφιβολίες για το αν οι Έλληνες διαιτητές είναι έτοιμοι να παίξουν ντέρμπι. Έγινε μια δοκιμή πέρσι στο κύπελο Ελλάδος που τα πήγανε καλούτσικα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο τελικό του κυπέλου πέρσι έπαιξε ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Αν είχε παίξει, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, θα ήταν ζόρι για τον διαιτητή. Για την ώρα δεν έχετε βρει κάποιον μεγαλύτερο βιογραφικό από τον Ντεφράι, έτσι το λέω. Προσπάθησε λίγο. Λοιπόν, ξέρεις κάτι για τον Πανιόνιο? Αυτά που ξέρω για τον Πανιόνιο είναι αυτά που ξέρετε και εσείς για τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος ετοιμάζει μια ομάδα για να διεκδικήσει την άνοδό του στην κατηγορία. Αποκλείστηκε στο κύπελο, αλλά δεν ήταν το κύπελο προτεραιότητα. Εντάξει. Νομίζω ότι στο πρωτάθλημα θα είναι, που έχει μπροστά του, θα είναι δυνατός ο Πανιόνιος. Θα δούμε. Όπως καταλαβαίνετε, ότι μου έχετε στείλει για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τα κρατάω για να τα συζητήσουμε αργότερα με τους καθηλυνά αρμόδιους, οπότε κοιτάζω λίγο τα υπόλοιπα, δηλαδή αυτά που δεν αφορούν.

πάρουν τους συγκεκριμένους. Σιγά σιγά πάμε στον Νίκο Αθανασίου που έχει μια εβδομάδα μπροστά με πολλά ο Παναθηναϊκός, διότι έχει το τελικό αυτό στην Τσεχία, όπου πρέπει να κερδίσει στο Κράλοβι για να πάει παρακάτω, να πάει στη League Face του Conference League. Και έχει και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, δεν το ξεχνάμε, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε. Θα παίξει τώρα δεύτερη αγωνιστική στη Λιβαδιά. Πάμε, Χάρη, να βρούμε τον κύριο Αθανασίου να μας τα εξηγήσει ωραία.

0: Τον βρήκαμε, τον έχουμε.
1: Έλα, Αντώνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι καλά?
0: Ναι. Σ' ακούω πολύ προσεκτικά.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στην τελική ευθεία την παραχώρηση του Άνταμ Τσέριν, ο οποίος θα βρεθεί μέσα στις επόμενες ώρες στο Αμπουντάμπι, να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στην Αλ Ουάχδα αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μία μεταγραφή την οποία, μία πώληση για την ακρίβεια, την οποία ο Παναθηναϊκός από έτσι την προσδοκούσε όλο το καλοκαίρι για να μπορέσει να ξεκλειδώσει μία επιπλέον θέση στα ΦΑΦ για την ενίσχυσή του. Οπότε, εντάξει, έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν κεντρικό μέσο και όπως όλα δείχνουν θα πάρει και έναν ακόμα μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια, να ολοκληρώσω λίγο το ρεπορτάζ για τον Τζέριν, γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει, ξέρεις, μια πορεία και ένα εύλογο ερώτημα του γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ταξίδεψε στην Τσεχία, να είναι διαθέσιμος και ας πήγαινε, ας πούμε, την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι. Η ιστορία αυτή με την Αλ Ουάχδα είναι περίπου 10 ημέρες. Υπήρξε η αξιολόγηση, να το πω έτσι, από την καθημερινή συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή. Δεν το λέω με αρνητική χρειά, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λέμε κάποιες φορές απλά λαϊκά και κατανοητά, ότι είχαν πάρει λίγο τα μυαλά του αέρα. Ήταν το μυαλό του λίγο αλλού. Εγώ θα πω από μια άποψη οικονομική φυσιολογικά, γιατί το συμβόλαιο που του πρότειναν στη συγκεκριμένη ομάδα είναι τρεις φορές πάνω από το συμβόλαιο που είχε στον Παναθηναϊκό, δηλαδή κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε από τον άξιο έναν παίχτη στην αποστολή του οποίου το μυαλό θα είναι σε εξωτικά μέρη και σε πετροδόλαρα.
0: Απλά θα μπορούσε να μην τον έχουν στην ευρωπαϊκή λίστα αφού ήταν προς παραχώρηση. Γιατί μην ανέξω...
1: Ήταν προς παραχώρηση υπό την έννοια ότι επικοινωνούσε ο Παναθηναϊκός ή ακόμα και προς την αγορά ότι εδώ αυτός ο παίκτης δεν υπολογίζεται. Θυμάστε στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν βασικός, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Απλά υπήρχε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ο πόθος, να το πω έτσι, ότι αν έρθει κάτι για τον Τσέριν, ο Παναθηναϊκός θα τον έδινε, γιατί ήθελε εκεί, ας πούμε, να κάνει μια, ή μας κάνει επιχειρήσει, για να είμαι ακριβής, να επιχειρήσει να κάνει μια αναβάθμιση στη μεσαία του γραμμή. Τώρα από εκεί και πέρα, το είπα και χθες, βασικά οδηγούμαστε σε ένα δεκαήμερο μέχρι, αν ο Παναθηναϊκός περάσει το βράδυ της Πέμπτης, να δηλώσει την ευρωπαϊκή τη λίστα στις 3 του Σεπτέμβρη. Πηγαίνουμε σε ένα χοντρικά δεκαήμερο πολύ ζεστό, πολύ καυτό, που αναμένεται ο Παναθηναϊκός να κάνει αρκετά πράγματα. Τώρα το πώς ακριβώς θα είναι αυτά, θα κάνω μια εκτίμηση σαν αίσθηση περισσότερο. Τρεις τουλάχιστον βλέπω, να πω την αλήθεια. Βέβαια εδώ, σε αυτό το σημείο, ο Παναθηναϊκός, να πω και να υπενθυμίσω, το βράδυ της Πέμπτης έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Τσεχία, έχει ένα παιχνίδι τελικό, έχει ένα μάτσο με το οποίο θα έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι, το καταλαβαίνω, και ο κόσμος και εμείς και στην ομάδα, αλλά από την άλλη βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου, οπότε είναι λίγο αναπόφευκτο όλο αυτό που συμβαίνει, η κουβέντα να πηγαίνει στα
0: μεταγραφικά.
1: Οπότε βλέπω τουλάχιστον τρεις, δηλαδή να πάρει ο Παναθηναϊκός δύο κεντρικούς χαφ και να πάρει και έναν στόπερ. Υπάρχει κινητικότητα για τον Ντουμπά. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή επίσημη πρόταση. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ολλανδία και από το Βέλγιο για τον Αλγερινό κεντρικό αμυντικό. Πρέπει να δούμε λίγο τι θα γίνει και με τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Απλά η ενίσχυση στον άξονα, το ξαναλέω, νομίζω το είπα και χθες, είναι ανεξάρτητη από το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός το βράδυ.
0: Η ενίσχυση στον άξονα εννοεί ένα αμυντικό χαφ, αυτό δεν
1: είναι. Ένα παίκτη στο 8 εννοώ.
0: Και άλλο παίκτη στο 8.
1: Έναν ισορροπημένο, ένα παίκτη στο 8 με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Κάγκουα. Να το πω έτσι, απλά έναν πολύ καλύτερο Τσέριν. Αλλά για να συνεννοηθούμε τώρα, γιατί νομίζω εδώ χωρά πολύ μεγαλύτερη ανάλυση για το τι πραγματικά έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός και το τι ψάχνει. Αλλά δημιουργικό 8 έχει πάρει τον Κάγκουα. Ένας ποδοσφαιριστής που οι δημιουργικές του αρετές είναι πιο ανεπτυγμένες από τις αμυντικές του. Ένα παιδί το οποίο πατάει την περιοχή, το οποίο σκοράρει, το οποίο δημιουργεί.
0: Ναι, ναι, πιο πολύ δεκάρι παρά εξάρι, ας πούμε. Έτσι για να το πούμε σχηματικά.
1: Είναι 8, μπράβο. Ναι. Αν είναι πιο κοντά στο 10, είναι πιο κοντά στο 6, ναι, είναι πιο κοντά στο 10, σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός εκεί ψάχνει ένα 8-8. Δηλαδή, αν πούμε, παιδί μου, ο Τσέριν ήταν ένα 8. Ωραία. Εκεί ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα πολύ, μα πολύ καλύτερο Τσέριν, πολύ πιο επιδραστικό, με πολύ πιο ισχυρή προσωπικότητα, με εντελώς διαφορετικό ποιοτικό επίπεδο. Εκεί ο Παναθηναϊκός κυνηγά να κάνει μια μεταγραφή. Λογικά την πιο ακριβή του μεταγραφή στην τρέχουσα περίοδο, στο τρέχον παζάρι. Υπάρχουν δύο πράγματα, ένα-δύο πράγματα τα οποία γίνονται και δεν έχουν μαθευτεί, δεν έχουν κυκλοφορήσει, δεν γνωρίζω κάτι πάνω σε αυτά για να μπορώ να βοηθήσω. Μπορώ όμως να βοηθήσω σχετικά με κάποια ονόματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας τελευταίες ώρες. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός στο απόγευμα διέψευσε οποιαδήποτε πληροφορία και φήμη σχετικά με τον Μπρόζοβιτς, ο οποίος είχε παίξει για τον Ολυμπιακό και είναι ακόμα ελεύθερος, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχε το όνομα του Άλμου Στράτη, ούτε εκεί υπάρχει κάτι. Έχει κυκλοφορήσει από χθες το όνομα του Λούζα, ένας Μαροκινός πάρα πολύ καλός, ο οποίος ανήκει στην Watford. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προταθεί, βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, οι προτεραιότητες είναι άλλες. Δεν αποκλείω όμως εγώ μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου να έχουμε κάποια αλλαγή στα δεδομένα. Για την περίπτωση τώρα του Στάγκε, που είναι ένα όνομα γνωστό, είναι διακαής πόθος των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν έλεγε στον Ίστρουπ, πατάς ένα μαγικό κουμπί και φέρνεις όποιον χαφ γουστάρεις, εντάξει, δεν σου λέω τώρα να φέρει τον Ρόδρυ, εντάξει, ναι. Από αυτούς που είναι στη διακριτική, ας πούμε, ευχέρεια του Παναθηναϊκού και με κάποια οικονομική υπέρβαση μπορούν να έρθουν, θα σου λέγε τον Στάγκε και τον Γένσεν. Τον Στάγκε από τη Βέρντερ Βρέμης και τον Γένσεν, κυρίως συμπατριώτες.
0: Το Γένσεν από τα αρχή του καλοκαιριού τον ακούω.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Αλλά δεν είναι απλό.
1: Όχι, δεν μπορεί απλό. Και να γίνει κάτι, γιατί δεν θέλει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω το άμα αλλάξει από μέσα στο επόμενο δεκάημερο. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι όμως δεν ήταν θετικός στην προοπτική να έρθει να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί εγώ υπενθυμίζω ακόμα μία φορά, όσο και αν μας ενοχλεί, δεν είμαστε προτεραιότητα για κανέναν, δεν είμαστε ένας ευχάριστος ποδοσφαιρικός προορισμός όσον αφορά το πρωτάθλημά μας. Οι ομάδες μας μια χαρά πληρώνουν, ωραία γήπεδα έχουν οι τέσσερις μεγάλες, ωραίες εγκαταστάσεις έχουν φτιάξει, ωραίο περιβάλλον, ωραία ζωή, αλλά το πρωτάθλημα είναι και θα είναι. Κάποιες από αυτές, συγγνώμη, τις ομάδες μας έχουν παίξει κατά καιρούς Champions League, Europa League, Conference League. Θα το πρωτάθλημά μας, τι να κάνουμε τώρα, καλός ή κακός. Αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει τουλάχιστον στα χρόνια που θα βρισκόμαστε στη ζωή. Για τον Στάγκε, να πω το εξής, ότι η Βέρντερ δεν πέφτει κάτω από τα 15 εκατομμύρια, αλλά εδώ βάζω έναν παράγοντα στο τραπέζι που λέει το εξής. Ο ποδοσφαιριστής δεν τρελαίνεται να συνεχίσει, θέλει να αλλάξει ποδοσφαιρικό περιβάλλον, είτε η αλλαγή να αφορά τον Παναθηναϊκό, είτε κάποια από τις άλλες ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί, και εκεί δεν θα απέκλεια τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου να αλλάξουν κάπως τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει ο Παναθηναϊκός 1 και 2 Σεπτεμβρίου να περιμένει για παράδειγμα τον Στάγκε ή τον Χι Στάγκε, αν εκεί κάνει μια άλλη κίνηση δαπανηρή. Στο 8, εντάξει, θα καταλάβουμε ότι δεν θα παίξει με τις πιθανότητες όσον αφορά το συγκεκριμένο ποδόσφαιριστή και θα έχει κάνει την επιλογή του. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση να πω ότι είναι απίθανο να συμβεί. Και επειδή τις τελευταίες ώρες υπάρχει, ξέρεις, πολλές ερωτήσεις για τον Ουναή, γιατί ακόμα δεν έχει βρει ομάδα, παραμένει στη Τζιρόνα και παρά τα όποια σενάρια κυκλοφόρησαν μέσα στο καλοκαίρι δεν έχει κλείσει κάπου, παρά το γεγονός ότι είναι, έλα,
0: πες. Είναι ακριβώς όμως πολύ πρέπει να πω
1: είναι
0: λίγο ακριβώς ο Ουναή, ξέρω εγώ.
1: Ξέρεις, και πέρσι ήταν ακριβώς, Αντώνη, ναι, που ανήκε στη...
0: Έκανε καλό Μουντιάλ, δηλαδή...
1: Έκανε καλό Μουντιάλ, ναι, και Τζιρόνα δεν νομίζω ότι θα τον έδινε με κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια, που είναι και μεγαλύτερο... Ναι,
0: εμένα τα 10 μου φαίνονται λίγα, αλλά δεν ξέρεις καμία.
1: Σωστό. Ναι. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι, ότι είναι ένα παιδί, το οποίο μπορεί, ας πούμε, 20 Αυγούστου να σου πει έρχομαι, και 23 Αυγούστου να σου πει δώσ' μου άλλη μια εβδομάδα και 500-600 χιλιάρικα παραπάνω. Αυτό έγινε πέρσι. Δηλαδή μπορώ να το πω, το έχει περάσει και ένας χρόνος. 2-3 μέρες πριν μπει ο Ταμπόρδα στο αεροπλάνο να έρθει από τον Buenos Aires στην Αθήνα, ολοκληρωμένη μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός ακόμα πάλευε να πάρει τον Ουναή και έκανε προσπάθειες με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να τον πείσει να έρθει στην Αθήνα. Ήταν ξεκάθαρο όμως ότι κάτι περίμενε. Δικαιώθηκε τότε, πέρυσι το καλοκαίρι, έπαιξε στη Λα Λίγκα. Πήγε στην Τζιρόνα, δεν δικαιώθηκε νομίζω στη συνέχεια γιατί η ομάδα του υποβιβάστηκε. Όσον δεν βρίσκει ομάδα, δεν ξέρω τώρα, να δώσω πιθανότητες να πω από 1 μέχρι 5%. Οκ, αυτές είναι. Είναι απειροελάχιστες. Αλλά όσον δεν κλείνει κάπου, δεν θα το απέκλεια. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά, νομίζω γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε καταλάβει, ότι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το γουστάρουν σαν τρελή, προσφαιρικά. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο το είδαμε με τα μάτια μας εδώ να έρχεται και να κάνει τη διαφορά όταν ένιωσε καλά, όταν προσαρμόστηκε. Και όταν έλυσε όποια προβλήματα μπορεί να τον ταλαιπωρούσαν τους πρώτους του μήνες στην Ελλάδα. Αλλά ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση, για την ακρίβεια βάζω μια μεγάλη ανωτελεία και λέω το εξής, ότι οι περιπτώσεις με τις οποίες ασχολείται τώρα ο Παναθηναϊκός Έτσι, είναι πράγματα, ονόματα και ποδοσφαιριστές που δεν έχουν.
0: Βέβαια, θέλω να πω κάτι, το έχω κάτω από τη γλώσσα. Ότι με αυτά που λες και αυτά που σε ακούω, βλέπω να περιορίζονται οι συμμετοχές του Κοντούρη, ο οποίος για μένα είναι καλός ποδοσφαιριστής, χρήσιμος για την Ελλάδα, την εθνική της. Παίζει μια θέση που δεν βγάζουμε παίκτες. Δεν ξέρω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ρε παιδί μου, το τελευταίο που μπορεί να απασχολεί, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό είναι, είναι αυτό. Αλλά τα Ελληνόπουλα φέρνουν χρήματα. Τα Ελληνόπουλα.
1: Ναι. Θέλω να είμαι δίκαιος και σε αυτό που λες. Αν βρεθούμε σε ένα υποθετικό, σε ένα παράλληλο σύμπαν και κάνουμε μια κουβέντα και αποφάσιζε εγώ και εσύ, εντάξει, και λέγαμε, ας πούμε, τι θα κάναμε τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Παναθηναϊκό και με τη φυγή του Τσέριν, νομίζω είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα εξάρι. Με θετικό μαρκάρισμα, με εντάσεις, να είναι γρήγορος. Εδώ λοιπόν έχεις να κάνεις μια στρατηγική επιλογή κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Ή παίρνεις ακόμα έναν παίχτη πέρα από το 8. Το 8 είναι κάτι άλλο. Είναι σούπερ αναγκαίο. Ή παίρνεις λοιπόν ένα ακόμα παίχτη στο 6 ή επενδύεις χρόνο, χώρο, εμπιστοσύνη στον Κοντούρη. Εγώ θα έπαιρνα το δεύτερο σενάριο.
0: Και ας
1: παρεξηγηθώ. Είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Είναι ένα παιδί το οποίο σου έχει δείξει ότι μπορεί να σου δώσει πράγματα. Είναι μια στρατηγική επιλογή. Το είπαμε και πέρσι, τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Καλός ή κακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δώσε το Θεό, έχουμε βγάλει πολλούς ωραίους παιχταράδες εξτρέμ, ωραίους πολλούς κεντρικούς αμυντικούς. Αλλά στα χαφ έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές. Οπότε, αν με ρωτάς, όπως το έθεσες και εσύ πολύ όμορφα, θα σου έλεγα ότι από το να πάρει ο Παναθηναϊκός ακόμα έναν παίχτη στο 6. Εντάξει, να έχει, ας πούμε, χώρο και χρόνο στον Κοντούρη, αλλά αυτό είναι θέμα το οποίο αφορά τον προπονητή. Έτσι, πρωτίστως, αν ο προπονητής για τους φύγει ψι ω μέγα λόγους κρίνει ότι εκεί χρειάζεται έναν ποδοσφαιριστή, οκ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ικανοποιήσει τα θέλω του προπονητή. Από εκεί και πέρα μπήκε και χθες ο Καλάμπρια, το περιμέναμε, θα είναι στην αποστολή, το συζήτησαμε και χθες, δεν νομίζω να ξεκινήσει. Η προετοιμασία συνεχίστηκε σήμερα κανονικά χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί αύριο το μεσημέρι για την Τσεχία για να πάει να παίξει τον επαναστατικό
0: μεσημέρι
1: που πρέπει να κάνει την υποχρέωση.
0: Αύριο περισσότεροι Χράντετς. Αύριο περισσότεροι Χράντετς. Έγινε. Τα λέμε. Τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.

Προσανατολίζεται σε τριάδα στην άμυνα. Δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου μετά την πώληση του Τσέριν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ. Παραμένει στη λίστα ο 27χρονος Μαροκινός Ιμράν Λούζα της Βότφορντ. Κορυφώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή καθοριστική ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 5. Την προσπάθειά του για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα εντείνει ο ΠΑΟΚ με την Αμπόλα να υποστηρίζει ότι ο 27χρονος χαφ της Sporting Λισαβόνας θα καταλήξει στο δικέφαλο του Βορρά ή την Τωρίνο. Προλαβαίνουν εκτός απρόπτου τη ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League Λούσε, Σορετήρε και Ενδιαγέ. Αγωνία για την τύχη της έφεσης κατά της τιμωρίας του Ζιβκοβίτς. Κληρώνει σήμερα στις 7 για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Όφη, Άρης, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καλαμάτα, ΑΕΛ, Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης, Μαρκό. Ενώ ο αστερίσκος υπάρχει για τον Λεβαδιακό, αφού εκκρεμεί η απόφαση για την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα. Τον εκλεκτό για την κορυφή της επίθεσης βρήκε Όφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυπελούχοι Ελλάδας είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν τον πολύπειρο Βόσνιο στράικερ της Φερεντσβάρος και Νάν Κόντρο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρεάλ Σαραγώσα, σημειώνοντας 8 γκολ σε 34 μάτς. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη σήμερα μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού τα τελευταία αποκτήματα Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Ελπίδες να μπουν σε κανονικό πρόγραμμα έχουν Ικουάμε και Καντεβέρε. Δύο ελληνικά πληρώματα ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπιλασίας. Πρόκειται για το τετραπλό σκιφ με τις Φίτσιου, Μπούρμπου, Λικομήτρου, Διαβάτη και το διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών με τις Λιόλιου, Μουρατίδου. Οι προσπάθειες τους αρχίζουν στις 3 με τηλεοπτική κάλυψη από RTL2 Sport. Διαψεύδει ο ΣΕΓΑΣ δημοσιεύματα περί κρούσματος ντόπινγκ που αφορά σε Ελληνίδα αθλήτρια. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για σπήλωση υπολείψεων και κυτρινισμό, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θετικό δείγμα. Στο κόλπο της απόκτησης του Χουλιάν Άλβαρες μπαίνει η Άρσεναλ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, αισιόδοξοι οι κανονιέριδες ότι μπορούν να τα βρουν με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωστόσο, ο Αργεντινός φέρεται να προτιμά την Μπαρσελόνα σε περίπτωση αποχώρησής του από τους Ροχιμπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τι σας απασχολεί γενικότερα. Βλέπω και την ουρά, ας πούμε, των μηνυμάτων σε όσα είπε προηγουμένως ο κύριος Αθανασίου. Έχει πολύ ουνάει, όπως καταλαβαίνετε, στα μηνυμάτα. Τέλος πάντων, να πω την αλήθεια ότι εγώ όπως τον βλέπω τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και με δεδομένο ότι υπάρχει και ο Καγκάουα που δεν έχει παίξει ακόμα, δεν ξέρω, ο Ουνάη μου φαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση μια πάρα πολύ μεγάλη πολυτέλεια. Βέβαια, πάρα πολύ καλός παίχτης, το συζητάμε. Δεν ξέρω όμως αν όλοι αυτοί χωράνε. Είναι κομμάτι δύσκολο. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν και οι δύο Αργεντίνοι, γιατί υπάρχουν παίχτες που παίζουν στην επίθεση οι οποίοι θέλουν τον χρόνο τους. Δηλαδή, ο Λιβάη Γκαρσία, για παράδειγμα, δεν ήρθε για να είναι αναπληρωματικός. Και δεν γίνεται να παίξει με 14-15 παίχτες. Είναι 11 παίζουν. Δεν ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας περιμένουμε να δούμε κάτι περισσότερο θα ξέρουν αυτοί που ξέρουν, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα ότι μπορεί να έχουμε πολλά και διάφορα στο φινάλε, το εξήγησε ο Νίκος. Εγώ λέω μπορεί να έχουμε και πράγματα ακόμα και με αποχωρήσεις. Δηλαδή, ας πούμε αυτό με τον Καλάμπρια, εγώ περιμένω ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να βρεθεί μια Ιταλική ομάδα τον πάρει τον Καλάμπρια. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ο Παναθηναϊκός το διαψεύει, δεν θέλει να το συζητάει, ναι, τα ακούω όλα, αλλά έχει καλή. Συγγνώμη, Καγκάβα είπα. Κάγκουα λέγεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχει καλό όνομα στην Ιταλία. Δεν ήταν οι καλύτερες οι τελευταίες χρονιές του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης έμπειρος και νομίζω ότι όλο και κάποιος θα επιμείνει στις τελευταίες μέρες.

Και βιβλία έχω να σας δώσω. Μου στείλανε πολλά βιβλία το καλοκαίρι, ενώ έλειπα. Μάλιστα θέλω να πω και ένα ευχαριστώ στις εκδόσεις Ουτοπία, τις οποίες δεν γνώριζα και ανακάλυψα, γιατί μου στείλανε οι άνθρωποι κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πραγματικά, δηλαδή βιβλία πολύ έτσι ειδικά. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τις σταυροφορίες και τις ιστορίες που τις συνοδεύουν. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τους Ναΐτες Υπότες και τις ιστορίες που τους συνοδεύουν. Γενικά, ωραία βιβλία. Θα σας τα δώσω κάποια στιγμή. Απλά θα θυμηθώ να τα φέρω από το σπίτι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Θα θυμηθώ να τα βάλω στο αυτοκίνητο, θα τα φέρω. Γιατί το πρωί φεύγω σαν τρελός και αυτό είναι και ξεχνάω δηλαδή. Κι άλλα έχω, κι άλλα θα σας τα δώσω. Σιγά σιγά, χτες επιστρέψαμε. Είμαι ακόμα πολύ αργά στη διαδικασία προσαρμογής. Πάρα πολύ αργά. Έχω και τον Πάντσο στο κεφάλι μου, δεν το κρύβω. Θέλω να πω, υπάρχει πάντα εκεί το ενδιαφέρον για το τι γίνεται. Θα τα κάνουμε όλα, μην ανησυχείτε.

Μάλιστα, μία τον Ζαρουρίλη, τον έλεγε Ζουράρη. Έτσι είναι. Τώρα μπερδεύτηκε με βαγκό. Αυτό είναι, ξέρετε, είναι, δεν υπάρχει τίποτα πιο χαρακτηριστικό για να καταλάβει ότι ένα άνθρωπο μεγαλώνει από το να μπερδεύει τα επίθετα. Δεν μπερδεύω τα ελληνικά επίθετα, δεν μπερδεύω τα επίθετα των ξένων. Να δείτε πόσες φορές έχω κάνει λάθος στον Ίστρουπ μέχρι να μάθω να το λέω σωστά. Πάρα πολλές φορές.

0: Παρεμπιπτόντως, το πιο ενδιαφέρον βιβλίο που διάβασα φέτος το καλοκαίρι και το πιο παράξενο είναι ο Λίβανος. Λοιπόν, ο Λίβανος του πρώην υφυπουργός εξωτερικών ήταν πρέσβης στην Μόσχα, ήταν ο Κούρκουλας. Εν πάση περιπτώσει, ένα φοβερό βιβλίο, μικρό, το οποίο διηγείται την ιστορία αυτής της παράξενης χώρας. Όχι τόσο την ιστορία, θα έλεγα την πραγματικότητά της, την κοινωνική. Δηλαδή, παθαίνεις πλάκα από το πόσες θρησκείες διαφορετικές έχουν, από το ποιο είναι ακριβώς το πολιτικό του σύστημα, πόσες φορές έχουν σκοτωθεί μεταξύ τους γιατί έχουν εμφύλιους κάθε τόσο. Είναι ένα μικρό βιβλίο που σου μαθαίνει μια χώρα η οποία είναι εδώ δίπλα μας, όχι πολύ μακριά μας, και η οποία είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σπάνιο στον κόσμο γενικά. Δεν θα σας τα πω ακόμα αυτά, αλλά αφού με παρασύρετε να σας πω και για μια σειρά η οποία έχει ενδιαφέρον. Λέγεται Bombing Panam 103 και αναφέρεται στην γνωστή ανατίναξη του αεροπλάνου της Pan American πάνω από τη Σκωτία το 1989, όχι πριν από 250 χρόνια. Μια ιστορία που άλλαξε γενικά τις αεροπορικές εταιρείες. Η Pan American πριν από ότι καταστράφηκε από αυτό, χρεοκόπησε. Αλλά άλλαξε και πάρα πολύ τα μέτρα στα αεροδρόμια κτλ. Αυτό δείτε το. Έχουν γίνει δύο σειρές. Αυτή είναι η τελευταία, η δεύτερη, από αυτή που παίζεται στο Netflix τώρα. Και για να δείτε τι σημαίνει έρευνα και τι σημαίνει προστασία του πεδίου και τι σημαίνει να βρίσκεις από κάθε έβριμα χρησιμότητα μετά από ένα τέτοιο τύπου δυστύχημα, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα για την ακρίβεια και πώς μπορεί να ξεδιαλύνεις μια τέτοια ιστορία ακόμα και αν περάσουν 12 ολόκληρα χρόνια στα οποία ερευνάς και ψάξεις να βρεις πώς το κάνανε, ποιοι το κάνανε και όλα τα σχετικά. Δηλαδή είναι μια πραγματική ιστορία. Και είναι μια πραγματική ιστορία στην προκειμένη περίπτωση thriller, πραγματικά. Δηλαδή, thriller με την, όχι με την έννοια του βλέπεις κάτι και φοβάσαι, ας πούμε, και τρομάζεις και πετάγεις στον ύπνο σου, αλλά με το πόσο αναλυτικό μπορεί να είναι κάτι σε επίπεδο, ας πούμε, έρευνας, σε επίπεδο συμπερασμάτων, σε δουλειάς κανονικής. Να κάνουμε ένα break και να πάμε στον Νικολακό, άντε να δούμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τον βρήκαμε τον Νικολακό. Ελπίζω να τον... Σε ένα λεπτό, σε ένα λεπτό. Δεν είναι ντοκιμαντέρ πάντως το... αυτό που σας είπα. Σειρά είναι.

κανονική. Δηλαδή με χαρακτήρες με... και πολλούς μάλιστα και πολλούς πρωταγωνιστές. Το The Night Off με τον Τζον Τορτούρο πρέπει να το έχω δει πριν 5 χρόνια. Φίλε, καλό είναι. Ωραίο είναι. Μου ζητάτε επίσης διάφορα για τον μπάσκετ. Υπομονή, έχουμε πολύ με τον μπάσκετ, έχουμε ακόμα. Θα γίνει και Super Cup Ευρωλίγκας, διάβασα. Ωραία πλάκα, σκέφτονται διοργανώσεις εκεί, μπας και αναγκάσουν τα κανάλια να δώσουν κανένα φράγκο παραπάνω, γιατί από ό,τι βλέπω λεφτά, ας πούμε, για τον μπάσκετ είναι μόνο οι Έλληνες. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ξοδεύεται. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν τις ομάδες, ας πούμε, να βγάλουν κανένα φράγκο. Τα χρήματα τα παίρνουν με τα εισιτήρια οι ομάδες κατά βάση στην Ευρωλίγκα. Τα τηλεοπτικά είναι τίποτα.

Ναι, περιμένω στον Νικολακό να πω ότι και η προηγούμενη σειρά για το, αυτό το, την αεροπειρατεία, όχι αεροπειρατεία, το δυστύχημα, το χτύπημα αυτό στο αεροπλάνο της Παναμέρικαν ήταν καλή σειρά και το Lockerbie δηλαδή. Αλλά εκεί ήταν λίγο περισσότερο προς το προσωπικό, δηλαδή ο ήρωας ήταν ένας πατέρας που έψαχνε απαντήσεις ας πούμε για το χτύπημα γιατί είχε πεθάνει η κόρη του. Εντάξει, ωραίο και αυτό, μπορώ να πω. Αλλά αυτό το bombing Pan American είναι πιο θεαματικό κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή πιο γεμάτο έτσι σαν κατάσταση, σαν ιστορία και πιο διδακτικό σίγουρα.

0: Και με το ζουμπλάκι θα δούμε τι θα γίνει. Αρχικά τον βγάλω εδώ. Την Πέμπτη. Έχουμε Νικολακό. Επιτέλους. Άντε. Καλώς το να.
1: Ντόνι, τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Τρέχουν λοιπόν οι εξελίξεις με τα γραφικά του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια 24 ώρα για την ακρίβεια, είναι ο Έντσο Άλβαρες και ο Βάργκας. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες με τους οποίους γίνεται το πιο χοντρό παιχνίδι που λέμε από πλευράς του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα υπάρχει σε εξέλιξη και απόκτηση δεξιού μπακ, όπου όπως είχα πει δεν είναι μόνο ο Μέλε, είναι και ο Μπελκάλι, ο Αλγερινός, ενδεχομένως και κάποιος άλλος παίχτης που ακόμα δεν τον έχουμε εντοπίσει, να το πω έτσι. Με τον Βάργκας, η αίσθηση που υπάρχει και στο ρεπορτάζ είναι θέμα χρόνου να γίνει η δουλειά. Με τον ίδιο Ολυμπιακός έχει κάνει στον παίκτη μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, ετήσιο συμβόλαιο ξεκάθαρα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, και φαίνεται να τον έχει συγκινήσει, όπως λέμε. Τώρα πρέπει να προχωρήσει και με την Σεβίλη. Εκεί υπάρχει διαφορά που οι δύο πλευρές φαίνονται διατεθειμένες να την καλύψουν με βάζοντας μπόνους επίτευξη στόχων, γιατί ο Ολυμπιακός δίνει 12 και η Σεβίλη στα 15. Είναι βέβαια μια συμφωνία που δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, τέτοιο νούμερο να έχει πέσει δηλαδή στο τραπέζι, να φτάνει 15 εκατομμύρια μεταγραφή μια ελληνική ομάδα, τουλάχιστον δεν ξέρω. Ούτε με τον Ζάχοβιτς, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε φτάσει.
0: Κάπου εκεί πρέπει να πάμε να βρούμε κάτι ανάλογο. Να σου πω τι θυμάμαι εγώ. Το Ριέρα θυμάμαι να έχουν δοθεί πολλά χρήματα.
1: Όχι μόνο. Ο Ριέρα πόσο, 5 άλλο δεν ήταν.
0: Παραπάνω νομίζω. Τέλος πάντων, πρέπει να το ψάξουμε πάντως. Δηλαδή, έχω μείνει με την εντύπωση ότι ήταν πολλά του Ριέρα. Τώρα.
1: Όχι, 5-6. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι προχωράει αυτή η ιστορία. Βεβαίως με το, κρατώντας πάντα την πισινή, ότι πρέπει να περιμένουμε την έκβαση της τελικής διαπραγμάτευσης. Μη λέμε ότι έκλεισε, ξέρω εγώ, και έχουμε πάλι τα ίδια με τον Κάσερες. Να, σήμερα και τα ρεπορτάζ της Τουλούζ έγραφαν ότι η Τουλούζ είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τον παίκτη και ο παίκτης έκανε πίσω, ας πούμε. Θα κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Για δεύτερο εξτρέμ στον Ολυμπιακό θα πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, βάζοντας την παράμετρο, όπως έχω πει εδώ και μέρες, μιας πιθανής πώλησης του Ζέλσον. Δεν λέω ότι ντε και καλά θα γίνει, αλλά όπως και να το κάνουμε, η Κράνα Σενοντάρ του δίνει 2+1 συμβόλαιο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ξεκάθαρα πολύ παραπάνω από αυτά παίρνει στον Ολυμπιακό. Οι Ρώσοι εμφανίζονται να προσφέρουν 4 εκατομμύρια ευρώ και ο Ολυμπιακός να θέλει 6. Δεν είναι κοντά σε συμφωνία όταν βλέπουμε διαφορά 2 εκατομμύριων ευρώ, αλλά γίνεται τζόγος, γίνεται συζήτηση, και όταν αρχίζουν και γίνονται διαπραγματεύσεις είναι όλα ανοιχτά. Σε μια τέτοια περίπτωση νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ κι άλλο, εκτός από τον Βάργκας, τέλος πάντων. Τώρα αν αυτός είναι ο άλλος, μπορεί να είναι ο Μπράιαν Χιλ που ο προπονητής πάντα τον θέλει, ή μπορεί να επιστρέψει πάλι στις 31 Αυγούστου ο Ποντέντζε, είναι κάτι που θα πρέπει να το περιμένουμε.
0: Από τα δύο εγώ θεωρώ πιο πιθανό το δεύτερο, να ξέρεις.
1: Είσαι με την παράδοση.
0: Ναι. Επίσης δεν ξέρω, δηλαδή ειλικρινά σου λέω, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μπράιαν Χιλ.
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Για τον Μπράιαν Χιλ.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Όχι, για τον Μπράιαν Χιλ, αν ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, αν έχει κάνει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ κι εγώ να στο επιβεβαιώσω.
0: Να ενδιαφέρονται κάποιοι να πάρει ο Μπράιαν Χιλ στον Ολυμπιακό, υπάρχει. Δηλαδή, να κάνετε καμιά δουλειά, ας πούμε. Κάτι να βγάλουμε.
1: Αλλά είναι ξεκάθαρο, Αντώνη, ότι ο προπονητής όταν το ρωτάς για εξτρέμ, έχουν πέσει ας πούμε το τελευταίο δεκαήμερο 5 ονόματα εξτρέμ πάνω στο τραπέζι. ο προπονητής για δύο έβαλε σημαδάκι και είπε ναι. Για τον Βάργκας και τον Μπραν Χιλ. Για άλλον δεν έβαλε σημαδάκι. Δηλαδή για παράδειγμα ενώ ο Μονκάδα ήθελε, του άρεσε πολύ αυτός ο Γάλλος που πέσει στη Σερβέτ και τελικά τον αγοράζει η Ζάλτσμπουργκ. Λοιπόν, ο προπονητής δεν έβαλε σημαδάκι.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν ενέκρινε.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ πέρσι είχε φέρει ένα παίκτη, θυμάσαι που είχε περάσει και ιατρικά, πώς τον έλεγαν, έναν από τη Σουηδία που είχε φέρει. Και τον είπανε μετά
1: τον παραστατικό.
0: Και δεν τον ήθελε και τον έφερε, τον έστειλε πίσω. Δηλαδή δεν είναι κανένα πρόβλημα να πει ο Μεντιλίμπαρ ότι δεν μου κάνει.
1: Εκεί πλακώθηκαν και υπήρχαν και άλλα θέματα. Τέλος πάντων, με του μάνατζερ κλπ.
0: Σωστό.
1: Μια πονεμένη ιστορία. Ας την αφήσουμε τώρα. Τώρα για τη μεσαία γραμμή, όπως είχαμε πει και χτες, η πιο κοντινή περίπτωση είναι του Έντσο Άλβαρες. Επιβεβαιώνεται και από τον αγγλικό τύπο πλέον, ότι από έγκυρες πηγές εννοώ, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε επαφή με τη West Ham. Απλά από εκεί υπάρχει η ενημέρωση ότι γίνεται με δανεισμό η συζήτηση. Έτσι ήξερα και εγώ, να πω την αλήθεια μου. Το λέω αυτό γιατί χτες ένας ρεπόρτερ από την Νότια Αμερική, πραγματικά που είναι φημισμένος, είπε ότι ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά 8 εκατομμυρίων ευρώ στη West Ham για να τον αγοράσει τον 28χρονο, 29χρονο πόσο είναι, Μεξικάνο διεθνή κεντρικό χαφ. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν όλα πάνε καλά για τον Ολυμπιακό με βάση τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ωρών, θα κλείσει τον Βάργκας και τον Άλβαρες, και για το δεξί μπακ εκεί έχει κάποιες 2-3 επιλογές που θα δούμε ποια θα κάτσει. Δεν θα απέκλεια, επειδή ο Ολυμπιακός κάνει συζήτηση και με την Τζένοα για τον κεντρικό χαφ, τον Φρέντρουπ, δεν θα απέκλεια αν μπορεί να γίνει του Φρέντρουπ να μην προχωρήσει ο Ολυμπιακός του Άλβαρες. Αλλά με το Φρέντρουπ πρέπει να πιστεί και ο Δανός, που αυτή τη στιγμή είναι λίγο στον τεμί, να το πούμε έτσι, ο ίδιος. Αφήνω λοιπόν το Άλβαρες ή Φρέντρουπ, με φαβορή τον Άλβαρες, το αφήνω κάπως έτσι. Κατά τα άλλα,
0: υπάρχει μια στροφή, ας πούμε, ακριβώς στροφή, στη Λατινική Αμερική γενικά ή εμένα μου φαίνεται.
1: Υπάρχει μια στροφή στο όπου μπορούμε να βρούμε λύσεις.
0: Το λέω γιατί πρόσεξε τώρα. Υπάρχει
1: η Λάτιν είναι πιο εύκολη να έχουν στην Ελλάδα κάρπετα από τους Ευρωπαίους.
0: Και όχι μόνο. Μιλάμε και για πρωταθλήματα τα οποία είναι λίγο προχωρημένα και όχι για πρωταθλήματα τα οποία αρχίζουν.
1: Εκεί βέβαια είναι, όχι λίγο, είναι εντελώς προχωρημένο.
0: Ναι.
1: Οι παίχτες παίζουν κανονικά ήδη 15 αγωνιστικές, ξέρω εγώ πόσο παίζουν και τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, από τους παίχτες υποπαραχώρηση να πούμε ότι πάντα είναι ανοιχτό της Λιόν για τον Γιάρεμτσουκ το θέμα. Και επίσης ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσπάθειες για δύο Βραζιλιάνους παίκτες, περισσότερο ως επένδυση εκατομμυρίων βέβαια. Μιλάμε για τον Αρτούρ της Παλμέιρας, αριστερό μπακ 20-21, Ολυμπιακός πρόσφερε 9 εκατομμύρια ευρώ, αρνήθηκε η Παλμέιρας και πρέπει να περιμένουμε πλέον αν θα επανέλθει ο Ολυμπιακός. Και η δεύτερη περίπτωση που εκεί δουλεύεται και από την Νότια είναι ο Τζόναθαν Ζεζούς, ένας στόπερ 21 ετών της Κρουζέιρο. Μιλάμε για νούμερα που είναι να τα πληρώνει Νότιχα μόνο, 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πάντως, κοίτα, γίνεται γενικά μια προσπάθεια να πέσει λίγο μέσος όρος ηλικίας. Εγώ αυτό βλέπω. Και δεν καταλάβαμε στο μάτς, ας πούμε, με τον Ατρόμητο. Δεν είδα να επισημαίνεται, γι' αυτό το λέω.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
4: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
3: τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
4: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
5: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
6: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
10: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
11: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
10: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
11: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας και σήμερα για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2, για να δούμε μαζί τα όσα προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μεσογράφητο μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα μέρα στην οποία προκύπτουν αρκετές εξελίξεις στα της επικαιρότητας και μάλιστα σε σχέση πάντα και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από τον σταθμό μας. Προκύπτουν και νεότερα στο μεταγραφικό κομμάτι για ό,τι αφορά την ομάδα της ΠΑΦΟΥ, καθώς και επίσημα η παφιακή ομάδα έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Γιωράμ Ζακέ από την Paris Saint-Germain, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ με την μορφή δανεισμού για την σεζόν 2026-2027. Θυμίζω τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό τις προηγούμενες μέρες ανέφεραν πως η ΠΑΦΟΥ θα είχε και δικαίωμα αγοράς του ποδοσφαιριστή με το τέλος του δανεισμού του. 20χρονος λοιπόν παίκτης, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ για να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, έχει ήδη αποκτήσει, όπως σημειώνει η ανακοίνωση της ομάδας, σημαντική εμπειρία σε επίπεδο ανδρών. Με την πρώτη ομάδα της Παρί κατέγραψε 11 συμμετοχές, έχοντας την ευκαιρία να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Ζακέ συνέχισε την εξέλιξη της καριέρας του στην Κοπεχάγη, πραγματοποίησε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων κιόλας, ο ίδιος έχει εκπροσωπήσει τη Γαλλία στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 17, των 18 και των 19 ετών, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του ανάμεσα στα ανερχόμενα ταλέντα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες πως παρά τον νεαρό της ηλικίας του, φαίνεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή προοπτική. Εντάσσεται λοιπόν στο δυναμικό της ΠΑΦΟΥ και ανακαλύψει, όπως είπαμε, το δεξί άκρο της άμυνας, γιατί υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση στη θέση αυτή. Και στα σημαντικά επίσης καταγράφεται και το γεγονός ότι στα 20 του χρόνια ο ίδιος δεν παίρνει κιόλας θέση στον κατάλογο α της ομάδας, κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, καθώς δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή καινές θέσεις στο ρόστερ της ομάδας της ΠΑΦΟΥ, στην οποία πάντως φαίνεται ότι το ψάχνουν και για περαιτέρω ενίσχυση για ό,τι αφορά

0: την κορυφή της επίθεσης. Θα δούμε πώς θα προκύψουν τα δεδομένα τις επόμενες μέρες. Έκλεισε σήμερα ως γνωστόν το θέμα προπονητή στην ομάδα της ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή, τον Ρούμπεν Σεγιές, για τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα, αναμένεται σήμερα στην χώρα μας ο τεχνικός της ομάδας της Λάρνακας, ούτως ώστε να πιάσει πλέον δουλειά, να προπονήσει και τους ποδοσφαιριστές του τις επόμενες μέρες. Θα βρίσκεται πάντως και στον πάγκο του αγώνα της πρεμιέρας κόντρα στο ΑΠΟΕΛ στην Αρένα, όπως ανέφερε και σήμερα στο σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου. Οπότε έχει και ο ίδιος μπροστά του έτσι κάποιες μέρες για να προσαρμοστεί και στα δεδομένα του συλλόγου και του προαθλήματος. Σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από τον Sport FM 95, προκύπτει εξέλιξη για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ και την προσπάθεια που κάνει για την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα. Μια από τις περιπτώσεις λοιπόν που φαίνεται να εξετάζει ο Τσάβι Ρόκα είναι και αυτή του Κροάτη τερματοφύλακα, του Όλιβερ Ζελενικά, του οποίου το όνομα συνδέθηκε και με το ΑΠΟΕΛ. Είχαμε μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες πως υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία και με τους γαλαζοκίτρινους, ωστόσο χρειάζεται να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια για να προκύψει η μεταγραφή αυτή. Θα δούμε το πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα. Στο μεταγραφικό πάντως θυμίζω ένα από τα θέματα που προέκυψαν και σήμερα αφορά τους γαλαζοκίτρινους και τον Diego Rosa, για τον οποίο η Καραμπάχ έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Μέσου και υπάρχουν πιθανότητες ώστε να προχωρήσει η μεταγραφή του στην ομάδα του Αζερπαϊτζάν. Από χθες, θυμίζω, έγινε και επίσημη η επιβολή του μεταγραφικού εμπάρκο που αφορά και την περίπτωση του Ελαραμπή. Μια εξέλιξη που σαφώς επηρεάζει τα δεδομένα και για ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι και τα αρκετά ανοιχτά μέτωπα που καλείται να αντιμετωπίσει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, αλλά και το πλάνο αναφορικά με τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τις μεταγραφές που είναι στο πλάνο να γίνουν. Στην Ομόνοια τρέχει επίσης η προσπάθεια στο θέμα ενίσχυσης με την περίπτωση του Βέλγου τερματοφύλακα του Τόμας Καμίνσκι να φαίνεται ότι έχει καλές πιθανότητες για να ολοκληρωθεί θετικά. Βέβαια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε οριστική συμφωνία ούτε τελικές εξελίξεις. Είναι στο προσκήνιο επίσης και η περίπτωση του Μπακασέτα που αποτελεί στόχος των Πρασίνων, ενώ παράλληλα αξιολογούνται και για τις δύο θέσεις και άλλες εναλλακτικές επιλογές. Θυμίζω πως τόσο οι Πράσινοι όσο και η Πάφος μπαίνουν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους για τα παιχνίδια της Πέμπτης κόντρα σε Σεντ Ρούιτεν και Δυναμό Σίτι αντίστοιχα. Αναμένουμε να λεχθούν περισσότερα και για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα γίνει αύριο, μάλλον στις δημοσιογραφικές διασκέψεις που είναι προγραμματισμένες. Στις 4:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ, ενώ στις 12:45 θα μιλήσει στα μέσα ο Σαπίντο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Πρωτού συνεχίσουμε να σας μεταφέρω και μια ανακοίνωση που προέκυψε από πλευρά της Νέας Σαλαμίνας και έχει να κάνει με το θέμα της διοργάνωσης του Λευκόσα Camp από την ομάδα της Μπαρσελόνα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Να σας μεταφέρω λοιπόν το τι αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας της Αμοχώς του, η οποία ενημερώνει πως μέσω του Προέδρου της, Πάρη Ανδρέου, απέστειλε σήμερα επίσημη επιστολή προς την Μπαρσελόνα, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή της για τη διοργάνωση του Λευκόσα Camp στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τη χρήση του όρου Northern Cyprus στην επίσημη ιστοσελίδα του Ισπανικού Συλλόγου. Στην επιστολή μας υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Σαλαμίνα, ένα σωματείο που γεννήθηκε στην Αμόχωστο το 1948, παραμένει για περισσότερο από μισό αιώνα προσφυγιάς στην ίδια της την πατρίδα, μακριά από την πόλη και την ιστορική της έδρα. Παράλληλα, απευθυνόμαστε σε ένα σύλλογο με τεράστια ιστορία και ιδιαίτερο συμβολισμό. Η Μπαρσελόνα γνωρίζει από τη δική της διαδρομή τι σημαίνει ταυτότητα, αξιοπρέπεια, μνήμη και αντίσταση. Γι' αυτό και την καλούμε να κάνει πράξη την ίδια της την ιστορία και τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύει. Ζητούμε από την Μπαρσελόνα να επανεξετάσει άμεσα τη θέση της και να ακυρώσει το συγκεκριμένο camp στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, καθώς και να αποσύρει κάθε αναφορά που μπορεί να εκλειφθεί ως νομιμοποίηση μιας μη αναγνωρισμένης οντότητας. Νέα Σαλαμίνα Αμοχώς του ήταν και παραμένει σωματείο ειρήνης, συνύπαρξης και σεβασμού προς όλους. Η θέση μας δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε κοινότητας, στρέφεται απέναντι στην κατοχή, την παραβίαση της ιστορικής αλήθειας και σε κάθε ενέργεια που μπορεί να συμβάλλει την κανονικοποίηση μιας κατάστασης που για μας παραμένει ανοιχτή πληγή. Η ιστορία δεν είναι απλώς κάτι που θυμόμαστε, είναι κάτι που αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας, καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμίνας.

φίλο μου 6.44, το θέμα του εμπάρκο έχει άλλωστε ελεχθεί επίσημα από πλευράς του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ χθες. Παρόλο που, όπως είπες, έχει πληρωθεί η περίπτωση αυτή, ότι είχε σταλεί ουσιαστικά η δόση για τον διακανονισμό εκπρόθεσμα, όπως είπε ο Χάρης Φωτίου. Γι' αυτό και προέκυψε η εξέλιξη αυτή με το εμπάρκο. Αν σου απαντώ στο ερώτημα που θέτεις. Στο πρώτο πλάνο, για ό,τι αφορά τα της επικαιρότητας, είναι και η ενημέρωση που προέκυψε σήμερα από πλευράς της ομάδας της ΑΕΚ σχετικά με το θέμα του νέου της προπονητή. Ήταν άλλωστε το βασικό ζήτημα που προσπαθούσαν να κλείσουν στην ομάδα της Λάρνακας τις τελευταίες μέρες. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Τσαβιρόκα ήταν σε επαφές με Ισπανό προπονητή. Σήμερα λοιπόν έγινε γνωστό ότι η ομάδα της Λάρνακας έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ισπανό 43χρονο τεχνικό, τον Ρούμπεν Σεγιές, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τον επόμενο χρόνο με την ομάδα της Λάρνακας και, όπως είπαμε, αναμένεται σύντομα εντός της ημέρας, διορθώνω, στην Κύπρο, ούτως ώστε να πιάσει δουλειά στην ομάδα της Λάρνακας. Νεαρός ηλικία προπονητής, ο οποίος έχει μάλιστα προϋπηρεσία και στο αγγλικό ποδοσφαιρό. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2008 ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Άρη Θεσσαλονίκης. Το 2022 μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Southampton, όπου αρχικά εργάστηκε ως βοηθός προπονητής και στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας στην Premier League. Ακολούθησαν οι Hull City και Sheffield United μεταξύ άλλων, ενώ ο τελευταίος σταθμός της προπονητικής του καριέρας ήταν η Real Saragossa στην Ισπανία. Θυμίζω πως το όνομα του εν λόγω προπονητή είχε συνδεθεί και με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ αρχές έτσι του καλοκαιριού, μετά και με το τέλος της συνεργασίας με τον Πάμπλο Γκαρσία. Στην ΑΕΚ θεωρούν λοιπόν ότι έχει τα στοιχεία εκείνα, ούτως ώστε να καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα στην διεκδίκηση των στόχων της. Ισπανός προπονητής που δεν έχει δουλέψει προηγουμένως στην Κύπρο, οπότε είναι και πρόκληση και για τον ίδιο το να προσαρμοστεί γρήγορα στα δεδομένα, καθώς δεν υπάρχει και η πολυτέλεια του χρόνου από τη στιγμή που αρχίζουν και οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Θα προγραμματιστεί μάλιστα και παρουσίαση του νέου προπονητή. Θα έχει και την ευκαιρία ο ίδιος να δώσει τη δική του εικόνα για το πώς βλέπει την ομάδα, το πρωτάθλημα. Αναμένεται να δοθούν και απαντήσεις σε σχέση με τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε ο ίδιος για τον πάγκο της ΑΕΚ. Αρχίζει έτσι με απαιτητική αποστολή, με εντέρπι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Θα κάνει εκεί τον ντεπούτο του ο Ισπανός τεχνικός. Το ζητούμενο είναι να καταφέρει να οδηγήσει έτσι την ΑΕΚ στη διεκδίκηση των στόχων της και, αν θέλετε, και για την ομάδα της Λάρνακας να αποκτήσει και σταθερότητα στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Είναι κάτι που της λείπει

το τελευταίο διάστημα. Ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Κυριάκος Δημητρίου, έκανε λόγο σήμερα για την πίστη που έχουν εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως έθεσε, σε μεγάλο βαθμό κιόλας έχει κλείσει το θέμα του μεταγραφικού πλάνου. Απομένει ωστόσο, αν θέλετε, βάσει πάντα και των πληροφοριών, ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυση στην θέση του τερματοφύλακα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ψάχνει ο Τσάβι Ρόκα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα φαίνεται πως η ομάδα της Λάρνακας εξετάζει και την περίπτωση του Όλιβερ Σελενιτσά, ο οποίος συνδέθηκε, θυμίζω, και με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος ήταν σε επαφές και με την ομάδα της Λευκωσίας το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται πως για την περίπτωση του ενδιαφέρεται και η ΑΕΚ και αναμένουμε το πώς θα εξελιχθεί το όλο σκηνικό. Για ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ, είχαμε μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες ότι χρειάζεται να μείνει ελεύθερος, ώστε να προχωρήσει η όλη η διαδικασία με την ομάδα της Λευκωσίας, που πλέον έχει να διαχειριστεί και το θέμα του μεταγραφικού εμπάρκου για να μπορέσει και να εγγράψει ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της. Το λέω αυτό σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με το αγωνιστικό και μεταγραφικό πλάνο που τρέχουν Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδόπουλος μαζί με την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, στο οποίο θυμίζω χθες ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Νικόλα Κουτσακού στην νορβηγική Start. Θα βάλει στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ ένα ποσό, όπως έθεσε ο πρόεδρος της ομάδας, ο Χάρης Φωτίου, στις 550 μάλλον χιλιάδες, έχοντας και το 15% ποσοστό μεταπόλησης. Και φαίνεται ότι προκύπτουν και εξελίξεις και σε σχέση με το ενδιαφέρον της Καραμπάχ για τον Ντιέκο Ρόσα. Φαίνεται πως η ομάδα του Αζερβαϊτζάν κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση, η οποία αφορά δύο διαφορετικά σκέλη της συμφωνίας με τους Χαλασσοκίτρινους. Προτείνουν οι Αζέροι νέο δανεισμό του ποδοσφαιριστή για την τρέχουσα σεζόν και παράλληλα έχουν ανεβάσει το ποσό που θα καταβληθεί το επόμενο καλοκαίρι σε περίπτωση οριστικής απόκτησης του ποδοσφαιριστή, αγοράς του ποδοσφαιριστή δηλαδή. Αναμένεται να δούμε το πώς θα διαχειριστεί την όλη υπόθεση το ΑΠΟΕΛ. Πάντως υπάρχουν πιθανότητες ούτως ώστε να προχωρήσει και αυτή η μεταγραφή.

Άνοιξε χθες τα χαρτιά του στη δημοσιογραφική διάσκεψη και ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο Χάρης Φωτιού, κάνοντας αναφορά σε όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Για πρώτη φορά είχαμε και επίσημη τοποθέτηση σε σχέση με το θέμα της επενδυτικής πρότασης και τα όσα προηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε σχέση και με την επιστολή των εμπλεκόμενων μερών στην ΚΟΠ. Συγκρατημένα αισιοδόξος παρουσιάστηκε ο Χάρης Φωτίου για ό,τι αφορά το θέμα της απάντησης της UEFA σε σχέση και με την επιστολή που στάλθηκε από πλευράς ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ για την αδειοδότηση της νέας εταιρείας που είναι στο πλάνο. Όπως λέχθηκε επίσημα λοιπόν, εντός της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης αναμένεται και η απάντηση από πλευράς της UEFA που θα καθορίσει έπειτα και το πώς θα τρέξουν οι εξελίξεις με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασίς. Αν υπάρξει θετική κατάληξη, τότε αυτό που μένει, όπως έθεσε ο Χάρης Φωτίου, είναι η συμφωνία των τριών μερών για ό,τι αφορά διαδικαστικά θέματα, όπως το πώς θα μπουν τα χρήματα δηλαδή στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Αλλά επίσης σημαντική ήταν και η τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος της ομάδας των Γαλαζοκιτρίνων.

Σε περίπτωση που δεν έρθει θετική απάντηση, τότε θα μπουν στην διαδικασία για να συζητήσουν το πώς θα προχωρήσει διαφορετικά η όλη διαδικασία και με βάση την UEFA. Σε περίπτωση θετικής κατάληξης, αναμένεται ότι και ο Σάββας Γιατζής, σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις του Πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ, θα συνδράμει οικονομικά στην ομάδα, με τα πρώτα λεφτά να μπαίνουν έτσι προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

0: Πάρκο Κωνσταντίνου είναι για σήμερα στο στούντιο μαζί μας. Μας κάνει την τιμή τις μέρες αυτές. Δεν έχει Tottenham σήμερα. Έχει playoff Champions League. Πάρκο.
1: Μακάρι να ήταν στα playoff του Champions League. Tottenham δυστυχώς δεν είναι και ας ελπίσουμε ότι τη νέα σεζόν θα μπορέσει να είναι απευθείας και όχι στα playoff.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Μαρία, έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα στις πλείστες χώρες. Ξεκινάει και το δικό μας και πλέον μετράμε αντίστροφα για να αρχίσουμε να συνηθίζουμε αυτά τα όμορφα και ωραία Σαββατοκυριακά που μας περιμένουν.
0: Σωστά. Εντάξει, είναι και γεμάτη εβδομάδα πέρα από το Σαββατοκυριακό. Ενώ έχουμε παιχνίδια αύριο. Ναι. Αύριο αρχίζει νομίζω με μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί είναι και η ΑΕΚ Αθηνών.
1: Μπαίνουν οι ελληνικές ομάδες μέσα, την Πέμπτη Κυπριακές, με την ευχή ότι δεν θα σταματήσουμε. Ενώ η Ομόνια ούτως ή άλλως περάσει, δεν περάσει, θα συνεχίσει. Το λέω και για την ΠΑΦ να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόκριση. Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να έχουμε παιχνίδια ενδιάμεσα και είναι πολύ ενθαρρυντικό για το πρωτάθλημα μας. Είναι πολύ ευχάριστο για όλους τους φιλάθλους, διότι για χρόνια είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε μόνο ομάδες του εξωτερικού και τα τελευταία μαθαίνουμε σιγά σιγά, συνηθίζουμε στην ιδέα να βλέπουμε κυπριακές ομάδες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Επειδή ξέρω ότι θα το δώσεις και στο αθλητικό δελτίο να μεταφέρω την εξέλιξη που προκύπτει στον Ολυμπιακό Πειραιός με βάση πάντα και το τι αναφέρουν και δημοσιεύματα στην Ισπανία, ότι έχει έρθει σε συμφωνία η ομάδα του Πειραιά με τον Ρούμπεν Βάργκας, που ήταν εδώ και αρκετό καιρό στο πλάνο, το μεταγραφικό πλάνο. Ελβετός εξτρέμ στα 29 του χρόνια, που έρχεται με ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο στην ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής πρώτα απ' όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Ολυμπιακός μετά τα τελευταία αποτελέσματά του στην Ευρώπη ήθελε να ενισχυθεί και δείχνει η διοίκησή του πρόθυμη να βοηθήσει τον προπονητή που ήταν στην πειρά των οπαδών το τελευταίο διάστημα και προσπαθεί, κρατώντας τον, προσπαθεί να ενισχύσει την ομάδα του και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ποδοσφαιριστές που έχουν.
0: 12 εκατομμύρια προσφέρει στη Σεβίλη.
1: Συν δύο μπόνους.
0: Mm-hmm.
1: Και αξιώνει 15 η Σεβίλη, οπότε είναι κοντά.
0: Θα τα βρουν.
1: Θα τα βρουν.
0: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Πλησιάζει ο Καμίνσκι, παραμένει στο προσκήνιο Μπαγκασέτας. Η Ομόνια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 34χρονο Βέλγο τερματοφύλακα, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με την Τσάρτον και μόνο αν μείνει ελεύθερος θα ανοίξει ο δρόμος για την απόκτησή του. Ανοιχτή γραμμή και με τον Τάσο Μπαγκασέτα, με τον 33χρονο μέσο που δεν είναι αρνητικός να μετακομίσει στην Κύπρο, αλλά δεν αποτελεί προτεραιότητά του. Επέστρεψε στην Κύπρο ο Άιτινγκ και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και αναλόγως θα πάρθει απόφαση για το πώς θα διαχειριστούν τον Ολλανδό μέσο. Εν ώψη του επαναληπτικού με τη Σέντρου Ίτεν, είναι αμφίβολος ο Μαϊαμπέλα. Ο Ρούμπερ Σεγιές είναι ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόκα για την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Ο 43χρονος Ισπανός, ο οποίος είχε για τελευταίο σταθμό της καριέρας του τη Σαραγώσα και πολυετή παρουσία στην Αγγλία, θα κάνει ντεπούτο το Σάββατο κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Σε συνεργασία με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί το συντομότερο για να πετύχουμε τους στόχους μας σε πρωτάθλημα και κύπελο, δήλωσε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου Κυριάκος Δημητρίου. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ είναι ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο ΑΠΟΕΛ. Επανήλθε η Καραμπάχ για τον Diego Rosa. Οι Αζέροι κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση στο ΑΠΟΕΛ για δανεισμό του Βραζιλιάνου Μέσου με ρήτρα αγοράς με το τέλος της σεζόν. Με αυτά τα δεδομένα είναι πιθανό το σενάριο παραχώρησής του. Το αργότερο, μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, αναμένεται η απάντηση της UEFA στην επιστολή που περιλαμβάνει την προκαταρκτική συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών για δημιουργία νέας εταιρείας. Η FIFA έχει επιβάλει εμπάρκο στον ΑΠΟΕΛ λόγω El Arabi. Την απόκτηση του Γιωράμ Ζαγκέ για την φετινή σεζόν με τη μορφή δανεισμού από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε.

0: Παιχνίδι της Κυριακής, ο Κονσέι Σάου, δεδομένη η απουσία του Ζόκε. Στην ανόρθωση παραμένουν τα ερωτηματικά για τους Αρτήματά και Μίντεντοπ. Έτοιμο πόλεμος για το παιχνίδι στο Αλφαμέγα, εκτιμάται πως θα είναι ο Ντακρούς. Λύσεις στις σημαντικές απουσίες της πρεμιέρας ψάχνει ο Λοσάδα εν ώψη του τοπικού ντέρμπι με τον Άρη. Εκτός θα είναι η Βάισπεκ και Μπράντον Τόμας λόγω αποβολής στον τελικό κυπέλου, ενώ δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρίγκες. Τρία ερωτηματικά στον Άρη για το παιχνίδι του Σαββάτου. Αμφίβολοι είναι η Παζέ, Νίκολης και Ελαλάτσι. Δεδομένες οι απουσίες των Βανά, Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ. Πραγματοποιείται στις 7.30 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομόνιας 29 Μαΐου, όπου τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν για την χρονική διάρκεια που θα έχει η νέα χορηγική συμφωνία, αλλά και για τη δημιουργία ομάδας άρσης βαρών και σκακιστικού τμήματος. Θα γίνει επίσης η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολη χρονιά, τεράστια διαφορά σε σχέση με την πρώτη μας συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία είναι η παρουσία της Θύρα 9 στην Εξέδρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου Μιχάλης Ξενοφόντος. Χρυσή η Κάλλη Αντωνίου στο Τάραντο, η πρωταθλήτριά μας στην κολύμβηση, χάρισε στην Κύπρο το πρώτο χρυσό στους μεσογειακούς αγώνες στα 100 μέτρα ελεύθερο. Σήμερα θα διεκδικήσει μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Σεβίλη έχει έρθει ο Ολυμπιακός Πειραιός για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάρκας. Οι Ερυθρόλευκοι προσφέρουν 12 εκατομμύρια στην Σεβίλη συν 2 εκατομμύρια μπόνους, με την Σεβίλη να αξιώνει 15 εκατομμύρια. Κάτοχο θα βρουν απόψε τα 3 από τα τελευταία 7 εισιτήρια για την League Face του Champions League. Στις 7.45 η Σαμπάχ υποδέχεται την Χάποελ Μπερσεβά, από την οποία έχασε 2-1. Στις 10 η Μπότο Κλίντ φιλοξενεί την Ναϊμέγγεν, έχοντας κερδίσει 3-1 το πρώτο μάτς, και η Λάσκ την Celtic 3-0 είχαν κερδίσει οι Σκοτσέζοι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 3, περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο 24 Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Pressing με τους Αντρέα Βιολάρη και Λούι Νικολάου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
3: Στην Κύπρο, σε γάση μπήκε στάδιο Αλφαμέγα, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Face για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει η Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, για το Europa League Ομόνια Σεντ Τρούιντεν, για το Conference League Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Αλουμίν.
4: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Alpha Mega. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Alpha Mega για κάθε μέρα.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1... 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό.

0: μεγάλο κόστος. Η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
3: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
4: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
5: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
6: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
5: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
6: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
7: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που έχει στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα πιο απαλή, πιο ομαλή και πιο όμορφη. Μαζί μας έχουμε τον Ανδρέα Βιολάρη, ο οποίος με την βελούδινη φωνή του και όχι μόνο θα κάνει το μεσημέρι σας καλύτερο. Τον χαιρετώ και τον καλωσορίζω στο Pressing για ακόμη ένα μεσημέρι, για ένα καυτό μεσημέρι. Ανδρέα,
3: χαίρετο και εγώ.
2: Κάνω λίγο πρόβα για το και εσείς τα ξημερώματα.
3: Και ο τέσσερις ξημερώματα προχωρά, δηλαδή το project τι γίνεται?
2: Ένα στήριο κάποια CV. Νομίζω σε τον σταθμό δύσκολο.
3: Να μου το πούν. Δύο-τέσσερις. Γιατί έχουμε εκπομπή από Ελλάδα, δηλαδή 12-2.
2: 12 τελειώνει, ναι. Η Ελλάδα τελειώνει 12-2.
3: Ναι, ναι, αυτό λέω. Δύο από τις δύο και μετά μπορείς πολύ εύκολα να...
2: Γιατί να ζητήσουμε που το Sport FM Ελλάδος να μας παίζει για να με πιανούσει.
3: Να σε παίρνουν. Α, όχι, μα έχουν στην εκπομπή.
2: Εν έχουν, κλείουντα. Δύο κλείουντα πλέον.
3: Οκ, οκ.
2: Βάλουν κάτι τσουβέλες επαναλήψεις.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Νομίζω, ναι. Κάμε την πρόταση. Γιατί γελάς?
2: Να σου πω γιατί γελώ, γιατί πάντα παίρνουμε στα σοβαρά. Γι' αυτό μου σε αγαπώ. Γιατί μπορώ μαζί σου με αυτούς μου και να είμαι είσαι σοβαρός.
3: Γιατί ρε, ήταν σοβαρή
2: πρόταση. Όχι, θέλω πάρα πολλά τώρα.
3: Σκέφτομαι τώρα πέραν της πλάκας ότι πιάνει ο Sport FM Κύπρου, το Sport FM Ελλάδας, αδέρφια είμαστε. Άλλωστε, και παιδιά έχουμε την εκπομπή 2-4.
2: Θέλετε.
3: Ένα άνθρωπο ο οποίος ξέρει για την ελληνική επικαιρότητα, showbiz.
2: Δούλεψε χρόνια στην Ελλάδα. Έζησε στην
3: Κύπρο, έζησε στην Ελλάδα, ναι, κτλ. Πώς σας ακούγεται?
2: Ναι, δεν χάμω. Ξέρεις κάτι κλάματα που να συρνούμε να χάνει μαθαίος στην Ευρωλίγκα και σου. Να πιάνει ο Γιώργος κάτω χαϊδάρι, ξέρω. Να γιατί χάμω.
3: Ναι, ο Big G.O.
2: Έστειλε μήνυμα, λόγες. Να ζητήσουν οι Τίτοι. Η γιορτή του Τίτου σήμερα. Ο Τίτος.
3: Πανίκος, Παναγιώτης.
2: Είναι εξάρτητο η Παναγιώτα, έξω. Είχε ένα ξάδεφο Τίτο, αν είναι η γιορτή του.
3: Ναι.
2: Είναι η μέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος.
3: Τι?
2: Ναι.
3: Αρωματικό.
2: Αρωμαντικό.
3: Αρωμαντικό. Okay.
2: Ναι, ναι, άνθρωποι που δεν έχουν την.
3: Ναι, ναι, ναι, τώρα καταλαβαίνω.
2: Είναι το 1825, να ξέρεις, Ανδρέα, ότι σα σήμερα ανεξαρτητοποιείται η Ουρουάη από τη Βραζιλία. 1825.
3: 200 χρόνια.
2: Ναι, 201. Πέρσι ήταν τα 200 χρόνια της Ουρουάης. 700 Έλληνες το 1898 και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτόν το γεγονός. 1920 Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή Άξιος Ευεργέτης και Σωτήρας για την Ελλάδα των Δύο Υπήρων και των Πέντε Θαλασσών. Θυμίζει η σκηνή από Game of Thrones του Διατάκα. 1949 στις 5:30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεση στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960 τελετή έναρξη των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξαναγωγήθηκε ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΕΟ, μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Και να δεις πώς έχουν εξελιχθεί οι Ολυμπιακοί από τότε, που είναι σχεδόν 65 χρόνια, 66 χρόνια. Συμμετείχαν 4.733 αθλητές και 610 αθλητρίες μόνο. Και από 84 κράτησε μόλις 17 αθλήματα. Okay. Φαντάζεσαι που έχει φτάσει,
3: ναι,
2: δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ευλόγησε τους μάλιστα τους αθλητές ο Πάπας Ιωάννης, ο Ιώτα Βίτα Άνω Απόστροφος. Άνω Ιώτα Βίτα Απόστροφος, ναι. Δεν ήξερε να μου... Και 2004, σαν σήμερα, με χρόνο 52-82.
3: Χρυσόν, 52. Η Χαλκιά.
2: Η Φανή Χαλκιά. Εμπήκε στην τελική ευθεία

0: τους έσυρε και τα πυλά.
1: Αν έκαναμε... πιο ωραίες στιγμές στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είχαμε το καημό γιατί στερήσαμε μας τη Θάνου Τζογκεντέρη. Τα λαγωνικά. Ο Τσικαλάς έμω πριν ότι ατύχημα δεν έγινε και από τούτο. Ενώ ο Μόρις Γκριν που ήταν στην ναυτική βάση και δεν μπορούσαν να μπουν άλλοι.
1: Ναι, αυτό. Απλά αν ήταν αθλητές από τον Ηνωμένο Πολιτείο, ας πούμε, θα βρίσκαν τρόπο να γλιτώσουν. Αλλά...
0: η δική μας δεν μπορούσε.
1: Ναι, αλλά να μην.
0: Όχι ότι...
1: το παρουσιάζουμε ότι...
0: ότι έκαναμε sold out, όμως, το γήπεδο για να τους ζουν. Ότι την μέρα του Κεντέρη ήταν sold out.
1: Ιστορία, ρε φίλε.
0: Το πιο ντεμπίπ ζήτημα της Ολυμπιάδας συγκεκριμένης. Περιμέναμε τον Κεντέρη να αλωνίσει. Θα έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ την ημέρα. Απλά να ξέρει.
1: Είχε πληροφορίε ή.
0: Ήταν τόσο καλά. Ναι. Έτσι εύκεντα. Αφού πήγαινε σιγά σιγά για να το κάνει στου Ολυμπιακού, επερπάτανε στο παγκόσμιο την προηγούμενη χρονιά. Τι εύκεντα ενό τσάμε. Είπα σου ξανά, είπα το και του Μιχαλέου πρωί. Ήταν η πρώτη μου συνέντευξη, Φανή Χαλκιά.
1: Πού?
0: Στο σχολείο. Στο μάθημα δημοσιογραφία ήρθα σε μια εκδήλωση
1: στο
0: Ολυμπιακού.
1: Στο πανεπιστήμιο. Στο Λύκειο. Ήρθα Κύπρο.
0: Ναι, και κάτι συνέντευξη με κάτι τσοφωνάκι, και έχω δίνα.
1: Ωραίο.
0: Και μετά είπα σου ξανά, δεν γνώρισα στη Λάρισα, έπαιξε μόνο τζόκερ μου. Και γεννήθηκε ο Σον Κόνερι σας σήμερα, Ανδρέα, το 1930.
1: Ωραίος ο Σον.
0: Ο Έλβις Κοστέλο, τον Ντέκλαν Πάτρικ Μακ Μάνους, Βρετανός ρόκερ, πάνω εξαιρεσή το 1954. Και ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν το 1918, σίγουρα το γνωρίζεις, είναι Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας. Το λέω, το γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Ενώ έφυγαν από τη ζωή, πολλοί άνθρωποι έτσι... της επιστήμης σας σήμερα.
1: Δηλαδή.
0: Το 1819 έφυγε ο James Watt.
1: Ο Watt.
0: Ναι, πολύ γνωστό.
1: Το ηλεκτρικό.
0: Σκοτσέζος Ευρέας της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομα του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως.
1: Δόθηκε, ναι.
0: Έφυγε ο Michael Faraday, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και φεύγει το 1819 ο Watt, 1867 ο Faraday και φεύγει το 1908. Ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε την τεράστια ενέργεια. Και βραβεύτηκε το 3 μαζί με το Ζεύγος Κιουρί, το ξέρεις το Ζεύγος Κιουρί, φαντάζομαι, ναι. Με το Νόμπελ φυσικής. Το όνομα του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Τώρα τούτοι οι τρεις επεθάναν η ίδια μέρα, είναι τυχαίο, 25 Αυγούστου.
1: Να ψάξω,
0: που έκαμε σιόουτζι Φανή Χαλκιά.
1: Θα ψάξω
0: και θα επανέλθω.
1: Φίλε, οι φίλοι, καλώς τα παιδιά, τα καλά. Ή πείτε μου με ποιον τρόπο, γιατί δεν είμαι καλός στα social media, θα βρω τους τυχερούς για τον διαγωνισμό του τουρνουά μπάσκετ στη Λευκοσία. Ευχαριστώ, μας λέει ο φίλος
0: 520.
1: Κάποιοι ειδοποιήθηκαν, δηλαδή 50 άτομα, κάποιοι θα ειδοποιηθούν. Κάντε λίγο υπομονή. 520, αν θέλεις, στείλε το όνομα σου να σου πω αν έχω έτσι τα 20 ή 30 ονόματα από τα συνολικά 50. Θέλει στήλε, διαφορετικά πρέπει να κάνει λίγη υπομονή. Reveal πρώτη εμφάνιση από Ελί Φανελάρα. Μα λέει ο 970 από ωραία Φανελά.
0: Σκέφτηκα το ότι ήταν έτσι χτε που θέλουν τον Μπάου.
1: Είναι φίλο. Είναι φίλο.
0: Θέλουν χτε τον Μπάου.
1: Στην Άντερσον κέρδισε. Εδώ στη γη μα εκπομπή. Άρα το αργότερο μέχρι αύριο θα σου έρθει το
0: μήνυμα. Σήμερα τα δώσει εσύ τα ονόματα.
1: Ναι, σήμερα το πρωί.
0: Επειδή χτε αρχίσαμε λίγο. Είδα τη Φαλάν του ΠΑΟΚ την Κυριακή, που είσαι με Λεβαδιακό, και επειδή ξέρω ότι ήταν ίδια, ενάχει κοινά λόγω και των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, ψυχιάστηκα ότι ήταν έτσι η Φαλάν του
1: ΠΑΟΚ.
0: Είναι ίδιες λεπτές γραμμές. Αλλά είναι ωραία πολλά, ναι.
1: Να σου ζήσει 487 μου. Σαν σήμερα γεννήθηκε η πεθερά του, όχι η γενέθλια πεθερά του. Δηλαδή, χαιρετούμε τον φίλο 200, καλό απόγευμα. Ανδρέα και Λούι στο προπύργιο. Γίνεται χαμός. Παίχτες από Παρί, από Rangers, από Μπέτις. Ανεβήκαμε level. Είχαμε και τα γενέθλια του Σερκέη. Έγινε χαμός. Πάμε με πάθος να ζήσει πρώτα ο Σερκέη. Και είναι κάτι που σχεδιάζαμε χθες. Ότι αυτό που λέει ο φίλος του 200 έχει δίκιο. Το ότι άλλαξε επίπεδο. Το scouting και από πού ψωνίζει πλέον.
0: Η πάθος.
1: Τώρα δεν είμαι σίγουρος αν ισχύουν όλα αυτά τα ονόματα που κυκλοφερούν. Γιατί για κάποιο λόγο είναι δύο μέρες. Διαβάσαμε για παίχτες που, για τους οποίους τουλάχιστον φέρεται να ενδιαφέρεται η Πάφος της Μπέτης, της Φιωρεντίνα, της, εντάξει, Παρίσι Ζερμέν τον έκλεισε, τον Ζακέ. Πολύ καλή περίπτωση, τώρα δεν ξέρω πώς το λες. Ενώ τον είχα εγώ να τον είχα κάποια παιχνίδια με την Παρή. Δεν ξέρω, δεν τον είδαμε τις υπόλοιπες ενός που έπαιζε. Αλλά ένα παιδί 20 χρόνων, άμα είχε 100 ήδη παιχνίδια στην καριέρα του και ήδη κατέγραψε έστω την 10.

0: 10 συμμετοχές με την Παρή. Και αντιλαμβάνεστε τα τελευταία χρόνια να παίξει την Παρή, έντερα μαζί είναι τυχαίο. Να παίξει ένα, να παίξει δύο, που ανάγκη μπορεί να είναι τυχαίο, ναι. Οπότε έχει δίκιο ο φίλος ο Διαγώσα.
1: Δεν είμαι Χριστίνα, φίλε, είμαι ο άντρας της και είμαι άρρωστος Παναθηναϊκός. Αυτή είναι άρρωστη Ολυμπιακός. Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Περαστικά τσουσκιο, παιδιά. Βρίσκεται.
1: Ναι, θέλει να φύγει να μα πει λίγο 5-20. Ναι, ανοίγουμε τη γραμμή μόνο, αλλά καθαρά θέμα συμβίωση. Ναι, είναι σε άλλο.
0: Ναι, χωρί ονόματα, χωρί. Αλλά να φύγουμε σε τον όρθιο.
1: Εμά πρέπει να φύγει να μα πει. Σα παρακαλώ, επίγω βοήθεια. Θέλω να πάω στο All Win Arena τη Αεκάρα. Χρειάζομαι κάτι παρόμοιο με κάρτα φιλάθλου. Πώ το κάνω, ρε παιδιά?
0: Δεν ξέρω, χρειάζεται, επειδή κάτι ξέρει η Μαριά. Ναι. Σίγουρα χρειάζεται να κάνει κάτι, κάτι παρόμοιο με κάρτα φιλάθλου.
1: Κάρτα φίλου τη ΑΕΚ πρέπει να κάνει. Με στις ομάδες που κάνεις, αν δεν κάνω λάθος. Ελέντο Εμαριβάς, κάποιο
0: που ήταν να πάει. Θα μας απαντήσουν σίγουρα στα επόμενα λίγα λεπτά, φίλοι ακροάτες. Ή κάποιος αν ξέρει τη διαδικασία, ας πάρει τηλέφωνο να μας πει τώρα τι χρειάζεται για να πάει να δει κάποιος ένα παιχνίδι στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Ή τέλος πάντων στην εποχή που χρειάζονται αυτές οι κάρτες, φιλάθλου κτλ. Χαιρετούμε και το φίλο τον Χρήστο. Ο
1: Μιρόπας.
0: Ο 520. Ο 520 για την αρρώστια του ή για. Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μάλλον φίλο για να μας ενημερώσει για το τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να πάει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Κίτρινος Παρπέρης, χαίρετε, ρε παιδί.
0: Ω, Παρπέρη μου, κίτρινα μου, τι
1: είναι. Ναι, Παρπέρη μου.
0: Λέμε Σανό ή.
2: Λέμε Σανό, ναι.
0: Ωραίο.
2: Πρέπει να βάσει τον GovGR Wallet.
0: GovGR Wallet.
2: Ναι. Και να πάει στα event ticket και να του πήγαμε να σκανάρει την
0: ταυτότητα του,
2: ξέρω εγώ, και να μπορεί να αγοράσει εισιτήριο μετά.
0: Okay, okay.
2: Μετά αγοράζει εισιτήριο και έχει 15 αριθμούς που πρέπει να τους, να τους βάλει.
0: Ένα,
2: να
0: του 15 αριθμούς ή που... ένα 15 ψήφιο αριθμό.
2: 15
0: ψήφιο αριθμό, okay, okay.
2: Που έχει το εισιτήριο, μάλλον γιατί μόνο το εισιτήριο μπαίνει μέσα. Πρέπει να κάνει και τον, το wallet της, το ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα GovWallet.gr.
2: Ναι, μοράζει το εισιτήριο που την πάει ΑΕΚ, βάλει το 15 ψήφιο αριθμό στο wallet και εμφανίζεται το εισιτήριο με το όνομα του.
0: Ωραίος. Σε ευχαριστούμε εκ μέρους του φίλου. Ελπίζουμε να τα έβρει, να τα κάνει. Επέμαν μια και μας επίρες έτσι... Εσύ προσωπικά ή και ο κύκλος σου, αμέα λίστες, μπαίνετε με αισιοδοξία στο νέο πρωτάθλημα, πώς το βλέπετε?
2: Εγώ κράτω μια πισινή, φίλε Διολάρη,
0: ναι, ναι.
2: Ακόμα. Έλα να δείξει, ελπίζω από ό,τι ακούω, ότι να είμαστε λίγο καλύτεροι που πέρσι.
0: Μα να αρκετών το λίγο καλύτερο πέρσι.
2: Να δείξει. Ναι. Αύριο την πέρσι να πάω να κάνω, είπα ότι θα έκαμε, αλλά ένα αντέχω. Είμαι από εκείνους,
0: ένα
2: αντέχω. Να πάγαμε σύζωτη, αφού είναι και στις
0: αντιβολές
2: που κάνε μια εκπομπή, να πάγαμε σύζωτη, γιατί μου την πέφτει, πρώτα ο Θεός.
1: Ωραίος.
2: Κοίτρος
1: Παρπέρης, γράψε
2: ένα...
1: Ένα
0: αυκαιολογισά. Θα βάλω στο Waze. Κίτρος Παρπέρης, Waze.
2: Τάσος Φωτίου, δεν
1: πειράζει
2: από το όνομα.
1: Δεν πειράζει. Και το κουρίος θα το πεις, είσαι φίλος μας, εντάξει.
0: Τάσο, ευχαριστούμε για τη βοήθεια.
2: Στο φίλο μας,
0: τον
2: Μάνουλο,
0: γιατί εμπελάτης τσεζαμε ο Μάνουλος μας. Λες, τσεζαμε, πού άλλο εμπελάτης ο Μάνουλος.
2: Είναι πελάτης μου και είμαι πελάτης του.
0: Α, οκ, οκ. Επαγγελματικά μιλούμε πάντα, όχι ποδοσφαιρικά.
2: Επαγγελματικά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάμε μου τα κύριν του μαχαζιού.
0: Η τελευταία χρόνια είστε πελάτης και θυκείο του Άρη, αλλά εντάξει, ας μην ανοίξουμε αυτήν. Τάσο, ευχαριστούμε, ρε φίλε. Και για την πληροφορία. Να σε καλά, να σε καλά. Μάλιστα, είδε, τσάγκ μπαμ. Τσάγκ μπαμ είναι μπρος.
1: Ήταν η μεντάξη ωραία. Δηλαδή, αν ενώ έβαλα υπεύθυνο το TF Barbershop.
0: Εντάξει, λένε και άλλοι φίλοι. 8-18 μας έστειλε έτσι λίγο αναλυτικά. Αλλά μας είπε η διαδικασία ο φίλος ο Παρπέρης. Αν έχει καμία απορία ο φίλος.
1: Είμαι πουλάζει εισιτήρια της αναρθής μου Τεακάς.
0: Ποιος?
1: Ο Τάσος Φωτίου.
0: Δεν ήξερα. Έχεις πληροφορία?
1: Μπήκα στο Facebook.
0: Hot take, το Minor Exorcist θα ζήσει τις γνωστές σου στιγμές όπως είχε συνηθίσει. 11 στο 1 να αφήνει σήμερα. 11 στο 1 τα Μποέλ. Εμπιστεύω.
1: Να πάω.
0: Βάζετε, μας λέει έναν ποσό. Εντάξει, ο καθένας κάνει το δικό του και βγάλετε το ρεύμα του καλοκαιριού του 27. Όπως θα προστάθωρε άνθρωπο, ρε φίλε. Αυκάλυπα το ρεύμα.
1: Έφυλε το ρεύμα.
0: Ιούλιο-Αύγουστο του
1: 27
0: θα κλείσει το αρκοντισμό.
1: Όπως μας τα μάθαινε ο Φκιολάρης, κανονικά το ρεύμα θα έχει πρέπει να βγάλουμε Γενάρη και ο καλοκαίρι. Να σκεφτούμε το ρεύμα και να το κάνουμε cash out.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν βρίσκω το 6,5, δεν μπορούμε να κάνουμε, ήταν μαγικό.
0: Γι' αυτό λέω το 11, εγώ ήταν πολλά ψηλό.
1: Ήταν 10 ρε. Αφού έβαλαμε το, έκαναμε το τζιόν που θέλει να σου βγάλει 7.
0: Τι κάναμε, ήταν 10.
1: Τώρα είναι 6,50 να πω.
0: Και ξανεφώνται, δεν μπορείτε. Μπουκές.
1: Καλά, εμπιέντο με μπαρκόν και 5-3,5 ευρώ.
0: Να μας ζήσει ο Φίτο Τίτο, όσοι τον εφτάσατε, για την ημέρα του Τίτο, εσύ εφτάσεις Φίτο Τίτο.
1: Ναι, στο αναψυκτικό.
0: Το γνωστό αναψυκτικό.
1: Είσαι και σειρά, ο Φίτο.
0: Όχι,
1: θυμάμαι. Ευχίζαμε, δεν είσαι τον τρομερό μπάντα που ήταν έτσι μαγιά του Σπάιξ. Νομίζω ότι είχε κάποια σχέση. Ήταν το... Ξέρεις, λείπουν μου τον τα λόκος. Γενικά, φιάντα, κάμαν τα λίγο πιο boring τα μπραντς. Τώρα αν είχαμε πάει στο φύτον τίτο, χαλά μας ας πούμε να θεωρούμε πάει στο αναψυχτικό. Είπα στις ομάδες, έβλεπα παγιά σήματα ομάδων που ας πούμε είχαν τους Λίκους, οι Τίμπεργουλς, δεν φύγαντα.
0: Γεια σκοπέλια μου, παρακαλώ μια άποψη για την Τσέλσι και γιατί είναι καλύτερα από τη Manchester United.
1: Είδα το.
0: Αφήνουμε...
1: Μα έκαμε ένα hot take.
0: Επίσης ο κύριος το... με το σκουλαρίκιν τι ήθελε να μπει.
1: Για το Χαριφωτήριο. Ο κοτσός είναι πρώτη που είμαστε.
0: Όχι,
1: είναι
0: ο κοτσός.
1: Έτσι ο κοτσός είπε για σκουλάρι.
0: Δεν μπορούσα
1: να σου λέει ο σκουλάρι. Δεν ξέρω. Πάντα έτσι είχαν ποτέ
0: τους, δεν ήξερουν
1: καν που είχε. Αλλά όχι,
0: είναι ειλικρινής απορία μου. Έχει σκουλάρι ο άνθρωπος. Καλά κάνει, είναι το στυλ του. Ας
1: πούμε είχε κότσο, ήταν Κέλλης, αν ήταν Σπάιξ τα μαγιά του. Κέλλης είναι επιλογή.
0: Θα κάνεις τώρα το hot take και μετά, ναι.
1: Έχει την, να μου πεις ασύμφωνες διαχωνίες. Για μένα έχει την καλύτερη επιθετική τριάδα στη Premier League. Με διαφορά μου
0: είπε. Μένει ξανά με διαφορά, αλλά όντι στιγμή στα εντάξει, είχαμε χθες το πρώτο δείγμα.
1: Βλέποντας τους τσολάς.
0: Το σχολιάσαμε λίγο, θυμάσαι στο podcast που κάναμε. Και στις προβλέψεις που κάναμε, εγώ την έβαλα τρίτη, αλλά σου είχα πει, είχαμε μπει ότι...
1: Μ' άρεσε πίσω.
0: Λέει 4-5 πράγματα, τα οποία αν καταφέρει να τα διαχειριστεί σωστά ο Αλόνσο, θα είναι ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και για το έχει και να το πάρει, αλλά πάμε σε εμπέρος και επιστρέφουμε να το αναπτύξουμε.
1: Λακκουά, ένα τρίπλα, assist.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
2: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
3: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
5: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Πετρολίνα App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Χαλαρώνεις στην παραλία.
2: Στο μπαλκόνι.
1: Στο αεροπλάνο.
2: Τι λείπει?
1: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
2: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
1: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
2: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε. 29.50 τα μηνύματά σας. Να πω, επειδή έρχονται κάποια μηνύματα ακόμη, ότι έχουμε κάνει χθες τις κληρώσεις για το Χανδριώτης, για τις διπλές προσκλήσεις. Ο 716 ευχαριστεί τον κίτρινο Παρπέρι. Αν δεν είδατε το βίντεο με τον Χάλαντ κουρεμένο να παίρνει Ήμπρα βίντεο κλίση, please δείτε το. Το είδα, ναι. Πήρε και Γκουαρδιόλα,
1: Ζλάταν
0: και ποιους άλλους.

0: ο Γκρίλις.
1: Καλέσαμε τον Νότσε, δεν έβαλε έναν γκολ. Θυμάσαι τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Είναι σκόραρε λέω και μείναμε με αρχηγόν έτσι.
0: Εντάξει, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες όλων τον κόσμο.
1: Two lips burned.
0: Spike στα μαλλιά είναι λες και ήρθε που τα 90's απευθείας όπως κάτι διαφημίσεις για το αφιδοτήτο.
1: Μάλλον.
0: Το ξεκίνημα του τραγουδιού σας δεν είναι λες και το τραγουδάει Μαριβάς. Α, μα ποιο,
1: το παγούμε
0: τώρα. Άλλα το ξαναλέμε αρχή. Σαν το τραγουδάει Μαριβάς.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ξανά, ξανά. Ωραίος, ωραίος 760. Την τριάδα της Τσέλσκι τη λένε JP Morgan. Και σε τι πλάνη είναι καλύτερη από Σάκα, Χάβερτς και Τζολίνιο.
1: Και ο Γκάλι.
0: Η Φούλα με χτες έπιανε την ο πανικός μόλις προσπαθούσε να αλλάξει δύο πάσες πίσω με το Σάντσες προστάρι, ούτε Καραμπό, Κάλτε Μιάννου, όχι Πρέμιερ Λιγκ. Μα διακρίνω.
1: Ο Γιώργος.
0: Διακρίνω αφόβο, Γιώργο.
1: Θυμίζει μου έναν τύπο στο TikTok της Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Ιεστό.
0: Με ποιον.
1: Ένα τσιένε καραφλό.
0: Ναι.
1: Λίγο έχει λαγγελού και παραπάνω. Και λέει του άλλο. Ελέγχουν τον bias meter του. Ναι. Και έβατσε να κάνουν την παρή με τη Λίβερπουλ και εκεί χωρού στο ρόστερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν 11-0.
0: 11-0 είναι
1: καθαρό. Ναι, δηλαδή τούτια ιστορία κουαρασκέλια, αλλά λέει του είναι εσύ. Μεγάλο το hype σε 2 χρόνια ήταν μπροστά όριο που το... ο Σλοποσλάι τώρα είναι πιο έτοιμος που το... Κάθε δικαιολογία και ούτε ερκάζει.
0: Και τα επιχειρήματα του Γιώργου για το ότι δεν είναι καλύτερη τριάδα στην Αγγλία η Palmer Rogers και Πέδρο είναι ότι η Φούλα με χτες πιάνε την οπανικό στην άμυνα, ναι. Για τους πιο παίχτες πίσω, για το Σάξι Σπορτάρι. Μια άλλη κουβέντα, μιλούω για συμμετικούς.
1: Και είναι οι τρεις.
0: Εκεί είναι οι τρεις.
1: Αρέσει μου που κάνουν όλοι ο μαγειρισμό με τον Τσόνιο ή τίποτε.
0: Ποιο,
1: το Cold, το κρυώνουμε.
0: Εντάξει, ποιο τον έκανε πρώτο.
1: Ναι, ξέρω να αποφασίσω. Η Βράντα δεν ξέρω.
0: Ναι, δεδομένο, καταγεγραμμένο ποιο. Α το βγάλουν μεταξύ του αξούθια κτλ. Τον έκανε πρώτα ο Ρότζερς όταν ήταν στη Μίτλεσμπρο,
1: okay.
0: Πριν ξέρω 3 χρόνια. Και μετά τον αντέγραψε ο Πάλμερ. Αλλά επειδή βάλανε πολλά παραπάνω τέρματα στην Τσέλσι, που είναι μια ομάδα πιο παγκόσμια τέλος πάντων από ότι Άστον Βίλα, θεωρείται πολλούς ότι ο Πάλμερ τον ανακάλυψε. Τον καθιέρωσε θα έλεγα ο Πάλμερ. Αλλά είχαν πει και οι δυο τους ότι πλέον αφού συμπαίχτες δεν έχουν προβλήμα. Χαιρετούμε τον Τσάβι και τον Τσάβι Junior. Τσάι for life, Μέση, Ballon d'Or. Εμείς που κερδίσαμε το διαγωνισμό στις 17
1: αύριο, φίλε.
0: Για το Μεξικάνικο, ναι.
1: Έβαλε ένα διαγωνισμό ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, ρώτησε τους κάτι. Ήρθε τα μεγάλη εκπομπή, είναι
0: Θεοδωρίδης. Ναι, ναι, ναι.
1: Και έβαλε, ρώτα κάτι τον κόσμο, που είναι τις ωραίες ερωτήσεις που βάλεις. Και ρώτησε τους και να έκλεισε ο Άρης. Έκαμε τον link Google και στέλασε.
0: Ο Άρης.
1: Λεμεσού για να μπει στα νερά του, φοβερή ερώτηση.
0: Ακόμα αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Επήρα και τους εχθεσινούς τους τρεις που κερδίσαν την Arsenal και σήμερα το 2.57 και να πάω να πιέσω αύριο τα... Είναι έτοιμα, τυπωθήκανε.
0: Του, προφαβόρ.
1: Ναι,
0: ωραίος.
1: Επειδή είχαν τελειώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Από τώρα, αφού έχουμε τον χρόνο, οι τέσσερις-πέντε προϋποθέσεις για να γίνει η Chelsea διεκδικήτρια του τίτλου. Εντάξει, πρώτο δείγμα χθες, αλλά το βασικότερο για μένα ήταν να επανέλθει ο Πάλμερ στις επιδόσεις
1: της
0: πρώτης και της δεύτερης του χρονιάς και όχι της
1: πεσίνης. Ήταν καλός εχθές.
0: Πολλά καλώς εχθές.
1: Εχτύπησε όμως, δεν ξέρω αν έχει κάτι.
0: Χτύπησε, ναι.
1: Θα λέω περίεργη φάση όμως.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που επίσης το πρώτο δείγμα είναι εθαρρυντικό, είναι να προσαρμοστεί ο Ρότζερς και μαζί με το Πάλμερ να κάνουν ένα δίδυμο πίσω από τον Ζωάο Πέδρο. Το άλλο είναι με Λακρουά να γίνουν λακρεόγεντες της άμυνας και γενικότερα μαζί με τους πιο άπειρους, πιο νεαρούς να χτίσουν μια καλή αμυντική γραμμή. Το άλλο ήταν αφού έφυγε ο Κουκουρέγια να καλυφθεί το κενό του. Επίσης το πρώτο δείγμα του Χάτο είναι θετικό. Και το άλλο που εντάξει, εκεί πρέπει να αφήνουν πάρα πολλοί παίχτες. Δεν μπορεί να αφήνουν μέχρι και 12-13 παίχτες μέσα στην εβδομάδα μέχρι να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο. Και μιλάμε και για παίχτες όπως ο Έντζο και για άλλους που είναι βασικοί τέλος πάντων. Είναι μόνο κάποιοι που υπολογίζονται. Και το άλλο που εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να δώσει τη λύση είναι ο Σάντσες. Και δεν καταλάβω γιατί δεν πάει να. Μια ομάδα που ξέψε περίπου 3 δισεκατομμύρια με τον νέο ιδιοκτήτη, δεν καταλάβω γιατί δεν πάει να φέρει ένα πορτάρι. Δεν έχει λογική πραγματικά το που κάνει. Κάποια στιγμή πέρσι, νομίζω, ο Καλογέρη πήγε να πιάει το 9 και έδινε 30 εκατομμύρια της Μίλαν, είπε είναι Μίλαν, όχι, είπε είναι οκ, δύο παραπάνω. Ενώ διά 100, 120, 80, 90, 110, η αμορά και τα λοιπά που οκ, το να με δώσεις έναν ποσό, καλό να φέρεις έναν που σκαλίσεις ομοφλέα και στον κόσμο, όποιος αν του δώσε, μιλώ για τον Μενιά, να διανόητο για μένα. Χαιρετούμε Μάνουλον, καλώς όρισες πίσω Βιόλα, Λουίς 40 ευρώ cash για την καρέκλα.
1: Γιατί με πράτησε την καρέκλα μου, κάτσα τις δύο μέρες, πάντα έτσι είναι που κάθομαι όλη μέρα.
0: Τζιν μου κάθεσαι
1: τώρα. Ναι, ο Μιχάλης Τσιγαλάς, το πιο ψηλό beat που πιάσαμε ήταν δύο εισιτήρια για το United City. Ήταν το πιο ψηλό.
0: Εισιτήρια του αγώνα.
1: Σε cash φτάσαμε τα 500 ευρώ και πήγαμε που πάνω φαντάζομαι ήταν τα λίγο πιο ακριβό. Νομίζω και εσύ δειρά του αγώνα Τζίνου.
0: Και χαιρετάρει τον παρπέριν του.
1: Είμαι 40 ευρώ ρε μάλλον λέμε τώρα.
0: Μπλέμεσος. Είναι μπλέμεσος.
1: Μπλέμεσος. Πρέπει να μπουκέσω ο παρπέρις που πάει και βάλει ο σφαλάντης αέλ τους απολωνίστες. Για... που είναι τα βίντεο που κάνουν.
0: Ναι. Είμαι biased, ρωτάω ο Γιώργος. Εγώ που είπα ότι ο Κούνια είναι ο καλύτερος παίχτης όταν τον εποχό Λουί. Anyway, τρίτη αγωνιστική να τους δέρουμε πάλι. Κάτι που γίνεται συνέχεια τα τελευταία 6 χρόνια.
1: Ήρθαν τον μπιπ στην κλάτσα. Φτάσαν τον μπιπ του στην κλάτσα του Γιώργου με τη Chelsea έχτες.
0: Για τον Έντζο, δεν ξέρω αν
1: είχε
0: γράφουν. Ναι, τον έβαλε. Ότι χτύπησε τηλέφωνο η City για να ρωτήσει τι παίζει, πόσα θέλει. Και αν τον παραχωρεί.
1: Τι είναι θέλει να πάει.
0: Εντάξει, ο ίδιος ήθελε να πάντα να πάει στη Ρεάλ. Η Ρεάλ πλέον έκλεισε την πορτά. Οπότε.
1: Έκλεισε λόγο.
0: Του ποσού, το ποσού. Τα λεφτά που θέλει η Chelsea να τα δίνει. Και τι άλλο να διάβαζα εψές. Για το Χάκπο. Ότι ψάχνετε η City για Χάκπο. Έξω, λένε περίεργα πράγματα.
1: Τώρα πάω, είμαι biased 20 στόνι με ένα και ο Champions League.
0: Το Champions League. Εντάξει, πιο πιθανό παρά την Premier League.
1: Τερκάζει ένας πιο καλά, γιατί παίζουμε πίσω από την μπάλα. Στο...
0: ναι, το δυτικότητα μας.
1: Είμαστε καλύτερα αντεπιθέσεις.
0: Ρε παιδιά, σας χαιρετώ, μα μόνο 3 πόντους παίρνουμε τη δεύτερη ομάδα του Manchester. Απερνούμε τη δεύτερη ομάδα του Manchester. The one and only United, Leeds United, ο φίλος ο Τάσος, ο Αναστασίου. Ναι, μόνο 3. Δεν θα μπορούσα να παραπάνω.
1: Αγκυρώνεται η... επειδή κέρδισε στα... θυμούμε το όνομα του.
0: Ο Τάσος, και ο Τάσος κερδίζει συνέχεια.
1: Αγκυρώνεται η διπλή πρόσκληση Χανδριώτη. Για την ηρωνία, τον μηδενισμό και την απαξίωση.
0: Ο τελευταίος, κάτι πάει λάθος, να το ξαναδώ FM και να σου στείλω. Χαιρετούμε και το φίλο των Χρήστων.
1: Να μου καθίνω Παλέστρα, εσύ που...
0: Κοιτάξτε, χθες πριν ξεκινήσω το παιχνίδι δεν ήξερα να μου δώσει κάποιον πρόβλημα.
1: Ατσι, ευχαριστή.
0: Και είπε στο pre-game ο Αλόνσο ότι ο Καϊσέδο και ο Παλέστρα είχαν κάποιες ενοχλήσεις. Όχι κάτι σοβαρό, αλλά δεν ήθελαμε να ρισκάρουμε.
1: Είναι σημαντικό ότι ο Σελβίνο Καϊσέδο, ενώ στην αμυντική λειτουργία τώρα από το άλλο. Δεν το συζητήσαμε τούτο. Ήταν να σου πω κάτι εξής. Α, τόσο όλα κρουάρε. Δεν τόσο βρέθηκε να κάνουμε την τρίπλα στο
0: διά. Στη φάση του δεύτερου
1: γκολ. Είναι σέντερμπακ.
0: Σέντερμπακ, ναι.
1: Μπράβο του, ρε.
0: Εντάξει, ο Αλόνσο και στη Λεβερκούζη δεν το ίδιο έκανε. Και στη Ρεάλ όσον τον αφήκαν να το κάνει. Παίζει με τρεις στόπερ πάντα. Και πάντα ένας φτιάχνει πιο μπροστά, ναι. Για προσπαθεί να δημιουργήσει υπεραριθμίες με ένα από τους στόπερ.
1: Με ο Μαγκουάιερ.
0: Όχι, ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι άλλο ο Μαγκουάιερ που είναι και. Ενδεικτικό του να περιμένει. Χάνει ένα παιχνίδι, οκ. Στράβωνε ένα παιχνίδι, χάνει ένα 0-2-0. Το πλάνο τη ανατροπή σου είναι να σύζει μπροστά το Μαγκουάιερ, να βάλει το Λούξο αριστερό εξτρέμ και να βάλει μέσα έναν παίχτη ο οποίο δεν ξέρω αν υπολογίζει, δεν καταλάβα τι γίνεται με Ράσφορντ. Να μείνει, να παίζει ο Ράσφορντ.
1: Δεν υπολογίζει,
0: ναι.
1: Και από τα λεγόμενα του παίχτη, έτσι φαίνεται.
0: Διαβάζει κάτι τι τελευταίε μέρε.
1: Είχε πει ότι έκαμε post στο Instagram.
0: Α, οκ.
1: Μετά από τόσε μέρε έβαλε 500 κάτι, 600 κάτι. Επιστρέφω στην ομάδα τη καρδιά μου, το είπε. Μπορεί να μην πήραν το αποτέλεσμα που ήθελαμε, αλλά συνεχίζει.
0: Τέλο πάντων, είναι προβληματικό όταν το πλάνο σου, το εναλλακτικό, το plan B, όταν κάτι πάει στραβά, να βάλει το Maguire επιθετικό, το Λούξο αριστερό εξτρεμ.
1: Μα το Ζέρξι ήταν που το.
0: Δεν ξέρω.
1: Έπαιξε σούλα τα φιλικά το κοπελού.
0: Πολλά περίεργα τα πράγματα. Πολλά περίεργα τα πράγματα.
1: 59 πόντους στο φάνταση με κάπτεν τον Τζόλι, πολλά καλός. Εγώ έκανα, εσύ πώς έκανα, 58.
0: Α, δεν ξέρω, χτες είναι...
1: Μα πρόσεξα ότι βάλουν τον πόνους στη διάρκεια του αγώνα, live update, είδες το.
0: Δεν καταλάβω.
1: τον πόνους, τους τρεις πόντους

0: που σου διά, μας διά μετά το μάτσο.
1: Ναι.
0: Διά σου το μέσα στο μάτσο.
1: Α, τι ράμπο παίζετε.
0: Σαν να σπέντε ράμπο πάνε τον Ζωά Πέτρο τον κόλ, ανοίξα να δω και είδα 8 πόντους από τον Ζωά Πέτρο.
1: Okay,
0: μετά γίνε κάτι άλλο, πήγαινε σε 7 ο Ζωά Πέτρο. Ενώ,
1: ναι, 58 πόντους. 58 πόντους.
0: Εσύ 12, έκαμε μαξιλαράκι.
1: Εντάξει, έκανα την πιπ με το. Έπαιξε κατά λάθος το bench boost.
0: Ένα μπράβο είναι να παίξεις.
1: Το γήπεδο για να, ρίγαρα το γήπεδο για να το παίξω δεύτερη αγωνιστική. Δεν ξέρω πώς επατήθηκε.
0: Ένα μπράβο είναι να παίξει. Και θα αρέσει την υπουρού που να σε περάσω.
1: Μάλλον ο φόβος του Γιώργου Ζιπερούντα, μήνυμα διαβάζω, είναι κάτι φαντάσματα από παλιά. Κάτι 6-0 με το, κάτι με αζάρ, να περνά την μισή κάτι 4 ευρωπαϊκό τελικό. Ίσως 7-5 μου, τούτα ήταν οι φόβοι του, του Γιώργου, τα ψυχολογικά του. Λούι χωρίς άλλο επιθετικό και δύο μπακς, δεν πάμε πουθενά.
0: Και σκιο directors που πάνω από προπονητή. Πρέπει να πιάει κάποιος ένα τηλέφωνο, πια φύγει ρε φίλε. Ο Σέρτζικ Ράκλιφ έφταξε του ο Κατινιέρης, έφταξαν του όλοι ρε φίλε, εκτός που είναι τους σκιο ρε φίλε. Έφταξε τον άλλον που κάνουμε τα σάντουιτς. Και τρώαν οι πίτσες, τον άλλο, τον Wilcox και τον Barrera, είναι πολύ λαρόν κράτη. Πώς θα μπω τέτοιο στάδιο τον κύριο. Παρόλο με κάτσα και δίπλα του τις προάλλες.
1: Α, γυρεύκουν πάλι το αρφούι ρε.
0: Κιό.
1: Το, εντάξει, πήγε ένα κύριο να μην πούμε μία, το κάζει δίδιο ο Αντώνης Μακρύς, 45 εδώ. Αλλά ξαναποσχόλησε, το ξανασυζητήσαμε αρκετές φορές στην εκπομπή μας. Παλιός ποδοσφαιριστής, τέλος πάντων. Πήρθε το ραπ που το 24 Sports και το 24 News και το διαβάζω. Τι είναι το πια αρέθηκε από Σαμπ, ποιος είναι ο Δημήτρης. Οκ, είναι πολύ καταλαβα, αλλά κρατάμε το άτε πάφος μας πρόκριση. Και λάει βαθμολογία στο Fantasy φέτος. Α, ναι.
0: Έχει άλλο.
1: Okay, okay.
0: Μπορείς να μας πεις το επιθέτο του 200 για να καταλάβουμε για ποιο λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από περιεργία.
1: Και λάει βαθμολογία στο Fantasy φέτος, τι είναι η βαθμολογία. Αυτό που είπες εσύ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Η τελευταία νίκη της Chelsea στο Stafford Bridge αντίον της Arsenal.
0: Όχι, όχι, είπα. Ας πούμε αν είσαι πρώτος στον group και περάσω στο live του Ράντου Μάτς.
1: Α, γίνονα. Οκ, οκ. Η τελευταία νίκη της Chelsea στο Stafford Bridge αντίον της Arsenal ήταν το 19-5 του φίλου. Anyway, ο πρώτος στο Fantasy τι κερδίζει. Δεν μπορούσα να νοιάζεις ένα ρε Γιώργο. Υπέρχε ένα πρώτος παγαρά.
0: Πρέπει, αυτός που...
1: Για μας επέλα, ζήθηκε ο μέρες. Ένα λεπτό να σου πω. Pressing. Πού είναι το προαθήνα μας. Pressing. Γιώργος Κυριακίδης, πρώτος ρε, Γιώργος Κυριακίδης.
0: Πώς έχει.
1: 93, bench boost.
0: Πώς έχει.
1: 93.
0: 93.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι καμήν κάθε κάτω προγραμμιστήμων γκρουπ μας.
1: Όχι, προφανώς. Θέλω να σου πω από την Κύπρο.
0: Είμαι πρώτος, ναι.
1: Στην Κύπρο ένα σε περάσει τους 100. Επίνε 103, Παντελής Σιωδόρου, το όνομα του, όνομα ομάδας Κολοτούμπας. 103 όμως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε 103. Εντάξει, 16 Χίσελγουτ, 17 Ντεκάιπερ, 11 Πέτρο, 13 Πάλμερ, 9 Καλαφιόρι. Και αρχηγός, και αρχηγός Σεμένιο, δεν μπορούσε να πετάσει το αρφού. Είμαι πρώτος, ναι. Ναι, Χρήστο μου, sorry, επειδή πήγα να σου απαντήσω πριν να αλλάξαμε κουβέντα. Γιάξτε, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, για Ομόνια ρωτά, για τα μεταγραφικά, για Καμίνσκι. Τώρα να πω πώς ερμηνεύω εγώ τις πληροφορίες επίσημες, ανεπίσημες γενικότερα, το τι κυκλοφορεί με μια επιφύλαξη, ενώ δεν είναι επίσημη ενημέρωση, δεν ξέρω ακριβώς τι ισχύει. Αλλά για Καμίνσκι, από ό,τι καταλαβαίνω, Ομόνια και Καμίνσκι τα έχουν βρει. Αλλά όσο έχει συμβόλαιο με την Charlton, με την ομάδα του, δεν προχωρά. Και υπάρχουν και εναλλακτικές. Τερματοφύλακα θα πάρει σίγουρα Ομόνια. Ιδανικά. Φαντάζομαι είναι ο Καμίνσκι αν μείνει ελεύθερος, αν όχι θα πάνε σε άλλες περιπτώσεις. Για Μπακασέτα, ενώ υπάρχει πληροφόρηση που υπάρχει στην Κύπρο, από Ελλάδα εγώ μαθαίνω ότι πολλά δύσκολο να έρθει Κύπρο, ο Μπακασέτας, πολύ δύσκολο να έρθει Κύπρο, συν ότι δεν θα φύγει τόσο εύκολα από τον Παναθηναϊκό. Είναι έτσι λίγο χωλωμένος, είναι λίγο πικραμένος και θα διεκδικήσει ότι, να πάρει ό,τι παραπάνω μπορεί από το συμβόλαιο του. Από πλευράς τώρα από την Κύπρο, αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι δεν είναι αρνητικός ο Μπακασέτας, αλλά δεν καίγεται κιόλας να έρθει στην Κύπρο.

το πρόβλημα εντός εκτός αγωγικών, αν μείνει ελεύθερος, δεν νομίζω η Ομόνοια να μπορεί να καλύψει το συμβόλαιο του. Ενώ αν έμενε στον Παναθηναϊκό και ερχόταν ως ο δανεικός, θα κάλυψε ένα μέρος του συμβολέου του ο Παναθηναϊκός και το υπόλοιπο η Ομόνοια αυτών. Και τι άλλο έχει η Ομόνοια αυτές τις μέρες. Εντάξει, το θέμα του Κουλυμπάλη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις, είμαι σίγουρος ότι θα ρωτηθεί τη μέρα σήμερα. Αύριο ο Μπέρκ ή την Πέμπτη στο γήπεδο και ο Ανδρέας Δημητρίου να μας δώσουν μια θέση. Αν και φαντάζομαι θα μας πούν ότι το παιχνίδι είναι αύριο ή σήμερα, θα το δούμε μετά. Αυτό που μπορώ να πω ως πληροφορία είναι ότι η Ομόνοια ψάχνει, ενώ ψάχνει για αμυντικών για να είναι έτοιμη. Σε περίπτωση που φύγει ο Κολυμπάλη ή ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, α μείνω σε αυτό το σενάριο, να πω στο δεύτερο. Αν σε περίπτωση που φύγει ο Κολυμπάλη, ψάχνουν ήδη να είναι έτοιμοι για να καλύψουν το κενό. Αυτά. Α, όχι, η περίπτωση Μπαγκασέτα ή οποιοδήποτε άλλου παίχτη παίζει στην ίδια θέση δεν έχει να κάνει με τον Άιτινγκ, φίλε. Ο Άιτινγκ έχει ένα θέμα τραυματισμού. Ζήσε και ο ίδιος, πήγαινε Ολλανδία για να πάρει έτσι κάποιες, να κάνει κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Ήρθε πίσω. Οι γιατροί της Ομόνοιας αξιολογούν, θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που έκανε στην Ολλανδία για να διαφανεί πρώτα η κύρια το μέγεθος του προβλήματος και πόσο θα μείνει εκτός. Και αντιλαμβάνεστε, αν θα χρειαστεί να κάτσει για κάποιους μήνες, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην εγγραφεί στην λίστα για την έξοδο του πρωταθλήματος και να ψάξει να φύγει άλλον παίχτη για εκείνη τη θέση. Okay. Δεν έχει να κάνει με Μπακασέτα, έτσι δεν παίζουν την ίδια θέση.

0: εντάξει, από ελ, ήταν χθες η συνέντευξη τύπου, την ακούσαμε live. Εγώ δεν κατάλαβα μετά και τη χθεσινή τοποθέτηση του Χάρη Φωτίου ως προς το επίμαχο θέμα των επενδυτών, των ενδιαφέρομενων επενδυτών και πόσο είναι πιθανό να προχωρήσει. Δεν κατάλαβα πόσο. Αν πρέπει να μιλήσουμε με αριθμούς, πιθανότητες, ποσοστά. Πόσο πιθανό είναι να προχωρήσει η συμφωνία στη βάση και τη πρόταση προς την UEFA, τη επιστολή προς την UEFA.
1: Ούτε εγώ. Λίγο πιο θολό το τοπίο κάθε φορά που.
0: Εντάξει, τελευταίες μια-δυο τοποθετήσεις, η χθεσινή του Χάρη Φωτίου ή αυτή του.
1: Αξιτό συγκρατημένα αισιόδοξο. Το μόνο θετικό που βρίσκω εγώ, δεν το βρίσκω που τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ δυστυχώς, πιάνω κάτι ας πούμε ότι κοντεύκουμε, εν το πόσο investέται ο Σάββας Βιασίς μετά από μια, ας πούμε, μετά από κάθε εξέλιξη που κάνει και ένα story. Ναι. Π.χ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, εκπρόσωπος στην ΚΟΠ.
0: Ναι.
1: Ένα story, good luck.
0: Ναι.
1: Πρώτη προπόνηση, ανοιχτή, παρόν, μες στο γήπεδο. Το στυλό προχτές μετά την τριπλή, ας πούμε,
0: συμφωνία.
1: Τούτο δείχνει ότι ο εκείνος που θέλει να επενδύσει είναι invested. Εν είχες την εικόνα όταν σου έλεγα για Βραζιλιάνους, εν είχες κάποιον, ας πούμε, πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Να πετάσεις.
2: Είναι
1: ο Αποελάου, όμως δεν είχε γράψει. Τέλος πάντων. Κατάλαβες, ας πω. Νιώθω ότι ο ίδιος ο Σάββας Γιασής θέλει να το κάνει. Εν τούτη διαφορά θεωρώ.
0: Και έγινε μια τοποθέτηση, δεν ξέρω αν ήταν. Εγώ έτσι ένιωσα, μπορεί να είμαι και λάθος, ενώ ακούγοντας και βλέποντας το Χάρη Φωτίου, λίγο ενοχλημένος για το πώς.
1: Δεν πιάνουν τα credit, τι είναι.
0: Ναι, το ότι πιάνει περισσότερο τα credit ο Ιασής.
1: Χωρίς να έχει κάποιο.
0: Χωρίς να έχει κάποια ανάμεση εμπλοκή ή αν θέλει συγκεκριμένα οικονομική.
1: Ναι, αλλά αν θα δεσμεύσει π.χ. τον Τζούρισιτ με δύο χρόνια συμβόλαιο, δεν ξέρω το αν έθιο ή έναν. Απολογούμε αν είναι έναν. Λοιπόν, ένα τυχαίο στο παράδειγμα, αλλά πάρτε το σαν παράδειγμα. Έμπρεπε και ο Ιασής που τον Μάρτιν να φορτωθεί το συμβόλαιο να είσαι συμφωνός.
0: Ναι, αλλά δεν βάλει λεφτά τώρα όμως για να.
1: Ή όχι, αλλά να βάλει το.
0: Θα βάλει. Αν και εφόσον αναλάβει, ναι. Θα βάλει. Επειδή υπάρχει το σενάριο να μην αναλάβει.
1: Ναι, αλλά τώρα από τον Κλείο, τον Τζούρισιτ, τον Πετρόσο, τον. Και να του αφήκω του.
0: Σε συνεννόηση, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά και. Εγώ σου λέω ότι τώρα χάρη στην κουβέντα ότι έχει 80% να κλείσει συμφωνία.
1: Ναι.
0: Έχει 20% να με κλείσει και πρέπει να βρει, να βρει τα λεφτά η διοίκηση Χάρη Φωτίου για να πληρώσει τον Τζούρισιτ και τον κάθε Τζούρισιτ. Ναι. Απλά στο κομμάτι. Το είπε εμέσω πλησαφώ και άμεσα. Ότι ναι, είναι δίπλα μα ο Γιάννη, αλλά έβαλε λεφτά.
1: Μπορεί να βάλει.
0: Ναι, ναι, μπορεί να βάλει. Μέσω του φάντα λεφτά. Τώρα, αν ο ίδιο προσωπικά που είναι Τζέμιν, του έδωσε κάποια λεφτά που έκαναν πολλοί από εσά, είναι άλλη κουβέντα. Θέλω να σου πω ότι χωρί να ρωτηθεί, ήθελε με κάποιον τρόπο να ξεκαθαρίσει. Και ένιωσα τον εγώ, ήταν λίγο ενοχλημένος από το.
1: Καταλάβω το γιατί πρέπει να εντιαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10-12 ώρες τη μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Και να κάνουν σπάζο και φαγέ, και να βρεθήκαν μπροστά σε αδιέξοδα και προβλήματα που ούτε ήδη θα τα φανταζόνταν. Αλλά εγώ να θέλα, π.χ. ένα πράγμα που μου αρέσει και να θέλα να το έχω σαν στοιχείο, 55 ανοιχτές υποθέσεις εμπάρκο. Okay.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα, ας πούμε, στη διαφάνεια μου. Τότε 9 εκατομμύρια. 700 ο Λαραμπή. 400 ο Αλέχο. Να ήθελα να δω τη λίστα. Τον το 55 για μένα είναι πολύ άριστο. Δηλαδή, ήταν τρομακτικό νούμερο. Τώρα που το άνοιξε στο σωμάτιο του Γιουβέντο, ότι το Αποέλ και έναν ποδοσφαιριστή που έβαλε 11 γκολ, τα 5 με πέναλτι όπως μου είπαν το πρωί. Εδώ και 700.000. Δηλαδή, και είναι κινδυνεύει, ας πούμε, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του φετινός.
0: Να ξέρει τι είχε κάνει με το πόσα γκολ έβαλε.
1: Ναι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Πλησιάζει ο Καμίνσκι, παραμένει στο προσκήνιο Μπακασέντας. Η Ομόνια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 34χρονο Βέλγο τερματοφύλακα και αν μείνει ελεύθερος θα ανοίξει ο δρόμος για την απόκτησή του. Υπάρχει επίσης ανοιχτή γραμμή και με τον 33χρονο διεθνή Ελλαδίτη Μέσο Τάσο Μπακασέντα. Αναλόγως των αποτελεσμάτων θα διαχειριστούν την περίπτωση του Άιτινγκ εν ώψη του επαναληπτικού με τη Σέντρου Ίτερ είναι αμφίβολος ο Μαγιαμπέλα. Ο Ρούμπεν Σεγιές είναι ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόκα για την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, ο οποίος θα είναι στον πάγκο της ομάδας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ είναι ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο ΑΠΟΕΛ. Επανήλθε η Καραμπάχ για Ντιέγκο Ρόσα με νέα βελτιωμένη πρόταση στον ΑΠΟΕΛ για τον δανεισμό του με ρήτρα αγοράς με το τέλος της σεζόν. Το αργότερο μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η απάντηση της UEFA στην επιστολή που περιλαμβάνει την προκαταρκτική συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών για δημιουργία νέας εταιρείας. Η FIFA έχει επιβάλει εμπάρκο στον ΑΠΟΕΛ λόγω El Arabi. Την απόκτηση του Γιωράμ Ζανγκέ για την φετινή σεζόν με την μορφή δανεισμού από την Παρί Σεζερμέν ανακοίνωσε η Πάφος. Ο 20χρονος δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές της Γαλλίας K17, 18 και 19, φανέλα βασικού στον επαναληπτικό με την Δυναμό Σίτι προβάρει ο Σάμι Μαέ, αφού δύσκολα θα είναι έτοιμος για ενδεκάδα ο Νταβίτ Λουίς. Για το μεταξύ τους ντέρπι της πρεμιέρας προετοιμάζονται ΑΕΛ και Ανόρθωση. Αισιοδοξία στη λεμεσανή ομάδα ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Κυριακής ο Κονσέισάο, δεδομένη η απουσία του Ζόκε. Στην Ανόρθωση παραμένουν τα ερωτηματικά για τους Αρτιματά και Μίντερτοπ. Έτοιμο πόλεμος για το παιχνίδι στο Αλφαμέγα εκτιμάται θα είναι ο Ντακρούς. Επίσης, τις σημαντικές απουσίες της πρεμιέρας ψάχνει ο Λοσάδα εν ώψη του τοπικού ντέρπι με τον Άρη. Εκτός θα είναι η Βάισμπεκ και Μπράντον Τόμας, λόγω αποβολής στον τελικό του κυπέλου. Ενώ δύσκολα θα προλάβουν Κβίντα και Ροντρίγκες. Τρία ερωτηματικά στον Άρη για το παιχνίδι του Σαββάτου. Αμφίβολοι είναι οι Παζέ, Νίκολης και Ελαλάτσι, δεδομένες οι απουσίες των Βανά, Λουκουμπάρ και Γκάουσταρ. Σε καταγγελία στην αστυνομία προχώρησε Νέα Σαλαμίνα για την επίθεση που δέχτηκαν εθελοντές στο κυριακάτικο Fan Day από 50 κουκουλοφόρους. Επίσης, με επιστολή της προς την Μπαρσελόνα, εκφράζει την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή της για την διοργάνωση του Λευκόσα Camp στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την χρήση του όρου Northern Cyprus στην επίσημη ιστοσελίδα του Ισπανικού Συλλόγου. Πραγματοποιείται στις 7.30 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομόνιας 29 Μαΐου, όπου τα μέλη θα κληθούν

0: 2 εκατομμύρια μπόνους, με την Σεβίλη να αξιώνει 15 εκατομμύρια. Κάτοχο θα βρουν απόψε τα 3 από τα τελευταία 7 εισιτήρια για την League Phase του Champions League. Στις 7:45 η Σαμπάχ υποδέχεται την Χάπουελ Μπερσεβά, από την οποία έχασε 2-1. Στις 10 η Μπότο Κλίμπ φιλοξενεί την Ναϊμέγγεν, έχοντας κερδίσει 3-1 το πρώτο μάτς, και η Λάσκ την Celtic, με τους Σκοτσέζους να έχουν κερδίσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 4. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο 24 Sports. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Pressing με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Μπαρμπαστάθης φασολάκια 1 κιλό 3,75. Αχναγάλ πρόβιο γιαούρτι 750 γραμμάρια από 2,99, τώρα 2,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
8: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
10: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά.

με άποψη. Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Sport FM 95, εκπομπή Pressing. 2950 τα μηνύματά, διότι οτιδήποτε θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε, να ανοίξετε συζήτηση. 64, εντάξει, να έχει κάποιους χαρακτηρισμούς. Το λέω έτσι λίγο με δικά μου λόγια, ότι ο Φωτίου ήταν και αυτός μέρος του προβλήματος, διότι συνεργάτης του πρόεδρου Πετρίδη, οπότε δεν υπάρχει καμία λύπηση, λέει, και ότι οφείλει να αποχωρήσει και αυτός. Και να μην έχει την απέτηση να το βλέπουμε ως σωτήρα. Αυτό είναι για το Χάρη το Φωτίο. Όσο για το ότι δεν βάζει λεφτά για εσείς, δεν σας τα λένε καλά οι πηγές μας, σας, οι δικές μας δηλαδή πηγές, καμιά πηγή δεν
3: έχω.
2: Το είπε χτες έμεσα απλή σαφώς ο Χάρης ο Φωτίος.
3: Και αν είδα θέμα τώρα, ενώ γιατί να ανοίξει, αν βάζει όντως λεφτά για εσείς, γιατί να ανοίξει φάγες του αυτού.
2: Πραγματικά, δεν βάζει λεφτά ο άνθρωπος. Εγώ σου λέω, βάζει κάποια, όπως βάλει και εσύ και εγώ κάποια λεφτά, αλλά χιλιάδες απολύσεις σε βάλω, ο καθένας ό,τι μπορεί. Σε αυτό το πλαίσιο είναι κάτι διαφορετικό.
3: Τι είναι κατάλα. Σκεφτούμε το χτες και κάτι που είπε, λέει ότι δεν μπορεί να βάλει ο Σάββας Γιασής.
2: Αλλά... ως μέρος του φαν.
3: Ναι, ως μέρος του φαν. Ναι. Αλλά μετά λέει, βάλτε βοηθήστε. Γιατί αν ο Σάββας Γιασής έχει σκοπό να ηγηθεί ενός φαν και να το αναγεννήσει το ΑΠΟΕΛ, γιατί να μην το προστατεύει από προσωπικά του χρήματα. Λέω εγώ μόνος μου τώρα κάνω σκέψεις. Και να έβαλε όπως δεν μπορεί να βάλει ο μέσος ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ. Ένα πιο μεγάλο ποσό.
2: Για ποιο μιλάς τώρα?
3: Τι λέει, δεν μπορεί να βάλει ρε φίλε, προσωπικά του χρήματα ο άνθρωπος.
2: Εν τσι μείνω ότι... ναι, εντάξει, όχι.
3: Και ότι θα είναι φαντ, λέει. Ναι, και ναι, λέω, ναι. Εγώ γιατί όπως είναι να βάλει ο Λούις, ο Ανδρέας, ο Γιάννης, ο Κωστής, να με βάλει ο Σάββας. Και να προστατεύσει ένα...
2: Αυτά τα προσωπικά λεφτά μπορεί να τα έβαλε, δεν ξέρω.
3: Τούτο είναι.
2: Δεν ξέρω αν τα βαλένει. Ή όπως τα βάλαν χιλιάδες απολύσεις ο καθένας.
3: Όσα μπορεί.
2: Με βάση τα οικονομικά του δεδομένα.
3: Γιατί ένα φαντ, φίλε, 2,46. Εν τζίπαν ποτέ ότι ήταν κάτι άλλο. Εν τζίπαν ποτέ ότι ήταν ο Σάββας Γιασής που να βάλει τα λεφτά του. Όπως είναι ο Σταύρος Παπασταύρου.
2: Ούτε γνωρίζουμε ποιοι αυτοί είναι οι ρωτήσει. Να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι υπόλοιποι πίσω από τον Γιασίν. Έχει γίνει καθόλου γνωστό, υπόθηκε κάτι. Εγώ δεν άκουσα κάτι.
3: Ότι εκείνο που σίγουρο ότι τα λεφτά είναι. Ότι η βράντα. Ότι ναι. Με το που ενεργοποιείται η συμφωνία. Και μάλιστα, κατάλαβε ότι πρώτα να ξοφληθούν όλες οι ποδοσφαιρικές εκκρεμότητες.
2: Ναι.
3: Για να μην υπάρχουν κινδύνοι τούτα, τα εμπάρκα, και τα πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω και κάτι που θα ξέρουμε, ενώ μπορούμε να μάθουμε, είναι πόσο επικίνδυνο είναι το παιχνίδι των εμπάρκων και των προσφυγών για το ΑΠΟΕΛ. Είδαμε πώς εξελιχθήκαν τα πράγματα στην ορθώση. Πόσο είναι επικίνδυνο εντζήν το παιχνίδι?
2: Πότε? Ούτε ήδη νομίζω πρέπει να ξέρω.
3: Είναι 55 περιπτώσεις, φίλε. Πώς σε λυθεί η UEFA για να σε τιμωρήσει?
2: Εντζήν, 55 υποθέσεις. Αν είσαι συνεπής απέναντι στις διακανονισμούς και τις δόσεις που πρέπει να πληρώνεις, είτε 5 είτε 205, άμα πληρώνεις, δεν κινδυνεύεις. Ενώ με τιμωρίες εξοντοτικές, 2 χρόνια χωρίς μεταγραφή, ας πούμε.
3: Και το άλλο μου να θέλω να μάθω είναι τι σημαίνει 55, π.χ. Εντζήνοι που εφίαν και έχουν εκκρεμότητες.
2: Ναι, εννοείται.
3: Εντζήνοι που ενίδιτζαμε και έχουν εκκρεμότητες, έχουν και άλλες εκκρεμότητες.
2: 100%.
3: Για π.χ. ένας Ντάλσιο, ένας Μαρκίνιος, ένας Μπέλετς. Οι παίχτες που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια.
2: Οι παίχτες του φυσικά με τον ρόστερ που έχουν να παίρνουν μισούς που πέρσι, μπόνους κτλ. Είναι μέσα στις 55 υποθέσεις που εκκρεμούν. Ο 312 λέει ότι ο Φωτίου ξεκίνησε να θυμίζει λίγο πρόδρομο όσον αφορά το του πέιν ιδέα μου. Εγώ για πρώτη φορά εχθές και στο Λέζερ επάνω το πρωί θυμίζει ποιον το συζητούσα. Ήταν διαφορετικός εχθές σε σχέση με τις προηγούμενες 2 συνεντεύξεις που είχε δώσει. Μία μόλις ανέλαβε και μία ξανά στο Μάι, μπορεί ήταν η δεύτερη. Ήταν λίγο πιο επιθετικός, ήταν λίγο έτσι. Αστευόμενο το λέω με αφορμή το μήνυμα, θύμιζε λίγο πρόδρομο, ναι.
3: Ναι, αλλά όχι. Είστε...
2: Θύμιζε. Ήταν σίγουρα διαφορετικό και όχι τόσο ήπιο και χαμηλών τόνων όσων ήταν στι προηγούμενε του 2 τοποθετήσει.
3: Ο Στέφανο λέει ότι αυτέ οι 750.000 που δόθηκαν από το σωματείο, μέσω του σωματείου δεν αφιβάλλει να είναι τα ίδια άτομα που θα είναι και στο φαντ. αν, επειδή δεν τσεφκήκαν τα ονόματα τους. Κοίτα εδώ.
2: Αν εννοείς να τα βάλαν τα συγκεκριμένα του στο σωματείο και ο σωματείων τα έδωσε. Οκ, οκ. Επάντως, αποκλείεται ένα χρήματα τα οποία που το ταμείο ή που έσοδα του σωματείου. Εμπορεί.
3: Όχι, δεν έχει.
2: Εμπορεί, ναι, το σωματείο είναι εδώ και είναι 7.500. Πού δεν σύβρε. Προφανώς κάποιος τις έδωσε. Τώρα, αν είναι αυτά τα άτομα, το λέει ότι άκουσε κάτι πληροφορία ή υποθέτει.
3: Όχι, υποθέτει ο Στεφάνος. Είναι πληροφορία.
2: Πότε βγαίνουν εισιτήρια για το ΑΕΛ ανόρθωση. Είχαμε ενημέρωση. Ένα λεπτό να κάνω μια βόλτα.
3: Έκλεισε τον Ungresic για αντικοσταντέγια ο ΠΑΟΚ στα 8 εκατομμύρια ευρώ τον deal.
2: Κλείσε τον αντίλια.
3: Ντέγια σε και χρόνια να βρει.
2: Αν εδώ και 70 εκατομμύρια μπορεί να τον έβρει. Με 8 εκατομμύρια δεν βρίσκει. Αντίλια.
3: Πιστεύει ότι μέχρι να το έβρει, το ξέβρισε.
2: Όχι, πες.
3: Ότι μπορεί να πουλήσει 50-60 τον Ντέγια ο ΠΑΟΚ. Απλά κάνουν κακέ διαπραγματεύσει ή τόσο είναι το μάρκετ τη Ελλάδα.
2: Φιλάτε να τον πουλάξω 35, να πουλήσει θα πίνει παραπάνω.
3: Αφού 32 μπορεί να πουλήσει στο τέλο. 26 είναι.
2: Άτε, ναι, δεν νομίζω να πίνει παραπάνω.
3: Επειδή κλαίνω ότι στην Ελλάδα που βλέπω στο Twitter. Ότι έκλεψε τον Ντόρμπ.
2: Ρε φίλε, εντάξει, έκλεψε τον Ντόρμπ. Δεν βλέπω ενημέρωση από πλευρά ΑΕΛ για το πότε θα βγουν τα εισιτήρια.
3: Συνήθω η ΑΕΛ ενημερώνει μέσα στην εκπομπή Pressing για τι εξέλιξει τη.
2: Ναι, λίγο πριν μου έστειλε και ο Παράφηκα λέει πάντα ανακοίνωση. Αν ήταν μικρή ομάδα θα είχαν ήδη αφαιρέσει βαθμό, ίσω και κλείσιμο. Αυτό ισχύει για άλλε ομάδε. Λεφτά ουσιανιά, οκ. Okay. Παιδιά, κάποτε καλό θα ήταν να ρωτήσετε πώ επιβιώνει ακόμη το ΑΠΟΕΛ, πώ γίνεται να δίνει τέτοια συμβόλαια, αν όχι οφειλέ σε τρίτου. Εγώ φύγω ένα πράγματα πίσω, ρε φίλε. Που για μένα είναι λάθος.
3: Μα είπε το και χτες.
2: Ναι, είπε το. Το παραδέχτηκε.
3: Να πιάω το εμπάρκο και να κατεβώ στα βοητήρια.
2: Θυμίζει κάτι από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Βέβαια,
2: το ότι πρώτα δίνει τη μεταγραφή και μετά τα εμπάρκο και μετά. Ανέφερε τελευταία του φόρου και ονειρικέ ασφαλίσει που είναι επικίνδυνα μεγάλα τα ποσά και άμεσα που πρέπει να δώσει. Αλλά όπως ξενάσει, αυτή είναι η πολιτική να ακολουθεί. Έτσι λίγο πιο επιθετική. Μεταγραφικά εννοώ. Άσχετα μα σημαίνει ότι έπεσε τον budget. Το μπάζι δεν πέσει, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά για να το καλύψει. Αυτή είναι η πολιτική. Αναφέρει τελευταίους μισούς. Είπε χθες οι μεταγραφές που έγιναν. Ανέφερε μετά το εμπάρκο, ότι είναι απλώς μετά το εμπάρκο. Μετά εμπάρκο έχουμε τους φόρους, είπε. Μετά έχουμε τις κοινωνικές. Και μετά να έχουμε τους μισούς. Για μείνουν τούτα ούλα.
3: Πάντως κάτι που έλεγαν και πέρσι κάποιοι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, που έφυγαν από την τρία προς τα έξω, είναι ότι στην αλλαγή ήταν ειλικρινία. Ότι ας πούμε, έχουν πάρει 25 του μήνα, 25 του μήνα. Όχι, ένα κανονίσουμε, καταλάβες.
2: Ναι.
3: Ότι τούτο είναι διαφορετικό σε θέμα προσέγγισης. Τώρα πόσο είναι διατεθειμένοι κάποιοι να το αντέχουν και να το ανέχονται, είναι άλλη ιστορία. Αλλά σίγουρα σου ένα σου στις 10 και το κόσου στις 10 είναι λιότερο πειραγμένο που α πούμε 10 και το κόσου στις 25, ναι.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Πότε θα έχετε καλεσμένο τον Πατηγιώτη. Είναι τα κάμε το μετανό το Πατηγιώτη.
3: Φεράμε το νούμερο 7.
2: Στο ράδιο και στη. Γιατί θέλω να το ρωτήσω αν όντως θεωρεί αυστηρό το πέναλτι της Λίβερπουλ. Στείλ το μήνυμα, ρε φίλε, το social media. Στείλ το στο Instagram.
3: Είπε αυστηρό.
2: Δεν ξέρω.
3: Είναι καλά που είπε. Είπε το Τζορόι Κιν. Είπε το Τζοούλι πάντω.
2: Για ξανά, δεν το δίνει, δεν υπήρχε ούτε μια στόχο δεμένο δόση ο VR. Έμουν τις περιπτώσεις.
3: Μα τους είναι το πράγμα. Απελευθερώνει τους σχολιαστές στο μεταδόσιο είναι το πράγμα. Θεωρώ. Επειδή έχεις να πάρεις εσύ, αφού αν το είδε είναι το και το άτομο.
2: Να πάρεις εσύ, μπορεί να πάρεις, αλλά είναι εσύ σημασία.
3: Ναι ρε φίλε, αλλά τι είναι για σένα.
2: Τι εννοείς για μένα.
3: Εσύ είναι η πέλτη, σαν Ανδρέας.
2: Για μένα όχι είναι η πέλτη. Αλλά σε μετάδοση θα πω ότι που στιγμή που δόθηκε, δεν υπάρχει ούτε μια. Πριν να φύγει η απόφαση, θα το έλεγα. Ούτε μια στόχο νούμερο να τραπεί που το VR.
3: Όπως είναι το VR.
2: Όπως είναι το VR τώρα. Παιδιά, Τζίνο Σουάρης είναι να μου γίνεται να μας γελάσει ούλο στο τέλος. Είναι η ομάδα μυστήριων του φετινού πρωταθλήματος.
3: Δεν είναι ότι το είσαι στην αρχή.
2: Καταρχάς γιατί είναι μια ομάδα που έλειπε 3 χρόνια στο εξωτερικό προετοιμασία.
3: Ήταν πιο μήνες, γύρισε
2: 3 διαφορετικές χώρες.
3: Επίαν και πούς λες τριγώνες, επίαν και πούς κύκλωβε.
2: Εντάξει, έπαιξε προχθές φιλικό μέντε, αλλά δεν το είδα, αν και ήταν τηλεοπτικό. Σας λέγαμε από πέρσι, Γενάρη-Φεβράρη, ότι αλλάζει καμία μια αλλαγή, μια στροφή πλεύσης 180 μοιρών. Και εκεί που ήταν μια ομάδα η οποία επένδυε σε έμπειρους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές από μεγάλα πρωταθλήματα, από μεγάλες ομάδες, ξεχάστε ότι ξέρατε. Η νέα εντολή που τις ιδιοκτήτες ήταν ότι πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας. Διέφυγαν παίχτες 33, 35, 37 ετών. Ο Γκόλτσον, ο Μπαλοκούν και κάποιοι άλλοι. Ο Γκομής. Ο Φιλτάι έφυγε. Όχι. Έφυγε ο Κουλτάι. Έφυγε ο Κουλτάι. Αν είναι σωστά, σωστά έχει δίκιο, ναι. Και έφερε, δεν ξέρω πόσου παίχτε, 10-11. 10-11 παίχτε, δεν έχει κανέναν παίχτη πάνω από 22 ετών. Οπότε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν υπάρχουν προτεραιότητε, είναι ότι κοράζουμε νεαρού, του πουλούμε, βγάζουμε κέρδο, αυτό είναι το πρώτο πλέον. Και εννοείται ότι αν παράλληλα κάνουμε και προγραμματιστικέ πορείε και εκδικήσουμε πρωταθλήματα ή κύπελλα, ακόμη καλύτερα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα selling club.
3: Ιδέες, τώρα που ξαναβλέπω το πώς το απολύει η φανέλα που πήρα τον κουλί τον Παντζαρά.
2: Ναι.
3: Ιδέες, πρέπει να είναι η τσάντα του κουλί Παντζαρά, γίνει, ναι.
2: Α, δεν πρόκειται να λέει έτσι λεπτομέρεια.
3: Δεν νομίζω να είναι καινούριο.
2: Να τη δω.
3: Πρέπει να είναι η τσάντα του που έπαιρνε.
2: Ναι. Εκτός αν που την έκαμε, είναι κάποια φοβερή δουλειά. Ναι,
3: φαίνεται και λίγο ζηλές φθορές.
2: Αυτό λέω. Είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος.
3: Η φορά είναι το 12 ο Κουλής ο Παντζαρά. Όχι.
2: Θυμούμαι.
3: Αποκλείεται.
2: Θυμούμαι. Το 4 φορά νομίζω.
3: Ή το 5, λογικά τσάκο έπαιζε.
2: Ανώνυμα. Τι ανώνυμα. Δεν προκαλεί περισσότερο φανατισμό. Εντάξει, για μένα ήταν αστοχή.
3: Αχρίαστη
2: είναι η αναφορά για Αμόνια, Νακέλ και τα λοιπά. Κυρίως επειδή ήταν μέρος του προβλήματος. Ήσουν μέρος ενός μιας διοίκησης και στενός συνεργάτης, όχι απλά ο τελευταίος στρατός της αμάξης. Για πολλά χρόνια το δεξί χέρι του, το πιο στενός συνεργάτης του πρόεδρου Μετρίδη, ανεξάρτητα τα τελευταία χρόνια έκαμε δύο βήματα πίσω, ήσουν μέρος του προβλήματος. Άρα βγες και πες, αν και το είπε τελευταίο. Είπε το στο τέλος ότι φταίμε και εμείς. Όχι, εσείς φταίτε. Δεν σας φταίει ούτε το Αγγέλ, ούτε η Ομόνια, ούτε η Μπαρσελόνα.
3: Πρώτα λέει φταίμε εμείς, αλλά λαλή τα χατούτ.
2: Ναι.
3: Εντάξει, νομίζω για το κοινό είπε το γιατί επιένω.
2: Ποιος?
3: Επιένω, είναι η κουβέντα με τον πρόεδρο του σωματείου που είχε πάει της Ομόνιας. Και δεν τον έβαλα μέσα στον εφορό.
2: Εν το διευκρίνησε χτες, δεν ξέρω.
3: Εν τι γίνει κάτι άλλο που είναι Ομόνια.
2: Εν το συνεγγραφείο, ο Παπασταύρος χρόνια που σε έφυγε πυροβολά τους.
3: Ο θάνατος και οι φόροι.
2: Ναι. Γιατί δεν δεκάζει γυνάτε δέξε είναι από τον Μέινου.
3: Είπε και ο Πολ Σκόλς
2: ότι
3: που τους τρεις που έφεραν είναι καλύτερο και τους τρεις.
2: Εντάξει, έλεγε μέσα στο ύπεδο και είδαμε το. Να μου είσαι έτσι παίρνει συνεχόμενα βρίσκεται ο άνθρωπος να πάρει λίγο το πάθερο και τα λοιπά. Ναι.
3: Πέρσι δεν είχε ευκαιρία να μην έκανε.
2: Φέτος δεν είχε ποιο να βάλει.
3: Ούτε στο Μουντιάλ τον έβαλε.
2: Ήταν να βάλει τον Ουκάρτε, ποιο να βάλει. Ναι, μα αυτό λέω ότι δεν είναι ένας προπονητής ή μόνο, ούτε στην Αγγλία να έπαιξε. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τον παίζει με τον Μέινου. Ο ίδιος προς τον ποιο ήταν το ταλέντο του, φορούν το ταλέντο, αλλά ίσως κάτι που δεν ξέρουμε, που δεν καταλάβαμε.
3: Κάτι παίζει. Ένα φανεί στον επόμενο δεκάδα στο RCP.
2: Στο RCP. Σχολιάστε, Ελλάρα. Σχολιάσαμε λίγο στο ξεκίνημα με τον Παρπέρι, εγώ δεν έχω εικόνα. Σας είπα πολλές φορές, εγώ δεν βλέπω φιλικά προετοιμασίας, που δεν έχω την παραμικρή εικόνα. Αλλά τούτο πάει για τους αελίστες που έντζελίον αγούλοι ο παδί, όχι μόνο οι αελίστες. Πολλά απαιτητική από το ξεκίνημα. Μια ομάδα που κάνει 15 μεταγραφές. Δεν ξέρω θα κάνει άλλες, αλλά 15 μεταγραφές. Δώστε λίγο χρόνο. Μην μπνείτε μέσα ένα κουτάλι νερό αν αύριο ξεκινήσει στραβά. Αν δεν είναι καλή η ΑΕΛ, αν χάσει την ανόρθωση. Μην μπνείτε σε ένα κουτάλι νερό. Αλλά δεν έχω εικόνα, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω και για την Αελάραν κάτι παραπάνω.
3: Από το λατινικό όνομα Αντίτους, ο Τίτος.
2: Α, δεν είναι Πανίκος, Παναγιώτης και τα λοιπά.
3: Ναι. Καλά, ο Σάντος είναι που έπαιξε και ξεκινάτο. Συμφωνώ.
2: Τι?
3: Ο Σάντος που έπαιξε και ξεκινάτο. Έβραζε τον μάγκο στη Τσέλση.
2: Εντάξει, αλλά έκαμε μια προετοιμασία, κάποια φιλικά ενώ
3: Κομίνου έλειπε.
2: Έχει μια εικόνα.
3: Έτσι, ο Ζέρξη έπειτα όμως. Στα φιλικά στην προετοιμασία, δεν τον είδα. Μπορεί να αρκέψει την δεκάδα να ζέρξει και να δέρεις.
2: Ένιξο θα
3: είναι. Φυσιολογικά πράγματα. Ναι, να παίξει αριστερά γούνια ή ξέρω εγώ. Νομίζω ότι ο κότζ ήταν λίγο. Και λίγο μπλαζέ ο κότζ, ναι. Εντάξει, γιατί είσαμε πολλά παιχνίδια και τον τελευταίο καιρό. Ναι ρε, άιστα τζίνα, είδαμε τα. Να κάνει το πράθλι, αλλά ξέρω πια. Ξέρω να μας, εσύ έχουμε και εσέναν τώρα, πας και λέμε. Εντάξει, να φυλαξώ λίγο.
2: Τι, περιεχόμενο
3: για ραντ για podcast. Πολύ εύκολα μίλησε για ΑΚΕΛ και Ομόνια ο κύριος Φωτίου. Ξέχασε όμως να αναφέρει ότι δεν είχαν διοικήσει πετρίς στις υπόλοιπες ομάδες όλα αυτά τα χρόνια. Κυβέρνηση. Περίπτωση ήταν η κυβέρνηση σε το 16 έσβησε 5,6 εκατομμύρια χρέος του ΑΠΟΕΛ και των υπόλοιπων ομάδων κάτι 10.000 ήταν καλά. Ό,τι παίρνει σε ρίζε, λέει ο 060.
2: Δεν είναι μόνο σύρο, στη ζωή μα γενικά.
3: Είναι αλήθεια ότι μόνο κάποιε χιλιάδε ήταν οι υπόλοιπε ομάδε τότε.
2: Φίλε, ούτε να σου πάει και ούτε άκουγα τρόπο και άντρε. Θέλω να ανοίξω τη κουβέντα τώρα.
3: Δεν θα βγάλει το Σεπτέμβριο ο Κάρικ το ίδιο έργο με το Σόρκι, αλλά ο Σόρκι έφυγε το Σεπτέμβριο.
2: Έφυγε το.
3: Ναι, ναι, πήγε μακριά, πήγε διάλυση μα, τι τρέφει. Τι στέλνει ο Ράγκνινγκ, τι έκανε μα.
2: Ναι. Εντάξει, αλήθεια είναι, αλλά δεν αφήσω λίγο περιεχόμενο για το podcast. Είναι η United τα τελευταία χρόνια και φέτο τουλάχιστον.
3: Σαν να κάγειρο που είναι αυτόν.
2: Τούτον, όπω το σιλόν που βουρά την ουρά του. Ενώ δεν θα φτάσει ποτέ, τούτον το πράγμα.
3: Ναι, επειδή έχει και μια μπράμπρα με τον κύριο Ράτκλιφ, αν δεν θα φύγει ο ίδιο.
2: Θα μπορεί να
3: αφήνει
2: να πάει.
3: Ναι, να αφήνει άλλη ηθικιο. Είναι κουράζα στην ηθικιο. Κάποιο πρέπει να πάει δείξει την πόρτα, να σου πει ευχαριστούμε, γεια σα. Εντάξει, τουλάχιστον φέτο δεν αγοράζα 65 εκατομμύρια ο Νάνα.
2: Τώρα που λέει ο φίλος για Μπαρσελόνα και ενδεχόμενο να παίζει κάτι, εγώ είμαι σίγουρος ότι τέλος είναι να αποσύρει η Μπαρσελόνα την συμμετοχή της σε αυτόν τον παράνομο τουρνουά. Είχαμε πριν μερικές ώρες ανακοίνωση από πλευράς Σαλαμίνα στην Αμπουσατολή και τα λοιπά. Ακολούθησε πριν από λίγο και η ανόρθωση μέσω ανακοίνωση που καταδικάζει την απόφαση της
3: Μπαρσελόνα.
2: Ναι, του Λαπόρτα βασικά. Ο οποίος από παλιά έχει κάποιους δεσμούς με Τουρκία και τα λοιπά. Ως πάντα, εγώ ποτέ δεν συμπαθούσα τον άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω, θέλω να ελπίζω ότι.
3: Ένα μπλήγμα για το κύρος της Μπαρσελόνα, για τζιάου πρεσβεύει να πάει σε.
2: Στην Κύπρο.
3: Στην Κύπρο.
2: Στην Κύπρο δεν ασχοληθεί κανένα αλλού.
3: Θα ασχοληθεί γιατί είναι, αλλά ξέρουν πολλά καλά συγκεκριμένα πράγματα να εκφράζουν και στην Ισπανία. Εναντίον πολέμων και εναντίον πραγμάτων είναι πολλά, ελαλίστατη. Τώρα πρέπει να αρχίσουν να το αποδεικνύουν. Βέβαια, αν και μόνο οι Ισπανοί. Που...
2: Εγώ θα αναγκαστεί να το κάνει. Δεν νομίζω ότι θέλει να το κάνει. Ότι θέλει να το αποσύρει, να αποσύρει την ομάδα. Θα αναγκαστεί να το κάνει.
3: Μα τώρα αναγκαστεί, ποιο να του βάλει πιέσει. Αν δεν είναι οι πιέσει των ομάδων μα, είναι αρκετέ για το.
2: Ένοιξε ότι διαβήματα. Αν οι κινήσει είμαστε δίδυματα σε μια ανακοίνωση απλά τη ανόρθωση τη Σαλαμίνα, ζητεί το που καήκαμε.
3: Α, τούτο.
2: Ήδη έπρεπε η ΚΟΠ
3: να τα στείλει.
2: Να κάνει διαβήματα, πρέπει να κάνει. Μπορεί να κάνει, δεν ξέρω. Εν το πολύ παρακολουθώ το θέμα, αλλά οι ανακοινώσεις της Σαλαμίνα και της Ανόρθωσης περισσότερων έχουν έναν συμβολικό, ας πούμε.
3: Καλά έκαναν. Οφείλαν τους.
2: Κάνουν τη σειρά του.
3: Στην ιστορία τους.
2: Τελευταίο break.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Χαλαρώνεις την παραλία.
6: Στο μπαλκόνι.
5: Στο αεροπλάνο.
6: Τι λείπει.
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια... Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε.
1: Ευχαριστούμε την Μαριβάς για το intro και σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, δεν κρατήσουμε τώρα.
1: Πιάσε το Ζούλα Μπούλα Αγκούλα να μας πει για τον Ζελένικα.
0: Πια του. Σκεβάσω το μορτάρι.
1: Όχι, τώρα να βγάλεις τον error.
0: Αφού έχω τα μηνύματα του.
1: Διάβασε τώρα που φαίνεται να έχει κλείσει με τα γραφή του Κράιτερ με τον φίλε Γάστα Μπουέλ.
0: Πες μας. Μάνταλος είναι το εμπάρκο.
1: Εντάξει ρε φίλε, εμπάρκο να γονίσουμε.
0: Εντάξει.
1: Είναι τούτοι ούλους που κάμενος τώρα είναι μόνος κάμου.
0: Ας όπως και στα αγγλικά ή στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά. Στα ελληνικά.
0: Σαν νεαρόν ταλέντον.
1: Τώρα μιλάμε για τον... Είναι Κροάτης, δημοσιογράφος, ο οποίος ναι, φίλος,
0: νέος μου μπέστη.
1: Το τελευταίο απόκτημα του δεν μου... ανακοινώθηκε.
0: Ο καλύτερος μου φίλος στο Split.
1: Okay.
0: Σαν νεαρών ταλέντων ήταν μεγάλη έκπληξη η συμπερίληψή του στην τριάδα τερματοφυλάκων του Μουντιάλ το 2014 με την Εθνική στη Βραζιλία. Ήταν ο τρίτος τερματοφύλακας πίσω από τον Πλετίκοσα που έπαιζε τότε στη Ροστόφ και τον Σούπασιτς που έπαιζε στη Μονακό. Ήταν πολύ νεαρός και ήταν μεγάλη έκπληξη τότε. Δεν έχει παίξει πάντως ποτέ σε αγώνα για την Εθνική Κροατία παρόλο ότι έχει συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη αποστολή, αλλά έπαιξε και σε κάποιες εθνικές μικρών ομάδων. Φάνηκε να εξαφανίζεται για ένα διάστημα, χάσαμε τα ίχνη του, αλλά όταν έπαιξε στην Βαραζντίν, βγήκε ο καλύτερος τερματοφύλακας του προαθλήματος.
1: Ωραίος.
0: Είχε κάποιες εξαιρετικές σεζόν, είναι πολύ έμπειρος και ψύχρεμος, calm, ήρεμος. Είναι καλός στις δύσκολες καταστάσεις και έχει στο ενεργητικό του κάποιες απίστευτες αποκρούσεις. Wonder saves μου το είναι η attack. Έχει κάνει και κάποια λαθάκια, αλλά γενικότερα είναι από τους καλύτερους που είχαμε ποτέ στο πρωτάθλημα μας.
1: Nice.
0: Δυστυχώς για αυτόν είχε συμπαίχτη τον Josip Cilic, ο αδερφός του Tony Cilic που είναι στη Hajduk Split, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν μπορούσε να πάρει θέση βασικού. Σε νεαρότερες εθνικές ήταν συγκάτοικος με τον Μάρκο Λιβάια.
1: Σημαντικό. Αλάνι.
0: Καλύτερος πάνω στη γραμμή και στα ένας εναντίον ενός παρά στο να καθαρίζει τις σέντρες, η νεαρ, και με τα πόδια.
1: Περίμενε. Ξαναρωτιά στο δεύτερο κομμάτι.
0: Να σου πω στα αγγλικά. Ναι, better ναι. On goal line, ναι. One on one, ναι. Than in air or foot.
1: Α, το foot πάει για το than.
0: Ναι.
1: Άρα είναι καλύτερο στα άλλα παρά στα πόδια και στις εξόδους.
0: Και στις εξόδους, μπράβο.
1: Άντε ρε φίλε, εξόδους. Άντε το ένα που τα δυο δέχουμε το. Ναι. Να μην είσαι καλός στις εξόδους ή να μην είσαι καλός με μπαλά στα πόδια.
0: Θα τον έφερνα πιο... με ρωτάς.
1: Okay.
0: I would break him if you ask.
1: Μας ρώτησαν πριν το διάλειμμα ένας φίλος της Αλίγια Συντηρία. Μας ενημέρωσε πριν μερικά λεπτά η ΑΕΛ ότι που είναι η ανακοίνωση. Η εταιρεία ΕΛ, ανακοινώνει λεπτομέρειες εισιτήρια. Η διάθεση των εισιτηρίων θα αρχίσει από την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, από το ΑΕΛ Official Store και ηλεκτρονικά στο tickets.al.com.cy. Για τον λόγο αγώνα θα ισχύσουν όλες οι κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας, ενώ θα ανοίξουν και τα ταμεία του γηπέδου την ημέρα του αγώνα. Οι φίλοι της ομάδας μας έχουν στη διάθεσή τους κερκίδες, ο Κέιντερ γνωστά, 5.30 συγγνώμη, ανοίγουν τα ταμεία. Για αποφυγή ταλαιπωρία στο γήπεδο, καλούμε τον κόσμο της ομάδας να προαγοράσει τα εισιτήρια είτε από ΑΕΛ Official Shop στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας. Άρα, αύριο το πρωί, παιδιά, ξεκινάει η προπόληση για τους φίλους της ΑΕΛ. Πού καιρός που γυρνάμε στο Μακάριο, και υπήρχαν ένα νηθιό ταμεία. Ουράν, ουρές, εκατοντάδες άτομα. Αυτή η σειρά σου. Πάτσε αν μπροστά στο παραθυρού μια κάγκελα να πιάσει εισιτήριο. Να μπαίνουν που δεξιά και αριστερά στη γραμμή και να τσακώνονται. Ρε Μαντός, ο Λομάκης θέλησε τον Τάνκοβιτς να τον πάρει στη Ρίγα.
0: Ισχύει.
1: Παιδιά, εδώ και σας το. Μια χαρά, μια χρονιά συνούμενη επέξτε.
0: Ευχαριστή.
1: Τι έλεγε ο άνθρωπος, είναι που θέλετε.
0: Α, ευκεί εγκαλύτερο.
1: Όχι, δεν ξέρω, είναι το τώρα
0: το διάλογο. Εστήλεν το πρωινό φίλος.
1: Α, οκ, δεν το έχω ακούσει. Βάστε τους έναν εμπάρκο όπως η ανόρθωση και στείλτε τους και δεύτερα και δύο, τρία. Αν και ο τρία Λαπόρτα. Κιού του Λαπόρτα. Γνώμη για Ράσφορτ. Πριν που βγούμε για Ράσφορτ, ακούμε γι' αυτό.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: Σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου 1928 πρωτοεμφανίζονται οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών στους αγώνες ποδοσφαίρου Arsenal Sheffield Wednesday και Chelsea Swansea. Οι γηπεδούχοι φοράνε νούμερα από 1 έως 11 και οι φιλοξενούμενοι από 12 έως 22. Δεν μπορώ να φανταστώ την περιγραφή ενός αγώνα Ιαπωνία-Κορέα για το Μουντιάλ χωρίς αριθμούς και ονόματα στις φανέλες.
1: Ήταν unlimited τα εισιτήρια στο Μαγάριο. Τι εννοείς ήταν unlimited, φίλε? Για τον Rashford, ρωτάω φίλος άποψη. Εγώ καταρχάς να πω ότι αν ήμουν ιδιοκτήτης United θα τον διώχνα. Δεν θα δεχόμουν να χτυπήσω. Όχι γιατί είναι καλός παίχτης, όχι γιατί είναι δικό μας παιδί, γιατί είναι ευκαιρία μου σε ακαδημίες, γιατί. Χίλια γιατί. Αλλά παίχτης που εδώ και δύο χρόνια δεν μου έδειξε ότι θέλει να είναι στην ομάδα. Αντίθετα, προτιμά να είναι οπουδήποτε αλλού παρά στην ομάδα. Γιατί να αλλάξει μυαλά τώρα και να παρουσιάσει έναν διαφορετικό πρόσωπο? Αυτό σε λίγο εγωιστικά θέλει, όπως σου λέγα, θυμάσαι πέρσι, πέρσι ήταν. Δεν είχε κάνει τώρα καλοί παίχτε. Και ο Λεάο και ο Τιάο Φερνάντε από ένα σημείο δεν μπορούσαν να το βλέπουμε στην Μίλα. Δεν μπορούσαν να το βλέπουμε στην Μίλα. Ευτυχώ ο Λεάο έφυγε, πήγε στο Γαλλόν. Δεν ήξερα ποιο το θέλει το Λεάο. Ή Αστον Βίλα το θέλει. Ναι.
0: 45 εκατομμύρια.
1: Αν και εφόσον φύγει ο Όλι Βότλι που μάλλον θα φύγει.
0: Μα έγινε η παυτή του. Η σειρά του Μαύρα στο Βίλ. Κι αν είδον Ράσφορτ, άλλη φορά τον Σάντσο, τον Καρνάτσο. Κι αν είναι όλοι τους αποδιόμπιους Στράους.
1: Οπότε αυτό με τον Ράσφορτ που είχε κάνει μια αξία, το είχε κάνει με το mindset του. Εγώ δεν επίστηκα τώρα ότι άλλαξε κάτι με σχέση με πέρσι, με πρόπερση για να παίξει map. Να το δούμε. Αν μείνει να το δούμε. Όχι, δεν είναι δυο, τίποτε πιο.
0: Α, για τον Greenwood. Νομίζω ότι ήταν τέλος. Είχαν αποφασίσει ότι θα το ξανάσουν την ευκαιρία του Greenwood.
1: Θα την έμενε ήδη πέρσι, φέτος, τέλειωσε το κεφάλαιο.
0: Ήταν καλός.
1: Πήγαινε και Τουρκία, νομίζω τέλειωσε γενικότερα.
0: Ήταν decent πάλι όμως. Στο μάτς του, στο Champions League, μιλίων, είδα όλοι.
1: Σκοράρει. Γιατί, εντάξει, είχα αφιβολία, νομίζω κάτι στους παίχτες της, στην Τουρκία.
0: Και στη Μαρσέγη ήταν πολλά καλός.
1: 300 εκατομμύρια να χρωστά. Εντάξει, ναι, τέλειωσε το κεφάλαιο από ελπέ. Και χρέη, αγγέλ και τα λοιπά, το εξαντλήσαμε. Εγώ δεν κατάλαβα. Α, το μήνυμα για Greenwood. Ο Παπασταύρου να ξέρουν πολύ ότι δεν μείνει εκεί που κάτω, το γράφω γενικά και αόριστα. Σε λίγο απειλητικά.
0: Ναι.
1: Ο 960.
0: Άρα να πιάσει πολλούς παίχτες τώρα.
1: Ξέρω.
0: Που τη Ρίγα.
1: Έχω έτσι μια.
0: Φιβολία.
1: Όχι, αφιβολία. Παναγιά μου, ρε.
0: Είστε στα αγγλικά.
1: Έχω μια. Πολύ ενδιαφέρον. Απορία. Απορία. Θέλω έτσι αγωνία, να απορία, να δω τι να κάνει. Αυτό που βγάλουν προς τα έξω τώρα, δεν ξέρω αν είχε σκοπιμό. Ήταν ότι οι επόμενες τελευταίες μεταγραφές ήταν.
0: Πόμπες.
1: Ποιοτικοί ποδοσφαιριστές από το πάνω γράφει.
0: Φαβορή προαθλητή στο Κυπριακό, να σας πάμε. Σε βλέπα τα Απριλίου.
1: Αν είναι ότι είναι τέλειο να ποτέ τα λιμίτε ή τρία. Ναι, στο Μαγαριό. Και αν τέλειο να πει να μένει στο μήχρονο μου χτυμά, αν είναι πύλε.
0: Το 35 σπάφο.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο ψηλό. Θα το σύρνε πω τρία. Όπω είναι τώρα τα πράγματα.
1: Μα είναι στο τζίνο να πρέπει να βάζει κάτι άλλο.
0: Οι άλλε είναι πολλά χαμηλέ ούλε. Α πούμε, μόνο 3,5 που είναι πέρσι η πρόθλητρια.
1: 35. Ναι, 35.
0: Οι άκρε 4,5 που προπονητή χτε και σήμερα πια.
1: Okay.
0: Είναι πολύ χαμηλό. Μπορεί ότι είναι Ευρώπη, είναι και Ευρώπη. Από όλων 4,5 είναι πολύ χαμηλό.
1: Πολύ χαμηλό.
0: Και από 6,5 είναι πολύ χαμηλό.
1: Βασικά φοβούνται ρε φίλε, είναι να μην τιμές τούτη.
0: Με δόκεις.
1: Έτσι με δόκεις, ναι. Έτσι με δόκεις.
0: Και έχουν 25 τον Άρη.
1: Είσαι να μ' απέξουμε. Ράσφορτ, ίσον πρώην ποδοσφαιριστής, λέει ο 353. Λουίν, μπορούμε για τη δεύτερη θέση. Νομίζω θα συμφωνήσω ότι η πρώτη είναι πιασμένη από Αρτέτα και εύκολα, μας λέει ο 983. Κάνετε λίγο υπομονή, παιδιά, τώρα ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Για να πει να πάει τρένο ο Αλόνσο. Α, Γιώργο. Γεια σας. Χαιρετούμε. Για εσάς φαβορί, βάση μεταγραφών, επίσης, Λούι, τι πιστεύεις για το ΑΠΟΕΛ φέτος?
0: Δεν το επίσημο παιχνίδι, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για το ΑΠΟΕΛ. Επειδή ήταν μοιρασμένα σε ημίχρονα τα καλά του διαστήματα, όταν παίζανε οι βασικοί ήταν οκ, ήταν καλό, όταν παίζανε...
1: Στα φιλικά,
0: ναι, στα φιλικά. Έδεχεται και 2 και 3 γκολ. Ενώ, ας πούμε, με την Κηφισιά ήταν 2-0 για μεγάλο διάστημα, έκαμε τις αλλαγές, δίκαιωσε 2. Δεν μπορούν 11 να βγάλουν μια χρονιά, αν και 12-13. Είπε 17 παίχτες, 11 ο Χάρης Φωτίου. Ακόμα και 17 παίχτες, 11 δεν λύει.
1: Αλλά φαβορί, φίλε, εγώ, ας πούμε, από ό,τι θυμάμαι τα τελευταία 5 χρόνια, μου κάνουμε κουβέντα τα μέσα, τώρα δεν θέλω αλλού, και ποιο είναι φαβορί, και λέμε μια ομάδα, απλά για να πούμε, νομίζω είναι πέζα μέσα. Έχει πολύ νερό το σερίντα που έλεγα να πω ότι ήταν ομάδα φαβορίζει ο πιάι.
0: Πάντως το που λέει μου ο Λελέ να βγει προ σκόρερ 4-50 νομίζω εδώ.
1: 4-50?
0: Ναι. Έχασε και πιάτι τον Νταβίτ Λουίς. Να φέρουν
1: και άλλους επιθετικούς, ενώ μπορεί να μοιράσει τον χρόνο. Δεν μπορεί να σου φέρει καλύτερο. Θέλεις που γυρεύκουν παίχτες που...
0: 20 άριες.
1: Που παρέσεις Ζερμέν, που μπέτεις. Ε, καλά, 20 άριες τώρα σου φέρει να ξέρω γυρίζει 20 άριες. Εν τόσο φέρει 13 χρόνο.
0: Το που λέμε όλε, λέει.
1: Άλλος 20 άριες έπαιξε 100 μάτς.
0: Να σου πω κάτι, να παίξω και προσκόρες στο κόφερες το λέει. Αρέσα σου.
1: Ωραίος.
0: Δεν το περιμένεις. Να σου πω τους πρώτους σκόρερ.
1: Του προαθήματος. Από εδώ είναι να μας κάλεις. Τιμές.
0: Ο Λελέ ο πρόσκορ, είναι και άλλο.
1: Α, οκ.
0: Λελέ 4,5.
1: Ναι.
0: Οσμπολτ 6.
1: Ναι.
0: Ριάντ Μπάγιτς, Άικ Λάρνακας 6,5.
1: Μάλιστα.
0: Μπιέλ, παρόλο που είναι Winger ας πούμε, 8,5. Τέταρτο φαόρι. Ήκε Ούκπο, Απόλλων 9. Ανδρόνικος μπροστά από τον Διονύ.
1: Πάνω από τον Διονύ ο Ανδρόνικος.
0: Είναι ίδια απόδοση. 9,5-9,5. Μπάσου Αμίνα, Πάφος. Μπάσου Αμίνα, πλάι βάλαν το για να βάλω φαντάζομαι. 12. Πεντρόσο 12.
1: Κάτε ρε φίλε, αρκέψω να το μιλάς.
0: Εσκρίτσε 13. Εφαγγε 15. Εγόραζα Εφαγγε. Εφαγγε εγόραζα. Αντερέγγεν 15.
1: Ράφα Λόπες.
0: Πού είναι το παράδειγμα Ράφα Λόπες.
1: Κάμε scroll down.
0: Ράφα Λόπες 150. Και είναι και η τελευταία απόδοση.
1: 150 Ράφα Λόπες ρε φίλε. Είναι να βάλεις 5 πρώτου Ράφα Λόπες.
0: Κάνει
1: πέναλτι.
0: Και ο φίλος μου ο Σίγκ.
1: Ο CNCF είναι ο πέναλτι.
0: Και ο Σάπ είναι 85. Που είναι μηχάνη τον γκολ. Μα κάπως τα χωρίζουν μετά. Και έχει πάρα πολλούς που είναι κλειωμένους.
1: Λουίς, ώρα μιλάς για τον Λελέ ή Αστιεύκη.
0: Όχι, άρεσε μου πολλά, ο Λελέ. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ο Μπαγκασέτας κλείνει και αν είναι άποψη.
0: Ο Βάρτι επίσης ομάδα. Νομίζω επέστρεψε στην Αγγλία να κλείσει την καριέρα του.
1: Α, δεν είδα.
0: Κάπου σκέφτομαι το. Τι είναι η μέρα που σκέφτομαι ότι πάει σε μια ομάδα να κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι ένας που είναι μια κυπριακή ομάδα που Βάρτι.
1: Ομάδα που έπαιζε, ας πούμε.
0: Και Ρέντρι, free agent, δηλαδή.
1: Οκ. 3-16 μου, αν επαναλαμβάνω το πάλι πριν, το ξένα εκπομπή που ρώτησε κάποιο άλλο, δεν έχω καμιά πληροφορία μνημονία, ούτε έχω ξεκάθαρη εικόνα. Απλά έτσι κάποια πράγματα που έρχονται κοντά μου. Αν σα μεταφέρω περιληπτικά το τι έρχεται κοντά μου από Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ο ίδιο ο παιχτή.
1: Το θεωρούν πολύ δύσκολο στην Ελλάδα για του λόγου που ανέφερα πριν. Πρώτα ότι είναι η προτεραιότητά του. Να πάει να έρθει στην Κύπρο. Θεωρεί ότι εντάξει, η Τουρκία, θυμάσαι κάτι παρόμοιο έγινε με τον Σιώπη.
0: Ναι.
1: Που ξαναπέξε την Τουρκία, είναι πρόκειται να πάει ποζή. Που είναι πιο πολλά τα λεφτά. Σύντομα πολλά ψηλών του συμβόλαιων, ειδικά αν ισχύσουν οι ψεύσινες πληροφορίες που έλεγαν ότι μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκών. Αν και ο ίδιος σας είπα πριν ότι θα κάτσει το συμβόλαιο του, θα φύγει έτσι εύκολα από τον Παναθηναϊκών. Οπότε αφήνω Παναθηναϊκών, η επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να καλύψει όλο το συμβόλαιο. Τώρα σου λέει να πιάνει το ανάμιση που πιάνει στον Παναθηναϊκό, αλλά 1.000.000. 800.000 να πέσει, εσύ στα μισά να πέσει. Θα το έβρισκε πριν το 800.000. Που είναι το πιο λίγο. Ενώ αν εμείς και στον Παναθηναϊκό, και δεν υπολογίζεται, να του πούν εύρει ομάδα να πληρώνουν που μισά. Ή να διούμε εμείς 800 και εύρει αλλούτες 500, λέω τώρα. Αν το είπε ο Μελάγες, ρε Βιόλα, ξανασκέφτου το. Μελάγες. Ποιος είναι ο Μελάγες?
0: Ο Μελάγες είναι ο...
1: Ποιος ήταν?
0: 0% να πάει ο φάλσος μας εγώ.
1: Α, ο Μελάγες. Όχι, δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με τον Μελάγες.
0: Ο Jason Sudeikis έχει προσκληθεί από ομάδα γυναικών της Λιθουανίας να προπονήσει την ομάδα.
1: Έχει ρίζεις εν τω μεταξύ.
0: Ναι,
1: στο έργο αν έχει ρίζεις από τη Λιθουανία.
0: Όχι, ο Sudeikis έχει.
1: Α, το στο κανονική, ναι.
0: Lithuanian Clubs Algiris. FK Αλκύρης FC προσκάλεσε τον Σουτέκης που έχει λιθουανικές ρίζες να προπονήσει την ομάδα γυναικών για έναν αγώνα μέσα στην επόμενη σεζόν. Θα πάει στο camp της ομάδας, θα προπονήσει και θα κάνει τις τακτικές και το ζέσταμα του αγώνα και θα είναι προπονητής της για μια μέρα. Και μετά στο τελευταίο το πρόμο τους δείχνει ο προπονητή τους που τρώει biscuits with the boss και μιλά στις παίχτριες. Το δικό του. Κίντος.
1: Σε ένα πρωτάθλημα, λέει ένας φίλος, που τα τελευταία 5 χρόνια έχει 5 διαφορετικούς πρωταθλητές όπως το Κυπριακό, λογικό οι τιμές να είναι ό,τι να είναι. Ναι, το ό,τι να είναι εν έναν, αλλά το ότι να είναι τόσο χαμηλά, δεν γίνεται το πέπτωσο 8 φαβορί να.
0: Ναι, να νουλεί 5.
1: Ναι. Εντάξει, είμαστε κάπου ανθρώποι.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι για μένα είναι λίγο ψηλές, ας πούμε, οι πρώτες κιό.
1: Άρε γάμο το. Ουπ, sorry. Να πούμε. Πεθάνε ο Κόκοντας, ο Δημήτρης Κόκοντας.
0: Μα, ναι.
1: Ενώ είχε τα τελευταία ένα, δυο, τρία χρόνια, είχε σοβαρά προβλήματα υγεία και ήταν τελευταίο ένα χρόνο μίνιμουμ, αν όχι παραπάνω, ήταν σε νοσοκομείο. Ένα, δυο χρόνια.
0: 57 ετών.
1: 57 ετών. Άντε ρε.
0: Να τον αποχαιρετήσω με έναν τραγούδι του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από το Μάρτιν του 24 ήταν στο νοσοκομείο. Δυόμιση χρόνια σχεδόν στο νοσοκομείο. Νοσηλευόταν. Όταν υπέστη τότε οξύεφραγμα, λέει, και ανακοπή καρδίας, εν ώρα προβών για την τηλεοπτική εκπομπή
0: Jazz at
1: 2 of Us.
0: Άρα δεν ξεπεράσαν ποτέ γύρον το.
1: Όχι, αφού 2,5 χρόνια ήταν νοσοκομείο. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν. Αλλά. Τέλος πάντων. Είναι νέα του η μνήμη του Κόκοντα. Γιωράρη μου, γέλασε κανένα Κυπρέο για να γελάσουμε τώρα τον Μπουκιόν. Η αλήθεια όχι.
0: Κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο ο Κόκοντας με τίτλο Διαδόσεις το Φεβρουάριο του 1994 σε μουσική και στίχους του Φίβου.
1: Θυμίζω πολύ καλά.
0: Φτάνοντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και έγινε χρυσός. Από το δίσκο αυτό ξεχώρισαν τα τραγούδια Διαδόσεις, Αυτά τα Χίλια, Άντε Γεια μας και το Κι αν σ' αγαπώ. Η ωραία του ύμνη.
1: Ρε τούτα τα μακροχρόνια δεν ήταν φτυχό και ώσπου να κάτσουν, αυτά κάτσουν, να αξιάσω ότι έπαιξα. Πείτε μια 35 για απόψε αύριο.
0: Δεν έχουμε.
1: Χαβολή πρωταθλητή, να το διαβάσαμε. Τελειωμένος παίχτης ο Μπακασέτας, παίχτης αδιάφορος και νομίζει ότι είναι και πολύ για την Κύπρο. Γέλασε το Αλαφούζου και δίαν του 2 εκατομμύρια και μαχμόστε να το φέρουμε στην Ομόνια. Έγκανή που τον ελούθηκαμε στον Παναθηναϊκό. Τριφυλλοφόρος σε Ελλάδα, ναι, ναι, το καταλάβαμε, κάτι καταλάβαμε.
0: Έγκανη που τον ελουθήκαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ τι πιστεύεις για όντας μου Μπακασέτα σαν ποδοσφαιριστή?
1: Εν
0: παρακολουθείς.
1: Μου άρεσε και ποτέ ως παίχτη, ρε παιδί.
0: Α, εν του.
1: Λέω ότι ήταν καλός, μου άρεσε ποτέ ως παίχτη.
0: Όπως είμαι ο παπάς του Βαγγέλη Παυλίδη, για τον Παυλίδη.
1: Ναι.
0: Τι να θα σου πω, εμένα δεν μου άρεσε ο Παυλίδη.
1: Εμένα
0: μου άρεσε, ρε παιδί. Να ξέρεις, καλά τον Boeing, καλά
1: στήμενα
0: και τα λοιπά. Να το έλεγες, αν δεν σου
1: άρεσε και ο
0: γιος σου. Ωι, ρε
1: φίλε. Τι να σας πω. Εκτός αν είχε το στάδιο στο
0: Παυλίδη, ρε παιδί μου, που ήταν να πάει αύριχτο. Ήταν να
1: το λένε και να γελίνουν όπως γελούμε εμείς τώρα. Αν βάλει 40 γκολ τη
0: χρονιά, θα ήθελες πει. Είχε 9 σε 11 μέρες κάτι έτσι, ή 11 σε 9 μέρες, ένα συγχυστικά. Δεν
1: μπορεί να είναι 11 σε 9, ναι, ναι, ναι. Γενικά ξεκίνησαν έτσι.
0: Μα και ο Φώτης ξεκίνησαν.
1: Ο Φώτης ένα παιχνίδι.
0: Δύο γκολ.
1: Ναι, σε ένα παιχνίδι, ναι. Τα δύο πρώτα ήταν βασικός.
0: Εν ήταν στα δύο πρώτα που ήταν βασικός.
1: Στα δύο πρώτα, συγγνώμη, ήταν βασικός. Ναι. Το ένα δεν έκαμε τίποτε, το δεύτερο...
0: Σκοράρες το πρώτο. Και στο δεύτερο σκουγκόρ και ασίστ. Μετά δεν ξέρω. Τούντι εβδομάδα δεν το με παρακολουθεί.
1: Ο Εξήνιο Σουάρε προχτέ βασικό στο τελευταίο. Που το θέλει. Ποιο το θέλει τώρα, ο Σουάρε, κάποιο το θέλει το Σουάρε.
0: Ματσιστέρ.
1: Όχι στην Αγγλία, ενώ η.
0: Χαλ.
1: Είμαι σίγουρο. Κάτι κάπου διάβαζα.
0: Να το ήβρα στο
1: τελευταίο. Όχι, έχω τον μπροστά. Είχα ανοιχτό πριν το Sky Sports. Αστον Βίλα. Α, όχι. Χτύπησε Μπόρταν Κρίσταλ Πλάζ για Ματέτα.
0: Ποιος το θέλει ο Μάιτα, για Σοβιλά.
1: Ναι. Πού το είδα, κάπου το είδα πριν τέλος πάντων. Κάτι για
0: Αγγλία. Είδες που έπιαν το που λέμε μου η Παρή, είπα σου το, είπαμε το. Τον είναι πολλά αλλού.
1: Τον Χότς.
0: Έτσι θα το λες, Χότς. Με χ, εντάξει, επειδή μελετήσα για κάποιον μετά στην Τζένεπεξη. Για ήταν να πάει στην Παρή.
1: Η Μπόρμουθ, εντάξει, ήταν γνωστό, αλλά ανακοίνωσε τον Γρηγόριο, τον μεταφύλακα τη Ιουβέτσου.
0: Σαν Κολομβιανό, το έπαιξε το Μουντιάλ, ο Λουί Σουάρε. Τα βασικό. Νότιαν Φόρε, ρε.
1: Α, για Φόρε, μπράβο.
0: Και είχε 21% πιθανότητε να πάει στην Μπάρτσα πέφτουση.
1: Α, δεν το είχα ξανακούσει. Τα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν τσακωμένο με την Βουλγαράκη, μετά η Βραντάρ. Και δεν κλωτσά.
0: Καλώ. Και αν τον πω την Αλμερία του τώρα, φίλε. 22 εκατομμύρια εσπορ.
1: Τον Σουάρες. Ναι.
0: Αν τα 22 εκατομμύρια. Ταλαιπωρήθηκε το παιδί στην καριέρα του.
1: Δηλαδή.
0: Ρε φίλε, Γρανάδα Β, Λεωνές, Watford, Βαγιαδολίδ, Watford, Gymnastic, Gymnastic, Watford, Watford, Σαραγώσα, Σαραγώσα, Γρανάδα, Γρανάδα, Μαρσέγ, Μαρσέγ, Αλμερία, Αλμερία, Μαρσέγ. Από το 15 στο 16, στο 25, 26 έκαμε 10 αλλαγές.
1: Και 22 χρόνο ακόμα.
0: Επειδή είχαν τον μου μωρό.
1: Δεν ήξερα. Είπε στον
0: 28 χρόνο.
1: 28, άκουσα 22.
0: Δεν είπα 21% είπα έτσι με Μπαρτσελόνα. Καμία σχέντα με. Τρεις εμφανίσεις, έναν γκολ και μια κίτρινη και καρτάκες.
1: Λίγο λες.
0: Έβαλες, χρειάζεται καμία. Ο μόνος που μεταμορφώνεται στο Κέντις Μπάρπι είναι ο Λισάντρο Μαρτίς, άμα βάλει Φερνάντες United. Ράμπο στην Αργεντινή, έρχεται ο Ολτ Τράφορντ, όπως το Κέν.
1: Λοιπόν, για να πάμε να προετοιμαστούμε και για το podcast μας, θα το γυρίσουμε τώρα. Να βγαίνει, ξέρω, απόψε, αύριο, δεν ξέρω πότε.
0: Αύριο.
1: Έτσι αποχαιρετάμε με έναν τραγούδι, τον Δημήτρη Γκό, ο οποίος έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή, με ένα από τα πρώτα του έτσι τραγούδια, το Ραντίντο, είναι ο Ζεμπεκιό, πώς το λες.
0: Χασάπικο.
1: Χασάπικο, με ένα χασάπικο. Αν δεν είναι χασάπικο, εμείς το λέμε χασάπικο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Κροάτη τερματοφύλακα Όλιβερ Ζελένικα. Παρά το εμπάρκο μεταγραφών, η διοίκηση τα βρήκε με τον παίκτη και εκτιμάται τις επόμενες ώρες να έρθει στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν επίσης ενώπιον τους νέα βελτιωμένη πρόταση από την Καραμπάχ για την παραχώρηση του Ντιέγκο Ρόσα με τη μορφή δανεισμού και ρήτρα αγοράς με το τέλος της σεζόν. Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται η απάντηση της UEFA στην επιστολή που περιλαμβάνει την προκαταρκτική συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών για δημιουργία νέας εταιρείας. Πλησιάζει ο Καμίνσκι, παραμένει στο προσκήνιο Μπακασέτας. Η Ομόνοια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 34χρονο Βέλγο τερματοφύλακα και αν μείνει ελεύθερος θα ανοίξει ο δρόμος για την αποκτήση του. Υπάρχει επίσης ανοιχτή γραμμή και με τον 33χρονο διεθνή Ελλάδη τη Μέσο Τάσο Μπακασέτα. Αναλόγως των αποτελεσμάτων θα διαχειριστούν την περίπτωση του Άιτινγκ. Εν όψη του επαναληπτικού με τη Σέντρου Ίντεν είναι αμφίβολος ο Μαϊαμπέλα. Ο Ρούμπεν Σέγγες είναι ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόγκα για την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, ο οποίος θα είναι στον πάγκο της ομάδας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ. Την απόκτηση του Γιωράμ Ζακέ για την φετινή σεζόν με την μορφή δανεισμού από την Παρί Σεζερμέν ανακοίνωσε η Πάφος. Ο 20χρονος δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές της Γαλλίας ΚΑΠΑ 17, 18 και 19. Φανέλα βασικού στον επαναληπτικό με την Δυναμό Σίτι προβάρει ο Σάμι Μαέ, αφού δύσκολα θα είναι έτοιμος για εντεκάδα ο Ντάβιντ Λουίς. Για το μεταξύ τους ντέρπι της πρεμιέρας προετοιμάζονται ΑΕΛ και Ανόρθωση. Η αισιοδοξία στη λεμεσανή ομάδα ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Κυριακής ο Κονσεϊσάο, δεδομένη η απουσία του Ζόκε. Στην Ανόρθωση παραμένουν τα ερωτηματικά για τους Αρτιματά και Μίντετοπ. Έτοιμος για το παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ εκτιμάται θα είναι ο Ντακρούς. Επίσης η διοίκηση της Ανόρθωσης καταδικάζει με ανακοίνωσή της πρόθεση της Μπαρσελόνα να διοργανώσει ποδοσφαιρικό κάμπ στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και την χρήση του ανύπαρκτου όρου Νόθερ Σάιπρους. Λύσεις στις σημαντικές απουσίες της πρεμιέρας ψάχνει ο Λοσάδα εν όψη του τοπικού ντέρμπι με τον Άρη. Εκτός θα είναι η Βάισπε και Μπράντον Τόμας λόγω αποβολής στον τελικό του κυπέλου, ενώ δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρίγες. Τρία ερωτηματικά στον Άρη για το παιχνίδι του Σαββάτου. Αμφίβολοι, η Παζέ, Νίκολης και Ελαλάτσι. Δεδομένες οι απουσίες των Βανά, Λουκουμπάρ και Κάουστατ. Σε καταγγελία στην αστυνομία προχώρησε η Νέα Σαλαμίνα για την επίθεση που δέχτηκαν εθελοντές στο κυριακάτοικο της Φαντέι από 50 κουκουλοφόρους. Επίσης με επιστολή της προς την Μπαρσελόνα εκφράζει την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή της για την διοργάνωση του Λευκόσα Καμπ στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την ανάρτηση του όρου Northern Cyprus στην επίσημη ιστοσελίδα του Ισπανικού Συλλόγου. Πραγματοποιείται στις 7.30 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομόνοιας 29 Μαΐου όπου τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν για την χρονική διάρκεια που θα έχει η νέα χορηγική συμφωνία και για την δημιουργία ομάδας άρσης βαρών και σκαγιστικού τμήματος. Θα γίνει επίσης η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σε προφορική συμφωνία με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά ήρθε η

0: περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο 24 Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Mappe Show με τους Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
3: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
2: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
3: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
5: Στην Κύπρο, σε Γάση Ήπικε Στάδιο ΑΜΕΓΑ κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει η Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ για το Europa League Ομόνια Σεντ Ρούιντεν, για το Conference League Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
6: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
10: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
12: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
13: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι και καλοκαίρι.

0: πρωινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Map Show σήμερα, Τρίτη, 25 Αυγούστου. 2026. Στα μικρόφωνα είναι ο Εφραίμ Γεώργιο και μαζί μου θα έχω τον Παντελή Παντελή.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας, καλημέρα και σε εσένα Εφραίμ.
0: Καλησπέρα. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Έχει τελειώσει από χθες και ο διαγωνισμός που τρέχαμε για το τουρνουά Payable Νεοφύτος Χαντριώτης. Κληρώθηκαν 50 διπλές προσκλήσεις για το συγκεκριμένο τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 μέχρι τις 13 και το οποίο κάθε χρόνο βελτιώνεται, ανεβάζει το επίπεδο του, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο πρόγραμμα του γενικότερα.
1: Από ό,τι είδα φέτος θα έρθουν και τα τρόπαια του Ολυμπιακού, τα περσινά, η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα.
0: Η μεγάλη διαφοροποίηση νομίζω που γίνεται, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για την καλαθόσφαιρα γενικότερα στον τόπο μας, είναι ότι οι προπονητές των τεσσάρων ομάδων θα παραχωρήσουν ένα σεμινάριο προς τους προπονητές εδώ στην Κύπρο.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι για τέτοια σεμινάρια συνήθως πληρώνεις και πάρα πολλά. Και ότι θα προσφέρουν αυτό το πράγμα μια βοήθεια για το άθλημα γενικότερα ώστε να εξελιχθεί. Λοιπόν, 2950 όπως είπα, στείλετε τα μηνύματα σας. Έχουμε πολλά και διάφορα να ασχοληθούμε. Από το ρεπορτάζ της Ομόνιας, τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης, ναι. Έλεγα ότι έχουμε από το ρεπορτάζ της Ομόνιας με τα γραφικά, υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα σε ΑΠΟΕΛ, επίσης με τα γραφικά υπάρχει κινητικότητα, νέος προπονητής στην ΑΕΚ. Γενικότερα είμαστε λίγο πριν την έναρξη του προαθλήματος και όπως ήταν αντιληπτό, γίνονται έντονες διεργασίες. Εδώ ο φίλος 97 καλεί τον Λοσάδα να φέρει τον νου του.
1: Εντάξει, είναι φιλικά. Ο Απόλλωνας βάσει το όσον έδειξε στα επίσημα παιχνίδια, νομίζω ήταν καλό το δείγμα.
0: Θέλεις να πούμε κατευθείαν, να μπούμε κατευθείαν.
1: Όχι, απλά λοιπόν, επειδή ακούω συχνά αυτό για τα φιλικά, ενώ δεν ισχύει.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Στα φιλικά δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα να δεις το δείχτηνο σκορ. Ναι. Κανένα. Μπορείς μάλιστα να μπει στη διαδικασία για να αντιληφθείς το τι γίνεται, βλέπεις το τι δοκιμάζει ο προπονητής, είναι το πρώτο. Το δεύτερο, πρέπει να δεις λίγο και το πλαίσιο. Όταν το πλαίσιο περιλαμβάνει ότι ο Απόλλωνας τις προηγούμενες μέρες ήταν σε ένα πρόγραμμα διπλών προπονήσεων, εντάξει, είναι αντιληπτό ότι θα πάει σε ένα φιλικό το οποίο ο Απόλλωνας δεν το βλέπει ως την πρόβα γενεράλε για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, γιατί ο Απόλλωνας έχει παιχνίδια στα πόδια του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μπαίνεις σε αυτόν το πλαίσιο. Και ναι, δέχτηκε 4 τέρματα στο σπίτι του, ισχύει ότι δέχτηκε 4 τέρματα στο σπίτι του, αλλά και πάλι, αν βγεις προς τα έξω και δεις τη μεγάλη εικόνα, στις λεπτομέρειες έγνωρισε τον αποκλεισμό από την Μπραντ, στις λεπτομέρειες. Πραγματικά.
1: Ακριβώς.
0: Και στα άλλα τρία παιχνίδια δεν δέχτηκε. Άρα είναι ανάλογα πώς θέλεις να το δεις, φίλε 3-42.
1: Ναι.
0: Ανάλογα. Μπορείς να σταθείς στο ότι δέχτηκε 4 τέρματα. Οκ, okay, του ήταν αποκλεισμό από την Μπραντ. Και μετά πήγε στο φιλικό και δέχτηκε άλλα 3. Οκ. Okay. Δεν έχει σημασία όμως το φιλικό. Τι είναι. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι στα 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε δεν ήταν κακός. Δεν ήταν κακός. Αν μπορείς να πεις εσύ για να υποστηρίξεις ότι ήταν κακός. Μάλλον θα ήθελα να ακούσω το πώς αιτιολογείται το ότι ήταν κακός, ας πούμε.
1: Ναι. Εντάξει, έχουν περάσει 2 εβδομάδες από το τελευταίο του επίσημο μάτς. Εκεί ναι, έφαγε 4 γκολ στο σπίτι του, όπως λέγει ο φίλος 3-42, αλλά σχεδόν στο 90 λεπτό ένα ήταν τον γκολ. Έφαγε στο 90 συν
0: όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, 2.
1: Ναι, το κατάλαβες.
0: Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Ήρθε το τέρμα από την Μπραντ 30 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και εκεί δέχτηκε και τα άλλα τέρματα. Ναι, οκ. Okay. Αντιληπτό. Αλλά και πάλι στις λεπτομέρειες. Παντελάτσε, σου έκοψε κουβέντα ο Κούλης στην προπόνηση. Α, ξέρεις, όταν διαβάζεις το μήνυμα πρέπει να δεις που πάνω το...
1: Ναι, τον αριθμό.
0: 7.37 πρέπει να βρεις ένα ψευδόνυμο το οποίο να το χρησιμοποιείς έτσι για να, για να με τη βούλα να μένεις ο 7.37 ρε φίλε. Δεν μπορεί να ξεχωρίζει. Αντελής Παντελή, τρίος θερμαφύλακας της Ομόνιας, γνωστό. Πέμα να δούμε για την προπονήση.
1: Εντάξει,
0: όχι, με μας πεις.
1: Όχι για την προπονήση, για τον Κουλυμπάλη θα πούμε. Είναι εδώ και μέρες γνωστό ότι το θέλει η Ροντίνα της Μόσχα.
0: Αυτά τα συζητήσαμε. Έρχομαι και ρωτώ σε εγώ. Εσύ πουλάς.
1: Με τα λεφτά που δίνουν τώρα, η προσωπική μου άποψη όχι. Αν και ο παίχτης πιέζει για να φύγει, καθώς θέλει ένα καλό συμβόλαιο, είναι στα 31 του. Ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο, σαφώς και θα παίρνει περισσότερα από ό,τι παίρνει στην Ομόνια. Αλλά εντάξει, είναι και αυτή η φάση σε ζώνη. Δηλαδή, σε τέλος Αυγούστου η Ομόνια θα αφήσει τον ηγέτη της. Δίνουν περίπου 700.000 και η Ομόνια θέλει ουσιαστικά 7 ψήφιο για να τον παραχωρήσει στη Ροντίνα. Αλλά είναι πολλά που θα χάσει η Ομόνια. Δηλαδή, δεν πρέπει να σκεφτείς μόνο το ποσό. Γι' αυτό και έχουν θέσει ένα ψηλό ποσό. Οι Ρώσοι προς το παρόν δεν φαίνονται διατεθειμένοι να γεφυρώσουν, ας πούμε, τη διαφορά. Είναι σαν να είπαν 700-800.000, είναι η τελευταία μας προσφορά. Αλλά
0: και,
1: οπότε,
0: και η διαφορά, συγγνώμη, είναι περίπου μισό.
1: 500, ναι.
0: Περίπου μισό.
1: Αλλά εντάξει, είναι ενδιαφέρον γιατί έχουν απομείνει λίγες μέρες και αυτό είναι που κάνει την Ομόνια να το σκέφτεται διπλά και τριπλά να τον παραχωρήσει με ένα τέτοιο ποσό. Και εγώ νομίζω στη θέση τους δεν θα τον έδιναμε ένα τέτοιο ποσό. Θα ήθελα σαφώς ένα πιο ψηλό, καθώς θα χάσει τον ηγέτη της. Το τέλος της σεζόν πρέπει από την αρχή να πάρεις έναν αμυντικό ουσιαστικά να καλύψεις τη θέση, αλλά και όχι μόνο να καλύψεις τη θέση, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπαίνει στον τέταρτο του χρόνο στην ομάδα. Και ήταν ο ηγέτης της αμυντικής γραμμής.
0: Ωραία. Πώς διαχειρίζεσαι μια τέτοια κατάσταση?
1: Τώρα,
0: ας σου πω, ναι, πώς τη διαχειρίζεσαι. Με το που έρχονται και χτυπούν την πόρτα, εντάξει, πέραν το ότι εγώ λέω τις απαιτήσεις μου και έχω το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή στην οποία διαπραγματεύσει, γιατί είμαι στο τέλος του Αυγούστου, εντάξει, και σημαίνει ότι και εσύ πιέζεσαι και αρχίζεις να μου κάνεις αυτή την προσφορά. Εντάξει. Την ίδια στιγμή ξεκινώ να βλέπω λίγο στην αγορά. Θα ρίξω κάποιες κλεφτές ματιές να δω τι υπάρχει. Θες να δω αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, γιατί έχω τον Σάτκα ο οποίος είναι δεξίμποδη,
1: ναι,
0: και θεωρητικά έχω το Σίμιτς, άρα ίσως να πρέπει να βρω αριστεροπόδαρο. Θες να δω δεξιοπόδαρο. Θα ζητήσω, χωρίς να σημαίνει ότι θα δώσω τον Κουλυμπάλη. Ναι. Αλλά θα συζητήσω για να έχω εικόνα να δω τι γίνεται μέσα στην αγορά.
1: Τι διάθεση με επιλογή.
0: Ναι, φίλε. Ναι. Γιατί για παράδειγμα μπορεί να έχω μια διαθέσιμη επιλογή που να πω ότι okay,
1: μπορεί να το δώσω και να τον αντικαταστήσει κάπως ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι δύσκολο σε αυτή την περίοδο.
0: Ναι, σχεδόν εντελώς υποθετικά σενάρια, ξεκαθαρίζω. Εντελώς, ναι, υποθετικά σενάρια. Πες ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμος, πέμε έναν από τους σπουδαίους στόπερ πέρσι, στο πρωτάθλημα μας, ξέρω, Λουκάσε.
1: Ναι, ο Λουκάσε.
0: Λουκάσε, είναι διαθέσιμος ο Λουκάσε. Και βλέπω ότι πλέον η τιμή του έχει πέσει στα λεφτά, ας πούμε, που μπορώ. Στην πραγματικότητα, τούτο μπορεί να μου δίνει και μια ευελιξία μετά στις διαπραγματεύσεις για να ζητήσω μεγαλύτερο ποσό. Άρα θέλω να δω στην αγορά τι υπάρχει. Αν δεν υπάρχει Λουκάσεν και στην αγορά υπάρχει και ο Παντελής Παντελή διαθέσιμος, αλλάζω λίγο τα δεδομένα. Άρα θεωρητικά την ώρα μου έρχεται μια τέτοια πρόταση, βάζω κάτω τα χρήματα που θέλω, πραγματικά τα χρήματα που θέλω. Ένα 200, ένα 300. Ήρθε στις τελευταίες μέρες. Εντάξει. Ήρθε στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, λέγω του πάνω χέρι. Αλλά προετοιμάζομαι για την οποιαδήποτε εξέλιξη. Έστω και αν έχω τη διάθεση να μην πουλήσω.
1: Ναι.
0: Ενώ έστω και αν στο μπαζάρι θα πρέπει να. Φίλε, θα λειτουργήσω σαν Σκανδιναβός. Οι Σκανδιναβοί για κάποιον λόγο είναι δύσκολοι. πάνω στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή αν έρθουν να σου πούν ότι εγώ δίνω 600 ή εγώ θέλω 600, δεν θα πέσουν.
1: Ναι.
0: Δεν θα πέσουν, τώρα δεν θα θέλω.
1: Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν καλές επιλογές τώρα που βλέπω και λίγο κάποιους ελεύθερους center back, αλλά είναι νομίζω και η εμπειρία, το πόσο ήταν μέσα στην ομάδα ο Κουλυμπαλή, ενώ και το να φέρεις έναν εμπειρό καλό αμυντικό χρειάζεται και το χρόνο του. Γι' αυτό ίσως να το σκέφτονται στην Ομονία. Αλλά ναι, ότι υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές, βλέπω εδώ κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ίσως δύσκολα να γυρίσουν να δουν Κύπρο, αλλά ναι, είναι καλές επιλογές.
0: Οι ομάδες παρεμπιπτούν, δεν κάνουν να μου γάμνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζεις.
0: Δεν νοείται ομάδα να μπει μες στο transfer market να ελέγξει και είναι οι ελεύθεροι
1: ποδοσφαιριστές
0: που παίζουν κεντρική αμυντική. Ενώ αν το κάνει κάποια ομάδα θα δικών της θέμα, αλλά πρακτικά όχι. Αφού έχει συμβόλαιο, γιατί ενόρμους τον παίχτη πρώτα και όχι την ομάδα.
1: Μπορεί να ρωτούν τον παίχτη πρώτα και όχι την ομάδα, γιατί...
0: Να ξέρεις ότι πάντοτε υπάρχουν διάφορα παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται. Άπαντες. Άπαντες. Δηλαδή μπορεί να μην πάω κατευθείαν εγώ στον Παντελήνια του. Μπορεί να πάω πρώτα στον Μάκη τον Ιχολύπτη να του πω, ξέρεις τι.
1: Ναι.
0: Κάμε τη συζήτηση. Απλά να ξέρεις ότι υπάρχουν παραθυράκια. Δεν θεωρείτε όμως ότι είτε το δώσει είτε όχι το πρόβλημα δημιουργήθηκε ήδη με τον Κουλυμπαλή να θέλει να φύγει στο τέλος, να μένει? Είναι το μόνο βέβαιο ότι το κλίμα δεν θα είναι το καλύτερο μετά σε περίπτωση που μείνει? Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Δεν είναι, μπορεί να
0: αλλάζουν οι δυναμικές και έχεις δίκιο. Δηλαδή καταλαβαίνω από που προκύπτει αυτό που μου λες. Το ότι ναι, μπορεί να επηρεαστεί το κλίμα κλπ. Αλλά είσαι ένας μεγάλος οργανισμός και τέτοια πράγματα τα βρίσκεις συνεχώς μπροστά σου. Άρα πρέπει να ξέρεις και πώς να διαχειριστείς.
1: Ναι, πάντως όπως είπαμε, χάνεις τον ηγέτη σου.
0: Αστάστια, πώς θα είναι η αξία σου μετά στο transfer market?
1: Του Παντελή Μιχαήλ. Να το κοιτάξουμε. πρέπει.
0: Εντάξει, ρε, μιλούμε ότι.
1: Είναι νεαρός τερματοφύλακας, δηλαδή πιο νεαροί είναι κάπως μεγάλη αξία τους, αλλά επειδή δεν έχει τόσες συμμετοχές. Όχι, δεν γράφει τιμή, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Ναι. Σημαίνει, αλλά, επειδή μόλις πάρει κάποια παιχνίδια.
1: Δεν έχει αγωνιστεί ακόμη.
0: Μόλις πάρει κάποια παιχνίδια, θα έρθει. Δύο άκρα κατά λόγο Β, η Γεμέσο έπρεπε από τον Ιούνιο. Η Φούλα ψες μπαλάρα με 6 κατά λόγο Β.
1: Ναι, δεν το είδα το παιχνίδι, μόνο την αρχή, αλλά ήταν ιδιαίτερο ματ το Chelsea Φούλα. Δέρπι Λονδίνου, δύο προπονητές, Αρμπελόα, Τσάμπι Αλόνσο.
0: Πώς βρέθηκε όμως που εσείς είσαι στον Μουρκυμπάνη?
1: Δεν ξέρω, συγκρίναν τη Φούλαμ.
0: Αντί, κάποτε...
1: Εννοεί τους καταλόγους βίντεο, να επικεντρωθούμε εκεί, ναι, αλλά πόσες ομάδες μας φέραν καταλόγους βίντεο και τους βγήκαν? Οι περισσότεροι νομίζω δεν τους δίνουν ούτε τις ευκαιρίες, δηλαδή γιατί να μην δώσεις ευκαιρία σε έναν νεαρό Κύπριο.
0: Όμως, όχι, ένα λεπτό.
1: Όχι, ναι, υπάρχουν, αλλά όχι τόσες.
0: Για τα παραδείγματα κατάλογο Β που έχουν βγει στις ομάδες μας είναι πάρα πολλά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπεις ότι αυξάνεται
1: ναι.
0: Συγκεκριμένο. Εντάξει, θα μου πεις ότι μπορεί την ίδια ώρα να να φέρεις ας πούμε 10 και να βγουν οι 2. Okay, αλλά νομίζω ότι αυξάνεται.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Θέλεις να σου δώσω ονόματα?
1: Όχι, συμφωνούμε, ναι. Κίτσος.
0: Ήταν κατάλογο Β.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν κατάλογο Β.
1: Νομίζω Φαράς. Ναι.
0: Ήταν κατάλογο Β. Φαράς. Τσακών.
1: Υπάρχουν αρκετοί.
0: Και πιάσα τώρα τη ΣΑΕ.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα και
1: ο Μουσαλόφσκι.
0: Όχι.
1: Αυτός μου ήρθε τώρα.
0: Όχι,
1: σκέφτομαι τους νεαρούς. Και αυτός κατάλογο Β είναι.
0: Βγήκαν, ρε, είπαμε.
1: Α, που βγήκα. Ναι.
0: Πέρσι στην Ομόνια.
1: Κατάλογο Β.
0: Πίσω από τον Μασούρα.
1: Ο Ντιουνκού, ναι.
0: Ο Ντιουνκού. Στην ΑΕΚ ήταν κατάλογο Β.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις ότι δεν έφυγε?
1: Όχι, ήταν αρκετά καλός, βασική επιλογή.
0: Νομίζω στο ΑΠΟΕΛ όταν πήγαινε ο Κόρπο ήταν κατάλογο Β. Ο Ταμαρί
1: ήταν Ταμαρί, νομίζω,
0: κατάλογο
1: ναι.
0: Β. Μπορείς να πας σε κάθε ναι. ομάδα και να βρεις κάποια παραδείγματα με κατάλογο Β που γίνουν. Ναι. Ο άλλος την ανόρθωση που ήρθαν πέρσι με το καθεστώς του ΡΑΣΙ τέχνη δεν ήταν κατάλογο Β.
1: Ναι, ο Μίτερ
0: Τρόπ. Ναι. Κατάλογο Β ή...
1: Ήταν παντός με το καθεστώς ένας τέχνης σίγουρα, τώρα αν ήταν κατάλογο β' θα το ψάξουμε.
0: Λοιπόν, Παντελή, γιατί δεν πας τη μέρα που να παίξεις βασικούς για να πάρεις παιχνίδια, ρωτάω ποιος. Και δεν είναι 7-3, 7-4, που από ό,τι βλέπουμε πήγαινε όλος ο κόσμος ναι. στο συγκεκριμένο κλίμα. Σκέψου το.
1: Ο Μίτεντροπ, ναι, είναι καταλόγου β', 22 ετών είναι.
0: Είναι το 2004, ρε.
1: Ναι. Και όταν ήρθε στην Ανόρθωση ήταν 21, το Φεβρουάριο.
0: Ήταν το 2004, ρε, με αυτόν τον τρόπο. Με καθεστώς ερασιτέχνη. Εντάξει, λοιπόν, πάμε σε ένα break. Και θα επιστρέψουμε πολύ πολύ σύντομα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
15: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
16: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
15: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
17: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
18: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
20: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
21: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο FM 95 και εκπομπή Mappe Show. Στα μικρόφωνα Παντελής Παντελή και Εφραίμ Γεωργίου. 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Ναι, έστειλε πριν ένας φίλος μήνυμα για τον Κόκοντα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πέθανε σε ηλικία 57 ετών. Νομίζω ότι ήταν τα τελευταία 2 χρόνια. Νομίζω ότι είχε θέματα και εντάξει, σήμερα πέθανε. Δεν έχουμε προγραμματισμένο όπως να βάλουμε κάποιον από τα τραγούδια του. Την λίστα την περιποιήθηκε. Ποιος μπορεί να περιποιήθηκε την λίστα?
1: Για να ακούμε Βασκαλίδη, ο Μάκη.
0: Ο Μάκη. Τόσο απλά. Ο Μάκη περιποιήθηκε την λίστα. Αν ακούεις Dragon G.
1: Αντώνης.
0: Ναι, σωστός, σωστός. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί μιλάς στον εαυτό? Γιατί μιλάς, εγώ αυτή είναι η απορία. Γιατί μιλάς στον εαυτό σε τριών πρόσωπο? Δεν πουλάς για κανένα λόγο τον Κουλυμπαλή, ούτε για 1,2 εκατομμύρια, λέει ο 000. Είναι η φυσιογνωμία και ο επαγγελματισμός του που είναι αυτός που είναι. Λέει ο πράσινο τσαγκάρης. Ο πράσινο τσαγκάρης θέλει αυτό.
1: Εντάξει, για ένα ποσό εγώ πέραν του 1 εκατομμυρίου.
0: Έλα, φίλε, ναι,
1: θα τον έδινε. Ναι. Γιατί θα πάρεις αντικαταστάτη με αυτά τα λεφτά, λογικά. Μπορεί όχι να φτάσει αυτό.
0: Έχει το συμβόλαιο, ναι, που έχει ο Κουλυμπαλή, ναι, και μπορείς να προσθέσεις και κάποια πιο πάνω για να βρεις, ναι, τον αντικαταστάτη του. Και ναι, στην αγορά πάντα υπάρχουν και κάποιοι διαθέσιμοι. Φτάνει να μπεις, να έχεις κάνει και το βήμα που έχω πει πιο πριν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: να ψάξεις.
0: Γίνεται να έρθεις να μου πεις τώρα πουλώ, αλλά δεν έχω ούτε και έναν υποψήφιο για αντικαταστάτη. Δεν θα πουλήσω. Δεν έχει καμία λογική να το πράξω αυτό. Σχολείο Γιάρη Λεμεσού, θα κάνει τον ΠΑΜ με καμιά μεταγραφή? Άποψη μετά και το φιλικό. Κοίτα, για μένα είναι ένα project το οποίο έχει πολλά ερωτηματικά. Εντάξει, γιατί, ναι, πρώτη φορά το βλέπουμε. Αλλά εάν υπάρχει μια ομάδα στην Κύπρο που μπορεί να κάνει αυτό το project, να το υπηρετήσει και να της βγει, δεν είναι άλλη που τον Άρη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι άλλη. Ενώ έχει όλα τα συστατικά για να το πράξει. Πρώτον και κύριον, τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαμε για κατάλογο Β. Σκέφτομαι πόσοι κατάλογο Β ήταν στον Άρη. Πόσοι έχουν παίξει.
1: Και μα και φέτος, ναι.
0: Ναι, ναι. Στο φετινό. Φέτος θα δούμε τους καινούριους. Ναι. Αλλά μιλούμε για τους προηγούμενους. Για τους προηγούμενους, ο Σόγγελε, ο Στρούσκι ήταν κατάλογο Β.
1: Ο Μοτνόρ.
0: Ο Μοτνόρ ήταν κατάλογο Β.
1: Και τι, ο Μάτης νομίζω ήρθε κατάλογο.
0: Ο Σανέζη ακόμα 2 χρόνια
1: κατάλογο Β. Μα γενικά είναι μια ομάδα που νομίζω ίσως να είναι και μεταβατική χρόνια.
0: Ναι, αλλά γιατί λέω ότι ο Άρης έχει όλα τα συστατικά για να πετύχει? Πρώτον, έχει τη γνώση, την τεχνογνωσία ώστε να φέρει νεαρούς οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Το έχει πράξει, το έχει αποδείξει, ναι, ότι μπορεί να ξεχωρίσει. Ποιοι νεαροί έχουν τις προοπτικές, ποιοι μπορούν να εξελιχθούν και πώς μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Δεύτερον, δεν υπάρχει μεγάλη πίεση ότι πρέπει να πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη πίεση. Εντάξει, άρα είναι ένα περιβάλλον που μοιάζει ιδανικό για να εξελιχθεί ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Και τρίτον, θες να το δεις που άποψη της τελέχωσης της ομάδας, της έμφασης που δίνουν στην ομάδα. Γενικότερα έχει και από πίσω τις εγκαταστάσεις και την γνώση για το πώς μπορεί να εξελίξει αυτούς, ναι, τους νεαρούς. Σε μεγάλο βαθμό όμως που γίνεται φέτος, άρα όντως υπερβολικά έντονο το στοιχείο που βλέπουμε με τους νεαρούς. Όμως, αν αυτό το έκανε οποιαδήποτε άλλη ομάδα μέσα στην Κύπρο, εγώ θα βάζα πολλά περισσότερα, ναι, ερωτηματικά από ότι στον Άρη.
1: Ακριβώς αυτό, επειδή είναι ο Άρης, ξέρεις ότι υπάρχει μια νοοτροπία. Είναι μια ομάδα που ακούγεται πολύ παράξενο για την Κύπρο. Δηλαδή, ο μέσος όρος ηλικίας είναι περίπου 23. Ναι. Που για την Κύπρο, που συνήθως είμαστε.
0: Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 23, γιατί έρχεται τον κύριο Βαν Άλβες που είναι.
1: Ναι. Και είναι και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή
0: τον Μπορέια, τον Γιακό, οι οποίοι δεν ήταν απλά,
1: ναι,
0: είναι μεγάλοι.
1: Υπάρχει διαφορά από τους,
0: ναι,
1: άλλους. Η πλήστη είναι στα 21, 23, 22. Επομένως περιμένουμε μια νέα ομάδα. Και εγώ, επειδή δεν την είδα ακόμη, περιμένω να τη δω. Αλλά Δεν νομίζω ότι δουλεύουν τυχαία ενώ και πήραν απλά κάποιους νεαρούς. Χτίζουν για τα επόμενα χρόνια.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο Νιβάλα Γκάρι επίσης, σπουδαίο παράδειγμα από το σφυριστή κατάλογο που ήρθε στην Κύπρο. Άρα βλέπεις ότι έχει αλλάξει πλέον αυτό.
1: Ναι. Όχι.
0: Θα μου πεις όμως για κάθε περίπτωση που βρίσκεις ότι πετυχαίνει, υπάρχει μια περίπτωση η οποία δεν έχει πιάσει.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Κανένα δεν σου εγγυάται.
1: Είπα πριν το Μουσαλόφσκι, δεν πιάσε καθόλου.
0: Ναι, αλλά πιάσε ο Κίτσος όμως.
1: Ναι, πιάσε ο Κίτσος. Είναι αυτό. Μπορεί και να σου βγουν, μπορεί και όχι. Και το να σου βγουν είναι πολύ μεγαλύτερο κέρδος από τα όσα χάνεις όταν
0: ναι,
1: δεν σου βγουν.
0: Γιατί ναι. Εγώ τον Μαντελίνο, ο οποίο είναι καταλόγο Β. Το συμφόριο που να δώσω είναι ανάλογο του καταλόγου Β. Συγγνώμη, ναι. Ούτε φτάσμενος ποδοσφαιριστής, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα σου δώσω ένα συμβόλαιο που σε αναλογεί σαν παίχτης καταλόγου Β. Που δεν έχεις ακόμα τις εμπειρίες, που θα σε εξελίξω και δεν θα καταχρεωθώ. Δεν θα καταχρεωθώ τώρα.
1: Ναι, είναι...
0: Μπορεί να... Στην πορεία μπορεί να σε πουλήσω εκατομμύρια. Μπορεί να σου κάνω μια αναπροσαρμογή στο συμβόλαιο. Μπορεί να σου βάλουν κάποια μπόνους κλπ. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο φτηνό.
1: Και είναι και για τους ίδιους τους παίχτες κέρδος, νομίζω, να έρθουν σε μια ομάδα από αυτές που διεκδικούν πρωτάθλημα ως κάποιες βοήθειες καταλόγου Β. Mm-hmm. Ειδικά όταν βλέπουμε να δίνονται βοήθειες από κάποιους προπονητές.
0: Ναι, ο Αλιούμ ήταν καταλόγου Β.
1: Ναι.
0: Και ο Αλιούμ ήταν καταλόγου Β. Τον Μπαγκούρα όταν ήρθε να καταλάβω. Μπαγκούρα, ξέρεις πόσο χρόνο ήρθε?
1: Όχι, αλήθεια.
0: 16.
1: 16 ο Μπαγκούρα.
0: Φέρεν τον Ισαλαμία στα 16 του. Αν και πιο χρονιά πιο πριν, τις προηγούμενες δύο χρονιές, έπαιζε στην πρώτη κατηγορία της Σιέρα Λεόν. Εντάξει, να μου πει Σιέρα Λεόν, αλλά πάλι έπαιζε στην πρώτη κατηγορία στη χώρα του. Γιατί περιπέζεται τον κόσμο? Οπα. Με την ανάρτηση του Κολυμπαλή μας είπε ξεκάθαρα γεια σας, έφυγα, θέλει να φύγει.
1: Ναι, δεν είπαμε ότι θέλει να φύγει, αλλά κάποιες φορές πρέπει να, όχι να το σκέφτεσαι, ίσως να ήταν και πάνω στη στιγμή, δηλαδή έμαθε ότι ήρθαν δύο προτάσεις, τις απέρριψε η Ομόνια, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι πρέπει να βάλει το συμφέρον του. Ναι, με θέλει ένα τελευταίο συμβόλαιο, αλλά αν η Ομόνια δεν ευχαριστηθεί, πρέπει να μείνει. Ναι, έτσι είναι όταν έχει συμβόλαιο.
0: Έτσι δηλαδή. Αλλιώς, όταν ο Κουλυμπαλή ανανέωσε με πολύ καλό συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Με το συμβόλαιο που είχε ζητήσει και ο ίδιος, παρεμπιπτόντως.
1: Ναι.
0: Το με τις απαιτήσεις που είχε ζητήσει. Δείγματα γραφής έδειξε και ο Αζέρος της ΠΑΦ, ναι, ο Μαμάντοφ. Ο Μαμάντοφ από την πρώτη στιγμή
1: μοιάζει. Πολύ καλός. Τον είδα.
0: Έχουμε ανακοίνωση από την ΚΟΠ.
1: Ανακοίνωση
0: από την ΚΟΠ για το camp της Μπαρτσελόνα. Το ψάχναμε από χτες η αλήθεια το θέμα.
1: Να το ψάξω.
0: Ένα camp το οποίο θα κάνει η Μπαρτσελόνα, είχε ανακοινώσει η Ακαδημία της Μπαρτσελόνα ότι θα κάνει ένα camp στα κατεχόμενα. Και υπήρξε αντίδραση και εντόνη κινητικότητα εδώ στην Κύπρο. Το κοιτάζαμε από χτες να δούμε ποια θα ήταν η αντίδραση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Έχουμε μια ανακοίνωση,
1: ναι,
0: με την οποία λέει ότι ο πρόεδρος της ΚΟΠ αποτάθηκε γραπτός προς τον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας, ζητώντας την παρέμβασή του ώστε το ΚΑΜΠ να μην πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα. Καθώς μια τέτοια διοργάνωση, λέει, αντίκειται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ζήτησε. Νωρίτερα είχαμε και την ανακοίνωση από την Νέα Σαλαμίνα.
1: Και από την ανόρθωση.
0: Και εξ όσων γνωρίζω και μέσα στους ευρωβουλευτές μας έγινε θέμα, έγιναν κάποιες προσπάθειες για το όλο θέμα. Χθες είχε σταλεί επιστολή από την ΚΟΠ προς την UEFA και την Μπαρτσελόνα. Αυτό είναι η τελευταία εξέλιξη.
1: Πάντως δεν έχουν αλλάξει κάτι. Από ό,τι είδα πριν λίγο την ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ακόμη το αναφέρουμε, επομένως ίσως... Ναι. Ακόμη να μην έχει μεταφερθεί, δεν ξέρω,
0: ναι,
1: αν
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: είδε ναι. Κάποιος υπεύθυνο.
0: Λίγο είναι γραμματοσυρά στο site όπως διαβάζω. Εντάξει, να την διορθώσουμε την γραμματοσυρά. Μια χαρά. Τι πιθανότητες έχει να έρθει ο Μπακασέτας? Και αν έρθει, νομίζετε πως θα παίξει ή θα κάνει τη βεντέτα?
1: Όχι, θα παίξει.
0: Καλό.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι
0: ένας παίχτης.
1: Δεν ξέρω.
0: Ας το πάρουμε από την αρχή.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει συζήτηση. Αν ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει στο Κυπριακό Μεταθλήριο να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Για μένα ξεκινάει και τελειώνει η συζήτηση σε αυτό. Η αξία του σαν ποδοσφαιριστής. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, αδιαφυσβήτητα. Έπαιξε σε μεγάλες ομάδες και.
0: Είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος.
1: Ακόμη και αυτό που. Ενώ λένε ότι είναι σε μια ομάδα που γύρω του έχει περισσότερο ταλέντο, αλλά είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, ναι, είναι ένα, κάτι που είναι μπαμ για την Κύπρο, όχι μόνο μπαμ, και τα όσα έχει κάνει, δηλαδή με...
0: Τι σχέση είναι αν γύρω του έχει περισσότερο ταλέντο?
1: Ναι, το παίρνουν ότι επειδή είδα αρκετά σχόλια αυτές τις μέρες, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει επειδή το βάζει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Μιλούμε για την Κύπρο, με όλον το σεβασμό, ναι, που στην Κύπρο ψάχνουμε τους ποδοσφαιριστές. Ψάχνουμε τους. Ναι. Η Ελλάδα έχει μια χρυσή φουρνιά. Αν δεν υπάρχει ο Μπακασέτας, μπορείς να βρεις άλλο στη θέση του Μπακασέτα. Ενώ δεν είναι ότι κάνουμε χάρη στον Μπακασέτα να παίξει, ναι. Έχουμε κάποιον άλλο. Έλα να σε βάλουμε εσένα, γιατί. Οκ, okay, θα μπορούσε να ήταν πάγκο, θα μπορούσε, ναι. Να ήταν στον πάγκο.
1: Πάντως...
0: Αν και πέρα όμως η συζήτηση για την αξία του Μπακασέτα, νομίζω ότι είναι άνευ. Ουσίας.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση είναι, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος πώς το σκέφτεται? Ο ίδιος είχε στο μυαλό του ότι ήθελε να παίξει στον, ότι θα έπαιρνε θέση στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Θα έπαιρνε τη θέση.
1: Πάντως το...
0: Δεν τίποτε.
1: Ναι. Φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει σίγουρα στον Παναθηναϊκό. Ενώ το πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή να κερδίσει θέση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπήρχαν και κάποια, όχι εξωγηπαιδικά. Είδα και κάποια βίντεο πιο παλιά. Υπήρχε μία έτσι παρεξήγηση μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που σαφώς στο Κυπριακό Πρωτάθλημα ίσως να είναι και ο κορυφαίος του πρωταθλήματος όταν έρθει. Και μέσα στην Ομόνοια θεωρώ ταιριάζει, γιατί πίσω από τον επιθετικό, όταν έχεις γρήγορα εξτρέμ, μπορεί με κάθετες. Δηλαδή είναι παρόμοια περίπτωση με τον Ντάνκοβιτς, ίσως και. Πολλοί σκεφτούνται το ότι είναι αργός ποδοσφαιριστής. Αλλά όταν έχει τις μεταβιβάσεις και το κράτημα της μπάλας, εγώ δεν θεωρώ τόσο όταν έχεις γύρω σου γρήγορους να χρειάζεται και αυτό στην ταχύτητα. Η ποιότητά του μπορεί να το.
0: Εν τω μεταξύ, είναι ένα πράγμα. Ναι. Να πεις ότι ένας ποδοσφαιριστής είναι αργός ποδοσφαιριστής. Ο αργός ποδοσφαιριστής όμως μπορεί να είναι πολύ πιο γρήγορος στη σκέψη.
1: Ναι, ναι. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα του τα υπόλοιπα το καλύπτουν την ταχύτητα. Δεν θα το χρειάζομαι για να τρέχει.
0: Η σκέψη στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ναι. Είναι εκείνη που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ο χρόνος αντίδρασης σου, κοίτα μια πάσα, ο χρόνος αντίδρασης που θα ελέγξω και θα δώσω, τι είναι που κάνει τη διαφορά, ναι. Και πέρα. Το ότι μπορεί να είμαι αργός, αν έχω δει όμως ολόκληρο το γήπεδο και ξέρω που βρίσκεται, κατά πάσα μόλις υποδεχτώ την μπάλα να κάνω την επόμενη κίνηση, το ότι μπορεί ο αντίπαλος μου να προσπαθεί να με τριπλάρει, αλλά ο χρόνος αντίδρασης που έχω να ελάχιστο πάνω στην τρίπλα του και να αντιδράσω, ναι. Μπορεί να είμαι ο πιο αργός παίχτης. Αλλά συνάμα, γιατί ρε φίλε, να σου δώσω άλλο παράδειγμα εδώ στην Κύπρο. Στον Απόλλωνα θυμάσαι τον Άλεφ πώς έπαιζε, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Σούπερ. Σούπερ. Εάν μου πεις ότι ο Άλεφ γρήγορος παίχτης, δεν ξέρω πού να πάω να σταθώ.
1: Έχω και παράδειγμα τώρα πιο πρόσφατο, γιατί ο Γιώβετς έκανε όσα έκανε με την ταχύτητα του. Απλά ήξερε.
0: Μπράβο. Σε διαφορετική θέση είναι ιδιότητα. Ναι, αλλά...
1: Έπαιξε και λίγο δεκάρι ο Γιώβετς, αλλά είναι αυτό. Δηλαδή θυμάμαι αρκετά μάτς να παίρνει μπάλα στα γρήγορα και να βλέπει μπροστά για να τη δίνει στα πλάγια.
0: Απλά αυτό... επειδή έχουμε φτάσει σε. Όλη η συζήτηση τα τελευταία χρόνια ότι θέλουμε την ομάδα να είναι γρήγορη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το γρήγορη μια ομάδα δεν σημαίνει κατά την αναγκαία ότι πρέπει ο ποδοσφαιριστής αυτός καθ' αυτός να είναι πάρα πολύ γρήγορος. Χρειάζεσαι και άλλα πράγματα. Μπορεί να έχω 5 γρήγορους ποδοσφαιριστές και να έχω και 5 που δεν είναι τόσο γρήγοροι, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν όλοι αρμονικά, γιατί ξεχωρίζουν στο χρόνο αντίδρασης τους. Που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Και αν δεις, ο Μελιάδο ήταν άλλο... Ήταν άλλο θέμα το Μεγιάδο τη Ρέξινα 3. Το Μεγιάδο ήταν ένα θέμα. Ξέρεις, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό με το Μεγιάδο. Γιατί συνήθως ξέρεις ότι στην Ελλάδα, ότι αν μιλήσεις για έναν ποδοσφαιριστή, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις καλά λόγια. για να ακούσεις καλά λόγια. Όπως αν με πάρει εμένα ένας συνάδελφος από Ελλάδα, να σου πει, για να του μιλήσω, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είχαμε παίχτη μου, για τον Πέδρο Μάρκες που πήγε στον Ηρακλή, να του πω τα καλύτερα, να του πω.
1: Ναι. Όχι, ναι, σαφώς.
0: Τι να του πω. Ή για κάποιον παίχτη, αν θέλεις, μέτριος, εδώ στην Κύπρο, μπορεί να το ωρεοποιήσω κάπως. Δηλαδή, για ποιο λόγο να...
1: Ναι.
0: Να αναδείξω θετικά. Για τον Μεγιάδο όμως, έχω να σου πω ότι με όποιον να μιλήσει στην Ελλάδα, σου έλεγε τα καλύτερα.
1: Εντάξει,
0: πάντα θα βρει κάποιον που θα σου πει όμως, ξέρεις τι, πρέπει να δει το στοιχείο του ποδοσφαιριστή και να σου αφήσει κάποια ερωτηματικά. Για τον Μεγιάδο, κανένα τίποτα. Ήρθε εδώ, περιμέναμε κάτι άλλο και είδαμε κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Μα όντως εκεί που στην Ελλάδα. Εντυπωσίασε, ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, αλλά και εγώ έτσι ως προσωπική εμπειρία. Δηλαδή, έρχεται ένας ποδοσφαιριστής και παίρνω έναν άλλον ποδοσφαιριστή, κάποιον που το γνωρίζει, καλά λόγια θα μου πει, δεν θα μου πει.
0: Ναι. Το θέμα είναι μέσα από το θόρυβο να καταφέρεις να ξεχωρίσεις την ουσία. Γιατί μπορεί να σου πω, ξέρω, για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, πάρα πολύ καλός ο Μάρκες για παράδειγμα. Ναι. Εξαιρετικό στα τελειώματα του, μπορεί να τελειώσει με το δεξί, μπορεί να τελειώσει με το αριστερό, μπορεί. Και ξέρεις, μετά να σου ρίξω και μια μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να λιώνει κάπως την εικόνα για τον ποδοσφαιριστή. Αν δεν δώσεις σημασία σε αυτή τη λεπτομέρεια, θα την πιθανόν να την πάθεις. Ο Μπακασέτα όταν είναι στις καλές του είναι top. Όταν είναι στις κακές του όμως είναι εκνευριστικός στο γήπεδο, πολύ αργός, με πολύ άσκοπα μακρινά σουτ και φαίνεται αρνητικός στο γήπεδο. Ναι.
1: Για πάλι μιλάμε για δύο διαφορετικά επίπεδα, ίσως στην Κύπρο να του βγει περισσότερο. Πάντως το σουτ όντως το έχει.
0: Ταχύτητα στην Κύπρο σε σχέση με την ταχύτητα στην Ελλάδα πώς είναι?
1: Θεωρώ το πρωτάθλημα σε ένα κλικ ίσως πιο κάτω.
0: Εγώ θα σου έλεγα δύο κλικ. Ναι. Αν έχουμε βελτιωθεί στο συγκεκριμένο τομέα, αν μοιάσεις πριν τρία χρόνια, μπορεί να ήταν πέντε κλικ πιο αργό το Κυπριακό Πρωτάθλημα σε σχέση με το ελληνικό. Έβλεπες ένα παιχνίδι Κυπριακού Πρωταθλήματος και έλεγες. Και πιάνεις δύο μικρομεσαίες ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Ελλάδας να δεις το παιχνίδι μεταξύ του, και υπήρχε διαφορά στην ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Και όχι στο πόσο γρήγορα τρέχουν οι ποδοσφαιριστές, στο πόσο γρήγορα κινείται η μπάλα.
1: Ναι,
0: παρελθόντα η μπάλα πάντα κινείται πιο γρήγορα από ότι ένα ποδοσφαιριστή. Οπότε ακόμα ένα στοιχείο γιατί είναι πιο σημαντικό ο χρόνος αντίδρασης παρά τον Αριστάχη. Άρα στην Κύπρο είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα φανεί ότι ο Μπακασέτας, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά είναι παίκτης που έρχεται με τα χίλια,
1: ναι,
0: που βάζεις μέσα και μπορεί να σου κάνει παπάδες.
1: Και ανεβάζει επίπεδο σαφώς. Δηλαδή αυτό που βλέπω σου είπα ότι τα σχόλια είναι αργός. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που για μένα σαφώς ανεβάζει επίπεδο σε όποια ομάδα έρθει στην Κύπρο.
0: Είσαι αστείος τώρα. Συζητώ για τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος. Πραγματικά. Όμως τόσα χρόνια δεν κατάλαβα αν με αυτό το βάδισμα Χίνας ήταν γρήγορος ή αργός. Ο Αμό τι ήταν, γρήγορος ή αργός, ρε Παντελή.
1: Αν ήταν σε κανονικά έτσι, να το πω. Κιλά, ίσως να ήταν γρήγορος.
0: Γρήγορος είναι ο άμμο.
1: Ήταν γρήγορος.
0: Γρήγορος είναι ο άμμο.
1: Ήταν γρήγορος.
0: Ξεκάθαρο ότι είναι γρήγορος ο άμμο.
1: Ήταν γρήγορος, απλά στην ομόνια δεν μπορούσε να το δείξει καθώς ήταν στην κατάσταση που ήταν. Δεν μπορούσε να τρέξει όπως μπορούσε. Δηλαδή, βλέπαμε βίντεο από Κοπεχάγη και ήταν λες και το βλέπαμε στο επί 3.
0: Ξέρεις ποιος άλλος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Απίστευτα γρήγορος που θα σου κάνει εντύπωση.
1: Από ποια ομάδα μιλούμε? Εννοείς πέρασε από Κύπρο?
0: Όχι, είναι στην Κύπρο τώρα.
1: Πρέπει να...
0: Πέρεθ.
1: Ναι, το είδα σε βίντεο που έτρεχε πρόσφατα σε φιλικό κάποιο.
0: Πέρεθ. Ναι. Στο Αποέλ.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις και λες ότι ο συγκεκριμένος πρέπει να είναι πολύ γρήγορος.
1: Ναι.
0: Πέρσι ξέρεις τι τελική έγραψε?
1: Υπολογίζω χωρίς να ξέρω τα top είναι γύρω στα 33-34 χιλιόμετρα.
0: 35.
1: Άρα
0: γρήγορα έλεγχο τώρα πριν να βάζεις διαδελτίο και γράψε. Γράψε στον Google αυτό που να σου πω. Κουλυμπαλή.
1: Ναι.
0: Ταχύτητα. Πρωτάθλημα Γαλλίας. Που είχε βγει τρίτος αν δεν κάνω λόγω στο πρωτάθλημα της Γαλλίας. Ο Κουλυμπαλή τότε. Ήταν ένα θέμα που είχαμε κάνει στο 24 Sports.
1: Ναι, πάντως είναι πολύ γρήγορος αμυντικός.
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορος αμυντικός. Βρίσκεις το θέμα?
1: Όχι προς το παρόν, μπορούμε να το δούμε μετά. Αν δεν το βρούμε έγκαιρα.
0: Εντάξει. Αν βάλει τσάγκο σε 4 σπορτ στο πλάι, μπορεί να σε βοηθήσει ακόμη περισσότερο.
1: Ναι. Κάνω τώρα.
0: Έτσι, στα γρήγορα πριν να πάμε. Γιατί βλέπω τον Νικολίπτη ότι ετοιμάζεται.
1: Όχι.
0: Εντάξει, θα το βρούμε μετά, στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Πάμε. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Με επιστολή προς τον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης ζήτησε την παρέμβασή του ώστε η διοργάνωση να μην πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα, καθώς δεν συνάδει με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στην UEFA και την FC Barcelona, ενώ η ΚΟΠ παρακολουθεί στενά την υπόθεση και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Καταδίκασαν επίσης Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση. Ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Κροάτι τερματοφύλακα Όλιβερ Ζελένικα. Παρά το εμπάρκο μεταγραφών, η διοίκηση τα βρήκε με τον παίκτη και εκτιμάται τις επόμενες ώρες να έρθει στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Οι γαλαζοκυτρίνοι έχουν επίσης ενώπιον τους νέα βελτιωμένη πρόταση από την Καραμπάκ για την παραχώρηση του Ρώσα με τη μορφή δανεισμού και ρήτρα αγοράς με το τέλος της σεζόν. Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η απάντηση της UEFA στην επιστολή που περιλαμβάνει την προκαταρκτική συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών για δημιουργία νέας εταιρείας. Η Ομόνοια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 34χρονο Βέλγο τερματοφύλακα Καμίνσκι και αν μείνει ελεύθερος θα ανοίξει ο δρόμος για την απόκτησή του. Υπάρχει επίσης ανοιχτή γραμμή και με τον 33χρονο διεθνή Ελλαδί τη Μέσο Τάσο Μπακασέτα. Αναλόγως των αποτελεσμάτων θα διαχειριστούν την περίπτωση του Άιντινγκ. Εν όψη του επαναληπτικού μεσεντρούιντεν είναι αφίβολος ο Μαγιαμπελά. Ο Ρούπεν Σεγιές είναι ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόκα για την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, ο οποίος θα είναι στον πάγκο της ομάδας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ. Την απόκτηση του Γιωράμ Ζαγκέ για τη φετινή σεζόν με τη μορφή δανεισμού από την Παρή ανακοίνωσε η Πάφος. Ο 20χρονος δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές της Γαλλίας, ΚΑΠΑ 17-18 και κάτω το 19. Φανέλα βασικού στον επαναληπτικό με την Δύναμο City προβάριο Σάμι Μαέ, αφού δύσκολα θα είναι έτοιμος για εντεκάδα ο Νταβίτ Λουίς. Για το μεταξύ τους ντέρπι της πρεμιέρας προετοιμάζονται ΑΕΛ και Ανόρθωση. Η αισιοδοξία στη Λεμεσανή ομάδα ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Κυριακής ο Κονσεϊσάο, δεδομένη απουσία του Ζόκε. Στην Ανόρθωση παραμένουν τα ερωτηματικά για τους Αρτηματά και Μίτεντορπ. Ετοιμοπόλεμος για το παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ εκτιμάται ότι θα είναι ο Ντακρούς. Λύσεις στις σημαντικές απουσίες της πρεμιέρας ψάχνει ο Λοσάδα εν όψη του τοπικού ντέρπι με τον Άρη. Εκτός θα είναι η Βάισμπεκ και Μπράντον Τόμας λόγω αποβολής στον τελικό κυπέλλου, ενώ δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα Ροντρίγκες. Τρία ερωτηματικά στον Άρη για το παιχνίδι του Σαββάτου. Αφίβολη είναι η Παζέ, Νίκολης και Ελαλάτσι, δεδομένες οι απουσίες των Βανάλου, Κουμπάρ και Γκάουστατ. Σε καταγγελία στην αστυνομία προχώρησε η Νέα Σαλαμίνα για την επίθεση που δέχθηκαν εθελοντές στον κυριακάτικο Fan Day από 50 κουκουλοφόρους. Πραγματοποιείται στις 7.30 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομόνοιας 29 Μαΐου, όπου τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν για τη χρονική διάρκεια που θα έχει η νέα χορηγική συμφωνία και για τη δημιουργία ομάδας άρσης βαρών και σκαγιστικού τμήματος. Θα γίνει επίσης η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: εν Ούγκρετσιτς. Η Τότεναμ ήρθε σε συμφωνία με τη Manchester City για την αγορά του Σαβίνιο. Επόμενη ενημέρωση στις 6, περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το τόση ώρα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
8: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε την δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
9: Everyone, τα απάντηση.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: 7, 8, 9, 10. Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού, Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ στο Πορεφε 95 και εκπομπή Μαπέ Σόου. Παντελής Παντελή και Εφραίμ Γεωργίου στα μικρόφωνα. Στο 2950 συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε υποθείτε. Είχαμε, πριν να πάμε στο διάλειμμα, είχαμε πει να βρούμε το θέμα με τον Κουλυμπαλή. 33,5 χιλιόμετρα ήταν. Και ήταν μέσα στην δεκάδα εκείνης της χρονιάς με τις top ταχύτητες που καταγράφηκαν στο γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα ήταν ψηλά που... μέσα στη δεκάδα, δεν ήταν ας πούμε δέκατη θέση. Νομίζω ότι ήταν κάτι έκτος.
1: Όχι, μα οι κορυφαίοι σε ταχύτητα είναι κάπου εκεί, 33-34, 35 θεωρώ top. Ενώ,
0: ναι. Τώρα πέρσι μιλάμε... για κάποιο λόγο κατεγράφησε 35 χιλιόμετρα, για κάποιο λόγο.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάντως που για αμυντικό ειδικά είναι πάρα πολύ γρήγορος.
0: Για αμυντικό αστιεύεσαι. Και θέλει έναν τέτοιο κεντρικό αμυντικό.
1: Μα πολλές φορές το βλέπεις όταν φεύγει μα βαθιά μπαγιά και είναι μόνος του πίσω, ότι ξεπερνά τους επιθετικούς και μαζεύει.
0: Θέλεις το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών σου να συμπληρώνει ένα τον άλλο.
1: Ναι.
0: Θέλεις τον έναν ο οποίος να είναι γρήγορος, ευέλικτος, ο οποίος να είναι αυτός που βγαίνει πρώτος στην μπάλα, να εξηγηθεί τον άλλον που είναι πολύ καλό στο να καλύπτει χώρου, να μπορεί να ηγηθεί. Εντάξει, να ηγηθεί θα μου πει: μπορεί να το κάνει το ένα ή ο άλλο. Να διαβάζει το παιχνίδι, να έχει καλά μαρκαρίσματα, αλλά πρέπει να έχει ξεκάθαρου ρόλου. Ποιο βγαίνει πότε. Χρειάζεται μεγάλη επικοινωνία μεταξύ των κεντρικών αμυντικών.
1: Ναι.
0: Γιατί σε κάθε θέση μεταξύ υπάρχουν διάφοροι ρόλοι. Πέραν. Ξέρω, έμεινε η συζήτηση ας πούμε, για τον κεντρικό αμυντικό. Ο κεντρικό αμυντικό όμω χωρίζεται σε άλλου 3-4-5 ρόλου.
1: Ναι.
0: Με βάση το τι του ζητά ο προπονητή του κάθε ποδοσφαιριστή. Το δεξί μπακ το ίδιο, το αριστερό μπακ το ίδιο, ο μέσο το ίδιο. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα μέσο ο οποίο να οργανώνει το παιχνίδι, αλλά να οργανώνει το παιχνίδι και να κινείται στη θέση που κινείται το δεκάρι, α πούμε. Μπορεί όμως ταυτόχρονα ο μέσος σου που οργανώνει το παιχνίδι να κινείται σε ρόλο αμυντικό χαφ να οργανώνει το παιχνίδι. Είναι το κλασικό αμυντικό χαφ. Άρα εντάξει, ίσως είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν πολύ συζητούμε τώρα μέσα στην Κύπρο. Είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχουν τον τιματά, πρέπει να δείτε λίγο για την ταχύτητά του. Ναι, η ταχύτητα με το πώς έτρωγε ο αμό σίγουρα ήταν. Ο Μουσαλόφσκι παραμένει ακόμη στο ρόστερ της Ομόνιας.
1: Θεωρητικά ναι, δεν έχει φύγει. Δεν πάει σε αποστολές, αλλά θεωρητικά είναι στην Ομόνια.
0: Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση για προπονητή από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ρούμπεν Σέγιες. Έρχεται, αναλαμβάνει άμεσα. Θα είναι στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι. Και αποκλείεται, λέει ο 595, αποκλείεται να ήταν η πρώτη επιλογή. Δεν είμαι σίγουρος ότι αποκλείεται να ήταν η πρώτη επιλογή. Ο Ρούμπεν Σέγιες έχει έναν καλό βιογραφικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι, προπονήσε ομάδα της Premier League και της Championship, αλλά τα στατιστικά του είναι κακά. Εξάλλου στο Αποέλ, γιατί δεν ήρθε, τον απέρριψε τελικά το Αποέλ. Ο Σέγιες όταν ήρθε δεν του άρεσε. Όχι, το τι έγινε στην περίπτωση. Okay. Να θυμίσω απλώς ότι ο Σέγιες όντως ήταν μέσα στη λίστα του Αποέλ. Είχε έρθει στην Κύπρο. Εντάξει, έγιναν συζητήσεις. Όπως ήρθε και ο Παπαδόπουλος. Όπως ήρθε και ακόμη ένας ο οποίος ξεχνώ το όνομά του.
1: Ναι.
0: Τους έφερε στην Κύπρο το Αποέλ για να κάνουν τις συζητήσεις κατηδίαν. Και από τους τρεις που ήταν υποψήφοι κατέληξε στον Παπαδόπουλο. Ο Σέγιες όμως ήταν ένα project πολύ πολύ ωραίο. Είναι ένας προπονητής, από πολύ νεαρή ηλικία ξεκίνησε την προπονητική ενός συγκεκριμένος. Εντάξει, η ομάδα που ξεκίνησε μια τοπική ομάδα στην Ισπανία. Ήταν παίκτης και έκαναν τον προπονητή, ονομάζεται Παρέτα.
1: Αλλά δεν παρέτησε.
0: Αλλά ναι, δεν το έλαβε ως μήνυμα, ας πούμε. Ναι, συνέχισε. Είναι ένας προπονητής που θεωρείται καλός στο να δουλέψει και με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα έρχεται την ισπανική φιλοσοφία, άρα η ΑΕΚ επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια. Πάμε στην ισπανική φιλοσοφία. Θέλει να κρατά την μπάλα. Τι καμνία εκτός χρόνια. Κρατά την μπάλα. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος νομίζω ότι η φιλοσοφία του ταιριάζει με την ΑΕΚΑΡΑ. Για μένα μου κάνει κλικ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μου κάνει κλικ. Τώρα πώς θα πάει, δεν ξέρω πώς θα πάει. Είναι λίγο αιμάγο. Ναι. Απλά τα στοιχεία που το συνοδεύουν δεν είναι. Έρχεσαι βάζοντας τον ποδοσφαιρικό ορθολογισμό. Λες ότι η ΣΑΕΚ ταιριάζει, ναι.
1: Και βλέπω ότι είναι και ένας προπονητής που πέρασε, δηλαδή είχε εμπειρία από διάφορους τομείς. Ήταν και fitness coach στον Άρη και στη Villarreal. Ήταν και αναλυτής στη νορβηγική Strom Gotset. Ήταν και βοηθός σε αρκετές ομάδες. Στην Καραμπάχ βλέπω. Επομένως έχει εμπειρία και από άλλα προαθλήματα. Στην Κοπεχάγη ήταν επίσης βοηθός. Αλλά τότε είχε εμπειρία και από fitness και από αναλυτής, ίσως το βοηθά ακόμη περισσότερο. Κατά την άποψή μου, να έχεις ζήσει και από άλλους τομείς το πώς γίνεται η δουλειά. Ναι. Και όπως είπες, ταιριάζει στην ΑΕΚ. Όχι μόνο για την ισπανική σημαία που τον συνοδεύει. Ναι, είναι ένας προπονητής που μου ταιριάζει στην ΑΕΚ.
0: Και είναι νεαρός ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, ξεκίνησε πλέον παρά τα χρόνια εμπειρίας τα οποία έχει. Ακόμα είναι 43 χρονών.
1: Ναι, και ξεκίνησε το 11, δηλαδή ξεκίνησε πολύ νεαρός.
0: Ναι. Και παίζει συνήθως ένα σύστημα 4-3-3. Το 4-3-3 που υπηρετεί έχει συνήθως ένα αμυντικό χαφ και μπροστά του άλλους δύο επιθετικούς χαφ ή τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές. Θες να τους πεις box to box, θες να τους πεις... οι οποίοι έχουν πιο επιθετικό ρόλο και νομίζω ότι μια χαρά μπορεί να πάει αυτό το project. Αν υπάρχει κάτι το οποίο προβληματίζει, όντως είναι το γεγονός ότι δεν μένει στους πάγκους των ομάδων και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή με εξαίρεση τη Reading, στην οποία έμεινε για δύο γεμάτες σεζόν. Δύο.
1: Σχεδόν.
0: Εντάξει, έγραψε 80 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Άρα δύο σεζόν. Στην Χάλεμ είναι μια σεζόν περίπου. Υπήρχαν άλλες οι οποίες όμως ήταν πολύ λιγότερο. Όμως έχει εμπειρίες, κουβαλά εμπειρίες και είναι μια χαρά επιλογή.
1: Και είναι κάτι το διαφορετικό η ΑΕΚ τώρα που βλέπω τις ομάδες και τα προαθλήματα που είχε.
0: Όχι, δείχνει ότι είναι ένας προπονητής που δεν φοβάται να πάει στο εξωτερικό. Αντιθέτως τον εξιτάρει η ιδέα του να βγει εκτός της πατρίδας του για προπονητής. Μπορεί να ξεκίνησε στην Ισπανία από την Μπαρέτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά πήγε Αζερπαϊτζάν, Δανία, Αγγλία, Ελλάδα. Ήταν ένα διάστημα στο Άρης Θεσσαλονίκης. Γύρισε γενικότερα ο συγκεκριμένος παντού. Και τώρα έρχεται και στην Κύπρο. Θα δούμε όμως για το Σέγγις.
1: Ναι.
0: Όμως, επαναλαμβάνω, σαν γενική φιλοσοφία, εμένα μου κολλά. Ο Μουνγκέ, ή ανάλογα πώς το λένε, μέχρι πότε έχει συμβόλαιο με την ΑΕΛ.
1: Να το
0: νομίζω όταν τον είχαν ανακοινώσει τα 2,5 χρόνια.
1: Ναι, μέχρι τον Μάιο του 28.
0: Ακριβώς. Και έχουν να λένε ότι στις προπονήσεις και στην προετοιμασία κλπ. Ότι είναι ένας παίκτης που έκανε καλή προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Έκαναν καλή προετοιμασία.
1: Πέρσι δεν τον είδαμε.
0: Πέρσι ρε φίλε,
1: αφού ήρθε τον Γενάριο, μετά ήταν το δεύτερο γκρουπ που... Εντάξει, κακά τα ψήματα δεν το βλέπουμε όπως τα βλέπαμε τον γκρουπ του πραγματικού. Φέτος είναι και σε νεαρή ηλικία, να δούμε αν μπορεί να προσφέρει.
0: Ακόμη μια ισπανική πατάτα, λέει ο 052. Από τις πολλές που έφερε ο Ρόκα, που θα φύγει σε λίγους μήνες με συνοπτικές διαδικασίες. Μέσα στις ισπανικές πατάτες τοποθετούμε τον Ιδιάκεθ.
1: Όχι.
0: Μέσα στις ισπανικές πατάτες τοποθετούμε τον Όλτρα.
1: Είχε μια καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Αστιεύκεσαι.
1: Ναι. Όχι, μα δεν έφερε κάποιον προέδη πέραν από αυτούς.
0: Τον Ιράολα.
1: Όχι, πέραν από αυτούς που έδιωχνε στον ένα μήνα. Ποιος ήταν πριν όταν αποκλείστηκαν από την Πάξη. Έχω το πρόσωπο του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι.
1: Ναι. Μόνο εκείνος ενώ έφυγε έτσι πολύ νωρίς. Οι υπόλοιποι... Είχαμε τον Ροθάλα που αντικατέστησε τον Χιμένεθ, όχι τον είπες πριν. Τον Ιδιάκεθ, ναι. Ενώ ήρθε για 2,5 μήνες, αλλά οι υπόλοιποι έμεναν και έκαναν και δουλειά, έργο.
0: Και δεν μου φαίνεται ότι είχε ισπανικές πατάτες που φέρνει ο Ρογκά, αντιθέτως. Διαχρονικά δε στην ΑΕΚ για τους Ισπανούς που έφερνε, ρε φίλε, σε παρακαλώ. είτε προπονητές είτε παίχτες κλπ. Έχεις ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία μέσα στην ΑΕΚ και τους οποίους έβρε ο Ρόγκα. Είναι και κάνουν τον προστάτη του Ρόγκα που θεωρώ ότι έχει μεγάλες ευθύνες. Εντάξει, και σε κάποια φάση πρέπει να σταματήσει να βρίσκεται στο απειροβλητό, όντως. Ναι. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ ούτε καν να μηδενίσω, ας πούμε, την όλη διαδρομή και την προσπάθεια που κάνει ο Ρόγκα. Εντάξει, νομίζω ότι...
1: Μα οι επιλογές που κάνει τις πλήστες φορές βγαίνουν από ποδοσφαιριστές και από προπονητές, ενώ υπάρχουν σε όλες τις ομάδες αυτές οι...
0: Ναι. Στο ΑΠΟΕΛ τι γίνεται με τον τερματοφύλακα? Αναμένεται ότι ο τερματοφύλακας θα έρθει, ο Ζελένικα.
1: Ναι.
0: Είχα πει χτες στο ράδιο ότι Ζελένικα, αλλά είναι Ζελένικα. Δεν έχει το κατσουνουί πάνω όταν γράφεται στη γλώσσα του, άρα είναι Ζελένικα καθαρά ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας. Εντάξει, είναι ένας τερματοφύλακας του οποίου η διαδρομή κάπως ιδιαίτερη. Όταν ήταν μικρός, πότε ήταν το παγκόσμιο στη Βραζιλία?
1: Το 2014
0: ήταν στην Εθνική Κροατία.
1: Ναι.
0: Στο παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν ο τρίος τερματοφύλακας. Δεν πήρε ποτέ χρόνο συμμετοχής με την Εθνική Κροατία, ενώ δεν πραγματοποίησε ποτέ το επίσημο ντεμπούτο. Βρέθηκε σε αποστολές. Το αποκορύφωμα, το highlight, ας πούμε, της καριέρας του είναι ότι βρέθηκε ως τρίος τερματοφύλακας
1: σε
0: Μουντιάλ με την Κροατία.
1: Ναι.
0: Που δεν το λες κακό. Μετέπειτα, κάποιες προσπάθειες του έτσι στο εξωτερικό δεν πήγαν πάρα πολύ καλά. Δεν έκαμε την καριέρα που θα τον ανέμεναν στην Κροατία και επέστρεψε πίσω. Τα προηγούμενα 4 χρόνια ήταν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στην πρώτη κατηγορία της Κροατίας. Δηλαδή, ρωτήσαμε πολύ για να μάθουμε πληροφορίες κλπ. Μας είπαν ότι πραγματικά με την επιστροφή του,
1: ναι,
0: είχαν την εμπειρία, είχαν πλέον τις παραστάσεις από τα εξωτερικά κλπ. Ήρθε να ανανεώθηκε. Ανέλα βασικού, 4 χρόνια, εξαιρετικές επεμβάσεις, έχει κάνει κάποια λάθη προφανώς, αλλά το χαρακτηριστικό του μας είπαν ότι είναι ότι έχει επεμβάσεις τις οποίες λες ότι κανονικά δεν τις βγάζει ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Δεν τις βγάζει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, ότι μπορεί τις δύσκολες επεμβάσεις να σου τις δώσει.
1: Επομένως, καλά αντανακλαστικά εννοείς.
0: Ναι.
1: Εκεί που...
0: Αλλά συνάμα, ας έχουν πει ότι προτιμά τη γραμμή του.
1: Ναι.
0: Όταν λέω ότι.
1: Άρα δεν βγαίνει τόσο.
0: Ναι, εννοώ ότι δεν είναι διά το στοιχείο για τον ίδιο.
1: Όταν βγει μια σέντρα να πάρει πρωτοβουλία
0: δεν,
1: και να.
0: Δεν είναι η έξοδο στο διάτον του στοιχείο. Δεν είναι η έξοδο στο διάτον του στοιχείο. Παίζει με τα αριστερό. Παίζει με τα αριστερό μπόδι.
1: Ναι.
0: Συμμετέχει μέσα στο παιχνίδι. Δεν τον λες Βάτερμαν σε καμία περίπτωση. Που ο Βάτερμαν είναι νομίζω ότι καλύτερο να έχουν
1: ενδύει. Ναι, ναι. Μα ο Βάτερμαν είναι.
0: Ξέρεις ότι ο Βάτερμαν υπάρχει ένα στοιχείο που άλλαξε στο ποδόσφαιρο. Έχει περάσει έτσι στον Τούκου.
1: Ο ίδιος το άλλαξε?
0: Όχι, όχι.
1: Λέω.
0: Εσύ, εντάξει, Παντελή. Εντάξει, Παντελή.
1: Ναι.
0: Είναι μια αλλαγή που έγινε τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν συνειδητοποιάς πόσο άλλαξε το άθλημα.
1: Ναι.
0: Η αλλαγή αυτή είναι ότι πλέον το ελεύθερο του τερματοφύλακα μπορούν να μπαίνουν μέσα στην περιοχή.
1: Οι αμυντικοί,
0: οι παίχτες της ομάδας που είναι το ελεύθερο.
1: Για να δώσει πας.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα τι βοηθά? Βοηθά στον build-up. Πλέον στα τελευταία χρόνια τι παρατηρούμε? Ότι ο κεντρικός αμυντικός πάει εκτελείτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πάσα προς τον τερματοφύλακα. Για ποιον λόγο το κάνει αυτό? Δίνοντας πάσα στον τερματοφύλακα και βάζοντας τον ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι για να οργανώσει, γίνεται δεκάδος παιχνίδι που μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι. Ο ψηλό pressing που γίνεται από τους αντιπάλους συνήθως θα πάει πάνω στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Πασάριο αμυντικός, τον τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Οι δύο παίχτες που περιμένουν συνήθως της αντίπαλης ομάδας έξω από την περιοχή, πού θα πάνε? Θα πάνε να κλείσουν τις πάσες στις κοντινές. Εντάξει, την ίδια ώρα η κίνηση των κεντρικών αμυντικών, αν δεις, είναι ανοιχτή προς τα πλάγια.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν πολύ προς τα πλάγια. ελευθερώνεται ο κεντρικός διάδρομος. Δηλαδή συνήθως περιμένουν μια κίνηση από μέσω ποδοσφαιριστή για να υποδεχτεί την μπάλα ή να στείλει μια μπαγιά σε... στα δεξιά ή αριστερά στους αμυντικούς οι οποίοι κινούνται λίγο πριν τον χώρο του κέντρου και έχουν την ελευθερία να με... ή μια μπαγιά προς τα μέσα ο τερματοφύλακας, γιατί δημιουργούνται πολλές επιλογές. Τερματοφύλακας που είναι καλός με τα πόδια αποτελεί κλειδί, κερδίζει πάρα πολλά από τη συγκεκριμένη αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Είναι μια αλλαγή, ναι, που επηρέασε. Εντάξει. Ο Βάτερμαν όντως δεν την είχε φτάσει την αλλαγή που θα ήταν
1: πολύ χρήσιμη για,
0: για τον ίδιο
1: και για την ομάδα.
0: Πολύ χρήσιμη. Για τον ίδιο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, για να επιστρέψω στον Ζελένικα. Οκ, αριστερό μπόδι συμμετέχει, δεν είναι. Δεν είναι Βάτερμαν, αλλά ούτε το πόδι του είναι απλά για να διώχνει στα τυφλά. Εντάξει, άρα προσπαθεί να έχει συμμετοχή. Και μας είπαν ότι στα τετ-α-τετ επίσης είναι αρκετά, αρκετά καλός. Αν πρέπει να τα βάλουμε σε σειρά αυτά τα στοιχεία, είναι αποκρούσεις, δηλαδή ανακλαστικά κλπ. Τετ-α-τετ, πόδια και στραξόδι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εντάξει, πολύ καλά στοιχεία. Ενώ ακόμη και στο βαθμό που είπες, τώρα δεν ξέρω στην πράξη πόσο. Αλλά έχει αρκετά, νομίζω, ταιριάζει στον Νίκο Παπαδοπούλου. Αρκετά, ναι, το προφίλ του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αναμένεται να έρθει στην Κύπρο συγκεκριμένος, έστω και αν υπάρχει το εμπάρκο, το οποίο θεωρώ ότι θα φύγει πολύ σύντομα. Θα έρθει στην Κύπρο, θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, θα ενταχθεί στις προπονήσεις και θα εγγραφεί με το που φεύγει το εμπάρκο. Με την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις να μας πεις για τον Καμίνσκι.
1: Ναι, ναι, σάφης.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
6: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά?
9: Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Map Show στο Sport FM 95-29-50. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Θυμίζω πως στα μικρόφωνα βρίσκεται ο Παντελής Παντελή και ο Εφραίμ Γεωργίου, και να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα: Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεοράσης, και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablet, earbuds και smartwatches, και να τις πάρεις με δόσεις σε εκπληκτική τιμή. Κλείσαμε λέγοντας ότι θα μας πει τα νεότερα για Γαμίντς και ο Παντελής.
1: Ναι.
0: Και ο λόγος ανήκει σε σένα.
1: Να πούμε ότι είναι μια περίπτωση σαφώς εδώ και μήνες που απασχολεί τη ομονία, ίσως και από πέρσι. Ενώ είχαμε πληροφορίες για το συγκεκριμένο, ότι ήταν ένας τερματοφύλακας που έβλεπα στην ομονία, καθώς έπρεπε να σκεφτούν κάποια φάση τον αντικαταστάτη του Φαμπιάνο. Εντάξει, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Τόμας Καμίνσκι. Είναι κοντά τουλάχιστον.
1: Ναι, είναι κοντά στο να γίνει συμφωνία, καθώς ο Βέλγος τερματοφύλακας αναμένεται να αποχωρήσει από την Charlton, για την οποία να πούμε ότι θα αποχωρήσει επειδή και σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου που είχε ο προπονητής της Charlton, ο Nathan Jones, ρωτήθηκε για τον Τόμας Καμίνσκι γιατί ήταν εκτός. Είχε μέσα τον Μάνιον, έτσι ονομάζεται ο τερματοφύλακας της Charlton, που ήταν ο δεύτερος μέχρι πέρσι, και τον Μπρουξ στην αποστολή που είναι νεαρός, δηλαδή παίζει με τη δεύτερη ομάδα. Και όταν ρωτήθηκε για πού ήταν ο Καμίνσκι, λέει: είχα τους δύο καλύτερους μου τερματοφύλακα στην αποστολή. Οπότε αυτό κάνει τρίτο τον Καμίνσκι.
0: Okay.
1: Και από τότε. Τίποτε,
0: θυμίζει μου του τη δήλωση, ξέρεις τι θυμίζει.
1: Όχι.
0: Μουρίνιο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Μουρίνιο Κασίγιας.
1: Είδα και τον ντοκιμαντέρ του πρόσφατα.
0: Καλύτερος τερματοφύλακας αγωνίζεται.
1: Ναι. Και από τότε, ενώ είμαστε στην υπόθεση ότι είναι τρίτος ο Καμίνσκι, έρχεται ακόμη ένας τερματοφύλακας, ο Κόνφκο από τη Ρέξαμ.
0: Ναι.
1: Από τη Ρέξαμ, και εκεί είναι το κυβαντέρ εντωμεταξύ, άλλο αυτό.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Και προορίζεται για βασικός, ας πούμε, ο Κόνφκο. Άρα αυτόματα ο Καμίνσκι γίνεται τέταρτος στην κατάταξη. Άρα πόρτα εξόδου, με λίγα λόγια. Ψάχνει τον επόμενο του σταθμό. Και γι' αυτό μοιάζει να είναι πολύ κοντά στην Ομόνοια, με τις δύο πλευρές να έχουν επικοινωνία σαφώς από την αρχή του καλοκαιριού. Ήταν δύσκολη η περίπτωση του, καθώς ανήκε στη Charlton. Πλέον, αν αποχωρήσει, μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη St. Truiden, αναμένουμε να υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι ίσως συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και επίσημα.
0: Άντε βάστε τα λέει, άρτη ο Πανικός να πάει προπονησία ο Παντελής. Έχω να σου πω ότι πλέον το συγκεκριμένο άντε βάστε να άρτη ο Πανικός, λέει το και ο ίδιος ο Πανικός. Λέει το και ο ίδιος ο Πανικός. Ναι, οκ, συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Όχι, αναμένεται.
0: Ωραία, πάμε, τερματοφύλακας Καμίνσκι. Τερματοφύλακας ο οποίος έφυγε σεζόν στην Premier League. Εντάξει, με οποιαδήποτε ομάδα να είναι, Premier League.
1: Ναι, ήταν και...
0: Δεν υπάρχει συζήτηση εάν μπορεί να έρθει στην Κύπρο και να κάνει τη διάφορα.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Και ναι, αν είναι να ψάξεις να βρεις, και το συζήτησα από πέρσι αυτό, το αντικαταστάτη του Φαμπιάνο, πρέπει να πας να φέρεις ένα όνομα το οποίο ξέρεις ότι θα έρθει, θα μπει κατευθείαν και θα πάρει τη φανέλα βασικού.
1: Ναι.
0: Γιατί αν είναι ο Καμίνσκι, για βασικός έρχεται.
1: Σίγουρα. Ενώ είναι για βασικός, ίσως φέτος με τον Φαβιάνο να μοιράζονται κάπως τα παιχνίδια, αλλά από τον χρόνο.
0: Μοιράζονται τα παιχνίδια. Ναι, okay, χρόνο... Αλλά η λογική πίσω από τον Καμίνσκι είναι ότι έρχεται για βασικός.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και όταν έχεις έναν παιχτή σαν τον Φαβιάνο, ο οποίος αν έπρεπε να σου πω ότι βρε μου έχεις πέντε ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας να κάνεις αγάλματα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ή αν βάλω τον κόσμο να ψηφίσει και λοιπά, Φαμπιάνο να βγει ψηλά.
1: Ναι,
0: να
1: θα είναι η πρώτος ή δεύτερος.
0: Ναι,
1: δεύτερος.
0: Ναι. Η διαχείριση που χρειάζεται είναι ότι όντως πρέπει να φέρεις έναν τερματοφύλακα ο οποίος δεν θα δώσει περιθώρια πολλά για συζητήσεις. Γιατί ξέρεις ότι με την πρώτη στραβή όλη η συζήτηση να είναι έκαμε λάθος το πορτάρι, γιατί είναι ο Φαμπιάνο.
1: Ναι.
0: Άρα θέλει προσεκτική διαχειρίστηση για να μην τον κάψεις. Άρα πρέπει να φέρεις ένα όνομα πρωτοκλασάτο. Ναι, ο Καμίνσκι νομίζω ότι είναι ένα όνομα που είναι...
1: Και ταυτόχρονα συνδέεται και με το μέλλον του Φρανσίσου Ζόχο που νομίζω ενδιαφέρον υπάρχει από ομάδες. Αν έρθει ο Καμίνσκι, ύστερα από κάποια 24 ώρα θα δούμε και τον Ζόχο. Ναι, θα δούμε και τον Ζόχο να πηγαίνει στην Κρασάβα.
0: Για την ακρίβεια υπάρχει σενάριο το οποίο θέλει τον Ζόχο να είναι στον πάγκο.
1: Με τη Σεντρουίδεν.
0: Ναι. Θα παίζει βασικό στην Παρασκευή.
1: Α, εντάξει, τόσο άμεσα. Τόσο άμεσα, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, αλλά.
0: Εντάξει,
1: μπορεί.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Ναι. Εννοώ από πλευρά.
0: Πρώτος είναι ο Ράινερ, δεύτερος είναι ο Φαμπιάνο.
1: Ναι, αυτό.
0: Πάνω στην αξιολόγηση είναι ο Φαμπιάνο.
1: Γι' αυτό είπα και εγώ δεύτερο. Σκέφτηκα τον Ράουφμαν πρώτο. Αλλά ίσως κάποιοι πιο σύγχρονοι να πούν και τον Φαμπιάνο. Ενώ πιο σύγχρονοι,
0: ναι,
1: πιο μικροί.
0: Αν είναι ένα. Ένα 18χρονο πλέον.
1: Ναι, θα πει Φαμπιάνο νομίζω.
0: Δεν έχει εικόνα, Ράουφμαν.
1: Μα εδώ εγώ και δεν έχω τόση εικόνα. Ενώ το
0: πόσο
1: θυμάμαι. Είσαι. 27.
0: Ένα 27χρονο δεν έχει τόση εικόνα.
1: Όχι, αλλά το βάζω στο μυαλό μου πρώτο το Ράουφμαν από αυτά που ξέρουμε.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και μετά το Φαμπιάνο.
0: Ναι. 27. Είναι λογικό να μην έχει τόση εικόνα. Ναι. Δηλαδή ο Ράουφμαν αρχές, τσαμέ. Πώς να έχεις, πώς να έχεις, δύσκολο, δύσκολο, αλλά ναι. Τι νομίζετε για το ρόστερ του από αυτή τη στιγμή, εννοώ ότι αποδυναμώνεται λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και εννοώ την πώληση του Κούτσακου γιατί φύγε μάλλον του Ρόσα. Πιστεύω εκτός από τερματοφύλακα, άλεψω γιατί πέφτουν τα μηνύματα, θέλουμε και να παίξει στο κέντρο εξαροχτάρι και ένα επιθετικό, λέει ο Δημήτρης. Πάμε. Για μένα είναι λογική κίνηση η πώληση του Κούτσακο και η άνερθικη πώληση του Ρόσα επίσης είναι απόλυτα λογικό. Για τον Ρόσα θα πω ότι η πρόταση αφορά κάποια λεφτά τώρα για τον δανεισμό του.
1: Ναι.
0: Συν έναν πολύ πιο ψηλό ποσό σε περίπτωση που ολοκληρώσει, που συμπληρώσει κάποια κριτήρια, συμμετοχές κλπ. Που το σύνολο, εάν ολοκληρωθεί και ξέρω πάει ο Ρόσα, μπορεί να του έχουν να γράψει το 50% των συμμετοχών, το 60% των συμμετοχών, το 70% δεν ξέρω, ενώ μπαίνουν τέτοιοι όροι,
1: ναι.
0: Μέσα στα συμβόλαια. Τότε η πώληση θα ξεπεράσει το εκατομμύριο.
1: Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι θεωρείς ότι επηρεάζει επίθεση αυτή στη μία από ελ. Μπροστά δεν έχει κενό. Νομίζω ψάχνει η φορ. Αλλά δεν έχει κενό αυτή τη στιγμή με το πρωτάθλημα να αρχίζει.
0: Με το πρωτάθλημα να αρχίζει. Με δεδομένο ότι ο Κέρος. Okay, μπαίνουμε στο πρωτάθλημα. Παίζονται τρεις αγωνιστικές.
1: Ναι, και μετά διακοπή.
0: Πάει σε μια διακοπή τρεις εβδομάδες.
1: Όχι, τέσσερις νομίζω.
0: Τρεις, ρε. Τρεις. Τώρα, ρε Παντελή, να μην κάνουμε διακοπή 2,5 μήνες και να επιστρέψουμε.
1: Όχι, εννοώ για τις αγωνιστικές. Ίσως τέσσερις να είναι. Ίσως τέσσερις να παίζουν και μετά. Εντάξει.
0: Νομίζω ότι. Οκ, okay, τρεις ναι. Πρέπει να είναι. Τέσσερις. Και μπαίνει ύστερα, τρεις είναι, ρε.
1: Τρεις
0: είναι. Γιατί σπάζουν τα αντέρπι των ομάδων ναι. Που έχουν συνεχόμενα.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει ύστερα σε μια διακοπή που είναι σχεδόν τρεις εβδομάδες αυτή η διακοπή. Με την επιστροφή, ο Πιέρος θα μετρά αντίστροφα για να μπει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα δεν είναι και τόσο μακρινή η επιστροφή του ή ότι θα χάσει το μισό πρωτάθλημα.
1: Ναι, άρα μπορεί
0: ένα
1: να...
0: αυτό. Δεύτερον, ο Πεδρόσο είναι καθαρό πλέον ότι είναι striker. Έτσι θα δούμε. Ο Παπαδόπουλος έτσι έπαιζε με τον Πεδρόσο στο Λεβαδιακό. Άρα... είναι η επιλογή του ΑΜΕ. Και τώρα είναι βασική μέχρι να επιστρέψει ο Πιέρος. Θα μου πεις θέλεις πιο πίσω που φεύγει ο Κούτσακος. Ναι, γίνονται κινήσεις για επιθετικό. Και μάλλον θα αποκτηθεί επιθετικός.

0: πρέπει να βιαστεί έτσι αλλιώ στι 9 του Σεπτέμβρη. 9 του Σεπτέμβρη νομίζω κλείνει το πρώτο παράθυρο των μεταγραφών. Δηλαδή το, να μπορέσει να φέρει παίχτη ο οποίο έχει ήδη άλλη ομάδα. Μετά πάει στην κουβέντα για ελεύθερου.
1: Ναι.
0: Αλλά το πρώτο είναι στι 9 του μήνα. Το ιδανικό σενάριο ή τουλάχιστον στα δικά μου μάτια το ΑΠΟΕΛ θέλει από μία κίνηση σε κάθε γραμμή.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα στην ευθεία. Δηλαδή τερματοφύλακας, εντάξει, σε λένε,
1: ναι.
0: Κεντρικός αμυντικός, χαφ και επιθετικός.
1: Και φορ.
0: Άρα για μένα το ιδανικό είναι μια κίνηση σε κάθε γραμμή στην ευθεία. Αν θα γίνουν ή όχι, θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Πάντως υπάρχει καιρός, όπως είπες και εσύ. Εννοώ και για τον καιρό να επιστρέψει εκείνες οι 3 εβδομάδες, αλλά και γενικά μαζί με τους ελεύθερους έχουμε ακόμη ένα μήνα περίπου μεταγραφών.
0: Ναι. Έχουμε περίπου ένα μήνα. Ένα μήνα. Όμως ο Ρώσα τον πουλάς.
1: Ναι, για τα λεφτά που άκουσα σήμερα.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουν να παίρνουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Α, έχουν, έχει υπάρχει
0: φυσικά
1: και εκείνο.
0: Έχουν να παίρνουν οι Βραζιλιάνοι. Ναι, αλλά έτσι
1: αλλιώς. Οι Βραζιλιάνοι ήταν που έφεραν τον Ρώσα.
0: Σωστά, ναι. Ναι. Αλλά έτσι αλλιώς, ενώ. Αν το σύνολο είναι να ξεπεράσει το 100 εκατομμύριο, άρα.
1: Θα είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό για το.
0: Ναι. Γενικότερα.
1: Και το ΑΠΟΕΛ θα έπαιρνε μέσω.
0: Το ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να κάνει ένα rebranding και να ξαναμπεί μέσα στην κατηγορία το selling club, κάτι που είχε χάσει την προηγούμενη τετραετία.
1: Αν φύγει ο Ρώσα, τότε θα μιλάμε για 2 μέσους ή ήδη μιλάμε για αντικαταστάτη του Ρώσα ο ένας μέσος.
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι 2.
1: Άρα είναι σαν αντικαταστάτης του Ρώσα που υπολογίζουν.
0: Θες να το πούμε έτσι. Στο μυαλό τους υπήρχε μεταγραφή έτσι για αγιώς το χρόνο.
1: Α, πριν το Ρώσα. Okay.
0: Υπήρχε, δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει. Να δούμε αμέσως και να σε ενημερώσουμε, φίλε, για το πότε ακριβώς είναι η διακοπή, η οποία νομίζω ότι έρχεται.
1: Νομίζω είναι 3 εβδομάδες τώρα, 21 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: 3 εβδομάδες,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Και μετά 2 μέσα στον Νοέμβριο.
0: Σωστά. Το επόμενο παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου είναι στις 25 του Σεπτέμβρη. Ναι.
1: Είναι 21 με 6 Οκτωβρίου, ουσιαστικά. 21 Σεπτεμβρίου με 6 Οκτωβρίου. 3 εβδομάδες και μετά μέσα στον Νοέμβριο 2, από τις 9 ως τις 17.
0: Άρα μιλούμε για 3 αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Όχι. 31, 7, 14.
1: 4, ναι.
0: 4.
1: Άρα σωστά.
0: 4 αγωνιστικές, σωστά το είχες πει. 4 αγωνιστικές και μετά πάμε στη διακοπή 3 εβδομάδων. Το πρόγραμμα πάντως έχει ανακοινωθεί για την τρίτη αγωνιστική. Για την τρίτη αγωνιστική ανακοινώθηκε το πρόγραμμα.
1: Τα έχω μπροστά μου αθερείς.
0: Ναι.
1: Είναι Παρασκευή, μιλάμε για 11 Σεπτεμβρίου τώρα, μετά από 2 εβδομάδες. ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στις 8 στο ΑΜΕΓΑ. Σάββατο έχουμε 3 παιχνίδια. Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ, Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίππου και Ομόνια Απόλλωνας. 2 ντέρπι. Κυριακή ΑΕΚ Πάφος και Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου. Και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Κράσαβα Άρη.
0: Αλλιώς χρειάζεται περισσότερο. Αν υπολογίσουμε όμως το πρόγραμμα μας και τους Ευρωπαίους. Εντάξει, γιατί πρέπει να τους υπολογίσεις. Γιατί ξέρεις ότι οι ημερομηνίες είναι γνωστές για το. Εντάξει, ανάλογα με τη διοργάνωση εννοώ και για την Ομόνια πρέπει να δούμε τη διοργάνωση.
1: Αν καταλήξεις το conference, θα είναι και οι 2 μετά το διακοπή, Οκτώβριο.
0: Οκ.
1: Αν παίξεις στο Europa, θα παίξει το πρώτο της παιχνίδι πριν τη διακοπή. Άρα εκεί πρέπει να υπολογίσουν για την τεταρτή αγωνιστική.
0: Άρα μπορείς να βγάλεις το πρόγραμμα ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα πάμε. Έχουν μείνει 5 λεπτάκια. Πόσες μεταγραφές θεωρείς ότι θα δούμε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου? Εδώ δάσαι εδώ.
1: Από όλες τις ομάδες. 15, 20. Λέω αρκετές. Αλλά
0: αρκετές.
1: Εκεί πιστεύω.
0: Είναι αρκετές. Να σου πω κάτι. Ναι. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε τις 25 μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Θα ξεπεράσουμε τις 25 μεταγραφές. Και γιατί το λέω αυτό? Έρχεται. Η Ομόνια πόσες έχει να κάνει?
1: 2 θεωρητικά. Το δεκάρι και τον τερματοφύλακα.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Όταν θα σου βάλω 2 στο ΑΠΟΕΛ. Τουλάχιστον. Η ΑΕΚ ακόμα ψάχνει.
1: Ναι. Εντάξει.

0: Αν τις πάρεις μία-μία βγαίνουν.
1: Ο Απόλλωνας έχει κλείσει. Η ΑΕΛ είναι ανοιχτό, έχει δύο θέσεις η ΑΕΛ. Και μπορεί να γίνει κεντρικός αμυντικός, επιθετικός, ίσως σε κάτω άλλο β.
0: Ναι.
1: Η Πάφος ανακοινώνει τον έναν παίχτη και ετοιμάζεται ο άλλος παίχτης.
0: Ναι, που αν και είναι γεμάτος ο κατάλογος, δεν τους...
1: Μιλούνται για κατάλογο β, γιατί ναι, εντάξει, ναι. Έτσι ρε Άγιος Αντής στην Πάφο χρειάζεται κεντρικών αμυντικών που έχουν κυκλοφορήσει τα ονομάδα τις τελευταίες μέρες. Χρειάζεται έναν κεντρικό αμυντικό ακόμα.
0: Ναι.
1: Ή ο... που ήταν πέρσι, ο...
0: Ο Λουκ... Ο... Ναι, όχι.
1: Γκεσάντ,
0: ναι.
1: Ο Γκεσάντ. Ναι.
0: Χρειάζεται, ναι. Και ο Άρης, δεν ξέρω αν...
1: Ο Άρης ακόμα...
0: Ναι.
1: Κάνει μεταγραφές.
0: Άρα θα γίνει.
1: Και αν πάει στις μικρές ομάδες, η Κρασάβα, για παράδειγμα, περιμένει τον Ζοχ.
0: Ναι.
1: Η Αραδίπου έχει θέση. Ο Ολυμπιακός έφερε πρόκτη στο Σάβινεν, πιθανόν να γίνει. Άρα συνολικά, ας ότι το αριθμό 25 κρατά τον. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Γιατί δεκάριν και όχι οχτάριν η Ομόνια.
0: Εντάξει, θεωρούν ότι μπορούν να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να δώσει ακόμη και ο Μπακασέτας. Αν και δεν τούτε. Ναι, αν και δεν του ταιριάζει τόσο, ενώ έχει παίξει και στο 8 στο παρελθόν για λίγο. Ενώ χρειαστεί να δώσει κάποια βοήθεια.
1: Ο Μαχαζέτας είναι 8-10, μπορεί να παίξει. Αυτό. Μπορεί να παίξει τον ναι. ρόλο.
0: Αλλά τον προορίζει
1: και αδεκάρι. Εξαρτάται το πώς θα τον χρησιμοποιήσει ναι. τακτικά ο προπονητής του. Δηλαδή,
0: και εξαρτάται και από τους ποιους θα έχει δίπλα του, ενώ δεν θα βάλεις... είπαμε ότι δεν τρέχει και πολύ, αλλά δεν θα βάλεις όλο αυτού του στυλ στο γήπεδο δίπλα του εκείνη την ώρα για το κέντρο. Θα προσπαθήσουν να έχουν έτσι ποικιλία στο ότι είναι και ο Άιντινγκ που θα δούμε.
1: Το παγιό. Με τον Άιντινγκ τι γίνεται?
0: Εντάξει, έχει ένα θέμα που τον κρατά ακόμη εκτός. Προπονήθηκε για μια εβδομάδα. Τώρα για την πέπτη αλήθεια είναι ερωτηματικό. Δεν νομίζω
1: όχι,
0: να είναι διαθέσιμος.
1: Να σου πω, δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι.
1: Τουλάχιστον αυτό μου μαθαίνω εγώ ότι δεν θα είναι. Εντάξει, γιατί έτσι ο Αγίος Ιωμήνη για να κάνει τις εξετάσεις στην Ολλανδία και λοιπά, που το κάνει άγγμα πρακτικά να το δεις με την άμεση την επιστροφή του βάζεις το ερωτηματικό γιατί άρα δύσκολο νομίζω να το δεις να βρίσκεται στην Απόστολη. Θα το δούμε αυτό. Η ερώτηση είναι: υπάρχει σενάριο στο οποίο φέρνεις το ποδοσφαιριστή στη θέση του Άιντινγκ?
0: Ναι, υπάρχει νομίζω. Ίσως να το σκέφτονται στην Ομόνια, ενώ είναι στο μυαλό τους το ότι ο Άιντινγκ δεν έχει βοηθήσει μέχρι τώρα. Δεν έχει πάρει ούτε λεπτό στα προκριματικά. Αν θεωρήσουν ότι δεν μπορεί να βοηθήσει, είναι μεταγραφική περίοδος, ίσως ζούμε και κάτι παραπάνω.
1: Όσο είναι ανοιχτό το παράθυρο, υπάρχει αυτή.
0: Αλλά δεν είναι κάτι που δεν σκέφτονται. Και η αλήθεια είναι.
1: Δεν
0: μπορείς να μην το σκεφτείς.
1: Δεν μπορείς. Εντός που λέγαμε και πριν, όπως με την περίπτωση Κουλιμπαλή. Φύγει δεν φύγει, πουλήσεις δεν πουλήσεις. Και σου λέω δεν θα πουλήσεις. Οφείλεις να έχεις κάνει μια προετοιμασία από πίσω. Την προετοιμασία κάνεις την, ξέρω, να είσαι καλυμμένος για κάθε ενδεχόμενο.
0: Στην Ομόνια γενικά μας μετέφεραν ουσιαστικά από τον Ιούνιο ότι υπήρχαν κάποια μια λίστα με ονόματα για όποιον ποδοσφαιριστή έρθει η πρόταση. Γιατί ήξεραν ότι είναι προαθλητές, υπήρχαν πολλοί παίχτες που ήταν στο μικροσκόπιο αρκετών ομάδων. Εντάξει, είπαν ότι έχουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Τώρα έχουν περάσει και 2,5 μήνες, ίσως κάποια από αυτά τα ονόματα να έχουν κλείσει. Επομένως είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας σήμερα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα πεις το δελτίο τώρα στις 6 και στις 7, αλλά μετά θα αποδεσμευτείς για να πάει στην προπόνηση. Και θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα έχουμε Ανδρέα Κονταρή.
0: Ναι.
1: Ανδρέα Κονταρή. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's.
5: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο

0: drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Παρέμβαση της ΚΟΠ για το προπονητικό κάμπ της Μπαρσελόνας στα κατεχόμενα. Με επιστολή προς τον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας, ο Χάρης Λοϊζίδης ζήτησε την παρέμβαση του ώστε η διοργάνωση να μην πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα, καθώς δεν συνάδει με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στην UEFA και την Μπαρσελόνα, ενώ η ΚΟΠ παρακολουθεί στενά την υπόθεση και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Καταδίκασαν επίσης Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση. Ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Κροάτι τερματοφύλακα Όλιβερ Ζελένικα. Παρά το εμπάρκο μεταγραφών, η διοίκηση τα βρήκε με τον παίχτη και εκτιμάται τις επόμενες ώρες να έρθει στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν επίσης ενώπιον τους νέα βελτιωμένη πρόταση από την Καραμπάχ για την παραχώρηση του Ντιέγο Ρόσα με τη μορφή δανεισμού και ρήτρα αγοράς με το τέλος της σεζόν. Η Ομόνοια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 34χρονο Βέλγο τερματοφύλακα Τόμας Καμίνσκι και αν μείνει ελεύθερος θα ανοίξει ο δρόμος για την αποκτήση του. Υπάρχει επίσης ανοιχτή γραμμή και με τον 33χρονο διεθνή Ελλαδίτη Μέσο Τάσο Μπακασέτα. Αναλόγως των αποτελεσμάτων θα διαχειριστούν την περίπτωση του Άιτινγκ. Εν όψη του επαναληπτικού μεσέν Τουίτεν είναι αφίβολος ο Μαγιαμπέλα. Ο Ρούπεν Σέγιες είναι ο εκλεκτός του Τσαβιρόκα για την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, ο οποίος θα είναι στον πάγκο της ομάδας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το ΑΠΟΕΛ. Την απόκτηση του Γιωράμ Ζαγκέ για τη φετινή σεζόν με τη μορφή δανεισμού από την Παρή ανακοίνωσε η Πάφος. Ο 20χρονος δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Φανέλα βασικού στο επαναληπτικό με την Δυναμό City προβάριο Σάμι Μαέ, αφού δύσκολα θα είναι έτοιμος για ενδεκάδα ο Νταβίτ Λουίς. Για το μεταξύ τους ντέρπι της πρεμιέρας προετοιμάζονται ΑΕΛ και Ανόρθωση. Η αισιοδοξία στη Λεμεσανή ομάδα ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Κυριακής ο Κονσεϊσάο, δεδομένη η απουσία του Ζόκε. Στην Ανόρθωση παραμένουν τα ερωτηματικά για τους Αρτηματά και Μίτεντορπ. Ετοιμο πόλεμος για το παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ εκτιμάται ότι θα είναι ο Ντακρούς. Λύσεις στις σημαντικές απουσίες της πρεμιέρας ψάχνει ο Λοσάδα εν όψη του τοπικού ντέρπι με τον Άρη. Εκτός θα είναι η Βάισμπεκ και Μπράντον Τόμας λόγω αποβολής στον τελικό κυπέλλου, ενώ δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα Ροντρίγκες. Τρία ερωτηματικά στον Άρη για το παιχνίδι του Σαββάτου. Αφίβολοι είναι η Παζέ, Νίκολιτς και Ελαλάτσι, δεδομένες οι απουσίες των Βανά, Λουκουμπάρ και Γκάουστατ. Σε καταγγελία στην αστυνομία προχώρησε η Νέα Σαλαμίνα για την επίθεση που δέχθηκαν εθελοντές στον κυριακάτικο Φαντέι από 50 κουκουλόφορους. Πραγματοποιείται στις 7.30 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομόνοιας 29 Μαΐου, όπου τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν για τη χρονική διάρκεια που θα έχει η νέα χορηγική συμφωνία και για τη δημιουργία ομάδας άρσης βαρών και σκακιστικού τμήματος. Θα γίνει επίσης η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σε προφορική συμφωνία με την Παρή για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά ήρθε η Λίβερπουλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συμφωνία θα ξεπεράσει τα 128 εκατομμύρια ευρώ και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να ενταχθεί ο 23χρονος αριστερός εξτρέμ στους κόκκινους. Κάτοχο θα βρουν απόψε τα 3 από τα τελευταία 7 εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 7.45 η Σαμπάχ υποδέχεται την Χαποέλ Μπερσεβά, από την οποία έχασε με 2-1. Στις 10 η Μπότον Γκλιμπτ φιλοξενεί την Ναϊμέγκεν, έχοντας κερδίσει 3-1 το πρώτο μάτς, και η Λάσκ Σέλτικ 0-3 η Σκοτσέζη. Μια πολύ σημαντική μεταγραφή ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησε με την Παρτιζάν για την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρετσιτς. Η Τότεναμ ήρθε σε συμφωνία με τη Manchester City για την αγορά του Σαβίνιο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε.

0: Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου

0: θέλησε να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Το σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλο. Επένδυση στη ζωή. Επίληξη σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Στην Κύπρο, σε γάση υπήκε στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League Ομόνια Σεντ Ρούιντεν, για το Conference League Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
12: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλά απόγευμα, Sport FM 95 είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Μέχρι τις 8, από τώρα μέχρι τις 8, μπορείτε όποιος θέλει να στείλει μήνυμα στο 2950 να εκφράσει την άποψή του, να σχολιάσει κάτι, να ζητήσει κάτι. Τέλος πάντων, στο 2950. Για τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ, ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App.

Μετράμε αντίστροφα για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ομάδων μας. Την Πέμπτη στις 8 η Ομόνια με τη Σετρουίτεν, η Πάφος με την Δυναμό Σίτι. Είμαστε και στα τελευταία στάδια της μεταγραφικής περίοδου. Μάλιστα αυτό που έχει προκύψει έτσι το τελευταίο φρέσκο από πλευράς μεταγραφών έχει να κάνει με τον Κροάτη τερματοφύλακα τον Ζελένικα, που υπήρξε έτσι μια πληροφορία ότι ενδιαφέρθηκε και η ΑΕΚ για την περίπτωση του. Η ΑΕΚ που συνεχίζει να ψάχνει για τερματοφύλακα, αλλά καταλήγει στον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει έρθει σε προφορική συμφωνία και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται στην Κύπρο. Απόψε, αύριο το πρωί, μεσάνυχτα, δεν ξέρω ξημερώματα, θα έρθει στην Κύπρο για να συμφωνήσει με τους γαλαζοκίτρινους. Τι νομίζεις για το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή? Πιστεύω αποδυναμώνεται λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και εννοώ την πώληση του Κούτσακου και την φυγή μάλλον του Ρώσα. Πιστεύω εκτός από τερματοφύλακα θέλουμε ένα παίκτη στο κέντρο και ένα επιθετικό. Ο ΑΠΟΕΛ, Δημήτρη μου, ψάχνει για τερματοφύλακα, μάλλον πάει στο Ζελενικά. Έψαχνε για παίχτη του κέντρου υπό τον φόβο του Ρώσα, οπότε μάλλον θα αντικατασταθεί, αλλά προτεραιότητα είναι μετά τον τερματοφύλακα ο Σέντερ Φορ. Θα δούμε με την περίπτωση της μεσαίας γραμμής, αν φύγει ο Ρώσα, κατά πόσο θα αντικατασταθεί. Οπότε και στις τρεις περιπτώσεις του Κούτσακου, του Ρώσα και του επιθετικού, του τερματοφύλακα, θα έχουμε προφανώς αντικατάσταση. Φτάνει να λυθεί το θέμα του εμπάρκου, δεν υπάρχει ανησυχία, τουλάχιστον έτσι μας το έχει μεταφέρει χθες ο Χάρης Φωτίου για την περίπτωση του LRB, διότι στην παρούσα φάση υπάρχει το εμπάρκο μεταγραφών, αλλά εκφράζεται η αισιοδοξία ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα πληρωθεί ο ποδοσφαιριστής το ποσό που ζητάει και θα αρθεί το εμπάρκο από πλευράς FIFA. Θυμίζω υπάρχει και η περίπτωση του Κβιλιτάια, οπότε και εκεί πρέπει να βρεθεί ο διακανονισμός για να μην προχωρήσει επίσης σε προσφυγή στην FIFA ο ποδοσφαιριστής. Αλλά θέλουν στον ΑΠΟΕΛ να ενισχύσουν το ποσοτικά, εννοείται και ποιοτικά, αλλά και ποσοτικά να ενισχυθεί η ομάδα εν ώψη

της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η εντεκάδα του μοιάζει να είναι αρκετά καλή, θα είναι αρκετά ανταγωνιστική, αλλά όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να έχεις 11, 12, 13 παίκτες πάρα πολύ καλούς και να δυσκολεύεσαι να στην συνέχεια με κάποιο τραυματισμό, με κάποια τιμωρία, με ένα πιθανόν ντεφορμάρισμα κλπ. Κλπ. Αν μπορούμε να δούμε ένα σύν στον ΑΠΟΕΛ, είναι η επιστροφή που δεν ξέρουμε ακόμη πότε του Πιέρου Σωτηρίου και του Μαντσίνη. Σε κάποια στιγμή θα επιστρέψουν, οπότε είναι συν 2. Αλλά προς το παρόν δεν τους υπολογίζει ο κύριος Παπαδόπουλος. Να δούμε πότε θα επιστρέψουν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Που όταν επιστρέψουν λογικά θα προσφέρουν και πολύτιμη βοήθεια. Και δεν είναι και καθόλου εύκολη η αποστολή του, γιατί θα ταξιδέψει στη Λάρνακα να αντιμετωπίσει μια ΑΕΚ που δείχνει και γεμάτη να είναι και προπονητή έχει βρει. Δεν νομίζω ότι θα έχει πει ναι για του προπονητή προετοιμασία. Δεν ξέρω ο τρόπος που προετοιμάστηκε όλο αυτό το διάστημα και φαντάζομαι και εν όψη της πρεμιέρας με τον ΑΠΟΕΛ. Αλλά ένας προπονητής πάντα είναι χρήσιμος, διότι στο δικό μου το μυαλό δεν έχει να κάνει τόσο με την προετοιμασία της ομάδας, έχει να κάνει περισσότερο την ώρα του παιχνιδιού να κόβει το μάτι του και να μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μέσα στο παιχνίδι, στην διάρκεια του παιχνιδιού να δει, να παρατηρήσει μία αδυναμία του αντίπαλου ή μία δικιά του να την διορθώσει ή μία αδυναμία του αντίπαλου για να χτυπήσει. Εγώ έχω δει μια αρκετά καλή ΑΕΚ, τουλάχιστον στο τελευταίο φιλικό, που όσο να είναι φιλικά είναι, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα μέσα από ένα φιλικό παιχνίδι αμέσως να εξαχθούν συμπεράσματα. Αλλά γενικώς έχει μια καλή ομάδα η ΑΕΚ και είναι μια ομάδα που δεν υπάρχουν εκπτώσεις στο στόχο της. Αισθάνομαι δηλαδή, μπορεί να μην το λένε τόσο πολύ δημόσια, είναι και ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι διοικούντες εδώ και τόσα χρόνια. Δεν το λένε, μπορείς να το πεις και κουλτούρα, μπορείς να το πεις και φιλοσοφία, όπως θέλετε πέστε το, αλλά ο στόχος είναι η κατάκτηση του τίτλου, να παραπαλέψουν για το πρωτάθλημα. Οπότε βλέπω την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να έχει ένα προβάδισμα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Έχετε άποψη για τον προπονητή ή κάποιον παίχτη που ξεχωρίζεται? Για ποια ομάδα μιλάμε, φίλε? 004. Για το ΑΠΟΕΛ, για την ΑΕΚ, επειδή για αυτές έχω μιλήσει, ή αν είναι για κάποια άλλη ομάδα, στείλε μου για κάποια ομάδα να δούμε. Α, για την ΑΕΚ. Για τον προπονητή όχι τόσο, αλλά έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Γενικώς η ΑΕΚ φέρνει καλούς προπονητές. Δεν είναι. Κατά καιρούς η ΑΕΚ έχει φέρει καλούς προπονητές. Το στοίχημα της ΑΕΚ είναι να μπορέσει να βρει εκείνη τη σταθερότητα να πάει μέχρι τέρμα να πάρει το πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια φτάνει μέχρι την δεύτερη θέση. Έχει ένα αρκετά καλό βιογραφικό. Δεν είναι μεγάλο σε ηλικία. Προφανώς υπάρχει το κίνητρο που είναι σημαντικό, αλλά πόσο εύκολα θα προσαρμοστεί και τι αντίπαλους θα αντιμετωπίσει θα το μάθουμε στην διάρκεια του παιχνιδιού. Ενώ ως επιλογή είναι μια χαρά ο συγκεκριμένος προπονητής. Θα μπορούσε ο κάθε ένας από εμάς να επέλεγε τον Σεγιές με αυτό που έχει δείξει, με την εμπειρία που έχει και στην πατρίδα του, στην Ισπανία και στην Αγγλία, ενώ είναι καλό το βιογραφικό του. Μένει να δούμε να ταιριάξει στο δικό μας το πρωτάθλημα, να ταιριάξει πρώτα απ' όλα στην ομάδα του και τι είδους ομάδες έχουν φτιάξει και οι υπόλοιποι. Τώρα για ποδοσφαιριστή που με ρωτάς αν ξεχωρίζω, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι μπορεί να δώσει ο Τρίκα μπροστά, γιατί μπροστά η ΑΕΚ είναι καλοί παίχτες. Δεν τις έχουν βγει μέχρι στιγμής και ο Μπάγιτς, εμένα μου αρέσει ο Μπάγιτς. Μπορεί να του λείπει ταχύτητα, αλλά βλέπω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που άμα του δοθεί ευκαιρία έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Δεν θα σου πω έχει τον γκολ τώρα με τόση μεγάλη ευκολία, αλλά δεν είναι κακός επιθετικός. Και επίσης, άρα λοιπόν θέλω να δω τον Τρίκα τι μπορεί να δώσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια μπροστά και κυρίως
στέκομαι πάρα πολύ στην επιστροφή τσακών που ξεκίνησε μετά τον Αϊτόρ. Ψάχνεται η ΑΕΚ σε εκείνη την θέση. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο Αϊτόρ στην περσινή σεζόν. Τραυματίστηκε, έχασε σχεδόν όλη την χρονιά. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ σε μια θέση που πονεί, που έχει πονέσει αρκετά. Δεν λέω ότι θα είναι βασικό σαν αντικατάστατο, αλλά Τσακόρο Ντέν θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Μένει να δούμε τώρα με ποιον θα συνθέσει το δίδυμο εκεί στην θέση του μεσοπιθετικού για να βγάλει η ΑΕΚ εκείνο το πρόσωπο που θα ήθελε πάρα πολύ και να τη βγει και η μεσαία γραμμή. Πρέπει να τη βγει η μεσαία γραμμή για να μπορέσει να αντέξει όλο το μαραθώνιο. Γνώμη για την ανόρθωση, ρωτάει ο 360, προσπαθώντας να βρω θετικά στην ανόρθωση, διότι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, διότι σε όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά θετικά. Και με την αλλαγή της διοίκησης, με όλα τούτα που προσπαθεί να κάνει η διοίκηση, με τις πληρωμές της, με την ανακαίνιση του οικοδομήματος γενικώς και του Αντώνης Παπαδόπουλος και του τρόπου λειτουργίας και της φιλοσοφίας της ομάδας, προσπαθεί δηλαδή να μεγαλώσει την αξία της ομάδας, αλλά προφανώς συζητάμε τώρα το ποδοσφαιρικό τμήμα και αν πρέπει να βρω ένα θετικό στοιχείο στην ανόρθωση στην παρούσα φάση που δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα στον ντέρπι με την ΑΕΛ, έτσι, μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική, μπορεί να είναι οποιοδήποτε αποτέλεσμα, παρότι στο δικό μου το μυαλό φαβορεί είναι η ΑΕΛ, αλλά είναι μια ομάδα ίδια, άρα υπάρχει το πλήγμα της φυγής Σένση, όμως είναι μια ομάδα που εδώ και ένα χρόνο ξέρει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Περιμένω λοιπόν με ένα νέο προπονητή, με φρέσκες ιδέες, αν είναι όντως τόσο ικανός ο Ελ Μαέστρο να βάλει εκείνες τις πινεγές που πρέπει, να αυτοματοποιήσει το παιχνίδι, που ξέρουμε ότι η ανόρθωση με τους παίκτες που έχει ταβάνι. Θέλω λοιπόν να δω τον προπονητή, διότι είναι σημαντικός πυλώνας ο προπονητής στην φετινή ανόρθωση, πόσο ωραία μπορεί να την φτιάξει μέσα στο γήπεδο, να την κάνει ακόμη πιο ισχυρή. Θυμίζω πέρσι ήταν αρκετά ανταγωνιστική στα ντέρπι, έχανε από την δύναμή της την ώρα που έπρεπε να δημιουργήσει η ίδια παίζοντας με τους μικρότερους. Με τους μεγάλους στεκόταν αρκετά καλά και έχει φέρει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, κυρίως στην έδρα της. Αλλά θέλω να δω τον Ελ Μαέστρο να βάζει εκείνες τις πινεγές, διότι είναι μια ομάδα που ξέρει πλέον ο ένας το παιχνίδι του άλλου και μπορεί να βρει χημεία πολύ πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ξεκινά το πρωτάθλημα χωρίς τα γνωστά σου τσάλι μούθια, λέει, ίσως εάν και λοιπά, δώσ' μου με σειρά τα φαβορί για εξάδα, λέει ο Σάβας. Ομόνια Πάφος από Λονάεκ, από Ελ Άρης. Αυτή είναι η εξάδα. Και περιμένω να δω τι ομάδα έχει φτιάξει η ΑΕΛ, που αυτή τη στιγμή μόνο την ΑΕΛ βλέπω να μπορεί να χτυπάει εξάδα. Ο Γερμανός που έφερε η ΑΕΚ δίνει το κάτι παραπάνω σε συνάρτηση Τσακών και του Σουηδού. Θα είναι πολύ καλή. Ο Μπάγης είναι ένα φορ βαρετό περιοχής. Αυτό ίσως βοηθήσει τον παίκτη που θα παίξει πίσω του. Μπορεί, ναι. Είναι δύσκολος παίκτης στο μαρκάρισμά του ο Μπάγης και είναι και πάρα πολύ έξυπνος. Έχει καλές τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή. Είναι αυτό το μειονέκτημα που αν ήταν γρήγορος, τώρα δεν συζητάμε, δεν θα ερχόταν στην Κύπρο. Έχει στοιχεία δηλαδή επάνω του που θα μπορούσε να παίξει και σε πιο ψηλό πρωτάθλημα. Αλλά και το δικό μας δεν είναι χαμηλό πρωτάθλημα. Είναι αρκετά ψηλά. Η 15η θέση στην Ευρώπη, φανταστείτε, είναι 55 χώρες στην Ευρώπη. Και η Κύπρος είναι στην 15η θέση. Άρα είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Απλώς δεν έχει καταφέρει να πουλήσει αυτό το προϊόν προς τα έξω. Το πετυχαίνει σιγά σιγά με τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Ίσως θα βοηθούσε να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα στην Εθνική. Αλλά έχει και χρήμα το Κυπριακό πρωτάθλημα. Όμως υπάρχουν πολλά πρωταθλήματα τα οποία δεν είναι επιπέδου Κυπριακού,
που έχουν επίσης χρήμα, δηλαδή η δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, η Championship, ας δεν το συζητάμε έτσι, για τη Championship, η La Liga επίσης δίνουν αρκετά χρήματα και δεν είναι το ίδιο, με εξαίρεση την Championship, τα υπόλοιπα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Άρα λοιπόν, είναι ένα καλό πρωτάθλημα το Κυπριακό. Θα συμφωνήσω αυτή τη στιγμή, φίλε, μαζί σου ότι μοιάζει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ να έχει το πιο γεμάτο ρόστερ των τελευταίων χρόνων. Ανάλυση για Πάφο, λέει ο 325, είναι εκ των φαβορί. Η Πάφος αυτή τη στιγμή είναι πρώτο-δεύτερο φαβορί. Κάποιοι την θεωρούν πρώτο, κάποιοι την θεωρούν δεύτερο. Αμφιβάλλω ή μάλλον να το βάλω διαφορετικά, ελάχιστοι εκτιμούν ότι η Πάφος είναι τρίτο φαβορί και κάτω. Είτε πρώτο την δίνουν, είτε δεύτερο. Που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι έχει στο πίσω μέρο του μυαλού του κάποιος, ενώ που βάζει την Πάφο αν είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Φτάνει. Το θετικό είναι πως την έχουν όλοι ψηλά και πέρσι βέβαια ήταν έτσι, αλλά τερμάτισε στην τέταρτη θέση και υπάρχουν λόγοι να κάτσουμε να τα συζητήσουμε γιατί τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει και φέτος, αλλά και πάλι ξεκινάει μεταξύ των δύο πρώτων φαβορί. Για κάποιους πρώτο, για κάποιους δεύτερο. Το θέμα με την Πάφο είναι ότι πρόκειται για μια γεμάτη ομάδα, μας τα δείχνει και από την Ευρώπη. Υπάρχουν μερικές αδυναμίες που θέλουμε να δούμε, που μπορεί να εμφανιστούν σε βάθος χρόνου. Για παράδειγμα, η θέση του center for ξεκινάει ο Λελέ και προσπαθούμε όλοι μας να πιαστούμε από κάποιες ενέργειές του. Και είναι η αλήθεια ότι ο Λελέ ξεκινάει με καλύτερη διάθεση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αλλά δεν ξέρουμε αν δεν υπάρξει κάποιος άλλος πόσο μπορεί να τραβήξει αυτό μέχρι την 36η αγωνιστική. Και με τα ευρωπαϊκά να υπάρχει δηλαδή κάποια αναλλακτική λύση. Θέλω να δω, ας πούμε, ο μικρός, ο Ζαγκέ, που έχει ανακοινωθεί σήμερα. Αν μπορεί να αντικαταστήσει τον Μπρούνο. Βλέπουμε τον Μπρούνο ότι είναι σούπερ εκεί. Η θέση του είναι πραγματικά εξαιρετική. Η παρουσία του, όχι η θέση του. Η παρουσία του είναι εξαιρετική τα τελευταία χρόνια. Είναι από τους, ίσως ο πολυτιμότερος στο δικό μου το μυαλό. Ο Μπρούνο είναι ο πρώτος παίκτης της Πάφου σε απόδοση τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά πρέπει σε κάποια στιγμή, βλέπουμε, αρχίζουν σιγά σιγά και προκύπτουν τραυματισμοί. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι σε κάποιες θέσεις η Πάφος θα χρειαστεί να υπάρχουν ικανοί αντικαταστάτες για να κρατηθεί μέχρι τέρμα. Ως ομάδα και γεμάτη είναι και εμπειρίες έχει και μας το δείχνει τα τελευταία χρόνια ότι έχει πάρει και αυτή την αυτοπεποίθηση για τους τίτλους και πάμε να δούμε πώς ξεκινάει το πρωτάθλημα, μάλλον πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα και όχι το πώς θα το ξεκινήσει. Καλησπέρα, λέει ο φίλος μου ο Ραφαήλ, ακόμη ένα αριστερό μπακ και ένα επιθετικό επίπεδο και η ομάδα θα είναι υπερπλήρης. Ναι, γι' αυτό μιλάω, Ραφαήλ, όχι μόνο σε αυτό, ενώ πρέπει να βρεθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα σου δώσουν και πέντε πράγματα. Δεν είναι μόνο τα βιογραφικά. Αν δούμε βιογραφικά, η επίθεσή της είναι γεμάτη, αλλά δεν σου βγαίνουν στο γήπεδο. Εννοείται ότι θα πάει να αποκτήσει ποδοσφαιριστές εκεί. Πήρε, ξεχνάω τώρα το όνομά του, τον τελευταίο εξτρέμ που έχει πάρει, που έχει ένα καλό βιογραφικό. Παίκτες που ήρθαν από τη Sporting επίσης με πάρα πολύ καλό βιογραφικό και καλό ξεκίνημα. Αλλά θέλουμε να τους δούμε να υπάρχει εκείνη συνέπεια έτσι ώστε να κρατηθεί στα ψηλά. Μοιάζει η Πάφος αυτή τη στιγμή μία ομάδα που είναι πρώτη-δεύτερη. Τις εκτιμήσεις, όχι τις προβλέψεις, για να το ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο. Τις εκτιμήσεις μας κανονικά τις κάνουμε τώρα πριν. Ο Μούμης, ωραία, σε ευχαριστώ. Τις εκτιμήσεις μας λογικά θα πρέπει να επανατοποθετηθούμε όλοι μας. Τώρα που κάνουμε τις εκτιμήσεις μας είναι μια περίοδος καλοκαιριού που βλέπουμε ένα περίπου τα ρόστερ. Έχουμε καλύτερη εικόνα για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Φυσιολογικό. Βλέπουμε επίσημα παιχνίδια. Η λογική λέει με το τέλος του πρώτου γύρου όταν θα παίξουν όλοι με όλους, ανεξαρτήτως με κάποιες ομάδες θα παίξεις εντός και με τις υπόλοιπες εκτός, εκεί θα πρέπει να γίνει μια νέα εκτίμηση. Και
με το τέλος της κανονικής περίοδου μία τρίτη εκτίμηση. Μη σας πω ότι μπορεί να υπάρχει και μία ενδιάμεση. Γιατί? Γιατί θα έχουμε και τις μεταγραφές Ιανουαρίου. Άρα, ενώ σήμερα υπάρχει μία εκτίμηση που κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι σε ένα ψηλό επίπεδο να χρειαστούν λίγο χρόνο, οπότε μπορεί να πέσεις έξω την πρώτη, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική βλέποντας μία ομάδα και κάποιοι παίχτες μπαίνουν και εντάσσονται σιγά σιγά και οι προπονητές να θέλουν λίγο χρόνο. Οπότε είναι καλύτερο ένα συμπέρασμα με το τέλος της 13ης αγωνιστικής, όταν παίξουν όλοι με όλους. Θα έχεις ένα πάρα πολύ καλό δείγμα. Την επόμενη φορά είναι με το τέλος της κανονικής περίοδου. Γιατί? Γιατί πλέον θα μπουν και οι μεταγραφές Ιανουαρίου και θα είμαστε λίγο πριν την έναρξη των play-off. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι, εφόσον σήμερα κάνουμε μια εκτίμηση, πιθανόν να ανατραπεί με το τέλος του πρώτου γύρου που θα έχουμε μια εικόνα και ίσως να χρειαστεί και μια τρίτη με την κούραση, με τραυματισμούς, με μεταγραφές του Γενάρη, να γίνει και μια τελευταία, αλλά θα έχουμε μια βάση, έτσι, θα έχουμε μια βαθμολογία πριν την έναρξη των play-off. Πάμε τώρα στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας στο 2950. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει μήνυμα να το σχολιάσουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Τα μέτρα του Τραμπ κατά Ιράν. Πώς επηρεάζουν την Κύπρο. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την οικονομία και το ενδεχόμενο αύξηση τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλη ζητούν τοπικές αρχές. Σκληρό τουρκικό πόκερ λίγο πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν. Η Τουρκία καθιστά την άρση τη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων προαπαιτούμενο στο Κυπριακό. Επιστρατεύει τη μεθοδολογία Κουτέρες και σκληραίνει τη στάση τη κατά Λευκοσίας Αθήνας. Τα σχολικά ήδη κίνησαν την αγορά. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια. Τον Αύγουστο. Η απάτη στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 25. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
5: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Σαν σήμερα στις 25 Αυγούστου 1928 πρωτοεμφανίζονται οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών στους αγώνες ποδοσφαίρου Arsenal Sheffield Wednesday και Chelsea Swansea. Οι γηπεδούχοι φοράνε νούμερα από 1 έως 11 και οι φιλοξενούμενοι από 12 έως 22. Δεν μπορώ να φανταστώ την περιγραφή ενός αγώνα Ιαπωνία-Κορέα για το Μουντιάλ χωρίς αριθμούς και ονόματα στις φανέλες.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Εδώ είμαστε, συνέχεια της εκπομπής. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95 στο 2950. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Ο παδός του Παναθηναϊκού. Έχεις γίνει Παναθηναϊκός ή ακόμη, ρε Κωνσταντίνε? Έχεις γίνει Παναθηναϊκός ή ακόμη, λέω?
1: Ακόμη.
0: Ακόμη. Εντάξει, έχω χρόνο μπροστά μου. Okay. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για τον Πακασέτα αν μείνει ελεύθερος, αν θα έρθει, γιατί, λέει, γιατί πιστεύει ότι μόνο ο δανεικός μπορεί να έρχεται. Ο Πακασέτας έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο 1.700. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι μαθαίνουμε, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δημοσιογραφικές πληροφορίες, φέρεται διατεθειμένος, διότι θέλει να φύγει από το ρόστερ, να αδειάσει το ρόστερ. Φέρεται πρόθυμος να πληρώσει κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Όσο προχωράει ο καιρός, μπορεί να αυξήσει αυτό το ποσό, να πάει 1 100, 1 200, αναλόγως. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι είδους πίεση μπορεί να βάλει ο Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας τώρα είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα ήθελε να βρει μια ομάδα σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Και δεν είναι προτεραιότητά του. Δεν είναι ότι δεν έρχεται στην Κύπρο, αλλά αν βρει κάτι καλύτερο θα πάει εκεί. Αυτή είναι η μεγάλη καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει. Οπότε, αν βρεθεί η ομάδα να καλύψει τις... Αν ισχύουν δηλαδή, αν ισχύει αυτό το 1 εκατομμύριο ότι είναι πρόθυμος ο Παναθηναϊκός, αν βρει η ομάδα η οποία μπορεί να του καλύψει 700 συν, το πιθανότερο σενάριο, και του αρέσει το πρωτάθλημα, το πιθανότερο σενάριο να πάει εκεί. Αν δεν βρει, ναι, τότε αυξάνονται πιθανότητες. Δεν ξέρω τι προτείνει η Ομόνοια, για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι πρόθυμη να δώσει ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Αν δίνει η Ομόνοια, ξέρω εγώ, το μισό, μπορεί να το περιμένει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα έρθει. Άρα λοιπόν φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Όταν λέμε δανεικός, ναι, έρχεται δανεικός γιατί υπάρχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο και από εκεί και πέρα μένει ελεύθερος και να δούμε τι κάνει. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η ιστορία με την περίπτωση Μπακασέτα. Οπότε ίσως πάρει λίγο χρόνο παραπάνω και όσο πάμε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου και δεν βρίσκει ομάδα, τότε να κατηφορήσει για την Κύπρο. Στην Ομόνοια, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν αποκλείεται το γεγονός να, πέραν από τερματοφύλακα και μέσο επιθετικό, πολύ πιθανό να αποκτηθεί άλλος ένας ποδοσφαιριστής στο κέντρο, όσο δεν ξεκαθαρίζει η περίπτωση του Άιτινγκ. Δηλαδή Μπακασέτας ή οποιοδήποτε Μπακασέτας στον μέσο επιθετικό χώρο, συν άλλος ένας εκεί στις θέσεις 6-8 στην θέση του Άιτινγκ, αν δεν μπορέσει τελικά να ξεπεράσει το πρόβλημά του, και τερματοφύλακας, και μένει να δούμε αν θα προκύψει και κάτι άλλο, διότι αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η Ομόνοια έχει μία θέση κενή για Μπακασέτα. Η υπόλοιπη θα είναι αντικατάσταση, δηλαδή Ουζόχο, Καμίνσκι, αν είναι ο Καμίνσκι, Μπακασέτα στην κενή θέση. Αν δεν αποδεσμευτεί ο Άιτινγκ, έρχεται κάποιος άλλος, και υπάρχει και περίπτωση του Οντουμπάτζο, που δεν αποκλείουμε να προκύψει και άλλη μεταγραφή, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια τι έχουν υπόψη τους οι πράσινοι. Προς το παρόν μοιάζει να είναι κοντά η περίπτωση του Καμίνσκι, τον οποίο δεν τον έχει ψηλά η Τσάρτον, μάλλον θα τον αφήσει ελεύθερο, και αν όντως γίνει κάτι τέτοιο, τότε φαίνεται πως η Ομόνοια είναι κοντά στην περίπτωση του Καμίνσκι. Θα περιμένει, αν καταλαβαίνω σωστά, όσο πάει τον Μπακασέτα, και ίσως να κοιτάξει για άλλη μία θέση στην μεσαία γραμμή, αν δεν μπορέσει ο Άιτινγκ να βοηθήσει την φετινή σεζόν. Και πιθανόν να υπάρξει και αντικατάσταση του Ντουμπάτζο. Αυτό θα το δούμε. Και σε ποια θέση, αν προκύψει αυτή η αντικατάσταση. Έχει δοθεί στην δημοσιότητα και η τρίτη αγωνιστική. Μάθαμε για τις πρώτες δύο. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έδωσε στην δημοσιότητα το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Οπότε για να προγραμματίζεστε και εσείς και εμείς. Το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη έχουμε 3 παιχνίδια, τα 2 ντέρπι. Έχουμε Ανόρθωση Αποέλ στις 7, Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίπου επίσης στις 7 και Ομόνια Απόλλωνας στις 8. Δίνεται η Καρμιώτισσα ως γηπεδούχος στο Στέγιος Κυριακίδης, οπότε αύριο θα υπάρξει μια σύσκεψη για να έχουμε οριστική απόφαση για τις άδειες για όλα τα γήπεδα με το αρμόδιο Υπουργείο και θα ξέρουμε οριστικά και αμετάκλητα ποια γήπεδα παίρνουν άδεια και ποια όχι. Την Κυριακή θα έχουμε 2 παιχνίδια, ΑΕΚ Πάφος στις 7 και Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου στις 8 και στις 14 του μήνα 8 η ώρα Κράσαβα Άρης. Αυτό είναι το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής.

Και με αφορμή τις πάρα πολύ καλές εμφανίσεις που έχουν κάνει οι Έλληνες ποδοσφαιριστές σε σπουδαία πρωταθλήματα, στο πίσω μέρος του μυαλού μου έρχεται η εικόνα μιας εθνικής Ελλάδος που λέω, ρε παιδί μου, αυτοί άμα δέσουν μπορεί να δημιουργήσουν ένα πραγματικά εντυπωσιακό σύνολο. Και βλέποντας πρόσφατα το Μουντιάλ, δεν υπάρχουν και πολλές εθνικές με τόσο ταλέντο. Ενώ είναι, είναι στη μέση η Ελλάδα, να το βάλουμε έτσι. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν μέσα στους 32 και με καλές εμφανίσεις, με καλή χημεία, με καλό το ένα, ξέρω εγώ, συγκυριακά να σου βγουν πέντε πράγματα και να πάει και πιο ψηλά. Γιατί το λέω αυτό, η αλήθεια ότι υπάρχει αρκετά καλή προοπτική για την Εθνική Ελλάδος και με τους ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει μεταγραφή το τελευταίο διάστημα. Και δεν είναι ότι έχουν πάρει μεταγραφή, είναι και πρωταγωνιστές. Δηλαδή, βλέπεις τον Τζολάκη να πηγαίνει στην Premier League και στο πρώτο του παιχνίδι να λέει «Γεια σας, καλησπέρα σας». Να συστήνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Manchester United 2-0, καλώς τα παιδιά, MVP. Και έγραψαν και πάρα πολύ κορακευτικά λόγια για την παρουσία του Τζολάκη. Βλέπεις τον Τζόλι να δημιουργεί τα πρώτα δύο γκολ απέναντι στην Coventry. Να ξεκινά τη σεζόν σαν να θέλει να... Πρώτα απ' όλα ότι παίζει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Δεν είναι όπως στην περίπτωση του Τσολάκη που είναι στην Χαλ, αλλά για τερματοφύλακα μετράει, γιατί απέναντί του ήταν η United και κράτησε το 0. Εδώ βλέπεις τον Τζόλι να δημιουργεί τα πρώτα δύο γκολ της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Είναι πρωταθλήτρια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Να ξεκινάει βασικός και να μιλάει ο προπονητής με τα καλύτερα λόγια. Βασικός είναι, έτσι. Και μετά στη Γερμανία, ξέρω εγώ, Dortmund Bayer. Στην Dortmund, δύο Ελληνόπουλα, και ο Κωνσταντέγιας και ο Καρέτσας, μπαίνουν μέσα και αφήνουν υποσχέσεις. Και είναι εξαιρετική η κίνηση που κάνει ο Κωνσταντέγιας με την μπάλα στα πόδια και το πόσο ωραία δίνει την πάσα για να δημιουργηθεί το γκολ της Dortmund. Και κάπου εκεί στην Πορτογαλία υπάρχει ένας τύπος ο οποίος όποτε θέλει σκοράρει. Έχει βάλει 10 γκολ σε 6 παιχνίδια ο Παυλίδης. Και από την περσινή σεζόν είναι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη ποδοσφαιρική γενιά των τελευταίων χρόνων. Αυτό η ιστορία θα το αποφασίσει. Αλλά ξέρω ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό κοιτάς τους Έλληνες που παίζουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δεν περιμένεις να παίξουν. Δεν είναι απλώς ένας από τους 11, είναι και πρωταγωνιστές. Και έχει δίκιο ο φίλος μου ο Ραφαήλ. Ο άλλος έκανε μία προπόνηση έκανε ο Κωνσταντέγιας, μπήκε μέσα και έχει ενθουσιάσει όλο το κοινό. Μία προπόνηση στην Dortmund, όχι σε μία ομάδα δευτεροκλασάτη στη Γερμανία, και σε ένα σημαντικό παιχνίδι όπως είναι το Super Cup, έτσι, μιλάμε για τίτλο. Για πρώτη φορά πάντως μετά από αρκετό καιρό, όχι, για πρώτη φορά, φεύγω το αρκετό καιρό, για πρώτη φορά βλέπεις Έλληνες παίκτες να παίζουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είναι πρωταγωνιστές. Και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά, γιατί ο Τζολάκης δεν πήγε στην Premier League για να μάθει τι σημαίνει Premier League. Ο Τζόλης δεν πήγε στην Αγγλία για να βλέπει την Arsenal από τον πάγκο. Ο Κωνσταντέγιας, ο Καρέτσας, ξέρω εγώ, δεν πήγα στην Dortmund για να γράψουν απλώς στο βιογραφικό τους και να φύγουν απαρατηρητοί. Εντάξει, για τον Παυλίδη δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Okay, δεν είναι το σπουδαιότερο πρωτάθλημα στον κόσμο, αλλά είναι ένα από τα σπουδαιότερα και δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Τον βλέπουμε και στα παιχνίδια του Champions League. Τι είχε κάνει πέρσι με την Μπαρσελόνα. Και όλοι τούτοι τώρα μπορούν να μεταφερθούν στην εθνική. Γιατί άλλο να βλέπεις τους Έλληνες παίκτες να μεγαλώνουν στις ομάδες τους και άλλο να τους βλέπεις να μεγαλώνουν με την εθνική τους. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο παράσημο. Και ίσως είναι και η μεγάλη ελπίδα της Εθνικής Ελλάδος να δημιουργήσει μια πραγματικά σπουδαία εθνική Ελλάδα. Ένα τερματοφύλακα MVP στο παιχνίδι με την United, ένα επιθετικό που σκοράρει κατά ρυπάς με την Μπενφίκα, ένα εξτρέμ που δημιουργεί με το καλημέρα γκολ στη Premier League, άλλους δύο να δημιουργούν
υποσχέσεις στην Dortmund, αλλά το πραγματικό τεστ, η αλήθεια είναι, να πάψουν να είναι πέντε ωραίες ιστορίες. Ωραίες ιστορίες στο εξωτερικό. Να γίνουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και με την εθνική τους. Να μην χρειάζεται η Ελλάδα να περιμένει, ξέρω εγώ, ένα νέο Καραγκούνι, ένα νέο Νικοπολίδη, ένα νέο, ξέρω εγώ, όποιον θέλετε βάλτε. Αλλά να είναι μια γενιά που να ο κάθε παίκτης να είναι παζλ και να δέσει ο ένας με τον άλλον. Γιατί πίσω από αυτούς, Κουγεράκης, Μουζακίτης, Ζαφίρης, Κοστούλας μπορούν να μπουν στην εξίσωση. Και ο Τσιμίκας επίσης και ο Μαύρο Πάνος που παίζουν στην Premier League. Δεν ξέρουμε αν αυτή η γενιά θα είναι χρυσή, αλλά έχει χρυσές προϋποθέσεις. Αυτό το λέμε όλοι μας, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Το αν θα γίνει χρυσή γενιά θα μετρήσει από τα αποτελέσματα. Και είναι πολύ μεγάλο το βάρος του Γιωβάνοβιτς να δέσει αυτούς τους παίκτες. Διότι είναι διαφορετικό να είσαι ένας, μία μονάδα σε μία ομάδα καλή, και διαφορετικό να μπαίνεις και να είσαι και πρωταγωνιστής. Και ο Μαντάς στη Λάτσιο, λέει ο Ραφαήλ μου. Το δυσκολότερο κομμάτι του Γιωβάνοβιτς είναι να πάρει αυτή τη λάμψη, διότι είναι πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα. Μακάρι να συνεχίσουν και να εξελιχθούν, διότι από τη μία μέρα στην άλλη ξέρουμε το επίπεδο, ξέρουμε πόσο κοσμοπολίτικα πρωταθλήματα είναι και πόσο εύκολο είναι να πέσεις, διότι υπάρχουν εξίσου σπουδαίοι παίκτες. Αυτές οι ομάδες έχουν σπουδαίους παίκτες. Άρα πρέπει εσύ να φροντίσεις καθημερινά να δείχνεις την αξία σου. Αν λοιπόν καταφέρουν και σταθεροποιηθούν και αποδεικνύουν παιχνίδι με παιχνίδι ότι είναι ικανοί, αυτό μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες και στην εθνική, εφόσον δέσουν. Διότι οι εθνικές ομάδες έχουν το μειονέκτημα ότι φεύγω από την ομάδα και πάω να παίξω ένα παιχνίδι που είναι πολύ δύσκολο για ένα προπονητή. Αλλά είναι περίπου της ίδιας ηλικίας, η πλήστη είναι της ίδιας ηλικίας που μπορεί χρόνο με το χρόνο να αρχίσουν να δένουν και όντως να φτιάξουν μια πάρα πολύ καλή γενιά. Και ο Δουβίκα στην Κόμο Ιταλίας. Κόμο η οποία διάβαζα προχτές, τώρα δεν θυμάμαι, πίσω ότι δεν ήταν τρολάρισμα. Ήταν δεύτερο φαβορί. Κάτι περίεργο, κάτι άλλο θυμάμαι τώρα. Αλλά ήταν ψηλά στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου πίσω από την Juventus. Αλλά όχι, κάτι άλλο πρέπει να ήταν. Είναι δυνατόν τώρα να το έχω δει αυτό, πρέπει να το τσεκάρω. Κάτι έβλεπα για την Κόμο ότι ήταν ψηλά. Τον Ντέγια, εμείς που είμαστε ΠΑΟΚ, τον απολαμβάνουμε εδώ και κάτι χρόνια. Δεν περιμέναμε να πάει στην Dortmund για να ανακαλύψουμε το ταλέντο του. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά όταν πάει στην Dortmund και δείχνει την άνεσή του, καταλαβαίνεις την ποιότητα καλύτερα. Στον ΠΑΟΚ ξεχώριζε. Και με την εθνική τον βλέπαμε και δεν υπήρχε αμφιβολία για το ταλέντο του. Το ερωτηματικό που υπήρχε, φίλε 707, ή που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πόσο ψηλά μπορεί να πάει ο Κωνσταντέλιας. Και όταν το βλέπεις να έχει τόσο πολύ μεγάλη άνεση σε ένα από τα σπουδαιότερα πρωταθλήματα απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα από τις κορυφαίες στον κόσμο όπως είναι η Μπάγερ, να έχει αυτή την άνεση, αυτή την χάρη με μία προπόνηση να μπαίνει στο παιχνίδι, τότε δεν ξέρουμε που είναι το ταβάνι του Ντέγια. Αυτή ήταν η απορία μας, όχι αν είναι σπουδαίος παίκτης και αν έκανε σπουδαία πράγματα με τον ΠΑΟΚ, αλλά ποιο είναι το ταβάνι του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Κάπου διάβαζα, δεν ξέρω πόσο υπερβολή μπορεί να θεωρείται ή όχι, αλλά με το τι βλέπουμε, κάποιος έλεγε ότι μπορεί να πάει Μπαρσελόνα. Ενώ είναι επιπέδου Μπαρσελόνα. Και η αλήθεια είναι ότι αν έχεις τέτοιους παίκτες, που ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει βγάλει σπουδαίους παίκτες, έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά στις ακαδημίες του. Δεν είναι τυχαίο αυτούς τους ποδοσφαιριστές που βλέπουμε να βγαίνουν από τον ΠΑΟΚ. Και πολύ πιθανόν μέσα στα επόμενα χρόνια να δούμε και μια νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών να έρχονται προς τα πάνω. Άρα κάτι καλό γίνεται και δεν το συσχετίζω, έφυγε ο Ντέγιας και όλη αυτή την
την οργή του κόσμου του ΠΑΟΚ προς τον ιδιοκτήτη. Μιλάω για το γεγονός. Έχει μια σπουδαία ακαδημία που παράγει ποδοσφαιριστές, που έχει παράξει ποδοσφαιριστές και περιμένουμε και την επόμενη φουρνιά. Άρα κάτι καλό γίνεται τουλάχιστον σε δύο ακαδημίες μέχρι στιγμής, διότι και η Ακαδημία του Ολυμπιακού και η Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Παγιά ήταν ο Παναθηναϊκός με διαφορά και έχει χαθεί όλο αυτό το ταλέντο εδώ και περίπου μια 15ετία. Η τελευταία ήταν εκείνη του 2004. Από εκεί και πέρα κάπου έχει μείνει τα οικονομικά του, τα σούπα μου πες. Ο ΠΑΟΚ έχει δίνει 2-3 εκατομμύρια το χρόνο στην ακαδημία του. Νομίζω κάπου ένα τέτοιο ποσό δίνει και ο Ολυμπιακός στην δικιά του την ακαδημία. Και δεν είναι τυχαία που βγάζουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές και μπορούν να τους δίνουν στα κορυφαία πρωταθλήματα. Να πάει να παίξει, ξέρω εγώ, στην Premier League. Αν μπορείς μέσα από την ακαδημία σου να στέλνεις παίκτη να παίξει στην Premier League, τότε είσαι πολύ μεγάλος μάγκας.

Ο Κωνσταντέγιας είναι πολύ υπερεκτιμημένος. Έκανε ένα σταμάτημα και τον έκανε Θεό. Έλεος, λέει ο φίλος μου ο Σαββάς. Όχι, τον έβλεπα στον ΠΑΟΚ. Τον έβλεπα και στην Εθνική. Δεν χρειάστηκε να δω ένα στιγμιότυπο με την Ντόρτμουντ για να πω αυτό που βλέπω. Διαπορία μου, την ξαναλέω. Δεν ξέρω πού είναι το ταβάνι του συγκεκριμένου και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο και να πάει και πιο ψηλά. Δεν εκφράζομαι εύκολα για ποδοσφαιριστές που δεν τους γνωρίζω. Και είμαι φαν των ποδοσφαιριστών που ξέρουν μπάλα, που έχουν καλή τεχνική κατάρτιση, γι' αυτό εκτιμώ Μέση για αυτό που μου δίνει, για αυτή την χαρά που μου δίνει σε σχέση με τον Ρονάλντο, που σέβομαι πάρα πολύ το τι έχει κάνει, αλλά αυτό το στυλ ποδοσφαίρου που μου δίνει ο Μέση είναι εντελώς διαφορετικός. Ο Ντέγιας λοιπόν έχει αυτό το στυλ που προσωπικά με καλύπτει και δεν είναι καθόλου υπερεκτιμημένο τα όσα λέω. Λίγοι παίχτες μπορούν να έχουν την τεχνική κατάρτιση του Κωνσταντέγια. Το ερώτημα είναι πόσο ψηλά μπορεί να πάει. Έχω δει παίχτες στη Premier League ατσούμπαλους να τρέχουν, να είναι καλοί στον αέρα, να έχουν δύναμη, αλλά μπάλα να μην ξέρουν. Όμως παίζουμε αυτού του είδους τα σωματικά προσόντα. Εκείνος που ξέρει μπάλα μπορεί να προοδεύσει. Και ο Ντέγιας έχει πάρα πολύ καλή προοπτική. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και ό,τι άλλο θέλετε στο 2950.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Παρέμβαση της Κόπ για το προπονητικό καμπ της Barcelona Academy στα κατεχόμενα με επιστολή προς τον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Χαρίς Λοϊζίδη, ζήτησε την παρέμβαση του ώστε η διοργάνωση να μην πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα, καθώς δεν συνάγει δνάδι με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στην UEFA και την FC Barcelona, ενώ η Κόπ παρακολουθεί στενά την υπόθεση και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Καταδίκασαν επίσης Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση. Ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Κροάτι τερματοφύλακα Όλιβερ Ζελένικα. Παρά το εμπάρκο μεταγραφών, η διοίκηση τα βρήκε με τον παίχτη και εκτιμάται τις επόμενες ώρες να έρθει στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν επίσης ενώπιον τους νέα βελτιωμένη πρόταση από την Καραμπάχ για την παραχώρηση του Ντιέγο Ρόσα με τη μορφή δανεισμού και ρήτρα αγοράς με το τέλος της σεζόν. Η Ομόνοια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 34χρονο Βέλγο τερματοφύλακα Τόμας Καμίνσκι και αν μείνει ελεύθερος θα ανοίξει ο δρόμος για την αποκτήση του. Υπάρχει επίσης ανοιχτή γραμμή και με τον 33χρονο διεθνή Ελλαδίτη Μέσο Τάσο Μπακασέτα. Αναλόγως των αποτελεσμάτων θα διαχειριστούν την περίπτωση του Άιτινγκ, εν ώψη του επαναληπτικού μεσέν Τρίτεν είναι αφίβολος ο Μαγιαμπέλα. Ο Ρούμπεν Σέγιες είναι ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόγα για την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, ο οποίος θα είναι στον πάγκο της ομάδας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το ΑΠΟΕΛ. Την αποκτήση του Γιωράμ Ζαγκέ για τη φετινή σεζόν με τη μορφή δανεισμού από την Παρή ανακοίνωσε η Πάφος. Φανέλα βασικού στον επαναληπτικό με την Δύναμο Σίτι προβάρει ο Σάμι Μαέ, αφού δύσκολα θα είναι έτοιμος για εντεκάδα ο Νταβίτ Λουίς. Για το μεταξύ τους ντέρπι της πρεμιέρας προετοιμάζονται ΑΕΛ και Ανόρθωση. Αισιοδοξία στη λεμεσανή ομάδα ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Κυριακής ο Κονσεϊσάο, δεδομένη η απουσία του Ζόκε. Στην Ανόρθωση παραμένουν τα ερωτηματικά για τους Αρτήματα και Μίτεντορ. Πετοιμό πόλεμος για το παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ εκτιμάται ότι θα είναι ο Ντακρούς. Λύσεις στις σημαντικές απουσίες της πρεμιέρας ψάχνει ο Λοσάδα. Εν ώψη του τοπικού ντέρπι με τον Άρη, εκτός θα είναι η Βάισμπεκ και Μπράντον Τόμας λόγω αποβολής στον τελικό κυπέλλου, ενώ δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα Ροντρίγκες. Τρία ερωτηματικά στον Άρη για το παιχνίδι του Σαββάτου. Αφίβολη είναι η Παζέ, Νίκολης και η Λαλάτσι, δεδομένες οι απουσίες των Βανάλου, Κουμπάρ και Γκάουστατ. Σε καταγγελία στην αστυνομία προχώρησε η Νέα Σαλαμίνα για την επίθεση που δέχθηκαν εθελοντές στο κυριακάτικο Φαντέι από 50 κουκουλοφόρους. Πραγματοποιείται στις 7.30 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομόνοιας 29 Μαΐου, όπου τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν για τη χρονική διάρκεια που θα έχει η νέα χορηγική συμφωνία και για τη δημιουργία ομάδας άρσης βαρών και σκαγιστικού τμήματος.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σε προφορική συμφωνία με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola ήρθε η Liverpool. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συμφωνία θα ξεπεράσει τα 128 εκατομμύρια ευρώ και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να ενταχθεί ο 23χρονος αριστερός εξτρέμ στους κόκκινους. Κάτοχο θα βρουν απόψε τα τρία από τα τελευταία 7 εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Στις 7.45 η Σαμπάχ υποδέχεται τη Χαποέλ Μπερσεβά, από την οποία έχασε 2-1. Στις 10 η Μπότον Γκλιμτ φιλοξενεί την Ναϊμέγγεν, έχοντας κερδίσει 3-1 το πρώτο match, και Λάσκ Σέλτικ 0-3 η Σκοτσέζη. Μια πολύ σημαντική μεταγραφή ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησε με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Όγνιεν Ουκρέσιτς. Η Τότεναμ ήρθε σε συμφωνία με τη Manchester City για την αγορά του Σαβίνιο. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τον φτηνό τρόπο.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
8: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
7: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
8: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
9: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα

0: Αλλά σίγουρα το έχεις.
1: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Δεύτερο μέρος είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 22-472-372 και 22-472-374. Επίσης, όποιος θέλει μπορεί να στείλει μήνυμα στο 2950. Ο φίλος μου Μιχάλης ρωτάει τι έγινε πάλι στα κατεχόμενα με Μπαρσελόνα. Δεν άκουσα καλά. Θα διοργανώσει ένα κάμπι Μπαρσελόνα στα κατεχόμενα και προσπαθεί η πλευρά δική μας να το αποτρέψει. Μάλιστα, το διαφημίζει και στην ιστοσελίδα της με αποτέλεσμα να προκύψουν διαμαρτυρίες. Με κυριότερη, αν θέλεις, πέραν από τα σωματεία μας, διότι έχουν εκτόσει από ό,τι έχω δει η Σαλαμίνα, η Ανόρθωση και η ΠΑΕΚ. Αλλά με κυριότερη την παρέμβαση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφόρου, που έχει στείλει επιστολή στην FIFA, συγγνώμη, στην UEFA, στην Ισπανική Ομοσπονδία, με κοινοποίηση στην UEFA και την Μπαρσελόνα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλά, Βαϊόμ.
0: Επίσης.

0: να πεις, γιατί εγώ να ασχολήθηκα ποτέ, αλλά θέλω έτσι, όχι πολλές λεπτομέρειες, αλλά πώς υπολογίζεται η τιμή ενός ποδοσφαιριστή.
1: Τα πάρα πολλούς παράγοντες, από την ηλικία, την προοπτική του, το...
0: Προοπτική, ναι.
1: Το... μετράει και λίγο η καταγωγή του.
0: Καταγωγή.
1: Βέβαια. Βραζιλιάνος με Κύπριο, με το ίδιο ταλέντο, 2-19 χρόνοι, διαφορετική τιμή έχουν. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να μετρήσουν και στην ομάδα που βρίσκεται και τι ποδοσφαιριστές έχει βγάλει κάθε ομάδα. Διαφορετικό δηλαδή να φύγεις από τη River Plate που έχει δώσει ένα σκασμό παίκτες, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο, και διαφορετικό να φύγεις, ξέρω εγώ, από την Κράσαβα με το ίδιο ακριβώς ταλέντο. Από εκεί και πέρα μετράει ηλικία, επαναλαμβάνω, η προοπτική του, το ταλέντο του, τον ελέγχουν δηλαδή, και με βάση και το που έχει παίξει με τις εθνικές ομάδες. Βέβαια, γιατί ξεκινάς από τις μικρές εθνικές. Παίζεις στην εθνική, ξέρω εγώ, Κύπρου 14, 15, 16, 17, 18, 19. Παίζει και στην εθνική Βραζιλία το ίδιο. Άρα η προοπτική είναι εντελώς διαφορετική.
0: Δηλαδή, τούτοι οι ποδοσφαιριστές που πολλούνται 17, 12 εκατομμύρια, 8, ναι. Σαν τους που προσπαθεί να αποκτήσει ο Ολυμπιακός Πύργος.
1: Γιατί ηλικίες μιλάμε? Διότι άμα είναι ένας φτασμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στα 29 του και έχει παίξει στην Μπαρσελόνα, θα αλλάζει η τιμή του. Μετράει το βιογραφικό του.
0: Βιογραφικό, ναι.
1: Μέχρι τα 19 δεν έχεις ιδιαίτερο βιογραφικό. Μετράνε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά από εκεί και πέρα μετράει. Είναι διαφορετικό να πάρεις παίκτη από την Μπάγερ και διαφορετικό να πάρεις από την...
0: Ναι, ανάλογα με το βιογραφικό.
1: Και, όχι, και η ομάδα στην οποία βρίσκεσαι.
0: Η ομάδα μου βρίσκεται.
1: Η Juventus, η Bayer, η Liverpool, η Μπαρσελόνα πουλούν εντελώς διαφορετικά σε σχέση με,
0: ναι,
1: με την Τσέλια και την...
0: Τα μεγάλα ποσά, εντάξει, ποσά τα...
1: Όχι, μιλάω για παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παίξει των 8-10 εκατομμυρίων. Ή και πιο κάτω ακόμη. Δεν μιλάω για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος τον κυνηγάει η μισή Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάω για ένας παίκτης ο οποίος στα 23 του, ρε παιδί μου, είναι στην Μπαρσελόνα, αλλά δεν έχει καταφέρει να πιαστεί. Διότι έχουμε φέρει και από αυτούς τους παίκτες που έχουν δοκιμάσει να παίξουν στην Μπαρσελόνα, απέτυχαν, ξέρω εγώ. Πάρ σε μια άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, αλλά γράφει το βιογραφικό, ξεκίνησε από εκεί.
0: Μια άλλο πράγμα το οποίο δεν ξέρω, το καταλαβαίνουμε μάλλον οι αρχιδιογράφοι, δεν είναι πάλι γράφοι, εσύ πρέπει να το λες διαφορετικά. Το δίκαιο, ρε παιδί μου, λαλούν σαν το παρά το πώς το λες, το αντρέαν το σεάφος του, αντρέαν
1: το βιολάρι.
0: Το βιολάρι. Ναι. Το δίκαιο, δηλαδή. Περίπου τούτη τη λέξη δίκαιο και άδικο δεν βρίσκει σύμφωνα, ρε κουμπάρι, στο πόσο
1: είναι. Είναι από να κάνω.
0: Εγκέρδισε ο άλλος, τέλειωσε με δίκαιο, όχι με άδικο. Έτσι το πλέπω.
1: Καλά, ένα θέμα.
0: Εσύ δικαιοσύνη, εσύ κάνει που απονείμει δικαιοσύνη στο πόσο. Εγώ ρωτώ.
1: Όχι, αλλά υπάρχει μια ηθική ικανοποίηση. Το δίκαιο θα ήταν να κερδίσει. Γιατί έκανε 70 ευκαιρίε και ο άλλο έκανε μισή.
0: Ναι,
1: κέρδισε, οκ, γεγονός. Αλλά δεν σημαίνει ότι κέρδισες δίκαια. Ο άλλος ήταν καλύτερος.
0: Εγώ το αποδίω στην τύχη. Δεν είναι... Κοίταξε, για μένα το πόσο είναι τύχη. Τύχη και ικανότητα. Τούτα δύο πράγματα.
1: Ωραία, αλλά...
0: Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Την ώρα που εξετάζεις όμως ένα παιχνίδι, μπορεί να μιλήσεις ότι θα ήταν δίκαιο ένα ισόπαλο αποτέλεσμα. Γιατί, ρε παιδί μου, με ισοφάρισες στο τελευταίο λεπτό, που μπορείς να το πεις και τύχη, αλλά θα ήταν δίκαιο γιατί έχω χάσει πέναλτι εγώ πριν 5 λεπτά, που θα μπορούσα να το έκανα 2-0. Άρα ναι, δεν βάζω ότι θα ήταν δίκαιο να κερδίσω από τη στιγμή που εσύ ισοφάρισες, ναι, στο χίλια, αλλά λέω θα ήταν πιο δίκαιο, ναι, τουλάχιστον στην ισοπαλία.
0: Εγώ να θέσω διαφορετικά. Εάν όλοι οι ποδοσφαιριστές, λέω, η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών, σκεφτούν να έτσι να πούν, το δίκαιο είναι ομάδα, το δίκαιο είναι να κερδίσω. Έτσι είναι έτσι όπα. Πρέπει να παίξεις μπάλα. Αλλά παρασύρεσαι με την έννοια της...
1: Γιατί κουράζεσαι όμως με αυτές τις εκφράσεις? Ακούω πάρα πολλά χρόνια που έχει κάποιες εκφράσεις που σε τρελαίνουν. Δηλαδή,
0: χαγιέσαι
1: με κάποιες εκφράσεις, οι οποίες είναι νορμάλ, είναι φυσιολογικές. Είναι αθέλης και απότοκον πολλών χρόνων.
0: Ναι, είναι η σκέψη μας σαν ανθρώπινος οργανισμός που σκεφτούμαστε έτσι. Είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, το θέμα του ότι είναι δίκαιο. Το δίκαιο μόνο στην νόμη δεν υπάρχει.
1: Επειδή είναι ανούσιο το θέμα μας, θέλεις να σχολιάσεις τον 241 που λέει η 29 θα είναι στο πρώτο γκρουπ.
0: 29,
1: ναι. Η Ομόνοια 24 της Μαΐου λέει θα είναι
0: στο πρώτο γκρουπ. Ναι. Από πού το σπονάει στον πρώτο γκρουπ. Αφού είπαμε ότι θα είναι στο δεύτερο γκρουπ και θα διανομαίσει τελευταία, έτσι είναι η γνώμη μου εμένα.
1: Και μετά ακολουθεί. Η γνώμη του είναι ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ.
0: Ναι, εντάξει, να υποσκελίσει τον Άρη και την ΑΕ, τον Άρη, την Πάφο, την Ομόνοια, την ΑΕ και ξέρω και από όλο. Ναι, και αφήσει το πρώτο. Ερωτώ. Εγώ είπα ότι ο Άρης και η ΑΕ θα παλέψουν. Θα παλέψουν, λέω. Θα διεκδικήσουν την. Μ' αρέσει και η λέξη πάλι. Να διεκδικήσουν την 6η και 7η θέση. Έτσι πιλέω ότι είναι να γίνει.
1: Η Ομόνοια, αλλά θα μου λέει ότι. Η Ομόνοια θα είναι στο πρώτο γκρουπ, ρωτάει ο 436.
0: Να το απαντήσω.
1: Ναι, ψύχρεμα όμως.
0: Η ομάδα του πια από τους.
1: Πού δεν τα ξέρω, έστειλε
0: μπροστά. Να μας πει ποια είναι η ομάδα του για να το βγάλει σε μάχη σε κόψε πίσω πέρσι. Αμέσως. Είναι η ομάδα της ΑΕΚ που έκοψε το 18, είναι η ομάδα του Απόλλωνα από 20, είναι η ομάδα του Ισπάχου που έκοψε 25, με 4 ήττες. Ακού, με 4 ήττες από την Ομόνοια.
1: Μπορεί να είναι όμως, ρε. Μπορεί να είναι Ομόνοια της. Και ρωτά.
0: Ομόνοια της, τι Ομόνοια της.
1: Ομόνοια, Λευκοσία, τι ρωτάει. Η Ομόνοια θα είναι στο πρώτο γκρουπ.
0: Ξέρω. Γιατί να μην είναι στο πρώτο γκρουπ. Μας απαντήσουν.
1: Δεν ήξερα.
0: Γιατί το σκέφτονται.
1: Α, η Ομόνοια με τη Σέντρου ήταν η ισοπαλία. Θα τα δίκαιο ένα αποτέλεσμα. Ρωτάω 020.
0: Αν είμαι εγώ, αν ήκανα να βάλω το τέρμα. Έτσι είμαι εσύ δίκαιο, τζαδίκο. Αν είσαι ανίκανο, είσαι που στα 1,5 μέτρα.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά η Ομόνοια παίξε καλά, έχασε ευκαιρίες, έβαλε τον άλλο στο 96, θα τα δίκαιο. Έναν αποτέλεσμα 0-0, θα τα δίκαιο όμως.
0: Ξέρω εγώ
1: αν ήταν 0-0
0: δεν ξέρω αν είναι αδικό και αν είναι δίκαιο, ρε Παναγιώτη. Εγώ δεν το καταλάβω έτσι. Εγώ καταλάβω το ότι έχεις την ικανότητα, ρε φίλε. Okay. Η ικανότητα σου είναι να βάλεις τη μάσπα μέσα στο δίχτυ. Αν δεν τα καταφέρεις δυο φορές και ευκείς με τον τερμαφύλακα και δεν το βάλω στο τέρμα,
1: είσαι... Εκλείσαμε.
0: Έτσι είναι η λογική.
1: Εκλείσαμε. Να είσαι καλά, καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε παρακαλώ. Μου έχετε στείλει 73 μηνύματα. Ρώτα τον έτσι, ρώτα τον αγιός, ρώτα τον αυτό. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή μετά. Έλα φίλε.
2: Κάνεις το εσύ επίτηδες, όπως τον άλλος.
1: Εγώ ρωτάω, μου στέλνουν κάποια μηνύματα, αλλά έχω πάρει 18 μηνύματα μετρημένα, 19 τώρα, για να καταλάβεις, έχει κλείσει και μου στέλνει ακόμα, θα τον ρωτήσω, ναι.
2: Άρπαξε στα. Εμάθετε το μονοπάτι.
1: Δηλαδή...
2: Φωτίζετε το μια χαρά.
1: Ναι. Τούτη είναι η δουλειά μας.
2: Α?
1: Τούτη είναι η δουλειά μας.
2: Εμένα γιατί με κουρτίζεις.
1: Γιατί να σε κουρτίζω, αφού εσύ ανείς μου 33 θέματα χωρίς να σου πω κουβέντα.
2: Δεν μας συζητήσει ρε το που κάνουμε.
1: Γιατί εν ωφέλιμη συζήτηση πώς αξιολογείται ένας ποδοσφαιριστής. Μάλιστα...
2: Ωφέλιμη συζήτηση είναι, έλα σου πω η ώρα 6 που ξεκινάς. Τζακώσει.
1: Γιατί?
2: Περίμενε. Παγιά ξεκινάς ωραία για μένα. Για μένα. Ξεκινάμε πως σε εκείνη μια ιστορία.
1: Σήμερα κάτι είπαμε για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα.
2: Α, δεν το άκουσα, ρε.
1: Είδες.
2: Ήταν καλό τους.
1: Καλό. Για τον Τζολάκη, για τον Παυλίδη, για τον Τζόλιν.
2: Συνήθως εσύ ξεκινάμε τα κάρβουνα, ο Λόης.
1: Έχουμε επικαιρότητα. Είναι αθλητική εκπομπή που είναι.
2: Επειδή ξεκινάω προηγούμενο με κάρβουνα, νομίζω παγιά να ξεκινάς εσύ με τα κάρβουνα. Τέλος πάντων. Αλλά
1: το
2: Κυπριακό να κάτσω να ακούω, δεν θα ακούω. Είπες για τους ποδοσφαιριστές. Γιατί να αναπτύσσεις του κόσμου να μάθει ότι ο αγώνας που γεννήσκεται παρασκηνιακά από τους μάνατζερ για να γραφτεί, για να παίξει κάποιος στην εθνική του. Για να έρθεις εσύ να πείσεις το ανάθεμα του κόσμου, την άλλη να κρίνει του κόσμου ότι εσύ και οποιοςδήποτε να παρασύρει τον κόσμο, για να έρθει να γραφτεί στο τάσεμα μας έπαιξε στην εθνική. Ξέρεις πόσο παρασκήνιο γίνεται, πόση διαφθορά πέφτει για να παίξουν οι Βραζιλιάνοι, για να καταφέρουν οι μάνατες τους πελάτες τους, οι Αργεντίνοι, οι Κολομβιανοί, έτσι ο άλλος πως την άλλη να κρυαμούν για να γραφτεί ότι παίξε στην εθνική.
1: Ναι, βέβαια ξέρω. Η εθνική Βραζιλία μπορεί να έχει 100 ποδοσφαιριστές στην ΚΑΠΑ 20.
2: Του κόσμου, λέτε τούτο.
1: Τώρα είναι από κάμω. Είναι μαζί σου, είναι ιδιωτικά που μιλούμε. Κατά καιρού θα συζητάμε. Είναι να συζητούμε κάθε μέρα. Πιάνει παίκτη το Αποέλε να συζητώ εγώ. Αν θα πρέπει να ξέρει ο κόσμο ότι παίζουν 100 Βραζιλιάνοι, ξέρω εγώ, με στην ΚΑΠΑ 20.
2: Ρε, ο κόσμο κοιμάται πάνω το. Φυσικά μπορεί να κοιμούμε και όλοι. Γιατί εφόν επανηγύριζα ο Βίρτσο Φρύπο πρώτα ονόματα. Είναι σταυτάρα ακόμα στην Πρέμιερ Λιγκ. Πανίκο.
1: Πρόβλημα τη Λίβερπουλ τούτο.
2: Ενώ δεύτερο χρόνο. Α?
1: Τούτο είναι πρόβλημα τη Λίβερπουλ.
2: Είναι πρόβλημα τη Λίβερπουλ.
1: Γιατί ποιο του πληρώνει.
2: Λίβερπουλ που τους επέλεξε.
1: Αυτό λέω. Γιατί του πληρώνει. Γιατί ποιε έφερε.
2: Είναι σταυτάρα 116 εκατομμύρια ο ένα. Και οι Γερμανοί καυτερούν τον. Καυτερούν τον κόμμα ότι είναι ένα νέο πυλώνα τη εθνική με τον κλοπ. Αμάνα μου, μάνα μου. Και
1: είδα την εθνική τη Γερμανία στο παγκόσμιο.
2: Πάθαμε γκλάπα.
1: Στο Σπορ FM του Λίβερπουλ έπρεπε να φγαίνεις όμως να τα λέεις.
2: Αφού είναι εσύ ρε, πού να τα πω ρε. Πού να τα πω, δεν έχει κανένα. Να αξιάσου πω κάτι άλλο.
1: Και κλείουμε γιατί περιμένει και κόσμος
2: όμως. Ναι. Ο Κουτίνιο ρε, έκανε τρία χρόνια που τις ομάδες που φύγαν που γύριζε, μετά που φύγαν που γύριζε, έπιαν γκρέμιο στην ομάδα που ξεκινήσε.
1: Στη Βραζιλία, ναι.
2: Ήρθε μπέστη στην Κύπρο, ρε. Εφημολογείτον έναν νάρτη, ήρθε.
1: Όχι, κάπου το είδα και εγώ, ότι γράφτηκε.
2: Κι είναι τη χρονιά, ήρθε μπέστη η εφημολογείτον.
1: Όχι, ότι... για τώρα εγγραφτήκε.
2: Κι αν είπε στην Κυπριακή ομάδα από την Γκρέμιο. Και καλά, και παίζει τώρα. Θα κάτσε να το ψάξω, λαό, παίζει με τον Κουτίνιο, ρε κουμπάρε. Τελικά ήταν ένας που ήταν δανεικός. Ήταν στην τρίτη ομάδα και πέσε στις Γκρέμιο και πέσε δανεικός. Τέλος πάντων, ο κόσμος είναι και πολύ ξέρω.
1: Στη Βάσκο Ντακάμα ο Κουτίνιο.
2: Τέλος πάντων.
1: Έγινε, τα λέμε, γεια σου. Πάμε, παρακαλώ.
3: Έλα ρε Πανικό, εγώ μιλώ.
1: Ναι.
3: Έλα ρε Πανικό, πιάνωσε από Βέλγιο ρε κουμπάρε, χρεώνουμε ρε κουμπάρε.
1: Στο Βέλγιο είναι που κάνεις.
3: Κατεβαίνουμε ορκισμένοι σε εντρεουτέρ. Κατεβαίνουμε ορκισμένοι. Βάρτα μωρά να παίζουν ρε Πανικό, ρε μως παμμένοι οι πλασινοί. Καληνύχτα. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. Ακόμα και η χώρα... Α, έχουμε ακροατή, ναι, συγγνώμη. Πάμε, παρακαλώ.
4: Έχεις ακροατή τον Αντρέα, που είμαι Πανικό μου...
1: Που την Κύπρο όμως, όχι που το Βέλγιο. Που την Κύπρο, όχι που το Βέλγιο.
4: Όχι, από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, αφού και που εσπούδαζα, ήμουν παρόσιν τότε. Που εσπούδαζα, άμα έπαιζε τέρπη η ανόρθωση, έρχομαι για να δω την Κυριακή.
1: Σοβαρά, ναι. Επέστρεφες Κύπρο για τα παιχνίδια.
4: Για την ανόρθωση, ναι.
1: Μπράβο.
4: Εντάξει, άλλοι είχαν την οικονομική, είναι ο παπάς μου, έτσι, ναι.
1: Εντάξει, ενώ είναι... Θέλεις, λιγκράσιν του το πράγμα. Δεν είναι τόσο απλό.
4: Μα ένα που κάπου ήταν να πάω...
1: Εντάξει, ήμασταν και μητσί, μπορούμε να κινηθούμε τότε. Δεν είχαμε πρόβλημα.
4: Αφού είχα και αυτοκίνητο, μπορώ να πούμε ότι φίλος είχα αυτοκίνητο την Αθήνα.
1: Πώς οδηγούσες τότε? Ή είχες άλλο άνθρωπο που σε παίρνει?
4: Κάποιο φίλο μου, κυρίως φίλες μου. Μα ξέρει τι σημαίνει να είχες δυο ταχύ το 70 και το 71.
1: Άρα έψαχνες, έβρισκες εύκολα οδηγό.
4: Βέβαια έβρισκα εύκολα οδηγών και προπαντός οδηγίνα.
1: Οδηγίνα, μάλιστα.
4: Αλλά τώρα είμαι χαρούμενος, διότι ήθελα να σου πω την εξής ευχή που για μένα ισχύει. Να σου πω καλή χρονιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Για μένα η χρονιά Ξέρεις ημερολογία κάπου λανούν και τα...
1: καλή χρονιά κύριε Αντρέα που ξεκινά το πρωτάθλημα. Τα υπόλοιπα για αφορμίες τώρα να βρεθούμε με ο συγγενής του σύνολου να φάμε να πιούμε.
4: Είμαι χαρούμενος, έχει και τρεις ημέρες πριν την Κυριακή κόμμα πάρασε. Ήρθε η Κυριακή, έφυγε η Κυριακή, λαλό η άλλη παίζει η ώρα 7 αελανόρθωση.
1: Και Ανδρέα, τα Χριστούγεννα ήταν η Κυριακή που μας επέρασε, ετέγιωσε. Ερχόμαστε τώρα Παρασκευή, ξεκινά το πρωτάθλημα.
4: Ναι.
1: Οπότε.
4: Και πάει και Δευτέρα, έχει να μάθει τη Δευτέρα.
1: Έχουμε και μάθει τη Δευτέρα, μια χαρά είναι. Τώρα ξεκινάει ο χρόνος, τώρα μπαίνει ο χρόνος.
4: Φυσικά το κύριο μενού είναι που παίζει ανώστασης.
1: Εννοείται, εντάξει, κάθε ένας με τρομάδα.
4: Άλλη δουλειά. Ήταν να σου πω, τυχαία, είχα πολλές δουλειές σήμερα.
1: Ναι.
4: Παράξενο για τους συνταξιούς, αλλά συχνών εμέναν. Έμαθες ποιους εδώ και ήταν οικούς η ανόρθωση, σαν να σε άκουσα ότι...
1: Όχι, δεν
4: έχω... Εδώ και καμιά δεκαρκά.
1: Δεν έχω δει πουθενά κάτι τέτοιο. Δημοσιεύτηκε κάπου, είπα σου που
4: ναι, μπορεί... Ναι, κάποιος μου είπε ότι έμαθες, ήταν έτσι βιαστικά και κλεισά το σύντηνορο. Είχα και υδραυλικό, είχα πόουλα σήμερα.
1: Δεν ανακοινώθηκε κάτι από την ανόρθωση να σου πω.
4: Οπότε
1: αν μου το έλεγες νωρίτερα να παίρναμε ένα τηλέφωνο να μάθουμε. Πιθανόν όμως να μας το δώσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Αν το κρίνουν σκόπιμο.
4: Όχι, να το πούνε.
1: Κοίταξε, αύριο έχει δημοσιογραφική διάσκεψη η ανόρθωση. Να μιλήσει ο προπονητής, να μιλήσει ο πρόεδρος, να μιλήσει ο
4: Νεκτάριος
1: Αλεξάνδρου. 12.
4: Να το βάλετε.
1: Οπότε νομίζω πως ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε. Κανονικά.
4: Ναι, η Στέλλα μου.
1: Θα είναι η Στέλλα. Αύριο επιστρέφει. Κανονικά ναι, τώρα
4: και
1: σου πω για
4: καλή χρονιά, επιθύμησα ναι. Την παρόνο μου και άλλη καλή, αλλά να. Το κάνε παιχνίδι πρέπει να ακούσει Στέλλα.
1: Το κάθε εκπομπή εσύ των άνθρωπων της.
4: Ναι, τούτον παίρνω.
1: Κατάλαβα.
4: Και κάποτε που λείπεις εσύ, είναι καλά τα παιδιά όλοι.
1: Απλώς μαθαίνει το αυτή,
4: αλλά το
1: τον παρουσιαστή. Ναι.
4: Εμένα να αυξάνεται τώρα η χρήση του αυτού, ξέρεις τον λόγο. Ανάγκα και Θεούς πει. Τώρα, παιδιά να μου το λαλείς, καλώς τα παιδιά, πρέπει να ακούσω πανίκο.
1: Έτσι, ναι, μαθαίνει το αυτή να
4: κάθε
1: ακούει...
4: Κάθε παιχνίδι πρέπει να ακούσω τη Στέλλα.
1: Τη χρειά της φωνής της κάθε
4: τώρα παιχνίδι. Να σου πω και κάτι, τι για κλείσω όμως. Ένα μόνο ταυτή. Ίσως προσωπικά, υποκειμενικά... Δεν ξέρω, κατά σύμπτωση είναι με ένα αρέσκει πως και παραπάνω, είναι μόνο το αυτή, δηλαδή είναι να πουλαλείτε, είναι να πουλαλείτε. Ξέρω η Στέλλα μου ότι είναι ομονιά της, ας πούμε. Σε συμπαθώ ότι είναι περιόριστα, είναι και κοφτή με εμέναν εξαλλού.
1: Το θέμα είναι πόσο επαγγελματίας είναι ο κάθε άνθρωπος στη δουλειά του, αυτό είναι που έχει σημασία. Να μην δημιουργεί αισθήματα αρνητικά στον ακροατή. Να είσαι σωστός στη δουλειά σου, να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις και να φτιάχνεις μια πάρα πολύ καλή εκπομπή για τον ακροατή. Αν αυτό το κάνεις καλά και ο ακροατής το γουστάρει.
4: Εντάξει.
1: Να είσαι καλά κύριε Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Το πανίκο ξέρει, Στέλλα, είναι έτσι για μένα.
1: Καλή χρονιά να σου ευχηθώ.
4: Για χαρά, για χαρά.
1: Πες του, ξεκινάει United σύντομα, απλά δούμε τους λίγο handicap να γλιτώσουν, λέει ο φίλος μου Κυριάκος. Φαντάζεσαι. Τα αντάζομαι για τη Λίβερπουλ τώρα, Κυριάκο, μιλάς. Μάλλον. Και στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα για το θέμα της αξίας του κάθε ποδοσφαιριστή, λέει ακόμα και η χώρα που θα πάει ένας ποδοσφαιριστή μετρά, διότι είναι και το φορολογικό σύστημα. Για παράδειγμα, λέει ο συνάδελφος ο Εφραίμ, στην Κύπρο οι 300.000 αντιστοιχούν με περίπου 550.000 στην Ελλάδα. Διότι φεύγει παραπάνω ο φόρος. Έτσι είναι, μετράει και αυτό στην αξία ενός παίκτη, γι' αυτό ζητάει, μπορεί να ζητάει και πολύ περισσότερα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας, επιστρέφουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μέχρι τις 8.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Τα μέτρα του Τραμπ κατά Ιράν. Πώς επηρεάζουν την Κύπρο. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την οικονομία και το ενδεχόμενο αύξηση τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλη ζητούν τοπικές αρχές. Σκληρό τουρκικό πόκερ λίγο πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Η Τουρκία καθιστά την άρση τη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων προαπαιτούμενο στο Κυπριακό. Επιστρατεύει τη μεθοδολογία Κουτέρες και σκληραίνει τη στάση τη κατά Λευκοσίας Αθήνας. Τα σχολικά ήδη κίνησαν την αγορά. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια του τον Αύγουστο. Η απάτηση στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 25. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
7: Χαλαρώνεις την παραλία.
8: Στο μπαλκόνι.
7: Στο αεροπλάνο.
8: Τι λείπει.
7: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
8: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
7: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
8: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
15: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
14: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
15: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950, όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Και για τηλεφωνικές παρεμβάσεις, το 22-472-372 και 22-472-374. Sport FM 95, εκπομπή. Καλώς τα παιδιά, ανοίγουμε γραμμές. Πάμε, παρακαλώ.
1: Πανίκο μου, χαίρετε, Ανδρέας, εγώ είμαι ο φιλάθλος ΑΕΛ.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Πανίκο μου, θέλω να αναφερθώ κάτι σχετικά με το θέμα την Μπαρσελόνα. Είμαι προβληματισμένος πολλά, θα πω κάτι που ξέρω ότι θα προκαλέσω το αυτό που θα πω. Δεν θα πλήσω, δεν θα κάνω τίποτε, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε μια πραγματικότητα. Οι πρώτοι που φέρουν ευθύνη είναι η πολιτική μας ηγεσία, ασυζητητή για την μηδαμινή έλλειψη διαφώτισης στον κόσμο που υπάρχει. Και δεύτερον, τα ίδια τα σωματεία. Τι εννοώ, ας πάρω παράδειγμα το απόγευμα, του μιλώ με απόλυτο σεβασμό, γιατί δεν έχασα παιχνίδι το απόγευμα στην Ευρώπη τηλεοπτικά που να μην το δω. Όταν Πανίκο μου δεν υψώνουν μια κυπριακή σημεία που είναι η πατρίδα μας. Και για να εξηγούμε, η πατρίδα μου είναι η Κύπρος, το έθνος μου είναι η Ελλάδα. Τελείαν και παύλα. Λοιπόν, όταν πάει το απόγευμα να παίξει στην Ευρώπη, και δεν βλέπεις μια κυπριακή σημεία. Και πάρα πολλές φορές μιλώντας με ξένους Πανίκο, μου είπα, και το μετάφερα και σε, έπιαζε σε πολιτικά σταθμούς που κάνουν για πολιτικά. Αφού ρε εσείς είστε στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα με την Τουρκία, ποιο είναι το πρόβλημα σας εσάς. Πρέπει και αν είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε Κύπρος, είμαστε, η πατρίδα μας είναι η Κύπρος, το έθνος μας είναι η Ελλάδα. Ναι, είμαστε Ελλήνες.
0: Αλλά έχουν μπερδευτεί ρε Ανδρέα. Τι σχέση Πάνε έχει το... αυτό με την απόφαση της Μπαρσελόνα.
1: Γνωρίζει
0: είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Κύπρο. Γνωρίζει.
0: Γιατί να μην γνωρίζει.
1: Πού να γνωρίζει, Πανίκο, ποιος τους ενημερώνει. Συγγνώμη που με λίγο εντόνως, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε μια πραγματικότητα, Πανίκο. Για να λύσουμε
0: μα μετά από 50 χρόνια, τι χρειάζεται να κάνουμε άλλο. Πρώτα απ' όλα, αν μιλάμε για τον αθλητισμό που παίζουν οι ομάδες μας στην Ευρώπη, ενημερώνονται. Και ο Απόλλων έχει παίξει με την Μπαρσελόνα. Προφανώς έχει ενημερωθεί.
1: Είδες καμιά κουβεντική σημεία μας στην Ευκαιρία του Αποέλ.
0: Τι σχέση έχει αυτό όμως.
1: Ο κόσμος επειδή είναι απληροφόρητος. Okay.
0: Μα μιλάμε για την διοίκηση, ρε Ανδρέα. Μιλάμε για μια διοίκηση η οποία, όταν είσαι μια σοβαρή διοίκηση, πρώτα απ' όλα υπάρχει σκοπιμότητα, διότι έχει κάποιες σχέσεις ο συγκεκριμένος πρόεδρος με τα κατεχόμενα. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά υπάρχει περίπτωση τώρα μια κυπριακή ομάδα να αγωνιστεί με οποιανδήποτε άλλη και να μην την ψάξει. Και δεν αναφέρομαι να παίξω με ομάδες όπως είναι η Μπαρσελόνα ή η Chelsea ή η Dortmund. Εννοείται ότι αυτές τις ξέρουμε. Αλλά όταν αγωνίζεσαι με κάποιες χώρες, ξέρω εγώ, στην Γεωργία, στην Αρμενία, που μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, δεν τις ψάχνουμε, δεν οφείλει ή πιστεύεις εσύ ότι δεν γνώριζε η Μπαρσελόνα που θα έκανε το κάμπ.
1: Πανίκο μου,
0: ενώ είναι ευθύνη της Μπαρσελόνα τώρα, μην τα ρίχνουμε σε εμάς.
1: Περίμενε, ένα λεπτό. Η επίσημη Μπαρσελόνα μπορεί να γνωρίζει. Ο κόσμος ο απλός όμως δεν γνωρίζει. Και είμαι έντονος γιατί...
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι δύο διαφορετικά θέματα που θέτεις.
1: Βοήθησε με ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες, έχω μιλήσει με πολλοί κόσμο και πάντα μου προβάλλαν τούτον και μπορώ να... Ρε παιδιά, πάρτε ρε φίλε μου, οι 30 ελληνικές σημείες, πάρτε και 30 κυπριακές στην διανόραντες ευλογημένες, να ξέρει ο κόσμος να βλέπεις και να ρωτάτε τι είναι εκείνη η σημεία που βλέπω απέναντι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, δεν οφείλει...
1: Δεν έχει διαφώτιση πάνω.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν οφείλει ο παδός. Αυτό είναι μια οφειλή του κράτους. Να διαφωτίσει τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Και εγώ ως πατριώτης που είμαι, ως Κυπρέος που είμαι, ως άνθρωπος που αγαπώ την πατρίδα μου, είναι να προσπαθήσω να
0: Ανδρέα, ξέρεις τι συμβαίνει όταν έρχονται οι ξένες ομάδες στην Κύπρο. Και σου το λέω εκ πείρας. Ενώ με όλες τις ομάδες. Και επειδή γνωρίζω και τι έκανε ο Αποέλ όταν ερχόντουσαν όλες αυτές οι ομάδες που τους παίρνουν εκεί στην πράσινη γραμμή, κοιτάνε, βλέπουν, τους ενημερώνουν τους διοικούντες, αυτό που κάνει και η ανόρθωση, αυτό που κάνουν όλες οι ομάδες, ειδικά οι ομάδες της Λευκωσίας που το πρώτο μέλημά τους είναι τούτο. Άρα δεν έχει να κάνει με τους οπαδούς. Δεν θα λύσει το πρόβλημα ένας οπαδός. Εγώ ρε παιδί μου, γουστάρω. Η ομάδα μου ονομάζεται, ξέρω εγώ, Αθλητικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας. Δεν αναγνωρίζω την κυπριακή σημαία. Διαφωνείς εσύ, διαφωνώ εγώ, διαφωνεί κάποιος άλλος. Δεν έχει σημασία. Εκείνος παίρνει την ελληνική. Okay, δεν είναι όμως αυτός που θα λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ δεν ξέρουμε τι λύση θέλουμε. Δηλαδή, αν μαζευτούμε 100 άτομα. Άρα. δεν, να ρίξουμε, και αυτό έμεινε να ρίξουμε δηλαδή η ευθύνη σε ένα οπαδό.
1: Πανικό, η πρώτη ευθύνη είναι δική μας. Καθαρά και εξάστερα. Πολλά καθαρά που σου μιλώ. Όταν, διότι λέω σου, με πολλοί κόσμο λέει, ρε, αφού εσείς είσαστε στην Ελλάδα, λέει, η Ελλάδα με την Τουρκία δεν έχει πρόβλημα. Τι συζητάς, ξέρεις, είπαμε το πολύ, Πανικό. Και εμείς είμαστε κόσμο και δεξιούς και αριστερούς και το ίδιο... Το ίδιο
0: ωραία, είμαστε Έλληνες της Κύπρου, τι να κάνουμε. Τι, πώς ορίστε. Να το αλλάξουμε, δεν είμαστε Έλληνες της Κύπρου.
1: Είμαστε.
0: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Σου είπα. Λέω ότι εκφράζομαι την Κύπρο, παρουσιάζομαι. Τι παρουσιάζει την Κύπρο, αφού δεν πάρει μια σημεία τη Κύπρου, ρε παιδί.
0: Διότι, Ανδρέα.
1: Και εμένα ενοχλεί με, ρε Πανικό, σου μιλώ εντύμω.
0: Μπορεί να συνοχλεί εσένα.
1: Είναι 30 τη Ελλάδα και 30 τη Κύπρου, ρε Πανικό.
0: Ναι, ρε Ανδρέα, αλλά μπορεί να συνοχλεί εσένα. Αλλά την ώρα που θα πάει να παίξει η ΑΕΛ στην Ευρώπη.
1: Πάει ω Κυπριακή ομάδα, δεν πάει ω Ελληνική.
0: Μαζί σου. Δεν όμω εσύ γουστάρει να πάρει σημαία του Λιβάνου. Γιατί έχεις ένα Λιβανέζο παίκτη, γιατί η μάνα σου είναι από τον Λίβανο, για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φορτωθεί το βάρος το Κυπριακό κράτος, γιατί έτσι έχεις αποφασίσει.
1: Εγώ έχω όμως την κατοχή, εγώ έχω το πρόβλημα και εγώ πρέπει να το προωθήσω.
0: Ναι, αλλά δεν, ο παδός πάει να αγουστάρει να δει την ομάδα του. Ό,τι ωραία. Θέλει παίρνει. Αν θέλει να πάρει κασκόλας πάρει, αν δεν θέλει να πάρει δεν παίρνει.
1: Ναι,
0: άρα...
1: ναι αλλά είναι σε μια ευκαιρία. Από τη στιγμή που σου παραλαμβάνω, όλοι οι πολιτικοί ηγεσία, δεν είναι αναφερθήκα σε συγκεκριμένο, έχουν τεράστια ευθύνη για την έλλειψη διαφώτιση. Τουλάχιστον α πούμε εμεί στον αυτοκινητισμό να κάνουμε μια σωστή διαφώτιση.
0: Okay.
1: Τουλάχιστον.
0: Έγινε,
1: Ανδρέα. Τουλάχιστον. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό σου απόγευμα. Πάμε, παρακαλώ.
2: Πανικό, μπορώ να πω κάτι.
0: Όχι, περιμένει άλλο ακροατή.
2: Μίζω μπορώ να βοηθήσω.
0: Έχεις μισό δευτερόλεπτο για να μην σε κλείσω, διότι περιμένει κόσμος που δεν έχει πάρει.
2: Είναι θέμα διαφώτισης του κράτους, σοβαρή διαφώτιση. Το ψευδοκράτος είναι πρωτοπόρο μπαστός. Είναι θέμα σύμβολο, θέμα διαφώτισης.
0: Είναι ευθύνη του κράτους, προφανώς, εννοείται.
2: Χρησιμοποιούν, ο κόσμος θα κλείσει διακοπές βάσει των τιμών. Να ήταν φτηνά. Οι παραπάνω που κάποιοι μπορεί να ξέρουν, οι κόσμος παραπάνω που το ίντερνετ δεν ξέρει. Το ψευδοκράτος χρησιμοποιεί παρόμοια σύμβολα. Για να παρασύρει και τη σημαία και το περιστέρι και τα πάντα.
0: Επειδή,
2: τα λογότυπα.
0: Επειδή
2: τελευταίως.
0: Το συγκεκριμένο είναι ευθύνη της Μπαρσελόνα, εντάξει, οκ, okay, μπορεί να κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά το συγκεκριμένο θέμα είναι καθαρά ευθύνη της Μπαρσελόνα.
2: Είναι θέμα σοβαρών του κράτου, μακαρίζω, αλλά όσο φορά τα όπλα μας είναι η διαφώτιση, πρέπει να διοχετευτεί μεγάλο ιστορία για τη διαφώτιση σαν κράτος. Ο κόσμο μπορεί να χτυπούν την πάφο που
0: δεν μην το κουράζουμε. Η ευθύνη σε αυτό το κομμάτι δεν έχει να κάνει με το κράτος.
2: Το ξενοδοχείο στα κατεχόμενα, να μην ξέρει ότι πάει κατεχόμενα.
0: Η Μπαρσελόνα όμως ξέρει, αυτό προσπαθώ να διευκρινίσω. Ότι η Μπαρσελόνα ξέρει που πάει και σκοπίμως πάει, συνειδητά πάει. Έγινε. Να είσαι καλά, Σάιμον μου. Πάμε, παρακαλώ. Δεν έχουμε.
3: Το
0: έκλεισε. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Περίμενε, ρε Σάιμον, στη γραμμή ο άλλος και έκλεισε τώρα. Έχουμε, ήρθε, επέστρεψε, μπορεί να είναι άλλος. Πάμε, παρακαλώ.
4: Πανίκομαι, χαίρετε.
0: Γεια χαρά.
4: Πράσινος ψυχολόγος.
0: Εσύ πήρες προηγουμένως ή...
4: Όχι,
0: α, εντάξει, οπότε χάσαμε τον ακροατή νωρίτερα. Έλα, φίλε.
4: Μια πρόβλεψη... Πιστεύω ότι φέτος η μάχη της διαβάθμισης δεν θα είναι τόσο εύκολη, αν και να είναι παραπάνω ανταγωνιστική παρά του προαθλήματος. Τούτον πιστεύω εγώ φέτος.
0: Κοίταξε, είναι 3-4-5 ομάδες εκεί που θα παλέψουν γερά. Οπότε πολύ πιθανόν, επειδή φέτος πήγαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό της τελευταίας αγωνιστικής, να το ζήσουμε και φέτος.
4: Πιστεύω αν 6 ομάδες που να παλεύουν. Δεν θα φύγει μια που να πάει εύκολα.
0: Ναι, πολύ πιθανό. Α, ναι, επειδή πέρσι είχαμε το παράδειγμα της Ένωσης, φέτος μπορεί να μην το έχουμε ούτε αυτό, ναι. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό.
4: Έτσι πιστεύω. Όσον έτσι ανακλείσω, θα το κρατήσω πολλά, όσο για την πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου, οι μόνοι που ασχολούνται με την πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου είναι Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος και κάποιος Γερμανία, που τα 40 και πάνω. Οι μητσοί δεν ασχολούνται καν με την πολιτική του ποδοσφαίρου.
0: Μην το λες αυτό.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, τα λέμε, για χαρά. Μην το λες αυτό. Και είναι σχεδόν σε όλες τις χώρες. Κάπου φαίνεται, κάπου δεν φαίνεται, κάπου είναι υπόγειο. αλλά ασχολούνται. Μπαίνει η πολιτική στο ποδόσφαιρο. Πάμε, παρακαλώ.
3: Πανικό μου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, μια χαρά.
3: Μέση ή Ρονάλτο?
0: Μέση.
3: Πού έπαιζε ο Μέση, σε ποια ομάδα?
0: Στην Μπαρσελόνα.
3: Είσαι προδότης. Κατάλαβε το σκεπτικό μου.
0: Ναι, αλλά έτερο εκάτερο. Δεν είμαι Μπαρσελόνα όμως, δεν δηλώνω φαν της Μπαρσελόνα.
3: Όχι. Χαλιμούθια του στυλ έτερο εκάτερο elsewhere, αλλού. Ελάλουσα στα χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά με την Μέση.
0: Και δικαιώνεστε.
3: Δικαιώνουμε.
0: Ναι. Σε δικαιώνει κάθε φορά βρίσκεις κάτι να δικαιωθείς. Απολογούμαστε, λέει ο 331, στον φίλο της ΑΕΛ ως αποελίστες για την Μπαρσελόνα για όλα όσα μας επιρρύπτει. Επιφυλασσόμαστε για τη διαφώτιση που θα κάνει ο φίλος όταν η ομάδα του παίξει στο Champions League. Εντάξει. Το πρόβλημα εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι καθαρά ευθύνη της Μπαρσελόνα, διότι ξαναέτυχε το θέμα. Συζητάμε για διαφώτιση. Είναι σχεδόν απίθανο να μπορέσεις να διαφωτίσεις όλο τον κόσμο. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα να εξηγήσεις όλο τον κόσμο τα προβλήματα, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Με πολύ περισσότερο χρήμα, με πολύ περισσότερα εκατομμύρια, με πολύ περισσότερα μέσα, που κάνει την δικιά της προπαγάνδα. Για εκείνους είναι διαφώτιση, για μας είναι προπαγάνδα. Οπότε κάπου μπερδεύεται το πράγμα. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λέω ότι η ευθύνη ανήκει στην Μπαρσελόνα, το ξαναδοκίμασε. Υπάρχουν σχέσεις του Λαπόρτα με τα κατεχόμενα και γνώριζαν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει και τι πάνε να κάνουν.

Με όλη την συμπάθεια προς τον φίλο Λεμεσανό, πήρε είδηση για τον κατατρεγμό που μας κάνει η UEFA, γιατί θεωρεί τέτοιες ενέργειες ως πολιτικά. Ξεχνάω ότι η ομάδα μας μηδενίστηκε γιατί αρνήθηκε να πάει στην Τουρκία. Βέβαια ήταν απόφαση του κράτους τότε, εκείνη την περίοδο, και μηδενίστηκε. Μπεσίκτας νομίζω. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι ευθύνη των οπαδών τώρα. Όταν παίζουν οι ομάδες μας στην Ευρώπη, δεν έχει ο άλλος, δεν έχει έγνοια να πάει να μιλήσει για το Κυπριακό. Το ποδόσφαιρο σκέφτεται την ομάδα του να περάσει όμορφα, ωραία, να πάρει ένα αποτέλεσμα. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται είναι αυτό. Τώρα το τι σημαίες παίρνει, σύμβολα, τι θα κάτσεις να ομαδοποιήσεις, ξέρω εγώ, τα σύμβολα. Άμα είναι επιτρεπτά, τα παίρνεις. Τα υπόλοιπα είναι για κατανάλωση να συζητάμε. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάναμε αυτό με όλες τις ομάδες, με όλους τους ανθρώπους, δεν θα είχαμε πραγματικά θέμα. Αλλά ο άλλος τώρα παίζει η ομάδα του στην Ευρώπη, βλέπει τους αντιπάλους, κλείνει τα εισιτήρια, μαζεύει και δύο φίλους, πάει, γουστάρει, πίνει στις μπιραρίες, χαζεύει το παιχνίδι, πανηγυρίζει, απογοητεύεται κλπ. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τη λύση του Κυπριακού και πώς θα διαφωτίσουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει. Μην νομίζετε ότι μας ενδιαφέρει. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: Έλα ρε 504, μην μου αλλάζεις κουβέντα τώρα. Μην μου αλλάζεις τώρα. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα και προσπαθείς τώρα να το, να το πάρεις αλλού. No choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I try to get away. Για πες μου, τι τραγούδι έχουμε αποφασίσει για το τέλος?
1: Τον Pix Lux.
0: Α, Pix Lux, ναι.
1: Όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω.
0: Όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω. Οκ. Okay. Και ένα τελευταίο, δεν ξέρω αν είναι τελευταίο, ένα μήνυμα που έχει πέσει, το τελευταίο μήνυμα που έχει πέσει τέλος πάντων. Γίνεται γενοκτονία και την βλέπουμε κανονικά στα κινητά μας καθημερινά και δεν ασχολείται κανένας. Όχι να διαφωτίσουν οι οπαδοί για το πρόβλημα 50 χρόνων της Κύπρου. Ναι, μα αυτό λέω. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον, τουλάχιστον στην Κύπρο, φαντάζομαι και στο εξωτερικό, έχει να κάνει με την επιβίωση του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, ένα καλύτερο μισθό, καλύτερες συνθήκες να ζήσει, να βρει μια δουλειά της προκοπής, τέτοια ζητήματα. Οι συνταξιούχοι να έχουν καλύτερες συντάξεις, να έχουν ένα καλύτερο τελείωμα, ξέρω εγώ, στην ζωή τους. Αυτό είναι, νομίζω, ότι το οικονομικό. Και οι παροχές του κράτους, ένα κράτο πρόνοιας, είναι εκείνο που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Άρα το θέμα της λύσης του Κυπριακού όχι αφορά, ενώ είναι ευθύνη αυτή τη στιγμή των πολιτικών. Και όταν έρθει η ώρα και κληθεί ο λαός να αποφασίσει, θα τα δούμε μαζί. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ και χρόνια δεν έχουμε συμφωνήσει σε μια λύση εμείς μεταξύ μας, έτσι ώστε να πάμε να συζητήσουμε με την Τουρκία και να πούμε εμείς ζητάμε αυτό, αφού μόνοι μας δεν τα έχουμε βρει. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα.

Τέλος πάντων, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Προηγουμένως θα έχουμε τα δύο παιχνίδια της Ομονίας και της Πάφου. Την Πέμπτη είναι αυτά τα παιχνίδια στις 8 η ώρα. Η Ομόνια με τη Σεντρουίτεν, η Πάφος με την Δυναμό Σίτι. Και την Παρασκευή ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πριν πάμε στο τραγούδι μας, να δώσω και την αγωνιστική. Την Παρασκευή, έναρξη του πρωταθλήματος με τον αγώνα Ένωση Νέων Ύψωνα Ομόνιας 29 Μαΐου στις 7. Και στις 8 η ώρα, δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Και δεν τα έχω του Σαββατοκυριακού μαζί μου, μπροστά μου, συγγνώμη. Έχω μόνο της Δευτέρας που με αφορά εδώ στην εκπομπή, αλλά θα πρέπει να του δώσω και το πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο.

Το Σάββατο θα προσπαθήσω να τα πω όπως τα θυμάμαι τώρα, γιατί πού μπορεί να τα πω τώρα. Σπάντω, το Σάββατο τι έχουμε? Έχουμε το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ στις 7 και το Άρης Απόλλωνα στις 8, έτσι πρέπει να είναι. Την Κυριακή έχουμε το ΑΕΛ Ανόρθωση στις 7 και το Καρμιώτης Απάφος, νομίζω 8. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίπου στις 8. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Λοιπόν, κλείνουμε με Pixlax και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σε περίπου 22 ώρες θα είμαστε εδώ στην εκπομπή. Καλώς τα παιδιά και Σάιμον από τις 6. Αύριο συντονίστε από τις 6. Pips and pushes in the big money maker. Driving big cars, spending 20s and 10s. And you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπάρχουν κάτι ξέχασαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
9: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
10: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
9: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
10: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
11: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
12: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
15: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
17: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
18: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
17: This is happening now.
18: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης, 25 Αυγούστου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο Μάνολης Μουσουράκης και ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής της δεύτερης της εβδομάδας. Είχαμε πριν

28-29 Οκτωβρίου και το Ντέρμπι Ιωνίων στην αύριο, την πέμπτη αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου. Στην πρεμιέρα που θα γίνει η πρώτη σέντρα την επόμενη εβδομάδα, το τρίμηνο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, έχουμε την επανάληψη του περισσινού τελικού ΠΑΟΚ εναντίον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αυριανό τελικό με την Λεύσκη Σόφια στην All Win Arena. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί η πρόκριση στην League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια στα αστέρια, να κουνήσει σε Αντώνη που λέμε. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η προετοιμασία των άλλων τριών Ευρωπαίων, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη. Θα παίξουν την Πέμπτη, ειδικά Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν ουσιαστικά την ύπαρξή τους στην Ευρώπη. Θέλουν νίκες μετά τις ισοπαλίες στα πρώτα παιχνίδια για να σφραγίσουν την πρόκριση στην League Phase του Conference League και είναι πολύ πολύ σημαντικό το να είναι στην Ευρώπη, ενώ ο Όφη έχει μεν το μαξιλαράκι του Conference, αλλά μετά το 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στο Παγκρίτιο θα πάει στη Βουλγαρία για να σφραγίσει την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Με τα γραφικά, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για την απόκτηση του 20χρονου χαφ του Όγνιεν Όγκρεσιτς, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Μια δαπανηρή μεταγραφή για τον δικέφαλο του Βορρά, προκειμένου να ενισχυθεί και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά.

Ολυμπιακός και αυτός κινείται πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι τις τελευταίες μέρες. Είναι στο προσκήνιο το όνομα του Βάργκας της Σεβίλης και του Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Από χθες κυρίως σε αυτές τις δύο περιπτώσεις έχουν στραφεί και τα δίνουν όλα οι Ερυθρόλευκοι. Σίγουρα δεν θα είναι οι μοναδικές μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου.

Πολλές, βλέπω εδώ πολλές πολλές ερωτήσεις και για το, για το κύπελο, και εκτίμηση, τι feeling έχω, λέει, για, το, για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Αν σου έλεγα, λέει, κάνε μια εκτίμηση 0 στα 4, 1 στα 4, 2 στα 4, 3 στα 4 ή το απόλυτο. Τουλάχιστον 3 θα πω εγώ. Τουλάχιστον 3. Επίσης, κάποιος φίλος που ρωτάει για το αν θα είναι knockout τα ντέρμπι που είπα για το κύπελο, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν είναι knockout. Είπαμε, κάθε ομάδα αντιμετωπίζει, θα δώσει 4 παιχνίδια στην League Phase. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, όπως ήταν πέρυσι το format. Μια βαθμολογία, οι 4 πρώτες ομάδες περνάνε απευθείας στα προημιτελικά και το 5-12, από τις 5 έως 12 θα δώσουν παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης που λέμε, για να προκύψουν οι άλλες 4 ομάδες που θα συμπληρώσουν την οκτάδα.

Λοιπόν, και στο φίλο που με ρωτάει αν με το χέρι στην καρδία λέει θέλετε την επιστροφή του Κωνσταντέλια στην Εθνική που γύρισε την πλάτη. Δεν θα πω, δεν θα βάλω αυτό το χαρακτηρισμό γύρισε την πλάτη. Okay, οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση του ποδοσφαιριστή για προσωπικούς λόγους να απέχει από τις υποχρεώσεις, τις επόμενες υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Δεν έκλεισε εντελώς την πόρτα στην Εθνική. Όπως είπε και χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάζης, η πόρτα είναι ανοιχτή και γίνονται προσπάθειες επιστροφής και προφανώς, όπως είπα στο ξεκίνημα, αφού σέβομαι την απόφασή του αυτή, προφανώς και θέλω να επιστρέψει για να τον ξαναδώ με την γαλανόλευκη φανέλα. Κύριος Σταθερόπουλος μου ζητάει ένα μικρό break. Το κάνουμε και επιστρέφουμε.

0: Η Win Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ακούτε Sport FM 95.
3: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
4: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
5: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
3: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Game, έτσι, 10 η ώρα φεύγουμε και έχουμε σέντρα στην All Win Arena. Διευκρινίζω, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Και μια και είπαμε για την σχολίασα το μήνυμα αυτό που έχει να κάνει με το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ. Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας. Για όλα τα τελευταία νέα αγωνιστικά και όχι μόνο. Χαίρετε, κύριε μου.
12: Πώς είσαι?
11: Καλά είμαι, εσύ?
12: Καλά, καλά. Κοίταξε τα αγωνιστικά.
11: Περιμένω με ανυπομονησία, μπορώ να σου πω, το αυριανό παιχνίδι.
12: Χαίρομαι, νομίζω όλοι.
11: Ναι.
12: Εντάξει, στην κοινότητα των ποδοσφαιρόφιλων, να το πω έτσι. Mm-hmm. Εννοείται τον Σιτών, δεν το συζητάμε καν, οι εκδίδες ζουν και αναφέρουν για αυτό το παιχνίδι και το κλαμπ σαν οργανισμός και το ποδοσφαιρικό τμήμα, εννοώ οι διοικούντες της ομάδας, η ιδιοκτησία, όλοι οι άνθρωποι της, αλλά πόσο πολύ και πόσο μάλλον και ο κόσμος της. Mm-hmm. Και ο ίδιος ο Νίκολιτς, εγώ αυτό κατάλαβα και αυτό διαπίστωσα βλέποντας το συνέντευξη τύπου, πολύ διαθέσιμα, πολύ ευχάριστος και πολύ έτσι διαθέσιμος για τον κοινό μέσω των εκπροσώπων του ΜΜΕ, να του δώσουμε να αποδοθεί σωστά, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει σε τέτοια στιγμή, γιατί έχω ξαναπεί ότι δεν μιλάνε για μας οι πρωταγωνιστές, μιλάνε για τον κόσμο της ομάδας ή και γενικότερα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου που θέλει να μαθαίνει πράγματα σχετικά με τις επικείμενες αναμετρήσεις, όπως είναι αυτή για τον κόσμο των αστεριών, για την ελίτ του της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, την επιστροφή σε αυτή για την ΑΕΚ από το 2019 και έπειτα, 18 με 19 σεζόν. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, αν κάποιος έλεγε ένα χρόνο πριν ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το League Face Champions League, μάλλον θα μας έλεγαν τα λουλούς, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι πολύ ειλικρινές αυτό που λέει,
11: ναι.
12: Γιατί όντως έτσι όπως
11: σχετικά... Αφοπλιστικά ειλικρινές.
12: Ναι. Όπως συνηθίζει να είναι ο Σέρβος τεχνικός για να είμαστε και δίκαιοι απέναντί του και τίμοι. Πολύ σωστός, πάρα πολύ τεπώνει τη δηλώση του. Τόνισε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Face. Υπογράμμισε ότι αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι, γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, σεβόμαστε τον αντίπαλο, δεν θα κάνουμε το λάθος, θα είναι μάτς υψηλής έντασης, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε τη νίκη, πάντα είμαι αισιόδοξος, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη όμως στην ομάδα μας. Ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα 11 εναντίον 11, κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το ποδοσφαιρικό, αλλά αυτό εδώ είναι ένα μάτς, έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε σέντα μας σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, γι' αυτό και περιμένω μια υπέροχη βραδιά, να πάμε φάση με φάση, λεπτό με το λεπτό, και τα πιο σημαντικά είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα, έτσι είναι συνήθως, δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους, τόνισε ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης. Εννοείται ότι ό,τι ακούστηκε για το ρόστερ, για το προτάζουμε, για τη δυναμική της ομάδας, εκείνος είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σήμερα. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Θα έρθουν και άλλα αργότερα μέσα σεζόν. Όμως το αυριανό είναι ιδιαίτερο και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι μόνο σε αυτό. Όλα τα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη δίνουν μια όθηση. Τα μεγάλα μάτσα ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική, βοηθούν για να τα πας και καλά. Τέλος πάντων, και αυτός και 300 έδειξαν απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, τάσομαι ότι δεν γίνεται. Και όλας ο Στράκος από την πλευρά του για να προεντάχει υπό την όνειρο για κάθε παίχτη το Champions League. Είμαστε ανυπόμονοι για τη revanche και νομίζω ότι αξίζουμε να περάσουμε. Υπάρχει μια λογική πίεση, ένα άγχος που πάντα υπάρχουν γιατί παίζουν για το μεγαλύτερο επίπεδο. πρέπει να αποδείξουμε στο γήπεδο, να το αποδείξουμε το θέλουμε στο γήπεδο, θα είναι πιο δύσκολο από πέρυσι. Πρέπει όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είμαστε όλοι έτοιμοι και είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το θέλουμε περισσότερο. Κατέληξε ο Διεθνής Αλβανός goalkeeper της ΑΕΚ, από τα πολύ μεγάλα ατού για μένα στο αυριανό παιχνίδι. Συγγνώμη, στο αυριανό παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος τάσο μου για αυτά τα παιχνίδια, συνήθως αυτές τις ομάδες, όλες τις ομάδες και ελληνικές και μη, είναι η πίεση. Η πίεση ανταπόκρισης της, στο πρέπει, ας πούμε, και στην υποχρέωση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, είναι μια ομάδα πολύ έτσι του προπονητή της και πάρα πάρα πολύ έτοιμη. Μου θυμίζει πολύ τη Βίντι του Νίκολης για παράδειγμα. Εδώ η ΑΚ δεν έχει κάνει ένα καθοριστικό βήμα με ένα διπλό, ας πούμε, στην έδρα της αντιπάλου που άξιζε να πάρει πριν από μια εβδομάδα, θυμίζω. Οπότε πρέπει να το κάνει στο συνέδρα της. Επιπλέον ατού, αυτό που σας έλεγα χθες, σου έλεγα συγγνώμη, ότι η ΑΕΚ έχει τον Νίκολη στον πάγκο της και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέτρη του είδους, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τις προκρίσεις εννοώ.
11: Έχει το know-how που λέμε στα χωριά μας.
12: Ναι, έχει το know-how, έχει τον τρόπο να τα καταφέρνει και νομίζω ότι αυτό θα επιδιώξει να κάνει και με το, πώς το λένε, με την Λεύσκη Σόφιας. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στους, στο αγωνιστικό πλάνο, σχέδιο, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Ο ίδιος απάντησε στο τέλος ο Νίκολιτς για τον Γκοϊτά ότι όλοι οι παίχτες είναι έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι έχει προβάδισμα λοιπόν ο Μαυριτάνος να βρεθεί στην δεκάδα και στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Κάτω τα δοκάρια θα είναι ο Στακός, και δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίγιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο με τον Ρένβας. Κάριον Μάριν στα χαφ, δεξιά λογικά ο Μάγερ. Αριστερά Κοϊτά εφόσον είναι 100%, είπαμε, και νομίζω ότι ο Γιώβιτς με τον Βάργα έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν ως δίδυμο επίθεσης.
11: Μάλιστα.
12: Δεν περιμένω άλλη έκπληξη, θα μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Εντάξει, και προφανέστατα και ο Γκατσίνοβιτς θα μπορούσε να ανταποκριθεί μια χαρά, το είδαμε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ίσως να έχει βγάλει δεύτερη σκέψη γι' αυτό αν δεν ήταν 100% Κοϊτά, αλλά εφόσον είναι 100% Κοϊτά νομίζω θα παίξει αυτός.
11: Ρωτάει ένας φίλος αν γνωρίζεις, για όσους δεν καταφέρουν να βρεθούν μέσα, θα υπάρξει κάποια γιγαντοοθόνη εκτός?
12: Όχι. Δεν γίνονται αυτά σε επίπεδο Champions League, παιδιά, αυτά δεν
11: είναι.
12: Δεν μπορεί να γίνουν. Σε καμία των περιπτώσεων όχι. Γύρω και εκτός, βέβαια, μακριά από το γήπεδο, σε μαγαζιά εστίαση και αυτά, προφανώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος το παιχνίδι. Αλλά έξω από το παιχνίδι δεν επιτρέπεται να τραβήξουμε κινητό ή δημοσιογράφη, παιδιά.
11: Ναι.
12: Να καταλάβει ο κόσμος. Δεν επιτρέπεται να δείξουμε εμείς κάτι μέσα από το κινητό μας, μέσα από τα site, σε επίπεδο παραγωγής της Champions League.
11: Κάπου διάβασα έξτρα πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη διοίκηση της βουλγαρικής ομάδας σε περίπτωση πρόκρισης. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο, όχι απαραίτητα σε νούμερο, έξτρα πριν από πλευράς?
12: Χθες δεν υπήρχε κάτι. Δεν ξέρω στον εσωτερικό καλωσμό από τα κρίσεις που συμβαίνουν.
11: Ναι, πέρα από τα προκαθορισμένα, ρε παιδί μου, πριν στα συμβόλαια των παικτών.
12: Υπάρχει και τα πριν που λες, τα μπόνους επί των στόχων. Υπάρχει και με την τη συμφωνία που υπογράφει η αρχηγή. Ένα μπόνους, ξέρεις,
11: συνολικό, ναι, μπράβο.
12: Αφορούν συμμετοχή σε League, Champions League, αφορούν πρωτάθλημα, κύπελο,
11: σωστά,
12: όλα.
11: Okay.
12: Αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι, αν μετά το τέλος του μάτσο, γιατί συνήθως μέχρι στιγμής ο κ. Ηλιόπουλος ολοκληρώνει τον αμάτσο και μπαίνει στα ποτήρια και κάνει
11: σωστά
12: το πριν, το ανακοινώνει. Γιατί θυμίζω ότι το είχε κάνει στη Λεωφόρο, για παράδειγμα, θυμάσαι.
11: Ναι.
12: Μπαίνοντας να μοιράσει χαρακτήρα, οι παίχτες πέφτουν πάνω του, φωνάζει το όνομά του και φωνάζει μπόνους. Και τότε ανακοινώνει και εκείνος.
11: Μοίρασε και κάτι χιλιάρικα. Εκτός από χαρακτήρα.
12: Τότε στο Παναγενή, για παράδειγμα, είχε πει 200.000 ευρώ.
11: Έπειτα
12: για να δώσει κίνητρο στους παίχτες που το είχε καταφέρει, ήταν πάρα πολύ εύστοχη κίνηση για μένα. Είχε δώσει 500.000 ευρώ αν είχαν κάνει μετά από μια νίκη της ΑΕΚ, δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή, για να ζευγαρώσουν δύο νίκες ακόμα, ώστε να πάρουν τα 500.000.
11: Ναι, σωστά.
12: Είναι έξυπνα αυτά που κάνει. Οπότε θα το δούμε αύριο αυτό, νομίζω.
11: Ωραία.
12: Μέχρι σήμερα και αυτή την ώρα δεν ξέρω να έχει πάει στα αποδυτήρια και να έχει ενημερώσει κάτι τέτοιο πάλι.
11: Ωραία. Κάτι άλλο σχετικό με το παιχνίδι έχουμε?
12: Τίποτα, θα πρέπει να είναι λίγο πιο πώς να το πω, οργανωμένοι ο πρώτη τσάκ, ο φίλαθλος δηλαδή, γιατί είναι πολύ πιο μεγάλα τα μέτρα ασφάλειας για αύριο και λόγω της παρουσίας φιλοξενούμενων Βουλγαρών οπαδών και λόγω της διοργάνωσης. Έτσι. Οπότε πρέπει να έχουν το νου τους, θα είναι και πολύ ζέστη, να προσπαθήσουν να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ξέρεις, την ταλαιπωρία. Αυτό το λέω. Και θα έχει προελέγχους και παρελέγχοντας. Κατά τα λοιπά, όχι, παιδιά, περιμένουμε το αυριανό μάτς, τίποτα άλλο. Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ΑΕΚ, είναι καλά η ομάδα. Μετά από αυτό το παιχνίδι, και εννοείται εφόσον πάνε όλα καλά, θα δούμε και τι θα γίνει με το με επιπλέον κομμάτι ενίσχυση. Εδώ επιτρέψτε μου να σας προτάσω μου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ και να πάρει παίκτη, θα πρέπει να ξεφορτωθεί κάποιος.
11: Τι έχουν μείνει μετά το Φερνάντες.
12: Ορίστε.
11: Λέω μετά το Φερνάντες.
12: Ναι.
11: Που πήγε Αλάνια. Έχει μείνει ο Πιερό.
12: Έχει μείνει ο Πιερό. Μπορεί να μείνει και ο Σαχαμπό, αλλά να μην υπολογίζεται. Ξέρεις, να μην έχει τουλάχιστον πρώτο. Ναι. Εμένα με νοιάζει περισσότερο την ευρωπαϊκή λύση, να σου πω την αλήθεια μου. Γιατί ήδη ψάχνουμε ποιος θα βγει για το
11: Βιτάλης.
12: Ναι, που θα είναι ο Βίντα, ξέρω εγώ, ο Κουτέσα, δεν ξέρω ποιος θα σκεφτεί ο κόουτς. Αν αποκτηθεί και άλλος παίχτης, που είναι πιθανό να γίνει, ένα συνένα ακόμα προσθήκες, θα πρέπει να δούμε ποιαν θέση θα πάρει. Γιατί επαναλαμβάνω, μπαίνουν κάποιος που βγαίνει.
11: Ναι.
12: Και αυτό ξέρεις ποτέ οι προπονητές δεν το έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση.
11: Ναι, όντως.
12: Γιατί τους προκαλεί μια αναστάτωση στα αποδυτήρια.
11: Ναι.
12: Οπότε θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος μυαλού μας αυτό το θέμα με την ευρωπαϊκή λίστα όταν το συζητάμε και μεταξύ μας και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, ας πούμε, της εκάστοτε μεταγραφικής υπόθεση.
11: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
12: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
11: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 0-0 πριν από μία εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Από τον ένα Γιώργο στον άλλο, στον Πετρίδη, Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε Media Day εν ώψη της σεζόν που αρχίζει. Μίλησε και ο Ζελίκο Μπράντοβιτς και κάποιοι παίκτες. Πάμε να μας κάνει μια σούμα. Εγώ νομίζω, διαβάζοντας λίγο τις δηλώσεις του Ζώτης, νομίζω ότι οι καλύτερες ατάκες είναι στο τέλος, που έχει να κάνει με την νοοτροπία της ομάδος και το τι εκπροσωπεί.
13: Ακριβώς αυτό.
11: Χαίρετε, κυρία.
13: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι τα λέει όλα. Για μένα δείχνει και την νοοτροπία και τη φιλοσοφία του Ζώτης και αυτό που θέλει να περάσει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, σε όλο τον οργανισμό, στους παίκτες, στους συνεργάτες του, στους διοικούντες, σε όλους, τέλος πάντων. Είναι η κουλτούρα αυτή που έχει ο Μπράντοβιτς και η νοοτροπία και θέλει να την περάσει και στην ομάδα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά τη λέξη κουλτούρα, γι' αυτό το λέω. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστή και πρέπει όλοι να καταλάβουν τι είναι ο Παναθηναϊκός, όλοι να μάθουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός και να είμαστε, μάλιστα, χαρακτηριστικά, να είμαστε ομάδα και στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ. Έτσι. Δείγμα του πώς δουλεύει ο Μπράντοβιτς και πώς έχει φτάσει μέχρι εδώ, έτσι, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γενικότερα ήταν ο Ζώτης πάρα πολύ ικανοποιημένος και με τις κινήσεις που έγιναν. Είπε για τις προσδοκίες που υπάρχουν ότι εντάξει, δεν θα παραπονεθώ ποτέ, οι προσδοκίες είναι μεγάλες, ξέρουμε που είμαστε. Το σημαντικό είναι να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές, είπε. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό και αυτό μάλλον θέλει να το περάσει στην ομάδα. Αναφέρθηκε στους απόντες, ότι εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα πρόβλημα και για εκείνο, ότι υπάρχουν 7 παίκτες στις εθνικές και ο Κέντρικ που είναι τραυματίας, ο Κέντρικ Νάν. Από εβδομάδα που θα επιστρέψουν οι διεθνείς θα μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Ο Σλούκας αναφέρθηκε στην τριετία Αταμάν, που για μένα και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν ξέχασε τον coach Αταμάν και μίλησε και με τα καλύτερα για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού αποχώρηση, για τον πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού μάλλον. Φυσικά για τον Μπράντοβιτς, όπως είναι λογικό, είπε και εκείνος
11: καλύτερα,
13: ξεχωριστές σχέσεις, έτσι. Αλλά αυτό που κρατάω από τη δήλωση του Σλούκα είναι ότι διαγράφει, και πρέπει να διαγράψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το παρελθόν. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα 13 χρόνια που ήταν ο Μπράντοβιτς. Πλέον υπάρχουν νέες φιλοδοξίες και εκείνος έχει νέες φιλοδοξίες. Και στο αίμα του.
11: Μεγάλα το είπε ο Ζώτης και στο.
13: Ναι.
11: Βέβαια. Παρουσίασης.
13: Ακριβώς.
11: Και ουσιαστικά μετά τον προπονητή το επαναλαμβάνει και ο αρχηγός.
13: Είπε ότι στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Ναι, ακριβώς. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός στρέφεται με τίτλους, ο οργανισμός στρέφεται με τίτλους και είναι υποχρεωμένος να παίρνει τίτλους. Έκανε την πλάκα λίγο με τα γαλλικά εκεί πέρα που το ρωτήσαν κάποιοι συνάδελφοι για τη γαλλική παροικία που υπάρχει στην ομάδα. Είπε θα μάθουμε γαλλικά και εμείς να κάνουμε. Ο ένας εκ των Γάλλων, ο Γιαμπουσέλε, μίλησε με τα καλύτερα και είναι και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις εγκαταστάσεις και την οργάνωση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Είπε ότι μια ομάδα πάρα πολύ ψηλού επίπεδου και έχει οργάνωση ψηλού επίπεδου. Έχουμε τα πάντα, μας προσφέρουν τα πάντα. Δεν θέλησε να δώσει υποσχέσεις στον κόσμο της ομάδας. Είπε ότι θα δίνουμε το 100%. Ο Φαλ μας έδωσε και μια είδηση που αφορά το διαβατήριο, το ελληνικό. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Εντάξει, προφανώς αν υπάρχει κάποια εξέλιξη θα το μάθουμε και εμείς, θα το μεταφέρουμε, έτσι προφανώς. Αλλά ο Γάλλος στάθηκε εκείνος στο κομμάτι των εγκαταστάσεων. Είπε ότι πρώτη φορά στην καριέρα του βλέπει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για την κατάσταση που βρίσκει, που βρίσκει στην ομάδα, για το Telecom Center και όλα αυτά. Για το πόσο, κατά πόσο θα είναι έτοιμος, γιατί πέρασε μια δύσκολη περίοδο, αρκετούς μήνες εκτός δράσης, είπε ότι κάνει πλήρες προπονήσεις, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ο αγωνιστικός ρυθμός. Και γενικότερα, εντάξει, δήλωσε και εκείνος ενθουσιασμένος, ήρθε για να πάρει την Ευρωλίγκα, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
11: Και κρατάω και τη δήλωση που είπε για το τέτοιο, ότι θέλουν να, για τον Glass Floor, ότι θέλουν να διαγράψουν.
13: Α, ναι.
11: Την,
13: ναι, σωστά.
11: Την τελευταία φορά που βρέθηκα.
13: Που βρέθηκε εκεί, ναι. Αναφερόμαστε φανώς
11: στον τραυματισμό και από εδώ και πέρα να έχω ουσιαστικά χαρούμενες στιγμές και αναμνήσεις από το συγκεκριμένο γήπεδο.
13: Γενικά υπάρχει ένα κλίμα φορέας, είναι πολύ δεμένοι όλοι μεταξύ τους. Αυτό δηλαδή παρατηρήσαμε σε μια πρώτη εικόνα που αντικρίσαμε. Χαρούμενα πρόσωπα, χαμογελαστά πρόσωπα. Προφανώς υπάρχει αρκετή δουλειά μπροστά τους, έτσι είναι δεδομένο αυτό. Ένας μήνας γεμάτος με προετοιμασία και φιλικά, 6 φιλικά θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω Μαρός Περιστέρη 4-5 Σεπτεμβρίου και τα δύο θα είναι εκτός έδρας επί της ουσίας αλλά και κλεισμένων των θυρών. Το τουρνουά στη Ρόδο και μετά το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος πριν ξεκινήσουν τα επίσημα. Αυτό που καταλαβαίνω και μαθαίνω είναι ότι οι παίκτες δείχνουν τρομερό ζήλο και με την παρουσία του Μπράντοβιτς. Βγαίνει αυτό και στις προπονήσεις και γενικότερα στην οτροπία τους. Πάνε 2 ώρες πριν την προπόνηση στο Telecom Center. Εντάξει, βέβαια βρίσκουν εκεί τον Μπράντοβιτς, όπως είναι ήδη εκεί. Θυμάσαι, ξέρω αν θυμάστε, θα είχα πει και το καλοκαίρι ότι πάνε άνθρωποι του Παναθηναϊκού και τον βρίσκουν εκεί το πρωί. Εντάξει, είναι ο Ζώτς, το έχουμε πει, είναι τρομερός επαγγελματίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό σημάδι, ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για τη σεζόν που έρχεται, όπως και να το κάνουμε. Έτσι, μόλις αυτές τις προσωπικότητες, μόλις αυτές τις παρουσίες που υπάρχουν και την ποιότητα που υπάρχει και στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και στο ρόστερ, νομίζω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Παρεπιπτόντως, να πω, Τάσο, επειδή είπαμε χθες για τον κύριο Τζούτζι, έχουν προσθεθεί και κάποια άλλη μέλη στο προπονητικό επιτελείο. Πρέπει να τα αναφέρουμε γιατί είναι σημαντικοί άνθρωποι. Είναι ο Δημήτρης Παγίδης, ο οποίος είναι development coach, και ο Δημήτρης Παντάζης, ο οποίος είναι data analyst. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι σε αυτό το κομμάτι και εκεί έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και βάζει ανθρώπους μέσα στο προπονητικό επιτελείο, στο ελληνικό staff, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι βελτιωμένος και σε αυτό το κομμάτι. Γενικότερα έχουν προσταθεί κάποιοι άνθρωποι στην ομάδα για την βελτίωση έτσι, των συνθηκών, να το πούμε, και της καλύτερης προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν και των αγώνων γενικά που έρχονται. Αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα ότι αλλάζει επίπεδο Παναθηναϊκός και σε αυτό το κομμάτι. Έτσι.
11: Μπατίστ και Διαμαντίδης.
13: Ναι.
11: Ήταν παρόντες.
13: Ο Μπατίστ, θέλω να σου πω, Μπατίστ, είναι έτοιμος να παίξει ένα δεκαλεπτά.
11: Αυτό θα σε ρωτήσω.
13: Σε τρομερή κατάσταση.
11: Για πώς
13: σε τρομερή κατάσταση σου λέω τώρα, άστο. Δηλαδή ζήλεψα, ρε παιδί μου.
11: Τα λεπτά που τον είδα, ναι. Αριθμό, αυτή ήταν η ερώτηση.
13: Ναι, ζήλεψα που τον είδα. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Πολύ ευδιάθετος και εκείνος, όπως και ο Διαμαντίδης. Χαμογέλασε ο Ζωμίτσος, θα πει και αρκετή ώρα και με τον Ζώτσο και με τον Μπατίστ. Έκανε, είπε και ένα ωραίο Μπατίστ, λέει: θέλω τώρα μετά το τέλος προπόνησης 2 ώρες ύπνο και φαγητό. Θέλω να σου πω επίσης για τον Μπατίστ, χθες μετά το τέλος της συγκέντρωσης, της πρώτης συγκέντρωσης του Παναθηναϊκού, έκανε προπόνηση και στο εφηβικό τμήμα της ομάδας. Ο ίδιος.
11: Ναι, μάλιστα.
13: Δείχνει αυτό που σου είπα πριν, το ζήλο που έχουν όλοι και το ενδιαφέρον που έχουν όλοι να βοηθήσουν την ομάδα έτσι να κάνει αυτά τα βήματα που χρειάζεται.
11: Ωραία. Εντάχει και σε τίτλους οι απαντήσεις. Ένα λέει, επειδή ο Ναν θα χάσει το πρώτο κομμάτι τη σεζόν, αν θα απέκλεισε να φέρει ο Παναθηναϊκός να φέρει ένα παίκτη με συμβόλαιο τύπου Φαρίντ.
13: Όχι, δεν θα πάει στη διάλυση. Όχι.
11: Ωραία. Και ένα άλλο με φανέλα. Θα υπάρξει καινούργια.
13: Θα υπάρξει καινούργια φανέλα, ναι, φαντάζομαι μέσα στο Σεπτέμβριο θα
11: ή
13: δούμε.
11: Ή αυτή με την Ακρόπολη.
13: Όχι, θα δούμε μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε κάτι. Αλλά θα πρέπει να το ρωτήσουμε ακριβώς για να πούμε τις περισσότερες λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια σιγά-σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν τις επόμενες ημέρες. Αρχικά, όπως λέγαμε, για τον Παύλο Γιαννακόπουλο και μετά. Για τη σεζόν, για τα μάτια εντός έδρας Ευρωλίγκας.
11: Μάλιστα. Ωραία.
13: Αυτά. Γιώργο, καλή συνέχεια
11: σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Τα μέτρα του Τραμπ κατά Ιράν. Πώς επηρεάζουν την Κύπρο. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την οικονομία και το ενδεχόμενο αύξηση τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλη ζητούν τοπικές αρχές. Σκληρό τουρκικό πόκερ λίγο πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Η Τουρκία καθιστά την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων προαπαιτούμενο στο Κυπριακό. Επιστρατεύει τη μεθοδολογία Κουτέρες και σκληραίνει τη στάση της κατά Λευκοσίας Αθήνας. Τα σχολικά ήδη κίνησαν την αγορά. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια. Τον Αύγουστο. Η απάτη στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 25. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
15: Χαλαρώνεις την παραλία.
16: Στο μπαλκόνι.
15: Στο αεροπλάνο.
16: Τι λείπει.
15: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
16: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
15: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
16: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
17: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
18: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
19: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
20: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
21: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριο 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
22: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
23: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
24: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
25: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
26: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
27: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
28: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
27: This is happening now.
28: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
28: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Ο δεύτερος αστερίσκος έχει να κάνει με τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, που είναι το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου, και αφορά τους Ευρωπαίους, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Όφη, που έχουν κληρωθεί να παίξουν την δεύτερη αγωνιστική. Αν υπάρχουν υποχρεώσεις, τα παιχνίδια τους θα μεταδιδηθούν την Τρίτη. Λοιπόν, πάμε. Πρόγραμμα πρεμιέρας, τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Ξεχωρίζει το ζευγάρι του περσινού τελικού ΠΑΟΚ Όφη. Και από εκεί και πέρα έχουμε ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική, 8 με 10 Σεπτεμβρίου. ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος Έλαμπετ και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Η τρίτη αγωνιστική, το τρίμηνο 15 με 17 Σεπτεμβρίου. Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβι Μπετ Κηφισιά, Παναθηναϊκός Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Τέταρτη αγωνιστική, 27 με 29 Οκτωβρίου. Λεβαδιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΛ Νόβι Μπετ Όφη, Βόλος Έλαμπετ, Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και η πέμπτη αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια θα γίνουν στις 2 Δεκεμβρίου και προφανώς την ίδια ώρα. ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Νέστος, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβι Μπετ, Νίκη Βόλου, Μαρκό, Όφη, Βόλος Έλαμπετ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπαμε, οι τέσσερις πρώτες ομάδες περνούν απευθείας στα προημιτελικά. Από το 5 έως 12 θα δώσουν παιχνίδια στην ενδιάμεση φάση για να συμπληρωθεί η οχτάδα. Από το 13 μέχρι το 16 αποχαιρετούν την διοργάνωση. Τα προημιτελικά θα διεξαχθούν 22 και 23 Δεκεμβρίου, είναι μονά παιχνίδια. Τα ημιτελικά θα γίνουν 2, 3, 4 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 9, 10, 11 του ίδιου μήνα και ο τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 22 Μαΐου. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις ισοβαθμίες, πρώτο κριτήριο είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων, το δεύτερο η καλύτερη επίθεση, το τρίτο η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας, περισσότερες νίκες εκτός έδρας, και αν και εκεί φτάσουμε να υπάρχει απόλυτη ισορροπία, η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την περσινή σεζόν.

0: Πάμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ το δεύτερο ημίωρο με τα τελευταία νέα του Άρη. Μάνου Γκαρθία και Σούταλο, βλέπω εδώ ότι έκαναν την πρώτη προπόνηση, η οποία ολοκληρώθηκε με μπαρμπεκιού. Αλέξη Σαββόπουλο στην παρέα μας, χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Μπαρμπακόα που λένε εκεί σπανί, της ομάδας. Μπαρμπακόα.
0: Μπαρμπακόα, ωραίο.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Ωραία, αυτό πήγα να πω, είναι ωραίες κινήσεις.
1: Γενικότερα το κλίμα, το έχω πει και άλλη φορά, είναι καλό. Και δεν είναι δίκαιη υπερβολή τώρα αυτό ή απλά για να το λέμε. Mm-hmm. Τεκμέρεται γενικότερα από όλα αυτά που συμβαίνουν στις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των παικτών. Σε αυτό προφανώς έχει βάλει το χεράκι της και η τεχνική ηγεσία και οι συνεργάτες από την αρχή της προετοιμασίας. Κάτι το τονίζει ο Μιχάλης ο Γρηγορίου από την πρώτη μέρα, που ανέλαβε κιόλας, όχι μόνο από το ξεκίνημα της φετινής δουλειάς, το καλοκαίρι, και φάνηκε και πάρα πολύ ξεκάθαρα στον κόλ, παιδιά, το τάσο στο 2-3. Ήταν φοβερή έκρηξη συναισθημάτων, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε ένα τέτοιο πανηγυρισμό, ένα κουβάρι πραγματικά. Όλοι οι παίκτες, αναπληρωματικοί, φυσιογραφευτές, βοηθοί, όλος ο κόσμος έγινε ένα κουβάρι και το πανηγύρισε έξαλλα. Είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό σε κάθε ομάδα. Το να έχεις υγεία, αποδυτήρια, το να έχεις ένα πολύ καλό κλίμα. Και ενισχύεται προφανώς και από τέτοιες πρωτοβουλίες. Ψάξε ο Παπαδάκης, επειδή είναι και φίλος μου, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, ο Σεφ.
0: Ο Σεφ, που, ναι,
1: που μελείται κάθε φορά. Δεν ξέρω αν θα θεράπευτα Αριανός. ο Σάκης είναι και μάγος της κουζίνας, να ξέρεις. Άμα φας από το Σάκη, θα γλύσεις και τα δάχτυλά σου. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα και έφαγαν καλά και πέρασαν καλά οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Οι μόνοι δύο που σίγουρα δεν πέρασαν καλά και δεν περνάνε καλά τις τελευταίες μέρες είναι ο Γιαννιώτας με τον Γαλανόπουλο, γιατί έχουν μια βαριά ίωση οι δύο ποδοσφαιριστές, και από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω τάσουν ότι είναι νοκάουτ για το παιχνίδι με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Για να μην κολλήσουν και τους υπόλοιπους, είναι σε απομόνωση, είναι στα σπίτια τους, είναι πλημμύρες, λαμβάνουν αντιβίωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν θα είναι διαθέσιμο. Ναι. Mm-hmm. Και άντε ο Γαλανόπουλος δεν είναι και στις πρώτες επιλογές. Ο Γιαννιώτας φορά τα φιλικά και στα πρώτα επίσημα έπαιξε βασικό στο αριστερό στερό της επίθεσης, οπότε εδώ τι θα ένα ζήτημα μάνι τώρα για τον προπονητή του Άρη για το μάτι με τον Όφη, τι θα κάνει για το αριστερό στερό της επίθεσης. Πολλά θα εξαρτηθούν, νομίζω, για να το συνδέσω με την πρώτη προπόνηση του Μάνου Γκαρθία και του Σούταλο, από την κατάσταση του Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία είναι έτοιμος να παίξει με δεκάδα, δηλαδή μπορεί να πάει ο Γκαρέ αριστερά, με Παλάσιος δεξιά, Μάνου Γκαρθία στο 10 και τον Μύρ στην κορυφή της επίθεσης, και να το λύσει το ζήτημα. Εκτός αν επιλέξει κάτι άλλο, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη για τον προπονητή του Άρη, που σίγουρα βλέπει τις επιλογές του να αυξάνονται, καθώς ναι, μεν κάνει αυτούς τους δύο λόγω ίωσης, αλλά έχει επιστροφές. Έχει το Χόγκλα, ο οποίος μπήκε σήμερα για πρώτη φορά μετά από την επέμβαση στο γόνατο με την ομάδα. Ο Καντεφέρε επίσης, ο Κουαμέ επίσης, άρα μάνι μαζί με Σούταλο και Μάνου Γκαρθία, αρκετές επιστροφές για τον προπονητή του Άρη. Είναι ο Μάρ Ρίτσαρτς, ο οποίος θα βγάλει μια εβδομάδα κανονικών προπονήσεων, οπότε θα έχει σύνεξη ποδοσφαιριστές ο προπονητής του Άρη καινούριος.
0: Για αυτό που λέμε, ευχάριστος πονοκέφαλος.
1: Εντάξει, ναι. Ένα άλλο ζήτημα που θα χρειαστεί να διαχειριστεί, βέβαια, ο Άρης είναι το μεγάλο ρόστερ. Αυτή τη στιγμή έχει πλατιάσει αρκετά.
0: Πόσο είπες, 35 χθες, δεν το έλεγες?
1: 34, 35. Ναι. Τώρα ξεφύγει κάτι.
0: Ναι, okay, αλλά ναι, είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Είναι πάνω από 32-33 σίγουρα. Είναι ή 34-35, ας πούμε, αλήθεια. Γιατί πήγε, νομίζω πρέπει να είναι τώρα 34, γιατί πήγε δανεικός ο Ντιόπ στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επομένως, πρέπει να είναι το 34, ας πούμε, αλήθεια. Και πάλι είναι μεγάλος ο αριθμός. Νομίζω ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα να γίνει μια, με το τέλος των μεταγραφών δηλαδή, να γίνει μια προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός, να πάνε κάποιοι δανεικοί, αν μπορεί να λύσει και κάποια συμβόλαια, δεν το ξέρω αυτό, για κάποιους ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή περισσεύουν. Αυτοί δηλαδή που θα κριθούν, ότι ή έχουν κριθεί ήδη, ότι δεν είναι στις πρώτες επιλογές και ότι καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση. Ο Δόνης, ο Μπάικιτς, κάποιος πιτσιρικάς ενδεχομένως, ίσως παραχωρηθούν δανεικοί.
0: Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση μέσα στην οποία είναι η είδηση για την παράταση των διαρκείας, αλλά και κάποιες διευκρινήσεις για τα μεμονωμένα εισιτήρια. Υπήρξαν αντιδράσεις για τις τιμές στο μάτς με τον Όφη.
1: Ναι, γιατί υπήρξε μια αντίδραση για τις τιμές στα πέταλα. που είναι αρκετά διαφορετικές και πιο τσιμπημένες σε σχέση με πέρσι, δηλαδή στα 25 ευρώ και επίσημα ανακοίνωση το Super 3.
0: Ναι.
1: Το μεσόγειο είχε μια δεύτερη βέβαια το αργά
0: το απόγευμα. Μπράβο.
1: Όλο τον κόσμο ναι, για να παραβρεθεί στο γήπεδο. Υπήρξε μια διευκρινιστική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία όσον αφορά τα μεμονωμένα, τα παιχνίδια δηλαδή πόρτας που λέμε στα μεμονωμένα, υπάρχει μια διαβάθμιση, δηλαδή είναι σε δύο κορίζουν σε δύο κατηγορίες. Στα ντέρμπι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, και στα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι δηλαδή πιο φθηνά. Γι' αυτό, για να εξηγηθεί αυτή η τιμή που τοποθετήθηκε στα πέταλα από την ΠΑΕ. Δεν θα συμφωνήσει ποτέ κανένας για τα διαρκείας, για τις θέσεις, νομίζω. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για μένα η αγορά ενός εισιτηρίου διαρκείας είναι θέμα κουλτούρας, ξεκάθαρα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι διοίκηση, ποιος είναι προπονητής ή ποιοι ποδοσφαιριστές έρχονται. Αυτό που τουλάχιστον βλέπω να ισχύει σε όλα τα προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Εντάξει. Υπάρχει η ΠΑΕ που στηρίζει από τη δική της την πλευρά ότι, και το αναφέρει μέσα στην ανακοίνωση, ότι έχουν δοθεί προνόμια, ότι οι τιμές διατηρήθηκαν στα πιο δυνατά χαμηλά που μπορούσε να τοποθετήσει τις τιμές, και γι' αυτό το λόγο δίνει και μια παράταση, γιατί η αλήθεια είναι, τάξη μου, για να προλάβω η ερώτηση δική σου ή κάποιο ακροατή, είναι πολύ χαμηλό το νούμερο. Βάζει και 2.500 και για διαρκείας μόνο φέτος έχει πουλήσει. Είναι αρκετά χαμηλός ο αριθμός.
0: Ναι, όντως. Όντως, και αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για την προσπάθεια που γίνεται μέσα στον Αύγουστο και τις προσθήκες που έχουν γίνει, νομίζω ότι στις ημέρες που παρατείνεται ο χρόνος για αγορά κάποιου διαρκείας, νομίζω θα πρέπει να κινηθούν οι φίλοι της.
1: Ο καθένας τώρα το εκτιμάει ανάλογα με το τι δυνατότητες έχει, με το μπάτζετ του.
0: Την ψυχολογία.
1: Την ψυχολογία, κοίτα να δεις. Η ψυχολογία, το momentum μας αυτή τη στιγμή είναι καλό.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Άρης έκανε και μια ανανίκη έτσι όπως την έκανε. Mm. Στην πρεμιέρα του προγραμματος μια ανατροπή που δίνει ένα τεράστιο boost ψυχολογικό εκτός από τους τρεις βαθμούς. Εγώ βλέπω, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε, και τον προπονητή συνεχώς, αλλά και τους ποδοσφαιριστές με αναρτήσεις στα social media να καλούν τον κόσμο, γιατί ξέρουν ότι η δύναμη του Άρη είναι πολύ μεγάλη δύναμη που του δίνει το γεμάτο Βικελίδες. Όλοι, ο Γκαρέ, ο Ράτσιτς, ο Μάνου Γκαρθία στο μήνυμά του χθες. Αυτό το γνωρίζει, αυτός και αν το γνωρίζει, τη δυναμική που έχει ο κόσμος. Δηλαδή όλοι ζητούν τη συμπαράσταση του κόσμου και την επιστροφή του στο κλεάνθης Βικελίδες. Εντάξει, είναι σημεία των καιρών θα πω εγώ. Όταν η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ αυτή τη στιγμή του Άρη ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια τάστο.
0: Ναι. Ξεπερνάει τα 40,
1: Ξεπερνάει τα 40 και είναι ως 10 πλάσ ποδοσφαιριστές με χρηματιστηριακή πάνω από εκατομμύριο.
0: Μάλιστα. Κλήρωση πώς είδες? Κυπέλλου.
1: Εντάξει. Έχει δύο μάτσες στο γήπεδο του, πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Με Μαρκό και Πανσεραϊκό. Έχει τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως περιμέναμε, διότι ένα θα ήταν με το 1-4.
0: Και το πονηρό.
1: Και το πονηρό, ναι.
0: Σε εισαγωγικά.
1: Με Λεβαδιακό ή Αστερά Άκτορ. Εντάξει, το κλειδί για το πλασάρισμα είναι νομίζω αυτό το παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Ναι. Και το να πάρει τα δύο συνέδρα. Γενικότερα, εντάξει, είναι ένας θεσμός που μου άρεσε να τον κυνηγήσει και φέτος. Ναι. Άρα, οφείλει να είναι όπως πρέπει να είναι σε αυτά τα παιχνίδια. Το πρώτο είναι, νομίζω, δεύτερη αγωνιστική παίζει ο Άρης.
0: Ναι, ναι.
1: Με το Λεβαδιακό εκτός. 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου το τρίμερο. Διάμεσα, δηλαδή, από τους αγώνες του με ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Και αμέσως μετά την ΑΕΚ, την οποία παίζει το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, έχει δηλαδή μετά, πριν το μάτς με τον Ηρακλή, πριν μας με τον ΠΑΟΚ το ντέρμπι, έχει το παιχνίδι Κυπέλλου είτε με τον Λεβαδιακό είτε με τον Αστέρα εκτός έδρας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Λέει ο συνονόματος από τον Brighton, λέει, αν τα κριτήρια για το κύπελο πριν που έλεγα, αν τα κριτήρια είναι αυτά που αναφέρατε, λέει, στην ισοβαθμία, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι πιο πάνω από την ΑΕΚ στη βαθμολογία της Super League. Καταρχάς, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της διοργανώτερης αρχής, η ΑΕΚ είναι από πάνω για αλφαβητικούς λόγους, γιατί νίκησαν και οι δύο στην πρεμιέρα με το ίδιο σκορ 4-0. Από εκεί και πέρα τα κριτήρια ισοβαθμίας στη Λίγκα, στο πρωτάθλημα, έχει να κάνει με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Είτε στα δύο της κανονικής διάρκειας, είτε αν υπάρχουν και στα play-off, play-out. Εγώ είπα για το κύπελο, που είναι ουσιαστικά θα δώσουν 4 παιχνίδια με διαφορετικούς αντιπάλους. Είναι μια κοινή βαθμολογία και τα κριτήρια είναι αυτά, επειδή πιθανότατα να μην παίζουν, να ισοβαθμίσουν ομάδες που δεν έχουν παίξει μεταξύ τους. Τα κριτήρια ξεκινούν από την καλύτερη διαφορά τερμάτων και στη συνέχεια αυτό της καλύτερης επίθεσης.

Πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού, βλέπω κάποιες δηλώσεις του προπονητή της Λεύσκη, του Χούλιο Βελάσκεθ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την ΑΕΚ. Διαβάζω κάποιες από τις πιο σημαντικές κατ' εμέ. Είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαμε περισσότερους αμυντικούς. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και καλούς παίκτες, αλλά αν αύριο βγούμε με άγχος θα χάσουμε. Για να βγούμε και να νικήσουμε πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα με ψυχή και τον εαυτό μας.

0: Γνωρίζουμε την ομάδα της ΑΕΚ και πόσο δυνατή είναι. Αύριο βγαίνουμε με το δικό μας σκεπτικό να επιβάλλουμε το στυλ μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος είναι δύσκολος. Πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά θα έλεγα. Πρέπει να καταλάβουμε τι απαιτεί από εμάς το ίδιο το παιχνίδι. Έχουμε τεράστια επιθυμία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε κάποια λεπτά από την δεύτερη, γιατί δεν θα προλάβουμε. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τόσο μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, καλά εσύ.
1: Καλά, καλά και εγώ. Λοιπόν.
0: Τελική ευθεία ενόψη Χράντετς.
1: Ναι, τελική ευθεία ενόψη Χράντετς. Προπόνηση σήμερα κανονικά. Αύριο επίσης το μεσημέρι προπόνηση για τον Παναθηναϊκό και συνέχεια αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει για την Τσεχία, για το πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τη Χράντα της Κράλο. Δεν θέλει νίκη, θέλει πρόκριση. Σήμερα δούλεψε αρκετά στην κυκλοφορία της μπάλας και τα τελειώματα. Για μία ακόμη φορά συμμετείχε στο πρόγραμμα Καλάμπρια. Είναι διαθέσιμος, θα είναι στην αποστολή, όχι βασικός. Και μένει να δούμε τι θα επιλέξει ο Νίστρουπ. Το πιθανότερο είναι να επιλέξει ένα 4-4-2, δηλαδή όπως στο τελευταίο παιχνίδι, στο 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου, με ίδια ενδεκάδα, με τον Κάτρι φυσικά, έτσι. Κάποιες μικρές πιθανότητες να δούμε τριάδα πίσω, για να παίξω κάτι δεξί στόπερ, αλλά νομίζω το πιθανότερο είναι να δούμε τον Παναθηναϊκό με ένα 4-4-2. Έχει δουλέψει αυτές τις μέρες, θα δουλέψει και αύριο, έχει δείξει ο Νίστρουπ και βίντεο στους ποδοσφαιριστές του, έχει δείξει βίντεο όπου τους έδειξε, στάθηκε και στα καλά που είδε στο παιχνίδι με την Χράντετς, κυρίως στο κομμάτι της δημιουργίας και στο κομμάτι του pressing, αλλά και στα άσχημα, τελευταίου
0: 20 λεπτού ουσιαστικά.
1: Ναι, εκεί είναι 15-20 λεπτά, άμα με τις χαριστές είναι 20 λεπτούπες, και εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου καλά, έκαναν λάθη οι παίκτες, έγιναν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να έρθει το 2-2 και πλέον είναι ένα μάτς στο οποίο κρίνεται η ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού. Κρίνεται η ευρωπαϊκή χρονιά του Παναθηναϊκού. Οπότε.
0: Το λες μισή χρονιά.
1: Το λέω μισή χρονιά. Το λέω ευρωπαϊκή η χρονιά στην Ευρώπη. Χρονιά στην Ευρώπη. Είναι σε 90 λεπτά ή σε 120 λεπτά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Παίζεται το αν θα είσαι στην Ευρώπη ή όχι. Ενώ στη League Phase. Υπάρχει μεγάλο πρέπει. Είναι που πρέπει είναι για πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος πρέπει να είναι στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός. Δεύτερος λόγος να μην ξεκινήσει η χρονιά με μια αποτυχία. Και μάλιστα κοντά σε outsider. Τρίτος λόγος, έρχονται μεταγραφές. Και άλλες μεταγραφές. Είναι διαφορετικό ένας παίκτης υψηλού επίπεδου να επιλέξει εσένα έχοντας και Ευρώπη και διαφορετικό να σε επιλέξει έχοντας μόνο Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα
0: προφανώς.
1: Για όλους αυτούς τους λόγους.
0: Για περισσότερο, που λέμε για περισσότερον από έναν λόγο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να γυρίσει στην Αθήνα με την πρόκληση. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, θα πρέπει να είναι καλός, θα πρέπει να είναι σοβαρός, πειθαρχημένος στο τακτικό του πλάνο και να
0: αποφύγει τα αβία στα λάθη, θα πω εγώ.
1: Σωστά. Και να αποφύγει και να επιστρέψει στην Αθήνα με την πρόκληση στις αποσκευές του, όπως έχει κάνει στις προηγούμενες δύο φορές, να το κάνει και τώρα. Να το κάνει και τώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο ή θες να πάμε
0: στο
1: διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά.
0: Όχι, όχι, όχι. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
1: Ωραία, ωραία. Αυτά σου έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Τώρα με τα γραφικά.
0: Έχει πάρει ό,τι έχει να κάνει, ό,τι έχει να κάνει με τον Τσέριν είναι πλέον Αμπου Ντάμπι.
1: Ναι, για τις υπογραφές.
0: Okay.
1: Για τις υπογραφές. Αναφορικά με το κομμάτι της ενίσχυσης, μετά το ματς πάμε για μεταγραφικό φινάλε καυτό όπως λέμε. Δύο χαφ, σίγουρα ένας το πιθανότερο και δεύτερος.
0: Ωραία.
1: Οχτάρια.
0: Δύο οχτάρια.
1: Υψηλού επίπεδου, μέχρι στιγμής από όλα τα ονόματα τα οποία έχουν βγει, αυτοί οι οποίοι, για τους οποίους, με τους οποίους έχει ασχοληθεί σοβαρά ο Παναθηναϊκός, έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός μάλλον, είναι ο Στάγκη φυσικά και ο Λούζα της Γότφορντ. Υπάρχουν όμως άλλοι των οποίων το όνομα δεν έχει, τα ονόματα δεν έχουν βγει και ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Το φως αναφέρουν ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να φέρει χαφ υψηλού επίπεδου.
0: Θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος ο Ουναΐ, γιατί κάπου διάβασα το όνομά του.
1: Ναι, θα σου πω. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι ουναΐ. Και ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να είναι ουναΐ. Δεν δίνω όμως, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, αλλά ας πω μηδέν. Λέω ότι οι πιθανότητες να συμβεί κάτι είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ λίγες. Ο ίδιος από όσο ξέρω έχει προτεραιότητα τον Άγιαξ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μακάρι να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω εγώ. Η εκτίμηση μου αυτή είναι πάντως. Τώρα, επίσης, είναι πολύ πιθανό πάνω να πάρει στόπερ. Σε αυτή την περίπτωση να φύγει.
0: Περίμενε λίγο πριν πας στο στόπερ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ουναΐ, τον έχει προσεγγίσει, έχει υπάρξει κάποια κρούση τέλος πάντων.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Υπό την έννοια ότι σου λέω ότι. Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί δεν βγαίνει κάτι παραπάνω.
0: Ναι, ωραία, οκ. Okay.
1: Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Okay.
1: Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Και επίσης, πριν πάω στο στόπερ, κάπου διάβασα ότι μένει ελεύθερος από την Παρή ο Ρενάτο Σάντσες.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ασχοληθεί ξανά μαζί του Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω ότι. Με άλλο πράγμα θα ασχοληθεί. Αν ρωτάς την άποψή μου, εγώ αν έπαιρνες ένα παίκτη για πρώτο και να τον είχες για δεύτερο αυτόν, μια χαρά λύση είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά για δεύτερο,
0: Ναι.
1: Απλά είναι ένας ποδοσφαιριστής με τρομερή ποιότητα, αλλά δεν στάσω...
0: Γυάλιμος όπως το λέμε, εντάξει, okay.
1: Είναι πολλά προβλήματα, ναι. Δεν μπορεί να βασιστείς πάνω του.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ ψαμα να πάρει στόπερ, ο Παναθηναϊκός, με την προϋπόθεση θα φύγει κάποιος. Υπάρχει μια κινητικότητα για τον Τουμπά, ενδιαφέρον από την Ολλανδία. Και αν φύγει εξτρέμ, θα πάρει και εξτρέμ.
0: Αν φύγει εξτρέμ.
1: Άρα για τέτοιο μεταγραφικό φινάλε πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος δηλαδή, ο Ζαρουρή, ας πούμε.
1: Ναι, αν φύγει ο Ζαρουρή, ας πούμε. Που μπαστούσε, ακούγεται ότι ίσως κάτι μπορεί να συμβεί, σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει εξτρέμ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είδες ότι τα πρόλαβα όλα.
0: Καλά, ναι. Κοίταξε, έχουν, όπως καταλαβαίνεις,
1: τα μηνύματα.
0: Ποια τα.
1: Τα μηνύματα λες.
0: Ναι, μετά την επισημοποίηση της αλλαγής ζώνης.
1: Ναι,
0: όχι, δηλαδή, άλλο, όλο, δηλαδή. Όχι, δεν έχει να κάνει με το ρεπορταζιακό. Ναι, είναι αρκετά. Νομίζω θα απαντηθούν το βράδυ, έτσι.
1: Το βράδυ, θα μας κανονικά και αυτή η εβδομάδα.
0: Okay.
1: Θα μας κανονικά και αυτή η εβδομάδα με τον Ηρακλή.

0: Και από Δευτέρα πάμε 2-4 μαζί με το Σταύρο.
1: Μάλιστα.
0: Μεσημέρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, κυρία μου. Τα λέμε από κοντά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και το Διονύση Δεσίλα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Στην Κύπρο, σε Γάσιμπη και στάδιο Αλφαμέγα, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Ομόνια Σεντ Τρούιντεν. Για το Conference League, Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% δανειώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus.
15: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
16: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
17: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
18: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
19: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη τρετό.
20: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε

0: υπάρχει το πολύ μεγάλο αλλά, το οποίο έχει να κάνει με το δύσκολο, βαρύ και η πολύ ιδιαίτερο αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, το πολύ μεγάλο παιχνίδι που έρχεται την προσεχή Κυριακή, για να ακολουθήσουν στην πορεία Ηρακλής, ΠΑΟΚ, Όφη, ένα πρόγραμμα φωτιά για τον Αστέρα στο ξεκίνημά του, το οποίο χρειάζεται υπομονή. Και η υπομονή στις πολλές των περιπτώσεων δεν έχουμε δει να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι της Αρκαδικής Ομάδας φέτος είναι έτοιμοι να στηρίξουν και τον Γιώργο Αντωνόπουλο και το νέο ξεκίνημα το οποίο έχει χαράξει στους κίτρινο μπλε από το φετινό καλοκαίρι, και βεβαίως όλα αυτά αναμένεται σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, όπως συνηθίζουν τα λένε και οι προπονητές, να βλέπουμε τον Αστέρα να ισορροπεί πράγματα, μετά την επίθεσή του να αρχίσει σιγά σιγά να βάζει σε καλύτερα δεδομένα και το αμυντικό του παιχνίδι, το οποίο τα κενά στον αγώνα με τον Πανετολικό ήταν εμφανέστατα και μάλιστα τα πλήρωσε ο Αστέρας.
1: Τα πλήρωσε, ναι, γιατί ο Πανετολικός, αυτό που είπες, okay, ήταν άτυχος, ο Πανετολικός ήταν, είχε ποσοστά μπάσκετ σε ευστοχία.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ποσοστά ευστοχίας, βολές, τύπου
1: ναι, μπράβο. Τρία στα τέσσερα τώρα, τέσσερις τελικές, τρία γκολ. Ναι, εντάξει, τι καλύτερο.
0: Μεσοεπιθετικά είχε ευκαιρίες ο Ασέας. Είχε ναι. Το ακυρωθέν γκολ του Κετού, το οποίο κυριολεκτικά είναι στο όριο. Ναι. Εδώ λοιπόν ενδεχομένως να είναι ο παράγοντας ατυχία που λέμε. Δηλαδή μιλάμε για εκατοστά. Πιθανόν δεν ξέρω τι εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αν έχει σοφαρίσει ο Αστέρας στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Θα μιλάγαμε ίσως για ένα διαφορετικό παιχνίδι, αλλά με τα άλλα δεν γίνεται.
1: Ναι, με τα άλλα και τα αν, ναι.
0: Ούτε με τα αν γίνεται δουλειά, πολύ σωστά. Η ουσία είναι αυτή η οποία μετράει. Η ουσία λέει ότι ο Αστέρας ναι μεν έβγαλε φάσεις, ναι μεν είχε σαφέστατα καλύτερο και πιο βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με ό,τι είδαμε στη Λιβαδιά, αλλά τα πολλά αμυντικά κενά, τα πολλά λάθη που έγιναν και κυρίως τουλάχιστον εγώ παρατήρησα και λάθη επικοινωνίας σε μεγάλο βαθμό στην άμυνά του, πράγμα το οποίο το πλήρωσε πολύ ακριβά ο Αστέρας, και αυτό νομίζω του στερεί το θετικό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο και βεβαίως τον βάζει σε μια άλλη διαδικασία ενώπιση του πολύ δύσκολου αντιπάλου που έρχεται στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός, δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος και νομίζω είναι προετοιμασμένη και για αυτό εδώ στον Αστέρα. Ο Αστέρας ο οποίος υποδέχεται πολύ νωρίς τους ερυθρόλευκους σε σχέση με τα προηγούμενα, μάλλον και πέρσι είχαν παίξει στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά είχε γίνει ο αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Φέτος υποδέχεται εδώ στην Τρίπολη ο Αστέρας τον Ολυμπιακό. Πάντως για τα δεδομένα της πόλης μας υποδεχόμαστε πάρα πολύ νωρίς τον Ολυμπιακό. Θέλουμε, θα έχουμε και κόσμο, θα έρθουν και φίλοι του Ολυμπιακού, οπότε καταλαβαίνετε. Η πόλη αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε διαδικασίες και σε mood Ολυμπιακού για το πρώτο πολύ μεγάλο αγώνα της σεζόν. Πόσο μάλλον αυτό θεωρείται και στο πρώτο εντός έδρας αγώνα για τον Αστέρα.
1: Όντως. Δεν μου λες, σε ό,τι έχει να κάνει με προσθήκες και αποδεσμεύσεις, περιμένουμε πραγματάκια στο μέχρι
0: πιθανόν,
1: το...
0: Πιθανόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει μια κινητικότητα κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ναι. Εκεί ενδεχομένως ο Αστέρας προς τα τελειώματα στις τελευταίες μέρες και αφού περάσει, μάλλον όχι αφού περάσει, στο ενδιάμεσο του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενδεχομένως ο Αστέρας να κινηθεί να κάνει μία ακόμα μεταγραφή. Δεν είναι σίγουρο. Σε ό,τι έχει να κάνει με αποδεσμεύσεις, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια άλλη αποχώρηση από το ρόστερ του Αστέρα. Υπάρχει το όνομα που έχει παίξει στις τελευταίες μέρες στα ρεπορτάζ του Πιεδραΐτα. Είναι μεσοεπιθετικός Κολομβιανός, αγωνίζεται στη Βουλγαρία. Αν δεν κάνω λάθος εγώ, αν δεν με απαντά η μνήμη μου, να το ελέγξω πρώτα, παίζει στην ΤΣΕΣΕΚΑ, όντως παίζει στην ΤΣΕΣΕΚΑ στην Βουλγαρία. Το όνομα του παίζει στο ρεπορτάζ. Μάλιστα υπάρχουν και επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για ενδεχόμενο δανεισμό. Μιλάμε πάντα για να έρθει ιδανικός με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο Αστέρας τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών θα ψαχτεί. Εάν προκύψει, θα πάνε μόνο σε μια επιλογή η οποία θα είναι πολύ καλά τσεκαρισμένη, θα είναι κάτι το οποίο θα εμπεριέχει το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο. Οι άνθρωποι του Αστέρας, ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το μεσοεπιθετικό κομμάτι, γιατί εκεί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τα φτερά, με τα άκρα της επίθεσης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Τάσο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρονάκη με τα τελευταία νέα του Αστέρα.

oogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Η ΑΕΚ δίνει αύριο την δική της ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουν Αρένα στις 10. Ωστόσο υπάρχουν και σήμερα παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Τρεις ρεβάνς, τρία εισιτήρια λοιπόν από τα 7 συνολικά που από μένα θα βρουν κάτοχο. Είναι σε εξέλιξη στο Αζερμπαϊτζάν η αναμέτρηση της Σαμπά Μπακού με την Χάπελ Μπερσεβά. Η Ισραηλινή πριν από λίγο, είναι στο 68 λεπτό, πριν από λίγα λεπτά, συγγνώμη, πήρανε προβάδισμα με 2-1 και έχοντας νικήσει με 2-1 και στο πρώτο παιχνίδι, πλέον το συνολικό σκορ αυτή τη στιγμή είναι 4-2, βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκρισή τους στην League Phase. Στις 10 έχουμε σέντρα σε 45 λεπτά από τώρα στα παιχνίδια LASK Celtic, με τους Κέλτες να έχουν νικήσει 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στη Γλασκόφη, και Bodoglim Nijmegen με τους Νορβηγούς να έχουν το υπέρ τους 3-1 από την Ολλανδία στο πρώτο παιχνίδι.

0: Αύριο εκτός από την ρεβάν στη ΣΑΕΚ έχουμε άλλα τρία παιχνίδια με ίδια ώρα έναρξης στις 10. Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεμπ στη ρεβάν του 2-2 στην Κροατία. Λιόν Φενέρμπαχτσέ 1-1 το πρώτο μας στην Κωνσταντινούπολη. Και Τσέλιε Σλόβαν Βρατισλάβας επίσης 1-1 το πρώτο μάτς στην Σλοβακία. Πολύ ανοιχτά όλα τα παιχνίδια και τα τέσσερα αυριανά δεν είχαν νικητή στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε ξανά στο... Όχι ξανά. Πάμε στο Ηράκλειο, στο Μάνο Σουριά, να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τη ρεβάνς με την Τσέσκα, αλλά και φαίνεται ότι η δήλωση που είχε κάνει ο Χρήστος Κόντης μετά την νικηφόρα πρεμιέρα με τον Βόλο, ότι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση επιθετικού, φαίνεται ότι αυτός είναι ο Κενάν Κόντρο. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ο Κόντρο είναι ο κλειστός, αυτό είναι πλέον πασφανές, καθώς είναι μια περίπτωση στην οποία την παλεύουν, τη δουλεύουν, την επεξεργάζονται καιρό τώρα οι δικούντες των ΟΠΕ, πάνω από ένα μήνα που έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Έχουν περάσει από πολλές φάσεις, πολλές διακυμάνσεις. Αρχικά υπήρχε ένα θετικό κλίμα, το οποίο δυσκόλεψε όμως την συνέχεια. Είχε παγώσει η περίπτωσή του, η οποία αναθερμάθηκε τις τελευταίες ώρες. Και μολονότι ακόμα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει τυπικά ολοκληρωθεί, δεν έχει επέλθει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ στο να είναι ο Κένναν Κόντρο ο επιθετικός που τόσο καιρό ψάχνει Όφη και έχει τόσο πολύ ανάγκη η ομάδα, ειδικά τώρα που και μετά την κλήρωση και της League Phase του Κυπέλλου αρχίζει και φορτώνει πάρα πολύ το πρόγραμμα του Όφη για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα το δούμε παρακάτω, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο και πρώτα το πω, ασυνήθιστο Σόφι για τόσα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Με τη δική του κρισιμότητα το κάθε παιχνίδι. Οπότε ίσως μπει μια άνω τελεία αύριο και την Πέμπτη στην περίπτωση του Κόντρο, καθώς υπάρχει το παιχνίδι με την Τσέσκα, και οι όποιες εξελίξεις, οριστικές, θετικές ή αρνητικές, να έχουν την Παρασκευή. Αν είναι θετικές, είναι πιθανόν ο παίκτης να βρίσκεται εδώ, στο Ηράκλειο την Παρασκευή, να ενσωματωθεί και να μπει στην ομάδα, οπότε κρίνει ο Κόντης να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Αν είναι αρνητικές, αν τελικά δεν για κάποιο λόγο πάλι κολλήσει η συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται στον Όφη ότι έχουν άμεσα την εναλλακτική λύση, γιατί πλέον ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Έχουν ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις. Εδώ συζητούσαμε αν θα μπορούσε να ήταν ο επιθετικός, ο συγκεκριμένος, στην έναρξη των φιλικών αγώνων. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τα επίσημα παιχνίδια και ακόμα Όφη δεν έχει καταφέρει να τον εντάξει το δυναμικό του. Οπότε, αν μέχρι και την Παρασκευή δεν ολοκληρωθεί θετικά η περίπτωση του Κένναν Κόντρο, Όφη αναμένεται να ενεργοποιήσει την πρώτη εναλλακτική επιλογή την οποία έχει, τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος και αυτός όπως και ο Κόντρο έχει πλούσιο βιογραφικό με παρουσία σε αρκετές ομάδες και σε καλά πρωταθλήματα πέραν της Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχει αγωνιστεί στους Γκραχοπέρς, σε Σάλτσμπουργκ, σε Βίλη, στη Χόφενχάιμ, έχει παραστάσεις στο Europa League 49 συμμετοχές με 23 γκολ. Και δεν θα πρέπει όμως και να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποκτηθούν και οι δύο. Είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, αν όλα πάνε καλά βέβαια με την περίπτωση του Κόντρου, καθώς ο Νταμπούρ φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει σε όλα και απλά το μόνο περιμένει είναι το OK από τον Όφη, να προχωρήσει να απόκτηση και των δύο παικτών, που καταλαβαίνουμε ότι θα ενισχύσει, θα γεμίσει σε έναν, και με εμπειρία και με ποδοσφαιρική ικανότητα την επιθετική γραμμή της ομάδας. Γιατί όπως είπαμε, τώρα μετά και την κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται το πρόγραμμα, το οποίο τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη έχει από μεθαύριο το παιχνίδι με την CSKA, ακολουθεί το παιχνίδι με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, με την Κηφισιά, με τον Νέστο για το Κύπελλο, με τον Ολυμπιακό για το Πρωτάθλημα, με τον Αστέρα, και όλα αυτά μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Βέβαια θα περιμένουμε να δούμε αν θα την οριστικοποίηση της εν δυνάμει πρόκρισης του Όφη στη, στη League Phase, την κλήρωση που θα γίνει, και γιατί ανάλογα με τη, αν θα παίξει το Europa ή στο Conference, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κάποιες ημερομηνίες σε ό,τι έχει να κάνει με το, με το κύπελο. Βρίσκεται λοιπόν η προετοιμασία στο κατακόρυφο, μάλλον ολοκληρώθηκε η εν Ελλάδη προετοιμασία. Προσώρας μέχρι στιγμής που μιλάμε δεν έχει ανακοινωθεί η αποστολή, δεν υπάρχουν προβλήματα, κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, τουλάχιστον ελπίζω να μην πρόκειται και σε σημερινή προπόνηση. Οπότε θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του, του Όφη θα βρίσκονται στην, στην αποστολή, μέσα από τους οποίους θα επιλέξει ο Χρήστος Κόντης, αυτός που θα χρησιμοποιήσει στον, στον αγώνα του Βασίλη Λεύσκη. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στον Όφη δεν στέκονται καθόλου στο σκορ του πρώτου αγώνα. Προφανώς δίνει ένα πλεονέκτημα στον, στον Όφη, όμως τόσο ο Καρυπίδης όσο και ο Κόντης, όλοι όσοι μιλούν για τον αγώνα αυτό στην Σφόζεσες, αλλά και οι ίδιοι παίκτες μεταξύ τους, τονίζουν ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να έχουν την ίδια συγκέντρωση, την ίδια αγωνιστική σοβαρότητα που έδειξαν στο, στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου, και έχουν γενικά δείξει μέχρι, μέχρι στιγμής. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολο μάτς. Έχει στραφεί αποκλειστικά το ενδιαφέρον όλων στον Όφη εκεί. Αύριο το πρωί είναι σε 10.30 η αναχώρηση της αποστολής από εδώ από το Ηράκλειο. Το απόγευμα θα κάνει την τελευταία της προπόνηση, θα κάνει την τελευταία της προπόνηση Όφη στο Βασίλη Λεύσκη. Θα υπάρξει νωρίτερα και συνέντευξη τύπου του, του Χρήστου Κόντι. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί και για το θέμα αυτό με τους επιθετικούς. Μόλον ότι φαντάζομαι ότι και το δικό του ενδιαφέρον και όλων στην ομάδα θα είναι μόνο στο παιχνίδι. Αλλά όπως είπες και εσύ Τάσο στην, στην εισαγωγή σου, μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, είπε ότι είναι προχωρημένη μια περίπτωση αυτή του Κόντρο, που περιμένουμε να ολοκληρωθεί ώστε να έρθει στην, στο Ηράκλειο παίκτης, να ενσωματωθεί με την ομάδα ή οι παίκτες, και από εκεί πέρα θεωρώ ότι μέχρι και το τέλος της μετεγραφικής, του μετεγραφικού παραθύρου που, που υπάρχει, αν προκύψει κάτι άλλο, Όφη δεν θα μείνει αδιάφορος. Αλλά πλέον ως επιπλέον λύση, όχι ως βασική, όχι ως αναγκαία, όπως είναι του, του επιθετικού. Είναι μια χρονιά πρόκληση, είναι μια χρονιά με πολλά δύσκολα παιχνίδια που θα πρέπει να υπάρχει αριθμητικό αλλά κυρίως ποιοτικό, ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ του, του Όφη, γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένως είναι μια μεγάλη ευκαιρία η φετινή χρονιά να ανεβάσει τον Όφη επίπεδο και εντός και εκτός των, των συνόρων. Οπότε περιμένοντας τις τελευταίες τελευταίες λήξεις για το, για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ, θεωρώ ότι μετά από τη λήξη του οποίου δεν θα έχει να κάνει με το αν καταφέρει ο Όφη να πάρει την πρόκριση ή όχι για τη League Phase του, του Europa, θα έχουμε και την ολοκλήρωση της απόκτησης του Κόντρο ή του Νταμπούρ ή ένα μικρό ενδεχόμενο να αποκτηθούν και οι δύο ποδοσφαιριστές, προκειμένου να έχει το ανάλογο βάθος που χρειάζεται η αποστολή. Από εκεί και πέρα κάποιοι μεμονωμένοι φίλαθλοι του Όφη έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους για τη Βουλγαρία. Κάποιοι πιο θαραλέοι με αυτοκίνητα να πάνε ο δικός.
2: Καράβι δηλαδή, Αθήνα και μετά ο δικός Βουλγαρία.
1: Είναι ωραίο ταξίδι. Είναι ωραίο ρουτρίπ.
2: Μπράβο τους. Ναι, ναι, οκ, προφανώς.
1: Αν έχεις χρόνο,
2: αυτό,
1: νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το, να το κάνεις. Οπότε πάνε μέχρι Θεσσαλονίκη και από εκεί ο δικός στην, στη Βουλγαρία.
2: Α, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Θεσσαλονίκη.
1: Ηράκλειο Θεσσαλονίκη, από εκεί εντάξει, Θεσσαλονίκη Σόφια μετά.
2: Ναι, αυτό είναι το πω έτσι πιο διαχειρίσιμο.
1: Α, όχι, από Αθήνα νόμιζες.
2: Ναι, νόμιζα, από, γι' αυτό είπα στην Αθήνα, ναι, γι' αυτό είπα, όπα.
1: Παρά είναι
2: δύσκολο.
1: Ναι, παρά είναι βέβαια, τώρα που υπάρχει αυτή η συγκυρία το ότι πάλι Όφη βρίσκει στον δρόμο του βουλγαρική ομάδα, όπως είχε βρει το 1988 όταν είχε παίξει με, την, με τη Βιτόσα, είναι ο πρόγονος της, της Λεύσκης Όφιας, της ομάδας που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ, τότε είχαν οργανωθεί οδικές εκδρομές από το Ηράκλειο. Δηλαδή έφυγε το πλοίο από το Ηράκλειο, έμπαινε στο το Πούλμαν, κατέβαινε στον Πειραιά και από εκεί Σόφια. Ήταν τότε, γιατί το βλέπουμε τότε σε κάποια αποκόμματα από κάποιες οικονομίες που είχαν διοργανωθεί και γενικά κάποιες αναρτήσεις που φέρνουν στο μυαλό αυτή την αναμέτρηση που τότε Όφη είχε καταφέρει με 3-1 και περάσει στην, στην επόμενη φάση. Είχε χάσει ένα μετά το πρώτο παιχνίδι, νίξει 3-1 το δεύτερο τώρα με παρακαταθήκη το 3-0 και όπως είπαμε με την συμπαράσταση του φίλου του, θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης και να βρεθεί στην league phase του Europa League.
2: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά με τα τελευταία νέα του Όφη και τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά. Το φίλο μου ρωτάει αν έχει βγει ρεπορτάζ Ολυμπιακού, επειδή συνδέθηκε τώρα. Όχι, σε λίγο, μετά τις και μισή. Και για το Ολυμπιακός λέει και Σανέλ Αρένα, αν υπάρχει κάτι νεότερο. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Υπάρχει συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση του γηπέδου και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκας την σεζόν που ξεκίνησε. Όσο γίνονται τα έργα ανακαίνισης στο ΣΕΦ. Ο Νίκος που ρωτάει κάποιους άλλους, εκτός αν είναι κάποιος από αυτούς που ρώτησαν για Ολυμπιακό, επιστρέφει την Δευτέρα 31 του μήνα. Αν έχει κάτι που να πρέπει να βγει, θα το κάνει. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι για να τον ενοχλήσουμε στην άδειά του. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η είδηση της τελευταίας στιγμής που την είπα λίγο νωρίτερα έχει να κάνει με τον Ζίβκοβιτς και την απουσία του και από το δεύτερο παιχνίδι με την Μπραν. Χαίρετε.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες από το βράδυ της Κυριακής, όταν αποκαλύψαμε την προσπάθεια που θα κάνει ο ΠΑΟΚ για να σβήσει η ποινή του Ζίφκοβιτς, δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά θα το παλέψει, θα το προσπαθήσει να το εξαντλήσει. Πράγματι βγήκε γρήγορα η απόφαση, χθες κατατέθηκε αυτή η έφεση. Δεν αλλάζει κάτι, παραμένει τιμωρημένος ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, δεν θα παίξει και στο δεύτερο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη η απουσία. Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε, ένας τελικός για τον ΠΑΟΚ. Στα μεγάλα παιχνίδια πάντοτε χρειάζονται προσωπικότητες, η ποιότητά του που λείπει από μπροστά. Αυτό όμως είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η βραδινή είδηση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η προπόνηση που δεν είχε κάτι άλλο σημαντικό, άρα προφανώς επιβεβαιώνεται ότι όσοι την Κυριακή είχαν κάποιες κράμπες μυϊκά, ο Σορετήρε, ο Λουσέ, ο Εντιαγέ είναι διαθέσιμοι, όπως και ο Καμαρά φυσικά. Όλοι ταξιδεύουν, όλοι υγιείς, γιατί λείπει ο Μεϊτέ, λείπει ο Τεσπότοφ, λείπει ο Σαρίς. Λογικά και ο Ταχάλη θα ταξιδέψει στη Νορβηγία. Αύριο το πρωί η πτήση τσάρτερ του ΠΑΟΚ για την νορβηγική πόλη του Μπέργκεν. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Λύση, 6:30, μαζί με τον Χρήστο Ζαφύρη, που έχει παρελθόν στη Νορβηγία και πολλές φορές συνδυάζονται τέτοιες συνεντεύξεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από τη χώρα ή έχουν παίξει στη χώρα, και λίγο μετά θα προπονηθεί και ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο που θα γίνει ο κρίσιμος αγώνας το βράδυ της Πέμπτης στις 8.
2: Mm-hmm. Δημήτρη, το 6:30 που είπες είναι τοπική ώρα, έτσι?
3: Ναι.
2: Mm-hmm. Άρα έχουμε μία ώρα διαφορά, άρα 7:30 Ελλάδας.
3: Ναι. Ελπίζουμε να είμαστε εκεί να προλάβουμε,
2: ναι.
3: Μια και έχουμε μεγάλες πτήσεις,
2: ναι.
3: Για την Νορβηγία.
2: Okay.
3: Τα αγωνιστικά αυτά είναι. Από την Νορβηγία πληροφορίες για το ότι πάμε για ένα γεμάτο γήπεδο, για το ότι ο Φόρτους θα παίξει κανονικά, μια και προπονήθηκε, άρα οι Νορβηγοί έχουν επιστροφές, ο ΠΑΟΚ δεν έχει, θα ήταν μια και καλή. Δεν το πέτυχε και θα αγωνιστεί. Τουλάχιστον έχοντας σε καλύτερη κατάσταση και πιο ενεργούς, θα έλεγα, κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι την Κυριακή έπαιξαν, πρωταγωνίστησαν, και έδειξαν ότι είναι σε φάση να δώσουν τις στιγμές τους. Έχει τρία στόπερ να διαλέξει, έχει δύο αριστερά μπακ, έχει στα χαφ σίγουρα τον Λουσέ μαζί με τον Σανταμαρία, τον Ζαφίρι. Στο 10 δεν ξέρω τι θα κάνει, και μια και θα μιλήσουμε και για τα μεταγραφικά, νομίζω ότι από εδώ και πέρα πολλές φορές και πολύ συχνά θα μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ που δεν θα έχει δεκάρι στην ενδεκάδα του. Θα μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ που τα χαρακτηριστικά των παικτών του βολεύουν πλέον να παίζει με ένα εξάρι και δύο οχτάρια στο 4-3-3. Θα δούμε, μην τυχόν και την Πέμπτη έχουμε κάτι παρόμοιο. Μπροστά έχει η Τάισον, Χατσίδη, η Σορετήρε, τον Μπέλκα είπαμε, δύο φορ. Να κάνει επιλογές, το τι πιστεύει καλύτερο, έχει ο Ρομπούντος του ΠΑΟΚ. Φυσικά ποιοτικά έχει ζητήματα μετά και την ποινή του Ζήφκοβιτς, η οποία παραμένει.
2: Ωραία. Πάμε στα
3: μεταγραφικά.
2: Στα μεταγραφικά.
3: Οι ειδήσεις της ημέρας, και χθες και σήμερα από το πρωί λέγαμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα και ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στο 10 που παίζει και 8. Μπορείς να πεις ότι είναι και 8 που παίζει και 10. Ο Ούγκρεσιτς, ο Σέρβος, ο νεαρός 20 ετών, άσος της Παρτιζάν, αρχηγός της Παρτιζάν Βελιγραδίου, τον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε διαπραγματευτικά, γιατί ήταν και άλλη διαδικασία διαπραγμάτευσης τώρα, ήταν πολύ πιο αποφασιστικός. Άλλες ομάδες, ιταλικές όπως η Σασουόλο, ισπανικές, η Νιουκάστ που τον παρακολουθούσε αλλά δεν έκανε κάποια πρόταση. Ο ΠΑΟΚ που τρεις φορές έστειλε άνθρωπο από πέρυσι κιόλας στο Βελιγράδι για να τσεκάρει τον Ούγκρεσιτς, και φέτος τώρα που ήρθε η ώρα και έψαχνε παίχτη μπροστά, κινήθηκε γρήγορα, πλήρωσε, τα βρήκε με τον παίχτη, τα βρήκε και με την ομάδα, στη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του, σε μια μεταγραφή που και πάλι δείχνει ότι επενδύει σε μικρές ηλικίες, και με επαναλαμβάνω, με απόλυτη συμμετοχή και του Ιβάν Σαββίδη, που σε αυτή την υπόθεση το πήρε πάνω του και έκλεισε γρήγορα την μεταγραφή και την διαπραγμάτευση.
2: Επιβεβαιώνεται η αυριανή άφιξη?
3: Όχι, δεν την επιβεβαιώνει ακόμα ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν θα... είπαμε μετά το τι συνέβη.

0: με μια-δυο περιπτώσεις που χάλασαν, το ενδιαγέ δεν το επικοινώνησε. Θα δούμε αν ενημερώσει για την ακριβή ώρα αύξηση του ποδοσφαιριστή, αν και η μεταγραφή εδώ θεωρείται απόλυτα κλεισμένη και επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές. Ένας παίχτης που πέρυσι έκανε 44 μάτς, 19 ως οχτάρι, 17 ως δεκάρι, και είναι μια βασική επιλογή του ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, που μπορεί και από την Κυριακή, ναι, από την Κυριακή παίζει τον Ατρόμητο, να τον δούμε αγωνιζόμενο.
1: Mm-hmm. Μια και πες Ατρόμητο, πήρε εισιτήρια για Περιστέρι.
0: Παίρνει εισιτήρια, mm-hmm, όπως σχεδόν κάθε φορά, δεν υπάρχει πρόβλημα με τους περιστεριώτες. Τα δίνει και λογικά την Κυριακή θα έχει, mm-hmm, πάνω από 1000 οπαδούς στο πλευρό του. Καταλαβαίνουμε για όλα όσα συζητάμε, όχι για όλες τις μεταγραφές, mm-hmm, γιατί άκουγα ρεπορτάζ σήμερα ότι όλα εξαρτώνται και ο ΠΑΟΚ θα περιμένει την Πέμπτη. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν είναι για όλες τις μεταγραφές.
1: Ναι, mm-hmm, το είπες και χθες. Ναι.
0: Πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται από το μάτι της Πέμπτης και η διάθεση του κόσμου και η παρουσία. Μεταγραφές εξαρτώνται, είναι δύο ποδοσφαιριστές που μιλάει ο ΠΑΟΚ, αλλά περιμένουν να δουν και εκείνοι αν θα παίξει η Ευρώπη ή όχι. Είναι και αυτό τώρα στη μέση. Αλλά υπάρχουν και θέσεις τις οποίες δεν γίνεται να μην πάρει παίκτη ΠΑΟΚ. Θα πάρει εννιάρι. Παίζεται ποιος θα είναι. Θα πάρει στόπερ, θα πάρει δεξιμπάκ. Έχει μείνει πιο πίσω το 6 και ο εξτρέμ. Είπαμε για τον Φορ ότι του Στρέλετς του Σλοβάκου το αφήνει οριστικά πίσω για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με κάποια μυϊκά ζητήματα. Έχει άλλους δύο υποψηφίους. Ο ένας περιμένει τον ΠΑΟΚ αν θα παίξει η Ευρώπη. Υπάρχει ο Κουλένοβιτς της Τωρίνο. Παίζεται. Παίζεται ποια θα είναι η τελική επιλογή. Αλλά θα πάρει φόρο.
1: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τρομπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Τα μέτρα του Τραμπ κατά Ιράν. Πώς επηρεάζουν την Κύπρο. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την οικονομία και το ενδεχόμενο αύξηση τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Έρευνα για το δρόμο Πάφου Πόλη ζητούν τοπικές αρχές. Σκληρό τουρκικό πόκερ λίγο πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν. Η Τουρκία καθιστά την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων προαπαιτούμενο στο Κυπριακό. Επιστρατεύει τη μεθοδολογία Κουτέρες και σκληραίνει τη στάση της κατά Λευκοσίας Αθήνας. Τα σχολικά ήδη κίνησαν την αγορά. Οι καταναλωτές άνοιξαν τα πορτοφόλια του τον Αύγουστο. Η απάτη στις πληρωμές στην Κύπρο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 25. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Στην Κύπρο, σε γάση υπήκε στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Ομόνια Σεντρούιντεν. Για το Conference League, Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Kugendine και της Alumil.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
14: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
13: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
15: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
16: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Να μην το πω θέμα χρόνου, θέμα ωρών, θέμα 24ωρου, ότι στις επόμενες ώρες ήδη πιστεύουν ότι θα υπάρξει οριστική συμφωνία από όλες τις πλευρές. Είναι και κάτι που συμφέρει και σε Βίλνα τον πουλήσει τον ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να κάνει κάποιες κινήσεις που θέλει.
1: Ναι.
17: Ξέρεις ότι οικονομικά η Σεβίλη δεν είναι καλά. Και γενικότερα Τάσο είναι πολύ υπερρυθμοί στην Ισπανία, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα Σερί. Με τις εγγραφές των παιχτών στο Μητρό της La Liga και τα σχετικά, πόσες φορές έχουμε δει παίχτες να τους παίρνουν οι ομάδες ισπανικές και να μην μπορούν να τους δηλώσουν, να παίξουν στην αρχή.
1: Ναι.
17: Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την προχωράει. Την προχωράει και θέλει, ελπίζει και πιστεύω πως θεωρώ πάρα πολύ πιθανό ότι θα την ολοκληρώσει σχετικά σύντομα. Αντίστοιχα, με Ισπανούς, δεν έχει πλέξει ο Ολυμπιακός μόνο με τη Σεβίλη, αλλά και με τη Σαντεντέρ για τον Πουέρτα. Παραμένει η νούμερο ένα επιλογή του Ολυμπιακού για τα χαφ. Μια τρομερά δύσκολη περίπτωση. Γίνεται ένας λόγος τώρα ότι από το πρωί υπάρχουν διάφορα δεδομένα και από την Κολομβία, την πατρίδα του Ποδοσφαιριστή, αλλά και από την Ισπανία, που κάνουν λόγο ότι αναφέρουν το ποσοστά ότι ο Ολυμπιακός είναι διαδεθειμένος να καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
17: Αυτή τη στιγμή εμένα δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός ότι έχει κάνει μια τέτοια πρόταση να καταβάλει τη ρήτρα. Ναι. Αλλά έχει ανέβει κι άλλο ο Ολυμπιακός. Μπορεί να έχει ανέβει και πάνω από 12 εκατομμύρια για τον ποδοσφαιριστή. Η προηγούμενη ήταν πρόταση κοντά στα 12. Νομίζω ότι έχει ανέβει σίγουρα πάνω από τα 12 ο Ολυμπιακός και προσπαθεί να πείσει την ομάδα. με τον ποδοσφαιριστή και με αυτόν έχει συμφωνία ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το καλό, γιατί κυρίως από τη μεριά του πιέζει, όπως το καταλαβαίνει, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν είναι καθόλου εύκολη. Mm-hmm. Μαζί τα λέμε με αρχή του καλοκαιριού ότι είναι μια περίπτωση πιο δύσκολες και εγώ εξ αρχής δεν έδινα πολλές πιθανότητες και ακόμα θέλω να είμαι συγκρατημένος. Δεν θέλω να λέω πάρα πολλά, γιατί είναι, άμα φτάσει ο Ολυμπιακός να δώσει 15-16 εκατομμύρια για να πάρει αυτό το ποδοσφαιριστή, θα μιλάμε για πέντε ρεκόρ. Θα μιλάμε τώρα για μεταγραφή που δεν έχει ξανασυμβεί. Mm-hmm. Σε ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, που λέει ο λόγος Τουρκία γίναμε. Κατάλαβε. Με τα ποσά αυτά. Είναι η νούμερο ένα επιλογή και νομίζω ακριβώς από πίσω υπάρχει αυτό του Άλβαρες. Mm-hmm. Όπου ο Ολυμπιακός συζητά για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς. Mm-hmm. Με οψιόν αγοράς. Και με τον Μεξικανό, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, έχει ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο.
1: Η Σοσιεδάδ έχει βγει από το κάδρο.
17: Η Σοσιεδάδ επί της ουσίας τάσου, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι παρότι είχε προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, έριχνε θετικό στο ίδιο να πάει στην Ισπανία, πρόταση ακόμα δεν έχει κάνει.
1: Ναι, okay, ήταν φιλολογικό μέχρι.
17: Έχει γίνει μια κρούση, αλλά σαν πρόταση επίσημη δεν έχει φτάσει. Uh-huh. Υπάρχει μια ομάδα, μην το θυμάμαι τώρα ποια είναι, από τη Μέση Ανατολή που έχει μπει και προσφέρει ένα ποσό στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του.
1: Ναι.
17: Να το έχουμε πάντα στα υπόψη μας.
1: Κρατάμε, okay,
17: ναι, απλά νομίζω ότι ο κύριος θέλει να συνεχίσει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Okay.
17: Μετά και τη σεζόν που είχε τη δύσκολη στην Τουρκία με την, νομίζω με την Γαλατά που ήταν δανεικός.
1: Στην υπόθεση Μέλε, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
17: Πάμε άλλη μία, να βάλουμε την κασά στην αρχή. Συμφωνεί και με αυτόν ο Ολυμπιακός. Με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή. Έχει και καλή σχέση κιόλας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με τους εκπροσώπους του, ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά τα έχει βρει. Εκεί λίγο τα πράγματα είναι λίγο, πώς να το πω, λίγο διαφορούμενα. Γιατί από τη μία πλευρά δεν είμαι βέβαιος εγώ ότι έχει μπει η Γιουβέντους, όπως λένε, οι Ιταλοί. Από την άλλη πλευρά όμως ο Ολυμπιακός ακόμα σε συμφωνία με τη Βόλφσβουργκ δεν φτάνει. Έχει απόσταση. Τα 7 εκατομμύρια που γράψαν οι Ιταλοί ότι ζητάει η Βόλφσβουργκ νομίζω μου φαίνονται πολλά για παίκτη που είναι 29 προς 30 και έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι αυτή η διαφορά του 500 είναι 2,5-3 εκατομμύρια που γράφτηκε γιατί θέλει 7 η ομάδα. Μου φαίνεται πολύ μεγάλη απόκληση. Και από αυτά που καταλαβαίνω εγώ από το ρεπορτάζ, δηλαδή μου φαίνεται πολύ μεγάλη απόκληση. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη. Αλλά είναι μια περίπτωση που παραμένει στο κάδρο. Έχει προκύψει και άλλο όνομα. Αυτή τη φορά από τη Βραζιλία, για δεξί εκτρέμ, είναι ο Γκονζάλο Πλάτα, αγωνίζεται τάσο, θα σου πω σε δευτερόλεπτα, έχω μπροστά μου τη Φλαμέγκο, ο λόγο ποδοσφαιριστής είναι από το Εκουαδόρ, είναι 25 ετών, 26 είναι δεξί εκτρέμ.
1: Γκονζάλο Πλάτα τον είπες?
17: Ναι.
1: Okay.
17: Εμφανίζονται ονόματα και δεξιών εκτρέμ, και ο Κεμπάλ της Παρίευση, είναι άλλη μια περίπτωση. Αυτό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει για δεξί εκτρέμ. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα αποκτήσει δύο εκτρέμ, ακόμα και να φύγει ο Ζέλσον.
1: Ναι.
17: Θα το περιμένω. Η λογική λέει ότι μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός για δεύτερο εκτρέμ, εφόσον φύγει ο Ζέλσον.
1: Το Ζέλσον προκύπτει, σου προκύπτει το ρεπορτάζ, τα περί συμφωνίας με την Κράσνονταρ. Του ιδίου, αν μη τι άλλο.
17: Α, του ίδιου λες.
1: Ναι.
17: Ο ίδιος νομίζω πως θέλει να πάει. Okay. Γιατί είναι πολύ καλή πρόταση, είναι πάνω από τα 2,5 εκατομμύρια, νομίζω με τα bonus ξεπερνάει σίγουρα τα 3 ετησίως. Ο ίδιος θα ήθελε να πάει, ο Ολυμπιακός αν πάρει το ποσό που θέλει, τα 6 εκατομμύρια. Νομίζω εκεί θα κάτσει το τραπέζι για να συζητήσει και να τον παραχωρήσει. Παρότι είναι ένας παίκτης έτσι που είναι αρκετά χρήσιμος στον Ολυμπιακό, έχει ακούσει πολλά, αλλά κατά την άποψή μου ένας παίκτης μπορεί να κάνει διαφορά. Αλλά αντιλαμβάνεσαι τάσο ότι θα το συζητήσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
17: Τώρα έχει διαφορά. Δίνει 4 αυτή τη στιγμή η Κράσοντα, αλλά νομίζω θα είναι και άλλο. Θα κάνει την τελική της κίνηση για να προσπαθήσει να τον πάρει από τον Ολυμπιακό.
1: Okay.
17: Είναι μία δηλαδή υποψήφια αποχώρηση, άλλη μία είναι του Γιάρεμτσου, που η Λιόν συνεχίζει να τον θέλει και ο ίδιος συνεχίζει να θέλει να πάει στη Λιόν.
1: Okay.
17: Ο Κλέιτον υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή. Από όσο γνωρίζω εγώ, μια πληροφορία που μου είδε σήμερα, δηλαδή από τη Μέση Ανατολή, δεν μπορώ να σου πω, δεδομένα είναι μοιράτα η Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, okay.
17: Για τον Βραζιλιάνο Σεντερφόρ. Γενικότερα έχει ο Ολυμπιακός ενδιαφέρον για αρκετούς παίκτες. Δηλαδή και για τον Μπρούνο το ίδιο. Για τον Έσαι, από την άλλη που ακούγεται ότι θα φέρει πρόσφυγες και θα φύγει,

0: Παρόν δεν υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό. Υπήρχε πριν από μερικές εβδομάδες μια πρόταση της Φιωρεντίνα. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες όπως είναι η Βιγιαρεάλ, όπως είναι η Φούλαμ, όπως είναι... κόλλησε τώρα το μυαλό μου και άλλη μια θέλω να πούμε από την Ιταλία. Φυσικά σημειωμένη τώρα δεν ξέχασα. Τέλος πάντων και μια ιταλική ομάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν έχει έρθει κάτι τόσο χειροπιαστό. Περνάνε οι μέρες, έχει 26 μήνες. Καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον χάσει 1 Σεπτέμβρη, το πρώτο σύστημα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός.
1: Ξεκίνησε η προετοιμασία για Αστέρα.
0: Ναι. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός έπαιζε το Σάββατο. Εντάξει, έγινε την Κυριακή η προπόνηση. Δευτέρα το ρεπό ουσιαστικά. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχει κάνει και τις πρώτες προπονήσεις. Είδαμε και σήμερα την προπόνηση που έγινε. Έχει βγάλει ο Ολυμπιακός φωτογραφίες. Προμοντάρει πολύ και καλά κάνει τον Γκονζάλες. Και γιατί είναι έτσι μια πολύ ακριβή μεταγραφή, αλλά και επειδή έχει τεράστιο fan club.
1: Ναι.
0: Τεράστιο fan club. Στα social media του Ολυμπιακού τάσο γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή, στη δημοσίευση της ανακοίνωσης είχε 200.000 like, ας πούμε, 300. Έχουν παράκρουση. Έχουν πάθει παράκρουση οι Μεξικανοί. Μου θυμίζει πολύ το πώς τον αποχαιρέτησαν και τις αντιδράσεις κατά κάποιο τρόπο τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή την αγάπη που είχαν ο παδί του Πάου προς το πρόσωπό του, αλλά μιλάμε και για μια πολύ μεγαλύτερη χώρα έτσι που σε πάρα πολύ λαό τώρα μια ομάδα. Είναι όλοι μέσα κανονικά. Αν συνεχίσει έτσι με το καλό, να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, ο Ολυμπιακός θα πάει με άπαντες διαθέσιμο και νομίζω πως σαν το πρώτο μάτσο θα δούμε και Φρόιλερ αλλά και τον Γκονζάλες.
1: Και τον κόσμο στην πλευρά του.
0: Και φυσικά, ναι, εννοείται και τον κόσμο στην πλευρά του. Θα πάρει στη διανοή του Ολυμπιακός για Τρίπολη. Δίνει ο Αστέρας.
1: Ναι.
0: Πάντα. Και θα έχει αρκετό κόσμο ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Περισσότερα για τα αγωνιστικά από αύριο. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, το μάτς της Σαμπάχ με τη Χάμπαλ Μπερσεβάρ πήγε στην παράταση. Παρότι οι Ισραηλινοί προηγηθήκανε με 2-1 στο 61ο λεπτό, οι Αζέροι κατάφεραν να το γυρίσουν το μάτς 3-2, 4-4 το συνολικό σκορ, με τέρμα του Μουταλίμοφ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μουταλίμοφ, ο οποίος κυριολεκτικά χρυσή αλλαγή, είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 87 και τώρα έχουν παιχτεί 4 λεπτά στο έξτρα ημίωρο. Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής με Ατρόμητο. Μανώλης Μουσουράκης στην παρέα μας. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Πρεμιέρα με το αριστερό στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Έτσι όπως πήγε το μάτς, μπορούσε να φύγει με τον βαθμό. Με βάση την εικόνα, δεν νομίζω ότι άξιζε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το έχει καθαρίσει νωρίτερα. Ήταν πολύ άτολμος, μου φάνηκε εμένα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο για σημαντικό χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το 60, κάπου εκεί 65-70. Καλώς ανασταλτικά, είχε και τον Χουτεσιώτη σε εξαιρετική ημέρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Είχε φτιάξει και στο πρώτο μέρος κάποιες προϋποθέσεις, τα χαλούσε στην τελική προσπάθεια, τελική πάσα στο σούτ, αλλά ναι, στο δεύτερο ημίχρονο από ένα σημείο και έπειτα δεν πήρε πολλές προσπάθειες, πολλές πρωτοβουλίες, κυρίως ανασταλτικά που λέμε. Σε αυτό το κομμάτι ενδεχομένως η ατυχία εισαγωγικά για τον Ατρόμητο ήταν με την αλλαγή με τον Καραμάνι που είχε σκοπό να τον περάσει, τον είχε σηκώσει ήδη ο Κέρκες πριν τον γκολ, δεν το πρόλαβε. Τώρα το λέω αυτό μετά Χριστόν που λέμε, σε περίπτωση για να δέσει λίγο παραπάνω το κέντρο του ο Κέρκες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στα δικά μου μάτια έχει να κάνει και με τις μεταγραφές που θέλει να κάνει ακόμα ο Ατρόμητος. Θέλω να πω ότι θέλει να πάρει και εξτρέμ, θέλει να πάρει και επιθετικό και σίγουρα αυτά τα εργαλεία τα χρειάζεται και ο Κέρκες. Συχνά πυκνά το λέει και ο ίδιος. Και σε ένα παιχνίδι τέτοιο στο Καραϊσκάκης χρειάζεσαι πέρα από την άμυνα να κρατήσει και λίγο την μπάλα. Ναι. Οπότε αυτά τα δύο εργαλεία, τουλάχιστον έναν εκ των δύο παιχτών που θα πάρει, θα του φαινόταν καλή και για τη διαχείριση του αγώνα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Okay, εξαιρετικό, ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα και προχωράει ο Ατρόμητος. Δεν είναι εύκολο και το δεύτερο μαζί, έτσι.
1: Ναι. Ολυμπιακός, πρεμιέρα, ΠΑΟΚ, δεύτερο, ναι, δεν το λες, όχι, δεν το λες εύκολο, στα βαθιά με το καλημέρα.
2: Το θετικό είναι ότι από εδώ και πέρα, τουλάχιστον για το πρωτάθλημα, έχει αρκετά παιχνίδια στην έδρα του. Δηλαδή, έχει τώρα τον ΠΑΟΚ εντός, τα Καπάκια Καλαμάτα εντός, Ηρακλή έξω και Κηφισιά μέσα. Δηλαδή, τρία από τα τέσσερα μέχρι την πρώτη μεγάλη διακοπή. Βέβαια, πρέπει να αλλάξει και συνήθειες από πέρσι και από πρόπερσι και γενικά. Δηλαδή, να ξεκινάει να νικάει εντός έδρας. Βγήκε το πρόγραμμα και για τον Ατρόμητο μεταξύ άλλων. Αν το διαχειριστεί καλά. Πρέπει και θέλει να προχωρήσει στο κύπελλο. Θυμίζω Πανσεραϊκός εκτός, ΠΑΟΚ εντός, Βόλος εκτός, Νέστος εντός. Απλώς επειδή το πρόγραμμα πλέον θα γίνει ακόμα πιο πιεστικό, είναι ανάγκη, το ξέρουν και οι ίδιοι άνθρωποι του Ατρομήτου, ότι πρέπει και θέλουν και οι ίδιοι να προχωρήσουν με τα γραφικά, να τρέξουν κάποιες υποθέσεις που έχουν στα σκαριά.
1: Είπες αυτή του εξτρέμου και του επιθετικού. Για αυτές τις δύο μιλάμε ή κάποιες παραπάνω?
2: Αυτές τις δύο. Για αρχή, εντάξει, προς το φινάλε, εγώ ακόμα έναν εξτρέμ δεν θα το απέκλεια, αλλά για αρχή θέλω αυτές τις δύο. Να το πάμε λίγο αντίστροφα, αν θέλεις, του φορ και του εξτρέμ, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω έτσι θα το πάμε και χρονολογικά. Υπάρχει μια περίπτωση, γενικά είναι άτυχος, αν θέλεις, φέτος ο Ατρόμητος, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις, όχι μόνο για τα φορ και για τα χαφ και γενικά, που τις είχε πραγματικά στην τελική ευθεία. Ακόμα μια περίπτωση και ανταλλαγή εγγράφων έχει ξεκινήσει. Και το έχουν
1: στραβώσει.
2: Μία από αυτές, ξεστράβωσε που λέμε, του φορ. Θέλω να κρατάω μικρό καλάθι, αλλά νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Ακόμα και εντός εβδομάδας να έχουμε εξελίξεις. Μιλάμε για μια πολύ καλή περίπτωση. Επιθετικό από το εξωτερικό είναι. Φορ είναι, αλλά μπορεί να βγαίνει και λίγο εκτός. Καλώς και με την μπάλα. Θα το δούμε μέσα σε επόμενες μέρες. Νομίζω θα έχουμε τα περισσότερα. Είχαμε πει έτσι κι αλλιώς ότι ο Ατρόμητος φέτος θα κάνει λίγες και καλές κινήσεις μετρημένες. Έχει κάνει 4 μεταγραφές. Και βάσει σχεδιασμού προχωράει. Απλώς και ήδη ξέρουν ότι πρέπει να το τρέξουν λίγο παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν βγει και τα διαρκείας, να πούμε εδώ και καιρό. Απλώς το λέω επειδή υπάρχει ακόμα και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ Ατρόμητος εν ώψη Κυριακής και ΠΑΟΚ. Δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα τα διαρκείας εκείνη τη μέρα. Κανονικά τις υπόλοιπες. Δηλαδή και Σάββατο και μέσο εβδομάδα. Κανονικά μέχρι το Σάββατο, μόνο την Κυριακή δεν θα είναι. Όποιος θέλει φίλος του Ατρομήτου να το προμηθευτεί το διαρκέας του.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί είμαστε.
1: Ωραία. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και το Μανώλη Μουσουράκη με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου. Ένας φίλος ρωτάει, κανένα νέο στην υπόθεση walk-up? Η απάντηση είναι η ίδια με την ερώτηση, απλά αντί για ερωτηματικό, τελεία. Κανένα νέο στην υπόθεση walk-up. Και επίσης στον άλλο φίλο που ρωτάει για το πότε θα βγουν οι ώρες και εισιτήρια για τους αγώνες Κυπέλλου. Οι ώρες, φαντάζομαι, το πρόγραμμα θα βγει τις επόμενες ημέρες, ξέρω εγώ, αύριο, μεθαύριο, να έχουμε και την απόφαση σε ό,τι έχει να κάνει με την ένσταση του Αστέρα για το μάτς με τον Λεβαδιακό, που είναι η εκδίκαση αύριο στη 1:30 το μεσημέρι. Φαντάζομαι τώρα, είτε αύριο μέσα στη μέρα, είτε Πέμπτη Παρασκευή, θα βγει το πρόγραμμα, γιατί η League Face αρχίζει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε παιχνίδια. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια, εντάξει, αυτό εξαρτάται από την κάθε ομάδα που είναι γηπεδούχος, τουλάχιστον στα παιχνίδια της πρεμιέρας. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έστειλε ένας φίλος από το ξεκίνημα, λέγοντας τα διάφορες είδησούλες στον πρόλογο για το Ευρωβόλεϊ γυναικών. Προφανώς και θα έκανα αναφορά στη μεγάλη πρόκριση της εθνικής ομάδος των γυναικών. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου νίκησαν με ανατροπή 3-1 την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική. 20-25, 25-18, 25-12 και 25-14 και εξασφάλισαν την πρόκριση στην φάση των 16 για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια. Αύριο θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων στις 8 με αντίπαλο την πανίσχυρη Σερβία. Παιχνίδι στο οποίο το αποτέλεσμα το οποίο θα καθοριστεί η τελική κατάταξη στον όμιλο και κατ' επέκταση ο αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ, ο όμιλος της Εθνικής, ο οποίος διεξάγεται στην Τσεχία. Επίσης, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κοπηλασίας ανδρών γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ, σήμερα είχαμε την πρόκριση της στο τετραπλό σκιφ των γυναικών για την Ζωή Φίτσιου, τη Χριστίνα Μπούρμπου, τη Βάλια Λικομήτρου και την Έλενα Διαβάτη στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν την Πέμπτη. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην πέμπτη θέση της προκριματικής σειράς και ήταν μέσα στις, στους έξι επιλαχόντες χρόνους του αγωνίσματος. Και επίσης η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου έκαναν μια πετυχημένη, θα έλεγα, πρόβα τελικού στον αγώνα κατάταξης για τη διαδρομή που θα αγωνιστούν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, καθώς πήρε την δεύτερη θέση με χρόνο 8.17.75. Αύριο ρίχνεται στην μάχη ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο σκιφ, τον παγκόσμιο τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στην Σαγκάη. Και επίσης έχουμε δύο συμμετοχές στα ημιτελικά, αυτή του Πέδρου Καϊτατζή στο σκιφ ελαφρών βαρών και του Αντώνη Παπακοσταντίνου και του Ανδρέα Μπούρκα στην δίκοπο. Αυτά είναι τα αυριανά. Μακάρι να έχουμε προκρίσεις, να κάνουμε το 3-3, 2 δηλαδή σε τελικούς και τον Ντούσκο στον ημιτελικό. Λοιπόν, πάω να πω, να αποχαιρετήσω και πω στο αυτή μου σουράκι γκολ Σαμπάχ, 4-2 Σαμπάχ.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για ωμέγα για κάθε φαβορί όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Καθημερινή ευκολία, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 26 Αυγούστου. Μπαρμπαστάθης φασολάκια 1 κιλό 3,75. Αχναγάλ πρόβιο γιαούρτι 750 γραμμάρια από 2,99 τώρα 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Στην Κύπρο, σε γάση μπήκε στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Ομόνια Σεντ Τρούιντεν. Για το Conference League, Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την

0: Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός EcoSmile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Συγγνώμη που θα ξεκινήσουμε παρακάμπτοντας τη γνωστή αθλητική ειδησιογραφία, την οποία όλοι περιμένετε διακαώς να ακούσετε από τα δικά μας χείλη και μόνο.
1: Και εγώ περιμένω από τα δικά σου να
0: ξέρω, να καταλάβεις. Το γνωρίζω, αλλά...
1: Είμαι και εγώ φανατικός ακροατής.
0: Ναι. Αλλά επειδή πια με τον Κάφμαν δεν ησυχάζεις, δηλαδή δεν ησυχάζεις όχι μόνο επειδή έχει 37 και 38 και 39 μες στη μέρα, επειδή έχει και 30 και 30, 31, 32, το βλέπω, δεν σταματάει ποτέ η ζέστη.
1: Ναι.
0: Σε παίρνει και σε ζαυλακώνει, δηλαδή 24 ώρες, ας πούμε, το 24ωρο. Οπότε το μυαλό αρχίζει και φεύγει, αρχίζει και σκέφτεται άλλα, ας πούμε, πράγματα. Οπότε ενδεχομένως να είναι αυτή μια μέρα για να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία αφορά τα κοινά της Γερμανίας, αν με επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και συγκεκριμένα στο Μάνχαϊμ, έτσι, στο γνωστό, στο πονεμένο Μάνχαϊμ. Λοιπόν, είναι ένας τύπος, λοιπόν, 35χρονος, ονόματι Τζούλιαν Φεράτ. Ωραία, ο οποίος είναι εκεί δημοτικός σύμβουλος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και είπαμε, εντάξει, είμαστε εδώ στο Μάνχαϊμ. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά, γιατί και η Γερμανία βίωσε έναν πολύ ασυνήθιστο καύσωνα. Όπως ξέρουμε, όπως και όλη η κεντρική Ευρώπη. Έτσι,
1: Αγγλία, τους, Γαλλία και τα λοιπά. Ναι.
0: Τους έφτω το ταμτιρίο ο καύσωνας, δηλαδή, όχι αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, και είπατε, κοιτάξτε, επειδή είναι καύσων λιοπύρη, υψηλή θερμοκρασία, όπως έλεγε και ο Διονυσάκης ο έφηβος.
1: Ναι.
0: Αχ, 38 βαθμοί, πως και αν θυμάσαι τότε τι έλεγε ο Διονυσάκης και τα λοιπά. Λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο να πηγαίνει τώρα πια με τον καιρό. Τι θα κάνουμε, λέει, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Εδώ λέει ως Μανχάιμ, εμείς εδώ προτείνω να κάνουμε ένα πάρτι ομαδικού σεξ.
1: Α!
0: Και ανταλλαγή.

0: Αρκοντήσια, ανοιχτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι ξέρεις, όσο να είναι αυτές τις μέρες τώρα, ναι. Πρέπει να είσαι πολύ κέρπες ελασχέ του έρωτα για να κάνεις τον έρωτα τώρα με 40 βαθμούς.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Κώστα, μην το λες αυτό. Δεν δυσκολεύουν για κάποιους. Δεν δυσκολεύουν για όλους.
1: Ρε παιδί μου, για την πλειοψηφία δεν λέω για εσένα. Λέω δεν είναι προσωπικό.
0: Χαίρομαι που κάνεις αυτή τη διαφορά.
1: Φυσικά και την κάνω. Ναι. Την...
0: Γιατί ξέρεις ότι πίσω από τα. Πολλές φορές πίσω από τις αυσκλειστές κλειδαρότρυπες του καύσωνα, έτσι. Υπάρχουν από πίσω μικρά ρομάντζα, μικρά Παρίσια τα οποία ευδοκιμούν, θέλω να σου πω, έτσι.
1: Τέτοιο Παρίσι θέλω στο 92, ναι.
0: Έτσι, τέτοιο. Ενώ ρομαντικά, ρομαντικές καταστάσεις.
1: Αλλά το ρομαντικό, ξέρεις, όταν στάζει ο ίδρωτας μετά, ας πούμε, και πηγαίνει στη χαράδρα κάτω, το ρομάντζο χάνεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, ξέρεις, όταν ο ίδρωτας...
0: Εντάξει, μα μην είναι ρομάντζο, μπορεί μετά να γίνεται λίγο ντόπερμαν η φάση.
1: Ρε παιδί μου, όταν ο ίδρωτας κάνει ραπέλ στα μάγουλα κάτω, καταλαβαίνεις ότι το ρομάντζο πάει περίπατο.
0: Το περίφημο, να πούμε για τους φίλους μας, έτσι, το περίφημο υδροκόλλη.
1: Τι σπουδαία έκφραση. Γεια σου Ελλάδα.
0: Είναι υπέροχη.
1: Μόνο η Ελλάδα θα μπορούσε.
0: Εγώ θα σου πω, την είχα ξεχασμένη στα πολύ βάθη του μυαλού μου και μου τη θύμισε η Αγγελικάρα πριν από δύο μέρες. Μου λέει κάτι μου για παντελόνι αυτό. Τη έχει πιέσει το υδροκόλλι. Και με έχει στιγματίσει από εκείνη την ώρα. Με έχει στιγματίσει.
1: Και η φουρδάκλα επίσης. Το σίγαμα, η φουρδάκλα κάτω δηλαδή. Προκαλούνται αυτή την εποχή του χρόνου. Η φουρδάκλα και το υδροκόλλι. Σωστά, ναι. Για πες μου, τι άλλο είπε ο φίλος μας.
0: Οπότε είπε αυτός ότι. Και το είπε και πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Λέει, κοιτάξτε, το ομαδικό σεξ με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τι θα ήταν? Θα ήταν η απόλυτη έκφραση της εγκύτητας με τους πολίτες. Mm-hmm. Δηλαδή, το ερχόμαστε κοντά, έρχεται ο Δήμος κοντά με τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
1: Και κοντά δεν γίνεται, βέβαια.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα για να το βουλοκαιριάσει, είπε ότι εγώ έχω 50 ανθρώπους ήδη που έχουν πει ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Άντρες, γυναίκες ή μόνο άντρες? Γιατί αν είναι 50 άντρες που είπαν ναι. Καταλαβες.
0: Δεν διευκρίνησε. Δεν διευκρίνησε.
1: Και ναι, το κάνουμε καψιμή το δημοτικό κέντρο εκεί πέρα. Τώρα δεν είναι και. Δεν θα είναι και πολύ ωραία. Κατάλαβες. Δεν είναι.
0: Αυτό ο τύπος ήταν.
1: Θα κάνουμε αντικριστές στο δημοτικό κέντρο. Δεν είναι ωραία.
0: Δηλαδή, άλλοι κάνουν το λειτουργικό αντικριστό. Αυτοί γιατί να μην κάνουν αντικριστές.
1: Γιατί δεν έχουμε και καμιά χέργα εκεί να κάνουμε δουλειά. Δεν είναι.
0: Αυτό λοιπόν που ήταν γυμνιστής και πήγαινε γενικώ σε θέρετρα και τέτοια. Απλώς λέει ότι κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβετε ότι οι εποχές αλλάζουν, ο κόσμος προχωράει, ο παραδοσιακός τουρισμός, ο τουρισμός των γυμνιστών, ας το πούμε, δεν είναι πια όπως ήταν, ευθύνη. Και τι είναι τώρα σε έξαρση, τι είναι πολύ στα πάνω του αυτή τη στιγμή? Το swinging.
1: Ναι.
0: Είναι το swinging. Οπότε λέει αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτό έχει πάρει. Πώς το λένε, έμπνευση από ένα γαλλικό θέρετρο στο οποίο κάνουν κατά δίσκο το Cap Dodged. Έτσι. Λοιπόν, στο οποίο Cap Dodged κάνουν ότι νομίζω είχε γραφτεί και για δόνα ξενοδοχείου στην Κρήτη. Πού ήταν?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Που γινόταν η ίδια ιστορία. Υπάρχουν, μικρές φωλίες πολιτισμού, Κώστα, θα λέγαμε. Έτσι. Λοιπόν, οπότε λέει και εμείς λοιπόν, και εμείς μπορούμε να γίνουμε σαν να είμαστε οι μικροί αδελφοί. Έτσι το είπε.
1: Ναι.
0: Θα το είπα εγώ
1: αυτό. Όχι, όχι. Έτσι. Το κατάλαβα.
0: Να είμαστε οι μικροί αδελφοί του Cap Dodged. Λοιπόν, και να έχουμε έσοδα στα ταμεία του Δήμου, να μην επιβαρυνθούν οι δημοτικές μεύρες. Δηλαδή αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή
1: υπέροχο.
0: Έχουν έσοδα.
2: Καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα.
0: Ενδεχομένως να καταπολεμηθεί και η υπογεννητικότητα και να περάσουν, όλοι καλά.
1: Από το να ανάβει ο καθένας air conditioning σπίτι, θα ανάψουμε στο δημοτικό κέντρο, θα κάνουμε οικονομία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι πώς το κάνουμε.
2: Το λέει και στο Pluribus
1: αυτό. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, οπότε είναι ενθουσιασμένος.
1: Ναι.
0: Σου λέω, έχω βρει 50 άτομα. Θα πάω, λέει, και θα τους μιλήσω και σε όλους με έναν ένα. Γιατί θέλω, λέει, θέλω να εξετάζω και να επιβεβαιώσω τη σοβαρότητα των προθέσεων τους. Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Τι σοβαρότητα προθέσεων? Θέλω να πάω να επιδείξουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω τι να έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το έπρεπε. Αλλά να του πει ότι όντως, ότι κύριε Κούρτ μου, με την κυρία Χέλγα που θα έρθετε. Θα κάμετε τον έρωτα ή το είπε? Είπατε ότι θα κάμετε τον έρωτα και θα κάθεστε ξέρω να παίρνετε μάτι. Ή το είπατε έτσι?
1: Ή δεν θα φέρετε την κυρία Χέλγα καν.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνετε. Ή θα φέρετε την κυρία Χέλγα για το σκύλο ενδεχομένως. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή πρέπει λίγο να τα.
1: Πού να τα αφήσω το σκύλο σπίτι.
0: Έμα ναι.
1: Θα μα. Αυτό έμα δεν το πάρουμε μαζί.
0: Όχι ένα λουρί.
1: Ναι. Α, πού βρέθηκε εδώ. Ένα πλήκτη.
0: What are you doing there, step Rottweiler? Λοιπόν, οπότε ναι. Τέσσερα.

0: Οι αρχές του Μανχάιμ είπαν: εντάξει, έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Γι' αυτό σχετικά με την ομιμότητα αυτού του πράγματος και τη σκοπιμότητά του. Όχι, δεν έχουν θέμα με την πρόταση. Έχουν θέμα με το αν αυτό είναι νομότυπο να γίνει σε δημόσιο κτίριο. Γιατί το θέμα να γίνει στο Δημαρχείο. Δηλαδή δεν έχει να πάνε να κλείσουμε ξενοδοχείο για να το κάνουμε. Ναι. Στο Δήμο του Μανχάιμ. Θα το κάνουμε στο Δημαρχείο. Στην αίθουσα δεξιώσεων.
1: Ναι, πού το κακό δηλαδή.
0: Αυτοί λένε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτοί λένε.
1: Τι πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα, μόνο εκθέσει ζωγραφική.
0: Έλαντε. Πραγματικά.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Τι πιο ωραίο, τι πιο αγνό από το να μπουν μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δημότες και να κάνουμε τον έρωτο όλοι μαζί. Πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω. Στις φίξου τη σχέση, τοπική κοινωνία, θα γνωριστούν. Mm-hmm. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Ο Δήμος μπαίνει βαθιά στα προβλήματα των πολιτών, έτσι.
1: Πάντως, μιλώντας για ζέστη, και αν έχει ολοκληρώσει την είδηση αυτή.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι βρήκα τον καινούργιο μου αγαπημένο ανώνυμο ήρωα σήμερα.
0: Δεν ξέρω
1: το όνομά του. Τον αγαπάω όμως. Διότι σήμερα φαντάζομαι ότι είναι απότοκο της ζέστης. Σήμερα γυρίζοντας προς το σπίτι μου, έτσι, κοντά στην περιοχή του, κοντά στην Ευελπίδα, εν πάση περιπτώσει, σε ένα φανάρι, ένας άνθρωπος, ένας οδηγός μηχανής, ένα παπάκι οδηγούσε, περιμένοντας το φανάρι, έβριζε και χειρονομούσε περίπου 1-1,5 λεπτό το φανάρι που αργούσε να ανάψει. Άρα μιλάμε για πινελίκη. Δηλαδή, χειρονομίε στο φανάρι, βρυσίδια στο φανάρι, παναγίτσε στο φανάρι.
0: Άναψε ρε μπιπ.
1: Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ακουγόταν μέσα από το κράνος ένα αδιανόητο μπινελίκι προς το φανάρι, το οποίο αργούσε να ανάψει. Και ήμουνα περίπου 10 μέτρα πίσω, γιατί είχε σκιά εκεί, οπότε δεν είχα φτάσει μπροστά. Αν ήμουνα μπροστά και εγώ, μπορεί να βρίζα κι εγώ. Ομολογώ. Αν ήμουνα στον καυτό ήλιο, δηλαδή από κάτω και περίμενα τόση ώρα να ανάψει το φανάρι, μπορεί να το σιγοντάριζα κι εγώ.
0: Ξέρεις, το έκανα γιατί γνώριζε ότι είναι ένα συγκεκριμένο φανάρι που αργεί πολύ να ανάψει και το πέτυχε ακριβώς πάνω στο κόκκινο την ώρα που άλλαζε.
1: Δεν γνωρίζω. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει μόνο το γεγονός ότι πήγε εκεί, έβρισε, χειρονόμησε, απευθύνθηκε στο φανάρι με τις χειδαιότερες εκφράσεις.
0: Το φανάρι όμως δεν άναψε.
1: Ξεκίνησε με κόκκινο κάποια στιγμή, κοκάλωσε στη μέση του δρόμου, συνέχισε να βρίζει το φανάρι παρότι ήταν κοκαλωμένο στη μέση του δρόμου. Και κάπου εκεί ήταν ακοκαλωμένο στη μέση του δρόμου, είχε γυρίσει και έβριζε το φανάρι από την άλλη μεριά πια, άναψε το φανάρι. Δηλαδή μπορεί να είναι το σημείο που είχε παρκάρει το μηχανάκι, που είχε σταματήσει το μηχανάκι του να παίζει ρόλο. Αλλά ένα πραγματικό ήρωα, γιατί σου λέω, όλοι έχουμε. Συγγνώμη, όλοι έχουμε βρήσει. Ένα φανάρι μα έχει πιάσει, ή πορτοκαλί, κόκκινο, δεν προλάβαμε να περάσουμε, είναι πολύ γρήγορο. Έχουμε πει, ωραία.
0: Ναι.
1: 1,5 λεπτό πινελίκι σε φανάρι δεν έχει ξαναυπάρξει. Με χειρονομία.
0: Όχι, 1,5 λεπτό.
1: Παναγίτσε στο φανάρι 1,5 λεπτό με χειρονομία στα
0: χωρίς ανάσα,
1: Χωρίς ανάσα. Ήρωας. Σπουδαίος, πραγματικά.
0: Τι να πω. Οι ήρωες συμπολίτες μας αυτοί.
1: Ναι.
0: Αυτοί μέσα στο καμίνι. Μοναγκέ στείλει δύο, οι οποίοι δηλώνεται και οι δύο Παριζιάνοι. Mm-hmm. Και ο ένας λέει ότι προφέρεται Cap Dag και ο άλλος ότι προφέρεται Cap Dagged.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι ζείται και οι δύο στο Παρίσι. Με κάποιο τρόπο. Ο ένας στο Μομπελιέ και ο άλλος στο Παρίσι. Αποφασίστε όμως. Τι από τα δύο είναι. Άντε, δεν είναι Cap Dagged. Είναι Cap Dagged ή Cap Dag. Θα σου αποφασίσουν. Σε λίγο δεν έχει σημασία, θα είναι το Μανχάιμ. Εντάξει, οπότε δεν έχει καμία. Δεν έχει καμία. Ναι, αυτή ήταν η καυτή είδηση. Τι εννοείται. Υπάρχει πιο καυτή είδηση. Υπάρχει πιο καυτή είδηση. Να σου όμως τώρα με προβλημάτισε γιατί ωραία. Αλλά γιατί δεν άναψε το φανάρι πιο γρήγορα. Με αυτό που έκανε. Μήπως επειδή ήταν μέσα από το κράνος.
1: Μπορεί. Να μην μπει απευθείας.
0: Να μην έπιασε τη συχνότητα τη σωστή.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό θα ήταν. Κώστα, αυτό θα ήταν. Ναι. Θα δεις.
1: Γιατί κανονικά έπρεπε, ρε παιδί μου, στα 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα να έχει γίνει δουλειά.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα όμορφα σε αυτή την ζεστή ημέρα. Τη θλιβερή κατά τα άλλα μέρα, βεβαίως. Έτσι. Κατά την οποία πέθανε τόσο η Ντόλι Πάρτον όσο και η Δημήτρης Κόκοτας. Μετά από αγώνες και οι δύο. Μεγάλους. Κόκοτας. Πέρασαν. Πολύ στενάχωρη ιστορία. Πολύ στενάχωρη.
1: Πολύ. 57 χρόνια τώρα, νέος άνθρωπος.
0: 2,5 χρόνια, εντάξει. Ναι. Τόσο για στιγμή. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα την κλάψουν οι Αμερικανοί. Πολλοί ήταν icon για τους Αμερικανούς. Γνωστοί παγκοσμίως βέβαια, αλλά για τους Αμερικανούς ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Ειδικά για τους μουσικόφιλους, όχι τόσο για άλλους. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συμβαίνουν. Δεν θέλω να βάλω ειδήσεις στη ζυγαριά ως σημαντικότερες ή λιγότερο σημαντικές. Καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος περιμένει τις μεταγραφές. Καταλαβαίνω ότι σήμερα, ξέρω εγώ, οι Ολυμπιακοί συζητάνε για τον Βάργκας, οι Παναθηναϊκοί για τον Ουναΐ και, και οι Παουτζίδες για τον Ούγκρεβιτς, πώς τον λένε, αυτόν. Αλλά ξέρετε ότι στην πραγματικότητα η είδηση είναι...
1: Μια αποχώρηση και όχι με μεταγραφή.
0: Η είδηση είναι μια αποχώρηση, ναι, ακριβώς, ναι. Κώστα.
1: Αν ολοκληρωθεί έτσι, πρέπει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο της είδησης.
0: Κώστα, επευθύμες στο δίσεξ αμαρτήμια. Δεν ήταν η Καμπούρ. Να μην είναι η Καμπούρ.
1: Ναι.
0: Να μην είναι και η Βίλεμ.
1: Και αν δεν είναι και η Βίλεμ.
0: Δεν μπορεί να μην είναι η
1: Βίλεμ. Ναι.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί.
1: Θέλω να μάθω.
0: Γιατί η Βίλεμ ψάχνει έναν έμπειρο παίχτη για τη μεσαία γραμμή. Mm-hmm. Κάνουμε τίξ στα κουτάκια.
1: Μέχρι στιγμή σε όλα.
0: Ωραία. Και έχει ξεκινήσει και έχει κάνει δύο ήττες πάρα πολύ κακές. Έχει φάει 8 γκολ. Mm. Το πρόβλημα της είναι στο κέντρο. Mm-hmm. Χρειάζομαι άλλο κουτάκι για να τικάρω. Και δίνει και, και δύο κουτιά τσίχλες. Η κορδέλα δική μου.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Η κορδέλα δική μου. Η κορδέλα δική μου. Θέλω να σου πω βέβαια ότι με κάποιο τρόπο δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό για το κάρμα του Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Νομίζω ότι είναι κακό κάρμα να φύγει τώρα, όπως λένε.
1: Δηλαδή είναι τα κακό κάρμα που ήρθε και είναι κακό να φύγει.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω να το εξηγήσω.
1: Έχει δέσει το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας που δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Είναι ωραίο να λες ότι έχω και τον Τόνι τον Βιλένα στο
1: ρόστερ. Δεν είναι. Αν ρωτάς εμένα δηλαδή που είναι και ομάδα που στηρίζω, δεν είναι.
0: Δεν σας αρέσει ο Βιλένα, δεν σας αρέσει ο Τσέριν. Δεν σας αρέσει ο Βιλένα, δεν σας αρέσει ο Τσέριν.
1: Ναι. Δεν μας αρέσει.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν μας αρέσει, όχι.
0: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη εγώ.
0: Δεν σας αρέσει ο ένας, δεν σας αρέσει ο άλλος. Να πάρουμε τον Γκάβι. Να πάρουμε τον Γκάβι, άμα δεν σας αρέσει ο Βιλένα και δεν σας αρέσει και ο Τσέριν.
1: Επειδή τον Γκάβι δεν μπορούμε να τον πάρουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάρουμε τον Γκάβι πρέπει να κρατήσουμε τον Βιλένα, ας πούμε, με φόρο ζωής. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει, αλήθεια.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Πήρε ευκαιρίες, ξαναπήρε ευκαιρίες. Μέχρι και πέρυσι του δώσε και ο Μπενίτε τον έβαλε να παίξει. Φτάνει πια κάπου.
0: Με συγκίνησε τον αποχαιρετήσω.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω. Με συγκίνησε τον αποχαιρετήσω. Ναι, παιδιά, τον Τζολίν. Τον Τζολίν.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει με τον Τζολί, όταν είχε πάει ο Τζολί στη Χάρτ. Ναι. Τα ξέρουμε αυτά. Είναι γνωστά. Λοιπόν. Να μην σε ρωτήσω αν Ουναΐ θέλει την ομάδα σου, Θέλει την ομάδα σου, φαντάζομαι.
1: Να μην θέλω.
0: Φαντάζομαι πως
1: να μην θέλω.
0: Τι θα γίνει με αυτό, περίεργο αυτό το παλικάρι όμως.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργο αυτό το παλικάρι. Θέλει να έρθει αυτό το παλικάρι, πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έχω επιφύλαξη μετά τα περσινά του Χαίρια.
0: Να, γι' αυτό σου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς. Εμπιστοσύνη τέλος πάντων. Να το πούμε έτσι. Άλλο όταν είχε πρωτοέλθει, ήταν μια χαρά το παιδί. Μετά που έφυγε, δεν ξέρω με τι ακριβώς ασχολείται στη ζωή του και ποια είναι τα όνειρά του. Δεν ξέρω αν τον ερώτη τώρα να ξαναγυρίσει ή αν ξέρω εγώ το θεωρεί απελπισία, αν το θεωρεί λύση. Δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω τον Ουναΐ γενικώς.
1: Καλά, δεν είναι θέμα απελπισία. Άμα θέλει να έρθει, αν ενδιαφέρεται να έρθει, προφανώς δεν το βλέπει σαν απελπισία. Το βλέπει σαν ένα μέρος θα πέρασει καλά. Και ποδοσφαιρικά και γενικά. Γιατί απελπισία.
0: Ναι.
1: Με το ζόρι θα τον απαγάγουμε.
0: Όχι, ρε, δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι ψυχολόγητο.
1: Αν έχει πάρει απόφαση. Αν έχει πάρει απόφαση ότι του αρέσει εδώ, ότι ξέρω εγώ το ισπανικό πρωτάθλημα έχει πολλή πίεση για τον ίδιο ή οτιδήποτε άλλο και θέλει να είναι σε ένα μέρο που θα είναι, ξέρω εγώ, εκ των ηγετών, που έχει καλή ζωή, που δεν ξέρω, που ξέρω εγώ τον αγαπάνε και οτιδήποτε άλλο, μπορεί να θέλει να έρθει.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Μου φαίνεται δύσκολο, ακριβό, ξέρεις, όταν ας πούμε ο παίκτης δεν είχε έρθει πέρυσι, ήθελε να πάει στη Λαλίγκα, μπορεί όμως να πήγε στη Λαλίγκα να έπαιξε και να μην είναι αυτό που έχει στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Τελικά. Να μην είναι όπως το έχει ονειρευτεί. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω, θέλω να σου πω, όλες τις τελευταίες κινήσεις των ομάδων.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω Ολυμπιακό στο Μέλλα. Δεν το βλέπω, αλλά μακάρι.
1: Ναι. Γιατί
0: από όλους αυτούς θέλω πάρα πολύ να ολοκληρωθεί με τα γραφή του Μέλλα.
1: Ναι. Ο λόγος.
0: Είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ. Βάζει γκολ, δίνει assist. Είναι ένας πολύ καλός ισορροπημένος παίχτης. Απορώ πως δεν κοιτάξει ο Παναθηναϊκός αυτόν τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω. Λοιπόν. κατά τα λοιπά. Επίσης, με εντυπωσιάζει ελαφρώς, θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει όλο αριστερούς εξτρέμ, ενώ πιθανότατα πάει να χάσει το μοναδικό δεξί εξτρέμ που έχει. Ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Μα δε αριστερά έχει το Ρόκα, έχει το Ζώτα Σίλβα, θεωρητικά ασχέτως αν τον υπολογίζει για εναλλακτική, τρίτη εναλλακτική στην επίθεση. Οκ. Αριστερός εξτρέμ είναι όμως, στην πραγματικότητα αυτό έχει παίξει το 90% της καριέρας του. Λοιπόν, και πάει να πάρει τρίτο Ρούμπεν Βάργας, που θα είναι και ο βασικός πιθανότατα. Ναι. Συν που δεξιά, πραγματικό εξτρέμ είναι μόνο ο Μαρτίνς που πιθανότατα θα φύγει. Και παίζει και κατά συνθήκη ο Ροντινέ και ο Φορτούνης.
1: Ναι. Μια χαρά είμαστε. Με Ροντινέ και ο Φορτούνης.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνονται αυτές οι σκέψεις. Καλά. Βάστα μη δεν πάρει τελικά καλά. Ξυπάρχει ο Ολυμπιακός και ξαναγυρίσει πίσω ο Ροντινέ. Εντάξει, δεν νομίζω. Φαντάζομαι πως δεν θα γίνει, αλλά θέλω να πω. Τέλος πάντων. Ενδιαφέρουσες οι τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβόλαιο πήρε ο Μαρτίνς στο Ολυμπιακό και του φαίνεται τόσο πιο καταπληκτικό το συμβόλαιο της Κράσνονταρ και θέλει να φύγει να πάει να παίξει στη Ρωσία. Αυτό επίσης μου κάνει εντύπωση. Ευχαριστώ με τον οποίο συμφώνησε, δηλαδή πρέπει μου κάνει εντύπωση, θέλω να σου πω. Έχει ανανεώσει πριν από 6 μήνες, συγγνώμη, ο Μαρτίνς.
1: Μένα μου κάνει εντύπωση πάντα που ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο συμφωνεί με μια ομάδα. Πάντα μου αρέσει εμένα αυτή.
0: Εντάξει.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, έτσι γίνεται όμως.
1: Έτσι γίνεται, αλλά ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο συμφωνεί με μια ομάδα και τώρα πάει μια ομάδα να τα βρει με την άλλη.
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό. Κάποιος το λέει παράνομη προσέγγιση, αλλά ποιος είμαι εγώ τώρα για να μιλάω για παράνομη προσέγγιση.
0: Ναι. Εντάξει. Ατύπως. Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα έτσι γίνεται. Γιατί ρε, εσύ, και όταν δεν γραφόταν, δεν γινόταν έτσι, πιστεύεις. Επιστεύω ότι παλιά πήγαινε η ομάδα στην ομάδα και μόνο όταν συμφωνούσε απολύτως η ομάδα με την ομάδα ακριβώς το ποσό, μόνο τότε πήγαινε στον παίχτη. Δεν νομίζω ότι γινόταν ποτέ έτσι η δουλειά.
1: Ή ενημέρωνε μία ομάδα την άλλη ότι θα ήθελα να μιλήσω με τον παίχτη για να δω αν ενδιαφέρεται. Μην κάνω τζάμπα πρόταση. Αλλά να γνωρίζετε ότι θα μιλήσω με τον παίχτη σας.
0: Πιθανώς γίνεται αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Πιθανώς γίνεται αυτό. Ναι, εννοώ και με συμβόλαιο σε ισχύει αυτό.
1: Ναι, ναι, αλλά να ενημερώσει την ομάδα γιατί άμα να κάνει πρόταση για ένα παίχτη που θα σου πει τελικά εγώ δεν θέλω να έρθω στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα να το πας. Οπότε αν έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό ή Κράσνονταρ ότι μας ενδιαφέρει ο Ζέσον να το ρωτήσουμε αν θέλει να έρθει και να επιστρέψουμε μετά για εσάς, έχει μια λογική.
0: Ναι.
1: Αν πήγαν απευθείας στον παίχτη, τα βρήκαν μαζί του και μετά θα πάει να χτυπήσει τον πρώτο Ολυμπιακού, μοιάζει λίγο, ξέρεις, λίγο κάπως.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Επίσης, εντάξει ρε παιδιά, όχι δεν είναι, ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν είναι μέγας τερματάνος, αλλά δεν είναι και ο παίκτης για τον οποίο έδωσε, ξέρω εγώ, η Ατλέτικο πόσα χρήματα είχε δώσει, δεν θυμάμαι, κάτι 40 εκατομμύρια ας πούμε η Ατλέτικο και πόσα είχε δώσει και η Μονακό δεθμομία να τον πάρει. Δεν έγινε ο παίκτης αυτός.
1: Παιδιά, ο Γιώρης Μασούρας αποχώρησε.
0: Ο Γιώρης Μασούρας έχει φύγει, παιδιά, έναντι άγνωστου ποσού,
1: ναι,
0: για την Αλμπέον, πώς τη λένε αυτή,
1: ναι,
0: η ομάδα.
1: Την Αιών πια.
0: Ε?
1: Την Αιών. Στην Νέων πήγε αυτή.
0: Νέων, μπαίνω, μπαίνω, ούτε, ναι, ούτε που το θυμάμαι, ναι.
1: Έχει φύγει.
0: Ναι. Κρίμα για το ίδιο το Μασούρα, να πω. Ο Μασούρας πραγματικά ένας αδικημένος παίχτης. Αδικημένος. Το λέω και το ξαναλέω. Αδικημένος, δηλαδή αδικημένος. Ένας παίχτης που έπαιζε αξιοπρεπέστατα όπου τον είναι. Έχει παίξει δεξί εξτρέμ στο Ολυμπιακό. Έχει παίξει αριστερό εξτρέμ. Έχει παίξει σεντερφόρ. Έχει παίξει δεύτερο σεντερφόρ. Έκανε νούμερο όταν ο Ολυμπιακός είχε πιο ρηχό ρόστερ. Ήταν εκεί βασικός και έκανε καλές χρονιές. Και μετά.
1: Κάποιο πάνω το Πινελίκη.
0: Κάποιο πάνω το Πινελίκη.
1: Γιατί είναι, ναι, εύκολο στόχο.
0: Ναι, sorry κιόλας.
1: Είναι Έλληνας, δεν είναι εξής όνομα που έχει το εξωτερικό. Εύκολο είναι να βρίσκουμε έναν και να τον ευρίζουμε για όλα τα στραβά της ομάδας.
0: Ναι. Άχρηστο. Κύριε Τσαούση, εύχομαι και το πιστεύω όλες τις ειρωνίες και οι σαρκασμοί για τον Παναθηναϊκό να σε επιστρέψουν στον Ολυμπιακό 100 φορές χειρότερα.
1: Είσαι γνωστός ειρωνής. Τι εξαπορία δηλαδή, είσαι γνωστός ειρωνής. Θα μα ειρωνευτεί κιόλα γιατί δεν κοιτάξαμε το Μέλε, α πούμε.
0: Ε?
1: Θα μα ειρωνευτεί κιόλα γιατί δεν κοιτάξαμε το Μέλε.
0: Όχι, λέω. Όχι, καλά πολύ πολύ καλό παίκτη. Καθόλου δεν είναι. Και πάει, θα ήταν πολύ καλό του Παναθηναϊκού και επειδή είναι. Δανός δεν είναι. Γι' αυτό το λέω. Δανός δεν είναι.
1: Να κρατήσει ειρωνίε για σένα. Άμα σε ειρωνεύεσαι.
0: Δεν είναι ειρωνία. Η ειρωνία θα ήταν να έλεγα πάτε τον Καμπελά. Γιατί δεν ξέρω τι θα πω γίνει αυτό το παιδί. Πραγματικά. Δηλαδή, όλοι ξέρει. Κάπως εγκρυπτό και κάπως σιωπηλά μέχρι τις 10 στιγμές θα εξαφανιστούν. Ναι. Εκτός από τον Καμπελά. Να σου πω κάτι, θα το πω τώρα εδώ. Φοβάμαι ότι ο Καμπελά θα γίνει βέζο. Δηλαδή τώρα δεν θα ξανακούσουμε γι' αυτό.
1: Αλλά θα είναι εκεί.
0: Θα είναι κάπου εκεί. Ναι. Ξαφνικά θα ακούσουμε ότι έγινε, ξέρω, παππούς. Και μετά ότι έφυγε. Το καλοκαίρι θα κάνει να βάλει και να
1: ευχαριστεί. Το γιόρτασε με τους συμπαίκτες στον Ολυμπιακό. Του πήραξε ομοροδιακά ερυθρόλευκα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και μετά θα βγάλει και ένα ευχαριστήριο αυτό στις 30 Ιουνίου 2027 ότι πέρασα υπέροχα στην ομάδα και ξέρω εγώ πάω να βρω τον επόμενο σταθμό της καριέρας μου, γιατί μικρός είμαι ακόμα. Θα δούμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, έτσι είναι αυτά. Τι θα κάνουμε. Ωραίες όμως, τελευταίες μέρες των μεταγραφών, ωραίες.
1: Ναι.
0: Μέχρι να τα δούμε στο χορτάρι, μετά θα έχει κλάμα κανένα δίμηνο, αλλά έτσι είναι αυτά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πάει 10:30. Πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκια, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε απορρίμματα στην περιοχή του Ασπροπύργου, δίπλα στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία στον προαστιακό, στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία, σαν δασική έκταση στη Στεφάνη, αλλά και η φωτιά στην περιοχή Εκτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά στη Σαλαμίνα στην περίμετρό της γίνεται αυτή την ώρα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ανοίγει ενότητα on demand και μαζί μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Με κάθε σοβαρότητα, κάθε επισημότητα, ηρεμία και ψυχραιμία σας ανακοινώνουμε και σήμερα ότι μέχρι τούτη την ώρα που μιλάμε, 22 και 30, 7 και 8 δευτερόλεπτα, TikTok, δόξα το γεραμπή, δεν έχουμε. Κώστας Ναυμάκης, Γιάννης Σάουσης στα μικρόφωνα.
2: Και το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε, τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoichiman.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichiman.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoichiman. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάξ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα είπες υπέροχα.
2: Ευχαριστώ.
1: Δεν χρειάζεται να ευχαριστείς, πάντα τα λες υπέροχα. Λοιπόν, προχωρώντας παρακάτω, έχουμε τα play-off του Τσουλού.
2: Ναι.
1: Με Σαμπάχ νωρίτερα που άφησε έξω την Χάπολ Μπερσεβά. Με Μπότο Γκλίμνα η Μέγγεν στο Μέδεν Μέδεν στο 38. Και Λάσ Κλίντσερ Σέλτικ 1-1 στο 37. Νομίζω ότι έχουν κρυθεί και τα δύο αυτά στην πραγματικότητα. Δεν έχουν εκεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε EFL Cup. Ημίχρονο Southampton West Ham 1-1 και Stoke Hall 1-1 επίσης. Και στο 36 για την ίδια διοργάνωση Nottingham Leeds 0-0. Και έχουμε για La Liga Valencia Betis 0-0 με βασικό τον Παύλο τον Μαφαίο. Τώρα είναι καλός και ο Μαφαίο. Και ο Μαφαίο είναι καλός για να παίζει στο Valencia Betis. Α, είναι καλός. Παίζει στη La Liga, ήταν καλός. Α, εδώ δεν μπορούσε να προσαρμοστεί. Επειδή έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Επειδή ήρθε πάρα πολύ χαλαρός με 15 τατού. Και νομίζω ότι θα είναι εδώ πέρα βασικός. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Νομίζω ότι είστε σε μικρότερο πρωτάθλημα. Γυρίστε πίσω τώρα, κύριε Μαφαίο. Γυρίστε πίσω τώρα, πάρετε παραστάσεις κι άλλες. Και στα 32 σας θα σας ξαναδούμε.
2: Μπορεί και όχι.
1: Θα επαναξιολογηθείτε, κύριε Μαφαίο.
2: Μπορεί και όχι.
1: Στα 32. Αν έχετε αλλάξει μυαλά και έχετε γίνει και λίγο καλύτερο και λίγο λιγότερο αδιάφορος. Και λίγο λιγότερο αδιάφορος, ξαναλέω. Έτσι. Άλλοι τον έχουν χαμηλά τον Αμανέ. Κύριε Μαφαίο. Όλα αυτά είναι ένα μικρό όμως στο κύριε Τίγρη, θέλω να πω έτσι. Θέλω να πω στον κύριο Τίγρη.
2: Κύριο Τίγρη.
1: Εντάξει, είναι ένα.
2: Ή στον κύριο Μπόρμπα.
1: Στον κύριο Μπόρμπα. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα αναβιώνοντας εδώ πέρα μια που κάνουμε έτσι μικρά όμως λίγο το λικοτζιά, θέλω να σε ρωτήσω ευθαρσώς. Μπαρκολά, ήθελες την ομάδα σου? Ήθελες Μπαρκολά στην ομάδα σου? Ήθελες, ήθελες Μπαρκολά στην ομάδα σου?
2: Στην Λίβερπουλ σίγουρα.
1: Ναι, στην Λίβερπουλ σίγουρα. Ήθελες, θέλεις, ψήνεσαι. Ψήνεσαι.
2: Εσύ τι λες?
1: Δεν ξέρω, σωστά.
2: Φυσικά.
1: Α, ψήνεσαι.
2: Ναι.
1: Ψήνεσαι.
2: Φυσικά.
1: Α, είναι καλός ο Μπαρκολά.
2: Γιατί, πότε δεν είναι καλός ο Μπαρκολά?
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Καλός ο Μπαρκολά.
1: Μπορεί να πεις, το παιδί μου είναι, okay, είναι καλός, αλλά δεν χωράει. Δεν χωράει, ρε φίλε. Δεν χωράει ο Μπαρκολά.
2: Και να σου πω, βλέποντας τη Λίβερπουλ στο παιχνίδι τώρα της πρεμιέρας.
1: Ναι.
2: Έχεις μια στεναχώρια.
1: Για ποιο λόγο?
2: Ρε παιδί μου, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να βλέπεις.
1: Δηλαδή.
2: Τα ακραία μπάκια, παράδειγμα.
1: Τι έχεις με τα ακραία μπάκια, ποιο είναι το πρόβλημά σου με τα ακραία μπάκια.
2: Ε?
1: Δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να ακούω. Δεν θέλω να ακούω βιχαλάκια, θέλω να ακούω επιχειρήματα.
2: Εσύ τώρα βλέπεις το Φριμπόνγκ με τον κύριο Κέρκες, ας πούμε, στις δύο άκρες.
1: Ναι, ναι.
2: Και σκέφτεσαι ότι μέχρι, ξέρω εγώ, πριν από λίγο καιρό έλπες τον Αλεξάντερ Άρνολτ, ξέρω εγώ, okay. Και τον Ρόμπερτσον. Ή τους σκέφτεσαι αυτούς δύο, ξέρω, στο prime του, στο Ρόμπερτσον.
1: Τώρα δεν τους σκέφτεσαι στο prime. Εντάξει, όμως ο κόσμος δεν πάει μπροστά με τις αναμνήσεις.
2: Ναι, πάει μπροστά με το να, όταν φεύγουν παίχτες, να παίρνεις εφάμιλους ή καλύτερους.
1: Ναι.
2: Όταν παίρνεις το Φριμπόνγκ,
1: ναι.
2: Ο οποίος, ξέρεις, θα ήταν πολύ καλός, ξέρω εγώ, στο τσίρκο. Θα ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ διασκεδαστικό στο τσίρκο. Θα ήταν πολύ καλός εγώ στο Δελφινάριο να βγαίνει και να έχει ένα ρόλο. Βεβαίως.
1: Ο 25χρονος που τιμάται 35 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός,
2: ναι. Αν τον δεις, δηλαδή αν τον έβλεπες στο παιχνίδι του Σαββάτου, θα καταλάβαινες. Εκεί θα καταλάβαινες. Κάποια στιγμή φύγει την ψυχή σου και λες, όχι ρε διάολε, γιατί το βλέπω αυτό το πράγμα τώρα.
1: Εντάξει, μπορεί όταν αποθεραπευτεί ο Μπράντλι, είναι ο Μπράντλι βασικό, να μην είναι ο Φριμπόγκ. Ο Τσιμίκας να παίξει δεξιά.
2: Όχι, από τον Ιωγερ.
0: Γιατί και
2: ο άλλος είναι άλλη τραγωδία. Είναι σου λέω τραγωδία. Τα άκρα της ομάδας.
1: Τι είχε ο κύριος Κέρκης, δηλαδή ότι δεν μπορεί να παίξει δηλαδή, ένα Ούγγρο, α πούμε. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε ένα χώρο και χρόνο σε αυτού τον Ούγγρο Πιτσιρικά, ποιο θα του δώσει.
2: Έχουμε δώσει το κέντρο όπω λέει. Δεν χρειαζόμαστε τον Ούγγρο Πιτσιρικά να παίζει την ομάδα. Φτάνει. Καμία ομάδα τη Πρέμιερ δεν έχει δύο Ούγγρου Πιτσιρικάδε να παίζουν βασικοί. Δεν χρειάζεται. Και αν είναι τόσο καλό να παίζει. Δεν είναι τόσο καλό. Mm-hmm. Πολλά προβλήματα για την Λίβερπουλ. Οπότε δεν είναι θέμα αν χωράει ο Μπαρκολά. Προφανώς χωράει ο Μπαρκολά.
1: Mm-hmm.
2: Προφανώς. Και χρειάζεται βέβαια και πολλά άλλα πράγματα πέραν του Μπαρκολά για να μπορέσει να ξαναγίνει μια ομάδα η οποία θα.
1: Πότε θα το πω, θα μου ξεκίνησαν.
2: Δεν ξέρω.
1: Πότε δηλαδή.
2: Τι να σου πω τώρα. Εγώ σου λέω αυτό που βλέπω. Ξεκίνησαν. Θέλει παίχτες. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Πόσους θέλει παίχτες, Κώστα?
2: Θέλει. Θέλει πολλούς. Αυτό που είδα θέλει πολλούς.
1: Ωραία, να το ρωτήσω ανάποδα. Θεωρητικά λοιπόν που θέλει πολλούς,
2: ναι.
1: Μπροστά δεν είναι σε σχετικά καλύτερη κατάσταση από ό,τι στις άλλες γραμμές? Να το πάω ανάποδα.
2: Θεωρητικά,
1: σε σχετικά καλύτερη κατάσταση.
2: Θεωρητικά.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Ούτε μπροστά δεν είναι καλά.
2: Όχι. Τι να σου πω, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Τι τη λείπει μπροστά σε σχέση? Δηλαδή, πίσω μου είπε τη λείπει. Έχει πρόβλημα στα δύο ακραία μπακ. Ναι,
2: έχει πρόβλημα παντού. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή με τον καινούριο προπονητή και με παίχτες οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι. Mm. Κάποιοι είναι προχωρημένη ηλικία. Κάποιοι είναι ξεζουμισμένοι. Κάποιοι είναι ξενερωμένοι. Δεν είναι η ομάδα που είχε τη δυναμική, ξέρω εγώ, πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια, στα τελευταία χρόνια του Κλοπ, ακόμα και στην πρώτη χρονιά του Σλότ που πήγαν λίγο με φόρα, ας πούμε, από την αλλαγή προπονητή και παρότι πέρυσι γίνανε πολλές μεταγραφές και ακριβές μεταγραφές, ο Ίσακ και ο Κιτικέ και ο Βίρτς και ο ένας και ο άλλος, όλοι αυτοί οι παίχτες μαζί, σαν σύνολο, δεν έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν κάτι το οποίο να είναι. Έφυγε ο Σαλάχ, μεγαλώνει παίχτες, μεγάλος ο Φαντάικ, τα πλάγια μπακ είναι λείπει ποιότητα, στον άξονα λείπει ποιότητα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή?
1: Να αλλάξει ομάδα.
2: Όχι.
1: Σ' ακούω σε μια απελπισία γι' αυτό.
2: Θέλει καλούς, πραγματικά καλούς παίχτες,
1: ναι,
2: να έρθουν και να γίνουν ομάδα όταν είναι να γίνουν. Γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει ένας χρόνος που λες ναι, να έρθουν και.
1: Ένας φίλος που λέει, θέλει δύο wingers, ένα εξάρι και να επιστρέψουν τραυματισμένοι Bradley και Kitike. Είναι, ας πούμε, μια λύση αυτή? Είναι μισή λύση αυτή? Δεν ξέρεις, ούτε καν.
2: Δύο wingers λέγοντας τι, back ή extreme? Back θέλει, για μένα θέλει back.
1: Ναι.
2: Αυτή η εικόνα που είδα με τα back στην κατάσταση που είναι ο Φριμπόνγκ και ο Κέρκες είναι μια εικόνα ομάδας, ξέρεις, από τη μέση και κάτω του πίνακα. Αυτά τα back. Ναι. Έτσι όπως παίζουν. Αυτό λέω.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Τι να πω. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω άλλο γιατί. Ξέρετε, του στεναχωρήθηκε λίγο.
2: Και είναι αυτό που λέει ο φίλος. Ο Ντίας έφυγε, δεν αντικαταστάθηκε. Ο Σαλάχ έφυγε, προφανώς δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ναι. Δηλαδή, τι συζητάμε, αν μου χρειάζεται να πάρει παίχτη μπροστά? Προφανώς και χρειάζεται να πάρει παίχτη μπροστά. Μόνο ο Σαλάχ που έφυγε είναι ένας αριθμός γκολ και assist τα οποία πρέπει να ψάξεις να τα βρεις με κάποιον τρόπο. Χώρια η παρουσία.
1: Και δεν είναι ότι δεν είχε και χρόνο, για να μην ζω αντικαταστάθηκε. Ωραία, πε άρθρο Μπαρκολά. Σώζει ο Μπαρκολά τα πράγματα.
2: μπορεί να σου προσφέρει μερικά από τα γκολ του Σαλάχ και να σου κάνει τις νίκες αυτές που είναι στο, στην κόψη που θες ένα γκολ για να κερδίσεις, να σου δώσει τα γκολ αυτά. Δεν ξέρω, μπορεί. Τι να σου πω.
1: Ναι. Χα. Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάθε ομάδα με τα προβλήματά
2: της. Ναι, ρε παιδί μου, σίγουρα, εντάξει.
1: Καθένας έχει τα θέματά του. Θέματα υπάρχουν παντού. Το χθεσινό θέμα που λέγαμε, συγγνώμη για να το κάνουμε, ναι, το follow-up με την Μπαρσελόνα και το περίφημο, περίφημο promotion και διοργάνωση camp στα κατεχόμενα, πάει πλέον μέχρι την UEFA, ναι, στην οποία προσέφυγε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
2: Ναι, και πολύ καλά έκανε.
1: Και ταυτοχρόνως να πούμε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση έχει διπλωματικές επαφές με στόχο να ακυρωθεί η διοργάνωση. Βγήκε, υπήρχε πολιτικό με το Ελλάδα, το οποίο βγήκε και από την απαράδεκτο. Οπότε το θέμα κινείται. Τέλος πάντων.
2: Εγώ θέλω να ακούσω την αλήθεια, γιατί όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι πράγματα τα οποία συζητάμε εμείς. Αν δεν μιλήσει, αν δεν έχουμε από τα επίσημα χείλη του Φιδία μία τοποθέτηση, ναι, εγώ δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Τι πιστεύει, ξέρεις, ένα κομμάτι του κυπριακού λαού, σωστό, ένα δυναμικό σωστό κομμάτι του κυπριακού λαού.
1: Σωστό, έχει σημασία. Έχει σημασία.
2: Γιατί ο Φιδίας, ανθρώπος που έχει επισκεφθεί τα κατεχόμενα,
1: βεβαίως,
2: θέλω να πω,
1: βεβαίως, κάνει συνεντεύξεις.
2: Έχει μιλήσει έτσι, για μια λύση, έτσι. Μπορεί η λύση, όπως την εννοεί, κάποιοι να τη βλέπουν σαν ξεβράκωμα τη λύση του Φιδία. Αλλά ο Φιδίας, ο οποίος.
1: Αλλά είναι
2: του
1: Φιδία,
2: είναι πολιτικός, δεν είναι όπως εμείς οι άσχετοι. Ο άνθρωπος είναι καταρτισμένος.
1: Βεβαίως.
2: Άσχετα αν πηγαίνει να ψηφίσει πράγματα που δεν έχει διαβάσει και λέει, ναι, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά η ομάδα μου θα με ενημερώσει.
1: Οπωσδήποτε. Η ομάδα σου καλό θα ήταν να σε ενημερώσει στο μνημόσυνο επίση φορέμα Παντελόνι. Αλλά εντάξει, αυτά είναι μικρά πράγματα, ναι, ενδεχομένω. Ναι, πήγε στο μνημόσυνο του Σολομού και του Ισάκ με βερμούδα. Έλα, ναι, έλα, εντάξει.
0: Ξέρει να διαβάζει.
1: Κυριακό. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Αυτά που τον ενδιαφέρουν ξέρουν να διαβάζει, α το πούμε έτσι. Α πούμε αυτό. Τα statistics δηλαδή.
2: Ναι. Mm? Ναι. Mm.
1: Ναι. Εντάξει, ας μείνουμε εκεί. Ας μείνουμε εκεί. Λοιπόν, σε άλλα νέα θέλω να σας πω ότι αρχίζει και συγκεντρώνεται κόσμος, ο οποίος βάλει κατά του Τζιάννη του Ινφαντίνο, ο οποίος ζητάει αλλαγή στην ηγεσία της FIFA πλέον εδώ και τώρα. Mm-hmm. Έτσι, γιατί δεν αντέχουν. Θέλω να πω, γίνονται ζυμώσεις δηλαδή, ναι, με λίγα λόγια. Και οι συγκεκριμένοι δεν είναι τίποτα τυχαία που θα σας αναφέρω, διότι είναι ποδοσφαιριστές,
2: ναι,
1: οι οποίοι έχουν αναλάβει ρόλους πρεσβευτών για τη FIFA. Δηλαδή, ναι, θεωρούνται FIFA Legends. Έτσι, άρα έχουν και έναν παραπάνω λόγο.
2: Και μια βαρύτητα, ρε.
1: Και μια ναι, βαρύτητα. Λοιπόν.
2: Δηλαδή, αν ρωτήσεις ένα ποδοσφαιρόφιλο, ας πούμε, ποια είναι τα ονόματα αυτά.
1: Ναι.
2: Έχεις ονόματα FIFA Legends.
1: Βεβαίως.
2: Θέλω να πω, ένας ποδοσφαιρόφιλος τι θα βάλει στη ζυγαριά, ξέρω εγώ, τον παίχτη που έχει δει να παίζει, να σηκώνει κούπες και να το μορφαίνει τη ζωή του, ή παράγοντες του ποδοσφαίρου οι οποίοι κινούν τα νήματα. Θέλω να πω, έχει μια βαρύτητα και ο ποδοσφαιριστής. Πώς το κάνουμε τώρα, από τον κάθε παράγοντα,
1: ακριβώς,
2: τον κάθε τεχνοκράτη.
1: Ακριβώς.
2: Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί
1: είναι
2: οι legends.
1: Ακριβώς όπως το είπες. Λοιπόν, είναι διάφοροι legends.
2: Ναι.
1: Θέλω να σου πω. Κάποιους εκ των οποίων τους ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αυτούς που ξέρουμε σίγουρα, ας πούμε, τρεις είναι οι πιο γνωστοί. Ο Μίκαλο Σιλβέστρ.
2: Mm-hmm.
1: Ο Ντέιβιντ, ο Τζέιμς,
2: mm-hmm,
1: και ο Εμμανουέλ ο Πετί.
2: Ναι.
1: Τους ξέρουμε καλά.
2: Ναι.
1: Τους ξέρουμε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, βγήκαν λοιπόν αυτοί και είπαν ότι ξέρεις, ως εδώ, κάνανε δημόσια δήλωση ότι εμείς παρακολουθούμε το άθλημα που αγαπάμε να απομακρύνουμε τις βασικές του αξίες, mm-hmm, και ότι βλέπουμε σημαντικές αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς να ζητείτε η γνώμη των παικτών ή να λαμβάνεται υπόψη, χωρίς καμία μέρημνα για τους φιλάθλους, ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη, ότι τα πρόσφατα γεγονότα κατέστησαν αδύνατη τη σιωπή μας, ως εδώ, και κλείνει με ένα ως εδώ.
2: Ναι.
1: Εδώ πέρα. Και λέει η ομάδα αυτή ότι υπάρχουν καλοί άνθρωποι στη FIFA, η οποία FIFA χρειάζεται μια δομική αλλαγή. Οπότε εγώ λέω, καταλαβαίνω σιγά σιγά, ότι όπου να είναι σκάει το αντίπαλον δέος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλα αυτά.
2: Ποιο είναι όμως το
1: θέμα? Δεν το ξέρω.
2: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει βγει μισό όνομα.
1: Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Επειδή υπάρχουν όμως πάντα και τα αντίβαρα,
2: ναι,
1: θέλω να σου πω. Λοιπόν, από την άλλη, ο Σάμουελ Ετώ, πρόεδρος, θέλω να θυμίσω, Ετώ, δεν είναι απλώς πρόεδρος, πρώην ποδοσφαιριστής, είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν. Θέλω να θυμίσω. Οι οποίες Αφρικανικές Ομοσπονδίες στηρίζουν τον Ινφαντίνο μέχρι στιγμής. Η CAF δηλαδή στηρίζει τον Ινφαντίνο. Βγήκε λοιπόν ο ΕΤΟ στο CNN. Προσέξτε τώρα γιατί. Δεν το παρακολουθούμε, αλλά εδώ πέρα γίνονται κινησούλες από παντού. Δηλαδή δεν αφήνει κανένα το θέμα. Και είπε, δεν πιστεύω ότι ο Ινφαντίνο έχει κάνει κάτι λάθος. Είπε. Και θέλω να δω όλους τους συναδέλφους να ξαναδιαβάσουν το σχέδιο αυτό, λέει. Και αφού ο πρόεδρος Ινφαντίνο επανεκλεγεί, θα έχουμε τη δύναμη να ζητήσουμε να επιστρέψει αυτό το σχέδιο στο τραπέζι προς συζήτηση.
2: Μάλιστα.
1: Και παραμένω πεπισμένος ότι αν υπάρξει δημοκρατική ψηφοφορία, το σχέδιο αυτό θα εγκριθεί επειδή είναι καλό για την πλειονότητα. Λέει ο Σάμι ΕΤΟ.
2: Θύμησε μου, ΕΤΟ δεν ήταν εμπλεγμένο σε διάφορα σκάνδαλα, κακοποιητικές συμπεριφορές, νοθείες, μίζες, ρεμούλες και διάφορα τέτοια, ή είναι κάποιος συνεπώνυμος του?
1: Όχι, αυτός είναι. Αυτός είναι. Ναι. Εντάξει, το ξέρουμε μια ακραία περίπτωση, το θυμόμαστε από το γεγονός ότι στα 30 του παράτησε, ας πούμε, το ποδόσφαιρο για να πάει στην Ανζήμα Χάτσκαλα. Θέλω να θυμίσω, έτσι. Η οποία Ανζήμα Χάτσκαλα, θέλω να θυμίσω. Θυμίζω μια μικρή λεπτομέρεια τη μεταγραφή αυτή. Η Ανζήμα Χάτσκαλα εδρεύει στον Ταγκεστάν.
2: Έδρευε, διότι έχει διαλυθεί η Ανζήμα Χάτσκαλα.
1: Έδρευε, σωστά. Ναι. Έδρευε στον Ταγκεστάν. Λοιπόν, ο ΕΤΟ λοιπόν του άρεσε με το συμβόλαιο που του δώσανε. Θυμάται τρελά χρήματα. Ναι, δεν θυμάμαι πόσο. Νομίζω ήταν τριετές συμβόλαιο, δεν θυμάμαι, πάρα πολλά χρήματα. Και είπε όμως ότι. Παιδιά, ας είμαστε σοβαροί. Είμαι ο Σάμουελ ΕΤΟ. Εντάξει, δεν θα έρθω εγώ να μείνω τώρα στον Ταγκεστάν εδώ πέρα. Και τι θα κάνει, Σάμουελ? Κοιτάξτε, εγώ θα μείνω στη Μόσχα. Μα η Μόσχα, γόρη μου, είναι. Πώς το λένε, 2.600 χιλιόμετρα από τον Ταγκεστάν. Αυτό είναι δικό σας θέμα.
2: Ναι.
1: Θα έχετε ένα αεροπλάνο.
2: Είναι γρήγορο κατά προτίμηση.
1: Ναι, το οποίο θα με πηγαίνει και θα με φέρνει στις προπονήσεις και τα πέρα. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Εντάξει, αυτά. Οπότε ο Σάμουελ ΕΤΟ είναι μια περιπτωσάρα γενικώς, θα έλεγα.
2: Και μας θυμίζει και κάποιος ότι έκοβε από την αποστολή παίχτες οι οποίοι θα του ξεπερνούσαν συμμετοχές, όπως από Μπακάρ και λοιπά. Δεν σου λέει αυτό θα με ξεπεράσει, το κόψουμε αυτό, δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Ανθρώπινα είναι αυτά. Τι να κάνω, αυτά είναι στη φύση του ανθρώπου όμως. Ναι. Ξέρετε, αυτά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο. Είναι για να γελάζει, αλλά δεν είναι τόσο. Είναι στη φύση του ανθρώπου αυτά. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι οι ποδοσφαιριστές, τα έχουν. Τα έχουν πολύ.
2: Ναι.
1: Τα έχουν. Πώς το κάνουμε. Να πούμε ότι δεν τα έχουν. Τα έχουν. Λοιπόν, έχουν μεταξύ τους όλες αυτές τις φάσεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, ολοκλήρωσα το ντοκιματέρια του Μουρίνιο που σου έλεγα. Όντως γίνεται ελαχιστότατη αναφορά στη Manchester United. Πραγματικά ελαχιστότατη. Δεν θέλω να κάνω spoiler για όσους θα το δουν. Λέει και κάτι ακόμα για την Manchester που προηγείται τη έλευση του στη Manchester. Να το πω. Η τότε να περνάει ως απλή αναφορά. Δηλαδή, που λογικό είναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, η τότε να Φενέρ και Ρώμα περνάνε σχεδόν ως απλές αναφορές. Και φτάνει ουσιαστικά και κλείνει με την επαναπρόσληψή του, ας πούμε, κλείνει με την επαναπρόσληψή του από τη Ρεάλ. Το ντοκιμαντέρ αυτό για τον ΕΤΟ.
2: Για τον Μουρίνιο.
1: Για τον Μουρίνιο, με συγχωρείτε.
0: Μπενφίκα έχει, τώρα που ήταν, στην Μπενφίκα.
1: Απλή αναφορά. Απλή αναφορά, δηλαδή μια εικόνα. Ότι αυτά, ότι πήγε μέχρι να φύγει. Ουσιαστικά είναι προτελευταίο πλάνο. Ουσιαστικά δεν έχει τίποτα, δηλαδή τη πλάκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τα ματσάκια του Τσουλού, αλλά έχουμε παιχνίδια, θυμίζω, αύριο για το Champions League, και επειδή έκρινε στις 10 αύριο, στις 10 αύριο το παιχνίδι της και δεν θα βρισκόμαστε εδώ, οφείλουμε να καταθέσουμε και τις έγκυρες και έγκριτες απόψεις μας και για το, τόσο για το Europa League της Πέμπτης, όσο και για το Conference League της Πέμπτης, σωστά?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το κάνουμε.
2: Ναι.
1: Είμαστε εδώ πέρα μια ωραία, μεγάλη παρέα. Λοιπόν, οπότε κλείστε το ραδιόφωνο για να τα πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με Τσουλού.
2: Ναι.
1: Αύριο. Μας ενδιαφέρει το αυριανό παιχνίδι. Αν θέλετε να λέτε και πρόκριση μαζί με αυτό, μπορούμε να το λέμε.
2: Ναι.
1: Για ό,τι άλλο θέλετε να πείτε. Λοιπόν, ΑΕΚ Λεύσκη.
2: Άσος και πρόκριση, βέβαια.
0: Νίκη στην παράταση.
1: Εγώ λέω άσος και το ακούσατε, θα είναι 2-1 το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: 2-1. Όχι στην παράταση όμως, θα είναι 2-0, 2-1 και άγχος στο τέλος, αλλά τελικά πρόκριση της ΑΕΚ. Πάνω. Άσος. Πολύ καλά. Viking Dinamo Zagreb, 2-2 το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία.
0: Διπλό η Zagreb, 1-2.
1: Διπλό κι εγώ.
2: Άσος.
1: Μάλιστα. Κύριος Κώστας με τους Νορβηγούς. Να δω τι θα πει για το μάτς του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σκοφίλα Νορβηγός.
2: Θα φτάσουμε εκεί και θα
1: ακούσει. Όχι, εγώ απλώς το αναφέρω.
2: Θα τελείως εκεί τυχαίο θα είναι.
1: Τελείως τυχαίο θα είναι. Τόσο παρακολουθεί τη Βίκινγκ ο κύριος Κώστας. Και γουστάρει.
2: Εσύ να γουστάρεις την Δυνάμο Ζάγκρεμπ.
1: Σε σειρές.
2: Εσύ να γουστάρεις την Δυνάμο Ζάγκρεμπ.
1: Εγώ έχω ποδοσφαιρικό κριτήριο. Ναι, το ναι. Κριτήριο τι είναι. Ναι. Δυνάμο Ζάγκρεμπ την ξέρουμε. Τη Βίκινγκ την ξέρουμε.
2: Επειδή την ξέρουμε την Δυνάμο Ζάγκρεμπ δεν χρειάζεται να συμπαθούμε κιόλα.
1: Α, γι' αυτό. Α, να παίζουν μόνο τα καλά παιδιά στο.
2: Όχι, δεν χρειάζεται να τη συμπαθούμε όλοι. Τι να σου πω. Α συμπαθούν ώστε να τη συμπαθούν. Εγώ δεν τη συμπαθώ.
1: Τσέλιε Σλόβαν Πρατισλάβα 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Παράταση πρόκριση Σλόβαν Πρατισλάβα στα πέναλτι.
0: Συμφωνώ.
2: Τσέλιε.
1: Τσέλιε. Μάλιστα.
0: Σλόβαν, Σλόβαν.
1: Λιόν. Λιόν.
2: Τσέλιε, τι Σλόβαν. Επιμένει κιόλα.
1: Όχι, Τσέλιε.
2: Υποβολέα. Υποβολέα, Σλόβαν. Όχι, Τσέλιε.
1: Έχασε την ατάκα σου, έχασε την ατάκα σου ξανά. Σλόβαν.
2: Τέλει, τέλει.
1: Λοιπόν, και Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία. Άσος.
0: Πρόκριση Λιόν.
1: Πρόκριση Λιόν.
2: Διπλό Φενέρ.
1: Ό,τι είπε. Ό,τι είπε. Πρέπει να δείτε το βλέμμα του αυτή τη στιγμή. Είναι ατσάλινο. Διπλό Φενέρ.
2: Διπλό Φενέρ.
1: Με τρέλανε τώρα. Τι έχει δει στη Φενέρ. Τι πίστη είναι αυτή που έχει στη Φενέρ.
0: Λεφτά πολλά στην Τουρκία αυτό το σπάνιο.
1: Εντάξει. Πολλά λεφτά στην Τουρκία. Παιδιά, το τουρκικό πρωτάθλημα, αν κανονικά μπει, ξέρει να έχει το δάχτυλο του νόμου από πάνω να ακουμπήσει, θα εξαϊλωθεί το πρωτάθλημα τη Τουρκία. Sorry κιόλα τώρα.
2: Έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το Σομπρέρο για του λόγου
1: ναι.
2: Που στην Τουρκία επενδύονται τόσα πολλά χρήματα και τι ακριβώ γίνεται με τον Ερντογάν, με του αξίζει να το βρείτε να το διαβάσετε, γιατί θα σας λύσει πολλές απορίες.
1: Έχει κάποιο ρεζουμέ, έχει ένα.
2: Όχι, ρε παιδί μου, έχει μια ανάλυση το γιατί, τι γίνεται εκεί πέρα, ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες, τι σχέση έχουν με τον Ερντογάν, τα δάνεια τα οποία παίρνουν. Δάνεια τα οποία, αν κάποια στιγμή ας πούμε, γίνει οτιδήποτε, θα καταρρεύσουν το σύμπαν, γιατί είναι πάρα πολλά εκατομμύρια και είναι δάνεια που επαναχρηματοδοτούν προηγούμενα δάνεια κλπ. Κάτι μας θυμίζει αυτό.
1: Πρόσεξε, πέρα από αυτό που λες, δηλαδή τα δάνεια τα οποία όντως δημιουργούν μια φούσκα προφανώς, εγώ αναφέρομαι μόνο και μόνο. Δεν αφαιρούμε να κάνεις αυτό, αναφέρομαι σε όλο το τεράστιο κομμάτι των συστημένων το οποίο είναι πια, ξέρεις, πασίγνωστο.
2: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί δεν έχει αφήσει ανέγκυχτο σχεδόν κανένα.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι από ό,τι έχουμε καταλάβει. Συγγνώμη, πάνω. Λιόν. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, αυτά για το Τσουλού.
2: Ναι.
1: Πάμε Europa και εντάξει, ό,τι προλάβουμε και μετά το conference. Λοιπόν, για το Europa έχουμε την Πέμπτη τώρα, θυμίζω έτσι. Τα παιχνίδια μας είναι τα εξής, όσο προλάβουμε, έστω τα μισά. Αραράτ Κραϊόβα, 1-1 το πρώτο παιχνίδι.
2: Κραϊόβα λέω.
1: Εγώ λέω Αραράτ.
0: Κραϊόβα.
1: Κραϊόβα, μάλιστα. Ιμπέρια Τυφλίδας, συγγνώμη, Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια έχει κερδίσει 4-0 το πρώτο παιχνίδι.
0: Τελειωμένο.
1: Εντάξει, θα περάσει η Γιαγκελόνια.
2: Τώρα, αν κάνει μια νίκη ή μια ισοπαλία, τώρα ναι.
1: Διαφωνείς πάνω, έχει κάτι. Όχι. Ομόνια Σιντρούιντεν, 1-0 Σιντρούιντεν του πρώτου μάτς.
2: Παράταση και πρόκριση Ομόνιας.
1: Χ.
0: Ανάμεσα στο Χ και τη νίκη της Ομόνιας, αλλά... Ναι.
1: Ομόνια. Πάνω. Ομόνια. Βικτόρια Πλεζέν Ερυθρός Αστέρας. Ερυθρός Αστέρας κέρδισε 3-0 στο Βελιγράδι. Θα χάσει αλλά θα προκριθεί. Άσος Βικτόρια, πρόκριση η Ερυθρός Αστέρας.
0: Θα κερδίσουν οι Τσέχοι αλλά θα προκριθεί ο Αστέρας.
1: Ωραία. Λίλεστρομ, Εγνατία, είναι αλβανική ομάδα. Θυμίζω 0-0 το πρώτο παιχνίδι.
2: Λίλεστρομ.
1: Λίλεστρομ.
0: Λες
1: να συμφωνούμε όλοι. Και για να πάμε ακριβώς να έχουμε πει τα μισά. Ζάλτσμπουργκ όπως τις πρέπει με τόσα ζήτα. Μιαλμπή ή Μιαλμπή για τους φίλους. 1-0 έχει κερδίσει η Σάλτσμπουργκ και στην Σουηδία. Δεύτερη νίκη,
2: ναι,
1: πρόκριση. Είμαστε όλοι σύμφωνοι. Έχουμε πει τα μισά παιχνίδια, τα άλλα μισά και το conference μέρων, διότι κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11. Που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα είμαστε μαζί και πάλι σε λίγα λεπτά.
3: Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Στο τελικό στάδιο των επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εξτρέμ Ρούμπερ Βάργκας βρίσκεται ο Ολυμπιακός και τις επόμενες ώρες αναμένονται οι εξελίξεις. Φαβορί για τη θέση του κεντρικού χαφ παραμένει ο Άλβαρες χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για τη θέση του δεξιού μπακ. Αρχηγού απόντος ο ΠΑΟΚ και στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβίτς. Από την άλλη είναι διαθέσιμη σωρετήρε Λουσέ και Ενδιαγέ. Θέμα χρόνου η άφιξη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συμβόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για την ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρένα είναι η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα το λέγαμε τρελό, δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου ο Σέρβος τεχνικός, που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ προέκυψαν από την κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Όφη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλα Μπετ Καλαμάτα και Μαρκό Κηφισιά αναλυτικά στο sportfm.gr. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Χράντες Κραλοβέν, το μεσημέρι αποστολή θα πετάξει για την Τσεχία. Σε αυτήν αλλά όχι στην ενδεκάδα αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτς της Πέμπτης εξελίξει για την προσθήκη χάφ υψηλού επίπεδου. Σενάριο στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει αύριο Όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά στη συμφωνία με τον Βόσνιο Φόρ και Νάν Κόντρο είναι η κριτική που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε αλλά δεν κατονόμασε η διοργανώτρια αρχή. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημη προσφορά. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρς, Μανού Γκαρθία και Σούταλο να τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμειναν και Νιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Η παράταση έως στις 15 Σεπτεμβρίου πήρε διάθεση των διαρκείας. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σετ την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία αύριο στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Η Σαμπάχ νίκησε 5-2 στην παράταση τη Χάπελ Μπερσεβά και πήρε το πρώτο από τα 3 σημερινά εισιτήρια για τη League Face του Champions League. Στο ημίχρονο Μπόντο Γκλιμπ Νάιμέγγεν 2-0 και Λάσκ Σέλτικ 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Ο δεύτερο αφάιτα από τον Μπόντο Κλίμ Νάιμέγεν έχει γίνει 2-0. Είναι στο 50. Εντάξει, αέρα, Μπόντο. Το Λάσκ Σέλτικ 2-1, αλλά δεν κινδυνεύει στην πραγματικότητα η Σέλτικ. Στο EFL Cup, περίπου 65 λεπτό, στο Southampton West Ham 1-2 και στο Hull 1-1. Για την ίδια διοργάνωση στο 53, Nottingham Leeds 0-1 και Βαλένθια Μπέτση έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι είναι στο 0-0.
1: Ένα φίλο ότι στον αγώνα τη Σαμπάχ με τη Χάπουελ Μπερσεβά,
0: ναι,
1: αριστερό μπακ για του γηπεδούχου, έπαιξε ο Πούχατ, πρώην του Παναθηναϊκού.
0: Ο Πούχατ λοιπόν θα παίξει τη Champions League. Έτσι.
1: Και στόπερ για τη Χάπουελ ο Μιγγέλ ο Βίτορ, ο πρώην του Πάου.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο Πούχατ λοιπόν ξανά θα παίξει τη Champions League. Ναι, με μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε 9 χρόνια πριν, έτσι, ναι, και παίζει τώρα Champions League από το Αζερβαϊτζάν. Τυχαία όλα αυτά.
1: Τι εννοείς?
0: Τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το Europa.
1: Ναι.
0: Πάμε. Μας έχουμε μείνει τα μισά παιχνίδια. Ζαλγκίρις Κάουνας Μπεσίκτας, το ζευγάρι μας, 3-0 οι Τούρκοι έχουν κερδίσει στην Τουρκία. 0-1 πρόκριση Μπεσίκτας. Συμφωνούμε, έχουμε κάτι διαφορετικό.
1: Όχι,
0: να πούμε.
1: Όχι, 3-0 το πρώτο ήταν.
0: Ωραία. Τούνλεχ Πόζναν, 7-0 το πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα, ότι λέγαμε χθες, θυμίζω έτσι, ότι η Τούν για κάποιο λόγο.
1: Ζήτησε
0: αναβολή του παιχνιδιού της για το πρωτάθλημα. Προφανώς.
2: 4-4.
0: Ψάχνουν έναν τρόπο σοβαρό να γυρίσουν το 7-0. Δεν θα τον βρούνε, μάλλον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Άρχους Μπενφίκα, 3-1 Μπενφίκα το πρώτο μάτς.
2: Διπλό
0: πρόκριση του Μπενφίκα.
2: Και γκολ ο Παυλίδης.
0: Τσέσκα Σόφια Όφη.
1: Θα νικήσει η Τσέσκα, θα περάσει Όφη.
0: Δεν θα νικήσει η Τσέσκα, θα έρθει.
2: 1-0.
0: Όφη διπλό, λες δεύτερο διπλό. Ή για την πρόκριση, λες τώρα. Πρόκριση σίγουρα για το μάτς. Όφη διπλό. Μάλιστα. Φερεντσβάρος Τραμζονσπορ, η Φερεντσβάρος κέρδισε στην Τουρκία 1-0.
1: Χ και πρόκριση Φερεντσβάρος.
0: Εγώ λέω διπλό και παράταση.
2: Παράταση, τώρα ποιος θα κερδίσει.
0: Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει.
2: Φερεντσβάρος.
0: Και κλείνουμε με Άντερλεχτ Καϊράτ Αλμάτι. Η Άντερλεχτ κέρδισε 3-0 και στο Καζακστάν.
1: Κάνει
0: μια νίκη. Και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτά για το Europa.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο Conference. Στο Conference καταρχάς έχουμε ένα παιχνίδι αύριο. Το Rapid Hearts, το οποίο έχει έρθει 2-2 στη Σκωτία.
1: Ναι.
0: Παράταση λέω εγώ. Παράταση και Hearts.
1: Rapid λέω.
2: Hearts.
0: Και πάμε στα παιχνίδια της Πέμπτης που έχουμε και το διπλό ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, Κουόπιο Σάμροκ Ρόβερς. 1-1 το πρώτο μάτς.
1: Κουόπιο.
0: Κι εγώ Κουόπιο, άσος. Ναι. Γιάμπλονετς Ρέιντζερς. 1-0 οι Ρέιντζερς στο πρώτο παιχνίδι. Χ.
1: Χ.
0: Καραμπάκ Τβέντε. Η Καραμπάκ κέρδισε. Το είχα πει, θυμάσαι. Ναι. Έχει

0: 1-0 και στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Καλαπάκ είναι δυνατή.
1: Ωραία. Ξανακερδίζει.
0: Και μπαίνει.
2: 1-0.
0: Ναι. Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο. Η Λουγκάνο κέρδισε 2-1 στην Ελβετία. Νίκη πρόκριση Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Χ.
2: Θα χάσει 1-0, θα πάει στην παράταση και θα κερδίσει Μακάμπι.
0: Χ. Φράιμπουργκ Μάδερουελ. Η Φράιμπουργκ κέρδισε 3-1 στη Σκωτία. Δεύτερη νίκη πρόκριση.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω δεν διαφωνούμε.
2: Ναι.
0: Μονακό Γκόρνικ. Γκόρνικ του Ζάμπρζε, Πολωνική. Μονακό κέρδισε 3-2 στην Πολωνία. Και στην Πολωνία, μάλλον.
1: Στην Πολωνία, όχι
0: στην Πολωνία, ναι. Μετά το τέλος του θα λέμε και στην Πολωνία.
1: Καυτό Λουιντέ, τηγάνι το Λουιντέ. Δεύτερη νίκη, πρόκληση για Μονακό.
0: Πολύ καλά.
2: Στο κλουβί του πριγκιπάτου.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν.
0: Έτσι.
2: Του Αλβέρτου.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ίντερ Εσκάλδες από την Ανδόρα με την τρίτα από το Κόσοβο 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Ναι, μωρή Ίντερ Εσκάλδες λέω.
1: Ωραία, ναι, μαζί σου.
0: Ναι.
2: Με την Ανδόρα.
0: Ρίγα από την Εδονία με την Κλάξβικ από τις Νήσους Φερόες 0-0 το πρώτο μάτς.
2: Πολύ κρύο.
1: Άσος.
0: Άσος, ναι.
2: Κρύο.
0: Ρίγα. Οκ. Okay.
2: Ρίγα.
0: Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 0-0 το πρώτο μάτς. Άσος.
1: Άσος.
2: Κοπενχάγη.
0: Ρακόβ Χάιντουκ Σπλίτ 2-2 στην Κροατία. Άσος.
2: Θα περάσει Χάιντουκ.
1: Παράταση και Χάιντουκ, ναι.
0: Κουλούρης. Ο Κουλούρης είναι εκεί.
2: Νομίζω.
0: Ναι. Χράντες Κράλοβε Πανάθα. Διπλό.
1: Διπλό Παναγία μου.
2: 1-0 να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην παράταση.
1: Όχι άλλη παράταση, δεν αντέχουμε άλλη παράταση. Κυριάκο, μη μας εφτάνει με τις παράτασεις δηλαδή. Έχουμε φτάσει και σε μια ηλικία δηλαδή.
0: Έχει βγει ψυχή, ε.
1: Μου έχει βγει ψυχή και έχουμε τέλη Αυγούστου. Και έχουμε φτάσει σε μια ηλικία, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Μετά στρώνει το conference.
0: Εντάξει, είναι ρε παιδί μου αυτό το
1: πολύ ωραίο. Η υγεία μας στρώνει μετά.
0: Είναι αυτό το πολύ ωραίο που το συνειδητοποιείς στην αρχή της χρονιάς. Ξέρεις ότι θα σε πάει μέχρι το τέλος.
1: Όχι, δεν είναι να πάει μέχρι το τέλος, έτσι. Είναι να περάσουμε μια διαδικασία τώρα και μετά να στρώσουμε. Δεν είναι να πάει.
0: Λέω γενικώς, ρε παιδί μου, ότι γνωρίζεις, ας πούμε, ο καθένας για την ομάδα του, ότι από ξέρω εγώ 15-20 ποδοσφαιριστές που δεν τους γνωρίζεις και αυτοί αντίστοιχα αγνοούν την ύπαρξή σου, εξαρτάται ψυχική σου υγεία για το επόμενο οκτάμινο. Δεν είναι τρομερό αυτό. Δεν είναι τρομερό πραγματικά. Ισχύει κάθε χρόνο.
1: Άμα συνεχίσουν έτσι θα με γνωρίσουν όμως. Θα γνωριστούμε, θα παραγνωριστούμε. Θα συνεχίσουν.
0: Λοιπόν, πάνω εσένα περιμένουμε. Για Πανάθα. Θέλεις. Δεν μας δεν τι θέλεις.
1: Πάθω να το ολοκληρώσει. Θέλω διπλό κανονική διάρκεια. Αλλά. Αλλά...
0: Εντάξει, εντάξει. Εντάξει.
1: Μπορούμε παρακαλώ να έχουμε ένα διπλό κανονική διάρκεια να τελειώσουμε στο 90 λεπτό. Να βγούμε εδώ να κάνουμε τα σχόλιά μας Sport FM μετά ήρεμοι.
0: Κωστάρα, από μένα το έχεις. Από μένα το έχεις.
1: Αυτό.
0: Είδες, το είδες. Μέσα. Ξεκάθαρο. Μπραν ΠΑΟΚ. 1-1 θυμίζω το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Φοβόμαι το ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί.
1: Εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να περάσει.
0: Και εγώ θέλω, αλλά φοβόμαι θα αποκλειστεί.
1: Και βλέποντας, ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε ότι βγάζεις συσπήρωση η οποία για λίγα παιχνίδια λειτουργεί. Μετά θες και παίχνεις. Σε αυτή τη φάση θες συσπήρωση. Την έχει τη συσπήρωση. Εγώ λέω θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Θα βρει τον τρόπο να περάσει.
0: Παράταση ή κανονική διάρκεια λες.
1: Κανονική διάρκεια.
0: Κανονική διάρκεια, διπλό,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το βλέπω, συγγνώμη. Δεν το βλέπω. Βλέπω πράν.
2: Στοιχώς βλέπω να χάνει 1-0. Πιστεύω αυτή η βλακώδη κίνηση στο πέναλτι με την Άντερλεχτ που αποβλήθηκαν δύο παίχτες και δεν το θα παίξει τώρα ο Ζίβκοβιτς, άσχετα αν τελικά αδίκως θα
0: αποβληθεί. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια ότι ανεξαρτήτως κατάστασης.
1: Δεν αποβλήθηκε αδίκως, συγγνώμη κιόλας. Αδίκως δεν αποβλήθηκε. Έκανε χαζομάρα.
0: Όχι αδίκως, ατύχος, βλακωδός.
1: Αυτό.
0: Βλακωδός,
1: δεν είναι αδίκως.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι άλλος που χτύπησε, λέει ο ΠΑΟΚ αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι ανεξαρτήτως του ρόστερ του ΠΑΟΚ, του βάθους του ρόστερ του, όλα τα τελευταία χρόνια ο σημαντικότερος παίκτης του είναι ο Ζίβκοβιτς. Πόσο μάλλον στην κατάσταση αυτή.
2: Είναι.
0: Εντάξει, φάνηκε με την Μπραν, θα ξαναφανεί με την Μπραν. Συγγνώμη, ο Ζίβκοβιτς είναι αναντικατάστατος για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας. Και να λέμε για τη συσπήρωση, καλά είναι. Η συσπήρωση ήταν παρόν το Ζίβκοβιτς. Με τον Λεβαδιακό τώρα, πάει πάλι έξω ο Ζίβκοβιτς.
1: Εντάξει. Εγώ λέω ότι οι υπόλοιποι, όσοι είναι οι παλιοί και οι νέοι, θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Ελπίζω να αρκεί για να περάσει.
0: Πάνω, τι λες. Δύσκολο λες. Μάλιστα. Πάμε. Πάφος, Δυνάμο Σίτι από την Αλβανία. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία. Άσος.
1: Άσος.
2: Πάφος.
0: Ναι. Χάπολ Τελαβίβ, Αταλάντα. Η Χάπολ Τελαβίβ πήρε 0-0 στην Ιταλία.
2: Δεν θα πάρει στην Ισραήλ.
1: Εγώ λέω
2: στο
1: διπλό.
2: Μέρος που
0: και εγώ διπλό λέω.
1: Διπλό λέω.
2: Αταλάντα, Αταλάντα.
0: Πάνω. Διπλό. Σενγκάλεν, Νόρτζελαντ. 1-0 έχουν κερδίσει οι Δανείοι στο πρώτο παιχνίδι. Παράτα.
1: Παράτα και ποιο.
2: Οι Βέλγοι.
0: Δεν υπάρχουν Βέλγοι.
2: Δεν είναι Σενγκάλε Βέλγοι.
0: Σενγκάλε είναι Ελβετοί.
2: Εντάξει, εγώ του.
1: Οι κεντροευρωπαίοι.
0: Ναι, τέλο πάντων.
1: Οι κεντροευρωπαίοι θα λέγαμε. Ενδεχομένω, οι κεντροευρωπαίοι θα λέγαμε. Άρα παράταση και.
0: Σενγκάλε.
2: Οι Ελβετοί που του είπαν Βέλγου.
0: Πάνω. Δανείλε. Κανονική διάρκεια ή παράταση. Κανονική. Άγιαξ Σιόν. Ο Άγιαξ κέρδισε 4-2 στην Ελβετία. Ξανακερδίζει και περνάει.
1: Συμφωνούμε.
0: Ωραία. Μπόρατς Βίκινγκουρ. Η Μπόρατς κέρδισε 3-1 στην Ισλανδία. Ξανακερδίζει και περνάει.
2: Θα κερδίσει Βίκινγκουρ.
0: Θα κερδίσει Βίκινγκουρ. Και.
2: Θα πέρασει Μπόρατς.
0: Μας έδωσες απλώς λίγο σασπένς.
1: Μας κάνει καψόνια τώρα, αυτό μας κάνει.
0: Brighton Tromso, 0-0 το πρώτο μάτς.
1: Νίκη Brighton και πρόκριση.
0: Okay, ναι.
2: Την αρμάδα του Μπάμπι.
0: Ναι. Αούστρια Βιέννης Μπράγκα, 2-0 η Πορτογάλη στο πρώτο μάτς.
1: Χί και...
0: Διπλό.
2: Μπράγκα, Μπράγκα.
0: Διπλό. Ριέκα Μίντιλαντ, 2-0 η Δανή στο πρώτο μάτς. Άσος και πρόκριση Μίντιλαντ.
2: Ναι.
1: Οκ.
0: Ναι. Λάρνε, Βόρεια Ιρλανδία, Λάρνε. Με Λίνκον Ρεντίμς από το Γιβραλτάρ. Η Λάρνε κέρδισε 2-0 στο Γιβραλτάρ. Θα ξανακερδίσει και θα περάσει. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Χιμπέρνιαν Γκέντ. 0-0 το παιχνίδι στο Βέλγιο. Παράταση λέω εγώ. Επίσης με Χινάρη εδώ και πρόκριση Γκέντ.
1: Χιμπέρνιαν λέω.
2: Παράταση και εγώ.
0: Ναι.
2: Γάντι.
0: Και τελευταίο παιχνίδι, Παρτίζαν Χετάφε. Οι Ισπανοί έχουν κερδίσει 3-1 το πρώτο μάτς.
2: Θα χάσουν, αλλά θα προκριθούν.
1: Χ και θα προκριθούν.
0: Χ. Ναι. Οκ, χ. Χ. Ας είμαστε στο χ, ναι. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Εσύ που λες ότι ο Λουσέ έπρεπε να αποβληθεί, όχι ο Ζίβκοβιτς, θα έπρεπε να το ξέρετε. Ο διαιτής είναι Ζίβκοβιτς, το VAR είναι Ζίβκοβιτς, η UEFA που εξέτασε τη φάση είναι Ζίβκοβιτς, εσύ επιμένεις ότι ο Λουσέ έπρεπε να αποβληθεί.
2: Πάντως γενικώς είναι βλακώδες. Σε ένα μάτσο 90 να αποβάλει τους δύο παίχτες. Ενώ ξέρουν ότι έχει υπάρχει και επόμενο μάτσο μετά από μια εβδομάδα ευρωπαϊκό. Εντάξει. Με ό,τι και να γίνει.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν χαζομάρα τώρα. Εσύ δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί δεν έκρινε και κάτι τώρα. Δηλαδή, δεν προλάβαινε ο ΠΑΟΚ να γυρίσει. Δεν είναι ότι τρέχω να πάρω την μπάλα γιατί θέλω ένα γκολ για να περάσω. Ήταν τώρα μια κατάσταση, μια αναστρέψιμη. Ήταν εκνευρισμού. Ήταν καθαρά κίνηση εκνευρισμού τώρα. Πάμε να πάρουμε την μπάλα. Έχει πάρει την μπάλα ο Μπιανκόν. Να πάμε να κάνουμε τώρα μανούρα μέσα εκεί, μέσα στα δίχτυα, ας πούμε, για να κερδίσουμε τι. Για να γίνει τι. Για να κερδίσουμε πόσο, 10 δεύτερα.
0: Λες, δεν το έχουν αποβάλει αυτό ακόμα οι ποδοσφαιριστές τους από μέσα τους. Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι η παλμή είναι ψηλά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένταση, ότι υπάρχει γκρίνια, ότι υπάρχει όλη αυτή η περίοδος ατμόσφαιρα. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά και για τους παίχτες αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ξέρεις, multiplied που λέμε, να έχει πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό στο κεφάλι τους.
0: Ναι.
1: Από τη μία, από την άλλη, ειδικά από έμπειρους παίχτες, στις μεγάλα παιδιά, περιμένεις ψυχραιμία σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό που λέει και ο Κούλης, ότι ξέρεις ότι ακόμα και αν αποκλειστείς εδώ, σε μια εβδομάδα έχεις παιχνίδι. Δεν πάει να μπλέξεις.
0: Ναι. Λοιπόν, η Λάσκα έκανε το παιχνίδι 3-1 με τη Σελτίκ. Ότι βρίσκεται ένα γκολ μακριά από την παράταση αυτή τη στιγμή.
1: Και έχει βάλει γκολ και ο Λιούμπισης, έτσι.
0: Έχει βάλει γκολ ο Λιούμπισης στο δεύτερο.
1: Λίτσερ, ναι.
0: Το δεύτερο. Το δεύτερο. Ναι, ναι. Στο έκανε το 2-1. Προηγήθηκε η Σελτίκ, θυμίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει γυρίσει με 3 γκολ η Λίντσερ. Λοιπόν, και τώρα που τα είπαμε αυτά, ήρθε η ώρα, κύριοι, εδώ που σας έχω και όλους και για όλους εσάς που μας ακούτε, για ένα από αυτά τα θέματα πολύ σημαντικά, τα οποία ποτέ δεν πιστεύατε ότι θα βρεθούν στο δρόμο σας και όμως υπάρχουν. Θυμάστε ότι κάποιοι μάλλον θα θυμάστε, ότι πριν από, δεν θυμάμαι, κανένα δύο χρόνια πρέπει να ήταν, είχαμε βρεθεί μπροστά στο εκπληκτικό φαινόμενο ενός άνθρωπου που δεν πιστεύαμε ότι υπάρχει αλλά υπήρχε, που ήταν τα περίφημα 10 λάθη που κάναμε όταν πίναμε νερό, το θυμάστε?
1: Ναι, βεβαίως το θυμάμαστε.
0: Έλεγες, μπορεί κάποιος άνθρωπος να κάνει 10 λάθη, 10 λάθη όταν πίνει νερό? Mm-hmm. Και όμως, ναι, το άρθρο μας απέδειξε ότι μπορείς να κάνεις 10 λάθη.
1: Τουλάχιστον 10 λάθη.
0: Ναι, τουλάχιστον 10.
1: Μην πούμε ότι μπορεί και 20 τα λάθη, αλλά τουλάχιστον τα 10 μας τα επεσήμανε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, νοιάζεται πολύ για όλα αυτά, για όλα αυτά τα απίθανα, σήμερα, κυρίες και κύριοι, θέλω να συζητήσουμε και να μάθετε και εσείς τα 10 λάθη που κάνετε όταν περπατάτε. Κάποιος θα πει, είναι δυνατόν να κάνεις 10 ολόκληρα λάθη όταν περπατάς?
1: Θεωρώ πιο πιθανό να κάνουμε 10 λάθη περπατάμε παρά το πίνουμε νερό, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Μόντι Πάιθον, στο Flying Circus δεν είχαν σκέτσινγκ και γύρω από αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα, ναι.
0: Ναι, για πες. Με σκέφτομαι από την άλλη ότι το νερό τώρα σου κάνει κάτι για να το κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι διάφορο. Το περπάτημα είναι μια πιο φυσική κίνηση.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ θα έλεγα ότι μάλλον είναι πιο απίθανο να κάνει 10 λάθη όταν περπατάς. Δεν είναι ακριβώς 10 λάθη, κάποια όμως είναι λάθη. Όσα δεν είναι θα τα προσπεράσουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, το ένα λάθος εντός εισαγωγικών, το περπάτημα θεωρείς ότι δεν μετράει ως άσκηση.
1: Εντάξει, αυτό ωραία, ωραία.
0: Δεύτερο, περπατάς υπερβολικά αργά. Γιατί είναι λάθος αυτό, τι πάει να πει?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πάει να πει περπατάς υπερβολικά αργά?
1: Περπατάς υπερβολικά αργά, να έχεις και τα χέρια σου από την πλάτη και νιώθεις συνταξιούχος
0: στην τοποθεσία. Θα φτάσουμε εκεί. Θα φτάσουμε εκεί. Δηλαδή το αργό βήμα έχει συνδεθεί μέχρι και με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι.
0: Δηλαδή το αργά βαδίζεις, ζωή κερδίζεις, δεν είναι. Μάλιστα.
2: Όταν είσαι κουρασμένος, καταλαβαίνεις. Σωματική άσκηση το κάνεις.
1: Ναι. Ή όταν είσαι κάποιες ηλικίες.
2: Είσαι υπερήλικας και δεν μπορείς να πας πιο γρήγορα.
1: Ναι.
2: Έχεις τραυματισμό.
0: Τρίτο λάθος.
1: Ναι.
0: Κρατάς ή μιλάς στο κινητό. Όχι γιατί είσαι αφηρημένος,
1: ναι,
0: αλλά διότι προξενούνται θέματα, λέει. Χαλάει η στάση του σώματος.
1: Ωραία, να βάζουμε ακουστικά. Όταν μιλάμε, βάζουμε ακουστικά. Ναι. Να μην χαλάσει.
0: Επίσης, σου στερείται. Ναι, εντάξει, σου στερείται επίσης πνευματική αποφόρτιση. Κατάλαβες. Γίνεται.
1: Ναι, αλλά αν βαριέσαι και θες παρέα, γιατί έχεις περπατήσει πολύ και θες να μιλήσεις με κάποιον άλλο που σου κάνει παρέα.
0: Να μην περπατήσεις, να τρέξεις.
1: Σε παρακαλώ.
2: Ας δούμε ένα podcast.
0: Άλλο λάθος. Γέρνεις τον κορμό σου προς τα μπροστά.
2: Κύρτος ή κύβος ή λόρδος είναι αυτά.
0: Το ξέρω, εγώ το κάνω. Είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος. Άλλο λάθος, μεγάλο. Δεν δίνεις όθηση με τους γλουτούς. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό να περπατάς?
1: Όχι, γιατί εγώ δίνω όθηση με τους γλουτούς.
0: Δηλαδή
1: το νου μου είναι πώς θα δώσουν όθηση οι γλουτοί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι κάνει το πόδι που πατάει στο έδαφος, για να το πούμε λίγο πιο πρακτικά, πρέπει να σπρώχνει προς τα πίσω, έτσι για να ενεργοποιεί τους γλουτούς. Δεν το καταλαβαίνω. Το πόδι που πατάει στο έδαφος, να πατάει, πρέπει να σπρώχνει προς τα. Δεν πρέπει να πατάει, δηλαδή δεν πρέπει να περπατάς. Πρέπει να δίνεις όθηση στους γλουτούς, το καταλαβαίνεις.
1: Κάπως σαν hovercraft. Πρέπει να είσαι μισό μέτρο πάνω από το έδαφος ένα πράγμα, καταλάβες. Σαν το hovercraft.
2: Λόγω kickbox το κάνω εν μέρει εγώ.
0: Άλλο λάθος. Αφήνεις τα χέρια ακίνητα ή ενωμένα πίσω από την πλάτη. Ορίστε. Αυτό αλλοιώνει την ισορροπία σου. Τώρα θα πείτε. 700 εκατομμύρια μπαρμπάδες που το κάνουν δεν ξέρουν αυτοί, δηλαδή, και ξέρουν.
1: Έχουν πέσει ποτέ?
0: Έχουν πέσει.
1: Επειδή βάζω το χέρι σαν την πλάτη, έχουν πέσει.
0: Έχετε δει κανένα να πέφτει? Δεν του έχετε δει να περπατάνε με 52 μποφόρ και καταιγίδα εκεί τα χέρια από πίσω?
1: Όπως ο φίλος μου Τριπολιτσιώτης, είναι χαρακτηριστικό περπάτημα Τρίπολης αυτό. Περπάτημα με τα χέρια πίσω την πλάτη.
0: Ναι, ναι. Η Τριπολιτσιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, λάθος λέει και αυτό. Άλλο λάθος, σέρνεις τα πόδια στο έδαφος. Τα σέρνεις. Δεν γίνεται, πρέπει να το κάνει σωστά. Να κάνει επαφή φτέρνα, όθηση με τα δάχτυλα. Επαφή φτέρνα, όθηση με τα δάχτυλα. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι να περπατά.
1: Αυτό είναι λάθος να τα σέρνεις τα πόδια. Αυτό είναι λάθος.
0: Τα πόδια.
1: Τα πόδια.
0: Είναι λάθος να τα σέρνεις.
1: Ναι, τα πόδια.
2: Την πεχανίτη.
1: Ναι.
0: Περπατάς φορώντας ακατάλληλα παπούτσια. Το είχατε σκεφτεί? Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι περπατάτε και δεν φοράτε τα παπούτσια?
1: Όταν φοράω γόβες και περπατάω, η αλήθεια είναι ότι κάνω λάθος.
0: Δεν χτυπάνε. Το ξέρεις όμως. Ναι, αλλά έπρεπε εγώ να πω το θέμα για να το παραδεχτείς.
1: Ναι, το έχω κάνει. Δεν το κάνω πια.
0: Α, δεν το κάνω.
1: Δεν το κάνω πια. Δηλαδή, το έκανα 5-10 φορές, με χτυπήσαν τα ψηλοτάκουνα.
0: Άρα δεν ήταν ότι κατάλαβε ότι ήταν λάθος, απλώς χτυπήσαν.
1: Με χτυπήσαν και κατάλαβα ότι δεν πρέπει να το ξανακάνω.
2: Παντόφλε ξαντάλια δεν φοράμε σε κατάλληλα μέρη.
0: Λοιπόν. Περπατάς πάντα στην ίδια επίπεδη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι λάθος να περπατάς. Δεν πρέπει να περπατάς επίπεδα.
1: Αν το σπίτι μου είναι σε επίπεδο, τι να κάνω δηλαδή τώρα?
0: Να το αλλάξεις, να αλλάξεις σπίτι. Μα τι ερώτημα είναι αυτό?
2: Να πας σε σκερπάνι και να ξυπνήσεις.
0: Θα αλλάξεις, και όχι μόνο θα αλλάξεις σπίτι, θα βάλεις μέσα ανηφόρα, θα βάλεις κατηφόρα, θα βάλεις χώμα, θα βάλεις γρασίδι. Θέλω να έχεις ποικιλία.
1: Μπορώ να κατεβαίνω με ραπέλ επίσης.
0: Ακριβώς. Να βάλεις σκαλοπάτια. Δηλαδή να έχει νόημα το
1: πράγμα.

0: Σαν Τόμ Κρούζ πάνω στο βουνό.
1: Ναι.
0: Έτσι θα σκαφαλώ στο πράγμα.
1: Ναι,
0: Τόμ Κρούζ. Βεβαίως.
1: Ναι, να έχει νόημα. Λοιπόν, και το τελευταίο και το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο και ακούστε, το μεγαλύτερο ίσως λάθος
0: ναι.
1: που κάνουμε όλοι όταν περπατάμε είναι ότι παραμελούμε τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών.
0: Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτό, δηλαδή. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Αυτό ποτέ.
1: Είχες σκεφτεί, είχες την τύψη ότι παραμελείς όταν περπατάς το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού σου. Ε?
0: Δηλαδή.
1: Γιατί είναι, η δύναμη του είναι ναι. καθοριστική
0: ναι.
1: για το περπάτημα. Και ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Όχι, όχι, δεν είναι η δελτίο τώρα. Όχι. Όχι. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Γιόγκα δαχτύλων.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή θα σηκώνεις μόνο αυτό.
0: Την ώρα περπατάς.
1: Ναι, ναι, και θα κρατάς τα υπόλοιπα τέσσερα κάτω.
0: Μα τι είμαι, Ζοφλέρ.
2: Το έχει κάνει Ούμα Θέρμαν στο Kill Bill, αλλά είχε αγγείλω για τα 5 χρόνια σε κόμμα.
0: Τι είμαι, Ζοφλέρ, είμαι να το κάνω αυτό. Τι είναι αυτά που λες τώρα τα πράγματα. Θα σηκώνω ένα δάχτυλο και τα τέσσερα κάτω και θα κάνω γιόγκα ενώ περπατάω.
1: Όσοι θεωρείτε ότι αυτό θέμα ήταν αστείο, μπορείτε να μην ακολουθήσετε τις προτροπές και τις παροτρήσεις. Όσοι το βρήκατε σοβαρό, ελπίζουμε να περπατάτε καλύτερα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν βλέπετε να κλαίω.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, τελευταία ημέρα Fight Club.
1: Ναι. Θα σου πω, εντάξει, πολλά μηνύματα και το λέω, υπάρχουν Δημήτρη Κόκοτα, λογικό. Δεν μπορούμε να βάλω, παιδιά, το γάμπρο μπροστά από το Μανχάιμ, όπως καταλαβαίνετε, σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται αυτά.
2: Το 80 δεν ήταν στην Bundesliga η Μανχάιμ.
1: Ήταν στην Bundesliga, δεν θυμάμαι αν ήταν το 80, αλλά ήταν σίγουρα, σίγουρα στην Bundesliga.
2: Δεν ξέρω αν ήταν ποτέ, γι' αυτό το θέμα.
3: Γιάννη Σαν, θέλετε να έρθει από τα μέρη μου να στραγουδήσω και να ανθίσει η κερασιά σας? Χιντετώσει, χιντετώσει, 1,62-62 κιλά, το φαγκότο του Κιώτο.
1: Με γράψανε μόλις πήρα πατίνι του δρόμου επειδή βαριόμουνα, 30 ευρώ και ευτυχώς χωρίς να μου πάρουν δίπλωμα.
3: Ναι. Τι έκανες και σε γράψανε?
2: Πατινιού, δίπλωμα.
1: Έλατε.
3: Πατινιού όχι, το κανονικό. Δεν, ναι.
1: Τρία άτομα δεν επηρεάζονται από το χρόνο, ισχυρίζεται ο άγνωστος αιτιώτης. Ο 23χρονος Ντοναρούμα, ο 17χρονος Μουζακίτης και η 13χρονη Αρετή και Τιμέ.
3: Είμαστε.
1: Ναι, και στα τρία.
3: Και ο 24χρονος Κωστάκης Μεδρινός.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο το νου σου, κύριε Μεϊτέ, λέει, από τη στιγμή που μπορείς να βρεις σπίτια, τη γη στον άξονα, φελέκια, την μπάλα της εξεργάτρια, δοκάρια, γιατί όχι και τα φανάρια.
3: Πόσο δε με τιμάει που σήμερα είπα στο γραφείο δεν μας δίνουν τίποτα, όλο μέλο, μέλο και τηγανίτα τίποτα. Δεν με κατάλαβαν, δουλεύω σχεδόν μόνο με γυναίκες, λέει η Προγούλη. Τι να κάνουμε.
1: Έχω κάτσει σε φανάρι στην Ξάνθη ένα πεντάλεπτο, περιμένοντας να ανάψει πράσινο. Μέχρι που έκανα τρία μέτρα μπροστά και άναψε. Λειτουργούσε με αισθητήρα βάρους. Πω.
3: Δεν ισχύει αυτό με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Όλοι ξέρουμε πως τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένα μικρό σκύψιμο προσδίδουν στιβαρότητα στο περπάτημα. Περπατά εγώ και ξέρω, λέει ο Σαχαμπό, σαν αμαρτία. Κύριε Κώστα, φοβάμαι ότι κάνω και τα 10 λάθη να περπατάω. Είμαι όμως πολύ σωστός στην ξαπλωτή στάση, αν με πιάνετε. Λέει ο Αρθούρος, ένα άτι από τον Περάτη.
1: Ο Φούγκιτ Χαραλάμπος Τενές αναρωτιέται, είμαι ο μόνος που η μόνη ανάμνηση που θα μου μείνει από τον Τόνι τον Βιλένα είναι τα 2-2 πέναντι που έχασε στη διαδικασία με τον Άγιαξ?
3: Καλησπέρα σας, μετά από όλα αυτά τα λάθη στο περπάτημα, το κόβω παρά αυτά. Λογικό.
1: Απολύτως λογικό.
3: Σύρσιμο ποδιών πιο ενοχλητικό και σπαστικό και από βόμβο κουνουπιού τα άγρια χαράματα.
1: Βαρύ. Συνεφίλ Νέβιλ αναρωτιέται, είναι το 9 to 5 το αμερικάνικο, η φάμπρικα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα?
3: Χθες μάθαμε ότι ο μεσημερινός ύψος, ύπνος, συγγνώμη, λέγεται πυριώτικος, έχει βάλει ένα ψή και με μπέρδεψε. Λέγεται πυριώτικος και σήμερα το μπαρμπαδίστικο βάδισμα είναι τριπολιτσιώτικο.
1: Μάλιστα.
3: Πότε είπαμε ότι είναι το...
1: Δεν ξέρω ότι είπαμε ότι είναι πυριώτικος.
2: Σχέστα.
1: Να, σχέση
3: το μάθα από κάπου αλλού. Ναι. Δεν θυμάμαι να το είπαμε εδώ.
1: Ο Άιντραχ Φαφούτης, το ίδιο θέμα. Είναι το 9 to 5 το αμερικανικό, πάμε για δουλειά, της Μαρία Αναστόλη?
2: Σαφέστατα.
1: Ωραία.
2: Σαφέστατα.
1: Γνωμούλα για Μαρτινέλη που έκανε κακάκια από Χριστάρα και πάει Εμμυράτα. Λέω, οπότε Ντάνι
3: δεν
1: τον
3: χάλασε. Δεν τον χάλασε.
2: Τον έβλεπε η Μάργκο Ρόμπιτ σαν Εμμυράτα όμως.
3: Το Βιλένα ζευγαρά, όχι, δεν είναι πιασμένο. Αλλά και εσύ περίμενες τώρα που φεύγει? Τρία χρόνια δηλαδή δεν μπορούσες, τώρα που φεύγει?
2: Όντως.
3: Τι λες?
2: Όντως θα συμβεί αυτό?
3: Μην το γρουσουζεύουμε, Βίλεμ. Βίλεμ, μην το γρουσουζεύουμε, γράφουν οι Ολλανδοί.
2: Τόσο φιλές πλάχνει. Μπράβο, μπράβο στη Βίλεμ.
3: Σπουδαία Βίλεμ.
2: Σπουδαία.
3: Πώς γίνεται ο Βιλένα να είναι ακόμα 31 και να έχει άλλο χρόνο συμβόλαιο? Ήρεμα ρωτάω.
1: Μετά από κάμποσα χρόνια ακρόασης, δεν έχω καταλάβει ακόμη αν αυτή η μικρή ακατάληπτη μονόλογη του Τσαούση είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς ή κομμάτι ορθόδοξης καλτήλας.
3: Κύριε Κώστα, στο πρώτο ημίωρο είπατε πως η ομάδα ψάχνει wingers ή swingers. αυτή η δεύτερη λέξη για κάποιο λόγο μου θυμίζει το ιστορικό Μανχάιμ, λέει η Σαρλίζ των Πλερών.
1: Ο Κουστορίτσα Μπιζόγλι λέει, την ημέρα που δεν θα ακουστούν τα δόξα, το Γιαραμπί και 21 πλάξ, θα ξέρουν πως ήρθε το τέλος του κόσμου.
3: Ο Τσαούση με το μαύρο ανοιχτό πουκάμισο, αλλά Κωνσταντίνος Μαρκοράς και το, και το σέρτικο τσιγάρο στα χείλη είναι, είναι πιο τάβλα και από back-to-back τρίποδο του Καράγκουτη. Λέει ο Έρπιτας Φωστήρας.
1: Αφού το λες αυτό το θέμα, θα διαβάσω καλά ένα μήνυμα. Ξεκινήσατε την εκπομπή με αναφορά σε όργια και θυμήθηκα την εικόνα του Τσαούση με το ανοιχτό πουκάμισο. Τώρα έχω μείνει χωρίς ρούχα και τρίβομαι στον καναπέ.
3: Μεγάλη αλήθεια. Η καλύτερη και πιο αποτελεσματική ανασκαφή δίκανου είναι όταν περιμένουμε το φανάρι να ανάψει πράσινο ή όταν έχει μποτιλιάρισμα για ώρες.
1: Ναι, για κάποιο λόγο.
3: Και όχι ταυτόχρονα, δεν χρειάζεται να γίνεται. Δηλαδή, ναι, για κάποιο λόγο συμβαίνει. Όχι, καλό είναι να μην συμβαίνει.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πρόταση: να κάνετε μια ολόκληρη εκπομπή με τη φράση «Α, τώρα είναι καλός ο...» Τάδε. Ωραίο. Μια ολόκληρη εκπομπή, όχι, αλλά ωραίο.
3: Είναι το Τζολίν, το αμερικανικό, και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Τουρίστρια Παύλα συνοδηγός σε παράνομα παρκαρισμένο αμάξι απέτησε από αστυνομικό να μην τη γράψει επειδή ο οδηγός Παύλα σύζυγος έπαιρνε καφέ, άρα ενίσχυε την τοπική κοινωνία. Την τοπική οικονομία.
1: Και τι έγινε τελικά? Τη γλίτωσε.
3: Ελπίζω όχι.
2: Τη ρούφιξε.
3: Ελπίζω όχι.
1: Τρεις και ο Κούκοτς στο ιστορικό fun fact της ημέρας. Η Γιαγκελόνια πήρε το όνομά της από τη δυναστεία των Πολωνών Βασιλέων που ξεκίνησε ο Γιάγκελο και κράτησε δύο αιώνες από τον 14ο μέχρι τον 16ο. Μάλιστα.
3: Ευτυχώς που μένω Παγκράτη και αφού κάνω τόσα λάθη στο περπάτημα θα μπορώ να κυλάω στην Ημιτού.
1: Και ο Πούχατς έκανε την ασίστ με την οποία έγινε το 3-2 στο 93 και πήγε το παιχνίδι στην παράταση.
3: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια, όταν πας σε ένα μαγαζί με ρούχα απλά για να δεις, πάντα θα εμφανιστεί μια υπάλληλος να ρωτήσει, κόβεται εδώ το μήνυμα ή θες να πεις και κάτι άλλο, γιατί...
3: Φαντάζομαι θέλει να πει κάτι άλλο.
1: Ενδεχομένως, ναι. Mm-hmm. Ενδεχομένως. Βιλένα καλοκαιρινό πρωί έφυγες από το κοροπή και αν ο καύσωνας ορμούσε, η καρδιά ακόμα χούσε, πάγωνε και έμεινε μισή. Ήθελε ο άνθρωπος να το πει.
3: Στο εξής θα λέμε για ένα πουκάμισο αδιανό, για έναν Τσαούση. Αναφορά στον Κέκο.
1: Μεγάλη αλήθεια. Η άμμος που κολλάει στον ιδρωμένο καβάλο μετά τη θάλασσα δημιουργεί ένα φυσικό γυαλόχαρτο μετατρέποντας το περπάτημα μέχρι το αμάξι σε βηματισμό ταλαιπωρημένου καβουριού.
3: Σε swinger bar στο Wuppertal ο πορτιέρης σε βάζει να κάνεις πρώτα πυρίπι μπλοκ με τη σύνοδό σου και μετά σε αφήνει να μπεις για ψάρεμα. Λέει ο Άιντρα Φαφούτης. Όχι, εδώ πέρα είναι τεχνηριωμένο, διότι εσύ μπορεί να πηγαίνεις με μία και να λες ότι είναι τέλος πάντων.
1: Ναι, σωστό.
3: Να μην είναι. Απλά να θες να πεις μέσα, να έχεις και το κορίτσι δίπλα για να το παίζεις ότι εγώ με παιδιά εδώ πέρα swinger κτλ. Ναι. Να πηγαίνεις την πέψη των αλωνών και να η δικιά σου να μην είναι η δικιά σου.
2: Αγαπάς την Ελλάδα,
3: απόλυτα. Για να σας δω.
2: Ναι, αλλά στη μέση του δρόμου.
3: Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε βάζει εκεί στον προθάλαμο και σου λέει για να σε δω.
2: Αυτό είχα. Απορία μου ήταν αυτή.
1: Σύμφωνα με τη γυναίκα μου, λέει κάποιος, κάνω λάθη ακόμα και όταν αναπνέω.
3: Ναι.
2: Φίλος μου πολύ.
3: Δεν είχα δει τον Τσαούση. Μπήκα, είδα, ήθελα να τρίψω παγάκια στις ρόγες μου, αλλά τελικά έτριψα κάτι κατεψημένες γαρίδες και ρίξα τα παγάκια στο ουίσκι. Η γυναίκα ευτυχώς κοιμάται.
1: Μεγάλη αλήθεια. Μόλις τελειώσεις από την ηλεκτρική σκούπα και τη μαζεύσεις προσεκτικά και το καλώδιο στην πένα και καθίσεις, θα δεις ένα μικρό σκουπιδάκι στο πιο προφανές σημείο.
2: Πάντα.
3: Ναι,
1: ναι. Κύριε Κώστα, λέει, μπορείτε να μας πείτε ποιος έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Πανετολικού κόντρα στον Αστέρα? Εσύ που το ρωτάς αυτό, νομίζω ότι η ερώτηση που θες στην πραγματικότητα να κάνεις είναι να πει ο κύριος Κώστας ποιος έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Αστέρα. Του Πανετολικού, συγγνώμη, κόντρα στον Αστέρα. Διότι την ασίστ στο πρώτο γκολ την έδωσε ο Κρίστιαν Μανρίκη και δεν νομίζω ότι ρωτάς αυτό. Αυτό που στην πραγματικότητα ρωτάς είναι ποιος έδωσε την ασίστ στο γκολ του Μαυρία. Στο γκολ του Μαυρία την έδωσε ο Γιάννης ο Σατσάς.
3: Α, Σατσάς, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Λοιπόν. Τρίνεμα από καφού Φάιτερς. Τη Λέβερ παρουσίασε ψηλό σαν τον Φωστήρα. Τσαού αν δεις τριγύρω σου κρύψε τον αναπτήρα. Ή νέτα δεν απέφυγαν παβιό τον Ολετήρα. Μάλιστα.
3: Το Walking 9 to 5 είναι απλά η αμερικανική θηλυκή έκδοση του «Την πετονιέρα μη κατηγοράς». Λέει ο Κουγκαρίδα σε τυπίωση.
1: Ωραίο.
3: Κανονικά λέει θα έπρεπε να υπάρχουν ερωτήσεις για τα ζευγάρια αυτά, όπως ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό, το αγαπημένο του ή αγαπημένο της φαγητό, πότε έχει γενέθλια, ποια γεύση παγωτό δεν θα έτρωγε ποτέ κτλ.
1: Λοιπόν.
3: Όχι, προτιμά να τους βάζω να κάνω το περιπιπλόκο όμως. Είναι πιο ωραίο. Από να τους κάνει ερωτήσεις σε τρίβια περσού.
1: Αυτό για τον πυργιώτικο ύπνο το είπε ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη που είναι από εκεί και εξηγούσε στον αντίπα γιατί θα δυσκολευτεί να το ακούσει το μεσημέρι. Γι' αυτό.
3: Δεν είναι σε εμάς.
1: Ωραία, ανάστραβα η Μάκη. Δημιούργησε εικόνες με τις γόβες στα πόδια. Καψώσαμε για απόψε. Λέω Αμπντελκαντέρ, 32, Μαρακές, τα δερμάτινα μπαμπούτσε της Σαχάρας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
3: Μεγάλη αλήθεια. Ο πιο σκληρός αντίπαλος ντους μετά την παραλία είναι το κομμάτι φύκη στην πατούσα σου που αν δεν ξυθεί μπορεί να, πώς το λένε, μπορεί να μπετώσει στο διηνεκές. Είναι μια αρκετά μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Ο Land Grover.
3: Συγγνώμη, ο
1: Land Grover. Λέει είναι μεταγραφή στη Βίλεμ για Τόνι Βιλένα. Ό,τι ενσωμάτωση στην Deutsche Telekom παλιών πασόκοντων τετζίδων που σχολούσαν 10 το πρωί και πέρανε φάπαξ στα 40.
3: Ακούω πολλά για μαύρο που κάμισο και τσαούσε. Τι έχω χάσει. Μπαίνει στα social του κυρίου Γιάννη και δεν χάνει τίποτα.
2: Και οι γρέλες.
1: Ορίστε, πήγα τουαλέτα περπατώντας με το μεγάλο δάχτυλο σε ανόρθωση και είπα θα κράμπα. Τι συνέβη, βάλε τέταρτο γκολ.
2: Μετά από κανονιοβολισμό την τελευταία 20-25 λεπτά.
1: Παράτα δηλαδή.
2: Φίλε, θα ήταν άδικο. Θα ήταν άδικο τόση ώρα που τους παίζει μονότερμα. Αλλά κάτσε να δούμε αν μετράει.
1: Ψέμα ότι ο Βιλένα έχασε 2-2. Είχε βάλει το πρώτο και κάνει πανηγισμό. Ως πρώην φέγαινε τον Πορθέα Σούλτρα στο Άγιαξ και μετά είχα στο δεύτερο. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Συγγνώμη, τι είναι, λέω τις μορλές από μηνύματα σήμερα. Ναι, καλά.
3: Δίκανο γυαλίζεις το αυτοκίνητο μόνο ως οδηγός, ποτέ ως συνοδηγός ή πίσω κάθισμα. Αν είσαι σε άλλες θέσεις, συχνά θαυμάζεις τον οδηγό, ο οποίος το κάνει, λέω για να έχει ορόκαση. Κανονικά δικαίωμα έχει μόνο οδηγός εκεί.
1: Ναι.
3: Στο μποτιλιάρισμα, στο τέτοιο δηλαδή, σε όλη αυτή τη διαδικασία, την άβολη, μόνο εκείνος δικαιολογείται, που κανονικά δικαιολογείται, αλλά δίνουμε ένα ελαφρυντικό στον οδηγό.
1: Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να μας πούνε, αναρωτιέται ο Τέρενς Πούσκας. Ότι πλην ακουστικών ο Κώστας Τσάκωνας τα έκανε όλα λάθος όταν περπάταγε στο μεγάλη απόφραξη. Δεν θα τολμούσαν. Νομίζω. Ναι. Έχω 20 μήνες σχέση. Έχουμε διαφορές, αλλά πολύ αγάπη. Από τότε που κλείσαμε έναν χρόνο είναι το θέμα της συγκατοίκησης. Με πιέζει πολύ, εγώ δεν βιάζομαι και λέει ότι παίζω μαζί της. Τι να κάνω.
2: Καθυστέρηση.
3: Ναι.
2: Παίξε καθυστέρηση.
1: Ναι. Το στιφολιά του Κούκολτ είναι πιασμένο. Είναι κάκολτ νομίζω, αλλά τέτοιο.
3: Δεν γνωρίζω.
1: Λέει, αν ναι, να μας εξηγήσει αυτός που το έπιασε τι σημαίνει κάκολτ, γιατί εγώ δεν ξέρω.
2: Σε λάθος σταθμό απευθύνεσαι.
3: Πραγματικά και σε λάθος εκπομπή ειδικά.
1: Τελείως. Δηλαδή
3: μπορεί η επόμενη εκπομπή να ξέρει από αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Ο Καταρόμπα ξεκούμπονται λέει την περασμένη εβδομάδα στις διακοπές μου αγόρασε για την παραλία το 40 ζωές μια μπάλα για τσιλάρισμα. Το βιβλίο που έχουν βγάλει η Σομπρέρι. Και επιμόρφωσε. Εξαιρετικό βιβλίο, αντάξιο του πρώτου. Κάπου στις σελίδες του εκεί που μιλούσε για τον Λεύ Γιασίν, ανακάλυψε τον θρυλικό Γιώζεφ Μάζοπουστ με τη μάπο από εκείνη τη στιγμή έκανα κράτηση στα εστιατόρια στο όνομα Μάζοπουστ. Ναι. Ναι, αμέ.
3: Fun fact. Fun fact. Το Σαμπάχ στα Αζέρικα σημαίνει αύριο. Μπαίνοντας στο Πάνθεον των περίεργων ονομάτων ομάδων.
1: Καλό. Εγώ πάντως θα θυμώ τη Σούλη τη Σαμπάχ.
3: Πάντα.
1: Θέλω να σου πω έτσι.
2: Από τις αδελφές του Παπατρέχα.
1: Σε κέρα Κουροσάβα λέει: περπάτησα με το μεγάλο δάχτυλο όρθιο και είμαι έτοιμος για τα καλλιστήρια του 2027 με τέτοιο κούνημα στους
3: ίδιους. Μπράβο. Το σε πιστεύω πως ο Βαϊμάκης του Νορβηγού στην Ευρώπη θα ήταν καλή ατάκα για στήριξη ή και πέσιμο, λέει ο Ανάργυρος Μικονιάτης.
1: Α, ήταν offside το γκολ της, αλλά δεν έχει VAR.
2: Μέτρησε.
3: Δεν πάμε να έχει VAR.
2: Μέτρησε, όχι το.
3: Μέτρησε. Όχι, κάποιος λέει ότι είναι offside. Προφανώς ελέγχθηκε, παιδιά, και δεν ήταν.
2: Όχι, αφού είχε VAR.
3: Αυτό λέω, ελέγχθηκε και δεν ήταν. Ο φίλος το είδε VAR, προφανώς ήταν.
2: Την κάμερα, την απλή φάνηκε ότι δεν είναι.
3: Ναι.
1: Τα swingers party είναι party που όλοι κάνουν κουνιά, ακριβώς φίλε μου.
3: Ναι.
2: Κουνιά μπέλα.
1: Ακριβώς φίλε μου. Λοιπόν, ο Ιδίπους έπαιξε Κολωνό, έχει στείλει το εξής. Θέλει να επικοινωνήσει ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα. Τέλη Ιουλίου κατάφερε επιτέλους να πάω για το πρώτο πολυπόθητο μπάνιο της χρονιάς. Επέλεξα ένα σχετικά ήσυχο και γνωστό προορισμό για τις διακοπές μου, καθώς λόγω πίεσης του επαγγέλματος στις διακοπές προσπαθώ να ερεμώ και να φεύγω μακριά από τον πολυκόσμο. Στο δρόμο για μια γνωστή μη οργανωμένη παραλία της περιοχής έκανα μια στάση σε μια παραλία που βρίσκεται 5 λεπτά πριν από αυτήν και στην οποία είχε πάρει το μάτι μου πέρσι, καθώς πήγαινα πάλι στην ίδια παραλία, αλλά δεν είχα σταματήσει. Ανάμεσα στο δρόμο για την παραλία υπήρχε έντονη βλάστηση. Και επειδή ο δρόμος ήταν λίγο πιο ψηλά, αν δεν κατέβαινε στην παραλία, δεν είχε εικόνα του τι παίζει. Έτσι, όταν κατέβηκα, ενθουσιάστηκα. Ήμουν ολομόναχο στο σημείο αυτό και το κοντινότερο άτομο βρισκόταν πάνω από 500 μέτρα μακριά. Σε όποιον φαίνεται μεγάλη απόσταση, να διευκρινίσω ότι μιλάμε για μέρος της μεγαλύτερης συνεχόμενης αμμόδους παραλίας της Ευρώπης, για να δώσω και γεωγραφικό στίγμα. Εν τω μεταξύ, η παραλία ήταν μεγάλη, αμμόδη, τα νερά πεντακάθαρα, πράγμα που με παραξένεψε δεδομένου του κόσμου που δεν έβλεπα. Δίχως λοιπόν να παραπονηθώ για την καλή μου τύχη, βρήκα μια φυσική σκιά και κάθισα σε αυτό που πίστευα ότι θα γινόταν το ησυχαστήριό μου κατά τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Μετά από κανένα μισάωρο ανάγνωση του αγαπημένου μου λογοτέχνη Τζον Νέσμπο, ένα ζευγάρι γύρω στους 45 ήρθε στην παραλία και κάθισε 6-7 μέτρα δίπλα μου. Αν και απόρρισα γιατί δεν βρήκαν άλλο σημείο λίγο πιο μακριά, σε μια χανή και άδεια παραλία, δεν ασχολήθηκα. 10 λεπτά αργότερα αποφάσισα ότι είχε έρθει η ώρα να βάλω πάλι αντιλιακό. Μια απόφαση που εκ των υστέρων ίσως θα έπρεπε να περιμένει. Κάνω να σηκωθώ και να γυρίσω δεξιά όπου βρίσκονται τα πράγματά μου για να πάρω το αντιλιακό και βλέπω τη συμπαθή κυρία να κάνει σουτζούντ, που είναι η στάση των μουσουλμάνων όταν προσεύχονται, κατά την οποία γονατίζουν και κουμπούν το μέτωπο στο έδαφος. Αυτό που αφελής Ιδίπους πίστεψε για ησυχαστήριο ψυχής και πνεύματος είναι στην πραγματικότητα μια παραλία γυμνιστών, στην οποία κάποια ζευγάρια κάμουν τον έρωτα επιδεικτικά μπροστά σε κόσμο. Λίγο το σοκ, λίγο το ότι δεν ήθελα να φανώ κομπλεξικός και να σηκωθώ να φύγω, πήρα το αντιλιακό μου, έβαλα και συνέχισα την ανάγνωση σαν να μην τρέχει τίποτα. Μετά από λίγη ώρα, και ενώ το πρόγραμμα δίπλα συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς, εμφανίζεται έτερος λουόμενος που κινείται προς το σημείο που βρισκόμαστε. Με προσπερνάει και σκέφτομαι. Θα ντράπηκαν και οι δίπλα και θα μαζεύτηκαν με τους δύο άνθρωπους. Δίχως τόσο να γυρίσω να κοιτάξω. Κάποια στιγμή σε κάνα 5 λεπτά, ακούω ένα θόρυβο από το σημείο που ήταν το ζευγάρι και γυρίζω για να δω έκπληκτος τον έτερο λουόμενο να έχει κάνει join στο live show. Ο δε θόρυβος. Ήταν ένα δυνατό σκαμπύλισμα στα οπίστια της κυρίας. Αλλά πρέπει να ακούστηκε τόσο δυνατά. Που όταν γύρισα να κοιτάξω τι έγινε, ο άντρας της, μάλλον βλέποντας το ανήσυχο πρόσωπο μου, έκανε ένα thumbs up. Το σκηνικό αυτό κράτησε αρκετή ώρα. Κυρίως το άκουγα από τα σκαμπυλίσματα. Ενώ ο καυτός ήλιος στις 6 το απόγευμα έκανε τις ανάγκες μου για αντιλιακό αρκετά συχνότερες, με αποτέλεσμα εκτός από ακουστική να έχω και οπτική παρακολούθηση του προγράμματος. Όταν το πάρτι τελείωσε, ο λουόμενος αποχώρησε κύριος. Ωστόσο, το ζευγάρι έμεινε άλλη μια μισή ώρα, κάνοντας το ρόντα άλλες δύο φορές. Ως προς το λόγο που εσείς είστε το καταλληλότερο μέσο για την εν λόγω ιστορία, έχει σχέση με τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που έχετε ως εκπομπή. Συγκεκριμένα, φεύγοντας από την παραλία, πέρασα από το σημείο που είχαν γίνει τα ανωτέρω και είδα κάτι που με εκνεύρισε περισσότερο και από το καλάθι του Γιούλ πάνω στο φάλ στο τελικό του 23. Στο σημείο ήταν πεταμένη η προφύλαξη του λουόμενου που έκανε guest εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Ο άντρας κυρίας δεν χρησιμοποιούσε προφύλαξη. Ρε Έλληνες! Πόσες φορές πρέπει να σας τα πει ο καλός γλάρος αλλά και τα εμισκούμπρια? Όχι σκουπίδια, όχι σεξ, όχι καπότες σε θάλασσες χιαχτές. Κοινωνήστε αυτό το μήνυμα στο δραστήριο ερωτικά πίμνιό σας, γιατί ο επίδοξος γκουσγκούνης που έκανε την guest εμφάνιση έσκασε με φανέλα της Μπαρτσελόνα στην παραλία, άρα είναι πιθανά ακροατή σας.
2: Το δέσποτο τέλειωσε όμως, δεν μας το πέ.
1: Υπέροχο mail. Υπέροχο mail. Υπέροχο mail. Χαιρετισμού στον Έσοπο, βλέπω. Εντάξει, ο φίλος φίλος λέει, έχει, εντάξει, έχει, έχει κάνει και μία και μία υποσημείωση, τέλος πάντων, για αυτό το θέμα, ότι δεν είναι. Δεν είναι. Οπότε μη λέτε τέτοια πράγματα, γιατί δεν είναι ωραία. Δεν είναι όμορφο να τα λέτε αυτά. Sorry κιόλας.
3: Κάποιος λέει, πες μας που είναι η παραλία να πάμε να κάνουμε εξορκισμό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση σαμπάχ σημαίνει αυριανή.
3: Σε ελεύθερη, σε πολύ ελεύθερη.
2: Καλή αυριανή, βέβαια.
3: Εντάξει, λέει, όλο αυτό με το φίλο στην παραλία. Αφού ο guest έφυγε και άνοιξε θέση, γιατί δεν μπήκε και εκείνο στο πάρτι? Δεν ήθελε, παιδιά, ο άνθρωπος. Ήθελε, να, ήθελε να ακούει περισσότερο και λιγότερο να βλέπει.
1: Ναι. Μπήκε κατανόηση και σε εμάς που έχουμε να κεράσουμε από τότε που σήκωσε κούπα ο Αϊντάρεβιτς, βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, Bodog Glimt Nijmegen τελείωσε 3-0. Το Lintzer Celtic τελείωσε 4-1 και πηγαίνει παράταση. Τελικά στο EFL Cup, Southampton West Ham 1-4, Nottingham Leeds 0-2 και Stoke Hull τελείωσε 4-5 στα πέναλτι, οπότε πήρε την πρόκριση Hull. Και για τη La Liga είμαστε στις καθυστερήσεις, αλλά όχι, τελικό Valencia Betis 0-1 αυτή τη στιγμή.
3: Λέει κάποιος να έχουμε και το νου μας, το Rod Stewart απόψε μου πάει από καρδιά ο άνθρωπος, φίλος της Celtic γνωστός, μετά από αυτά όλα που γίνονται εδώ.
1: Ναι. Στεφίλ Νέβη λέει, ο ειδίποδας που προτίμησε τον Τζον Έσμπο από το Live Sex αξίζει όλη τη σειρά βιβλίο με αυτόγραφο του συγγραφέα. Τρίτο.
3: Που είναι η παραλία να πάνε να μαζέψουν τα σκουπίδια. Ορίστε, οι άνθρωποι με οικολογικές ευαισθησίες. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Να βάλουμε τον Εγρεπόντι Δράκο να ερευνήσει την υπόθεση.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Στην Ελλάδα είναι η παραλία.
1: Ναι, είπε, φαντάζομαι, τη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Ευρώπης. Έδωσε.
2: Στο χορευτό είχε κάτι.
1: Τώρα θα με βάλεις να το ψάξω, καταλαβες. Αλλά τι θα είναι, ό,τι μας πει το...
3: Η προβόλη λέει θα ήταν ο Κουπέπεπ μάλλον. Ο τρίτος φαντάζομαι πήγε και έφυγε, αν καταλαβαίνω.
1: Εδώ έχω μια απάντηση. Θες να πω που είναι?
3: Όχι.
1: Ε?
3: Όχι.
1: Για το ποια είναι αυτή η παραλία?
3: Δεν θέλω, όχι.
1: Δεν θες. Δεν το λέω. Μα το λέει ο φίλος όμως.
3: Είπε όνομα.
1: Όχι, είπε ότι είμαστε μεγαλύτερη αμμώδη παραλία της Ευρώπης.
3: Όποιος
1: θέλει να τον κουκλάρει. Μάλιστα. Συγγνώμη. Είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ η Αμερικανίδα Ζωζεφίν?
3: Όχι.
1: Όχι. Πολλοί λέτε ότι είναι φίδια. Όχι όμως, εμένα δεν μου ακούει δε φίδια αυτή η ιστορία. Sorry κιόλας. Για να το πω και... Τέσμα.
3: Ο πιο πιστός αναγνώστης Νέσμπο δεν τον απαρνήθηκε ούτε καν για αρχαιοελληνικό συμπόσιο.
1: Σας ακούω από vintage ραδιοφωνάκι τσέπης, έτσι για την νοσταλγία. Ο παλιός μισοχαλασμένος δέκτης έχει κάνει κατά λάθος ένα installation, παύλα καλλιτεχνική τοποθέτηση, παύλα remix, και έτσι σας ακούμε μουσική υπόκουρση μαζονάκι που παίζει ο διπλανός σταθμός. Με κάποιο έκφυλο τρόπο ταιριάζει. Αλλά, αν ο Γκότζος ήταν κορυφαίο original boombox, εσείς θα ήσταν το ταπεινό πλην τίμιο ραδιοφωνάκι μου, λέει ο Μεστρέλνιεξ, Μεστρέλνιεξ, με παρασέρνιεξ.
3: Έχετε τσίλει διάφορες παραλίες που βάζετε με το μυαλό σας.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν έχουμε επιβεβαίως, δεν ξέρουμε ποια είναι.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
3: Εικασίες κάνουμε και εμείς, εικασίες κάνουμε. Εντάξει. Να βάλουμε κάποιος λέει το κουπέ πρέπει να πάει στην παραλία, μπας και του έρθει έμπνευση για νέες αρκούδες. Παιδιά, ντροπή. Ντροπή. Όταν έρχεται εδώ πέρα δεν τα λέτε αυτά. Όταν έρχεται λες yes master, μοίρασε γνώση. Τώρα που λείπει ο άνθρωπος αρχίζουμε και λέμε για αρκούδες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Ο ανεμοδαρμένα γύψη μας, ανεμοδαρμένη γύψη. Στην μία που λέει όμως την από το Μιμίδια, λέει στην ελληνική, πότε γεννήθηκες, το 98, εσύ, εγώ έχω παίξει προπό με καρμπόν. Πολύ καλά. Εγώ κάτσε να δω αν τελείωσε και το παιχνίδι της Βαλένθια Μπέτης. Ναι, τελείωσε.
3: Με λοιπόν Μανώλη Μουσουράκη και πάνω Μπουρνά, να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο μας που ήταν εδώ πέρα παρέα μας.
1: Ευχαριστούμε, κουλαρέ.
3: Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Αύριο και μεθαύριο έχει τους αγώνες, οπότε Fight Club δεν έχει. Fight Club κανονικά θα είναι την Παρασκευή. Αύριο και μεθαύριο εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ, ναι, ναι, ναι. Αλλά
3: θα είναι.
1: Κανονικά.
3: Ναι, ναι, ναι. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Στο τελικό στάδιο επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εκστρέμ Βάργας βρίσκεται ο Ολυμπιακός φαβορί για τη θέση του κεντρικού χάφου Άλβαρες χωρίς να είχε καταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα αλλά και αυτή του Φρέντρουπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να κλείσουν τις μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις. Αρχηγού απόντος ο ΠΑΟ και στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβιτς. Από την άλλη είναι διαθέσιμη Σορετή, Ρελουσέ και Ντιαγέ. Θέμα χρόνου η άφιξη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλγουιν Αρένα είναι η ΑΕΚ σύμφωνα με τον Μάρκο Νικολίτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα τον λέγαμε τρελό, τόνισε στη συνέντευξη τύπος Σέρβος Τεχνικός που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Ντέρμπι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ΑΕΚ προέκυψαν στην κλήρωση της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Όφι, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα και Μαρκό Κηφισιά. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League, ενώ το μεσημέρι η αποστολή θα πετάξει για Τσεχία. Σε αυτήν αλλά όχι στην εντεκάδα αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτς της Πέμπτης οι εξελίξεις για την προσθήκη χαφ. Σενάριο στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά σε συμφωνία με το Βόσνιο Φόρ και Ναν Κόντρο είναι οι κριτικοί που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε, αλλά δεν κατονόμωσε η διοργανώτρια αρχή. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ο Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημη προσφορά. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μανού, Γκαρθία και Σούταλο αντίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρη και Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου πήρε διάθεση των διαρκείας. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανεπιστημίου.

γύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σετ την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία σήμερα στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Μπόντο Γκλιμπ και Σαμπάχ πήραν 2 από τα 7 εναπομείνοντα εισιτήρια για τη League Face του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς για τα play-off. Μπόντο Γκλιμπ Νάιμέγεν 3-0 και Σαμπάχ Χάπελ Μπερσεβά 5-2 στην παράταση. Στην παράταση πήγε και το Λάσκ Σέλτικ μετά το 4-1 των Αυστριακών που ισοφάρισαν το σκορ της ΣΥΤΑ στη Γλασκόβη. Στο 97ο λεπτό παραμένει το σκορ 4-1. Η Μπέτις νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Για να αλλάξουμε. Έλα, Νιούνιο.
1: Πώς πάμε?
0: Πώς μου στείλει και ο Καραϊδρος. Ναι. Μισό λεπτό. Προφανώς θα το πήρε μάλλον από Twitter. Μεσημεριανή ο αντίπας, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
1: Τι γίνεται?
0: Θα δούμε. Μην πάμε μεσημέρι, λένε, αλλά τώρα δεν γίνεται.
1: Εντάξει, παιδιά. Θα έρθουν άλλοι το βράδυ, θα είμαστε μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε. Δεν χανόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκουν στις πορεφές 94,6 αυτά ράδιο για λίγες μέρες.
0: Τρεις και σήμερα.
1: Ναι.
0: Εσύ γλιτώνεις και δύο.
1: Ναι, δεν θα είμαι. Εντάξει, θα είμαι.
0: Θα βγεις ένα δεκάλεπτο.
1: Μπράβο, στοιχεία. Θα έρθει Παρασκευή, να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πολλά και διάφορα. Είχαμε κλήρωση για το κύπελο. Με δύο ντέρμπι.
0: Για τη League Face.
1: Για τη League Face, ναι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Πρώτη αγωνιστική 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Τα έχετε δει τα προγράμματα. Οπότε τα ξέρετε. Μπαίνουμε πλέον και σε ρυθμούς κυπέλου. Έχουμε εβδομάδα φυσικά με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ, για ΑΕΚ. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για όλους. Έχουμε τα γραφικά. Θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
0: Με τα γραφικά έχουμε όλο καλοκαίρι. Δεν γίνεται άλλη δουλειά.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Χαμός γίνεται.
1: Σίγουρα. Η ΑΕΚ θυμίζουμε τη Λεύση, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Με τη Χράντες.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ παίζει πρώτα.
1: Σωστά. Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι. Ναι.
0: Οπότε θα έρθω εδώ, ναι, να το δω.
1: Ναι, ναι.
0: Για την εκπομπή μετά.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4, 5. Τα τηλέφωνα.

0: Πάμε να ανοίξουμε.
1: Πάμε.
0: Χαίρε. Δεν έχουμε. Έχουμε περάσει γραμμές, κύριε Μουσουράκη. Για τσεκάρε. Λοιπόν. Αφήσει του ανθρώπου να κοιμηθούν άνθρωποι τη νύχτα που κουβάγει τόσα χρόνια. Εντάξει. Καλά, κάτσε στην αρχή. Δεν πρόκειται να κοιμόμαστε νωρίς.
1: Τι κοιμόμαστε νωρίς.
0: Μετά μπορεί, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, κοίτα, θα σου πω.
0: Κάποια μέρα που θα είσαι κουρασμένο. Αυτό...
1: Μπορεί να με πάρει μία.
0: Ναι.
1: Μία.
0: Άντε σε ένα μάτς, ξέρω εγώ και... Κάτι Champions League.
1: Θα ξεκινάει καινούργια σειρά ο Γεωργίου.
0: Δηλαδή θα είσαι Champions League και θα βλέπεις Γεωργίου.
1: Γιατί είναι η πρώτη φορά που το θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Όντως θα μπορούμε να δούμε τη Champions League, φίλε.
0: Καλά και τώρα μπορούσαμε, δεν είναι ότι μας είχαν κλεισμένο στο...
1: Και πάλι δεν μπορούσες όλο.
0: Στον Μπουντρούμι.
1: Ναι, δηλαδή εγώ δεν μπορούσα 11 ώρα, πρέπει να κατέβω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι εντάξει, εγώ έρχομαι να δω, καθόμουν να το βλέπα. Τι άλλο. Αυτά. Έχουμε γραμμή. Πάμε, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Ναι.
2: Λοιπόν, εμένα με βολεύει το 2-4 που θα κάνετε, γιατί είναι στη δουλειά τέτοια ώρα. Απογευματινά έπαιρνα και σε άλλες εκπομπές 2-4, με βολεύει. Αυτό το 12-2 δεν με βολεύει, γιατί εγώ γίναγα καμιά φορά την μία ώρα και στους άκουγα. Αυτό το 2-4 μα βολεύει, θα σα ακούω. Λοιπόν, να σας δώσω και μια πληροφορία, 80% Ολυμπιακός έκλεισε τον Πουέρτα.
1: Το ποιον?
2: Τον Πουέρτα πλήρωσε τη ρήτρα 16 εκατομμύρια και τον έκλεισε. 80% είναι αυτό. Από Ισπανό δημοσιογράφο το έχω ακούσει.
1: Αν επιτρέπετε, πού τον πέτυχε στον Ισπανό δημοσιογράφο?
2: Όχι, από Ισπανό δημοσιογράφο.
1: Ναι.
2: Άκουσα ότι που το είπε κάποιο στο ραδιόφωνο. Και αυτός που το είπε στο ραδιόφωνο, ο Γρούλα Καζό λέει αλήθεια. Τα δούμε τώρα. Μείωσε τη ρήτρα, έχει ρήτρα αυτό 16 εκατομμύρια που ρετά.
1: Τι?
2: Έχει ρήτρα.
1: Έχει ρήτρα. 20 εκατομμύρια δολάρια, 16 εκατομμύρια ευρώ χοντρικά.
2: Δεν το ήξερα, είναι σπουδό 16 εκατομμύρια. Αυτή την μείωσε τη ρήτρα ο Ολυμπιακός. Θα δούμε τώρα. Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Λέμε για τις ελληνικές ομάδες. Αν με ελληνική ομάδα πάρετε αυτό που παθαίνει η Σέλτικ τώρα από 3-0 και είναι στην παράταση, να αποκλειστεί πάλι από το Champions League, θα είχε γίνει χαμός. Εντάξει, τι είμαι, εντάξει είναι.
1: Δηλαδή, δεν σου είπα ότι είναι συνηθές. Αλλά και προηγήθηκε κιόλας. Το έκανε, 0-1.
2: Και προηγήθηκε κιόλας. Τι γίνεται, ρε παιδί, και τέτοια. Το Βάρκα τον είναι κοντά, Ηρακλή.
1: Έτσι λένε οι Ισπανοί. Άρα σίγουρα υπάρχει άλλη περίπτωση, όπως υπάρχει και άλλη περίπτωση, αυτό το ξέρω και 100%, υπάρχει και άλλος παίχτης χωρίς να ξέρω το όνομα, που παίζει δεξιά, για δεξί μπακ.
2: Για δεξί μπακ.
1: Γιατί για το μέλλον υπάρχει και άλλη περίπτωση που έχω σωστηθεί. Και δεν έχει γραφτεί αυτό το όνομα.
2: Με δεξί μπακ, εξτρέμ και χαφτά πάρουμε, δεν παίρνουμε σε τελεφόρ. Τρεις παίχτες.
1: Αρχικά για τρεις είναι. Μετά, άμα θα φύγει, αν φύγει π.χ. ο Ζέλσον που το θέλει Κράσνοντάρ, θα πάρει και άλλο εξτρέμ.
2: Ναι. Και όσο για το Σιπιόνι, και εμένα μ' αρέσει πολύ αυτό το παίκτη. Το πάω πολύ αυτό το παίκτη. Λοιπόν, παιδιά, έτσι σας πήρα και έχουμε μια καλύτερη δυναμία στην καινούργια σας εκπομπή που θα πάτε. Και πάνω απ' όλα με υγεία και το όλα καλά είναι στερεόμενα. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο Τάσο Φορτηγό από Μαδρίτη, να είσαι καλά φίλε μου. Για πάμε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Πάει καιρός. Γιάννης από Σαλόνικα, βασικά από Χανιά.
0: Να πούμε Γιάννη μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Κόκοτα.
3: Ναι, και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το μεσημέρι.
1: Νεότατος.
3: Το ανακοίνησε το ραδιόφωνο σας ο Σταύρος, ο Χωνοθένιος.
0: Ναι. Ταλαιπωρήθηκε. Το τελευταίο διάστημα, δηλαδή, τέλος πάντων, ελάφρυ το χώμα. Ελάφρυ μου.
3: Ναι, και εγώ αφιέρωσα λίγο σε κάποια social media, μερικά του αφιέρωσα κάτι από τη πορεία του, μερικά κομμάτια που μου άρεσαν πάρα πολύ το παρελθόν του.
0: Έχει έρθει μήνυμα.
3: Ήταν και καλός, και πολύ καλός τύπος, είχα ακούσει.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
3: Τα παιδιά ποδοσφαιρικά με τα αθλητικά παιδιά έχουν συμβεί πολλά πράγματα, πολλά γεγονότα, τρελά γεγονότα, τρελά μεταγραφικά, σενάρια πάνε και έρχονται, σενάρια συνεχίζονται μέχρι και

0: μέσα Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν. Προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη όσα συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Θα ανοίξω και ένα πανεθέσουλα μετά για τον Παναθηναϊκό. Όπως με ξέρετε θα μιλήσω.
1: Κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω.
0: Αντίπα
1: σε αυτή τη ζώνη πήρες 2 ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο. Και πόσες, εντάξει, μία Ευρωλίγκα, μπάσκετ. Με τις εκπομπές του Δεσίλα ανήκαγε στις Βίλες και τις Φιωρεντίνες. Ο Ολυμπιακός θα καταρρεύσει.
0: Έπρεπε να κλείσει το μήνυμα με ένα δεν σε χάλασε. Έπρεπε να κλείσει με ένα δεν σε χάλασε.
1: Α, λέει όλα τα χρόνια, ναι.
0: Οι Ηρακλή δεν μας χάλασαν.
2: Όχι, όχι, σε αυτή τη ζώνη είχα πάρει και το. Και με τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Και εγώ ομολογώ ότι με είχατε φτιάξει γενικά στη βραδινή ζώνη, με τα μεσονύχτια. Αλλά οκ. Στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Δεν θα χαλαστούμε τώρα με μια τέτοια για το ωράριο και όλα αυτά. Εγώ το μεταξύ, εγώ το έμαθα σήμερα το μεσημέρι. Από μια πληροφορία τέλος πάντων το έμαθα. Και λέω, λογικά θα πάτε για 12 με 2. Λογικά, με τη δική μου λογική βέβαια. Μετά από αυτό που έμαθα.
1: Θα πάμε, θα κάνουμε πάλι γραμμές.
0: Πώς?
1: Θα πάμε, λέω, 2-4 και θα κάνουμε πάλι γραμμές. Θα κάνουμε πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά ό,τι συνέβαινε και με τον κύριο Χριστόγλου.
1: Σωστά.
0: Και με τον Στάδο.
1: Σωστά.
0: Τα ίδια, ναι, ναι, ναι, το ίδιο. Και θα, ουσιαστικά θα συνεχίσετε λίγο την παρέα που ξεκινήσατε φέτος από το YouTube και τους μεταράτες.
1: Όχι φέτος.
0: Από πέρσι, συγγνώμη, ναι.
2: Ούτε πέρσι. Πόσα χρόνια. Το μεταράτες τέταρτος είναι.
1: Τρίτος νομίζω.
0: Ναι, εγώ το συνδυάσαμε με το χρονικό διάστημα που ξεκίνησα να σας παρακολουθώ εγώ με το YouTube, γιατί σας είχα συνηθίσει στο ραδιόφωνο, ξεκάθαρα.
2: Ναι. Ξεκάθαρα. Από 19.
0: Το καιρό πανελληνίων, δεν μας ασχολούμαστε.
2: Η πρώτη φορά ήταν το στούντιο, το πρώτο που ήμουν αγκαλιά με σένα.
1: Σωστά.
2: Τότε με τις μεγάλες εκπομπές.
0: Αναγκαστικά γίνατε...
2: Μετά πήγαμε στο άλλο το στούντιο.
1: Τέταρτος, ναι.
2: Τέταρτος. Περνάνε τα χρόνια, Διονύση.
1: Τι να κάνουμε.
2: 4 χρόνια.
0: Ναι, αλλά αυτό σας έδεσε. Γίνατε ουσιαστικά ποπός και βρακή.
2: Ναι, είναι δυνατό να μην ξέρει ο κόλλος μου το βρακή, δεν τα πω εγώ αυτά.
0: Το παγκόσμιο, γιατί λέω, έλεγα, με ξέρετε τόσο καιρό, μιλάμε, είπα να αποφύγω το άλλο.
1: Ναι,
2: λοιπόν, έτσι το λέει ο λαός, τι να το αλλάξουμε τώρα.
0: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Κοίτα, λοιπόν, στο διατάφτα για να μην καθυστερώ πάρα πολύ. Για τον Ολυμπιακό, υπάρχει μια εξέλιξη σήμερα για τον Πουέρτα, Ηρακλή. Γιατί εγώ έμεινα σε κάτι πρωινό, για πες μου εσύ αν ξέρεις νεότερα.
2: Όχι, εντάξει, βγήκε ο φίλος και είπε, δίκη του πληροφορία που έχει.
0: Όπως και να
2: είναι, πρώτα απ' όλα είναι 48 ώρες, οι επόμενες 48 ώρες θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα και αυτές γιατί μιλάει για τον καύσωνα. Δηλαδή θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο και με τους παίχτες. Γιατί αυτό που είπα, που ξέρω ότι και για το δεξιάκρο της άμυνας υπάρχει και άλλη περίπτωση πλην του Μέλε. Θα ξεκαθαρίσει με το Βάργκας σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί να τραβήξει άλλο.
0: Ή για τον Άλβαρες. Τον Έντζον.
2: Ο Άλβαρες, ο οποίος είναι η πιο εφικτή αυτή τη στιγμή έτσι, περίπτωση.
0: Δηλαδή είναι μπορεί... και καλή περίπτωση. Για να είναι και Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή μπορεί να γίνει. Αλλά αν έρθει ο Άλβαρες, είναι ο Φρόιλερ. Τα έχω ξαναπεί. Δηλαδή είναι ήδη έξι. Να έρθει και έβδομο στα χαφ. Δηλαδή κάποιος πρέπει να φύγει.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ, ρε Ηρακλή, αν... Ω, γκολ η Λίντσερ, παιδιά!
2: Πέμπτο
0: η Λίντσερ. Εντάξει, έχει κάνει...
2: Μην γυρίσετε σε γλασκό.
0: Τρομερά απαγορευτικά, τρομερά φάουλ η Σέλτικ απόψε. Έχει κάνει τρομερά φάουλ η Σέλτικ απόψε.
2: Πέντε.
0: Ο Άλβαρες, προσπαθώ να θυμηθώ, Ηρακλή, αν τον Άλβαρες τον είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός,
2: θα μάθει τον Άγιαξ. Αυτό λες. Και με τον Άγιαξ θα τον είχε αντιμετωπίσει.
1: Ρε τι γίνεται.
2: Παλαιότερα όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι γιατί.
0: Πάντως ναι, είναι καλή περίπτωση.
1: Πήγε λίγο ευθύνη μου φαίνεται. Πάει πολύ γωνία, βάλε πολύ μακριά.
2: Πήγε πολύ όμως γωνία.
1: Πήγε γωνία πολύ αρέσει. Είναι πολύ μακριά δηλαδή.
2: Αυτός εδώ τι κάνει.
1: Έκανε λάθος, οκ. Αλλά και ο τροματοφύλακας πέσει πιο γρήγορα. Μέχρι να πέσεις.
0: Είχε την ψυχολογία ο παίκτης και το τράβηξε από εκεί.
1: Καλά σίγουρα. Το πρώτο λάθος είναι το αμυντικό χάφ εκεί πίσω.
2: Πέντε. Τι θα έλεγε η μετάδοση ο Διονύσης.
1: Τι να έλεγα. Πέντε.
0: Και κλείνοντας για τον Ολυμπιακό θέλω να πω ότι ο Βάργκας ανέστη μπορεί να κάνει διαφορά. Ήταν ένας παίκτης που μετά από χρόνια πιστεύω ότι στο εξτρέμ, στο φτερό, στη θέση που πονάμε. Και
2: το πες με πόνο.
0: Ναι, ένα πόνο. Λοιπόν, ωραία παιδιά, θα πω άλλα στην πορεία εκεί για τον Παναθηναϊκό, Διονύση μου. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, γιατί ξέρω πολλοί κόσμος θέλει να σας μιλήσει.
1: Έγινε.
0: Τρίτη και σήμερα, όπως είπατε.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Να σε καλά, φίλε. Εντάξει τώρα, δεν γίνεται τώρα, να κέρδισε πριν εκεί κιόλας.
1: Όλα γίνεται.
2: Να έχεις κερδίσει 3-0 το πρώτο μάτσα, κερδίζεις 1-0.
1: Όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται.
1: Για πάμε, ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Με ακούτε?
2: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
3: Έλα, Διονύση και Ηρακλής, είστε?
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι. Είμαι ο Μάνος ο Παναθηναϊκός, έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
1: Γεια σου, Μάνο.
2: Γεια σου.
3: Μ' ακούτε?
1: Ναι, φίλε.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Ναι, γιατί σας ακούνε. Τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, εσύ.
3: Διονύση.
1: Έλα, φίλε μου. Έλα.
3: Ναι, Διονύση, μ' ακούς?
1: Ακούω, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι. Ήταν να σου πω το εξής. Ακούω ότι τα ρεπορτάζ που κάνεις και εσύ και οι άλλοι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφολογία του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
3: Παιδιά, εκτός από τον Τάσο Νικολογιάννη, δεν ξέρω το αν το έχεις πει και εσύ ή κάποιοι άλλοι. Εντάξει, θα ασχοληθείτε με τη μεταγραφολογία.
1: Γιατί να μας,
3: Διονύση, έχεις καταλάβει ότι μεθαύριο έχετε μια καταστροφή?
1: Περίμενε.
3: Εδώ,
1: το πας μακριά.
3: Ένας πιθανός αυτισμός.
1: Μεθαύριο είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι.
3: Τι κρίσιμο, Διονύση, όλη χρονιά παίζεται.
1: Ναι.
3: Αν γίνει η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Μετά
1: μετά θα είναι αποτυχία, τεράστια, δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει, τι ανεπανόρθωτη.
1: Ναι,
3: εντάξει, αν δεν είσαι ο δημοσιογράφος, θα καθόσουν να δεις τον Παναθηναϊκό τώρα μετά από τέτοιο κάζο πάλι.
1: Εγώ θα καθόμουν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
3: Ποιο είναι το θέμα?
1: Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί για πάνω από ένας λόγος. Πρώτον, να έχει Ευρώπη.
3: Για όλους τους λόγους.
1: Δεύτερον, να μην ξεκινήσει η χρονιά με αποτυχία. Και τρίτον, επειδή μεταγραφικά θέλει να κάνει ακόμα πράγματα ο Παναθηναϊκός, αλλιώς έρχεται ένας παίκτης σε μια ομάδα στην Ελλάδα που έχει και Ευρώπη. Και αλλιώς να πάρει μια απόφαση να πει θα πάω μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι?
3: Διονύση.
1: Ειδικά αν μιλάμε για επέκταση υψηλού επίπεδου.
3: Ναι, Διονύση, σε εμάς μετράει και το παρελθόν. Είναι,
1: το ξέρω.
3: Θα δει η χρονιά πριν αρχίσει.
1: Τέλος πάντων, είναι ένα μας, κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
3: Όλη η χρονιά είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αντί να ασχοληθούμε πιο πολύ, πώς πρέπει να πάρουμε πάση για την πρόκληση, γιατί μετά όλα δεν θα έχουν νόημα. Μετά κάτσουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό να κυνηγά να πει στη τετράδα του Λεβαδιακού όπως πέρσι.
1: Ρε φίλε, πρέπει να πρόξει ο Παναθηναϊκός. Τελεία και παύλα. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η κατάσταση. Πίεση, ξεπίεση. Τι να κάνουμε? Πρέπει
3: να προχθεί. Να σου πω κάτι. Όσους τίτλους έχουμε πάρει τα πέτεινα χρόνια, τα έχει πάρει όφη σε 3-4 μήνες. Έχει κάνει ομάδα όφη και δεν μπορούμε να κάνουμε ομάδα εμείς, Διονύση, να πούμε.
1: Σου απάντησε.
3: Όχι, έχει ανέβει επίπεδο, παίζει μπάλα, μοιράζει τριάρια και μην μπορεί να αποκτήσει ομάδες
1: στην Ελλάδα. Δεν με τον Παναθηναϊκό. Λέω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε να προωθηθεί. Τι άλλο να σου πω?
3: Ναι, αυτό. Πέρα τον Τάσο Νικό, δεν ξέρω, το έχει αναφέρει πολλές φορές ότι θα είναι ένα τεράστιο σοκ. Για μένα θα είναι ανεπανόρθωτο.
1: Δεν θα είναι.
3: Δηλαδή, μετά για να το ξεχάσουμε αυτό, αν γίνει ουμιγέννητο, πρέπει να παίζουμε μπαλά και να μοιράζουμε τριάρια και τεσσάρια σάκολοι. Δηλαδή,
1: ας να δούμε τι θα γίνει. Και εσύ πολύ αρνητική ενέργεια έχεις. Έχει ένα μάτσο Παναθηναϊκός κρίσιμο τώρα.
3: Με αυτά που περνάμε και εμείς κάθε χρόνο.
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
3: Κάθε χρονιά είναι πιο τραγική από την προηγούμενη. Δηλαδή τελειώνει η προηγούμενη χρονιά και είμαστε όλο καλοκαίρι με ένα πιεσόμετρο. Περνάμε στο τσακ τη μία. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Παίξαμε με τρεις ομάδες, τις οποίες πριν γίνει η κλήρωση δεν ξέραμε το όνομά τους, έτσι δεν είναι? Και πάτε τώρα με εκεί να μας πείτε ότι είναι και καλές ομάδες. Ομάδες που ήταν για τέτοια και για τέσσερα, κάθε μία από
1: αυτούς. Τι να πάει να μας πείτε? Εγώ λέω τα καλοκαιρινά προγραμματικά είναι...
3: Ναι ρε Διονύση, να γίνει αυτό σε ένα παιχνίδι.
1: Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Ό, τι είσαι ένα παιχνίδι. Στα πάντα πρέπει να είσαι προσεκτικός.
3: Να γίνει αυτό σε ένα παιχνίδι.
1: Άμα δεν είσαι προσεκτικός, φίλε, άκουσε με. Άμα δεν είσαι προσεκτικός, θα πάθεις ζημιά. Άσε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν τώρα την Πέμπτη. Να δούμε, υπομονή.
3: Ναι, αλλά πάμε τώρα με τη φιλιά στο λαιμό.
1: Προφανώς.
3: Γεωλεξία.
1: Και τι να κάνω τώρα εγώ?
3: Όχι, λέω, σου λέω.
1: Μου το πες, μία, δύο, τι άλλο.
3: Ασχολούμαστε τώρα με τις μεταγραφές θα κάνουμε μετά και τώρα παίζεται όλη η χρονιά στην γεωλεξία. Δηλαδή, μετά. Δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις και εσύ τι έχει να γίνει.
1: Έγινε, φιλέ.
3: Ναι, έγινε.
1: Να σε καλέσουμε και πάμε παρακάτω.
4: Καλημέρα, Διονύση, κύριε Ηρακλή μου.
2: Κύριε Ανδρέα μου, βεβαίως έπρεπε να βγείτε.
4: Καλημέρα, κύριε Ηρακλή μου και κύριε Διονύση μου. Χρόνια πολλά για υπερχθές, να σου και ένα καιρό δυνατό.
1: Ποιος?
4: Τι κάνεις, Διονύση μου, καλά?
1: Γιώργο.
4: Σε πήρε και τηλέφωνο προηγουμένως, αλλά οδήγαγες.
1: Ναι. Πού το βρήκα το τηλέφωνο μου?
4: Ε?
1: Τίποτα, πάμε.
4: Τι κάνετε. Ανεξαρτήτως προκληθεί ο Παναθηναϊκός ή πέσεις πάσο ο διάλος όταν θα πάρει μέσα, θα πάρει.
1: Θα πάρει. Ναι, ναι.
4: Θα πάρει, ε.
1: Ναι.
4: Γιατί από ό,τι άκουσα και αυτό σε πήρα πιο
2: πολύ. Έχασε πέναλτι Λίντς, για να κάνει το εξένα.
4: Επειδή άκουσα ότι, λες, ότι αλλιώς έχετε παίχτης που θα είναι στην Ευρώπη.
1: Περνάει η Λίντσερ τώρα, έτσι.
4: Αλλιώς θα έρθει άλλος.
2: Λέει τώρα έχει μια ελπίδα να, να το πάρει.
1: Ναι, κύριε Αντρέα, θα πάρει, κύριε Αντρέα, θα πάρει.
4: Ε?
1: Θα πάρει.
4: Δηλαδή ανεξαρτήτως προσθήκων
1: ή αδικτύων, ε. Βεβαίως, θα πάρει.
4: Ακούγονται ονόματα.
1: Όχι, δεν, αφήστε τα ονόματα τώρα.
4: Αυτός
1: έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Λούζα, ναι. Ο Λούζα, με το Λούζα έχει ασχοληθεί.
4: Με το Λούζα. Είναι σε πολύ
1: σημαντικό
4: με
1: τις
4: Παναθηναϊκές με αυτούς τους δύο.
1: Έχει, έχει.
4: Λένε ότι είναι υποχρεωμένες οι προτεύσεις του Παναθηναϊκού.
1: Να σου πω, έχει και άλλους δύο παίκτες. Των οποίων τα ονόματα δεν έχουν βγει.
4: Δεν έχουν βγει, δεν έχουν διαρρεύσει.
1: Όχι.
4: Πάντως είναι σε προφερμένες διαπραγματεύσεις.
1: Πάντα υπάρχει και ο Στάγκε, δεν είναι εύκολος βέβαια, αλλά πάντα εγώ τον αφήνω στο κάδρο.
4: Ναι, εντάξει, ένα μικρό παράδειγμα. Πάντως είναι σε προφερμένες διαπραγματεύσεις και οι δύο, ε.
1: Είναι, ναι, τους έχει ο Παναθηναϊκός, δουλεύει τις περιπτώσεις. Αλλά τώρα είναι πάνω απ' όλα το μάτς. Μετά
4: το μάτς, το μάτς μετά να κερδίσουμε, ναι. Να προκληθούμε. Πάντως σε οι διαπραγματεύσεις είναι υποχρεωμένες μετά.
1: Ναι, αλλά σας είπα, τι τώρα τι σας είπα, κύριε Αντρέα, το είπαμε, μην το λέμε 100 φορές. Πάνω απ' όλα το παιχνίδι όμως τώρα.
4: Ναι, και μετά θα γίνει ένα σκαρφάδι, δύο.
1: Το πιθανότερο δύο.
4: Δύο, δηλαδή θα παίζουν, θα παίζει οχτάρι και ο ένας και οχτάρι και ο άλλος, γιατί πήραμε και το κάγκο.
1: Συγγνώμη.
4: Ο κάγκο οχτάρο δεκαρή είναι.
1: Ναι, οχτάρι, ναι.
4: Δεν μου είσαι έρθει, αυτός ο παίχτης που έπαιζε, τον θυμάμαι με τον Λιθόλα Σπέρα, ήταν έπαιζε εκεί πέρα.
1: Κάγκουα.
4: Ναι.
1: Χαπόλ.
4: Χαπόλ Πεσιβά έπαιζε, ναι. Πέρυσι.
1: Ναι.
4: Έπαιξε και στον Ιθό Αστέρα πριν 3 χρόνια, γιατί
1: ναι, θυμάμαι. Ναι.
4: Έχει περάσει.
1: Ναι.
4: Είναι διεθνής εθνική Ζάμπια.
1: Ναι, διεθνής είναι.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό έχω να πω, Διονύση μου, γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι προβλημένες με τους δύο χαφ.
1: Σας είπα, απλά τώρα πρέπει να... Η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι.
4: Ναι, και μετά θα τους κλείσει.
1: Συγγνώμη.
4: Και μετά, λέω, θα τους θα κλείσει η σχολεία, θα κλείσουν, ναι.
1: Για εκεί πάει.
4: Εκεί πάει. Λοιπόν, έγινε, σου εύχομαι καλό ταξίδι για αύριο και να είμαστε μαζί όλοι παρέα. Είμαστε όλοι ενωμένοι να πάρουμε την υπόθεση.
1: Έγινε, έγινε.
4: Έγινε, δεν είσαι πειρακλή μου, καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
1: Πάμε.
2: Εντάξει, σύντομος. Ναι. Γεια σας, Φώτη από την Πετρούπολη.
1: Καλησπέρα.
5: Έλα, καλησπέρα, τι γίνεται.
1: Καλώς.
2: Έλα, αγόρινα μου.
5: Τι κάνετε, ρε παιδιά, καλά.
2: Θέλω να το κάνει 5-2, αφού χάσαν το πέναλτι, πρέπει να την κορυφθεί. Η Σέλτη. Τι γίνεται.
5: Τι άκουσα, πάτε μεσημέρι.
1: Ναι.
5: Πώς το βλέπετε εσείς.
1: Μια χαρά.
5: Εντάξει. Άλλος κόσμος το μεσημέρι, άλλος το βράδυ, πιστεύω. Και το βράδυ ποιος θα είναι ή θα γυρίσει
1: εκπομπή. Θα ανακοινωθεί σήμερα.
5: Θα υπάρχει δηλαδή 12-2.
1: Σήμερα σύντομα, συγγνώμη.
5: Θα υπάρχει τέτοια εκπομπή δηλαδή 12-2.
1: Ναι, ναι, θα υπάρχει.
5: Ωραία. Γιατί στην, κάποια χρονιά στην Ελλασπορ
1: ναι.
5: Κλείσανε την καλύτερη εκπομπή το τρίτο μάτι, κλείσανε τα βραδινά και λέω ρε παιδιά γιατί, μιλάμε τώρα το τρίτο μάτι ήταν το περισσότερο κόσμο, τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, ό,τι και να κάνετε, έχετε τον κόσμο σας, έχετε την αστή σας, ο κόσμος σας θέλει, θα πάτε καλά. Όνομα δώσατε γιατί άκουσα χθες λίγο. Άκουσα ότι

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, δεύτερο μισάρακι τη εκπομπή σε Αυτεράδιο με Διονύση Σιλέ, κυρία Κλειαντήπα. Όχι, φίλε, η Μπουτσάτσο ήταν πιο νωρί από τη μεσημεριανή εκπομπή. Δεν σταματάνε. Η εκπομπή στο YouTube που ρωτά. Λοιπόν, πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
0: Ο Νιόνιος είναι λίγο έξω.
1: Δεν πειράζει, τον καλησπέριζουμε και αυτόν. Ο Μίλτος.
0: Έλα, ρε Μίλτο.
1: Τι έγινε.
0: Μια χαρούλα.
1: Τώρα τα άμαθα τα νέα εγώ για ότι από βραδινή γίνεστε μεσημεριανή.
0: Άστα να πάνε.
1: Μία, τρεις ή δύο, τέσσερις.
0: Δύο, τέσσερις.
1: Εντάξει. Πρωινή εκπομπή.
0: Θα πάει 10-12.
1: Α, θα πάει 10-12. Εντάξει.
0: Οπότε...
1: Είναι μακριά η μία από την άλλη, το ένα στούντιο από το άλλο.
0: Κοίτα, το χειμώνα στην Αθήνα, όπου για να πας μακριά είναι. Δηλαδή για Αθήνα στην Αθήνα δεν είναι τόσο μακριά. Δηλαδή, άμα κατέβεις στην Πειραιώς, εντάξει. Αλλά. Όχι, υπάρχει το χρονικό περιθώριο. Δεν μπορεί να κάνεις και δύο ώρες τώρα το Σύνταγμα Μοσχάτο. Δεν γίνεται.
1: Α, εντάξει. Σύνταγμα ήταν Μοσχάτο το άλλο. Ναι. Εντάξει, ναι. Άμα προλαβαίνεις να κάνεις και ένα διάλειμμα να φας και τα λοιπά. Ναι, τέλος πάντων. Με καλή αρχή όπως και να έχει, θα προσπαθήσουμε να. Εκπομπή κοινού θα είναι, έτσι.
0: Ναι, Μίλτο μου.
1: Άμα. Μακάρι να σας στηρίξουμε οι ίδιοι, μπορεί να είναι και άλλοι ακροατές, είναι άλλες, είναι θέμα.
0: Βέβαια, μπορεί να δουλεύει. Πολλοί φίλοι δουλεύουν εδώ. Πολλοί φίλοι που μας ακούνε έχουν σταματήσει τη δουλειά και κάθονται και ξέρεις να χαλαρώσουν.
1: Καλά, μπορεί και από δουλειά να σε πάρει ο άλλος. Μπορεί να είναι σεκιουριτάς, να είναι.
0: Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί. Σε νοσοκομεία δεν υπάρχουν.
1: Ναι, και μπορεί να έχουν λίγο χρόνο λάσκι και να παίρνουν και τηλέφωνο. Πώς περάσετε διακοπές?
0: Ωραία, φίλε, εγώ ξεκουράστηκα. Δεν πήγα, και δεν είχα πάει και ποτέ μου στη Μονεβασιά, μα να μ' άρεσε. Εντάξει, δεν έχει τις το παραλίες από εκεί πλευρά, αλλά εγώ δεν είμαι και ο τρελός
1: φανεξής. Κάπου να έχεις την ησυχία σου, εντάξει.
0: Ήθελα ησυχία και την είχε εκεί στις παραλίες την ησυχία. Μ' άρεσε πολύ το κάστρο και είχε και πολύ καλά μέρη για φαγητό.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Να πας, Μπιλκο.
1: Θα πάω.
0: Για να πας, θα σου πω και πού θα φας.
1: Να είμαστε καλά. Τώρα εδώ δεν ξέρω, εντάξει, για τις ομάδες. Τα αθλητικά μας εδώ, εντάξει, κοίταξε, ο Ολυμπιακός, αυτό που είπες, ευτυχώς λίγο στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε, γιατί είχε αρχίσει να υπάρχει μια μιζέρια και μια γκρίνια σε πολλούς. Εγώ είμαι, εντάξει, περιμένω, δεν έχω τέτοιο. Χάρηκα που έμεινε με τη Λίμπαρα, όχι λόγω προσωπολατρίας, αλλά γιατί πρέπει να μένουν οι προπονητές που ξεκινάνε τη χρονιά, είτε πρώτη τους χρονιά, είτε συνεχίζουν, όπως και το ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκό. Βέβαια, αλλά και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού πρέπει να μείνουν. Κάτσε να δεις τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε υποστεί και ένα σοκ με τη φυγή του Κωνσταντέλια. Είχε συνηθίσει μάλλον προπονητή του. Βέβαια. Αυτό, ναι. Και του Λουτσέσκου. Και ο Κωνσταντέλιας ήταν, για μένα πάντως, σαν τέτοιο μονάδα έπρεπε να φύγει. Ως Κωνσταντέλιας έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχε και ένα. Φοβόμουν να μην μείνει στάσιμος, δηλαδή στη Γερμανία και στην Dortmund θα μάθει πιο πολλά, θα ολοκληρωθεί περισσότερο και ως ποδοσφαιριστής. Μπορεί να δέσει και το κορμί του περισσότερο, να γυμναστεί, να μείνει τόσο
0: ευάλωτος. Εντάξει, και έτσι όπως πήγαινε η Bundesliga γενικά, πολλές φορές που τα παιχνίδια ανοίγουν, πιστεύω θα βλέπουμε highlights κάθε εβδομάδα.
1: Ναι. Τους Έλληνες κιόλας. Μακάρι τα παιδιά για να είναι καλό και για την εθνική και για την προβολή, εντάξει. Δεν είναι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ας πούμε. Τέλος πάντων, τώρα όπως και να έχει, εγώ το είχα πει ότι οι προπονητές από την αρχή, το είχα πει και στο Διονύση τον προηγούμενο μήνα που έκανε κάποιες εκπομπές, ότι πρέπει και ο Νίστρουπ να μείνει. Δηλαδή έδειξε ένα καλό δείγμα, ας πούμε, στο παιχνίδι που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός 2-2 στο ΆΚΑ και πέρασε, είχε κάνει καλές αλλαγές. Τώρα σε αυτό που ισοφάρισε.
2: Τώρα δεν βγήκαν.
1: Δεν το βγήκαν γιατί. Ήταν σαν να ήταν η ομάδα ασύνδετη. Έκανε κακό κουουουτσάρισμα.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Θυμάμαι κάτι παιχνίδια του Ολυμπιακού, άμα τα θυμάσαι η Ηρακλή που πήγαινε με κάτι 4-2-4.
0: Αυτό το είχε κάνει στη Λίλη, ο Τάκης.
1: Ναι. Και ξέρεις, κάτι τέτοιο μου θύμισε και ο Νίστρουπ.
0: Και με εσείς, Ρόμπερ, βασικό.
1: Ναι. Που είχε μειώσει ο Γιανακόπουλος στο τέλος. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός περίμενα. Τον περίμενα λίγο καλύτερο, ίσως αν του φύγει και λίγο το άγχος των προκριματικών που είναι πιο δύσκολοι αγώνες ίσως και από τους ομίλους, να είναι πιο δεμένος με τις μεταγραφές που έκανε, τον περίμενα καλύτερο. Είπα, ο ΠΑΟΚ έχει υποστεί και ένα σοκ. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι θα φανεί και αύριο λίγο βέβαια που θα σφίξουν τα γάλατα ή άμα πάει η Champions League. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι συνεχίζει και έχει αρχίσει τη χρονιά που τελείωσε την περσινή. Πολύ δεμένη ομάδα. Καλή ομάδα.
0: Έχει κάνει και τις προσθήκες. Βεβαίως, είναι δεμένη ομάδα.
1: Εντάξει, ούτε η απουσία του Πινέδα είναι αισθητή ακόμα. Αλλά
0: εντάξει, αυτό θα το δεις, γιατί είναι το να βρεις
1: ποδοσφαιριστή. Δεν την είδαμε τον Όφιν από την Αμερική.
0: Τα χαρακτηριστικά που είχε ο Πινέδα δεν τα βρίσκει. Έπαιζε παντού. Παντού, όπου και το έβαζε, έπαιζε.
1: Εσύ, Διονύση, καλά πέρασες τις διακοπές σου, δεν σε ρώτησε.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ.
1: Εντάξει. Πολλές μετακινήσεις, δεν ξέρω, ξεκουράστηκες.
2: Εντάξει, αυτά είναι στο πρόγραμμα.
1: Τουλάχιστον, εντάξει, αλλάζεις και να μην ξεκουραστείς, αλλάζεις παραστάσεις. Και εγώ καλά πέρασα, ακόμα δεν έχω επιστρέψει εγώ. Σιγά σιγά. Καλά είναι, καλά είναι. Να είμαστε καλά.
0: Πού γυρνάς δηλαδή τώρα?
1: Τώρα με Βόρεια Εύβοια. Αλλά έχω πάει και Τρίκαλα, ξαναπήγα, έχω πάει και σε διάφορα μέρη. Τώρα είμαι Βόρεια Εύβοια συγκεκριμένα.
0: Τα Τρίκαλα μια φορά είχα πάει για θέμα.
2: Ναι.
1: Τρίκαλα δεν είναι για καλοκαίρι, είμαι από εκεί και πηγαίνω.
0: Ναι, προ-ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Πολύ ωραία πολύ ήταν.
2: Από τότε είσαι να πας στα Τρίκαλα.
1: Καλή είναι.
0: Γιατί δηλαδή
1: για έπρεπε δηλαδή να πάω.
2: Πολλά χρόνια.
0: Σου λέω αυτό, εποχές πορτάει. Δηλαδή,
1: για ρεπορτάζ
0: τώρα...
1: Ολυμπιακού πήγες.
0: Όχι. Για να κάνω ένα θέμα και για την ομάδα του 2003.
1: Είχαν παίξει τα Τρίκαλα 99-2000 Αλφα Εθνική, αλλά έχουν γίνει πολλά μάτια στο γήπεδο που ήταν τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός. Ναι,
2: τότε γινόντουσαν.
0: 99-2000 με προπονητή Ζωρά Μπάμποβιτς.
1: Α, το θυμάσαι.
0: Α, λες για να ρεπορτάζ Τρίκαλων εγώ. Ζωρά Μπάμποβιτς.
2: Δανείλο Παναθηναϊκός τότε, εκείνες τις εποχές.
0: Ναι,
1: όχι, τον κεράστηκε ο Παναθηναϊκός.
2: Μπορεί να ήταν και με κεράστα μετά. Θυμάμαι και με Δανείλο ένα. Όχι μόνο με τα Τρίκαλα, όταν ήταν τιμωρημένες οι ομάδες.
0: Εντάξει, εγώ σου μιλάω για τα Τρίκαλα, έχουμε χαθεί. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
2: Είπε ο φίλος ότι και όταν ήταν τιμωρημένοι παίζανε στα Τρίκαλα.
0: Παίζανε κάποιοι στα Τρίκαλα.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι ένα μάτς Παναθηναϊκός Ιωνικός.
1: Ναι, 5-0, κάτι τέτοιο.
2: Μπράβο.
0: Κοίτα, τα Τρίκαλα όταν ανέβηκαν από τη Β στην Α, είχαν την ομαδάρα που ήταν. Ο Μυρίλοβιτς δεκάριο, ο Στοίνοβιτς, ο Ντάμπιτς, τρεις, ο Ιορδανίδης, ο παλιό το Center Four που ήταν τη δόξα δράμας, τέσσερις που τα παστέλωνε. Είχε ένα μεγάλο ταλέντο που δεν νομίζω, το Τζιούκα.
1: Ναι, Ηρακλής διαβασμένος, μπράβο, τα θυμάσαι.
2: Έκανε το ρεπορτάζονται.
0: Φτάρε, τους έκανα από αυτές τις ομάδες.
1: Έχουν περάσει και 26 χρόνια όμως, εντάξει.
0: Μένουν αυτά ρε φίλε, γιατί ήταν όταν... Ξεκινούσα με αυτές τις ομάδες που μίλαγα τότε με τους προπονητές. Εγώ ξέρεις πόσα ξενοδοχεία έχω πάει. Γιατί δεν υπήρχαν. Εντάξει, είχαν αφήσει.
1: Ως αθλητικός δημοσιογράφος πάντα, έτσι.
0: Για να φτιάξει σχέση τώρα, ας πούμε, για σου παρά, με πρόεδρο Καρατζούνη.
1: Α, είσαι δυνατός.
0: Ναι. Καλά, είχα πέσει πολύ βαθιά, να ξέρεις, όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Είχε Τρίκαλα Καρατζούνη, Καστοριά Τσολάκης, Χριστίδη στα Γιάννενα, τρεις, Σομπατζή στην Άουσα. Μία με τους πρόεδρους συνέχεια. Μόνο με πρόεδρους μιλούσα, να ξέρεις, ναι. Δεν είναι δηλαδή με πρώτους προπονητές.
2: Ναι.
1: Θα σας ξαναπάρω να μιλήσουμε για Τρίκαλα την επόμενη φορά.
0: Και ανέβηκαν. Αλλά ένα διπλό είχαν κάνει στον πύργο, τον Πανηλιακό.
1: Είχαν κάνει κι άλλο, τώρα μου διαφεύγει. Είχαν κάνει στον Πανηλιακό. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο είχαν κάνει τώρα. Ένα έκπληξη στην Καλαμάτα. Δεν θυμάμαι, είχαν κάνει και ένα ακόμα εκείνη τη χρονιά. Είχαν βγει τελευταία. Είχε, θυμάμαι, Παναθηναϊκό στην Κυράστα και ο Ολυμπιακό στο μεγάλο Μπιγκόν.
0: Αλμπερτίνο.
1: Ναι, ναι.
2: Έγινε.
1: Ωραία, κύριε. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Το Αλμπερτίνο Μπίγκον ήταν η αλλαγή Ζάχοβιτς από αυτές που μένουν.
2: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
0: Ήταν δυνατή. Τον έβγαινε ο Μητρόπουλος.
2: Ναι. Πάμε.
0: Ξέρεις η ομάδα άρεσε ήταν τότε Β' Εθνική. Τα έχω πει πολλές ώρες.
2: Άλλη εποχή.
0: Ρε παιδί μου, οι ομάδες τότε που ήταν Β' Εθνική. Έβλεπες μπάλα.
2: Ναι.
0: Μπάλα, κανονικά. Δηλαδή σε στέλνανε και δεν έλεγες
2: πάνω. Από ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πώς να πάω τώρα να δω Δόξα Βίρονα.
2: Ναι.
0: Έβλεπες πλέον με σφακιανάκι για να κάκεις. Το δεκάρι τους. Για να κάκεις πρέπει να ήταν.
2: Ναι.
0: Για να κίδεις.
2: Για πάμε, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, Σάκης Παλαιός, Παναθηναϊκός, δεν θα. Ναι. Σε καθυστερήσω πολύ.
0: Ναι.
3: Καλή συνέχεια στη νέα σας προσπάθεια στο ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλό ταξίδι στο φίλτα του κύριο Διονύση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τρεις επισημάνσεις. Πρώτη επισήμανση. Συνιστώ σαν πιο παλαιός από τους φιλάθλους που σας παίρνουν μια ηρεμία στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Γιατί πολύ καλή αυστηρή κριτική που κάνουν, έχουν χίλια δίκια, αλλά μην φτάνουν σε επίπεδα ισοπαίδωσης, ας πούμε, για οποιονδήποτε. Βέβαια, κακά τα ψέματα, δεν έχουμε δει κάτι από το συγκεκριμένο προπονητή. Στήριξη καλή, είναι θετική, αλλά αν σε μένα δεν περνάει ούτε από το μυαλό μου η λέξη αποκλεισμός, έτσι, θα είναι ντροπή όχι για την ομάδα, για την ιστορία του συλλόγου. Ντροπή για την ιστορία του συλλόγου από ομάδες που η ΜΕΤΣΕΣΕΚΑ δεν έχει οπαδούς ούτε για τηλεφωνικό θάλαμο, οι δε άλλοι δεν ξέρω τώρα αν. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πριτανεύσει η λογική και να. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πρώτα.
0: Εγώ διαφωνώ πάντως ότι.
3: Ορίστε.
0: Ότι
3: δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω που είπε ο προηγούμενος φίλος που μίλαγε ο Διονύσης ότι. Άμα κάτσε στραβή την Πέμπτη, γιατί μπάλα είναι. Ωραία.
3: Δεν το δέχομαι αυτό. Άρα, δεν το δέχομαι.
0: Δεν είναι ότι καταστρέφεται η χρονιά.
2: Είναι όμως, φίλε, αυτό σοκ το, μεγάλο.
0: Θα είναι σοκ. Ξεκινάς με τεράστια μουρμούρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θα κουβαλά αυτή τη χρονιά 5 χρόνια στην Ευρώπη.
3: Μα δεν και το θα
2: είναι και
3: αυτό.
2: Για το προφίλ της ομάδας, γιατί το ξεκίνημα.
3: Μα δεν είναι,
2: είναι
3: δεν
2: και ο
3: Παναθηναϊκός
2: τώρα 16 χρόνια. Υπάρχει η γκρίνια, βγαίνει πολύ εύκολα. Είναι λογικό.
3: Δεν μπορώ να διανοηθώ, αγαπητέ κύριε Διονύση.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
3: Τον Παναθηναϊκό εκτός Ευρώπης. Δεν είναι αδιανόητο για όλους εμάς τους παλαιούς και μάλιστα με τέτοια μέτρια. Έως μικρής δυνατότητας ομάδας.
2: Πανικάζω.
3: Τι πάει να πικάζω. Εγώ δεν αναφέρομαι. Απλώς είπα να υπάρξει μια ψυχραιμία και όλα αυτά. Σίγουρα όμως μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ πάνω από 50 χρόνια την ομάδα, αυτή η γενική καταγραφή εναντίον του τεχνικού επιτελείου, που φτάνει στα όρια ισοπαίδωσης και αυτό είναι άδικο, ας πούμε.
2: Ναι, θέλει ψυχραιμία.
3: Θέλει ψυχραιμία, αλλά πρέπει και κάτι να δεις, ας πούμε. Δηλαδή, εμένα επειδή μου αρέσει, κρατάω και αρχείο για την ομάδα. Κοίταζε ότι η ομάδα ποτέ δεν είχε δεχτεί 7 γκολ σε 5 παιχνίδια. Ποτέ. Ναι. Ποτέ, δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό, ας πούμε. Ή ποτέ η ομάδα δεν. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος ο προπονητής, ο οποίος πραγματικά βλέπω ότι προσπαθεί να δώσει κάτι νέο, κάτι ελπιδοφόρο, αλλά νιώθω ότι. Μπορεί να κάνω λάθος.
2: Όντως δουλεύει και προσπαθεί να αλλάξει.
3: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Αυτό θέλει χρόνο. Τώρα που θες αποτελέσματα.
3: Θέλει χρόνο, αλλά άμα αρχίσει να αγαπεί και δεν και χάνονται βαθμοί και στο πρωτάθλημα. Πώς χρόνος να υπάρξει μετά. Ναι, δηλαδή ούτε και σε αυτό συμφωνώ που λένε διάφοροι συνάδελφοί σας να δούμε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο.
2: Εγώ συμπέρασμα εκεί θα βγάλω. Αλλά το κοουτσάρισμα.
3: Ναι, αλλά μέχρι και σκέψει του βαθμού. Τι να το κάνουμε τα συμπεράσματα, τα θετικά ή τα αρνητικά. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει κάτι, α πούμε.
2: Το κοουτσάρισμα του με την.
3: Αυτό είναι. Καράδι, αυτό πήγα να πω και μου παρεμβήκατε. Αυτό. Ότι δεν δείχνει ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα παιχνίδι. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Έχω δει δεκάδες αλλαγές προπονητών στον Παναθηναϊκό. Τέτοια καταγραφή όμως δεν είχα ξαναδεί.
2: Όχι μόνο, γιατί έχουμε δει κι άλλα. Τι λες τώρα.
3: Έχουμε δει, αλλά. Δηλαδή, πάνω σου χάρη για τον Γιάντζεκ Μοχ υπήρχε γενική καταγραφή υπέρ του προπονητή.
2: Γιατί με τον Κυράστα τι υπήρχε.
3: Ο Κυράστας ήταν παίχτη του Παναθηναϊκού. Ναι, ίσως είχαν επηρεαστεί και από μια με σελίδα τίτλου που είχε βγάλει ο φίλαθλος τότε ότι πέταξε λευκή
2: ναι,
3: πετσέτα.
2: Με τον Κυράστα ο Παναθηναϊκός, και τα θυμάμαι. Το πρώτο διάστημα δεν,
3: δεν
2: βλεπόταν. Έχει παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι
3: ναι.
2: Με την Γκράτσερ.
3: Ναι, ναι, και πήρε το 2-1 με πέναλτι του Φλίψεν.
2: 1-0. Ή 2-1.
3: Ναι, 2-1 στο 92ο λεπτό.
2: Στο 90 θα αποκλειόταν.
3: Ναι, ναι, σωστό.
2: Στο 90 δεν βλεπόταν. Και αυτό. Έπαιρνε κάτι νίκες τότε. Είχε παίξει, συγγνώμη, είχε παίξει ένα πολύ καλό μάτσο ένα ντέρμι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη.
3: Ναι, σωστά, σωστά, ναι.
2: Μετά δεν βλεπόταν. Έχει πάρει νίκη, θυμάμαι, με τον Εθνικό Αστέρα στην Κεσαριανή με γκολ στο 90 πάλι.
3: Με το ζόρι, με το ζόρι.
2: Να γυρίσω τον κούμα. Υπήρχε και άρχισε να παίζει καλά ο Παναθηναϊκός από τη Λα Κορούνια και μετά.
3: Ναι, ναι, σωστά, μπράβο. Με καλά με τη Λα Κορούνια.
2: Θέλω να πω ότι πολλές φορές.
3: Είχε χαθεί η μπάλα, η ομάδα ήταν εκπληκτική.
2: Ναι, πολλές φορές. Τι να κάνουμε, θέλει χρόνο.
3: Θέλει χρόνο, αλλά βέβαια καλό είναι όταν τα λέμε, κάνουμε μια υπενθύμηση του παρελθόντος να πούμε και τι παίχτες είχε ο Παναθηναϊκός τότε επί Κυράστα, έτσι, και να μην τους συγκρίνουμε τους σημερινούς. Αυτή είναι μια άλλη
2: τώρα. Τότε θέλω να πω ότι υπήρχε καταγραφή.
3: Που δεν υπάρχει χρονική διάρκεια να τα αναφέρουμε, γιατί σαν παλαιός θυμάμαι πάρα πολλά που δεν, καλό είναι να μην αρχίσουμε και τα σκαλίσουμε.
2: Όταν ήμουν μικρός, δεν θέλω να τους βάλω στη σύγκριση, για όμως, γιατί αυτοί οι παίχτες έγραψαν ιστορίες στον Παναθηναϊκό. Όταν ήταν μικρή, θυμάμαι το περίφημο που πάμε με τους γκουμομπασινάδες, τα θυμάσαι.
3: Ναι, εγώ όμως θυμάμαι ότι μικρή, στο Φλίψεν υπήρχε και ένα Ασάνοβιτς, ας πούμε, έτσι. Θυμάμαι ότι υπήρχαν
2: παίχτες.
3: Τώρα, εντάξει. Εντάξει, τέλος πάντων, αφήστε το τώρα αυτό.
0: Έγινε, φίλε. Έγινε.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα που τη θεωρώ δεδομένη και ούτε καν για συζήτηση.
2: Ένα μηδέν την Κράτσερ μου στέλνει ο Αριστοτέλης. Τώρα ευχαριστώ. Όντως, ένα μηδέν.
3: Ένα
2: τεράστιο τόσο. Έχει δύο ένα. Και εγώ λάθος έκανα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος, ο Γρηγόρης Αμπλιάνο Κυψέλη. Γιαννενάκες ήταν το δεκάρι. Στη Δόξα Βίρονα. Μου λέει ένας άλλος φίλος, λέει αν είχες τόσα χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα Ολυμπιακός, μου λέει και αποκλειόταν από μια Χράντετς. Θα το ανεχώσουν. Δεν τον έχουμε, αλλά αυτό που λέω ότι. Όταν γίνεται όμως να χτίσει πάλι μια καινούργια ομάδα από το μηδέν, δεν σου λέω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει δείξει καλό πρόσωπο στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
2: Έχει δείξει, να σου πω ότι έχει δείξει πιτά. Τα έχω δει όλα από κοντά.
0: Ναι.
2: Καλά και νεκρά διαστήματα. Στο ίδιο μάτς.
0: Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν έχει.
2: Δύο είναι τα προβλήματα. Το πρώτο ότι δέχεται γκολ.
0: Δεν είναι από αυτές τις ομάδες μπορεί να συμφέρει αυτά.
2: Και ότι δεν έχει διάρκεια στην απόδοσή του. Όμως.
0: Η διάρκεια έχει μια λογική.
2: Ναι, αυτά για μένα ξέρετε γίνονται. Γιατί ακόμα δεν έχει χημία πάνω. Έχει σε προκριματικά στα οποία συνήθως στηρίζει τον περσινό κορμό. Συνήθως εδώ κάνουν οι προπονητές.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν στηρίζεται στον περσινό κορμό. Έχει 6 και 7 παίκτες καινούριους. Αυτό δεν είναι απλό. Δεν πάει να παίζει με χωριά όπως λέμε. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα μεγάλες ομάδες που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός.
2: Θέλει όμως προσοχή, φίλε. Όταν έχει απέναντί σου μια κανονική ομάδα, όχι μεγάλη ομάδα, αλλά κανονική. Θέλει προσοχή. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να κερδίσει να πάρει υπόψη. Είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει πίεση, υπάρχει. Τι να κάνουμε όμως. Αυτό στον Παναθηναϊκό είσαι. Θα υπάρχει για πάντα. Ας φρόντιζε ο Παναθηναϊκός να το είχε κάνει, να μην είχε κάνει αυτή την αυτοκτονία στο ΆΚΑ και να πήγαινε τώρα πιο άνετος εντός εισαγωγικών στο.
0: Έχαλα με 2-0.
2: Ναι, θα ήταν πιο άνετος το παιδί μου. Τώρα πρέπει να πάρει νίκη. Να δούμε. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
4: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλά, καλά.
4: Καλά. Δεν χρειάζεται καταστροφολογία για τον Παναθηναϊκό, θέλω να μιλήσω.
2: Ναι.
4: Να αποφορτήσουμε και λίγο την ομάδα. Θα ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός, παίξει το 60%. Το 70 να πω πιο πολύ. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτή την ομάδα η οποία...
2: Προφανώς δεν έχει να φοβηθεί, τι συζητάμε. Πρέπει όμως...
4: Ήταν και τυχεροί αυτοί, ήταν και πολύ τυχεροί. Πήγαν όλες τις κόντες πάνω τους.
2: Ναι, καλά, τυχεροί είχαν και δύο δοκαριά. Κάτσε τώρα. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό είναι ότι το έχουν πιστέψει αυτοί. Και το έδωσε το δικαίωμα Παναθηναϊκός.
0: Έχουν την ψυχολογία.
2: Ναι, έδωσε το δικαίωμα Παναθηναϊκός.
4: Εντάξει, για
2: να σκόψεις τον τζαμπουκά ποδοσφαιρικά. Αυτό πρέπει να κάνει.
4: Ναι, το ξέρω, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε και να. Θα δείξει αύριο τι γίνεται. Εντάξει, στο κάτω-κάτω όλα μέσα είναι. Να παλέψουν τουλάχιστον μια καλή εμφάνιση για να το πάρουμε το ματσάκι. Και αν δεν το πάρουμε, έχει ο Θεός, ο προπονητής δεν πρέπει να φύγει οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται ο προπονητής να φύγει. Εντάξει. Όπως είπατε και τον Κυράστα και τον Μίκλαντ, θυμάστε τι λέγανε για τον Μίκλαντ. Ο Κουτσούπης, ο Νέλος Πινέλος, ο Κοντός που πας με τον Τάπα.
2: Όχι, ο Μίκλαντ δεν είχε περάσει.
4: Ήταν ο καλύτερο εξαροοκτάρι που πέρασε με.
2: Αφισβήτηση στην αρχή είχε περάσει ο Χένριξεν.
4: Και ο Χένριξεν, αλλά μετά λέω την εποχή του Μίκλαντ και του Στράντλετ. Με καλύτερες προοπτικές και προσδοκίες ήρθε ο Στράντλετ.
2: Ναι.
4: Και ο Μίκλαντ έβγαλε μάτια μετά. Τέλος πάντων, να μην πούμε για Μπορέλι τι λέγανε.
2: Τέλος πάντων.
4: Το Κυράστας έκανε μια μάθημα, και εγώ παίζαμε με Τσέχους πάλι. Είχαμε κερδίσει εκτός και εδώ που δεν βλεπόμασταν, πήραμε ένα 0-0 και μετά πέταγε η ομάδα.
2: Ένα 0 με την Κράτσερ, λες.
4: Ένα 0. Και μου είπε, εντάξει. Επίσης θέλω να πω σήμερα, επειδή είδα το δεύτερο ημίχρονο της Σαμπάχ με τη Χάπολ Μπερσεβά, δεν μας έκανε ο Πούχατς, έτσι.
2: Μου το είπαν και άλλοι αυτό και δεν το έχω δει.
4: Εγώ το είδα, παιδιά, και ο Πούχατς φώναζα και τότε που τον είχαμε, γιατί δεν το βάζει ο Γιωβάνοβιτς. Και βάζει το Χουακάρ συνέχεια και τον Μπλαντένοβιτς.
2: Δεν ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
4: Ήταν. Πώς δεν ήταν.
2: Ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
4: Αμέσως μετά είπε ο Γιωβάνοβιτς. Βεβαίως. Στο δεύτερο χρόνο.
2: Ο Πούχατς ήταν χειμώνα.
4: Ο Πούχατς ήρθε δανεικός, Πολωνός.
2: Δεν ήταν ο Μπλαντένοβιτς τότε.
4: Δεν ήταν και ο Μπλαντένοβιτς.
2: Νομίζω μετά το
4: Απλά βάζε το Χουακάρ και είχε στον πάγκο τον Μπλαντένοβιτς και το Πούχατς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Πούχατς ήταν από τα μοντέρνα αριστερά μπακ. Δεν ξέρω γιατί δεν πήρε ευκαιρίες αυτό το παιδί. Ναι. Σε σχέση με τον Χουανκά, δηλαδή, θυμάμαι, έβλεπα τον Χουανκά όλη την μπάλα πίσω, πίσω, πίσω, μια σέντρα να βγάλει τις προκοπές της ενέργου. Αυτός μπήκε, έπαιξε δύο παιχνίδια, έβαλε και ένα γκολ που δεν μέτρησε, νομίζω, με τη
2: Λιβαδιά. Λιβαδιά.
4: Ε?
2: Στη ναι. Λιβαδιά. Πρέπει ναι, να είχε τραυματιστεί. Δεν θυμάμαι αν είχε τραυματιστεί. Δεν το θυμάμαι, α πούμε.
4: Ναι, είχε τραυματιστεί.
0: Δεν το θυμάμαι καν. Δηλαδή τώρα που το θυμάμαι.
2: Έπαιξε λίγο.
4: Ο Ποχάτς. Έπαιξε δύο παιχνίδια. Έπαιξε ένα με, την, με τον Άρη εντός και ένα, νομίζω, με, που τραυματίστηκε ο Αϊτόρ.
2: Νομίζω και ο ίδιος. Δεν το θυμάμαι ναι. καλά.
4: Ό, δεν είχε τραυματίσει. Τον έβαλε εκεί, δεν τον ξανάβαλε. Και ήταν από τα μοντέρνα μπακ. Μικρός ηλικία τότε, 24 χρονών. Τέλος πάντων, η ομάδα πιστεύω ότι θα πάει καλά μεθαύριο. Θέλει προσοχή το μάτς. Αλλά αν είμαστε σωστοί και παίξουμε έστω ένα ημίχρονο να παίξουμε γεμάτο, θα τους πάρουμε αυτούς. Θέλει προσοχή βέβαια, αλλά εντάξει. Δεν είναι. Δεν τίποτα σπουδαίο. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Ναυλία.
0: Πάμε να βγάλουμε έναν ακόμη και πάμε
2: μετά στο διάλειμμα. Ναι. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα παιδιά, Μάρκος.
0: Έλα ρε Μάρκο.
5: Τι κάνετε?
0: Για χαρούλα, εσύ.
2: Καλά, Μάρκο.
5: Άκουσα και εγώ τα...
0: Τα μαντάτα.
2: Πού είχε δυσκολευτεί περισσότερο η ΑΕΚ στο conference πέρυσι? Με την Άντερλεχτ ή με τους Κύπριους?
5: Με τους Κύπριους.
2: Είχαν δοκάρει αυτοί στο τέλος, καλά θυμάμαι.
5: Είχαν δοκάρει και στην κόντρα, χωρίς να διακοπεί το παιχνίδι, έβαλε γκολ η ΑΕΚ.
2: Δηλαδή, αν έμπαινε τον γκολ, θα είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ.
5: Θα πηγαίναμε πέναλτι. Γιατί είχαμε έρθει σοπαλίες στην Κύπρο. Mm. Και εδώ κερδίσαμε 3-1, αλλά στην παράταση. Ναι. Δηλαδή, αν είχε γίνει το πολύ πολύ, να ισοφάριζε 2-2. Δεν θα πήγαινε 3-1, όπως πέρσι.
2: Ναι.
5: Δοκάρι και στην κόντρα βάλαμε γκολ. Το Βαλογιώβιτς, θυμάμαι. Και περάσαμε, δηλαδή είχε την τύχη με το μέρος της και με τους Κύπριους και με την Άντερλεχ εκεί.
2: Εκεί θυμάμαι το ξεκίνημα κυρίως, θυμάμαι, που έβγαζε ως 300 πάρα πολλά.
5: Το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτά υπήρχε μόνο Άντερλεχ και μετά ισορρόπησε η Άγια, ήρθε ισόπαλο το παιχνίδι. Αλλά βέβαια από τα τρία προκριματικά το καλύτερο παιχνίδι ίσως σε όλη τη σεζόν, ελληνικά και ξένα, να ήταν αυτό με την Άντερλεχτ.
2: Ναι.
5: Εδώ.
2: Το εδώ λες, εδώ, ναι. Ναι,
5: ναι, ναι. Ναι. Από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, δηλαδή, υπήρχε μόνο ΑΕΚ και σε πολύ μεγάλη ένταση και δηλαδή η ΑΕΚ ήταν κυριαρχική, δεν κίνδυνε καθόλου. Στα άλλα που λέμε, ναι, κίνδυνε και με τους Κύπριους και με την Άντερλεχτ εκεί στο πρώτο 20-25 λεπτό. Τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά, το κάνει και μέσα, το κάνει και
2: έτσι. Πολύ καλά, καλά.
0: Πολύ ωραία.
5: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Παιδιά, από χτες ξέρω τα νέα σας, τα ανακοινώσατε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καινούργια σας εκπομπή. Έχω να θυμάμαι πολλά από εσάς, ας πούμε, τι... το 18-19 δεν ξεκινήσατε, στη σεζόν 18-19
0: νομίζω. Ναι, ναι, ναι.
5: Τότε, έτσι. Κοίτα, και δεν ξεχνά, ας πούμε, ότι με εσάς αφορμή έχω επισκεφτεί το σταθμό δύο φορές.
2: Ναι.
5: Δύο βραδιές που έχω έρθει. Έχω συνδυάσει με την παρουσία και με καλές και κακές στιγμές, όχι μόνο ποδοσφαιρικές και προσωπικές. Γενικά τόσα χρόνια δεν είναι λίγα, αυτά τα 8 χρόνια. Εύχομαι καλή συνέχεια, δεν θα χαθούμε εφόσον υπάρχουν τηλεφωνήματα.
2: Όποτε.
5: Και η μεσημεριανή ζώνη με βολεύει εμένα προσωπικά και κυρίως το 3-4 είναι φωλικό για μένα. Θα τα λέμε. Καλή συνέχεια. Να, τώρα για το όνομα που άκουσα.
2: Καλά είσαι.
5: Ναι. Μπράβο. Μέχρι τώρα είμαστε πολλά που έλεγχο. Τώρα που λέτε για το όνομα, επειδή αυτό που κάνετε είναι μια τρίπλα, αν έχετε τη λέξη τρίπλα ο τίτλος εκπομπής μέσα.
2: Ναι. Θα το μάθετε, θα το μάθετε τη Δευτέρα.
5: Και επειδή είστε και τρεις,
2: ναι,
5: το τρίπλα κάπως συνδυάζεται, ξέρεις.
0: Mm-hmm. Ναι.
5: Τώρα, δηλαδή, εσείς θα πάρετε την εκπομπή που είχε ο Μπάμπης με τον...
2: Με τον Σταύρο θα είμαστε εμείς με τον Σταύρο.
5: Ναι, ο Μπάμπης, ας πούμε, θα έχει
2: ο
5: κάτι
2: Μπάμπης
5: άλλο.
2: Πάει αλλού.
5: Α, πάει αλλού. Mm. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα λέμε, θα χαθούμε. Καλή συνέχεια.
2: Πιστεύω
5: σας ικανοποιεί αυτό, γιατί είχα διασταθεί ότι σας είχε κουράσει πια το βράδυ.
2: Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, μια αλλαγή στη ζωή μας.
5: Ναι, σίγουρα. Αλλά πιστεύω οι περισσότεροι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να βγαίνουν και το μεσημέρι. Δεν θα μας χάσετε δηλαδή.
2: Όχι.
5: Απλά ίσως γνωριστείτε και με καινούριο κόσμο, και με που δεν ξέρετε. Ναι. Έτσι.
2: Εντάξει, ρε Μάρκο, να σε
5: καλή συνέχεια. Και εγώ έτσι νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τη,
2: εμείς, Μάρκο,
5: τη βραδινή παρέα. Έτσι, το 12-2 ήταν πολύ ωραίο έτσι που το είχατε κάνει. Είχαμε και τα εστράπελα, είχαμε και, και τις εντάσεις μας και όλα αυτά.
2: Ήσουν και θα είστε το αμυντικό μας χαφ. Έτσι. Που έβγαινε πάντα και ηρεμούσε.
5: Ναι. Α, τώρα που είπες και αμυντικό χαφ. Επειδή ακούω πολύ κριτική για το, για να τελειώσω, για τον προπονητή σας. Για τον τρόπο που διαχειρίστηκε εδώ το 2-2 που ήρθατε. Πάντα, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο υπάρχει το δίλημα και το ερώτημα. Ενισχύω το κέντρο, την άμυνα, φέρνω την ομάδα προς τα πίσω, άρα φέρνω τον αντίπαλο προς την περιοχή μου, ή προσπαθώ τον αντίπαλο να τον κρατήσω στην περιοχή του. Με τις αλλαγές που έκανε, τους δύο επιθετικούς. Πιστεύω στο μυαλό του είχε το πώς να κρατήσει τον αντίπαλο στην περιοχή του για να τον κάνει φοβηθεί δύο φρέσκους επιθετικούς. Εντάξει, δεν του βγήκε. Αλλά για σκέψου και το άλλο. Να είχε κάνει τις αλλαγές που λέτε, να είχε ενισχύσει τα χαφ, να είχε τραβήσει λίγο την ομάδα προς τα πίσω. Πάλι 2-2 να ερχόταν. Τι θα λέγατε, όλοι, τράβηξε την ομάδα προς τα πίσω, έφερε τον αντίπαλο στην περιοχή μας. Μπήκαν τα γκολ. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει να, όποιο σύστημα και να παίξει ο προπονητής, έχει να κάνει με τη συγκέντρωση και την προσοχή των παιχτών και οπωσδήποτε και το, το θέμα τύχης. Να κάνουμε. Μεσά ήταν το κάνει και μέσα που λένε. Mm. Αλλά πιστεύω θα, έχετε προϋποθέσεις να περάσετε, γιατί αυτή η ομάδα παίζει αρκετά ψηλά από ό,τι έχω καταλάβει. Παίζει ανοιχτά. Θα σας αφήσει χώρους. Οπότε εκεί στην κόντρα νομίζω ότι ευνοήστε εσείς.
2: Για να δούμε. Γεια σου Μαρκό μου.
0: Έγινε ρε Μαρκό.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά. Θα τα λέμε από Δευτέρα και άλλες ώρες. Δεν θα χαθούμε.
2: Έγινε.
5: Λοιπόν,
2: καλά.
5: Για χαρά.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πηγουίν Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94,6. Στους 94,6.
4: Πάμε. Oui, oui.
5: Πάμε. Πήγαμε.
4: Oui, oui. Oui, oui. Έτσι ως 30... Πού, έτσι ως 30... Πού, πάμε ξανά. Έτσι ως 30... Έτσι ως 33χρονος μέσος...
6: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338...
7: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
5: Λουτών.
8: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Τις κλόφουτσες.
5: Καλά κάνετε.
9: Γράψτε, γράψτε.
4: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
5: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Φυτά. Να το γέρο σάι σάι σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
8: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
3: 6 ώρα από ένα στιγμή σπορ και ένα Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job. Πώς την είπαμε?
10: Τέλος πάντων.
3: Η Sharp Job.
11: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
5: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
11: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
5: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
4: Ούτε πείτε.
11: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
5: Για τρίο έχουμε καταδείξει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα. Χαίρετε.
1: Ναι, ποιος είμαι εγώ?
0: Ναι.
1: Μπέλα, καλησπέρα. Γεννήσε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γιάννης μου, από Αίγιο.
2: Έλα, ρε Γιάννη.
1: Τι κάνεις, Γεννήσε, τι κάνεις, Ερακλή μου?
2: Καλά λοιπόν, είμαι.
1: Δεν θα πω για τον Παναγό και τα λοιπά. Θα πω ένα πράγμα μόνο, γιατί αυτό ήθελα να το πω και θα το πω για να ακούσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Όταν φεύγει ένας μπάμπης που είναι 30-28 χρόνια σε μια εκπομπή σε γεννημένο, παραμένουν ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής εκεί. Αν δεν είναι τσούσικα και χωροδοφήματα, παραμένουν οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάνε αυτοί τότε να κάνουν την καλύτερη επιλογή για μια ώρα που είναι prime. Το prime βέβαια λέγεται 9 και μετά, αλλά prime είναι για πολλούς αυτούς που είναι ποιοτές, είναι prime και το ράδιο. Ποιους φέρνουν? Αυτούς που είναι πάρα πολύ καλά και έχουν πολύ ακρόαση, τους πάνε εκεί να καλέψουν ένα κενό. Σωστά. Αυτή η κίνηση έγινε με εσάς και πιστεύω πραγματικά ότι θα έχετε μεγάλη ακροαματικότητα. Μεγάλη.
0: Να σε καλά. Μεγά...
1: Όχι, το λέω, σκέφτομαι όσο και εγώ αν είμαι αδευτής, θα έκανα ποιος λείπει από εκεί που έφυγε κάποιος, θα βάλω κάτι που είναι καλός. Sorry για τη φωνή μου, έχω φαρυγεί τώρα. Ναι. Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή, εννοώ από τους υποσταμένους σας. Εντάξει. Το θέμα αν είναι αλλάξει η ώρα και τα λοιπά, εσείς θα βρείτε τις διαδικασίες σας, τις δουλειές σας και θα κάνετε άλλες ώρες κατάληψη, λέω, από YouTube και τα λοιπά, εκεί που πρέπει. Είναι κάτι, δεν αλλάζει κάτι. Και μήπως σας πω και όλας ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη χρηματικότητα ακόμα από που πήγε πριν. Αυτή είναι η απόψη μου. Να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό που ήθελα.
2: Βεβαίως.
1: Να πω.
0: Βεβαίως,
2: ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πας έξω, Γιονύση.
0: Ναι, ναι, αύριο φεύγουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα. Μπορείς εσύ να κάνεις μετάδοση και ο άλλος να πάει στον πάγκο?
0: Όχι, στον πάγκο θα είμαι.
1: Το ξέρω που, ξέρω που είσαι. Να γίνει το ανάποδο. Μια φορά να το κάνεις έτσι, για ανάποδο.
0: Δεν γίνεται, όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται, το ξέρω χαίρομαι πολύ. Το ξέρω ότι δεν γίνεται. Γιονύση λέω, Ηρακλή.
2: Έλα.
1: Εσένα να σε βάλουν έτσι, ως κάποια στιγμή, να κάνεις περιγραφή αγώνα.
2: Όχι.
1: Θες να σε πάγκο ή να είσαι στην περιγραφή?
2: Πουθενά.
1: Αν σε βάλουν...
2: Πουθενά σου λέω.
1: Πουθενά,
2: πουθενά δεν θέλω.
1: Ηρακλή μου λέω, Ηρακλή.
2: Δεν βασού, σου απαντάω, πουθενά δεν θέλω. Δεν μ' αρέσουν.
1: Α, δεν σε αρέσει, θες μόνο ράδιο?
2: Ναι, δεν είναι...
1: Κατάλαβα.
2: Δεν κρατιέμαι εγώ εκεί σε
1: πάγκο. Με θυμάσαι ποιος είμαι εγώ από το Αίγιο, έτσι?
2: Ναι, βρε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι μετά όλα που έχουν συμβεί να δείξουμε τον πραγματικό σου αυτό. Γιατί είμαστε καλή ομάδα, δηλαδή απέχουμε, έχουμε μπάτσα δεκαπλάσιο, αν θυμάμαι και από αυτήν. Από όλους έχουμε δεκαπλάσιο, έτσι δεν είναι, Διονύση?
0: Είναι πολύ καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, πρέπει να το δείξει.
1: Όχι, όχι, όχι. Λέω και για μπάτε. Λέω τον μπάτε.
0: Πολύ πιο υψηλό.
1: Παναθηναϊκού, ξέρω αν είναι άσπρα σε μάρκετ, σου λέω αν είναι 10.
0: Είναι παραπάνω, είναι πολύ παραπάνω. Ναι, ναι, πολύ παραπάνω.
1: Ακριβώς. Να παίξουμε σωστά, να σκεφτεί και ο Νίστρομπ ότι

0: πρέπει. Εντάξει, τώρα έφυγε ο Τσέρνη, να σκεφτεί 2-3 πράγματα στο μυαλό του. Θα βάλουμε 2-3 γκολ στην αρχή για να τελειώσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Εύχομαι αυτό και καλή επιτυχία και σε όλες τις ομάδες. Γενικότερα, αυτό που σας είπα πάντως για την εκπομπή, θα δείτε. Θα έχετε μεγάλη απήχηση.
1: Να είστε καλά, φίλε.
0: Εκεί που δεν θα το περιμένετε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Είναι για σας αναβάθμιση για μένα, είναι αυτό.
1: Έγινε.
0: Χαίρετο σας.
2: Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, γονιά μου.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, παιδιά, καταιγιστικές εξελίξεις. Δεν ξέρω τώρα αν μας φέρουν αυτές ή όχι,
1: Διονύση. Γιάννη, δεν ακούγεσαι καλά και χθες το ίδιο πρόβλημα.
3: Λοιπόν, είχαμε. Για περίμενε λίγο, μήπως βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα καλύτερα.
1: Για πάμε να δούμε.
3: Για πάμε. Λοιπόν, καταιγιστικές εξελίξεις, λέω παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν μας φέρουν ή όχι. Βραχυπρόθεσμα πιστεύω. Μας συμφέρουνε. Γιατί θα βάλει ο Παναθηναϊκός 50 εκατομμύρια. Συμφωνείς, Διονύση?
1: Πού, φίλε μου?

0: Λέω, δεν ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα σήμερα ανακοίνωσε 11 franchise καινούρια με 700 εκατομμύρια, με 700 εκατομμύρια ίσπραξη. Ναι. Από αυτά τα 11 ήταν καταρχάς 25 οι αιτήσεις, όχι μόνο από ομάδες και από φαντ, και από τα οποία προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο τα 11 και τελικά θα επιλογούν τα 8.
1: Και στα 11 και είναι και μέσα και ο ΠΑΟΚ, στα 11 από τους 80.
0: Και μπράβο ρε Ήρα, μπράβο, μπράβο, είναι και ο ΠΑΟΚ, καλά που μου το θύμισες για να πω και κάτι για τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι ο Άρης, πρόσεξε.
1: Και έχει κάνει ο Άρης είναι πιο πίσω, αλλά έχει κάνει συνάντηση και ο Άρης.
0: Όχι, ο Άρης βγήκε και δήλωσε ότι δεν έκανε πρόταση προσφορά.
1: Έχει κάνει συνάντηση στους παιδί, σου είπα ότι έχει κάνει πρόταση.
0: Όλη συνάντηση προσφορά δεν κατέθεσε τελικά. Όλοι πιστεύαν ότι κατέθεσε και ο Άρης, τώρα δεν ξέρω αν το κάνω. Βγήκε ανακοίνωσα, θα πάω μετά, λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε πρώτα σε αυτό που μας ενδιαφέρουν εμάς. Εμείς Ηρακλή τώρα, από τα 700 εκατομμύρια, βάζουμε στη τσέπη 50 εκατομμύρια ο καθένας. Γιατί μοιράζονται στους 13 μετόχους. Περίπου 50 εκατομμύρια. Δηλαδή τώρα έχεις 50 εκατομμύρια
2: στην άκρη. Από την τωρινή σεζόν.
0: Τώρα τα παίρνεις, όταν εγκριθούν τα φραντζάιζ, οι προτάσεις γίνανε, όταν εγκριθούν στις 15 Σεπτέμβρη,
2: παίρνεις 50 εκατομμύρια. Άρα είναι για να τρέχουν από τη φετινή σεζόν, ρωτάω γιατί δεν το έχω πάρει.
0: Όχι, δεν θα χρησιμοποιείς τα 50 εκατομμύρια. Αυτό λέω, δηλαδή έχεις στην άκρη 50 εκατομμύρια, που μπορεί να τα βάλεις του χρόνου, ξέρω εγώ, να χτυπήσεις τον Γιώργη, τη λέω εγώ, τον Μπογδάνοβιτς. Αλλά έχεις 50 εκατομμύρια, γιατί τώρα έχεις 50 εκατομμύρια στην άκρη. Μπορεί να πάρεις τον Σεζόνια, λέω.
1: Καλά, το χεζόνιο το παίρνεις και τώρα, δεν χρειάζεται να πάρεις τα 50.
0: Ναι, δηλαδή, μου πάρει το κουτάκι και του δώσει 5, πώς θα παίρνει.
1: Να έρθει ο Γιώκητς, να έρθει ο Ντόνσιτς, να έρθει ο Στεφ Κάρι.
0: Αν πάει το Ντουμπάι και του δώσει 5 το χεζόνιο, πώς θα παίρνεις.
1: Θα δώσει, ρε φίλε, μην τον πάρω.
0: Κοίτα,
1: Γιάννη, εγώ θα σου πω κάτι. Το να φτάνει το μπάτζετ σε 40 και 50 εκατομμύρια. Και όλα αυτά δεν νομίζω ότι μπορεί η αγορά αυτό να το αντέξει στην Ευρώπη.
0: Άμα τάχεις, άμα τάχεις, άμα τάχεις.
1: Κοίτα, και τι θα λέμε τώρα, τι έχουμε φτιάξει τις υπερομάδες.
2: Γιατί. Άμα τάχεις.
1: Άμα τάχεις.
0: Τι εννοείς στις υπερομάδες, το Ντουμπάι, άμα βάλει
1: 80
0: και πρέπει να το κοντράρεις.
1: Θυμίζω ότι όταν είχε τα τεράστια μπάτζετ τη ΤΣΣΚΑ, λέγαμε να υπάρχει financial fair play που υπάρχει. Δηλαδή και ότι να υπάρχει και ένα το. Όχι financial fair play, το
0: αντίστοιχο. Υπάρχει salary cap, υπάρχει. Salary cap. Και πάρα πολύ
1: τελεία. Αν πάει να πληρώνει 10 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτά λέγεται σε σεκά και πλήγε.
0: Α, το 80 και το. Και το. Και το. Και το. Και πλήρωσε 3 εκατομμύρια.
1: Και το 80% σε όσου έβγαιναν εδώ. Έλεγαν τότε, θυμάμαι εγώ, ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να έχει μια ομάδα τη δυνατότητα να έχει 30 εκατομμύρια budget και άλλοι να έχουν 5.
0: Μπράβο, γι' αυτό βάλαμε το salary cap. Να μην γίνεται αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μία ομάδα να έχει 400 εκατομμύρια και καημένοι οι φτωχοί να μην μπορούν.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχει το financial fair play.
2: Υπάρχει και έσοδα έξοδα.
1: Δεν μπορεί να πεις ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα έχουν τα έσοδα της Μπάγερ Μονάχου.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, και έσοδα να έχεις. Ηρακλή, και έσοδα να έχεις. Άμα περάσεις το salary cap, όπως το NBA, πληρώνεις φόρο πολυτελεία. Δεν τους κάνει έτσι.
1: Μιλάω για το ποδόσφαιρο.
2: Το ποδόσφαιρο είπε τώρα.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να κοντράρει την Αγγλία έτσι όπως το κάνανε.
1: Γιατί τα έσοδα του. Δεν μπορούσε, αδερφέ, να κοντράρει την Αγγλία.
0: Πώς δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός, θυμάστε τότε την κόντραρε την Αγγλία.
1: Βρε, αδερφέ, και ο Ολυμπιακός χαίρεσε τη Βίλα. Σε ημιτελικό. Τι να κάνουμε, θα έρθουν οι
0: νίκες. Και μία φορά στη
1: Και άλλα και την Άρσεναλ την απέκλεισε και την Άρσεναλ την ξανακέρδισε.
0: Ξέρετε, σου λέω, η Παρτιζάν μπορεί να χτυπήσει η Ευρωλίγκα. Η Παρτιζάν δεν μπορεί να χτυπήσει τη Σαμπιόζη στο ποδόσφαιρο.
2: Το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Αυτό λέμε. Γιατί αυτό λέω, γι' αυτό και το ποδόσφαιρο κάποτε πρέπει να κάνει τέλος πάντων. Άρα το δείχνω στο ποδόσφαιρο τώρα.
1: Τι να κάνει το ποδόσφαιρο, δηλαδή να μην έχει έσοδα η Premier League. Πώς γίνεται αυτό.
0: Άρα το ποδόσφαιρο τώρα θα το αναλύσω άλλη μέρα με αυτές. Άρα το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, μας συμφέρει μας αυτό ή όχι. Παίρνεις 50 εκατομμύρια τώρα, αλλά οι μέτοχοι από 13 πάνε στους 20, γιατί 8 θα δώσει στους 21. Άρα τα έσοδα επιπλέον μοιράζονται δια 21, όχι δια 8 που ήταν μέχρι σήμερα. Ναι. Δηλαδή το Ντουμπάι που δίνει τώρα για το αυτό το Super Cup που δίνει 15 εκατομμύρια, εσύ θα τσίπωνες ένα εκατομμύριο. Τώρα δεν θα τσίπωνες ένα, θα τσίπωνες, κατάλαβες, βραχυπρόθεσμα, παίρνει τα 50 εκατομμύρια, αλλά μακροπρόθεσμα δεν ξέρω αν τσι φέρει. Γιατί τα έσοδα πλέον τα μοιράζονται δια το 21. Τέλος πάντων.

0: Εγώ πιστεύω μακροπρόθεσμα δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό αυτό. Σύμφερε να είναι λιγότεροι οι μέτοχοι και οι άλλες ομάδες που να αγοράζουν τις Wild Card. Όπως η Χαπόελ που έδωσε 10 εκατομμύρια για την Wild Card και τα μοιραστήκαμε, κατάλαβες.
1: Θα ανοίξει, πάμε τώρα ένα τελευταίο, θα ανοίξει, τελευταίο. Η Ευρωλίγκα θα ανοίξει, τη σωστό που το έχω πει πολύ καιρό. Θα γίνονται πολύ περισσότερα τα παιχνίδια και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Εμάς δεν ξέρω αν μας συμφέρει αυτό. Εμάς Ολυμπιακό
1: Παναθηναϊκό,
0: αν
1: θα συμφέρει μέτρα σύγχρονα. Για μένα είναι καλύτερο να έχει περισσότερες ομάδες, να μην είναι ίδιες και ίδιες. Γιατί ας πούμε από ένα διάστημα και
0: μετά. Θα έχεις λιγότερα έσοδα.
1: Δεν θα έχεις λιγότερα, θα φροντίζει να έχεις χορηγικές συμφωνίες.
0: Να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά τα έσοδα θα πηγαίνουν δια του 24.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά και τι έκανε να τα
0: παίρνουν οι 10. Δια του 12, καταλαβαίνε. Αυτό λέω, άμα συμφέρει όχι, αυτό το θέλω να πω, άμα συμφέρει αυτή η επέκταση. Λοιπόν, πάω τώρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, έκανε προσφορά 80 εκατομμύρια. Ο Μητσακίδης. Καταρχάς τις προσφορές είναι από 70% εκατομμύρια. Αλλά πρόκειται να δεις τι γίνεται. Στις 11 προσφορές, αυτό και κλείνω, γιατί με ρωτούσαν και πολλοί ΠΑΟΚτζίδες, και δεν ήξερα και πολλά να τους πω, και μου λέει ρώτα, τι να ρωτήσω, τα παιδιά είναι ποδοσφαιρικοί, δεν ξέρουν. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω εγώ, από ό,τι υποψιάζομαι, οι 7 αυτές οι 11 που προκρίθηκαν, οι 7 είναι ήδη στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι η Βίρτους Μπολόνια, η Χαπόλη Τελαβίβ, κατάλαβες Παρτιζάν εκτός, αυτές δεν θα πάρουν λογικά, που είναι τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι το πιο λογικό. Άρα μένει μία θέση. Τη θέση αυτή τη διεκδικούν ο ΠΑΟΚ, η Νάπολη, η Ρώμα και το Λονδίνο. Πρόσεξε όμως, πού υστερεί ο ΠΑΟΚ έναντι όλων αυτών. Η Ρώμη έχει ένα γήπεδο 150.000, φοβερό γήπεδο. Ναι. Η Νάπολη χτίζει καινούριο γήπεδο, υπερσύγχρονο. Και το Λονδίνο, αν το πάρει, λένε, θα πάει στο γήπεδο των 25.000. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, έχει ένα γήπεδο 8.000. Εκεί κατά μένα υστερεί ο ΠΑΟΚ. Άγιος, άμα έχει ο ΠΑΟΚ 15.000 γήπεδο, πιστεύω θα το έπαιρνε να βλέπει. Με τα 80 εκατομμύρια του Μητσακίδη. Και τελευταίο και κλείνω.
1: Στο Λονδίνο ποια ομάδα θα είναι.
0: Είναι τεράστιο λάθος του Άρη, παιδιά. Τεράστιο λάθος που δεν έκανε και πρόταση. Ας μην το έπαιρνε. Δεν έκανε καν φάκελο. Από ό,τι λένε τουλάχιστον, έβγαλε ανακοίνωση Καράρης ότι εμείς δεν κάναμε φάκελο. Τεράστιο λάθος κατά μένα.
1: Καλά, μπορεί να κάνει το χρόνο.
0: Θα μείνει έξω από τις εξελίξεις.
1: Δεν θα μείνει έξω.
0: Είναι τεράστια υπόθεση να πάρεις φρασάρι στην Ευρωλίγκα σαν ομάδα. Λοιπόν.
1: Έγινε.
0: Έγινε, παιδιά. Τα λέμε. Πλέον μέρα θα τα λέμε.
2: Γεια σου, Γιάννη. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Τι έγινε.
1: Ναι, χαρούλα.
3: Καλά είστε.
1: Ναι.
2: Χρήστος είσαι.
3: Με κατάλαβα.
2: Πού είσαι. πολύ παλιός ακροατής. Από όταν έκανα 2-5.
3: Χρήστος Παναγενικός από Νέα Σμύρνη, αν θυμάστε.
2: Όταν έκανα 2-5.
1: Όχι ο Γερμανός.
3: Όχι.
2: Νέα
3: και Ερακλή, είμαστε και γείτονες τώρα, εδώ και χρόνια.
1: Απάνω, Ερυθρέα. Λοιπόν,
2: φαντάζομαι ότι το Χρήστο τον είχε πετύχει στο Μιλάνο.
3: Με το μυαλό μου. Ήθελα να σου πω, Ηρακλή, ότι έχει το φίλο σου δίπλα, τον έχω γνωρίσει πριν 18 χρόνια. 18.
2: Στο Μιλάνο.
3: Το 2008 στο διπλό του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο.
2: Το 9, ναι.
3: 8 γένια, ναι, κάπου εκεί.
1: Το έχει κάνει τις 3 ερήνες.
3: Στο ταξίδι είχα πάει μόνος μου, Διονύση, και βρήκα συμπαίκτη μου στο μπάσκετ.
2: Είχες πάει.
3: Είχα πάει μόνος μου στο Μιλάνο, με την τρέλα τότε που είχαμε. Και βρήκα ένα συμπαίκτη μου τυχαία στο μπάσκετ που παίζαμε μαζί και ήμασταν και παρέα. Και εσένα και τον Κολογιάννη και όλα τα παιδιά τότε.
2: Ναι.
3: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ εσύ τώρα αφού το πήγες εκεί στο Μιλάνο. Ήμασταν πιάτσα του όμο Διονύση για καφέ. Και ήταν ο Γκότζες, ο γνωστός μουσιογράφος, μαζί με τον Βαρδινογιάννη. Και πίναν καφέ, οκ. Και ήμασταν όλοι εκεί μαζεμένοι πάνω εκεί και το ρωτήσαμε το.
2: Και εγώ καθόμουν με τον Νταμπάκο και τον.
3: Ήσουν εκεί.
1: Εκεί ήταν η γαλατσιά που ήθελε.
2: Όχι, δεν ήμουν εκεί μπροστά στο σκηνικό.
3: Δεν ήσουν εκεί. Παιδιά και ρωτάμε τον Τζίγκερ.
1: Έχει μυστική ιστορία ο Δεσίλας. Έχει μυστική ιστορία.
3: Κάτσε να σου πω αυτό. Και ρωτάμε τον Τζίγκερ. Πρόεδρε, τι να κάνουμε, πώς θα τα πάμε σήμερα. Παίξε διπλό, παιδιά, είναι σίγουρο. Κανεί δεν το πίστεψε. Ναι, κανεί δεν το πίστεψε. Ήρθε. Ένα τρελό παιχνίδι. Όποιος θυμάμαι παιχταράζει από την κίνηση του Μωρίνιο.
1: Τον κόλπο είχε κάνει μια κεφαλιά, δεν ήταν.
2: Είχε κάνει ματσάρα τότε.
3: Ριμπάουν το σερέκι από κεφαλιά του Γκούμα.
2: Δεν Γκούμα, ριμπάουν
3: σερέκι. Το θυμάμαι, άστο κινηματογραφικά.
2: Είχε κάνει ματσάρα τότε. Τι μου έχει μείνει από εκείνο το μάτς, δύο πράγματα.
3: Πολλά.
2: Ματσάρα, Ζιλμπέρτο και Γκάμπριελ.
3: Ισχύει.
1: Ο Γκάμπριελ.
2: Ντάμπλιν.
3: Όργον, ο Βραζιλιάνος.
2: Και θυμάμαι, έχω πάει στο ημίχρονο να πάρω ένα καφέ το κηλικείο, είχε και κρύο πολύ. Και μιλάμε με τον Νικολογιάννη, εγώ το πιτσιρικά και του λέω: Τάσο, έχουν πρόβλημα στα στημένα αυτά. Φαινόταν ότι σε κάθε στημένο, όποτε είχε κόρνερ ο Παναθηναϊκός ή φάουλ, είχε μια αναμπομπούλα στην περιοχή τη. Έτσι έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός.
3: Ο κλασικός Παναθηναϊκός.
2: Βέβαια μετά είχε κάτι φορά.
3: Μηδέν πίσω, ένα μπροστά το βάλω. Αυτό ήταν ο Παναθηναϊκός
2: πάντα. Ήταν εκείνη ήταν η ντερ του Μουρίνιο που είχε μέσα άστο.
3: Του χρόνου το πήρε. Τι να λέμε.
1: Μιλή
3: το
1: ήταν.
3: Και βγήκαμε τότε πρώτοι στον όμιλο, μόλις αυτούς.
2: Θα πιάσω στα καλά τότε. Μιλάμε για.
1: Ο Καμπιάσο ήταν το πεπέδο παίχτη. Ναι, άλλε. Ιντερ δεν ήταν.
3: Ναι.
1: Έχει βάλει και την γκολάρα με την Αργεντινή τότε με του Σέρβου που είχαν αλλάξει 30 πάσε.
2: Είχε μπει ο Κρούζ, θυμάμαι αλλαγή.
3: Μπράβο.
1: Πύραυλο Κρούζ.
3: Ναι, ναι. Τότε, άσε με την Μιλίτο, να του είπε. Πάμε λίγο στο τώρα. Έχει ιστορία να πει.
2: Όχι, λέω ότι.
3: Έχει. Θα την πει μετά.
1: Έχει ιστορία με το που προσγειωθήκατε. Και πήγατε στην πλατεία.
2: Α, ναι, ρε, κάτσε δεν πώς θα
3: κάνω.
1: Μεγάλη ιστορία.
2: Τώρα...
1: Πιτσιρίκια.
3: Μεγάλη την πει μετά.
2: Οι πιτσιρικάδες τώρα, εμείς.
3: Καλά, ναι.
2: Και
3: έχω και εγώ Ηράκλειο μία έτσι πιπεράτη.
2: Αυτό είχε ένα συνάδελφο.
3: Ναι.
2: Ωραία, ο Βαγγέλης ο Ρατζιά δεν είχε θυμάσει.
3: Ναι, ναι.
2: Το παιδί μου ήταν λίγο. Μου λέει, δεν είμαι για πολλά. Ήταν λίγο σφιχτό οικονομικά κάποιο. Έχει έξω.
1: Πιτσιρίκια τότε.
2: Πιτσιρικά δεν πήγαν για πολλά. Θα τα έξω να χώνε. Θα τα βρούμε. Του λέω, παιδί μου, είμαι και εγώ εδώ, άμα χρειαστεί κάτι. Εντάξει, πάμε στον Ντόμο. Ο Νεργατζιάς είναι λάτρης του καφέ. Που έχει πει: Μην ανοιχτούμε πολύ γιατί δεν είμαστε για πολλά. Του λέω: Εντάξει, Ευαγγέλη, όλα θα γίνουν. Αφού πάμε κανένα σάντουιτς, κανένα αυτό.
1: Θα
2: τη βγάλουμε.
3: Και μιλάω, τώρα ξέρει.
2: Πάμε Μιλάνο, πάμε Ντόμο. Πρώτη στάση, λέει ο Νεργατζιάς, να πιούμε ένα καφέ. Του λέω: Ευαγγέλη, εδώ είναι λίγο. Όχι, μου λέει: Ήρθα να μου το χαλάσει. Εντάξει, πάμε, ό,τι θε. Παίρνει ένα καφέ και μια μπακέτα. Ήθελε να πιει και Φρέντο σε γεράτο. Γιατί είναι λάτρης του καφέ. Μου λέει κατά πιο 35 ευρώ. Νάτσο γραβιά. Του λέω.
3: Παρμάκι.
2: Εδώ δεν είναι. Το σαντέ στην Καλυθέα που πήγαινε στο πρωί. Εδώ είμαστε στον Ντόμο. Αρχίσαμε του λέω.
1: Με 35 ευρώ.
2: Του λέω μου λύγει και να πάμε και χαλαρά του. Άμα ξεκινήσαμε έτσι, δεν γονατίσαμε.
3: Α μπούμε μέσα. Ωραία χρονιά κύριε.
2: Πιτσιρικάδε τότε. Εγώ ήμουν 24.
3: Τότε ήμουν και εγώ να έχει 22. Τέλο πάντων. Τώρα στα φρέσκα, Γιονίση, επειδή έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, δεν παίρνω πια συχνά. Αρχικά να σας πω συγχαρητήρια για την αλλαγή. Νομίζω το αξίζετε και όλα να ξεκουραστείτε. Πολύ νύχτα, ρε παιδί μου. Μας έχετε κάνει παρέα πολλά χρόνια και ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Αλλά εμένα η νύχτα μ' αρέσει.
3: Πάτε τώρα είναι ό,τι πρέπει για σας.
1: Κοίτα, σου. Εμένα η νύχτα μ' αρέσει.
3: Παίρνω και ήθος εκπομπή.
1: Εγώ το κάνω. Το κάνω 19 χρόνια. Κάνω 19 χρόνια το βράδυ.
3: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν είναι. Δεν ήταν και εύκολη υπόθεση. Απλά δεν ήταν ότι δεν παλεύετε, ήταν ότι κάποια στιγμή έπρεπε και εγώ να έχω το. Να μην σκονόμουν 11 η ώρα να φεύγω πάλι. Δεν γινόταν.
3: Εννοείται. Ή να το κάνατε σουκούτα βραδιά κάπως, αλλά δεν πρέπει να είναι καθημερινότητα. Εξολογικό είναι. Σα χρειάζεται εκεί ο σταθμό. Στον Παναθηναϊκό λίγο Διονύση, γρήγορα να πούμε. Αρχικά τι βλέπω εγώ έτσι, τον Παναθηναϊκό το φετινό. Οι επιλογέ έγιναν γρήγορα. Okay, πολύ καλό αυτό. Απλά για μένα το μοναδικό λάθος μέχρι τώρα που βλέπω είναι να έχει γίνει στο σχεδιασμό, στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι ο Καμάρα δεν κάνει για εξάρι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, δεν ξέρω αν θα αλλάξει ο παίκτης. Θέλει δίπλα του, τι να σου πω, ένα σκύλο κανονικό που να δαγκώνει δηλαδή.
2: Αυτός
3: να πάει, ή να πάει στο 8 ή δεν ξέρω πώς να γίνει. Πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί, γιατί είναι ο πρώτος που παίρνει την μπάλα από την άμυνα και πάντα του πέφτουν δύο πάνω του. Επειδή είναι δυνατός, κατάλαβες, εκεί είναι θέμα. Πολύ σημαντικό και φοβάμαι.
2: Είναι πιο πολύ.
3: Μπράβο.
2: Είναι εξαρτάται.
3: Δεν το έχουμε διαβάσει τώρα αυτό. Φοβάμαι μην γίνει εκεί.
2: Δηλαδή είναι πέρσι ότι μπορεί να σου κουβάλει μπάλα και να μοιράσει. Αλλά...
3: Ναι, αλλά μόνο για το τελικό πρωτάθλημα που είναι λίγο πιο χαλαρά. Ναι. Για εκεί η Ευρώπη που είναι άλλοι ρυθμοί, άλλες οι εντάσεις, δεν κάνει.
2: Την πίεση δυσκολεύεται, ναι.
3: Αυτό φοβάμαι.
2: Αυτό έχει δείξει τώρα τουλάχιστον.
3: Ναι, αυτό σου λέω μέχρι τώρα. Το πολύ θετικό είναι ότι φέτος βλέπω να βάζουμε πιο εύκολα γκολ. Ευτυχώς έχουν μπει στο κόλπο και οι επιθετικοί όλοι από νωρίς. Πολύ καλό αυτό ότι είναι όλοι μέσα στο γκολ. Και τρώμε πολύ εύκολα γκολ.
2: Γιατί εκεί θες καλύτερη ανασταλτική λειτουργία και χημεία.
3: Αυτή τη μέση λύση να βρει επιτέλους Παναθηναϊκός. Δηλαδή να βρεις μια ομοιογένεια στην άμυνα. Γιατί έχει πάρει καλούς
2: αμυντικούς. Ομοιογένεια Αύγουστο δεν θα βρεις.
3: Όχι, δεν θα βρεις. Εννοείται. Μέσα
2: προβάδισμα.
3: Εννοείται. Πολύ καλή επιλογή των Ολλανδών και των δύο. ένας με την εμπειρία του, φοβερός. Και ο άλλος που βλέπεις είναι επιτέλους ένα δυναμικό στόπερ μετά από χρόνια στο Παναθηναϊκό. Γιατί συγκρίνουμε ας πούμε τον Τουμπά. Τουμπά πάει στην μπάλα και μόνο συγγνώμη ζητάει τον επιθετικό. Είναι φοβερό αυτό.
2: Ναι.
3: Άλλος παίκτης. Τελείως.
2: Και
3: θέλω και, θέλω και τη γνώμη σου τώρα πριν κλείσω. Εσύ τι βλέπεις για το μάτς?
2: Τι βλέπω για το μάτς? Πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός πολύ προσεκτικός να μετώπιστε, να μην δεχτεί γκολ. Που μέχρι στιγμής έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα μάτς.
3: Ναι.
2: Φυσικά για να σκοράρει ή να πάρει την νίκη. Εγώ πιστεύω θα είναι παιχνίδι υπομονής, φίλε μου. Έτσι το βλέπω.
3: Καλά, περιττώ να σου πω ότι μόνο εγώ τα παθαίνω στον Παναθηναϊκό. Έχασα 500 ευρώ δελτίο Ηρακλή με τον γκολ στο τέλος και δεν μου άφηνα να κάνω κασάουτ.
1: Αδερφέ,
2: τι το έχεις παίξει?
3: Μόνο αυτό. Διπλός ο πόνος τότε. Άστο. Από 2-0, Διονύση.
1: Τις τελευταίες τρεις μέρες, τέσσερις.
3: Ναι, τα χάνεις έτσι.
1: Όχι, θα σου πω. Έχω ποντάρει σε συνολικά 27 παιχνίδια. Διαφορετικά. Έχω φτιάσει τα 22.
3: Ναι.
1: Τα 22.
3: Πολύ καλό.
1: Ε.
3: Και?
1: Μηδέν.
3: Έλα ρε.
2: Άμα έτσι, να μα έχεις ένα.
3: Πω. Ας. Αυτός αν σου λέει κανένα διάλειμμα.
1: Έτσι.
3: Τέλος πάντων, ναι. Κατάλληλη γραμμή. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε, παιδιά. Εύχομαι τα καλύτερα. Επειδή λόγω δουλειά δεν ξέρω αν θα προλάβω να πάρω κανένα μεσημέρι, αλλά θα τα πούμε, δεν χάνομαστε.
2: Έγινε. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
2: Πολύ παλιός ο Χρήστος. Πολύ παλιός.
1: Δεν το θυμόμαι.
2: Από, σου λέω, από όταν πρώτο ξεκίνησα εγώ.
1: Γιατί να μην ήμουν τότε, όταν έστασα με τη Σιρικά εδώ αυτή την εικόνα.
2: Ναι. Ούρε στο Μιλάνο.
1: Δεν θα ήμουν.
2: Άστο, άστο. Λοιπόν, διάλειμμα, τραγουδάκι. Βάλτε και ένα σποτάκι να χαλαρώσουμε λίγο. Τελευταίο μισάωρο είναι και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Διαμαντίδης.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
3: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
4: Αλέξη.
5: Έλα, γόρι μου, ποιος.
4: Τριφυλά, πούμε, Αλέξη.
5: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
4: Ωραία.
3: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
6: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
2: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
7: Είμαι στον αγέρα.
2: Στον αγέρα.
7: Αρχίζω. Βου, είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
8: Κάνε μια νέα δίληση από πλάγια. Πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, παίρνει. Από και την βγάζει.
2: Μα είναι δυνατό να χάνουμε το διάκορα.
6: Ναι.
2: Τι.
3: Λου γιαγιά, ποιο θα του τα λέει.
6: Ναι.
2: Όχι καταναγκασμός.
6: Αυτό. Αυτό. Και αυτό
2: τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της εκπομπής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
6: Χαίρετε.
2: Ορίστε.
9: Παίξτε.
2: Απέξτε το τζόκερ.
3: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν πω κάνει μπούκες.
2: Τι κάνει, τι κάνει.
3: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
10: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε.
11: Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
3: Δεν την κακομπάδαμε.

0: Τελευταίο τέταρτο με Κοσάλτο, 2-10-95-79-283-45. Ηρακλή, ακούγεσαι. Είναι τώρα Ηρακλής, είναι σε άλλο κόσμο. Ηρακλής. Λοιπόν, να ξαναπούμε, επειδή κάποιοι ρωτάτε. 2-4 θα πάμε το μεσημέρι, παιδιά. Ηρακλή. Για πάμε, χαίρετε.
1: Ναι. Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ακούγομαι. Νίκος Αγγής.
2: Λέλα ρε Νίκο.
1: Είναι.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, ήθελα κάτσω να παρακολουθήσω έτσι με πολύ άγχος, έτσι με πολύ... Έτσι το μάτς με τη Celtic.
2: Ναι.
1: Κάτι έβαζε, κάτι μου έλεγε ότι εδώ θα γίνει μεγάλη ανατροπή. Το ξέρα δηλαδή με τη Λίντσε, γιατί έκατσα και το παρακολούθησα.
2: Mm-hmm.
1: Δεν παρακολούθησα κανένα άλλο, αυτό ήθελα να δω, γιατί είδα και το πρώτο μάτς. Είδα το μόνο που είχα δει. Και μου φάνηκε πολύ περίεργο ότι η Celtic κέρδισε με αυτόν τον τρόπο, γιατί το είδα ότι άγγιζε και η άλλη ομάδα να βάλει κανένα γκολ. Δηλαδή ήταν πολύ πλασματικό αυτό το σκορ, πολύ ψεύτικο. Μου φαινόταν ότι ρε παιδί μου κάτι θα γίνει. Δεν τελείωσε έτσι η παρτίδα, πώς το λένε.
2: Mm-hmm.
1: Ότι θα υπάρξει κάποια ανατροπή, κάτι θα γίνει. Το υποψιαζόμουν, το φανταζόμουν, αλλά δηλαδή, και από το 0-0. Και όταν έβαγε το 0-1 ακόμα. Που λες τώρα 4 είναι 4 γκολ προηγείται, δεν γίνεται ποτέ το ποτόν. Έτσι. Βάζει τον γκολ από λάθος που έγινε τον γκολ και βάζει το 1-1. Και όταν πάει στο εμίχρονο, εγώ λέω από μέσα μου, κάνω θα βγει 5-1. Έτσι μου ήρθε μια, λέω 5-1 θα βγει.
2: Δεν το παίζες.
1: Δεν το παίζα. Αλλά μετά δεν το παρακολουθώ το μάτι. Για ένα κοσάλτο δεν το είδα καθόλου. Το πίστευα ότι θα γίνει 5-1, αλλά δεν ήθελα να το δω. Λέω άσε τώρα. Και το αλλάζω στο 59, ξέρω εγώ, μπαίνω στο 59, το βλέπω 3-1. Να το λέω. Θα γίνει τώρα, δεν μπορεί. Δηλαδή ακόμα και που πέναγε ο χρόνος και έφτανε προς τα 90, λέω θα μπει γκολ. Μπαίνει το τέταρτο, λέω τώρα να το έγινε. Δηλαδή και έχασε και πέναλτι, τι. Και στο 5-1 γίνεται ένα πέναλτι, δεν το βάζει. Και έμεινε όπως τέτοιο. Το άξιζε κιόλας. Η Celtic το έδειξε, δηλαδή ότι δεν μπορούσε, δεν τράβαγε. Γιατί και η Λίτσα έπαιζε και μονότερμα. Δηλαδή ήθελε να το πάρει το μάτς, το νιώθες. Mm-hmm. Ότι ό,τι και αν γίνει εμείς θα το πάρουμε σήμερα. Όσο και αν ήταν το σκορ. Γιατί μετά από 0-4 δεν γίνεται να γυρίσει τώρα αυτό το πράγμα. Μια στο εκατομμύριο, στο δισεκατομμύριο. Και το άξιζε. Δηλαδή και από το πρώτο μάτσα, άμα το έβλεπες, έχασε και ευκαιρίες. Και προς το τέλος. Δεν πέτυχε και κάποια γκολ που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς θα, δεν ξέρω πώς θα βλέπετε τώρα εσείς αυτό το
0: δεν
1: πράγμα.
0: Το είδα, δεν το έχω δει.
2: Εγώ τώρα εδώ. Ούτε, και εγώ το...
0: ούτε είχα εικόνα από το πρώτο μάτσα, να σου πω.
1: Αλλά είναι τραγωδία τώρα, πάτε να παθείς τέτοιο πράγμα. Δεν γίνεται, είναι πολύ καζό να παθείς τέτοιο πράγμα. Τώρα από 0-4, όχι αυτό, σου καταστρέφει όλη τη χρονιά σου η Celtic. Πάλι ψυχολογία θα πει τότε στο πρωτάθλημα. Αλλιώς είναι.
2: Μετά από αυτό που έπαγε και παλιά. Θα συνεχίσει το Europa League, δεν είναι ότι δεν θα μείνει.
1: Μωρέ, τώρα τι μου λες, τώρα έχει 4-0 σκορ και δεν πάει να περάσει. Αυτό θα του μείνει όλη τη χρονιά τώρα, θα του μείνει έτσι. Γιατί εννοεί. 4-0 ήταν, δεν ήταν 1-0. Και να γίνει ανατροπή και να φας 5. Κατάλαβες, δηλαδή και η καζούρα και η μουρμούρα και από τους οπαδούς και όλα αυτά μην νομίζεις, θα έχει αντίκτυπο και συνέχεια. Και στο αγωνιστικό προφίλ. Τέλος πάντων, θέλω να το αφήσω λίγο στη μέση αυτό. Θέλω να ακούσω τώρα αυτό που για τον Άρη και τον Μπάουκ και τον Φρασάις που γίνεται να συμμετάσχουν τώρα στη EuroLeague. Εμένα μου φαίνεται αστείο και γελίο πραγματικά να πούνε αυτές οι ομάδες στη EuroLeague και έχει γίνει και πρόταση. Γιατί γελίο, θα σου πω κάτι. Γιατί το DNA τους, δεν θα μιλήσω πιο πολύ για τον Άρη, για τον Μπάουκ θα μιλήσω. Γιατί ο Άρης εντάξει έχει πάει και κάποια πρωταθλήματα. Να μιλήσω ένα λεπτό. Δεν είναι για EuroLeague. Καταρχάς εδώ πέρα δεν μπορεί να κερδίσει στην τέταρτη κατηγορία που παίζει. Δεν μπορεί να φάει ξαφνικά στην πρώτη.
0: Έχει τι κινήσεις κάνουν. Έχουν ανεβάσει το budget. Έχουν. Κάνε άλλες εικόνες από εδώ και στο εξής από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Άρα ποιο DNA, τι λες.
1: Ενώ ότι αυτή η ομάδα δεν είναι για EuroLeague. Δεν είναι για επίπεδο, για κατηγορία. Όσα λεφτά και να ρίξουν, όσα λεφτά και να πέσουν.
0: Γιατί
1: εδώ και γιατί και στην τέταρτη εθνική που παίζει την πιο μικρή κατηγορία και από την ΑΕΚ δεν μπορεί να το πάρει.
0: Λεφτά και πάνε να αλλάξουν επίπεδο. Αυτό σου λέω.
1: Και εμείς, ναι, εντάξει, και εμείς είχαμε ρίξει όμως και λεφτά γιατί είχαμε πάει και κάποιους καλούς παίκτες πριν 5-6 χρόνια, αλλά δεν κάναμε και κάτι. Okay. Δεν είναι πάντα, δεν είναι σίγουρο πάντα αυτό θα πάρεις κάτι.
0: Μα τι σου είπε ότι θα πάνε να το πάρουνε.
1: Ναι, αυτό όμως σου λέω ότι.
0: Για περιμένω.
1: Εμένα μου φαίνεται και. Ναι, εμένα μου φαίνεται προβληματικό δηλαδή και να παίζει τώρα πάω και να παίζει άκρη, να παίζει τρίτης κατηγορίας, έχει να παίζει ο ΠΑΟΚ στην πρώτη.
0: Τι παράγοντες έχεις, τι λεφτά έχεις, αν μπορείς να το υποστηρίξεις. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ας πούμε και ο Άρης ότι πάνε να ανεβάσουν το επίπεδο τους ξεκάθαρα.
1: Ναι εντάξει θα πάρουν και κάποια λεφτά όμως έτσι, μην μου το λες έτσι όμως, θα πάρουν κάποια λεφτά εδώ πέρα.
2: Τι θα πάρουν κάποια λεφτά.
0: Από ποιον.
1: Δεν θα πάρουν μετοχές εδώ πέρα, δεν είπαν για 50 εκατομμύρια. Θα πέσουν κάποια λεφτά, άκουσα, από 700 εκατομμύρια και θα τα πάρουν αυτές οι 10 ομάδες. Όσες είναι, δεν ξέρω.
0: Όσοι είναι μέτοχοι στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Άμα παίξουν Ευρωλίγκα, πέσουν τέτοιο. Δεν θα πάρουν.
0: Αλλά σου λέω ότι.
2: Δεν θα πάρουν, θα δώσουν αυτές οι ομάδες για να μπουν και τώρα για αυτοί που είναι ήδη μέτοχοι. Αλλά θα θέλουν να γίνουν μέτοχοι στην πορεία.
0: Ακριβώς.
2: Για να, από 13 που είναι τώρα, ας πούμε, να πάνε 20, 21.
1: Κάποιες αυτές τις ομάδες θα μπουν σίγουρα. Δηλαδή είδα και εγώ εκεί παρτσέν και αυτές θα μπουν κάποιες ομάδες. Σίγουρα θα. Δηλαδή 6-7 ομάδες. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο στα μάτια μου. Okay. Να παίξει τώρα πάω Euroleague. Δηλαδή πώς θα συνεχίσει, πώς μπορεί να κατηθεί στη Euroleague τώρα αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δεν έχει καν εμπειρία από πιο μικρές κατηγορίες. Πώς θα παίξει εδώ, ούτε και. Δηλαδή για Euroleague δεν απάκουτο, όχι για τώρα Euroleague.
0: Σου λέω και πάλι, μην έχεις την εικόνα, εδώ πέφτουν χρήματα. Πάει να αλλάξει στάτους και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτό θα γίνει σταδιακά, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη.
2: Δεν γίνεται.
1: Τώρα, άμα μου λες έτσι, και αν είχε παίξει Euroleague που εμείς δεν θέλαμε, γιατί μας είχε γίνει πρόταση.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι ομάδα είχαμε κάνει τώρα. Τώρα, άμα τα λέμε στα λόγια, δεν γίνεται έτσι.
0: Μα ποια λόγια, εδώ πέφτουν χρήματα, σου λέω.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να σταθεί όσα χρήματα και να πέφτουν. Είναι μικρή φανέλα, δεν μπορεί.
0: Μικρή φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Για τον μπάσκετ, γιατί τι είναι μεγάλη. Τι έχει κάνει.
0: Τι λες και μικρή. Δεν σου είπα ότι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχει πάρει όμως τίτλους. Έχουν...
1: Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερη τώρα από τώρα, δεν τα συζητάμε. Αυτά έχει πάει και ένα τελικό γύρο Ολυμπιακό όμως.
0: Φίλε, άλλο συζητάμε.
1: Ναι.
0: Άλλο συζητάμε. Έγινε.
1: Έγινε. Καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε. Ναι.
3: Τι έγινε, τεσσερά μου.
2: Ναι.
3: Τι γίνεται, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Σωτήρης Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
3: Εύχομαι καταρχήν καλή επιτυχία στην έκτη που θα κάνετε.
2: Να σε καλά.
3: Όποτε μπορούμε να σας ακούμε. Αυτή η ζώνη θα κλείσει ή...
0: Όχι.
3: Θα συνεχιστεί το 12-2 δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Οκ, okay, μια χαρά. Ρε Διονύση, το έχει μοίρα μας όσο φαίνεται ρε φίλε. Πράγμα που πάει να σώσει λίγο το καράβι έτσι να... Να ρίξουμε ένα χαμογελάκι και αυτά να πει. Θα γίνει κάτι, κάτι πάντα γίνεται και μας πάει πίσω γύρισμα δηλαδή. Δεν ξέρω κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Δεν θέλει να ηρεμήσει.
3: Ναι, δεν γίνεται. Λες και έχουμε φάει κατάρα επειδή με έναν τρόπο. Δεν ξέρω, πρέπει να το σπάσουμε λίγο αυτό. Γιατί λες πήρα από πολύ. Τι βλέπεις στην αρχή κάποια πραγματάκια. Παίρνει η ομάδα κάποιους παίκτες που είναι ποιοτικοί, είναι πεφταράδες κάποιοι από αυτούς. Και βλέπεις ξαφνικά να πούμε το λίγο του δικαίου. Ρε Χριστιανέ μου, ρε Αφροπέ μου, ρε προπονητή μας, έχεις το μάτς 2-0, για όνομα του Θεού δηλαδή. Τους υποτίμησε φίλε, τους υποτίμησε φίλε.
0: Εγώ το πιστεύω.
3: Αυτό έπαθα Νίστουμ. Ο Νίστουμ με τις αλλαγές που έκανε έδειξε ότι υποτίμησε τον αντίπαλο και τι θέλει και τρίτο γκολ.
0: Και εγώ αλλά δεν το έζησε το παιχνίδι.
3: Δεν είδε δυστυχώς για εμάς και για αυτόν και για την ομάδα μας ότι ο άξονας μας είχε πάει γλώσσα.
0: Κάνε αλλαγή, είχε σκάφο
3: μάτω. Σκάσανε οι άνθρωποι, σκάσανε. Ο Καμαρά το 60 που δεν είναι ξάρο Καμαρά, τέλος πάντων είναι μια άλλη κουβέντα αυτό, ο άνθρωπος δεν μπορεί να μαρκάρει, δεν αμυντικό χάφι. Ο Τσιριβέγια έκανε το πιο καλό του παιχνίδι έκανε. Αλλά έσκασε. Και μπροστά έβγαλε την ομάδα. Έπρεπε να βγουν τα παιδιά αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ θα κρίνω προπονητής δεν είναι γιατί δεν εμπιστεύεται τον Κοντούρη καθόλου. Ενώ πέρυσι ήταν εξαιρετικός ο μικρός. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αυτό μάλλον θα ξέρει καλύτερα. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός προπονητής. Θεωρώ ότι υποτίμησε. Αυτό το θεωρώ σίγουρο.
0: Μέχρι στιγμής ενώ πάει καλά στην προετοιμασία του αγώνα. Πρακτικό κομμάτι και τα λοιπά.
3: Μα το έχεις δει ότι δεν εκλείδωσε εδώ το παιχνίδι.
0: Κάνει κάπως στο... Που είναι, εντάξει, νωρίς ακόμα, μέχρι τώρα σου λέω τι γίνεται. Στο ναι, κομμάτι ναι. Των αλλαγών. Α, δούμε.
3: Μαθαίνει και αυτός θυμάς. Λίγο στη διαχείριση, στην πορεία του παιχνιδιού ναι. Κάπως λιγάκι μπερδεύεται. Αλλά επειδή η ομάδα είναι ποιοτική, την πιστεύω και συμφωνώ και με τις αποχωρήσεις που γίνανε και θέλω να φύγει και ο Τουμπά. Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό ακόμα αυτός ο άνθρωπος. Δεν κάνει. Μπορούμε να του φτιάξουμε ολόκληρο βίντεο με τα λάθη που έχει κάνει. Mm-hmm. Μέσα στη χρονιά.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει.
3: Να φύγει. Συμφωνώ να φύγει και ο συγκεκριμένος παίκτης. Μήπως πάρουμε κάνα πιο σοβαρό χάφ εκεί πέρα, κάνα αμυντικό χαφ, αληθινό αμυντικό χαφ, κόφτη που δεν έχει ομάδα. Μετά το Μαξίμοβιτς η ομάδα δεν έχει κόφτη. Έχει μόνο ψευτοκοφτό οχτάρια. Αμυντικό χαφ τύπου Μαξίμοβιτς να καλύπτει τους χώρους εκεί και να μαρκάρει δεν υπάρχει. Έφυγε αυτός, τελείωσαν τα αμυντικά χαφ. Και μια ερώτηση να κάνω σε αυτά, να ευχηθώ καλή τύχη και στην ΑΕΚ αύριο. Είναι πολύ καλό να ζήσουμε αυτή την εμπειρία με κορυφαία παιχνίδια, φιλτζάκια και αυτά. Και καλή τύχη και στην ομάδα μας. Αλλά πάντα βάζω κάποιες ερωτησούλες εγώ τις περίεργες. Θέλω να μου πείτε αν ξέρετε, πόσο κόστησε η μεταγραφή του Κιζερίδη από τη ΧΑΤ στην Τουρκία. Το έχετε σαν πληροφορία αυτό?
2: Δεν πήγε ακριβά.
3: Νομίζω γιατί το λέω.
2: Όμως θα σου πω.
3: Να πω πρώτα γιατί το λέω. Γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικό παίκτη με πάρα πολύ καλή κίνηση, εξαιρετικό σου, ο οποίος κρύφηκε και στην Εθνική. Και έτσι, από περίεργεια, πόσο πήγε ρε φίλε, πόσο τον αγοράσαν τον Κιζερίδη, που είναι και Έλληνας και είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Γιατί δεν κάνει για τους Big Four αυτός ο παίκτης, κάνει για την Τουρκία αυτός ο παίκτης. Αλλά έτσι από ένα μπορώ. Μπορώ να το κοιτάξω παρακαλώ, ο οποίος έχω πάρει.
0: Να το δω. Σύμφωνα.
2: Αδία, δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί δεν μου το βγάζει.
2: Δεν πρέπει να στο κεφάλι.
0: Δεν μου βγάζει όλη την καρτέλα, η κολλήση.
3: Γιατί είναι τρομερό για τόσα λίγα λεφτά.
0: Εδώ λέει.
3: Ένα σύγχρονος.
0: Δύο εκατομμύρια βλέπω.
2: Ναι, μπράβο, τόσο πρέπει.
3: Δύο εκατομμύρια. Ηλικιακά λοιπόν και στη θέση που παίζει. Και μόνο που το καλέσαν σε εθνική ομάδα, το συγκεκριμένο παίχτη, και με τη χρονιά που έκανε πέρυσι στη ΧΑΤ, θα έπρεπε να καταλήξει σε ελληνική ομάδα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Okay.
3: Δεν εξετάζω σε ποια ομάδα. Σε κάποια ελληνική ομάδα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
2: Να ξέρεις, το είχα ρωτήσει αυτό που λες. Γιατί ο παιδί Ολυμπιακός έψαχνε και Έλληνες, ήταν και εξτρέμ το παιδί. Και λέω. Ναι. Λες μήπως ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, αλλά μου χαμό.
3: Ναι, μήπως δε φίλε. Δηλαδή πραγματικά αυτός δηλαδή άμα θα κάνει μια καλή χρονιά στην Τουρκία, μετά ξαφνικά θα λέμε κάνει 10. Δηλαδή κάνουμε λάθη, αυτό θέλω να πω. Και θέλω να καταλήξω.
2: Και τα 2 εκατομμύρια δεν είναι εδώ από το οποίο
0: βάζω. Όχι, 1,9 για την ακρίβεια το βλέπω.
3: Δεν είναι πάρα πολλά τα λεφτά αυτά για να πάρεις Έλληνα εξτρέμ που έχει κάνει, που έχει παίξει καλά.
2: Εντάξει, λες να πεις ότι έκανε μια χρονιά, οκ, να το καταλάβω, αλλά...
3: Και για να σου πω όμως κάτι.
2: Το έπαιρες το ρίσκο.
3: Όταν τον καλείς στην Εθνική, αυτό ακριβώς μπράβο. Όταν τον καλείς, από τη στιγμή που καλείς και στην Εθνική και έπαιξε κιόλας και ήταν και καλός σε παιχνίδι της Εθνικής, το παίρνεις το ρίσκο. Όπως το πες.
2: Το παίρνεις κάτι, δεν είσαι χάσει κάτι.
3: Το παίρνεις το ρίσκο, ναι, δεν είναι.
2: Άμα δεν βγει, δεν βγει. Ούτε ο πρώτος. Εδώ δεν βγαίνουν παίχτες που έχουν δοθεί λεφτά.
3: Και το τελευταίο και κλείνω, γιατί σας κούρασα, είδα Ντόρτμουντ. Τρέλα.
2: Τα βλέπεις πολύ Ντόρτμουντ φέτος.
0: Όλοι μας.
3: Συνέχεια. Τα είχα σκάπεση. Δεν υπάρχει παιδιά. Τι έτσι τους κάνει ο Κωνσταντινεύκος. Συμπάλαξε αυτό το παιδί δηλαδή.
0: Πώς συμπάλαξε.
3: Και ο Γιωβάνοβιτς καλό θα είναι ή να το πάρει σοβαρά ή να μας δώσει μια παρέτηση να έρθει ένας σοβαρός προπονητής. Πολύ σοβαρός. Να πάρει τα παιδιά αυτά να δουλέψει. Δεν είναι μόνο φίλε σοβαρός. Είναι σοβαρός.
0: Φίλε, τώρα, το μόνο που δεν μπορείς να τον πεις στο Γιωβάνοβιτς είναι ότι δεν είναι σοβαρός για όνομα Θεού.
3: Τι είσαι σοβαρός, θα βάζεις μέσα να πούμε τους κουρμπέλιδες 58 χρονών.
0: Καλά, εκεί έχουμε πρόβλημα στα χάφ. Στα κεντρικά χάφ έχουμε πρόβλημα. Η μεταγραφή δεν μπορεί να κάνεις στην Εθνική.
3: Πώς έχουμε πρόβλημα στα κεντρικά χάφ?
0: Δεν έχουμε στο 6-8 πρόβλημα.
3: Δεν έχεις καλύτερο παίξα από τον κουρμπέλιδες, να μου πεις.
0: Έχουμε πρόβλημα, σου λέω εκεί. Τέλος πάντων. Έγινε για να προχωρήσουμε να βγάλουμε ένα ακόμα. Πάμε. Τελευταίο φίλο, ναι. Ναι. Ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Εγώ.
2: Βεβαίως.
4: Μιχάλη Σανιά, τι κάνετε παιδιά?
2: Έλα ρε Μιχαλή.
4: Καταρχήν κρίμα που φεύγετε, αλλά πάλι για εσάς πιστεύω ότι είναι καλό, γιατί θα είναι άσχημο. Δηλαδή θα ξεκουραστείτε κάπως και σίγουρα και το πρόγραμμά σας είναι αλλιώς, δηλαδή τη νύχτα ξέρεις μπορείς να κάνεις και να βγεις και με τι γενικά, αλλά τέλος πάντων είναι άσχημα για μας. Εντάξει, ελπίζω και η αντικατάσταση να σας φτάσουν έστω και λίγο. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σου πω ότι ευχαριστούμε για αυτό που μας χρειάζεται, αλλά πιστεύω ότι και εσείς θέλετε να ξεκουραστείτε, είναι από την ένα χαίρομαι για αυτό, γιατί εντάξει, ξέρεις σίγουρα το βράδυ, ρε παιδί μου, θες και να βγεις κάπου με τη, με την κοπηγιά και το ένα και το άλλο και κάπως περιορίζει αυτό η ώρα, τέλος πάντων. Δεν θα χαρούμε, να είστε καλά πάντως.
2: Ναι, και
4: οι δύο, γιατί και πιστεύω και οι δύο είσαστε πάρα πολύ καλοί και σωστοί. Πολλοί που δεν σύμφωνα με όλα μαζί σας, αλλά τέλος πάντων να είστε καλά. Εγώ θέλω να σου πω καλή επιτυχία στη νέα σας. Σας ακούμε και το μεσημέρι και αυτά, τίποτα άλλο. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ρε Μιχάλη.
4: Τίποτα και οι δύο να είστε σωστοί και να είστε καλά. Για τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
0: γονιά. Έχουμε ένα ακόμα, έχουμε χρόνο για ένα ακόμα. Χαίρετε.
2: Ναι.
5: Έλα, ο Χρήστος είμαι.
0: Έλα, Χριστό.
5: Τι κάνετε, Ελλάδα είναι.
2: Ναι.
5: Τι άκουσα, θα είστε το μεσημέρι.
2: Ναι.
5: Αλλάζετε μάλια. Δύο η ώρα, δηλαδή, μία Γερμανίας. Α, δύσκολο. Εντάξει. Εντάξει. Ποιοι θα σας εγκαταστήσουν, ξέρετε ποιος θα είναι.
0: Θα το μάθετε είναι... σύντομα, θα το μάθετε σύντομα.
5: Εγώ Ελλάδα είμαι τώρα εδώ. Ήρθε από χτες, ζέστα.
2: Hey, πολύ ζέστα. Τη ζέστα, ναι.
5: Έφερα τη ζέστα στην Ελλάδα μου. Τώρα, Διονύση, τώρα τι βλέπεις για την Πέμπτη?
0: Τι να δω. Το πρέπει είναι τεράστιο και πρέπει... Το πρέπει είναι τεράστιο, έχει υποχρέωση ο Παναθηναϊκός να πάρει πρόκριση. Τι άλλο να δω. Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις.
5: Κοίταξε, μερικές φορές λέμε... Είδα τη Λίντς αυτή. Είδες πως το πιστεύουν αυτοί. Το πιστεύουν. Και θα βάζει και 3 και 4 γκολ. Εμείς μετά το 2-0 που λες να το κλείδωνε. Τι να κλείδωνε. Δύο αλλαγές να έκανε. Ένα σεντερφόρ να βάζε μόνο τον 4 και τον Πελίστρι. Το αδυνάμενο το κέντρο με το Τζέριν και το... και το Κουντούρι, έτσι, άντε και το Γιάκουτς, εγώ σου θα ήταν 4-0 το σκορ. Δεν θα κλείδωνε, θα πήγαινε 4-0. Τι την κλείδωνε, εκεί βάλτε τους γκολ. Και βάζεις δύο στατικούς κυνηγούς που είναι αυτό, τι τρομερό έκανε ήταν αυτό. Ήταν τρομερό. Τέλος πάντων, εγώ θα τους νικήσουμε, αλλά δεν ξέρω τι θα... και τώρα είναι και ψυχολογικό το ζήτημα, δεν είναι ό,τι είναι. Και δεν είναι και καμιά άλλη ομάδα, δηλαδή με την Μπεσίκτας, δηλαδή πέρασε η Μπεσίκτας, παίξαν καλά με την Μπεσίκτας, καλύτερα από εμάς. Αλλά, εντάξει, δεν είναι για Παναθηναϊκό αυτός ομάδα.
2: Δεν έγινε, Χρήστο, γιατί κλείνουμε.
0: Χρήστο μου, κλείνουμε.
5: Εύχομαι τώρα...
0: Να σε καλά, να σε καλά.
5: Σας ακούω μία ώρα, να είστε καλά.
0: Τα λέμε, να είστε καλά.
5: Καλό
0: λοιπόν,
5: βράδυ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια σου Χρήστο. Λοιπόν, άδω θα τα πείτε εσείς.
2: Ναι, με εμένα. Και με ζεστάνει και μια ώρα.
0: Να είμαστε εμείς την Παρασκευή. Λοιπόν, τα λέμε, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι ένα από τα πιο άχρηστα πράγματα αυτής της ζωής είναι κάποιες τρίτες. Να, καλή ώρα, σαν και αυτή την τρίτη που ξημέρωσε πριν από λίγες ώρες. Μία τρίτη με την οποία δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ειδικά όλοι όσοι ασχολούμαστε έτσι λίγο με την μπάλα, καθόμαστε και κοιτάζουμε ένα τον άλλον και λέμε «Α, ωραία, πότε θα πάει Τετάρτη?» Κάποιοι άλλοι λένε «Α, ωραία, πότε θα πάει Πέμπτη?» Παρ' όλα αυτά, θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ώρες που μας προσφέρει η Τρίτη, να εκμεύσουμε λίγη σοφία, λίγη εμπειρία, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να μας δώσει αυτή η μέρα. Όχι πολλά, μην έχετε μεγάλες προσδοκίες, ειδικά αν έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας κοιτάζοντας τι ώρα είναι, 8 και 7, οπότε θα πάει Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ. Μην κάνετε έτσι, μην κάνετε έτσι. Όλα θα τα φτιάξουμε 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Να, ας πούμε, ένα από τα θετικά αυτής της μέρας είναι ότι έχω και σήμερα τον Γιώργο Γιαννίση στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν είναι μαζί μας και μετά από εκείνη έρευνα που έκανα εχθές, δηλαδή το έστειλα μήνυμα και με πήρε τηλέφωνο, για ακόμα μία φορά ο λαός του Big Wins for FM 94,6 είχε δίκιο, δεν θα είναι τη Δευτέρα εδώ. Πιο συγκεκριμένα μου είπε ότι ναι, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι την Δευτέρα το βράδυ έχει παράσταση στη Ρόδο. Λίγο δύσκολο Δευτέρα πρωί να είναι στο Μοσχάτο, δεν ξέρω, υποθέτω. Μου λέει, αν δεν έρθω την Τρίτη το πρωί, θα έρθω την Τετάρτη. Εντάξει, του λέω, Τσουβί μου, μην αγχώνεσαι. Ό,τι ώρα και να έρθεις, ό,τι μέρα και να έρθεις, μάλλον ό,τι μέρα και να έρθεις, όχι ό,τι ώρα και να έρθεις, ό,τι μέρα και να έρθεις. 8 με 10, εμένα εδώ θα με βρεις, πλην σουκού φυσικά. Ναι, Γιαννίση, το ξεκίνησες πάρα πολύ καλά, έχω να πω. Θα βάλουμε τις βάτες μας, θα φτιάξουμε τα κοκαρίκα μας, αυτό με τη λακ. Και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10 εδώ, παιδιά, στον Big Wins Sport FM 94,6.

Όχι, παιδιά, δεν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με αθλητικά. Έφυγε ο Τσέριν, προετοιμάζεται η ΑΕΚ για το επαναληπτικό της στα Play of Champions. Όχι, όχι, όχι. Θα ξεκινήσουμε με μία άλλη είδηση που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, γιατί φουντώνει το μυστήριο με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες, Γιάννη, που βγαίνουν τη νύχτα από φρεάτια. Εγώ είχα κάτι φίλους που είχαν κάτι αρουραίους για πρώην. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση. Υπάρχει ένα βίντεο λοιπόν που αποτυπώνει τρεις άνδρες με φακούς στο κεφάλι να βγαίνουν από φρεάτιο στη Νέα Υόρκη σε ελάχιστη απόσταση από το πολυσύχναστο Penn Station και το Madison Square Garden. Όλοι έχουμε τις εξέντες ήδη, ξέρουμε που είναι το Madison Square Garden. Λοιπόν, έρχεται στο προσκήνιο ξανά το μυστήριο με τους ανθρώπους τυφλοπόντικες. Βγαίνουν βιαστικά, λέει, από τα τμισμένα φρεάτια, φορώντας φακούς κεφαλής και φόρμες εργασίας. Δεν ξέρω αν ακούει ο Τσαφούλιας να κάνει το sequel μετά την Καλλιρόης, να πάει Square Garden, γιατί όχι.

Αυτές οι εικόνες λοιπόν έχουν προκαλέσει κάποια ανησυχία και φυσικά έχουν οδηγηθεί σε έρευνα οι αστυνομικοί σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με πηγές που έχουν μιλήσει στην New York Post, η έρευνα επέδειξε ότι τα περιστατικά φαίνεται να συνδέονται με άτομα που αναζητούν αντικείμενα αξίας τα οποία ενδέχεται να έχουν καταλήξει κατά λάθος στο αποχετευτικό σύστημα. Κύριε παιδί μου, δεν έχεις βάλει ένα πλυντήριο για πεις, είχα ένα 5 ευρώ. Πού πήγε το 5 ευρώ από το παντελόνι? Κουμπιά, χαμένες κάλτσες. Μάλλον τέτοια πράγματα θα ψάχνουν. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μας επιβεβαιώσουν και αν υπάρχουν κροκόδιλοι ή όχι στους υπονόμους της Νέας Υόρκης, όπως λέγεται τα τελευταία, ξέρω εγώ, 200-300 χρόνια.

Φιλέει στο τρόπο του NBA. Μην δίνει ιδέε, μην δίνει ιδέε. Και φυσικά όλο αυτό έχει ανησυχήσει την αστυνομία, γιατί σου λέει εντάξει, οκ, γίνεται αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι θα γίνει

ελληνικούς αγωγούς, φρεάτια, λεκάνες συλλογής ή άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις. Ήδη καταλαβαίνετε ότι η βλακεία είναι η μεγαλύτερη επιδημία. Ξαπλώνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Κανένα μυστήριο στη Νέα Υόρκη, λέει, η ομάδα αλήθειας είναι που αλλάζει βάρδια χαιρετισμούς από την εργατική καλυθέα. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο, ας πούμε, από τη Νέα Υόρκη να αρχίσουν να βγαίνουν από πέρα από το Μοσχάτο άνθρωποι από τα φρεάτια. Άσε με τώρα.

Κατά τα άλλα, να ξέρετε, έτσι θα κυλήσει η ημερούλα σήμερα. Με τέτοιου είδους ειδήσεις. Άντε, κάνα μεταγραφικό. Κάποιος έφυγε, κάποιος έρχεται, κάποιος μπορεί να έρθει, κάποιος μπορεί να φύγει. Και λίγο από την προετοιμασία των ομάδων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν μέχρι για αύριο και μεθαύριο. Πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.

Καλημέρα από αρχαία Ολυμπία. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Όταν ήμουν φοιτητή, ήμουν και εγώ άνθρωπος τυφλοπόντικας. Έβγαινα ξημερώματα από κάτι καταγόγια με το φως του κινητού. Αναμένω για να βλέπω. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Καλημέρα Μαρία, είμαι και εγώ από αυτούς που λένε άντε να έρθει η Τετάρτη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μαρία, στο είπα χθες για τον Τζούβι, τον ξέρουμε πια σαν κάλπικη δεκάρα, δεν πειράζει, γυρίσει όποτε είναι. Εμείς εδώ σε επάλξεις. Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει παιδιά, ναι εννοείται, γιατί εσείς παρακολουθείτε για το που κάνει τις παραστάσεις του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το παρακολουθώ και πάρα πολύ, αλλά εσείς που έχετε το νου σας και πάντα ξέρει περισσότερα ο κόσμος εδώ του σταθμού, το έχουν αποδείξει πολλάκι.

Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό έχουμε την επικείμενη πώληση του Άνταμ Τσέριν. Η είδηση που δεν άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο του Τρυφυλλιού, ειδικά εν ώψη του παιχνιδιού τώρα της Πέμπτης. Παρ' όλα αυτά, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο διεθνής μαροκινός μέσος Ιμραν Λούζα της Watford είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Είναι από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Είναι παίκτης που καλύπτει τόσο το οκτάρι όσο και το εξάρι. Ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός εδώ και μήνες. Την περασμένη σεζόν έκανε πολύ καλή πορεία στην Championship με την Watford. 7 γκολ, 10 assist σε 44 συμμετοχές. Ήτανε στην προεπιλογή της Εθνικής Μαρόκου για το Μουντιάλ του 26. Τελικά όμως δεν ταξίδεψε στα γήπεδα της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Ενώ με την επιστροφή του στην Αγγλία έδειξε ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στο νησί. Μάλιστα, ο μαροκινός μέσος είχε εκφράσει με ποικιλοτρόπος προς την διοίκηση την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Watford. Γι' αυτό και ο νέος προπονητής, ο Αλέσιο Διονύση, τον άφησε εκτός από την πρεμιέρα της Championship απέναντι στη Southampton. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 7 Αυγούστου ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι ο Λούζα είχε επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις και ήταν διαθέσιμος. Εξήγησε όμως ότι είχε παρατεταμένη άδεια επειδή συμμετείχε στο προπονητικό καμπ του Μαρόκου εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι, αυτό ήταν το Μάιο. Τέλος πάντων, καλή παρουσία ως αλλαγή σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Μπρέντφορντ στις 16 Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και περισσότερα.

Καλημέρα στο Γιάννη. Εμείς πραγματικά ποδοσφαιρόφιλοι, δηλαδή εμείς που παίζουμε στοίχημα, περιμένουμε με την ίδια χαρά και τις τρίτες. Και ας μην έχει ελληνική ομάδα, Γιάννης από Σπάτα, δυστυχώς γράφω από το δρόμο πηγαίνοντας για δουλειά. Να προσέχεις και ελπίζω να έχεις σταματήσει δεξιά για να γράψεις το μήνυμα. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Βασίλη. Όχι απλό φρεάτιο, Μαρία. Από τα καλά, τα αχνηστά με τον ατμό. Ναι. Βγαίνουν κανονικά, παιδιά. Λες και είναι από σπα τα αρούρια. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες, το νέο μεταγραφικό απότομα του Ολυμπιακού, μίλησε σε μεξικανικό μέσο σχετικά με τη νέα του ομάδα. Στάθηκε στα σχόλια που έχουν γίνει γύρω από τη μετακίνησή του και αποκάλυψε τι όνομα έχει ζητήσει να αναγράφεται στη φανέλα του. Και φυσικά δεν είναι κάτι άλλο από το παρατσούκλι του, Μορμιγκά. Ζήτησα να βάλω στη φανέλα του Μόρμιγκα. Θα δούμε αν γίνεται, λέει. Αν όχι, το A. Γκονζάλες, που επίσης είναι καλό, το εξετάζουμε για να δούμε αν μπορεί να γίνει. Εγώ θέλω πραγματικά να βάλω το Όρμιγκα. Όρμιγκα, συγγνώμη, όχι Μόρμιγκα, Όρμιγκα. Και θα σας πω και κάτι. Εγώ μαζί του είμαι. Και όποιος θέλει να βάζει τέτοια ονόματα στις φανέλες. Αχ, ο Παπαδόπουλος. Έλα τώρα, Παπαδόπουλος. Σιγά, και τι έγινε. Βάργα. Σιγά. Μόρμιγκα, Όρμιγκα, Όρμιγκα.

Γιώργος από Ξάνθη λέει: έχω ξεκινήσει τρεις φορές να δω το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο και έχω κοιμηθεί και τις τρεις. Μάλλον είναι εξίσου βαρετό με το ποδόσφαιρό του. Γιώργο από Ξάνθη, θα βρω που μένεις. Αυτό σου λέω μόνο. Μην με κάνεις τώρα να υπερασπιστώ το Μουρίνιο. Γιατί βαρετό τώρα το παιχνίδι του Μουρίνιο, θα τρελαθούμε τελείως. Τέλος πάντων, μήπως έχεις ξεκινήσει, καρδούλα μου, να το βλέπεις κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ που σε έχει πλακώσει όλη η μέρα. Και μετά πας και ξαπλώνεις στον καναπέ ή παίρνετε το λάπτο παγκαλιά στο κρεβάτι. Μήπως είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Αλλά δεν θα το έλεγα και βαρετό. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι κάνω ένα break από τα αθλητικά ντοκιμαντέρ. Και χθες, μετά από προτροπή ενός φίλου μου, ξεκίνησα να βλέπω το ακροτήρι του φόβου. Το ξέρεις, το έχεις δει? Όχι. Η συζήτηση ήταν ως εξής. Λέω, μ' αρέσει ο Μπαρδέμ. Αν σ' αρέσει ο Μπαρδέμ, να δεις το ακροτήρι του φόβου. Δεν έχει καμία σχέση με την γνωστή ταινία. Είναι επηρεασμένη. Είναι επηρεασμένη και από κάποια άλλα βιβλία. Είναι μέσα Σπίλμπεργκ ανακατεμένος. Είναι διάφοροι. Και φυσικά ο Μπαρδέμ παίζει πάλι έναν ψυχάκια. Αυτό. Ωραίο είναι, έχω δει τα δύο πρώτα επεισόδια. Ωραίο είναι, θρυλεράκι. Καλό, καλό. Θυμίζει λίγο το The Beast in Me.

Καλημέρα, Ζάμπια. Να είστε καλά. Χρήστος Ολυμπιακός. Λέει κάποιος, καλά, δεν είναι ένα παλτό αυτός. Επειδή, μπράβο, έτσι θέλω να ξεκινάμε την ημέρα μας, αισιόδοξα. Καλημέρα στον Νίκο, τον Exit. Καλημέρα μου, να περνάς όμορφα και εσείς. Δηλαδή, ένας καλός εξτρέμ θα του καταπιεί, θα γίνει μυρμικοφάγος. Έπρεπε.

Κάποιος λέει σήμερα θα δω τη ρεβάν στη ΣΑΚ εδώ στη Μύκονο, εκτός αν το απόγευμα που θα παίζουμε μπάλα στο, με το μικρό στην Άνω Μέρα κατέβηκε ένας Ηλιόπουλος. Λοιπόν, εσύ πήγαινε Άνω Μέρα με το μικρό να παίξετε μπάλα. Ο Ηλιόπουλος δεν θα έρθει και η ρεβάν είναι αύριο. Αυτό. Εσύ να έχεις αυτό στο νου σου. Το καταλαβαίνω επειδή το πρώτο παιχνίδι ήταν Τρίτη, είχε την εντύπωση ότι. Ναι, και εγώ έτσι νόμιζα στην αρχή. Η ρεβάνς είναι αύριο, μην ξεχνιόσαστε, μην πάτε γήπεδο, μην στηθείτε στις τηλεοράσεις. Η ρεβάνς είναι αύριο στις 10.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Με πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
3: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο Μαραθώνιος Μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουβιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να πάμε και λίγο στους μεσογειακούς αγώνες, γιατί έχουμε κάποιες σημαντικές επιτυχίες, όπως αυτή της Κατερίνας Κοντοχριστοπούλου, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ξιφασκίας στην ιστορία. 29χρονη Ελληνίδα ξιφομάχος ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ξιφασκία στην ιστορία της διοργάνωσης. Πολλά συγχαρητήρια στο κορίτσι, σε ένα άθλημα που είναι πολύ ιδιαίτερο και που το 98% των ανθρώπων που το παρακολουθούν δεν το ξέρουν.

Δηλαδή μιλάμε για μοναχικά κλίματα όπως είναι αυτά του Στίβου, της Κολύμβησης. Νομίζω ότι η ξηφασκία πρέπει να είναι στην κορυφή μακράν. Άλλη μια επιτυχία στους μεσογειακούς αγώνες ήρθε και από την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ισπανίας με 3-1 σετ και με ανατροπή και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά.

Αγωνίζεται όμως και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα και θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1 Sport. Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Αυστρία και ζητά τη νίκη με την οποία θα κλειδώσει την πρόκρισή της στη φάση των 16. 5 η ώρα το απόγευμα, ζωντανή κάλυψη από ΕΡΤ 1 Sport και φυσικά ενημέρωση από sportpavlefm.gr.

Λοιπόν, χθες είχαμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος μίλησε στη δίκη στον Sky, μίλησε για τους Έλληνες διαιτητές, όπου πρέπει να υπάρχει ομοφωνία των Big Four ώστε να επανέλθουν στους αγώνες. Χαρακτηριστικά είπε ότι μιλάμε, είμαστε συζητήσεις. Βέβαια τα περισσότερα, λέει, παράπονα πέρσι ήταν από ξένους διαιτητές. Ναι, αλλά και οι περισσότεροι αγώνες ήταν από ξένους διαιτητές, λέω εγώ. Μίλησε για τον Κωνσταντέλια, για τη μεταγραφή του, αλλά και για την προσπάθεια της ΕΠΟ να τον επαναφέρει στην εθνική ομάδα. Και εκεί θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Γιατί, να πω την αλήθεια, εντάξει, όλους μας έχει πονέσει το γεγονός ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι θέλει να απέχει από την εθνική ομάδα. Είναι δικαίωμά του να διαχειριστεί όπως θέλει εκείνος το χρόνο του, την καριέρα του, τις επιλογές του, τα πάντα, το πόσο θέλει να είναι κοντά στην οικογένειά του, το πόσο θέλει να είναι μακριά από την εθνική. Αλλά από τη στιγμή που το δήλωσε ο Κωνσταντέλιας, υπάρχει έτσι στην ατμόσφαιρα, στην περιουραίως ατμόσφαιρα, ένα αίσθημα έτσι, παιδιά, ο Κωνσταντέλιας όποτε η ώρα θέλει μπορεί να γυρίσει στην εθνική και οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές. Και που από τη μία λίγο το καταλαβαίνω, αλλά πιο πολύ δεν το καταλαβαίνω, γιατί θεωρώ ότι αν εγώ ήμουνα παίχτης της εθνικής ομάδας και άκουγα ότι υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος όποτε θέλει μπαίνει, όποτε θέλει βγαίνει από την εθνική, ενώ εγώ είμαι εκεί, παρόν, στον πάγκο, στις προπονήσεις, στα φιλικά. Και για μένα δεν υπάρχει αυτό το όποτε θέλεις μπαίνεις, όποτε θέλεις βγαίνεις, που μπορεί να ισχύει για τον Κωνσταντέλια και για τον κάθε Κωνσταντέλια. Δεν θα αισθανόμουν και πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, αναρωτιόμουν, χθες το έβλεπα και αναρωτιόμουν. Okay, και πες ότι δίνει τα προκριματικά η εθνική και παίρνει την πρόκληση για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση, χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και πει ο Κωνσταντέλιας, εγώ τώρα έρχομαι. Αυτό θα ήταν καλό για την ομάδα.

Δηλαδή, όπως σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις επαγγελματικές, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, στα περισσότερα πράγματα της ζωής, πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια και μία συνέπεια. Φυσικά και όλοι μένουμε με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον Κωνσταντέλια να παίζει στους αγωνιστικούς χώρους και όλοι θα τον θέλαμε και στην ομάδα μας και στην εθνική μας και παντού. Αλλά νομίζω ότι έχει λίγο παραγίνει αυτό το ναι, ναι, και η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή. Επαναλαμβάνω, για τον κάθε Κωνσταντέλια. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ειδικά για την εθνική ομάδα, να λέμε για τον οποιοδήποτε παίχτη ότι η πόρτα για σένα είναι πάντα ανοιχτή.

Βέβαια η κουβέντα είναι τελείως θεωρητική, έτσι. Απλά σας λέω κάποιες σκέψεις που μου ήρθαν στο μυαλό βγαίνοντας, ακούγοντας μάλλον τις δηλώσεις του Μάκη Γκαγκάτση. Ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να απέχει και δεν έχει πει ποτέ. Και βλέπουμε. Όλο το υπόλοιπο είναι καθαρά δικό μας. Μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα παίχτη, λέει κάποιος. Συμφωνούμε. Το ξέρω. Ναι, αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Πιθανότητα όλων των εποχών. Για μένα δεν υπάρχει αυτό το όλων των εποχών. Κάθε εποχή είναι τελείως διαφορετική και δεν μπορεί να συγκριθεί ένας παίχτης αυτής της εποχής με έναν παίχτη μιας άλλης εποχής, 50 χρόνων πίσω,

Αχ, Μαρία, ηρέμησε λίγο. Τώρα που μου το είπες, θα ηρεμήσω. Ο Κωνσταντέλιας Αμπενοβγαίνει όποτε θέλει στην Εθνική. Είναι σαν τον Πελέ της Βραζιλίας. Αν το έλεγες αυτό στη Βραζιλία, οι Βραζιλιάνοι θα σε λιντσάριζαν. Αν έλεγε και ο Πελέ ότι όποτε θέλω θα μπαίνω, όποτε θέλω θα βγαίνω. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είχε πει ο Πελέ κάτι τέτοιο όμως ποτέ. Και επαναλαμβάνω, εγώ προσπαθώ να μπω στη θέση των άλλων διεθνών, οι οποίοι δίνουν το παρόν όποτε τους καλεί και τους χρειάζεται η Εθνική. Αυτό λέω. Δηλαδή, ας δούμε λίγο το πράγμα λίγο πιο ανοιχτό μυαλά.

Αντίθετα, λέει, η Μάρ μπαίνει στην Εθνική Βραζιλία και έχει να παίξει δύο χρόνια. Παιδιά, αυτά τα μηνύματα θα τα φυλάξετε να έρθει ο Τσούβι για να μιλήσουμε για το θέμα Νέιμαρ, έτσι. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι συμφωνείτε μαζί μου, κάποιοι δεν έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Αυτά είναι. Οι δύο απόψεις είναι αυτές. Είναι αυτοί που έχουν καταλάβει και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει. Δεν πειράζει. Τόσα χρόνια εμπειρίας και δεν ξέρεις τι θα ακούσεις τώρα, λέει από τους Αρούγκανους. Το ήξερα. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Εντάξει. Σας είπα τις σκέψεις μου. Μαρία, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Βαγγέλη, καλημέρα. Πρώτη μέρα δουλειά μετά από 12 μέρες κουφονίσια. Αυτά είναι τα δύσκολα. Βαγγέλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μας, πώς ήταν αυτές τις μέρες τα κουφονίσια? Ήτανε σαν το κέντρο της Αθήνας, όπως είχαμε δει στα τέλη του Ιούλη? Είχαν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα? Ο Πελές, ναι παιδιά, ο Πελές. Ναι, τι πρόβλημα είχατε?

Κάποιος μου λέει: όχι, άλλο κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω ότι έφυγε ο Ντέλιας από τον ΠΑΟΚ και από τη Θεσσαλονίκη. Να σκέφτεσαι από μέσα σου όταν αφορά τον Ντέλια. Εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη, σας άγγιξα τα ιερά και τα όσια. Και επαναλαμβάνω: το θέμα δεν είναι του Ντέλια, ήταν η αφορμή. Έτσι. Καλησπέρα σας.

Πάρα πολύ μου έχετε στείλει μήνυμα ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην εθνική μπάσκετ. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Το ίδιο ισχύει, το ίδιο πιστεύω και για την εθνική μπάσκετ, παιδιά. Γιατί μου είπα, προστατεύεις τον Αντετοκούμπο. Ναι, γιατί εμένα περίμενα τον Αντετοκούμπο να τον προστατεύσω. Έτσι λέει, άντε ρε Ζαφυρά του, μίλα ρε Ζαφυρά του.

Λέει, ήρεμα ρωτάω, πώς ένιωθαν οι συμπαίκτες του Ντέλια στην Εθνική όταν τον έβλεπαν να τρώει πάγκο για να παίζουν αυτοί ενώ δεν το άξιζαν. Πραγματικά δεν περιμένεις να σου απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Το αν έχουν γίνει λάθος επιλογές από τον Γιωβάνοβιτς σε παιχνίδια, το είδαμε. Το είδαμε και λουστήκαμε και τις... Και τα αποτελέσματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι παίχτες θα πηγαίνουν στην Εθνική έχοντας υπογεγραμμένο συμβόλαιο από το Μάκη Γκαγκάτση και από τον κάθε προπονητή ότι θα παίζεις. Αλλιώς δεν έρχομαι. Ό,τι θέτε.

Καλημέρα και στο Νεκταρίνιο. Καλημέρα σε όλους. Αυτή η χρονιά, λέει, άντε να τελειώσει με τους άσχετους που πήραμε. Αισιόδοξος Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Μαρία Πόγκτζη, εδώ. Άστο, μην το συνεχίζεις, θα βγεις εσύ κακιά. Παιδιά, τον έχω τον τίτλο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα κάνω παράπονα στο Βάιο, ότι με σειρωνεύεσαι για να σε βάλεις στη θέση σου, θα σου πω εγώ. Όλα στον Κύριο.

καλησπέρα. Λέει, υπάρχετε εσείς που στεναχωριέστε γιατί τελείωσε το καλοκαίρι. Υπάρχουμε κι εμείς που δουλεύουμε σεζόν ναυαγοσώστες που χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι η σειρά μας τώρα. Και δηλαδή, τώρα που τελείωσε η σεζόν, εσείς οι ναυαγοσώστες, τι κάνετε? Όχι, πραγματικά, είναι αληθινό το ερώτημα. Κάνεις κάτι άλλο παρόμοιο ή μετά, ξέρω εγώ, είσαι λογιστής, ξέρω εγώ. Από τις πιο δύσκολες δουλειές, παιδιά, να ξέρω. Και του λογιστή και του ναυαγοσώστη, τώρα που το σκέφτομαι. Δύσκολο πράγμα και μακάρι να υπάρχετε οι ναυαγοσώστες και να μην χρειαστεί ποτέ να κάνετε τίποτα. Σαν τους πυροσβέστες ένα πράγμα. Και τους λογιστές.

Κάποιος λέει, Μαρία, υπάρχει κάποιος Έλληνας παίκτης που αντιπαθείς? Αν σε φέρουν σε δύσκολη θέση, πες ένα ξένο. Όχι, ρε παιδιά, γιατί να αντιπαθείς κάποιον, θα πρέπει να τον ξέρεις και προσωπικά. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις επειδή τον βλέπεις στο γήπεδο να παίζει ή να μην παίζει, να πεις τον συμπαθώ, μάλλον να πεις τον αντιπαθώ. Το να συμπαθείς είναι πιο εύκολο να μην τον ξέρεις και να τον συμπαθείς. Αλλά το να αντιπαθείς και να μην τον ξέρεις, δύσκολο, ρε παιδιά.

Εύχομαι, λέει, με το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού η εκπομπή αυτή να σταματήσει. Μην κάνεις αυτή την ευχή 8 και 55. Περίμενα πάει 11 και 11. Τότε πιάνουν οι ευχές, ρε φίλε.

Καλημέρα στον Κώστα. Ωραία, ρε. Βρήκαμε κι άλλο θέμα να διαχωριστούμε. Το Κωνσταντέλια, απίστευτη Ελληνάρα, σωτηρία με τίποτα. Ρε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγο να διαχωριστούμε. Εντάξει, μια σκέψη στούμε. Εντάξει, μια σκέψη είπα. Καλημέρα και στον Ανδρέα από τις Λεύκες Πάρου για το μπάσκετ. Εγώ λέει, κατάλαβα γιατί πώς το λες. Καλημέρα στον Αναστάση. Κανένας πάνω από την Εθνική λέει. Καλημέρα στον Βασίλη. Διαφωνώ πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση, αλλά δεν είναι μόνο στην Εθνική με τον Κωνσταντέλια που συμβαίνει αυτό και στον μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το έχετε αναφέρει πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Είναι καλό λέει, να παίζει ο Τάσος Μπακασέτας και να μην παίζει ο Ντέλιας. Παιδιά, αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Μπακασέτα, ούτε με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, όταν λέει ο Ιβάνοβιτς στον Μπακασέτα, παίζει, θα πει: Όχι, δεν παίζω. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ντάμο. Καλημέρα, Μαρία. Περιμένω να δω αντίδραση την Πέμπτη από την ομάδα μου τον Παναθηναϊκό και αναλόγως θα βγάλω συμπεράσματα για τη φετινή σεζόν. Ξέρω, είναι νωρίς, αλλά θα πρέπει να δείξουν κοχώνες, νομίζω, είδομεν.

0: Άρα λέει, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό που λες. Και εγώ εσένα δεν σε ξέρω, λέει, προσωπικά, αλλά σε αντιπαθώ. Ναι, αλλά με ακούς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχεις άλλα κριτήρια. Λοιπόν, πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τη Σοφία Θεοδωράκη, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε επίπεδο με το BWIN Player Pro Powered by Opta. Ζεις τη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.